Alfa Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

βούκι φυσίες απάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό, είδα το χάρο.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Alpha Radio 989. Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.

Καλημέρα, καλή εβδομάδα να ξεκινήσετε σήμερα με μια ωραία μέρα. Έτσι μας ξεκινάει την εβδομάδα ο φίλος ο Αριάν που μας στέλνει το μήνυμά του. Να είσαι καλά Αριάν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα σε όλες και σε όλους που είστε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989 17 7 μάλλον 7ος μήνας, έτσι, Ιούλιος, 13 του Τζουλάη ξεκινάει η εβδομάδα, η δεύτερη του Ιουλίου, η πιο καυτή, η πιο ζεστή. Ξέρετε, αυτές είναι οι πιο ωραίες μέρες για να είσαι Κυκλάδα, έτσι. Είναι οι καλύτερες μέρες μέσα Ιουλίου, ψηλή θερμοκρασία, μεγάλη μέρα, υπέροχα πράγματα. Το ευχόμαστε σε όλους εσάς, έτσι, να σας συμβεί ή Κυκλάδα ή οπουδήποτε αλλού είναι να πάτε αυτές τις ημέρες. Είναι πραγματικά ο Ιούλιος ένας καταπληκτικός μήνας για διακοπές και φυσικά όσοι έχουν την ευκαιρία να είναι τυχεροί και να απολαμβάνουν τις στιγμές ξεχνιαστάς αυτές τις ημέρες και να επισκέπτονται και τα νησιά, που είναι και καλή περίοδος να πας τώρα, γιατί είναι λίγο έτσι πιο αραιά. Η κατάσταση δεν γίνεται ο χαμός που γινόταν που γίνεται στις άλλες περιόδους του χρόνου. Τώρα είναι πάρα πολύ όμορφα για τέτοια ταξίδια. Βέβαια, όποιος έχει την ευκαιρία να το κάνει, συνήθως τα νέα παιδιά, έτσι είναι η ζωή, έτσι είναι αυτά τα πράγματα, πηγαίνουν και απολαμβάνουν τα νησιά αυτές τις περιόδους. Καλή τύχη και στους υπόλοιπους και καλή δουλειά σήμερα σε όλες και σε όλους που τώρα πηγαίνετε, που τώρα ξεκινάτε την εβδομάδα σας, σε εσάς που επιστρέφετε και σε εσάς που ετοιμάζεστε, όπου και αν είναι η υποχρέωσή σας να πάτε και όπου βρισκόσασταν έως αυτή την ώρα. Τάσος Τασκαλδυρανιάν στη ρύθμιση του ήχου, η Αφροδίτη Σιμίτη στην μουσική επιμέλεια της εκπομπής και στα μικρόφωνα έως τις 8, ο Δημήτρης Γκόλιας. Εδώ σήμερα θα κουβεντιάσουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής τόσο όλες αυτές τις εξελίξεις που έχουν να κάνουν με το αστυνομικό δελτίο και όλες αυτές τις επιχειρήσεις της αστυνομίας και της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας, αλλά θα συζητήσουμε και ένα φλέγον ζήτημα το οποίο μας καίει και είναι η φοιτητική στέγη, που τώρα είναι ένα θέμα που απασχολεί πάρα πολλές οικογένειες, όπως και τις υπόλοιπες εξελίξεις στα θέματα του στεγαστικού, ποιες είναι οι τάσεις της αγοράς, ποια είναι τα τελευταία στοιχεία. Θα τα δούμε όλα με περισσότερη λεπτομέρεια κατά την διάρκεια της εκπομπής και γι' αυτό θέλουμε και τα δικά σας μηνύματα, τα δικά σας σχόλια, τις δικές σας παρατηρήσεις μέσω Viber και μέσω mail μπορείτε να μας στέλνετε, και πρώτα απ' όλα φυσικά τις καλημέρες σας. Μας δίνει πάρα πολύ μεγάλη χαρά να μας στέλνετε τα μηνύματά σας και να μας ζητάτε την δική μας άποψη, αλλά να μας εκφράζετε και εσείς την δική σας.

0: και πάμε να δώσουμε και ένα κουιζάκι για την ημέρα, να μάθουμε μια φράση. Είναι τι σημαίνει η φράση, η αρχαία ελληνική φράση παραθυναλός. Έτσι. Λοιπόν, θα δώσουμε κάνα δύο τέτοιες αυτή την εβδομάδα για να θυμηθούμε λίγο και τα αρχαία. Παρά θυν αλλος. Τι σημαίνει αυτή η φράση? Μπορείτε να μας απαντήσετε μέσω Viber 6947-989-989 και βέβαια μέσω mail onerpapaki@alfaradio989.gr. Πάμε να δούμε όμως τα θέματα της επικαιρότητας, γιατί είναι αρκετά και σοβαρά, και πρώτα απ' όλα να ξεκινήσουμε με αυτή τη φωτιά στο πάρκο Γουδί, έτσι, στο παλιό κτίριο του θεάτρου Μπάντμιντον, το οποίο λαμπάδιασε ουσιαστικά στην καρδιά της πόλης, και εδώ υπάρχουν και αρκετά ερωτήματα σε τι κατάσταση βρισκόταν αυτή η εγκατάσταση, έτσι, εάν ήταν παρατημένη ή όχι, πώς προκλήθηκε η φωτιά. Δυστυχώς έχουμε εικόνες που είναι αποκαρδιωτικές, διότι μέσα στο κτίριο, σε αυτό το κτίριο το οποίο είχε κατασκευαστεί και για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, οι φλόγες φαίνεται να το καταπίνουν στην κυριολεξία και να το διαλύουν. Πνίγηκε ολόκληρη περιοχή στην καρδιά της πρωτεύουσας από τους καπνούς, ήταν και η ατμόσφαιρα αρκετά άσχημη στις γειτονικές περιοχές. Πάλι καλά που εκεί το γουδί από πίσω έχει και κάποιες εκτάσεις πρασίνου και ενδεχομένως λίγο αυτό να απορρόφησε την κατάσταση και με λίγο με την φωτιά του αέρα. Αλλά το βασικό ερώτημα είναι πώς ένα κτίριο το οποίο, ξέρετε, παλιά είχε γίνει για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, βέβαια έχουν περάσει 22 χρόνια, έτσι, 22 χρόνια από τότε, είναι ένας χώρος ο οποίος σήμερα βρέθηκε σε αυτή την κατάσταση και εκδηλώθηκε η πυρκαγιά. Έτσι, οι πληροφορίες που υπάρχουν είναι ότι από τον Απρίλιο και μετά το κτίριο αυτό είναι αυτό που λέμε ορφανό, δηλαδή δεν υπάρχει κάποια επιμέλεια, γιατί υπήρχε μια 20ετής μίσθωση με μια εταιρεία η οποία είχε την επιμέλεια εκεί πέρα. Κάτι τέτοιο δεν φαίνεται πλέον να ισχύει. Πρέπει να δούμε τι και πώς και σε ποιο καθεστώς είναι. Τώρα, στην πράξη είναι και ένα ζήτημα το οποίο αφορούσε και τον Δήμο Αθηναίων. Έτσι, υπάρχει μια ανακοίνωση από την Ανοιχτή Πόλη που λέει: η φωτιά που εκδηλώθηκε έβαλε σε κίνδυνο στο πάρκο Γουδί και τις άλλες περιοχές. Το περιστατικό αναδεικνύει με έμφαση την επίγουσα υποχρέωση της πολιτείας να κινηθεί με ταχύτητα για την κατεδάφιση του μπάντμιντον, όπως προβλέπει το ΠΔΕΛΤΑ του 11 και η απόφαση του ΣΤΕ του 12. Έτσι, πρέπει να απομακρυνθεί άμεσα η εγκατάσταση και να απελευθερωθεί πολύτιμος χώρος πάρκου, λέει σε ανακοίνωσή της. Τώρα, αυτά που ξέρουμε είναι ότι σε 9 περίπου χθες το βράδυ η πυροσβεστική έφτασε στο σημείο για να αντιμετωπίσει την φωτιά και κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού προσπαθεί ακριβώς να βρει ποιο ήταν η αιτία. Άνοιξαν και οι δρόμοι που είχαν κλείσει κατά τη διάρκεια της νύχτας λόγω αυτής της επιχείρησης και η ανησυχία που υπήρχε ήταν η έκθεση σε αυτές τις ουσίες και τα μικροσωματίδια στην ατμόσφαιρα. Εν τω μεταξύ εκεί έχει και δύο νοσοκομεία κοντά, έτσι. Είναι και αυτό μια παράμετρος. Είναι κοντά και το Γεννηματάς και το Σωτηρία και πιο πάνω και τα στρατιωτικά νοσοκομεία. Τι δύο λέω, περισσότερα. Λοιπόν, επομένως είναι κάτι το οποίο, ένα περιστατικό το οποίο χτες δημιούργησε αρκετά προβλήματα στο κέντρο της Αθήνας και πρέπει να δούμε πώς και γιατί προκλήθηκε αυτή η φωτιά που τελικώς τέθηκε υπό έλεγχο, αλλά κατέρευσε και μέρος της στέγης του εγκαταλελειμμένου κτηρίου το οποίο βρίσκεται σε εκείνη την περιοχή. Σε άλλες ειδήσεις της ημέρας, αυτό που περιμένουμε είναι περισσότερες ακόμα εξελίξεις σε αυτή την ιστορία για τους συλληφθέντες για την δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Η αστυνομία εκτιμά ότι οι δράστες των τρομοκρατικών ενεργειών στη Θεσσαλονίκη έκαναν κατά τη διάρκεια των επιθέσεων κάποια λάθη, κάποιες αυλεψίες που φαίνεται πως πρόδωσαν την ταυτότητά τους, και αυτό οδηγεί και σε ένα καινούριο πεδίο την έρευνα. Στο αρχικό στάδιο εντοπίστηκαν σε κάμερα το ζευγάρι των δραστών τα ξημερώματα κρατώντας ομπρέλα, έτσι, να βγαίνει από το ορμητήριο της οδού Παπαδιαμάντη με κατεύθυνση το στόχος τους, και αυτό προφανώς ήταν ένας τρόπος για να αποφύγουν την καταγραφή από κάμερες που μπορεί να υπήρχαν στην περιοχή. Υπήρχε επίσης, είχε εντοπιστεί και υλικό τις προηγούμενες ημέρες σε προπαρασκευαστικές ενέργειες και σε 28 εμπρισμούς του 2022 που είχαν αποδοθεί στην οργάνωση Αναρχική Δράση. Φέρεται να κρατούσε την ομπρέλα επικεφαλής της και να διακρινόταν και η 26χρονη, η οποία είχε καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης 16 μηνών. Τώρα, τα περισσότερα από αυτή την υπόθεση θα μας τα δώσει τη δεύτερη ώρα της εκπομπής, φυσικά η Κατερίνα Μασταντονάκη, που θα είναι εδώ να μας πει τις τελευταίες εξελίξεις από τις αστυνομικές έρευνες για αυτό, αλλά και τα υπόλοιπα θέματα. Είχαμε βέβαια και τους συλληφθέντες για την υπόθεση Smartfin και ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί βέβαια και έχει απασχολήσει την ελληνική κοινωνία για πάρα πολλά χρόνια. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και η συγκεκριμένη υπόθεση. Ενώ είχαμε και μια άλλη επίθεση στο πολιτικό γραφείο της υφυπουργού Σέβης Βολουδάκη και της οικογένειάς της στα Χανιά. Έτσι, τα ξημερώματα της Κυριακής με συνθήματα «Θάνατος στη Νέα Δημοκρατία», «Γκαζάκια στα σπίτια σας» και όλα τα υπόλοιπα που έγιναν εκεί. Άσχημα περιστατικά, αρνητικά, έτσι, στην επικαιρότητα, μια βία η οποία δυστυχώς έχει τραγικά αποτελέσματα σε κάποιες από αυτές τις περιστώσεις. Σε άλλες ειδήσεις από την εσωτερική επικαιρότητα, ένας κρατούμενος βρέθηκε νεκρός στις φυλακές της Χαλκίδας. Η αστυνομία ειδοποιήθηκε. Ένας 69χρονος για οικονομικά εγκλήματα εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Δεν ξέρουμε πώς και τι μέχρι στιγμής. Έχει συμβεί και ο άνθρωπος έχασε τη ζωή του, και εδώ σε περίπτωση που έχουμε νεότερα από το ρεπορτάζ θα σας τα μεταφέρουμε αμέσως. Και στην διεθνή επικαιρότητα έχουμε αρκετές ειδήσεις, έτσι, και για τα θέματα από τον πόλεμο ανάμεσα στο Ιράν και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το Ιράν λέει πως έγιναν επιθέσεις στο Μπαντάρ Αμπάς, διαδοχικές εκρήξεις ακούστηκαν σε διάφορα σημεία της πόλης και μάλιστα ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και δύο τραυματίστηκαν, για την ακρίβεια ένας εργαζόμενος στις τηλεπικοινωνίες. Αυτή είναι μια επαρχία στο νότιο Ιράν, έτσι, η οποία βρέχεται από τον κόλπο του Ορμούς, και το πρακτορείο ειδήσεων Μέχρ μετέδωσε ότι ο επικεφαλής της αρχής τηλεπικοινωνιών της επαρχίας είναι αυτός ο οποίος σκοτώθηκε, και ο άνθρωπος και πάει εκεί πέρα για να κάνει επισκευές, ενώ τραυματίστηκαν και άλλα δύο μέλη του προσωπικού της Ιρανικής Αρχής Τηλεπικοινωνιών. Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν επίσης ότι έγιναν και άλλες εκρήξεις στη νότια ακτή της χώρας, στα στενά του Ορμούς, ενώ προηγήθηκαν και χτες επιθέσεις στο Μπαντάρ Αμπάς και στο νησί Κέσμ, όπως ανακοίνωσαν οι Ιρανοί. Έτσι, άρα δυστυχώς και εκεί έχουμε την συνέχεια των επιχειρήσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν, όπως αφήσαμε δηλαδή την προηγούμενη εβδομάδα να έχουμε εχθροπραξίες στην συγκεκριμένη περιοχή. Έτσι ξεκινάει και αυτή η εβδομάδα, και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ αρνητικό φυσικά για όλους εμάς, με δεδομένο ότι αυτή η ιστορία δεν φαίνεται καθόλου μα καθόλου να σταματάει. Αντίστοιχα, είχαμε και πλήγματα σε αμερικανικούς στόχους σε Ιορδανία, Μπαχρέιν και Κουβέιτ από τους σουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης, και οι επιθέσεις αυτές περιλάμβαναν πλήγματα κατά της αεροπορικής βάσης Χασάν στην Ιορδανία, ένα κέντρο διοίκησης αμερικανικών στρατιωτικών ντρόουν στο Μπαχρέιν και αεροπορικές βάσεις στο Κουβέιτ. Έτσι, άρα λοιπόν και εκεί δυστυχώς συνεχίζονται οι εχθροπραξίες και αποδεικνύεται εύθραυστη αυτή η εκεχηρία στην οποία είχαν φτάσει πριν από λίγες εβδομάδες οι δύο πλευρές. Αν δεν σταματήσει και μέσα στο καλοκαίρι αυτός ο πόλεμος και πάει μέχρι το Σεπτέμβριο και παραπέρα, οι επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία θα είναι προφανώς μεγαλύτερες. Αυτό είναι πάρα πολύ αρνητικό και θα έχει ακόμη μεγαλύτερες συνέπειες αρνητικές και σε εμάς που είμαστε και κοντά σε αυτήν την περιοχή. Τώρα, όσον αφορά στον καιρό, για σήμερα υπάρχει μία πρόγνωση, έτσι, την θερμοκρασία η οποία θα κινηθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Αυτή είναι η πρόγνωση που υπάρχει από τη Μετεωρολογική Υπηρεσία. Δεν αποκλείεται να έχουμε κάποιες τοπικές βροχοπτώσεις, κάποια διαστήματα βροχής. Θα το δούμε αυτό πώς θα κυλήσει κατά την διάρκεια της ημέρας, ίσως μετά το μεσημέρι. Παρά το γεγονός, δηλαδή μετά τις 3 περίπου το μεσημέρι, παρά το γεγονός ότι η θερμοκρασία θα είναι ψηλά, θα είναι στους 34 βαθμούς. Δηλαδή μπορεί να έχουμε αυτό λίγο το τροπικό το κλίμα. Σήμερα με υψηλή θερμοκρασία, σας είπαμε, θα φτάσει 34 βαθμούς Κελσίου και εκείνη την ώρα που θα είναι στο πικ, στην κορύφωσή της, σε επίπεδο, αν θέλετε, θερμοκρασίας και ζέστης, να έχουμε και κάποιες τοπικές βροχοπτώσεις. Το βράδυ θα γλυκάνει ο καιρός, θα έχουμε 27 βαθμούς, αλλά θα έχει υγρασία αρκετή. Σήμερα η αίσθηση θα είναι σαν να είναι 34 βαθμούς Κελσίου, άρα είναι μια υπέροχη βραδιά, έτσι, Ιουλίου, για να πάτε τη Δευτέρα το βράδυ μια βόλτα, έναν περίπατο, εάν δεν αισθάνεστε άνετα στο σπίτι με μεγάλη μέρα και αυτήν την θερμοκρασία την ωραία. Alpha Radio 989, πάμε σε ένα πολύ πολύ μικρό διάλειμμα, γυρίζουμε και με άλλες ειδήσεις από την ημέρα. Σας είπαμε ζέστη σήμερα και 36 σε κάποιες περιοχές της χώρας. Έχουμε και από τα μέσα της εβδομάδας άνοδο της θερμοκρασίας, θα τα πούμε και τις επόμενες ημέρες, η Ντίνα είναι στην άδειά της, έτσι, επομένως αυτή την εβδομάδα θα τα λέμε έτσι λίγο εδώ περισσότερο μαζί, γι' αυτό και θέλουμε πάρα πολύ περισσότερο τις δικές σας καλημέρες και τις παρατηρήσεις σας. Να είστε καλά, επιστρέφουμε.
1: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Μπαίνουμε και στην τελευταία φάση του Μουντιάλ, έτσι. Γαλλία, Ισπανία και Αγγλία, Αργεντινή, οι δύο μεγάλοι ημιτελικοί. Τώρα νομίζω εδώ πέρα φτάσαμε σε παιχνίδια τα οποία είναι βαριές οι φανέλες. Επομένως έχουν και πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον οι αγώνες, θα δούμε πώς θα πάει. Μεγάλο το παιχνίδι Αγγλίας-Αργεντινής, δεν ξέρω τι θα γίνει εκεί πέρα και νομίζω δύσκολα τα στοιχήματα και στα δύο παιχνίδια, έτσι. Ίσως λίγο, εγώ πιστεύω, για κάποιο λόγο πιστεύω ότι οι Άγγλοι θα πάνε καλά. Αλλά νομίζω τώρα είναι ο Μέση εκεί πέρα. Δεν μπορεί να κάνει προγνωστικά. Ναι. Στο άλλο, π.χ. για παράδειγμα, οι Γάλλοι μου φαίνονται έτσι λίγο πιο.
1: Πάλι δεν μπορείς να κάνεις προγνωστικά.
0: Καλά, προφανώς δεν μπορεί να κάνει προγνωστικά. Είναι μεγάλα παιχνίδια, αμφίροπα. Μεγάλη μη τελική. Έτσι. Και αν μπορούμε δούμε και λίγο Μουντιάλ και εμείς που το έχουμε δει. Έτσι.
1: Να δες λίγο.
0: Να δω λίγο.
1: Φέτος ήταν καλό το Μουντιάλ.
0: Δεν το μπορώ αυτό το ποδόσφαιρο έτσι όπως έχει γίνει. Δεν το μπορώ. Δυσκολεύομαι. Δεν μπορώ αυτό το ποδόσφαιρο. Δεν είναι.
1: Έχει μεγαλώσει μάλλον.
0: Ίσως μπορεί. Δεν ξέρω. Τι να πω. Μου φαίνεται λίγο μηχανοποιημένο. Τώρα που είναι λίγο. Τώρα που είναι τα παιχνίδια έτσι σε αυτή τη φάση.
1: Πολύ γρήγορο, ωραίες φάσεις, ωραία γκολ.
0: Ναι, δεν ξέρω. Δεν με ελκύει πάρα πολύ. Έχω μείνει.
1: Εσύ έχεις μείνει στα χρόνια της παράγκας.
0: Έχω μείνει στα χρόνια εκείνα της εποχής της.
1: Που έπεφτε ο Γιαννακόπουλος από τη σέντρα.
0: Δεν μπορώ τώρα να μιλάω διαιτητής με το VAR εκεί πέρα. Φωνάζει, του φωνάζουν οι άλλοι με το μικρόφωνο. Λοιπόν, δεν μου αρέσει.
1: Σ' αρέσει, σου έχω πει η παράγκα, η πίστη της παράγκας.
0: Μ' αρέσει το ποδόσφαιρο να έχει προσωπικότητες. Δηλαδή τώρα που είναι ο Μέση, θα κάτσω εδώ, κατάλαβες.
1: Φέτος ήταν φούρση στις προσωπικότητες. Δεν είναι μόνο ο Μέση.
0: Ο Κέιν.
1: Ο Χάλαντ.
0: Εντάξει, ο Χάλαντ είναι καλός, ναι.
1: Είχε πολλούς καλούς φέτος.
0: Εντάξει, είχε τέλος πάντων, δεν ξέρω.
1: Βάλανε γκολ.
0: Μ' αρέσαν οι πιο παλιοί. Λοιπόν, είναι θέμα γούστου. Εντάξει, ηλικία. Μπορεί. Τι
1: και
0: κάνουμε.
1: Στον πατέρα μου άρεσε ο Πελέ.
0: Ναι. Καλά. Ναι, εντάξει. Λογικό. Λογικό, δίκιο είχε.
1: Δεν είχε δίκιο.
0: Δίκιο.
1: Δεν συγκρίνονται, ρε παιδί μου. Οι τωρινοί παίκτες με τους τότε δεν πάνε συγκρίνονται. Αν του βάλει να παίξουν μαζί. 500-0 θα χάσουν.
0: Κοίταξε, εντάξει, τώρα δεν μπορεί να συγκρίνει. Τώρα δεν ξέρει και τι άμα προπονιόταν σήμερα άλλο πώ θα ήταν. Προφανώς. Αλλά σε κάθε περίπτωση το τρόπο στο στυλ του ποδοσφαίρου είναι λίγο πιο μηχανοποιημένο και οργανωμένο που εμένα λίγο αυτό με ενοχλεί. Βέβαια, έχουμε δει και μεγάλες φάσεις, μεγάλες πρωτοβουλίες από παίχτες. Είδα και χθες και το γκολ που είχε βάλει ο Μέση με εκείνο το κατέβασμα και το πάρα πολύ ωραίο γκολ που έβαλε νομίζω ο Κέιν εκεί πέρα το σεντερφορίστικο γκολ στο προηγούμενο παιχνίδι, όχι με την Νορβηγία που είχε κερδίσει η Αγγλία. Αλλά για κάποιο λόγο έτσι πιστεύω ότι οι Άγγλοι μπορεί να τα πάνε λίγο καλύτερα αυτή τη φορά. Δεν ξέρω. Γαλλία, Ισπανία, είχαμε και κάτι δηλώσει εκεί πέρα από τον πρώην πρωθυπουργό της Ισπανίας που άφησε ένα υπονοούμενο ότι δεν έχει Γάλλους η Γαλλία. Έτσι, από τον προηγούμενο πρωθυπουργό.
1: Έχουν υποθεί διάφορα.
0: Έχουν υποθεί,
1: και, και από το Μαρόκο είπανε για τον Γιαμάλ ότι είναι Μαροκινός και δεν είναι Ισπανός. Δεν υπάρχει Ισπανός με όνομα Γιαμάλ.
0: Ναι. Εντάξει, αυτά έτσι όπως έχει γίνει το ποδόσφαιρο τώρα υπάρχουν. Τι να κάνουμε, αυτά είναι δεδομένα. Ενώ όπως παλιά που έβλεπες, για παράδειγμα, εμένα το πρώτο μεγάλο σοκ ήταν να βλέπεις, ξέρω εγώ, έγχρωμο στην Εθνική Γερμανίας. Που ήταν, δεν θυμάμαι ποιος ήταν, ένας καλός παίχτης κιόλας που ήταν πρώτη φορά στην Εθνική Γερμανία. Εντάξει, γιατί.
1: Δηλαδή σοκαρίστηκε τόσο πολύ όταν είδε τον Ντανιέλ Μπατίστα στην Εθνική Ελλάδος.
0: Όχι.
1: Γιατί
0: εμείς είμαστε πιο.
1: Είμαστε πιο
0: φιλόξενοι. Λοιπόν, τώρα οι Γερμανοί να βάζανε. Εντάξει, εγώ με τον Μπατίστα, ναι, κανένα σοκ.
1: Ο Ζέκα,
0: ναι, εντάξει. Προφανώς αυτό λέω ότι έτσι όπως έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο. Γιατί και εμείς είναι πολλά παιδιά τα οποία είναι από μετανάστες. Απλά είναι ότι με ποιες χώρες έχεις επαφή. Έτσι. Δεν έχει να κάνει τόσο το συγκεκριμένο. Απλά σου λέει άλλος, ξέρω εγώ, ότι είναι όλοι εθνικοί. Ξέρω εγώ, είναι από παιδιά τα οποία προέρχονται οι οικογένειές τους από τις χώρες των.
1: Αυτό τι δείχνει.
0: Των αποικίων. Αυτό είναι κοινωνιολογικό φαινόμενο πάρα πολύ ωραίο. Δείχνει ότι τα παιδιά, έτσι, αυτά ασχολούνται πιο πολύ με το ποδόσφαιρο, αρκετά.
1: Δεν είναι μόνο αυτό. Δείχνει και ότι είναι και πιο δυνατοί σαν οργανισμοί.
0: Καλά, εντάξει, προφανώς.
1: Όταν γίνεται να επιβληθούν μέσα σε τόσα εκατομμύρια χιλιάδες.
0: Στα φυσικά, στα αθλητικά προσόντα, ναι, προφανώς. Αυτό είναι δεδομένο. Έχουν και πάνω και ένα μη παραπάνω, νομίζω. Αλλά αυτό είναι γνωστό. Εντάξει, σε κάποια αθλήματα, έτσι, όχι σε όλα, γιατί υπάρχουν κάποια άλλα, σε κάποια άλλα αθλήματα που δεν διακρίνονται εκεί. Έτσι, όπως για παράδειγμα, η κολύμβηση. Εντάξει, έχει διάφορα.
1: Στα δυναμικά αθλήματα.
0: Αλλά σε αυτά, στα δυναμικά αθλήματα, σε αυτά που έχουν επαφή. Έτσι, προφανώς εκεί μπορεί να πει κάποιος ότι τα αθλητικά τους ποσότητα είναι πιο έτσι, ισχυρά. Σε κάθε περίπτωση, αφού κάναμε αυτή την κουβέντα, πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα. Έχουμε δύο μεγάλα παιχνίδια να δούμε και τον μεγάλο τελικό που νομίζω όποιος και να είναι με αυτά τα ζευγάρια που έχουν πάει θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον.
1: Και σιγά σιγά ερχόμαστε και στα δικά μας ενδιαφέροντα, έτσι. Δηλαδή τώρα κοντεύουν και τα ευρωπαϊκά.
0: Κοντεύουν και τα ευρωπαϊκά. Για να μην αρχίσω και συζητάω για το όπιο των φιλάθλων που είναι μεταγράφες. Τι συμβαίνει τώρα με τους παίχτες που παίρνει κάθε ομάδα και με αυτούς που κυνηγάει, περιμένω να τελειώσει λίγο και το Μουντιάλ, που όλοι κουβεντιάζουν τις μεταγραφές.
1: Ναι, πιο όχι, πολύ, όχι, πιο όχι πολύ, όλοι.
0: Πιο πολύ, οι αθλητικές εφημερίδες πουλάνε ομάδες, πιο πολύ το καλοκαίρι.
1: Οι ομάδες που είναι πλήρεις και έχουν πάρει πρωταθλήματα δεν έχουν ανάγκη για μεταγραφές.
0: Αυτά.
1: Κάνουν διορθωτικές κινησούλες.
0: Μεγάλες δηλώσεις έχουν γίνει στις 13 Ιουλίου. Θέλω να σε δω μέσα στη χρονιά, όταν δεν βγαίνει κάποια γραμμή από την ομάδα τη ΣΑΕΚ, να μου λες έπρεπε να είχαμε πάρει ένα παίχτη εκεί, ένα χαφ, ένα μπακ. Ποτέ θα το πω αυτό. 13 Ιουλίου 2026 η δήλωση έχει γίνει από τον Τάσο 6:33 το πρωί. Πριν πάμε σε διάλειμμα, το Eject Festival 2026 Powered by the E έρχεται στις 14 και 15 Ιουλίου στο ΆΚΑ με δύο μοναδικές βραδιές γεμάτες μουσική και ενέργεια, η Florence and the Machine στις 14 Ιουλίου αύριο και η The Cure, κορυφαίοι στις 15 Ιουλίου μαζί με τους αγαπημένους διεθνείς καλλιτέχνες, υπόσχονται ένα ξέχαστο μουσικό διήμερο. Η ΔΕΗ, μεγάλος χορηγός του event για τρίτη συνεχή χρονιά, δίνει ενέργεια στη μουσική και στις πιο δυνατές καλοκαιρινές εμπειρίες.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Καλημέρα σε όλους τους φίλους και τις φίλες που μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Η Μαρία, καλή εβδομάδα, μοναξία σε αυτή την εβδομάδα, Δημήτρη μας. Να περνάει καλά η Ντίνα μας με όλες τις ευχές μας, να περνάει καλά, να ξεκουραστεί βέβαια. Δεν το συζητάμε, μοναξίες όπως το είπα, αλλά έχω εσάς και γι' αυτό έτσι μου δίνει πολύ μεγάλη χαρά να βλέπω τα μηνύματά σας. Επιτέλους, Μόνη, καλημέρα, καλή εβδομάδα μας, λέει ο Μαρκάρης στον Αρχαίροντα. Αστειεύεται, ευχαριστώ πολύ για την καλημέρα. Ο Πάτροκλος, μάρτυρας, καλημέρα, αυτό είναι για την ατάκα που είπε ο Τάσος. Έτσι λοιπόν, το τι ακριβώς, τη μεγάλη δήλωση που έκανε. Και θα κριθεί μέσα στην εβδομάδα. Να σας θυμίσουμε ότι έχουμε καταβολές αυτή την εβδομάδα. Έτσι, 53 εκατομμύρια ευρώ σε λογαριασμούς 51.818 δικαιούχων από ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ. Πάμε. Από σήμερα έως και την Παρασκευή θα καταβληθούν σε 650 δικαιούχους, έτσι, 14 εκατομμύρια σε συνέχεια εκδόσεων αποφάσεων για ΕΦΑΠΑΞ. Δεύτερον, στις 14 Ιουλίου αύριο θα καταβληθούν 256.000 ευρώ σε 168 δικαιούχους για παροχές ΟΑΕ. Αυτά είναι από τον ΙΕΦΚΑ και έχουμε και καταβολές από τη ΔΥΠΑ, 18 εκατομμύρια σε 30.000 δικαιούχους, έτσι, για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπόν επιδομάτων, κάτσε, είναι τα επιδόματα ανεργίας, περίμενε, λοιπόν, σε 4.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας και σε 17.000 δικαιούχους τα 18 εκατομμύρια ευρώ στο πλαίσιο επιδομάτων προγραμμάτων απασχόλησης. Έτσι, λοιπόν, είχαμε και τις θερινές εκπτώσεις με αυλαία σήμερα, με την αγορά να ελπίζει σε αύξηση της κατανάλωσης και του εμπορικού τζίρου μέσα στο καλοκαίρι. Οι εκπτώσεις θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου, δίνοντας στους καταναλωτές να έχουν την ευκαιρία να κάνουν αγορές σε χαμηλότερες τιμές. Θυμίζουμε ότι κατά τη διάρκεια της εκπτωτικής περίοδου, την προσεχή Κυριακή στις 19 Ιουλίου, τα εμπορικά καταστήματα προαιρετικά μπορεί και να λειτουργήσουν, έτσι, με προτινόμενο ωράριο από τις 11 το πρωί έως τις 8 το βράδυ. Φέτος λοιπόν θερινές εκπτώσεις έτσι ξεκινούν και να δούμε και εκεί πώς θα πάνε. Θα κάνουμε και αυτό το θέμα φυσικά μέσα στην εβδομάδα για να δούμε πώς πηγαίνουν εκτός, ποιες είναι οι προσφορές στην αγορά. Νομίζω ότι θα υπάρχουν δυνατές εκπτώσεις και ευκαιρίες. Αυτό λένε όλοι οι έμποροι, αυτό λέει το ρεπορτάζ, γιατί και εκείνοι έχουν ανάγκη μεγάλη απορρευστότητα και θέλουν να προσελκύσουν τον κόσμο, ο οποίος αυτό το μήνα, τον Ιούλιο κιόλας, κάποιοι έχουν και αρκετές πληρωμές, έχουν να πληρώσουν φόρους, έχουν εισοδήματα. Είναι ένας μήνας στον οποίο έχουμε και πάρα πολλές κοινωνικές εκδηλώσεις, βαφτίσια, γάμοι, τους παντρέψαμε και όλα αυτά τα πράγματα. Έτσι, χαμός στο Instagram γίνεται κάθε Σαββατοκύριακο τις τελευταίες ημέρες, με γάμους και βαφτίσια. Οπότε κάτι θα πάρει κάποιος, μια γραβάτα, ένα φόρεμα κυρίες, παπούτσια, ένα συνολάκι. Πουκάμισα, οι άντρες, παπούτσια, επομένως κινείται και κάπως η αγορά αυτή την περίοδο με τις εκπτώσεις. Πρέπει επίσης να σας πούμε ότι ενεργοποιούνται και οι διατάξεις σύμφωνα με ανακοίνωση της Πομιδά, έτσι, για τους ιδιοκτήτες ακινήτων, για κάποια προβλήματα που υπάρχουν εκεί, όπως αφορά για παράδειγμα την κατάργηση υποχρεωτικής επισύναψης τοπογραφικού διαγράμματος στα συμβόλαια ακινήτων σε περιοχές που έχουν κτηματογραφηθεί, τη δυνατότητα καταβολής φόρου κληρονομιάς δωρεάς κατά τη βίβαση του ακινήτου, την υποβολή καταγγελιών κακοδιοίκησης στο Συμβούλιο Ακυρεότητας και την ενιαία εξέταση των ενδικοφανών προσφυγών από κεντρικό όργανο κάθε φορά, θέματα τα οποία απασχολούν κυρίως τους ιδιοκτήτες, και άλλες διατάξεις που υπάρχουν στην συγκεκριμένη ρύθμιση. Πάμε να πάρουμε μια σύντομη μουσική ανάσα. Επιστρέφουμε με τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν τέτοια μέρα στο παρελθόν και γυρίζουμε και με άλλα θέματα της επικαιρότητας.

0: Πρέπει να σας θυμίσουμε ότι κατέληξε χθες στο ΚΑΤΟ ένας από τους δύο ανθρώπους που είχαν σοβαρά εγκάβματα από την έκρηξη και την πυρκαγιά στην επιχείρηση στον Ασπρόπυργο την περασμένη εβδομάδα. Ο 54χρονος δυστυχώς ο άνθρωπος έφερε πολύ βαριά εγκάβματα στο 90% του σώματός του. Στο ΚΑΤ παραμένει διασωληνωμένος ο δεύτερος εγκαυματίας, ο οποίος φέρει πολύ βαριά εγκάβματα στο 75% του σώματός του, ενώ σε βαριά κατάσταση νοσηλεύεται και ο τρίτος εγκαυματίας, στο Γεώργιος Γεννηματάς. Δυστυχώς επίσης προχθές έχασε τη ζωή του και ο 20χρονος από το Άργος, ο οποίος είχε τραυματιστεί βαρύτατα κατά τη διάρκεια της καταδίωξης από αστυνομικούς στα ξημερώματα της περασμένης Τετάρτης, το οποίο βέβαια αλλάζει και την ποινική αντιμετώπιση των δύο αστυνομικών της ΟΠΚΕ, οι οποίοι κρίθηκαν προφυλακιστέοι μετά τις απολογίες τους. Χθες το βράδυ είχαμε και ένα συμβάν στην Ποσειδόνος με ανατροχή οχήματος για άγνωστη αιτία στο Ελληνικό, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα να προκληθεί και η κυκλοφοριακή συμφόρηση στη λεωφόρο Ποσειδόνος. Δεν υπήρξαν ευτυχώς αναφορές για τραυματίες, ενώ είναι σοκαριστικό ένα βίντεο το οποίο δείχνει ένα αυτοκίνητο το οποίο ύπταται κυριολεκτικά πέφτοντας πάνω σε ένα δέντρο και σταθμευμένα αυτοκίνητα στην Χερσόνησο, στην Κρήτη. Ακολούθησαν εξέλεγκτη πορεία, απογειώθηκε στην κυριολεξία και κατέληξε πάνω σε ένα δέντρο και σε σταθμευμένα οχήματα. Το υλικό είναι από τις κάμερες ασφαλείας. Το αυτοκίνητο είχε μεγάλη ταχύτητα, έχασε τον έλεγχο και ακριβώς ακολούθησε αυτή η τρελή πορεία που κατέληξε, όπως σας είπαμε, σε δέντρο και σε σταθμευμένα αυτοκίνητα. Μιλάμε ότι η ταχύτητα που είχε όμως ήταν υπερβολική.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Ιουλίου σήμερα, έτσι πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν τέτοια μέρα στο παρελθόν. Στα 1863 υπεγράφει η συνθήκη του Λονδίνου με την οποία επιλέγεται ως βασιλιάς Ελλάδας ο Γεώργιος ο Πρώτος και ορίζεται ότι οι διάδοχοί του θα πρεσβεύουν το ορθόδοξο δόγμα, ενώ η ενηλικίωσή του ορίστηκε αμέσως ακριβώς για να μην επαναληφθεί ο θεσμός της αντιβασιλείας που είχαμε νωρίτερα με τον Όθωνα. Με την ίδια συνθήκη ορίζεται ότι τα γεωγραφικά σύνορα του ελληνικού βασιλείου θα εκτείνονται με την παραχώρηση προσάρτηση των Επτανήσων, τα οποία ήρθαν σε εμάς λίγους μήνες αργότερα, εφόσον θα συμφωνήσουν γι' αυτό οι μεγάλες δυνάμεις και θα εκφραστεί σχετική ευθεία από την Ιόνια Βουλή που υπήρχε τότε. Έτσι λοιπόν του δώσανε πρίκα ουσιαστικά τα Επτάνησα του Γεώργιου, οι μεγάλες δυνάμεις και οι Άγγλοι που τα είχαν τότε. 1864, λίγους μήνες μετά, περάσανε στο ελληνικό κράτος. Τα 1908 γυναίκες αθλήτρες για πρώτη φορά λαμβάνουν μέρος στους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Λονδίνο. Έτσι, 1930 το πρώτο παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου αρχίζει στο Μοντεβιδέο της Ουρουγουάης με τον αγώνα Γαλλία-Μεξικό. Ο Λισιέν Λοράν πετυχαίνει το πρώτο γκολ στην ιστορία των παγκόσμιων κυπέλλων. Έτσι, φοβερές cult φωτογραφίες από εκείνη την εποχή, 1930.
2: Αυτή η μπάλα σ' άρεσε
0: εμένα. Αυτή η μπάλα μου αρέσει εμένα, κανονικά.
2: Με στη λάσπη.
0: Ωραία πράγματα. Πορτοκαλί χρώμα η μπάλα. 7 κιλά η μπάλα, μπορντό. Τι χρώμα ήτανε, δερμάτινη. Ανοιχτές μύτες, μάτια και σαγόνια για να συνεχίζει το παιχνίδι. Κανονικά, ωραία. Όπως ήταν στην απόδραση των 11. Τέτοια κατάσταση, αυτή η μπάλα. Ωραία πράγματα. 1972, ο καλαθοσφαιριστής του Ηρακλή Αριστίδης Μούμογλου πετυχαίνει, προσέξτε, 145 πόντους κατά τη διάρκεια του αγώνα της ομάδας του με το ΒΑΟ και διατηρεί μέχρι σήμερα το ρεκόρ όλων των εποχών στην πρώτη κατηγορία του μπάσκετ. Ο αγώνας έληξε με σκορ 170 170-94 και είχε βάλει από τους 170 πόντους 145. Τώρα αυτό φανταστείτε πώς είχε γίνει σε εκείνο το παιχνίδι. Του δίναν όλη την μπάλα και βάζει καλάθια συνέχεια. Αλλά είναι φοβερό δηλαδή τι ευστοχία ή κάποιος λόγος θα υπήρχε. Μεταξύ μπορεί να τους έριχνε 20 πόντους όλους, ξέρω, να ήταν κάτω το καλάθι και να τα βάζει συνέχεια όπως είχαμε εμείς στη γειτονιά τον ψηλό, ξέρω εγώ. Και τους δίναμε την μπάλα κάτω από το καλάθι, σηκωνόταν και το έβαζε. Φοβερό. Πάντως το ρεκόρ του Μούμογλου δεν έχει καταρριφθεί και είναι και πάρα πολύ δύσκολο. 1985 γίνεται το μεγάλο κονσέρτο για το Live Aid στο Λονδίνο. Ταυτόχρονα έχει και στη Φιλαδέλφια κονσέρτο, γιατί γίνονταν σε όλες τις χώρες εκείνη την εποχή.
2: Όχι στη Φιλαδέλφια, στο ΆΚΑ ήταν.
0: Ναι, τέλος πάντων.
2: Γιατί το είχα δει.
0: Ναι. Εντάξει, μπορεί.
2: Τρέιζι Τσάπμαν είχε εδώ Sting, ήταν πάρα πολύ ωραίο.
0: Ήταν το ίδιο, σίγουρα.
2: Δεν ξέρω αν ήταν το ίδιο.
0: Ναι, θέλω να σου πω.
2: Ήταν μια περίοδο, κάνανε περιοδίες τότε σε όλο τον κόσμο.
0: Εντάξει, οκ, έγινε αυτό το μεγάλο event. Εμείς θυμόμαστε από εκεί φυσικά και το Mick Jagger, Tina Turner, Madonna, Dylan, McCartney. Νομίζω ότι ήταν και μεγάλη εμφάνιση στον Queen εκεί πέρα, έτσι δεν είναι, στο Live Aid που είχε γίνει για τους κατοίκους της Αφρικής, έτσι μια τεράστια φοβερή εκδήλωση. 4 χρόνια αργότερα, 1981, ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν που έκανε τον τρίτο γάμο με την αεροσυνοδό της Ολυμπιακής, τη Δήμητρα Λιάνη, έτσι στο ναό της Ελευθερότριας στην Πολιτεία. Θυμάστε και τότε τα πρωτοσέλιδα της εφημερίδας από το γάμο, τις φωτογραφίες, χαμός. Τα 1916 είχε γεννηθεί η Δέσπο Διαμαντίδου, σπουδαία Ελληνίδα ηθοποιός, και το 1942 έχει γενέθλια σήμερα, 84 ετών, γίνεται αισίως ο Χάρισον Φόρτ, ο Ινδιάνα Τζόουνς, έτσι. Γύρισε και ταινία την τελευταία του sequel πριν από λίγα χρόνια. Νομίζω στα 78-79, πόσο ήταν αρκετά μεγάλος. 1944 γεννιέται ο Έρνε Ρούμπικ, ο Ούγγρος γλύπτης και καθηγητής της αρχιτεκτονικής, γνωστός φυσικά για τον κύβο του Ρούμπικ. Έτσι, θέλει μερικές προσπάθειες για να το λύσει, αλλά είναι πάρα πολύ έτσι, έξυπνο παιχνίδι, καταπληκτικό.
2: Το βάζω. Εγώ δεν το έχω λύσει. Βλέπω αυτούς που το λύνουν σε μερικά δευτερόλεπτα, ναι. Και λέω τι γίνεται, πώς το κάνουν.
0: Ναι, είναι εντυπωσιακό πραγματικά. Αυτοί που το κάνουν γρήγορα είναι θέαμα στην κυριολεξία. Αλλά πώς το επινόησε, πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Δυνατός. Είναι αυτά που λέμε λίγο μαθηματικά μυαλά. Έτσι. 1951. Φεύγει από τη ζωή ο Άρνολτ Σένμπεργκ, αυστριακός συνθέτης, πατέρας του δεκαφθογγισμού. Το 65 φεύγει από τη ζωή ο Φώτης Κόντογλου, αγιογράφος και λογοτέχνης από το Αϊβαλί της Μικράς Ασίας. Και το 2000 ο Στέλιος Τατασόπουλος, ένας από τους πρώτους Έλληνες κινηματογραφιστές, έτσι. Και δικά του έργα είναι η βοβή ταινία «Κοινωνική σαπίλα» και «Η μαύρη γη». Και στην μουσική έχουμε σαν σήμερα τον Eric Clapton, ο οποίος στα 1974 κυκλοφορεί την δική του εκδοχή του τραγουδιού «I Shot the Sheriff».

0: Το τραγούδι βέβαια το είχε βγάλει ο Marley ένα χρόνο πιο πριν, το 73. Και στο καπάκι ο Ερίκος ο Κλάπτον, επειδή το τσίμπησε ότι είναι μεγάλο το άσμα, έκανε την διασκευή της συγκεκριμένη.
1: Εντάξει, απευθυνόταν και σε μεγαλύτερο κοινό, έτσι. Τότε η ρέγγε τη δεκαετία του 70 ήταν τοπική.
0: Ναι, στα Σπάργανα.
1: Ήταν ναι. Μόνο στη Τζαμάικα και στις γύρω περιοχές.
0: Λοιπόν, και το έκανε. Και γι' αυτό η συγκεκριμένη εκτελούς, για το λόγο που λέει ο Τάσος, είναι και πιο επιτυχημένη εμπορικά.
1: Πιο εμπορική, ναι.
0: Έτσι, σε σχέση με του Ροβέρτ του Marley, ο οποίος βέβαια στη συνέχεια όμως, μετά από 4-5 χρόνια από τότε, άρχισε να έχει και μεγαλύτερο αντίκτυπο στην καριέρα του και μεγαλύτερη αναγνώριση εκεί προς τα τέλη της δεκαετίας του 70. Αλλά έφυγε πάρα πολύ νέος κι αυτός, δυστυχώς.
1: Πολύ, πολύ μικρός.
0: Πάρα πολύ μικρός. Και εκείνος έπαιζε μπάλα. Πάρα πολύ.
1: Και καλή
0: μπάλα.
1: Και καλή. Ναι, κάτι βιντεάκια που έχουμε δει, τέλος πάντων.
0: Ήταν πάρα πολύ καλός. Νομίζω ότι και Άγγλο πατέρα.
1: Ναι, ήταν ο πατέρας ήταν Άγγλος.
0: Έτσι. Τώρα, εντάξει, βέβαια μαζί με τον αθλητισμό, όπως μπορείτε να φανταστείτε, κάπνισε και λίγο. Ο
1: Μάρλι. Όχι, ρε, μην το λες αυτό.
0: Έτσι, λένε τώρα.
1: Όχι, αυτά είναι φήμες. Ανυπόστατες.
0: Ναι, ανυπόστατες. Λοιπόν, κάτι τέτοια πράγματα. Το δράμα είναι ότι αρρώστησε και έφυγε πάρα πολύ νέος αυτός ο πολύ ξεχωριστός καλλιτέχνης. Αλφα Radio 989. Δεχόμαστε τα μηνύματα, τις καλημέρες σας. Καλημέρα στη φίλη μας την Μπέννη Ελεάνα που μας στέλνουν τα μηνύματά τους. Να είστε καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα και μια όμορφη εβδομάδα. Μέσω Viber 6-947-989-989 και ο Νέρ Παπάκη alfaradio989.gr. Λοιπόν, πρέπει να δούμε. Περιμένουμε αυτή την εβδομάδα μια σημαντική είδηση, είναι εάν θα έρθει παράταση τελικά μιας εβδομάδας για τις φορολογικές δηλώσεις. Έτσι, καταλεκτική ημερομηνία είναι 15 Ιουλίου και μπορεί να πάει, δηλαδή 15 Ιουλίου είναι...
1: Είχα ακούσει ότι 24, κάτι, το σημείο στο Σαββατοκύριακο το άκουσα.
0: Λένε ότι θα πάει μάλλον στις 22 Ιουλίου, έτσι, μία εβδομάδα ναι. Παραπέρα. Μπορεί να πάει και 24 που λες για να είναι το τέλος της εβδομάδας, να πάει μέχρι την άλλη
1: Παρασκευή.
0: Που είναι 24 του μηνός. Αυτό είναι το επικρατέστερο σενάριο, γιατί μένουν πάρα πολλές οι εκκρεμότητες. Πρέπει να σας πούμε ότι στις 9 Ιουλίου, δηλαδή τώρα μέχρι το τέλος της προηγούμενης εβδομάδας, είχαν υποβληθεί 6 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις, ενώ απομένουν περίπου 900.000, είναι μεγάλο το νούμερο. Που απομένει. Ενδεχομένως λοιπόν να δοθεί αυτή η παράταση. Πάντως το σενάριο δεν είναι να πάει, ξέρω εγώ, μέχρι τέλος του μηνά, αλλά να δοθεί μια εβδομάδα ή ενδεχομένως 9-10 ημέρες μέχρι στιγμής. Τώρα πρέπει να σας πούμε κιόλας για τα δεδομένα, γιατί πολλές φορές κάνουμε πάρα πολύ ωραίες συζητήσεις και με τα οικονομικά και με τα στοιχεία. Από τις 6 εκατομμύρια δηλώσεις που έχουν υποβληθεί, 2 εκατομμύρια είναι χρεωστικές, έτσι. Λοιπόν, στο 34,46% του συνόλου. Πιστωτικό αποτέλεσμα έχουν 1,8 εκατομμύρια το 30%. Και 2.135.911 δηλώσεις ή αλλιώς το 35,6% είναι μηδενικές. Έτσι, αυτά είναι τα πρώτα στοιχεία που έχουμε από την ανάλυση των φορολογικών δηλώσεων. Όταν βγουν τα υπόλοιπα θα σας τα πούμε, πιθανότητα θα δοθεί παράταση, αλλά μέχρι να βγει η απόφαση δεν μπορούμε να το πούμε επισήμως. Έτσι, να είμαστε σαφείς σε αυτό.
2: Η ώρα είναι 7.

0: Alfa Radio 989.
1: Λοιπόν, παραθήν αλλός. Αυτή η πάρα πολύ ωραία έκφραση που μας έρχεται από την αρχαιότητα και φυσικά σημαίνει η ερμηνεία της έτσι, δίπλα στη θάλασσα, στην ακρογιαλιά ή στην παραλία. Παραλιακά αυτό σημαίνει η φράση παραθήν αλλός. Έτσι. Αλλός είναι η γενική του αλς και αναφέρεται στη θάλασσα.

Καλημέρα, καλημέρα με αυτό το σπουδαίο κομμάτι από τον Elvis, αυτή τη μεγάλη επιτυχία. Να έχετε έτσι καλή διάθεση, γι' αυτό και εμείς προσπαθούμε να σας μεταδίδουμε και τέτοια τραγούδια, να ακούτε και να ξεκινάει η μέρα σας ευχάριστα. Αλφα Radio 989, Τάσος Τασκαλδρανιάν στη ρύθμιση του ήχου, Αφροδίτη Σιμή, τις εξαιρετικές μουσικές επιλογές. Στις 8 έως τις 8 στο μικρόφωνο Δημήτρης Γκόλιας. Μας στέλνετε τις δικές σας καλημέρες μέσω Viber και μέσω mail στο 6947-989-989 και στο nerpapaki.alfaradio989.gr. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Εύχομαι από Ζάκυνθο με αγάπη η φίλη μας η Όλγα που μας στέλνει το μήνυμά της. Και εσείς όπου είστε σε οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας, στείλτε μας τις εντυπώσεις από εκεί πέρα που βρίσκεστε. Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Καλημέρα, Παναγιώτη. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Έχουμε και τις δημοσκοπήσεις να συνεχίζονται. Βγήκε άλλη μία τέλος πάντων της GPO για το IF Μέριδα. Εκεί τα ποσοστά που καταγράφει για τα διάφορα κόμματα όσον αφορά στο προβάδισμα και στην πιθανότητα ψήφου, στην πρόθεση ψήφου. Λοιπόν, έχει 25,7% στην πρόθεση, έτσι, η Νέα Δημοκρατία, 14,5% η Ελλάς. Στο 9,5% είναι το ΠΑΣΟΚ, στο 8% είναι η Ελληνική Λύση και το κόμμα το Κομμουνιστικό Ελλάδος και το ΚΚΕ, έτσι Πλεύση Ελευθερίας στο 4%, 6,1% η Ελπίδα της κυρίας Καριστιανού, 4% η Πλεύση Ελευθερίας όπως σας είπαμε, 2,8 η Φωνή Λογικής, 1,5 το Μέρα 25, 1,4 ο ΣΥΡΙΖΑ και κάπως έτσι είναι η εικόνα που διαμορφώνεται. Νομίζω αυτό είναι το πλαίσιο με Νέα Δημοκρατία, Ελλάς και ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ με Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και Ελλάς στην πρώτη τριάδα και από εκεί και κάτω μια μεγάλη μάχη η οποία διεξάγεται ανάμεσα στα υπόλοιπα κόμματα.

Ειδικό απειλή με διάσπαση τη Νέα Δημοκρατία. Τι σηματοδοτεί μια αποστροφή του ανιψιού του Πρωθυπουργού και τέως Γενικού Γραμματέως Κυβερνήσεως Γρηγόρη Δημητριάδη σε νέα συνέντευξη βόμβα. Αυτό είναι το θέμα που γράφει η εφημερίδα Εστία ως βασικό στην πρώτη τη σελίδα. Ναυτεμπορική, στη μέγενη χαμηλών μισθών υψηλών φόρων, σε απόσταση το ορομίσθιο από τα επίπεδα του 2009 για εργαζόμενους σε κομβουκούς κλάδους, ο ψηλότερος φορολογικός συντελεστής επί της εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το θέμα αυτό, το οποίο ανεδεικνύει η ναυτεμπορική, είναι πάρα πολύ σοβαρό, γιατί ακούμε και διαβάζουμε επίσης και πολλά ρεπορτάζ στις οικονομικές εφημερίδες για τις εξαγγελίες της ΔΕΘ. Εδώ η ναυτεμπορική βάζει ένα αντικειμενικό, πολύ συγκεκριμένο οικονομικό στοιχείο, το οποίο βγαίνει από τις εκθέσεις. Η τελευταία είναι του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕΕ, που κάνει αρκετές μελέτες σημαντικές και λέει ότι η απόσταση από τα επίπεδα προ-κρίσης του 2009 ως προς τις αποδοχές βρίσκονται οι εργαζόμενοι. Το ίδιο ισχύει και για τις επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες, και αυτό που σημειώνει είναι ότι είναι πάρα πολύ ψηλή η αναλογία των φόρων επί των μισθών. Ρεκόρ παραγγελιών σε crude tankers, γράφει επίσης η ναυτεμπορική, πρωταγωνιστές οι Greeks. Νομοσχέδιο δομικές αλλαγές σε ίδρυυση, αποχέτευση και άρδευση, και επικίνδυνη κλιμάκωση στην Μέση Ανατολή. Παγκόσμιος πόλεμος AI, μάχες τρισεκατομμυρίων δολαρίων για την κυριαρχία. Ποιες έρευνες έχουν το προβάδισμα, πώς θα δαπανούν, είπα, Κίνα, Νότια Κορέα, η Ιαπωνία, ουραγός η Ευρώπη. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα, το οποίο ακριβώς απασχολεί και στην Ευρωπαϊκή Ένωση αρκετούς. Βέβαια, το τι κάνουν και τι πρωτοβουλίες παίρνουν δεν φαίνεται μέχρι αυτή τη στιγμή να έχει και πάρα πολύ μεγάλη αποτελεσματικότητα, γιατί στο επίπεδο της τεχνολογίας υστερεί η γυραιά Ήπειρος. Έτσι, είναι σαν να επιβεβαιώνει το όνομά της. Ελεύθερος τύπος. Έρχονται πληρωμές για 350.000 συνταξιούχους, αναδρομικά ως 7.485 ευρώ για τις επικουρικές. Αναλυτικοί πίνακες με τα ποσά επιστροφών από τις επικουρικές συντάξεις και τα δώρα. Έγγραφο ντοκουμέντα πρωτοπρωτοδικείο Αθηνών. Έχουν καταβληθεί σε 20.000 δικαιούχους. Παίρνουν σειρά 150.000 δικαιούχοι. Επίσης, στην πρώτη σελίδα του Ελεύθερου Τύπου, το παρασκήνιο για την πόλη των ρωσικών S400 της Τουρκίας. Παντελής Βούλγαρης για το 12ο Φεστιβάλ Ζωντανός Πορεινάνιας Πολιτισμού στην Άνδρο. Έγκλημα στη Μαρφίνη, 12 ύποπτοι, τα emails, οι εικόνες και η ταυτοποίηση. Και δολοφονία Βάγιας Νέστορα, στο μικροσκόπιο δύο κινητά και η ομπρέλα των τρομοκρατών. Στα νέα, ανοίγουν φάκελοι με ποιες υποθέσεις δένει η Μαρφίν, το δένει σε εισαγωγικά από την εφημερίδα. Ερευνάται η ανάμειξη της ευρύτερης ομάδας των συλληφθέντων σε βομβιστικές επιθέσεις και ληστείες. Πού επικεντρώνεται τώρα η προσοχή της αντιτρομοκρατικής, που συμπληρώνει κομμάτι-κομμάτι όλο το παζλ. Ένα λογισμικό κλειδί στην αποκάλυψη του εγκλήματος. Στα νέα επίσης, πού διαμορφώνονται βάσεις σε 100 σχολές. Ο πύχης για την εισαγωγή στις πιο δημοφιλείς με βάση τις προτιμήσεις των υποψήφιων. Εκτίμηση βάσεων σε 4 δημοφιλείς σχολές. Έχει νομική 17.850, αρχιτεκτονική 21.080, που έχει και ειδικό μάθημα, ιατρική ΕΚΠΑ 18.830 και διοικητικής επιστήμης στην ΑΣΟΕ 18.305. Τιμολόγια προς αύξηση, αυτά είναι εκτίμησης, έτσι το ξαναλέμε, βάσεων, γράφει η εφημερίδα. Τιμολόγια προς αύξηση 3,5 έως 4 ευρώ στο νερό. Τι προκύπτει από σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Και τα νέα στο Λίβανο, το στρατηγικό κάστρο Μποφόρ. Δημοκρατία. Κεντρικό θέμα. Ο ανιψιός ομολόγησε για τις υποκλοπές. Γιατί η δικαιοσύνη δεν τον έχει προσαγάγει ακόμη. Αδίστακτη φαμίλια, γράφει η εφημερίδα. Με όρους μαφίας το αζήλευε και ο θρυλικός νονός του Κόπολα. Είπε, έφαγα τη σφαίρα για να μείνει πίσω το αφεντικό. Περίεργη αγιογραφία από τον Λάλα. Αναφέρεται σε μια συνέντευξη εδώ η εφημερίδα. Επίσης, στην πρώτη σελίδα της Εστίας, κωδικός Λεβάντες, το φως στα σχέδια του στρατιωτικού κατεστημένου της Τουρκίας για Αιγαίο, Κύπρο και Ανατολική Μεσόγειο, ο ρόλος του πρέσβη των ΗΠΑ στην Άγκυρα, Τομ Μπάρακ. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών.
Εφόπλου ανάπτυξη, έκθεση του ΝΑΤΟ στο 4,75%

του ΑΕΠ οι στρατιωτικές θα πάνε στις Ελλάδας το 2026 στην ομάδα των πρωταθλητριών στις αγορές οπλικών συστημάτων. Η χώρα μας αρχίζει το μασάζ σε εισαγωγικά για τον αναπτυξιακό χαρακτήρα των εξοπλιστικών δαπανών. Επίσης, στις Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν, ο Τραμπ βομβαρδίζει ξανά την παγκόσμια οικονομία. Ιδιωτικά σχολεία, κύμα μαζικής φυγής των εκπαιδευτικών. Συλλογική σύμβαση εργασίας για βελτίωση αμοιβών και συνθήκων εργασίας προτείνει η ΟΗΕΛΕ. Και Ελλάς, Εθνικό Συμβούλιο, όλα τα ονόματα, τα πολιτικά στελέχη, οι καλλιτέχνες, οι αυτοδιοικητικοί και οι γυναίκες. Εφημερίδα Κόντρα. Το διπλό παιχνίδι με τις εκλογές. Γιατί το Μαξίμου εκπέμπει σκοπίμως αντιφατικά μηνύματα για τον χρόνο που θα στηθούν οι κάλπες. Οι διαρροές για αφνιδιασμό στις 27 Σεπτεμβρίου έχουν στόχο να αναγκάσουν τον Αντώνη Σαμαρά να επιταχύνει την ανακοίνωση νέου κόμματος, λέει η εφημερίδα. Επίσης γράφει η Κόντρα στην πρώτη σελίδα. Ζωντανεύει ο πετρελαιακός εφιάλτης στο κόκκινο οι αγορές μετά την άφλεξη στην Μέση Ανατολή. Τη νέα ανάφλεξη. Ποιοι ωφελούνται? Ληξιπρόθεσμες οφειλές. Ρύθμιση 72 δόσεων για χρέη προς το δημόσιο. Ανοίγει ηλεκτρονική πλατφόρμα. Παραδείγματα. Και πάμε και στην απογευματινή. Να κλείσουμε με τα πρωτοσέλιδα εδώ. Σπουδές με χρυσά ενίκια και λογαριασμούς φωτιά. Το θέμα που θα κάνουμε σε 5 λεπτά από τώρα. Έξοδα έως 13.800 ευρώ ετησίως για φοιτητές σε άλλη πόλη. Έτσι. Ένας μισθός πηγαίνει εκεί. Αυτό είναι. Όποιος σπουδάζει παιδί σε άλλη πόλη, τα έξοδα την πάτησε. Λοιπόν, τι αποκαλύπτει η έρευνα της απογευματινής? 750 ευρώ έως 1.150 ευρώ το μηνιαίο κόστος, 400 έως 800 ευρώ για μια γκαρσονιέρα και έξοδα το καλοκαίρι στις τουριστικές περιοχές. Δεν ξέρω αν θυμάστε, την προηγούμενη εβδομάδα σας έλεγα, μία φίλη μου έλεγε ότι έλεγαν στην κόρη της, γιατί να φύγεις 23 Ιουνίου αφού εξεταστική τελειώνει 18. Αυτή ήταν η συζήτηση, λοιπόν, με τον ιδιοκτήτη σε πόλη της επαρχίας όπου σπουδάζει το κορίτσι. Αυτό είναι το θέμα που θα κάνουμε και σε λίγα λεπτά. Πείτε μας κι εσείς αν έχετε τέτοια εμπειρία από το δικό σας περιβάλλον, έτσι κάποιο παιδί που να σπουδάζει σε άλλη πόλη, ποια είναι τα κόστη, τι πληρώνετε για ενίκεια, έτσι, και πόσο πηγαίνει όλη αυτή η ιστορία. Άλλη περίπτωση ξέρω, πέρασε αστυνομική στη Θεσσαλονίκη πέρσι, δεν μπορεί το παιδί να την υποστηρίξει. Και προσέξτε, οι γονείς δεν είναι άνεργοι, είναι δύο μισθωτοί. Και μέση μισθή, έτσι. Λοιπόν, πού να υποστηρίξεις αυτό το πράγμα? Ή πρέπει το παιδί να δουλέψει, δεν βγαίνει αλλιώς, έτσι δεν είναι? Όπως το έχουν κάνει πάρα πολύ. Νωρίτερα στη σύνταξη 100.000 άνεργοι και μηχανικοί από τον ΕΦΚΑ. Αθήνα, η πόλη που πλέον δεν κάνει διακοπές. Έτσι, γεμάτη Αθήνα, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, από τουρίστες έχει χαμό στην κυριολεξία. Και στην απογευματινή, στην πρώτη σελίδα επίσης, προαναγγελία νέων επιθέσεων από θρασίδηλους αλληλέγγυους. Ανοιχτός πόλεμος κυβέρνησης τρομοκρατών. Έτσι γράφει η εφημερίδα για το συγκεκριμένο θέμα. Τώρα, να πούμε καλημέρα σε όλους τους φίλους που μας έχετε στείλει τα μηνύματά σας. Ο Γιώργος μας στέλνει καλημέρα, πάμε να φύγουμε από εδώ και μη ρωτάς που πάμε. Μας στέλνει μια καταπληκτική φωτογραφία με ένα πλοίο το οποίο ετοιμάζεται να αποπλεύσει για μια κρουαζιέρα, αν βλέπω καλά. Και ο Νίκος, καλημέρα, πώς γίνεται προεκλογικά να βγαίνουν όλα? Αυτή η μεγάλη συζήτηση είναι που πρέπει να κάνουμε. Θα δούμε και τι άλλο θα βγει μέχρι τότε.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
4: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
3: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
4: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
3: Radio Player.
4: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Να είστε όλοι καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα. Είναι Δευτέρα, 13 Ιουλίου 2026. Ξεκινάει η εβδομάδα και το θέμα που εμείς αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε έτσι, να κουβεντιάσουμε περισσότερη λεπτομέρεια, είναι το στεγαστικό και ειδικά το θέμα της φοιτητικής στέγης, αλλά και δευτεροφόντως ποιες είναι οι τάσεις αυτή την περίοδο στην αγορά και ποιες οι αλλαγές μπορούν να επηρεάσουν τα πράγματα. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Θέμη Μπάκα, πρόεδρο του Πανελλαδικού Δικτύου Κτηματομεσητών e-Real Estates. Κύριε Μπάκα, καλή σας εβδομάδα. Τι κάνετε, πώς είστε, καλημέρα.
6: Καλή εβδομάδα, καλημέρα. Μια χαρά, δόξα τω Θεώ.
5: Λοιπόν, θα ξεκινήσω τη συνέντευξή μας από ένα μήνυμα που έχω από την φίλη ακροάτρια, την Όλγα, που μου λέει: στη Ζάκυνθο, φίλη, πέρασε το παιδί της νομική Αθήνας. 19.000 μόρια. Σκέφτεται πολύ σοβαρά πώς θα πάει, τι θα κάνει. Δεν βρίσκουν σπίτι κάτω από 700 ευρώ.
6: Να θέλουμε το εξής. 2017-2025 αύξηση του τιμών ενοικίασης, κυρίως σε ακίνητα που είναι έως 50 τετραγωνικά μέτρα, κατάλληλα για νέους ανθρώπους και φοιτητές, αγγίζει περίπου το 70-75%.
5: Μισό λεπτό. 2017 είπατε, 2025.
6: Ναι, 70-75% είναι η ισορρευτική αύξηση του τιμών μίσθωσης. Το 2026 αυτή τη στιγμή καταγράφουμε μικρότερο ρυθμό αύξησης του τιμών, περίπου από 5-7%, κυρίως όμως στα ακίνητα μικρότερης επιφάνειας, δηλαδή σπίτια 30-35 τετραγωνικά μέτρα. Σταθεροποίηση καταγράφουμε κυρίως στα ακίνητα τα οποία είναι 50-60 τετραγωνικά. Τώρα ζω στη μεγάλη εικόνα. Αν αυτή τη στιγμή μια οικογένεια που χρειάζεται στο κέντρο της Αθήνας ψάξει να βρει ένα σπίτι, αν θέλετε ως περιοχή στο κέντρο της Αθηνών, σπίτι ως 50 τετραγωνικά μέτρα άνω του πρώτου ρόφου, θα δούμε ότι 7 στα 10 σπίτια που είναι διαθέσιμα προς μίσθωση έχουν ζητούμενο μίσθωμα πάνω από 500 ευρώ, 7 στα 10, εκ των οποίων τα 4 πάνω από 600 και τα 2 πάνω από 700 ευρώ. Επομένως, αυτή τη στιγμή στις περιοχές του κέντρου των Αθηνών βλέπουμε ότι το μεσοσταθμικό ζητούμενο μίσθωμα κυμαίνεται από 500-550 ευρώ και αγγίζει ακόμα και τα 600-650 ευρώ ανάλογα το είδος του ακινήτου, την κατάστασή του, αν είναι ανακαινισμένο, αν είναι επιπλωμένο, αν έχει οικοσκευές. Γενικά βλέπουμε το εξής, βλέπουμε ότι μικραίνουν πλέον οι επιλογές, έχουν μικρότερη εθισιμότητα κατοικιών και το αναφέρω αυτό για τον εξής λόγο. Το 2026, φετινή χρονιά, σχέση με πέρυσι, έχουμε στο Δήμο της Αθήνας περίπου 400 ακίνητα περισσότερα εγγεγραμμένα στο κράτος βαϊχών μισθώσεων. Κάποιος θα μου πει, και πού ξέρεις ότι σίγουρα αυτά τα ακίνητα που ουσιαστικά είναι εγγεγραμμένα στο κράτος βαϊχών μισθώσεων περισσότερα φετινή χρονιά ήταν σίγουρα σπίτια τα οποία θα μπορούσε να νοικιάσει ένας φοιτητής. Δεν το γνωρίζουμε, αλλά όταν λέμε 400 ακίνητα, όταν γράφτηκαν σε μια πλατφόρμα, σημαίνει ότι τα ακίνητα από κάπου έφυγαν. Ήταν σπίτια που είχαν συναγωγό συμβατική μίσθωση, είτε αυτή τη στιγμή κάποιος ιδιοκτήτης, αντί αυτό το ακίνητο να δοθεί προς μαγωγό συμβατική μίσθωση, επέλεξε για λόγους καθαρά οικονομικούς να εγγραφεί στην πλατφόρμα και να το εκμεταλλευτεί με τον συγκεκριμένο τρόπο. Το θέμα είναι το εξής όμως, ότι αυτή η εικόνα των υψηλών οικείων δεν καταγράφεται μόνο στις περιοχές του κέντρου των Αθηνών. Εδώ βλέπουμε ακόμα και στις περιοχές των δυτικών προαστίων, τις άλλες οικονομικές περιοχές, Εγάλεο, Ήλιον, Περιστέρι, που έχουμε το Πανεπιστήμιο της Δυτικής Αττικής.
5: Σωστά.
6: Ότι 5 στα 10 σπίτια έχουν ζητούμενο μισθό πάνω από 500 ευρώ, εκ των οποίων τα δύο πάνω από 600.
5: Μισό λεπτό, κύριε Μπάκα, γιατί μας λέτε πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία, να συγκρατούμε κάποια. Ακόμα λέτε και στις περιοχές της Δυτικής Αττικής, έτσι.
6: Ακριβώς.
5: 1 στα 2 σπίτια, αν άκουσα καλά. Έχει μίσθωμα.
6: Ζητούμενο μίσθωμα πάνω από 600 ευρώ. Δηλαδή είναι 5 στα 10 πάνω από 500, εκ των οποίων τα δύο πάνω από 600. Δηλαδή αυτό που λέγαμε κάποτε οικονομικό ακίνητο 300-350 ευρώ, άντε 400 ευρώ, δεν υπάρχει πλέον στις περιοχές των Αθηνών. Δηλαδή είτε συζητάμε για κέντρο Αθήνας, είτε συζητάμε για δυτικά προάστια, είτε συζητάμε για τον άλλοτε οικονομικό Πειραιά, κάποτε λέγαμε πήγε να μείνει στον Πειραιά, θα βρεις ένα σπίτι σίγουρα πιο οικονομικό. Βλέπουμε ότι ακόμα και στον Πειραιά 7 στα 10 σπίτια έχουν ζητούμενο μίσθωμα άνω των 500 ευρώ, εκ των οποίων τα 5 πάνω από 500. Δηλαδή, ο μπαμπάς και η μαμά, με λίγα λόγια, να το ξεκαθαρίσουμε, εάν το 500άρικο το έχει δεδομένο αυτή τη στιγμή.
5: Το έχει δεδομένο, είναι ένα κατοστάρικο και τα κοινόχρηστα λογαριασμοί, όλο αυτό το πράγμα, έτσι.
6: Εμείς έχουμε υπολογίσει ότι το κόστος διαβίωσης ενός κριτητή σε μια πόλη όπως η Αθήνα, σε μια πόλη όπως η Πάτρα, η Θεσσαλονίκη και άλλες περιοχές της χώρας με έντονη τουριστική δυναμική, με ένα μεσοσταθμικό ενίκιο 500 ευρώ, φτάνει περίπου τα 900 με 1100 ευρώ το μήνα. Δηλαδή είναι ένα κατοστάρικο ακόμα, είναι το ίντερνετ, τα κοινόχρηστα και η ΔΕΗ, υπολογίζουμε περίπου άλλα 150 ευρώ
5: νερό, ναι,
6: τη διατροφή του παιδιού με 200 και άλλα 50 ευρώ τη βδομάδα να έχει ο νέος φοιτητής στην τσέπη του, δεν είναι μια κάποια παιδί να έχει πολλά χρήματα, είναι μια 50 ευρώ τη βδομάδα να έχει στην τσέπη του για να μπορεί αυτό το παιδί να μεταφέρεται, δηλαδή έξοδο μεταφοράς, και μήπως τυχόν χρειαστεί οποιοδήποτε άλλο εξοδολόγιο ψυχαγωγίας. Δηλαδή να πάει να πιει ένα καφέ με τους φίλους του. Αυτό συζητάμε. Αυτό το κόστος όλο μαζί αθιστικά είναι από 900 έως 1100 ευρώ. Και εδώ γίνεται ένα βασικό ερώτημα. Αυτά τα κοστολόγια που συζητάμε, το ενίκιο, τους λογαριασμούς, δέχο και όλα αυτά, οι πληρωμές γίνονται διατραπεζικά. Θυμόμαστε πολύ καλά όλοι ότι δεν υπάρχει πλέον η δυνατότητα να πληρώσουμε το ενίκιο μας σε μετρητά. Έχει αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο. Και εδώ γίνεται βασικό ερώτημα. Πώς είναι δυνατόν όταν ο μπαμπάς και η μαμά πληρώνει αυτό το 500 το μήνα για το ενίκιο, αυτά τα 100 ευρώ το μήνα για πάγια έξοδα, τα οποία φαίνονται μια τραπεζική μεταφορά, αυτό το κοστολόγιο να μην εκπίπτει από το φορολογητό εισόδημα των γονέων? Δηλαδή, έχει μια οικογένεια, έχει ένα εισόδημα οικογενειακό, 30.000 ευρώ, τυχαίο το νούμερο, πληρώνει αυτή η οικογένεια 10 με 11.000 ευρώ το χρόνο τα έξοδα διαβίωση του φοιτητή για να πάει να σπουδάσει. Και εμείς σαν πολιτεία λέμε ότι αυτά τα έξοδα δεν υπάρχουν.
5: Ναι, φυσικά.
6: Δεν γνωρίζουμε.
5: Φυσικά. Εννοείται. Ένα έξοδο στο οποίο δεν φαίνεται σαν να μην το κάνει. Είναι σαν να αντιμετωπίζει την οικογένεια η πολιτεία ότι το αποταμιεύει.
6: Λοιπόν. Και ξέρετε κάτι σημαντικό ακόμα. Ότι αυτή τη στιγμή μας ακούνε παιδιά τα οποία είναι στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, οτιδήποτε. Και θα πούνε, ωραία, λέει, εγώ είμαι στην Αθήνα, μπορώ να πάω σπουδάσω στην Αθήνα. Σαφώς έχουμε καλά πανεπιστήμια στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και στην Πάτρα. Αλλά παιδιά που κατάγονται από αυτές τις περιοχές, που είναι εκεί κύρια κατοικία τους, μπορούν να το κάνουν. Σκεφτείτε όμως ένα παιδί το οποίο είναι στο Αγρίνιο, στο Μεσολόγγι, στην Αμαλιάδα, στον Πύργο. Αυτά τα παιδιά, ή στην Αμφιλοχία, αυτά τα παιδιά είναι μονόδρομος. Ή θα πληρώσει ο μπαμπάς και εμάς το 500άρικο για να πάει να σπουδάσει το παιδί αυτό, ή το παιδί δεν θα πάει να σπουδάσει. Και εδώ σας αναφέρω και ένα στοιχείο που για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχουμε 361.000 φοιτητές. Αυτοί είναι οι φοιτητές στην Ελλάδα συνολικά, οι οποίοι είναι στη χρονιά τους. Δεν μιλάμε για τους αιώνιους,
5: ναι,
6: είναι αυτοί που είναι σύμφωνοι 2 χρόνια.
5: Ενεργοί, ναι.
6: Ακριβώς, είναι ενεργοί. Από τους 361.000 φοιτητές, οι 200.000 φοιτητές είναι αυτοί οι οποίοι αλλάζουν πόλη για να σπουδάσουν. Δηλαδή το Πανεπιστήμιο σε άλλη πόλη, την κύρια κατοικία. Ξέρετε ποια είναι η δυναμική των φοιτητικών ιστιών στην Ελλάδα σήμερα, το 2026, το τι θα γίνει μετά από 3 χρόνια είναι κάτι άλλο. Σήμερα όμως, ξέρετε τι είναι η δυναμική των φοιτητικών ιστιών στη χώρα μας? 900.000 φοιτητές που αλλάζουν πόλη. Πόσο... 9.200.
5: 9.000, δηλαδή είναι το ένα
6: 4,6%. Ξέρετε πόσο είναι το μέσο όρο Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο σύνολο των φοιτητών, όχι όσοι μεταχωρίζουν, στο σύνολο των φοιτητών. 15 με 18%.
5: Κύριε Μπάκα, το θέμα που θίγεται είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι, γιατί ακριβώς εδώ πέρα αναδεικνύεται και κάτι άλλο. Μήπως η στεγαστική πολιτική ίσως θα μπορούσε να είναι περισσότερο στοχευμένη εκεί που υπάρχει μεγαλύτερο πρόβλημα. Δηλαδή, το συγκεκριμένο ζήτημα που είναι αντικειμενικό έτσι και είναι και θέμα επιβίωσης μιας οικογένειας, γιατί για παράδειγμα, ακόμα και η όποια επιδότηση μπορεί να πάρει κάποιος για το ενίκιο και εκείνη τα εισοδηματικά κριτήρια. Όταν δεν εκπίπτει, όπως λέτε κι εσείς, αν δίνει η οικογένεια αυτό το ποσό κάθε μήνα, πάλι μπορεί να μην έχει καμία ενίσχυση. Μήπως εκεί λοιπόν τα κοινωνικά κριτήρια, δηλαδή η οικογένεια. Για παράδειγμα, που σπουδάζουν παιδιά σε άλλη πόλη, που είναι ένα αντικειμενικό πρόβλημα και δεν έχουν άλλη επιλογή, γιατί όπως λέτε, οι αιστείες είναι πάρα πολύ λίγες. Και επειδή μου είπατε ότι είναι ένα 5%, πρέπει να δούμε και πόσα από αυτά είναι πραγματικά διαθέσιμα, έτσι.
6: Ακριβώς, είστε απόλυτο δίκιο. Το βασικό θέμα, το οποίο εγώ το λέω κάθε χρονιά αυτή την εποχή, είναι ότι είναι παράλογο το 2026, το 2025, το 2018, το 2019. Δεν λέω. Διαχρονικά αυτό το πράγμα συμβαίνει τα τελευταία χρόνια. Πολύ έντονα, όμως τα τελευταία χρόνια η στεγαστική κρίση είναι πολύ έντονη στη χώρα μας. Είναι παράλογο ένας νέος άνθρωπος, η ακαδημαϊκή του πορεία, η επαγγελματική του αδιαδρομία, αυτό που ονειρεύτηκε, αυτό που ονειρεύεται στη ζωή του, να είναι συναρτώμενο από το 500άρικο. Δεν μπορώ να κατανοηθώ αυτό το πράγμα που συμβαίνει.
5: Το οποίο σε κάποιες περιπτώσεις, κύριε Μπάκα, είναι και μαύρο.
6: Ναι, δεν ξέρω, θα είναι μαύρο ή άσπρο.
5: Ναι, όχι, εγώ σας λέω γιατί. Σας λέω, προσέξτε να δείτε. Γιατί, κοιτάξτε να δείτε, εδώ πέρα έχει ένα ζήτημα. Απ' τη μία δεν υπάρχει έκπτωση στις δαπάνες της οικογένειας. Ένα το κρατούμενο. Από την άλλη, όταν υπάρχει, αν θέλετε, συμφωνία με τον ιδιοκτήτη, το ποσό να μην φαίνεται και να μην υπάρχει ηλεκτρονική καταβολή, έχουμε μια ακόμη παραπάνω αρνητική συνέπεια όλης αυτής της ιστορίας.
6: Η αρνητική συνέπεια αυτή είναι αρνητική για την οικονομία της χώρας.
5: Βέβαια.
6: Για δημοσιονομικά έσοδα.
5: Εννοείται.
6: Θα μας πει κάποιος ότι υπάρχει το επίδομα του φοιτητή, υπάρχουν επιδόματα που αφορούν τη συγκατοίκηση ή επιστροφή ενοικίου. Όλα αυτά που συζητάμε καλά είναι, αλλά στο τέλος της μέρας είναι το κόστος 2 μηνών συνολικά. Όταν δεν μιλάμε για 12 μήνες που κάποιος πρέπει να πληρώσει ένα ενίκιο, όλα αυτά που συζητάμε εμείς μαζί να ξέρετε αθεστικά, είναι το κόστος 2 μηνών.
5: Βέβαια.
6: Επομένως, στους άλλους 10 μήνες, ακόμα για να πληρεί η οικογένεια τα κριτήρια συστηματικά, στους υπόλοιπους 10 μήνες πρέπει να τους πληρώσεις. Και όταν έχεις 2 παιδιά, μιλάμε για 25.000 ευρώ το χρόνο. Και ξέρετε κάτι, αυτοί οι γονείς έρχονται από μια τριετία που έχουν πληρώσει φροντιστήρια και ιδιαίτερα. Και λες στους γονείς τώρα, έχεις πληρώσει φροντιστήρια και ιδιαίτερα 3 χρόνια. Για να μπορεί το παιδί σου να δώσει πανελλήνιες να επιλέξει να πραγματοποιήσει το όνειρό του, και εκείνη την ημέρα που τελειώνουν οι πανελλήνιες, βγαίνουν οι βαθμολογίες, όλοι είναι χαρούμενοι, φτιάχνουν μηχανογραφικά. Το επόμενο στάδιο είναι πώς θα πληρώσεις πάλι. Δηλαδή, αυτό που λέμε με τη δωρεάν παιδεία σε αυτή τη χώρα, τα 3 χρόνια που πληρώνεις φροντιστήρια και κοινόχρηστα και μετά πρέπει να πληρώσεις άλλα 1.000 ευρώ το μήνα. Για να πάει το παιδί σου να σπουδάσει, κάποια στιγμή ψάχνει πολιτική να το δούμε λίγο διαφορετικά.
5: Πρέπει να το δούμε με μια άλλη προτεραιότητα, κύριε Μπάκα, ενδεχομένως. Γιατί εδώ οι καταστάσεις αντιμετωπίζουμε όλο τον πληθυσμό με ένα απλό κριτήριο, τι δηλώνει ο καθένας κάθε χρόνο σε μια φορά και εκεί τελειώνει η συζήτηση. Δεν είναι έτσι η πραγματικότητα. Δεν είναι έτσι. Λοιπόν, πρέπει να κλείσουμε κάπου εδώ πέρα. Νομίζω ότι κάναμε μια εκτενή συζήτηση. Είναι και άλλα τα θέματα τα οποία είχαμε προγραμματίσει να συζητήσουμε, όπως για παράδειγμα όλες αυτές οι αλλαγές για τις πολυκατοικίες.
6: Αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Κάποια στιγμή πρέπει να το θίξουμε στο δημόσιο διάλογο, γιατί υπάρχει κίνδυνος κάποια στιγμή άνθρωποι οι οποίοι διαμένουν σε πολυκατοικίες ενδεχομένως συμμετέχουν σε εξοδολόγια στους κοινόχρηστους χώρους, το οποίο ουσιαστικά δεν είναι εξοδολόγια για την συντήρηση της πολυκατοικίας, αλλά εξοδολόγια αύξηση αξίας ακίνητης περιουσίας.
5: Μάλιστα. Θα το δούμε περισσότερο λεπτομέρεια, γιατί είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον το ζήτημα με την φοιτητική στόγη και έτσι αξιοποιήσαμε όλο το χρόνο εκεί. Κύριε Μπάκα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την συνομιλία. Να είστε καλά.
6: Γεια σας.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Η φίλη μας, η Ελένα μας στέλνει το μήνυμά της. Να σε καλά, καλημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά τους. Η Όλγα μας λέει για αυτή τη συζήτηση που είχαμε νωρίτερα με τον κύριο Μπάκα και αν έχεις κι άλλο ένα παιδί πίσω με φροντιστήρια, πώς θα βγει, θα κάνουν οι γονείς δύο και τρεις δουλειές. Πώς θα γίνει. Όπως και οι φοιτητές θα δουλέψουν σε αυτές τις περιπτώσεις που δεν βγαίνει με κανέναν άλλο τρόπο. Είναι κάτι το οποίο νομίζω ίσχυε πάντα και ισχύει και σήμερα. Κάπου θα πιάσουν μια δουλειά για να μπορέσουν να συντηρήσουν τον αυτό τους και τις σπουδές τους και να ενισχύσουν και την οικογένεια. Ο φίλος μας εδώ που μας στέλνει ένα μήνυμα δεν φαίνεται δυστυχώς το όνομά του έτσι στο μήνυμα. Μας λέει η κόρη μου είναι, καταλαβαίνω, φοιτήτρια. Εγώ είμαι οδηγός στα οχήματα, ο μισθός είναι 1.300, το νίκιο του παιδιού 300, συνδεή τηλέφωνο μας πάμε στα 4 εκατοστάρικα που θέλει το μήνα και κάποια χρήματα περισσότερα για φαγητό. Και ευτυχώς το παιδί έχει πιάσει δουλειά, διότι με την φορολογική δήλωση που κάνει μας πέταξαν έξω και από το επίδομα των 150 ευρώ. Έτσι. Λοιπόν, εκεί υπήρχε και ένα θέμα με το επίδομα, όπως σας είπαμε, στους διαζευμένους, αν είχαν τα εισοδηματικά κριτήρια όλοι, επειδή το επίδομα μοιράζεται. Παίρνει δηλαδή, ξέρω εγώ, 175 ο καθένας. Έτσι, αν ο ένας από τους δύο είχε ένα εισοδηματικό κριτήριο παραπάνω, κόβεται και παίρνει μόνο ο άλλος τα 75 ευρώ. Ο Πάτροκλος μας λέει πώς να περάσουν 6 μέρες, μάλλον περιμένει για να έρθει. Και ο φίλος μας ο Μελέτης μας στέλνει και εκείνος το μήνυμά της. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Δεν είναι δυνατόν να θέλουμε να μας κοροϊδεύουν τάζοντας τον ουρανό με τα σταρα προεκλογικά για να μας τα πάνε διπλά και τριπλά μετά στη συνέχεια. Να βάλουμε τέλος αυτές τις προεκτικές, μας λέει ο Μελέτης. Καλές διακοπές, κυρία Αντίνα. Το μήνυμά του και κάτι που βλέπω σε καθαρισμό οικοπαίδων σε διάφορες περιοχές, όταν δεν τα μαζεύουν, είναι πιο εύκολο σε μια πυρκαγιά όλα αυτά να δημιουργήσουν ένα άσχημο επικίνδυνο μικροκλίμα. Ευχαριστούμε για τα μηνύματα και τις παρατηρήσεις σας σε όλες τις κουβέντες που κάνουμε. Θα βγει αυτή την εβδομάδα νομίζω και η ταινία με τον Οδυσσέα, έτσι υπάρχουν πάρα πολλά ρεπορτάζ. Αυτή την εβδομάδα είναι να βγει, δεν είναι η Οδύσσεια με τον του Κρίστοφερ Νόλαν, έτσι, η οποία αναμένεται να δούμε και πώς θα πάει στα εισιτήρια και πολύ έτσι να κάνουμε και αυτά τα σχόλια που έχει γίνει ένας μικρός χαμός, αν θέλετε, με το cast αυτής της ταινίας. Στα σοβαρά θέματα από την διεθνή επικαιρότητα, δυστυχώς ο σεισμός στη Βενεζουέλα έχει προκαλέσει μια τεράστια καταστροφή στη χώρα και είναι περισσότεροι από 4.000 πλέον οι άνθρωποι που έχουν χάσει τη ζωή τους σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό. Θα πάμε σιγά σιγά σε ένα μικρό διάλειμμα και στη συνέχεια θα επιστρέψουμε προκειμένου να δούμε το θέμα με τις εξελίξεις στο αστυνομικό ρεπορτάζ και όλες αυτές τις έρευνες που κάνει η αστυνομία σε αυτές τις υποθέσεις.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
5: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
3: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
6: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Καλημέρα, να είστε όλοι καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα. Ο φίλος μας, ο Θανάσης από το Ήλιον μας λέει 24 Ιουλίου πάνε οι φορολογικές δηλώσεις. Ωραία, επομένως να έχουμε και λογιστή στο επάγγελμα για όλους εσάς που ενδεχομένως δεν έχετε ολοκληρώσει ακόμη αυτή την διαδικασία. Πάμε τώρα όμως στο αστυνομικό ρεπορτάζ και στην εξαίρετη συνάδελφο την Κατερίνα Τιμαστεντονάκη να μας πει για όλες αυτές τις εξελίξεις που είχαμε τις τελευταίες ημέρες, ξεκινώντας πρώτα απ' όλα με αυτή την υπόθεση της Μαρφίν. Τώρα είναι πάρα πολλά τα χρόνια που έχει γίνει αυτή η τραγωδία. Είναι 16, Κατερίνα, έτσι, καλημέρα.
1: 16 χρόνια και 2 μήνες, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι. Είναι μια ανοιχτή πληγή για την νεότερη ελληνική ιστορία αυτή η υπόθεση της Μαρφίν. Όσα χρόνια είμαι και εγώ αστυνομική συντάκτρια, νομίζω και εσύ το ίδιο, Δημήτρη μου, και όλος ο κόσμος που μας ακούει, θεωρούσαμε ότι είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να λογοδοτήσουν. Ήταν αδιανόητο για όλους μας να υπάρχουν άνθρωποι που να καίνε συνανθρώπους μας επειδή δούλευαν. Δηλαδή δεν μπορούσαμε να το διανοηθούμε όλο αυτό που γινόταν μπροστά στα μάτια μας εκείνη την ημέρα στις 5 Μαΐου του 2010 και ούτε κανείς μπορεί να φύγει από το μυαλό μας η εγκυμονούσα γυναίκα και οι δύο συνάδελφοί της που έχασαν τη ζωή της, οι τρεις άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους εκείνο το
0: με φρικτό τρόπο. Και είναι μία από τις υποθέσεις που πραγματικά, επειδή είναι πάρα πολλά τα χρόνια στα οποία δεν έχουν βρεθεί οι ένοχοι, προκαλεί έτσι και μία απογοήτευση πάρα πολύ μεγάλη στην κοινωνία, πέρα από το μαρτύριο για τις οικογένειες, έτσι.
1: Λοιπόν, τώρα θέλω να σου εξηγήσω
0: πώς ακριβώς σημαντικό στάσανε.
1: Ναι. Γιατί θέλω να εξηγήσω ακριβώς πώς η αστυνομία κατάφερε, γιατί όλα αυτά τα χρόνια η αστυνομία δούλευε. Δούλευε πάνω σε αυτό το κομμάτι, αλλά ήταν και λίγο δύσκολες καταστάσεις και κατάφεραν. Καταρχήν η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, που έχει ένα ειδικό λογισμικό και εφαρμόσε προηγουμένους αλγόριθμους, κατάφεραν να ανακτήσουν χαμηλού επιπέδου δεδομένα από τα καταγραφικά, από τις φωτογραφίες, καθάρισαν παλιό οπτικό υλικό. Και κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τους δράστες από όχι μόνο σεϊστή, δεν είναι τα πρόσωπα αυτό που λένε, γιατί φορούσαν κουκούλες, ήταν καλυμμένοι και είχαν περισσότερο κάποια χαρακτηριστικά, αλλά τι, ακόμα και τα πράγματά τους, τα προσωπικά αντικείμενα. Δηλαδή, αν εσύ, Δημήτρη, κρατούσες μία τσάντα με κάποια σημάδια πάνω, με ένα αστεράκι, κάτι συγκεκριμένο, την καθιστά μοναδική. Δηλαδή, αυτή την τσάντα δεν μπορεί να την αγοράσω, να την έχω και εγώ και κάποιος άλλος. Μπορεί να έχει πάνω ένα σκίσιμο, μία γρατζουνιά. Λοιπόν, από φωτογραφίες που είχαν τα συγκεκριμένα άτομα, από διακοπές, από διάφορα άλλα στοιχεία, κατάφεραν να ταυτοποιήσουν και συγκεκριμένα αντικείμενα τα οποία κρατούσαν εκείνη την ημέρα. Έτσι τα στελέχη του Τμήματος Εγκληματολογικών Ερευνών συνέκριναν, συσχέτισαν και κατέληξαν σε ασφαλή συμπεράσματα, καθώς βρέθηκαν αναλύωτα μοναδικά μορφολογικά χαρακτηριστικά και στα αντικείμενα αλλά και το σωματότυπο, δηλαδή κατάφεραν να ξεκαθαρίσουν
0: κάποια
1: χαρακτηριστικά.
0: Βρήκαν κάποια κομμάτια του παζλ τα οποία οδήγησαν στους ανθρώπους και μικρύνανε έτσι την δεξαμενή των ερευνών. Ναι.
1: Και άκου να δεις τι έγινε. Αυτές οι φωτογραφίες και αυτά τα άτομα με τα χαρακτηριστικά τα συγκεκριμένα τα έδειξαν σε αυτόπτες μάρτυρες της εποχής, σε άτομα τα οποία είχαν δει πεντακάθαρα τους ανθρώπους αυτούς να στέκονται δίπλα τους. Και αυτοί οι αυτόπτες μάρτυρες ήταν βέβαιοι ότι οι τρεις από τους πέντε, γιατί τώρα θέλω να ξεκαθαρίσω εδώ στους ακροατές μας να ξέρουν τι συνέβη εκείνη την ημέρα. Υπάρχουν δύο υποομάδες. Ήταν δύο ομάδες και χωρίστηκαν σε δύο υποομάδες. Οι πέντε κινούνται προς την τράπεζα και οι επτά κινούνται προς το βιβλιοπωλείο. Οι πέντε που κινούνται στην τράπεζα είναι, σύμφωνα με τις αρχές, τα στελέχη του Τμήματος Ανθρωποκτονιών, που ουσιαστικά ανέλαβαν να ξεκαθαρίσουν όλη αυτή την ιστορία και δούλευαν πάνω από ένα χρόνο συγκεκριμένοι άνθρωποι πάνω σε αυτό, είδαν τους δύο άνδρες, δηλαδή ο ένας άνδρας φαίνεται πεντακάθαρα που έχει συλληφθεί και έχει οδηγηθεί στην δικαιοσύνη, φαίνεται και σύμφωνα με τις μαρτυρίες που έχουν στα χέρια τους, είναι αυτός που έσπασε με τη βαριοπούλα την τζαμαρία της τράπεζας.
0: Ναι.
1: Ο δεύτερος άντρας που έχει συλληφθεί και έχει οδηγηθεί στις αρχές είναι αυτός που έδινε οδηγίες, Δημήτρη. Ελάτε εδώ, σπάστε εκεί, σπάσε αυτό. Δηλαδή είναι ο άνθρωπος που έδινε οδηγίες. Η κοπέλα που είναι στην Αγγλία πλέον 46 ετών, μητέρα δύο παιδιών, φαίνεται ότι κρατούσε ένα σακ παγιάς με μολότοφ. Φαίνεται ότι ήταν αυτή που κρατούσε το υλικό. Και τώρα υπάρχει ο άντρας, ο άνθρωπος που έριξε τη φωνική μολότοφ μέσα στην τράπεζα. Αυτός ακόμα δεν έχει ταυτοποιηθεί. Αυτό να αναζητούν διακαώς τα στελέχη του ανθρωποκτονιών που έχουν συνεργαστεί και με την αντιτρομοκρατική και με την κρατική ασφάλεια και βέβαια η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών που έδεσε και κούμπωσε όλα τα στοιχεία. Λοιπόν, αναζητούν και τον άνθρωπο που έριξε μέσα τη μολότοφ, αλλά και αυτόν που, γιατί αν θυμάσαι καλά τότε όλοι λέγαμε ότι ένας έριξε μέσα τη φωνική μολότοφ και ένας άλλος έριχνε έφλεκτο υλικό.
0: Ναι, ναι, ναι. Από τα ρεπορτάζ εκείνης της εποχής. Απλά, εντάξει, κοίταξε, αυτό που ενδεχομένως έτσι προκαλεί και κάποια απορία είναι ότι όλα αυτά τα στοιχεία είναι πολύ μεγάλο το χρονικό διάστημα, Κατερίνα. Έτσι, είναι πάρα πολλά τα χρόνια, δηλαδή.
1: Κοίταξε, να δεις, τότε δεν βοηθούσαν, γιατί αυτό ρώτησα και εγώ. Απλά η τεχνολογία βοήθησε να ξεκαθαρίσουν κάποια πράγματα. Όταν σας είπα, όταν ξεκίνησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης, αυτή η μεγάλη ΙΔΑΟΕ που λέμε, το ελληνικό FBI, είναι αυτό που πραγματικά φέρνει πολλά αποτελέσματα. Το έχει δει να γίνεται και να συμβαίνει τον τελευταίο καιρό. Συμβαίνει γιατί αρμονικά συνεργάζονται όλες οι υπηρεσίες, έχουν ένα κέντρο βάσης και πλέον δεν χάνεται ούτε ένα στοιχείο, Δημήτρη.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ το έλεγα από το πρώτο λεπτό.
0: Τέλος πάντων, περιμένουμε λοιπόν να δούμε βέβαια και πώς θα είναι στη συνέχεια αυτή η υπόθεση, έτσι. Δηλαδή, ξέρεις πώς θα αποδειχθούν όλα αυτά και το αν θα βρεθεί και το άλλο το άτομο που μας λες φυσικά, βέβαια, ότι είναι αυτός ο οποίος φέρεται να έχει ρίξει και την φωνική μολότοφ μέσα στην τράπεζα με αποτέλεσμα να βρουν με τραγικό τρόπο το θάνατο.
1: Εγώ, Δημήτρη, μεταφέρω πάντα τις πληροφορίες που λαμβάνω από τις πηγές μου
0: και
1: από τις επίσημες ανακοινώσεις αλλά και από τις πηγές μου.
0: Εννοείται.
1: Αυτό είναι πάντα δηλαδή ένα ξεκάθαρο περιστατικό και μέχρι στιγμής, Παναγιά μου, δεν έχουμε πέσει έξω σε κάποιο από τα ρεπορτάζ μας.
0: Όχι.
1: Από εκεί και πέρα η δικαιοσύνη είναι αυτή, γιατί δεν κάνουμε εμείς την προανάκριση σαφέστατα, είναι αυτή η δικαιοσύνη που θα πάρει τα στοιχεία που έχουν οι αστυνομικοί, θα τα βάλουν κάτω και από εκεί και πέρα θα δικάσουν, θα δώσουν ή θα καταδικάσουν τους ένοχους αυτής της ιστορίας που πλήγωσε πολύ τη χώρα.
0: Και οι οποίοι πραγματικά πρέπει να ανεβρεθούν, έτσι. Λοιπόν, Κατερίνα μου, πάμε στο δεύτερο θέμα για το οποίο έχουμε προγραμματίσει να μιλήσουμε σήμερα και είναι βέβαια και σε αυτό το πεδίο οι έρευνες της αστυνομίας για την άλλη υπόθεση.
1: Μεγάλη υπόθεση, μάλιστα. Λοιπόν, καταρχήν αναζητούνται και θεωρούν οι αστυνομικοί ότι θα καταφέρουν καταρχήν να συλλάβουν και τα άλλα τρία μέλη, τουλάχιστον τρία μέλη της βομβιστικής επίθεσης με τις εμπριστικές βόμβες Μολότοφ στη Θεσσαλονίκη. Θεωρούν ότι θα καταφέρουν να ξετρυπώσουν και τους άλλους τρεις και να τους συλλάβουν. Τώρα, θέλω να σου πω και φοβερά στοιχεία τα οποία κατάφεραμε να συλλέξουμε για το πώς έγινε αυτή η δολοφονική εμπριστική επίθεση. Όπως έχουν συλληφθεί δύο άτομα, δύο νεαροί, ένας άντρας και μια γυναίκα. Τρεις είναι στο σύνολο, αλλά θέλω να το ξεκαθαρίσω. Οι δύο έχουν συλληφθεί για την τοποθέτηση του εμπριστικού μηχανισμού στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα με την τραγική κατάληξη να πεθάνει η μητέρα της. Και ο τρίτος είναι ένα άτομο το οποίο παρήχε καταφύγιο ουσιαστικά το σπίτι του για να κρυφτούν αμέσως πριν και μετά την δολοφονική αυτή επίθεση. Τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας, άκου να δεις, οι δύο, ο 29χρονος και η 26χρονοι, πώς θυμήθηκαν στο χώρο θέλω να σου πω, πήγαν να τοποθετήσουν τη βόμβα, κρατούσαν ανοιχτές ομπρέλες, Δημήτρη μου, για να μην καταγράψουν τα πρόσωπά τους οι κάμερες ασφαλείας. Όταν πήγαιναν, δηλαδή όταν έφυγαν από το κρυσφύγετο που τους παρήχε ο νεαρός, ο οποίος έχει συλληφθεί.
0: Βγήκανε δηλαδή σε αυτή την εποχή με ομπρέλες. Έτσι, έξω.
1: Κρατούσαν ανοιχτές ομπρέλες, είναι ένα από τα στοιχεία που έχω καταφέρει να συλλέξω. Επίσης, ο 24χρονος πήγα στο σπίτι του 24χρονου που τους που τους παρήχε, μεταξύ την προηγούμενη μέρα, δεν πήγαμε ειδικά τους μέσα για να μην αποκαλυφθούν, πήγαν μεταξύ στο σπίτι, έμειναν εκεί στο σπίτι μία μέρα, βγήκαν μετά με τις ομπρέλες τους, έκαναν το δολοφονικό χτύπημα και επέστρεψαν πάλι στο σπίτι του 24χρονου. Τώρα ο 29χρονος, κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης, μόλις μπήκαν τα στελέχη της αντιτρομοκρατικής και έσπασαν την πόρτα για να του κάνουν κατοίκον έρευνα, πανικοβλήθηκε και πέταξε το κινητό του τηλέφωνο από τον μπαλκόνι. Το κατάφεραν και το βρήκαν τα στελέχη της αντιτρομοκρατικής και εκεί μέσα θα εντοπιστούν, φαντάζονται οι αστυνομικοί σίγουρα, και γι' αυτό βρίσκεται τώρα στην Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, θα έχει κάποια στοιχεία εκεί. Προφανώς δεν περίμενε ότι θα τον συλλάβουν. Και πέταξε το κινητό από τον μπαλκόνι, μήπως και ξεφορτωθεί και στοιχεία που έχουν. Εκεί πέρα τώρα αναλύονται τα ψηφιακά ίχνη. Μήπως εκεί είναι και το μυστικό για το ποιοι είναι οι άλλοι τρεις της ομάδας του. Μάλιστα. Που έβαλαν τις βόμβες.
0: Καθαρίνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το εκτενές ρεπορτάζ το οποίο συνεχίζεται, για όσα στοιχεία συλλέγεις και από την πλευρά της αστυνομίας και μας τα μεταφέρεις ώστε, να γνωρίζουμε και ποια είναι η εξέλιξη των ερευνών σε αυτές τις υποθέσεις, οι οποίες καταλαβαίνουμε ότι ουσιαστικά τώρα ανοίγουν και θα είναι θέματα που θα έχουν και συνέχεια.
1: Και εδώ λέμε ότι μπορεί να έρθει και την Τρίτη, λένε η Αγγλίδα, για να καταθέσει η κοπέλα που είναι στην Αγγλία. Αλλά αν έρθει στην Ελλάδα, θα συλληφθεί βέβαια στο αεροδρόμιο. Εκείνη υποστηρίζει μέσω του δικηγόρου της ότι είναι αθώα και θέλει να έρθει στη χώρα για να δώσει τις δικές της εξηγήσεις. Αναμένουμε να δούμε, γιατί θα είναι ραγδαίες εξελίξεις.
0: Βέβαια. Καταρίνα, μου σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Καλημέρα. Καλή συνέχεια στη δουλειά σου.
1: Ευχαριστώ.

0: Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε που μας κρατήσατε συντροφιά και αυτό το πρωινό. Έχουμε και άλλα μηνύματα που μας έχετε στείλει τώρα. Τα προλαβαίνουμε να τα διαβάσουμε όλα από τον Ηλία, τον Γιώργο και έναν άλλο φίλο, ο οποίος μας λέει για το ελληνικό DINA FBI. Λύστε το. Δεν ξέρω τι λέει. Ελληνικό DINA. Ναι, προσπαθώ και πρέπει να βγάλω λίγο άκρη. Ευχαριστούμε πάντως για το μήνυμα. Ο Τάσος Τασκαλτριανιάν ήταν στη ρύθμιση του ήχου, η Αφροδίτη Σιμίτη στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής, Δημήτρης Κόλλιας στο μικρόφωνο, η Ντίνα είναι σε άδεια. Θα είμαστε και πάλι μαζί αύριο στις 6 το πρωί. Η Άννα Μαρία Πάπα Κωνσταντίνου είναι στο Δελτίο Ειδήσεων. Καλημέρα, Άννα Μαρία.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, αμέσως μετά έρχονται Νίκος Παναγιωτόπουλος, Τάξη Χατζής, Αθηναής Νέγκα. Μείνετε εδώ να έχετε μια όμορφη εβδομάδα.
2: Η ώρα είναι 8.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Εκτεταμένο μποτιλιάρισμα στην άνοδο του Κηφισού από το Περιστέρι μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο. Στο εξοδικό ρεύμα της λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου, στην Αθηνών Κορίνθου προς Καραμαγκά, στο ύψος του Ασπροπύργου, στη λεωφόρου Σχιστού προς τη λεωφόρου Αθηνών και στην κάθοδο της λεωφόρου Μεσογείων από Χολαργό μέχρι Πεντάγωνο. 25 λεπτές καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από κόμβο Φιλής έως κόμβο Ηρακλείου και στις εξόδους για Λαμία. Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Οι αμερικανικές δυνάμεις βομβάρδισαν ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις και σταθμούς ραντάρ κοντά στα στενά του Ορμούς με στόχο τον περιορισμό επιθέσεων κατά εμπορικών πλοίων μετά τη χθεσινή ιρανική επίθεση σε πλοίο. Το Ιράν απάντησε με επιθέσεις βαλιστικών πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών κατά αμερικανικών στόχων στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Οι δυνάμεις των φρουρών της Επανάστασης άνοιξαν πυρ κατά εμπορικών πλοίων που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς. Μέχρι στιγμής αμερικανικά αεροσκάφη έχουν καταρρύψει με επιτυχία ιρανικό πύραυλο κρούζ και ένα μη επανδρομένο ντρόουν αυτοκτονίας, δήλωσε ο εκπρόσωπος της Κεντρικής Διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών. Στο μεταξύ, τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι 4 τραυματίστηκαν σε αμερικανικό βομβαρδισμό στην πόλη Μασάρ, στο νοτιοδυτικό Ιράν, σύμφωνα με τοπικό αξιωματούχο που μίλησε στο επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Ιρνά. Για παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός και του χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, έκανε λόγο το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν με αφορμή τις αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις των τελευταίων 24 ωρών. Η Τεχεράν υποστηρίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν υποδομές μεταφορών, εμπορικά και φορτηγά πλοία, καθώς και αεροπορικές εγκαταστάσεις του Ιράν. Άνοδο κατέκραψαν οι τιμές του πετρελαίου μετά τα νέα κύματα αμερικανικών επιθέσεων και την ανακοίνωση του Ιράν ότι προχωρά στο κλείσιμο των στενών του Ορμούς. Στα 79 δολάρια το βαρέλι, η τιμή του πετρελαίου Brent, ενώ το αμερικανικό αργό φτάνει τα 74 δολάρια το βαρέλι. Τα αίτια της πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες στο παλιό κτίριο του θεάτρου Μπάτμιντον στο Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδί διερευνά η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 8 και έκαιγε υλικά και απορρίμματα εντός του κτιρίου, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές, ενώ μέρος της σκεπής κατέρευσε. Λόγω των καπνών εστάλει μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Κιλκής και περιοχές της Θεσσαλονίκης σύμφωνα με την πυροσβεστική. Απαγορεύεται κυκλοφορία για ένα 24ωρο σε δασικές εκτάσεις της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Με τους αυτοτελείς ισχυρισμούς των κατηγορουμένων, συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών. Ξεκινούν σήμερα οι θερινές εκπτώσεις και θα διαρκέσουν μέχρι τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Τα καταστήματα θα μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά την Κυριακή 19 Ιουλίου. Στον διεθνή χώρο και πάλι, τουλάχιστον 27 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 63 τραυματίστηκαν σε πυρκαγιά που ξέσπασε μέσα σε μπαρ στην Μπανγκόκ στη Ταϊλάνδη. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύονται 22 άνθρωποι. Η πυρκαγιά εξαπλώθηκε πολύ γρήγορα και έφτασε στην οροφή σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιοχής. Τα αρχικά ευρήματα υποδεικνύουν ότι η πλειονότητα των θυμάτων έχασε τη ζωή της από εισπνοή καπνού. Σύμφωνα με καταγγελίες, στον χώρο διασκέδασης δεν υπήρχαν πινακίδες εξόδου κινδύνου, ενώ οι πόρτες ήταν κλειδωμένες. Ο καιρός σήμερα στην Αττική γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά βόρειοι 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Αμέσως μετά κοντά σας ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.
0: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.

Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε εδώ στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα του Αλφα Radio 989. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Δευτέρα 13 Ιουλίου, ντάλα καλοκαίρι, παιδιά. Ψυχραιμία και υπομονή. Το ότι έχει ψηθεί όλη η Ευρώπη και εμείς έχουμε βγάλει το μισό καλοκαίρι χωρίς καύσωνα, το λες και τύχει, έτσι, για να μην γκρινιάζουμε για όλα. Από την άλλη, ο μεγάλος τρισμέγιστος Ντόναλντ Τραμπ, ο ειρηνοποιός, ξανά έχουμε κλιμάκωση. Τελικά δεν τον τέλειωσε αυτόν τον πόλεμο. Δηλαδή, για παράδειγμα, τώρα όλη αυτή η ιστορία με τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ που είπε ότι είχε τελειώσει. Δηλαδή, πόσα ψέματα είπε, δεν έχει τελειώσει κανένας πόλεμος, παιδιά. Βομβάρδισαν περιοχές στα στενά του Ορμούς. Βέβαια, οι Ιρανοί είχαν ρίξει πυράβλους στα στενά του Ορμούς. Χτύπησαν ένα κυπριακό, μάλλον ένα πλοίο κυπριακών συμφερόντων. Είχαμε και ένα νεκρό. Και τώρα κανείς δεν ξέρει. Ξανά όμως οι αγορές προς τα πάνω, δηλαδή πετρέλαια, ιστορίες. Την ώρα που ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοινώνει πτώση και μείωση κατά 10 λεπτά, 5 λεπτά τέλος πάντων, βενζίνες και πετρέλαια από τα δηληστήρια, τσουκ, φεύγει ένας πύραυλος και ό,τι και να έχεις υποσχεθεί, ό,τι και να έχεις σχεδιάσει, πάει στον πάτο. Τουλάχιστον από αυτή τη διαδικασία δεν ξέρω. Ο μόνος σίγουρος που κερδίζει είναι ο Τραμπ, γιατί αυτός αυξάνει την περιουσία του, οικογενειακή

Ναι, αυτές οι διάφορες παρατημένες εγκαταστάσεις. Για παράδειγμα, το Σαββατοκύριακο, εγώ είχα πάει να κάνω μπάνιο στην Ανάβησο. Και τα μπιτσόπαρα δεν άνοιξανε. Και καλά κάνανε και δεν άνοιξαν. Είναι η προσωπική μου γνώμη. Έτσι, αλλιώς δεν πάω σε μπιτσόπαρα, δεν με πειράζουν τις οργανωμένες. Πάω, παίρνω την ομπρελίτσα μου, την καρεκλίτσα μου, το ψυγιάκι μου που έχει και μουσική, παρακαλώ. Και μια χαρά την περνάω. Όμως, αυτοί οι τύποι που φτιάξαν τα μπιτσόπαρα και δεν τα άνοιξανε σήμερα, αυτή τη σεζόν δηλαδή, έχουν παρατήσει όλη την εγκατάσταση από πίσω. Κάρεκλο, ξαπλός, φρέσκ ξυλίνα, αυτά, κοντέινερ, ιστορίες βρωμιάς. Ο δήμαρχος Σαρονικού και όπου δήμαρχος που έχει τέτοιες εγκαταστάσεις δεν θα έπρεπε να τα έχει μαζέψει αυτά. Που είναι εστία σκουπιδιών, μόλυσης, ενδεχομένως και πρόκλησης πυρκαγιάς κτλ. Δήμαρχοι, ποιοι δήμαρχοι μωρέ τώρα, αστεία λέμε. Και αλήθεια, αυτές οι εγκαταστάσεις του Μπάντουν, ποιος είχε την ευθύνη. Και πήγε να καεί το κέντρο της Αθήνας στο πάρκο Γουδί, παιδιά. Αυτή τη φωτιά. Σε συνθήκες που δεν είχες ούτε ένταση ούτε τίποτα. Προφανώς κάποιος πρέπει να είναι υπεύθυνος, κάποιος πρέπει να λογοδοτήσει για όλες αυτές τις καταστάσεις. Λοιπόν, κατά τα άλλα, φωτιά στο πολιτικό σκηνικό γενικότερα της κεντροαριστεράς. Τόσο καιρό ο Αλέξης Τσίπρας έθρεφε τον βολακισμό. Και σήμερα του φταίει ο αδονισμός, παιδιά. Ζούμε φοβερές στιγμές. Δηλαδή, από τον βολακισμό στον αδονισμό, ένα νέο κόμμα δρόμος. Ήρθε η στιγμή να γυρίσει εναντίον του και ο Πολάκης, φυσικά, του Αλέξη Τσίπρα. Αυτό που συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ, το λες και σουρεαλισμό δηλαδή. Να λες ότι ο Πολάκης έχει δίκιο και να κοιτάζεις στον καραθρέφτη. Τώρα τι ακριβώς. Θέλεις κόμμα Τσίπρα, ρε μεγάλε, μάζεψε τα μπογαλάκια σου και καλό δρόμο. Το να θέλεις να αποφασίσεις όμως για άλλο κόμμα, ενώ είσαι δοσμένος σε άλλο κόμμα, δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή, αυτό το πράγμα με την Κεντρική Επιτροπή που γίνεται το Σαββατοκύριακο, αν και όλοι φωνάζανε μπάχαλο χάος, αυτό δεν θα μαζέψουν τους νοματέους που έπρεπε, τους μαζέψανε. Τώρα λέει αμφισβητούν από την Κουμουνδούρου αυτό. Δηλαδή, βλέπουμε ένα ντεζαβού όπως κάναμε τον Κασελάκη. Όπου μαζευτήκανε κάποιοι, είπαν έχουμε πλειοψηφία, οι άλλοι τους αμφισβητούσαν κτλ. Γίνεται τούμπα το αλογάκι τώρα. Ρε, τι σου είναι αυτό το κάρμα. Είναι, ρε παιδί μου, είναι. Πώς γυρίζει το πράγμα. Αλλά εγώ επαναλαμβάνω. Αφού θέλεις να πας στο κόμμα του Τσίπρα, με γεια σου, με χαρά σου, πήγαινε. Γιατί πρέπει να αποφασίζεις για το τι θα κάνει ένα άλλο κόμμα, το οποίο κάποια στελέχη και από ό,τι φαίνεται η πλειοψηφία της Κεντρικής Επιτροπής θέλει να κατέβει αυτόνομο. Και σου λέει ναι, και συνεργασία και με τον Τσίπρα, αλλά δεν μπορούμε να αυτοκυρωθούμε, να αυτοδιαλυθούμε επειδή το θέλει ο Τσίπρας. Και υπάρχει και μουρμούρα στο κόμμα του Τσίπρα. Λέει γιατί δεν μαζεύει, λέει, πελατάκια, δεν μαζεύει στις πλατείες, δεν έχουν οι συγκεντρώσεις. Ρε παιδιά, δανειστείτε από τις δημοσκοπήσεις. Γιατί οι δημοσκοπήσεις, δηλαδή δεν αντιστοιχίζεται, ρε παιδί μου, το δημοσκοπικό με το κοινωνικό φαινόμενο. Καταλάβατε. Ενώ οι δημοσκοπήσεις τον δείχνουν εκεί που τον δείχνουν, τέλος πάντων, στις πλατείες δεν βγαίνει αυτό. Τέλος πάντων, Αγγλία-Αργεντινή συγκρούονται στον ημιτελικό του Μουντιάλ, παιδιά, την Τετάρτη. Έχουμε και το άλλο. Γαλλία-Ισπανία, ματσάρες έτσι για να νιώσουμε λιγάκι Μουντιάλ γερά. Τώρα καλά είναι. Πάντως, αυτό το Αγγλία-Αργεντινή. Σε ένα ντέρμπι με πλούσιο παρελθόν. Με τον Μπέλιχαμ να κυνηγά νέο ρεκόρ και τον Μέση βέβαια να διεκδικεί επάξια πια τον τίτλο του καλύτερου ποδοσφαιριστή όλων των εποχών. Βέβαια, θυμάστε το χέρι του Θεού και τα λοιπά. Έχουν μια προϊστορία. Τα νησιά Φόκλαντ εκεί πέρα, Αγγλία, Αργεντινή. Γενικώς υπάρχει μια έτσι ιστορία καλή, βαρβάτη, πολιτικο-ποδοσφαιρική ανάμεσα στην Αγγλία και στην Αργεντινή. Βέβαια, εμείς είμαστε Αργεντινοί, είμαστε με το Μέση, μην το ξεχνάμε. Λοιπόν, και έχουμε και την κουβέντα για τον Ιφαντίνο, παιδιά. Είναι ίσως ο πιο αμφιλεγόμενος πρόεδρος στην ιστορία της FIFA. Για άλλους είναι ο άνθρωπος που μετέτρεψε το Μουντιάλ σε ένα παγκόσμιο υπερθέαμα με εμπορική και επικοινωνιακή ισχύ που δεν είχε ποτέ ξανά. Για άλλους συμβολίζει την υπερβολική εμπορευματοποίηση του ποδοσφαίρου, τις πολιτικές ισορροπίες, έκανε τεμενάδες στον Τραμπ και έκανε και, και τη χάρη του Τραμπ για την κόκκινη κάρτα. Οι σχέσεις αυτές με τους χειρούς ηγέτες, αλλά και οι διαρκείς καταγγελίες περί εύνοιας προς μεγάλες ποδοσφαιρικές δυνάμεις, τροφοδοτούν τη συζήτηση. Ίσως τελικά αυτό είναι το παράδοξο του Ινφαντίνο. Είναι από εκείνες τις προσωπικότητες που δύσκολα αφήνουν κάποιον αδιάφορο, τον θαυμάζεις για όσα έχει πετύχει και τον επικρίνεις για τον τρόπο που τα πέτυχε. Πάντως, το μόνο σίγουρο είναι ότι το Μουντιάλ που παρακολουθούμε είναι πετυχημένο. Μπορεί κάποιοι να ξυνίζουν για αυτό το διάλειμμα με. Και εμένα με χαλάει δηλαδή, γιατί πάντα το 45 λεπτό είναι ιερό, ρε παιδί μου, στο ποδόσφαιρο. Τώρα που τους κόβει να πάνε να δροσιστούν και καλά, διαφημιστικό είναι. Αλλά
πώς θα πάρουν φτωχές χώρες διαφημίσεις, γιατί όλα αυτά τα τηλεοπτικά δικαιώματα μοιράζονται, παιδιά, σε όλες τις χώρες. Άρα το κόστος όλης αυτής της μετάδοσης και των δικαιωμάτων φυσικά πρέπει να έχει μια ανταπόδοση. Ξέρετε τι είναι αυτά τα έξτρα δευτερόλεπτα που δίνουν.

με το δροσισμό των ποδοσφαιριστών. Είναι εκατομμύρια. Επομένως εκεί υπάρχει αυτή η ισορροπία. Λοιπόν, ο καιρός, όπως είπαμε, καύσωνας. Έχουμε το τρίτο κύμα. Τα έχουμε χάσει τα κύματα του καύσωνα στην Δυτική Ευρώπη, αλλά στην Ελλάδα θα έχουμε, θα ανέβει η θερμοκρασία, αλλά θα έχουμε το βοριαδάκι το οποίο σου είναι ανεμιστήρας. Θα φτάσει έως και τους 36 βαθμούς, στην Αττική λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, μέχρι σήμερα είναι η αβεβαιότητα και αυτές, ρε παιδί μου, οι αστάθειες που έχουμε μεσημερό απόγευμα, που αύριο σταματούν και αυτές, ανεβαίνει η θερμοκρασία. Μέχρι Πέμπτη Παρασκευή ξαναφτιάχνει. Δηλαδή, μια χαρά είναι ο καιρός, καλοκαίρι κανονικό, πολύ ωραίο. Γιατί η Δυτική Ευρώπη, όπως σας έλεγα, βιώνει το τρίτο συνεχόμενο κύμα καύσωνα του φετινού καλοκαιριού από τον Ιούνιο του 26. Καταγράφεται ως ο θερμό. Γιατί ο Ιούνιος του 26 καταγράφεται ως ο θερμότερος στην ιστορία της περιοχής, σύμφωνα με τον Κοπέρνικους. Θερμοκρασία ως 44 βαθμούς στην Ισπανία. Ιστορικά ρεκόρ στη Βαρκελόνη, ακραία ζέστη στη Γαλλία, Πορτογαλία και Βρετανία, αλλά και δεκάδες θάνατοι στη Γερμανία λόγω πνιγμών αποτυπώνουν το μέγεθος του φαινομένου. Έχουμε και φωτιές στην Ισπανία, νεκρούς. Δηλαδή, οι μετεωρολόγοι εκτιμούν ότι οι θερμές αέριες μάζες θα επιμείνουν και θα μετατοπιστούν προς την κεντρική Μεσόγειο, αυξάνοντας τον κίνδυνο πυρκαγιών, όπως ήδη αποδεικνύει η φωνική πυρκαγιά στην Ανδαλουσία. Την ίδια ώρα, οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι ένα ισχυρό επεισόδιο Ελνίνιο που έχουμε τώρα μπορεί να ευθύνεται με πιθανότητα 70% σύμφωνα με τους επιστήμονες για μεγάλες καταστροφές και ενδέχεται να εντείνει και τα ακραία καιρικά φαινόμενα και να προκαλέσει και νέες ανατιμήσεις στα τρόφιμα ως και το 2028. Δηλαδή δεν έχουμε μόνο την ακρίβεια και τον πληθωρισμό, έχουμε και τον Ελνίνιο, παιδιά. Ελνίνιο, σήμερα έχουμε και εκπτώσεις, παιδιά. Εκτός στα εμπορικά, εκτός στα σούπερ μάρκετ δεν υπάρχει. Περιμένετε. Κάποια στιγμή ο Υπουργός Ακρίβειας θα κάνει τη συμφωνία των κυρίων που μας λένε και από φθινόπωρο θα πέσουν οι τιμές. Λέμε τώρα, δεν έχουν πέσει τόσα χρόνια, θα πέσουν το φθινόπωρο. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Έκθεση Θεσσαλονίκη, προεκλογικό κλίμα, μπορεί να συνεισφέρουν και οι τιμές στην προεκλογική καμπάνια. Ηλιόφωτος γιορτάζει, ωραίο όνομα. Ηλιόφωτος και η Σάρα, χρόνια πολλά. Σας είπα και τα άλλα νέα. Ότι έρχονται αυξήσεις, λέει, στο νερό. 3,5 με 4 ευρώ το μήνα στους λογαριασμούς. Λέει, γιατί υπάρχει, παιδιά, μια μεταρρύθμιση εδώ πέρα. Σας παρακαλώ, δεν θέλω να γκρινιάζετε. 4 ευρουλάκια δεν είναι τίποτα. Στόχος είναι, λέει, η αντιμετώπιση του κατακερματισμού των περισσότερων από 735 φορέων. 735 φορείς για το νερό έχουμε, παιδιά. Η μείωση των διαρροών, η αξιοποίηση οικονομιών κλίμακας, λέει, μας τα λέει πάρα πολύ ωραία το Υπουργείο, και εντάξει, θα πληρώσουμε κάτι της, αλλά παιδιά, η μεταρρύθμιση θα διασφαλίσει μακροπρόθεσμα ποιοτικότερο και οικονομικά βιώσιμο δημόσιο σύστημα ίδρευσης. Τα ακούτε αυτά, έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε, έτσι. Λοιπόν, δεν θέλω να σας πω περισσότερα, επί του παρόντος, πάμε να ακούσουμε το τραγουδάκι μας και θα γυρίσουμε να τα πούμε και τα υπόλοιπα.

0: είμαστε λοιπόν σε τρελό κέφι με το Σταμάτη Καρλούτσο που παίζει στα δάχτυλά του τα κουμπιά της ρύθμισης του ήχου που έρχονται έτσι αυτά τα βελούδινα κύματα ήχου στα φτάκια. Σας τι λέω πρωί-πρωί, 14 μέρες πριν από τις διακόπες επειδή με ρωτάτε, θα φύγουμε κι εμείς σιγά-σιγά. Λοιπόν, Σταμάτης Καρλούτσο στη ρύθμιση των ήχων. Έχουμε την Αγγελική Λάζου στην επιμέλεια και στην παραγωγή της εκπομπής. Στη ροή της εκπομπής που είμαστε, η Νίνα Ζαφυροπούλου, στις μουσικές επιλογές η Αφροδίτη Σιμίτη. Έχουμε το τηλεφωνικό μας κέντρο το 212-212-4800, το Viber 6-9-47-9-89-989 και το email μας ο nearadalfa-radio-989.gr. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Καλή σας ημέρα σε όλες και όλους. Ξεκινούν σήμερα οι θερινές εκπτώσεις, επιτέλους η μοναδική περίοδος του χρόνου που οι τιμές, λέμε τώρα, κατεβαίνουν, γιατί οι θερμοκρασίες, τα ενίκια, οι λογαριασμοί συνεχίζουν σταθερά προς τα πάνω. Προσοχή όμως, η νομοθεσία λέει ότι πρέπει να βλέπουμε την πραγματική παλιά τιμή. Γιατί στην Ελλάδα έχουμε δει και το θαύμα. Πρώτα ανεβάζουμε την τιμή, μετά βάζουμε 50% έκπτωση και στο τέλος πανηγυρίζουμε που γλιτώσαμε χρήματα που δεν είχαμε. Γιατί υπάρχουν απάτες, παιδιά. Πρέπει να κάνουμε ρεπορτάζ καλό, να έχουμε κεντράρει αυτό που θέλουμε. Ρεπορτάζ αγοράς. Ρε παιδί μου, να ξέρεις ότι αυτό που θες να πας, το παπουτσάκι, το παντελονάκι, το ρούχο, τέλος πάντων, την τιμή στην κανονική του περίοδο. Και μετά να πηγαίνεις να βλέπεις αν όντως είναι έτσι. Γιατί ένα προϊόν μπορεί να κάνει 50 ευρώ, να το βάλανε λίγο πριν τις εκπτώσεις τα 70 και μετά να σου λέει 70 ευρώ, σου κάνουν έκπτωση 55. Πληρώνεις δηλαδή και ένα καπέλο. Και βέβαια, ας μην ξεχνάμε τη μεγάλη αντίφωση. Οι εκπτώσεις αρχίζουν τη μέρα που όλοι συζητούν για την ακρίβεια και τις μέρες. Δηλαδή, το κράτος σου λέει τρέξε να αγοράσεις φθηνά, ενώ η τσέπη σου απαντά θα συζητήσουμε μετά το λογαριασμό του σούπερ μάρκετ, του ενοικίου κτλ. Κτλ. Και ό,τι περισσέψει, άντε να πάει σε καμιά αγορά με τις εκπτώσεις. Παράλληλα, πήραμε και παράταση, παιδιά, στις φορολογικές δηλώσεις για μέχρι τις 24 Ιουλίου. Στην Ελλάδα δύο πράγματα παίρνουν πάντα παράταση: οι φορολογικές δηλώσεις και η υπομονή των φορολογούμενων. Θα σας πω και για αυτά τα χαμπέρια, το τι πληρώνουμε, γιατί βγαίνει η έκθεση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έτσι, δεν τα λένε τίποτα από την αντιπολίτευση, ξέρω εγώ, λαϊκιστές κτλ. Κτλ. Και μέσα στην εβδομάδα ανοίγει και η ρύθμιση των 72 δόσεων. Γιατί, παιδιά, πάει τόσο καλά η οικονομία που χρειαζόμαστε δόσεις για να πληρώσουμε τα χρέη. Εδώ μπαίνει το ελληνικό success story. Αν δεν μπορείς να πληρώσεις σε 2 χρόνια, μπορείς να πληρώσεις για 6. Το χρέος αποκτά διάρκεια ζωής μεγαλύτερη από πολλές κυβερνήσεις. Βέβαια, υπάρχει μια μικρή λεπτομέρεια. Τα παλιά χρέη μπαίνουν στις 72 δόσεις, τα καινούργια στις 24. Δηλαδή, χρειάζεσαι 2 ρυθμίσεις για να νιώθεις οικονομικά τακτοποιημένος. Τι ζούμε, ρε παιδί μου, τι ζούμε σε αυτή τη χώρα, η οποία έχει ανάπτυξη, έχει εκείνο, έχει τ' άλλο. Ζούμε τρελά και όμορφα, αλλά τα χρέη, θα μου πείτε, οι ωραίοι έχουν χρέη. Και όλα αυτά ενώ ο πληθωρισμός επιμένει να μας θυμίζει ότι οι αυξήσεις στους μισθούς είναι σαν τον πάγο στον ελληνικό ήλιο. Τον βλέπεις το πρωί και μέχρι το μεσημέρι έχει εξαφανιστεί, έχει λιώσει ο μισθός, παιδιά. Και οι αυξήσεις της κυβέρνησης έχουν λιώσει από την ακρίβεια. Γιατί όταν ακριβένουν τα τρόφιμα, οι λογαριασμοί, τα ενίκια, οι υπηρεσίες, δεν σε ενδιαφέρει αν ο γενικός δείκτης έπεσε 2 δέκατα. Στο σούπερ μάρκετ δεν ψωνίζει στατιστικές, κύριοι της κυβέρνησης. Όπως επίσης, αν μου λες ότι αυξήθηκε ο μισθός μου 20% και έχει αυξηθεί αυτό που αγοράζω, δηλαδή ο πληθωρισμός στα τρόφιμα, γιατί πάνε τώρα, μάθανε τον δομικό πληθωρισμό, καταλάβατε, τον δομικό πληθωρισμό. Όταν στα τρόφιμα και τα λοιπά ανεβαίνουν 40%, είσαι και μείον 20%, έτσι λέμε τώρα, σχηματικά είναι τα νούμερα, για να καταλάβουν αυτοί που μας παραμυθιάζουν κάθε μέρα ότι δίνουμε αυξήσεις στους μισθούς. Ναι, ο μισθός όμως είναι ανταλλακτικό. Όχι ανταλλακτικό, ρε παιδί μου, αυτοκινήτου. Ανταλλακτικό, δηλαδή το παίρνεις το μισθό σου και πας και πληρώνεις λογαριασμούς. Αν οι λογαριασμοί, είτε είναι το σούπερ μάρκετ ή οτιδήποτε άλλο, ενίκια κτλ. Κτλ. Φροντιστήρια του παιδιού, εκείνο και το άλλο, έχουν πάει στο Θεό, τι με νοιάζει εμένα άμα μου κάνεις 10% αύξηση, άμα έχουν πάρει τα άλλα 30. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
4: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
8: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989, Νίκος Μαγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800 και το Viber έχετε ήδη στείλει πολλά μηνύματα, στείλτε κι άλλα, 6947-989-989 και το email μας onair@alfaradio989.gr. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον πρώτο μας καλεσμένο, είναι ο κ. Γιάννης Μπουλέκος, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Καλή σας ημέρα κύριε Μπουλέκο, τι κάνετε?
11: Καλημέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, καλή εβδομάδα σας και τους ακράτες σας.
0: Λοιπόν, τώρα έχουμε μπερδευτεί λιγάκι. Η Κεντρική Επιτροπή ήταν νόμιμη ή δεν ήταν? Γιατί ακούω κάποιους που λέει ότι δεν έχουν νομιμοποιήσει. Δεν ξέρω.
11: Κοιτάξτε,
0: ναι.
11: Όποιος αυτή τη στιγμή προσπαθεί να πει ότι δεν ήταν νόμιμη η Κεντρική Επιτροπή ή Συνεδρίας Κεντρικής Επιτροπής, τον παραπέμπω στον έγκριτο νομικό και επικεφαλή και πρώτα κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του κόμματος, τον κύριο Θεόφιλο Ξανθόπουλο, αλλά και στην τοποθέτηση του Φώτη του Κουβέλη. Ξέρετε, επίσης, όπως επειδή μιλάμε πολιτικά και όχι νομικά, όποιος δεν βλέπει ότι 145 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής παρευρέθηκαν σε μια προγραμματισμένη συνεδρίαση, ενώ η αναπληρώτρια γραμματέα του κόμματος έκανε τα πάντα για να μην πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση, έχει το σύνδρομο της
0: Ελλάδα. Από πού απειλεί εξουσία η κυρία Σαπουνά, κύριε Βουλέκο? Γιατί αυτή είναι η αναπληρώτρια γραμματέα. Δηλαδή, από τη στιγμή που παραιτήθηκε ο κύριος Φάμελος. Έτσι, ξέρουμε ότι η Κεντρική Επιτροπή, σύμφωνα με το καταστατικό του ΣΥΡΙΖΑ, είναι το ανώτατο όργανο που αποφασίζει, έτσι. Και η πολιτική γραμματεία που διαχειρίζεται τις αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής. Από πού αντλεί την εξουσία και στέλνει τα SMS?
11: Σύμφωνα με το καταστατικό του κόμματος, όταν για κάποιο λόγο είτε παρέτησης είτε οποιοδήποτε άλλο κολλήματος. Ο πρόεδρος του κόμματος δεν μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντά του. Το αρμόδιο ρόλο για την άσκηση των καθηκών του πρόεδρου το έχει η πολιτική γραμματεία. Άρα αυτό που έπρεπε να κάνει η κυρία Σαπουνά ήταν να συγκαλέσει την Παρασκευή το πρωί την πολιτική γραμματεία και να αποφάσιζε η πολιτική γραμματεία τη διεξαγωγή ή μη της συνεδρίας της Κεντρικής Επιτροπής. Εφόσον δεν πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας για την αναβολή της προγραμματισμένης συνεδρίας, εγώ προσωπικά έμαθα όταν στον αέρα τηλεοπτικού σταθμού και από συνάδελφό σας ότι αναβλήθηκε η Κεντρική Επιτροπή, δεν υπήρξε, επειδή είμαι και μέλος της πολιτικής γραμματείας, δεν υπήρξε καμία συνεννόηση αμέσως μετά την παρέτηση του Σοκράτη Φάβελου. Αυτό δημιουργήσε τα προβλήματα που συνεχίζονται να υπάρχουν στιγμή. Αλλά ξέρετε κάτι, η Κεντρική Επιτροπή έδωσε τέσσερα μηνύματα από χθες. Τέσσερα πολιτικά συμπεράσματα. Πρώτον, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι παρόν, ότι τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής κατά πλειοψηφία δεν θέλουν, γιατί από τι υπόθεση είναι μια πλειοψηφία σε σχέση με τους απόντες και τους παρόντες, όταν έχεις απαρτία σε ένα όργανο, σημαίνει ότι κατατέθηκε μια συγκεκριμένη πλειοψηφία, δώσαν ένα πολιτικό μήνυμα ότι δεν διαλύεται, ότι η απόφαση της 6 Ιουνίου δεν έχει καμία ισχύ, γιατί μετά την τοποθέτηση και του κ. Τσίπρα είναι καινού πολιτικού περιεχομένου. Και πάμε μπροστά συνθετικά, ενωτικά, όπως είδατε, δεν πήραμε αποφάσεις για να μπορέσουμε να πάμε σε σημερινή συνεδρία πολιτικής γραμματείας και σε συνεχόμενη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής, ώστε να μπορέσουμε ενωτικά και συνθετικά να προχωρήσουμε
0: το, σε το αντικείμενο της συνεδρίας πολιτικής γραμματείας ποιο είναι σήμερα?
11: Κοιτάξτε, το αντικείμενο είναι να εισηγηθεί την επόμενη μέρα του κόμματος μετά την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου προς τη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Τίποτα άλλο, τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο.
0: Είναι να εγκρίνει, να νομοποιήσει ή δεν υπάρχει τέτοιο θέμα νομοποίησης των αποφάσεων της Κεντρικής Επιτροπής?
11: Δεν τίθεται θέμα, νομοποίησης των αποφάσεων. Δεν έχετε τέτοια αρμοδιότητα.
0: Άρα πρέπει να δρομολογήσει τις αποφάσεις. Και οι αποφάσεις ήταν κομβικές. Η μία είναι η επιστροφή του Παύλου Πολάκη, έτσι, στην κοινοβουλευτική ομάδα.
11: Η επιστροφή του Παύλου Πολάκη, ακριβώς.
0: Και η άλλη, η πολιτική, η πολύ ουσιαστική, είναι ότι ακυρώνει την προηγούμενη απόφαση που έλεγε μια συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα.
11: Κύριε Παναγιώτοπουλε, γιατί γίνεται ένα λάθος στο δημοσίο διάλογο. Η προηγούμενη απόφαση της 6 Ιουνίου έθετε το κόμμα μας σε υπηρεσία άλλου κόμματος. Στηρίζαμε το κόμμα Ελλάς και ο κύριος Τσίπρας επέστρεψε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την πολιτική στήριξη που του παρήχαμε. Ξέρετε, το Σοκράτη Φάμελο, επειδή βλέπω ότι διακινείται και μια διαδικασία σε σχέση...
0: Κύριε Μπουλέκο, δώστε μου, βάλτε μια ανωτελεία, 30 δευτερόλεπτα, 30 δευτερόλεπτα, να πέσει ένα σηματάκι και επιστρέφουμε σε αυτό που λέτε να το ολοκληρώσετε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφαρέντιο 989. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Συζητάμε με τον κύριο Γιάννη Μπουλέκο, μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Και να πω εγώ δικό μου είναι αυτό, ότι κατάφερε και σημάζεψε λίγο τα πράγματα στα μέσα ενημέρωσης του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Μπουλέκο, ήσασταν εκεί που μας εξηγούσατε για την απόφαση της προηγούμενης Κεντρικής Επιτροπής, που ουσιαστικά ήταν η στήριξη του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, την οποία την επέστρεψε βέβαια με τη συνέντευξή του εδώ στον Αλφα στην τηλεόραση, στον κύριο Στρόιντερ, ότι εγώ δεν έχω να συζητήσω με κανέναν. Μόνοι σας δείτε και ελάτε και θα δούμε. Δεν υπάρχουν προγραμματισμένες θέσεις. Επομένως...
11: και προσέξτε όμως, έχει προκύψει και κάτι ακόμα. Ότι μετά το χθεσινό δημοσίευμα ρεπορτάζ, ότι προέκυψε και νέα επικοινωνία του κύριου Φάμελου με τον κύριο Τσίπρα, που η οποία πάλι υπήρξε κατηγορηματική άρνηση από τον κύριο Τσίπρα και οποιαδήποτε συνεργασία. Καταλαβαίνετε ότι τον κύριο Φάμελο συμπαρέτησε. Δεν τον οδήγησε η υποτιθέμενη ισοκομματική αντιπολίτευση. Τον οδήγησε ο κύριο Τσίπρα με τη στάση του.
0: Ναι, σωστό είναι αυτό.
11: Τον οδήγησε ο κ. Σύμβα με το στάση. Για να καταλήγουμε και να ξεκαθαρίσουμε λίγο τα πράγματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι παρόν, θα είναι παρόν, θα πορευτεί με αυτούς που θέλουν και μπορούν. Και
0: εγώ ξέρω δεν καταλαβαίνω. Κύριε Μπουλέκο, εσείς τα λέτε. Έχετε τη θέση σας, την άποψή σας εσείς, ο κ. Πολάκης, κυρία Δούρο, ο κ. Παπάς. Πολλά στελέχη μαζευτήκατε στην Κεντρική Επιτροπή, έχετε αγωνία για το ΣΥΡΙΖΑ και λέτε θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Λοιπόν, υπάρχουν όμως και κάποιοι άλλοι σύντροφοί σας, οι οποίοι συμμετέχουν στα κομματικά όργανα και θα έρθουν και στην πολιτική γραμματεία. Και δηλαδή, τι λένε, δηλαδή να διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, να μην κατέβει στις εκλογές και απλώς να στηρίξουμε το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα? Αυτό πώς το κρίνετε?
11: Εγώ αυτό κρίνω ότι όταν μπαίνουμε σε συνεδριάσεις, μπαίνουμε ΣΥΡΙΖΑ και βγαίνουμε ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπαίνουμε ΣΥΡΙΖΑ και βγαίνουμε ΛΑΣ. Όποιος θέλει να πάει στο κόμμα του κ. Τσίπρα, μπορεί να αποχωρήσει και να πάει να συμμετάσχει στις οργανωτικές διαδικασίες του κόμματος του κ. Τσίπρα.
12: Αυτή είναι πράγμα τρέμα.
0: Άρα μπορεί να παραιτηθεί, δηλαδή θα πρέπει να παραιτηθούν όλοι αυτοί, έτσι. Αυτό είναι το θέμα.
11: Ναι, πάντως δεν μπορούν να δεσμεύουν, εφόσον υπηρετούν ένα άλλο πολιτικό σχέδιο, να δεσμεύουν τις πολιτικές αποφάσεις ένα άλλο πολιτικό φορέα.
0: Μάλιστα. Κύριε Μπουλέκο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα σας ξεκάθαρα. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν. Ακούσατε τον κύριο Μπουλέκο. Συμβαίνουν στην κεντροαριστερά, όπου συμβαίνει το εξής παράδοξο. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει το δικό του κόμμα. Κάποιοι έχουν ήδη παραιτηθεί και περιμένουν να τους κάνει το νεύμα να τους ανοίξει τις πόρτες να πάνε στο νέο κόμμα. Υπάρχουν και οι άλλοι όμως που παραμένουν στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Θα πάνε σήμερα στην πολιτική γραμματεία. Βγήκε η Κεντρική Επιτροπή με τον τρόπο που έγινε, έτσι. Με την κυρία Σαπουνά να στέλνει SMS ότι ακυρώνεται κτλ. Αφού είχε παραιτηθεί ο Φάμελος, γιατί ο κύριος Φάμελος πήρε τηλέφωνο τον Τσίπρα, έδωσε συνέντευξη ο Τσίπρας και είπε: Αφήστε αυτά που ξέρετε, δεν υπάρχει καμία συζήτηση. Γιατί λέγανε: Θα συζητήσουμε, θα κάνουμε, θα ράνουμε. Λοιπόν, παιδιά, δικαίωμα έχουν και αυτοί που είναι στο ΣΥΡΙΖΑ να πάνε στο κόμμα του Τσίπρα, αλλά έχουν δικαίωμα και αυτοί που είναι στο ΣΥΡΙΖΑ να κρατήσουν ζωντανό το ΣΥΡΙΖΑ και να πάει στις εκλογές και να αποφασίσει ο ελληνικός λαός τι θα γίνει με αυτό το κόμμα. Δηλαδή, αυτό που συμβαίνει είναι σουρεαλιστικό. Είναι δηλαδή και δείχνει και την εικόνα στο εσωτερικό. Και εδώ θα έπρεπε τουλάχιστον στην περίπτωση των στελεχών που θέλουν να στηρίξουν τον Αλέξη Τσίπρα, αφού δεν τους δέχεται ως κόμμα, να παραιτηθούν και να πάνε ιδιωτικά. Γιατί ιδιωτικά τους ζητάει ο κύριος Τσίπρας να πάνε στο κόμμα του και να τελειώνει όλη αυτή η ιστορία, όλος αυτός ο τραγέλαφος. Γιατί εδώ τώρα θα δούμε πράγματα, γιατί μαθαίνω και άλλα τα οποία είναι εξοργιστικά. Μαθαίνω δηλαδή, για παράδειγμα, ότι οι στελέχοι του κυρίου Τσίπρα που έχουν πάρει θέσεις είναι μετακλητοί σε βουλευτές και στη Βουλή που έχουν τοποθετηθεί από το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή αυτά πρέπει να ξεκαθαρίσουν κάποια στιγμή. Δεν μπορεί να είσαι, ρε παιδί μου, στέλεχος και να έχεις πάρει και θέση στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και να είσαι μετακλητός σε βουλευτή ή σε άνθρωπο που είναι στη Βουλή και να πληρώνεσαι ως μετακλητός του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, αυτά πρέπει να ξεκαθαρίσουν. Όπως επίσης, αν θες να πας στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν μπορεί να πας στην πολιτική γραμματεία και να ψηφίσεις ότι πρέπει να στηρίξουμε το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, ενώ ο κύριος Τσίπρας δεν θέλει τη στήριξη κομμάτων. Ως ιδιώτης πήγαινε και στήριξέ τονα. Γιατί πρέπει να πάρεις στο λαιμό σου το θέμα αυτό. Ένα ολόκληρο κόμμα. Ας αποφασίσει ο ελληνικός λαός αν θα πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ να συνεχίσει την αυτόνομη πορεία του και με τι ποσοστά. Και αν δεν θέλει και το στείλει και το διαλύσει ο ελληνικός λαός από την κάλπη. Αλλά να αυτοδιαλυθεί με αυτόν τον τρόπο νομίζω ότι δεν είναι ό,τι καλύτερο. Έτσι. Για να ξεκαθαρίζουμε τις υποθέσεις. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Μερικές ευχές δεν μένουν μόνο στα αστέρια, αλλά με το πάτημα ενός κουμπιού μπορούν να φτάσουν στην αγκαλιά κάθε παιδιού με σοβαρές ασθένειες. Η Avin στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και μέσω της εφαρμογής Avin κερδίζω, μπορείς να το στηρίξεις κι εσύ. Εγώ χάρισα μερικούς πόντους από το υπόλοιπο μου στην εφαρμογή και η Avin θα τους δεκαπλασιάσει για να βοηθήσει να γίνουν πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Avin φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας. Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφαρέντιο 989. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800. Το Viber 6947-789-989 και το email μας onair@alfaradio989.gr. Και έχουμε μία είδηση που μας έρχεται τώρα. Είναι φρέσκια. Συνελήφθη από τους Βρετανούς η 46χρονη για τον εμπρησμό στη Μαρφίν. Οπότε δρομολογούνται όλες οι εξελίξεις. Και έχουμε δύο θέματα, δηλαδή της Μαρφίν, αλλά και αυτό στο Άργος, που δημιουργούν αρκετά ζητήματα και υπάρχουν και οι πολιτικές αντιπαραθέσεις. Να ξεκινήσω από το Άργος, γιατί ο 20χρονος πέθανε. 20-21 βολές δεν μοιάζουν με προειδοποίηση. Μοιάζουν με απώλεια ελέγχου. Ο 20χρονος μπορεί να παρανόμησε, να επιχείρησε ακόμα και να εμβολήσει αστυνομικούς, όπως υποστηρίζουν οι αστυνομικοί. Όμως αυτό δεν συνιστά διαρκή άδεια πυρός. Η χρήση όπλου κρίνεται από τον άμεσο κίνδυνο τη στιγμή που παθιέται σκανδάλι. Η δικαιοσύνη θα αποφαθεί φυσικά για τις ποινικές ευθύνες. Η πολιτεία όμως οφείλει τώρα να απαντήσει για εκπαίδευση, πρωτόκολλα και επιχειρησιακή επάρκεια. Η ισχύ της αστυνομίας δεν μετριέται από πόσες σφαίρες ρίχνει, αλλά από το πόσο σπάνια αναγκάζεται να τις χρησιμοποιήσει. Για να ξέρουμε τι συζητάμε. Επίσης, δεν θα μπω σε αυτό το ψευτοδίλημα με την αστυνομία ή τον νεκρό. Δεν θα βρίσω την αστυνομία, ούτε τον νεκρό όμως. Για το τι έκανε, ήταν παράνομος, πήγε να τους εμβολήσει, πήγε εκείνο, πήγε το άλλο. Πήγε να τους εμβολήσει και έφυγε, πήγε να φύγει. Δεν ήταν την στιγμή που πήγε να τους εμβολήσει και αισθάνθηκαν οι αστυνομικοί τον κίνδυνο, έτσι. Αλλά αυτά θα τα αποφανθεί η δικαιοσύνη. Όμως αυτός ο διχασμός που υπάρχει, αν είσαι με τον νεκρό ή με την αστυνομία, να τελειώνουμε κάποια στιγμή. Και έρχομαι στην υπόθεση της Μαρφίν, λόγω και της εξέλιξης που έχουμε τώρα με τη σύλληψη στη Βρετανία της 46χρονης η οποία εμπλέκεται. Λοιπόν, 16 χρόνια μετά η υπόθεση της Μαρφίν θυμίζει ότι ο χρόνος μπορεί να δυσκολεύει την απονομή της δικαιοσύνης, αλλά δεν την ακυρώνει. Αν πράγματι τα νέα στοιχεία αποδειχθούν επαρκή και αντέξουν στη δικαστική κρίση, τότε θα πρόκειται για σημαντική εξέλιξη. Όχι μόνο για τις οικογένειες των θυμάτων, αλλά και για το κράτος δικαίου. Το τεκμήριο της αθωότητας δεν είναι τυπική λεπτομέρεια, είναι θεμελιώδης αρχή. Γι' αυτό, επειδή βλέπω και πανηγυρισμούς, οι πανηγυρισμοί και οι πολιτικές εκμεταλλεύσεις δεν έχουν θέση πριν αποφανθεί η δικαιοσύνη. Το ίδιο όμως ισχύει και για τη σιωπή ή τη λύθη απέναντι σε ένα από τα πιο τραυματικά εγκλήματα της μεταπολίτευσης. Η Μαρφίν δεν ήταν ένα επεισόδιο, ήταν μια τριπλή δολοφονία. Με ένα αγέννητο παιδί ανάμεσα στα θύματα. Η μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν δεν πρέπει να γίνεται αντικείμενο κομματικής αντιπαράθεσης, ούτε να θαμπώνει από ιδεολογικές παροπίδες. Η πραγματική δικαίωση δεν θα έρθει από τις δηλώσεις, ούτε από τους τίτλους. Θα έρθει μόνο αν η έρευνα οδηγήσει σε τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις βασισμένες σε αδιάσυστα στοιχεία. Μέχρι τότε χρειάζεται ψυχραιμία, σεβασμό στις δικαστικές διαδικασίες και πάνω απ' όλα να μην λησμονηθούν ποτέ τα ονόματα της Αγγελικής Παπαθανασοπούλου, του Επαμινόνδα Τσακάλι, της Παρασκευής Ζούλια και του αγέννητου παιδιού που χάθηκε εκείνη τη μέρα. Από τη μία λοιπόν, επειδή ενώ θα έπρεπε να αντιμετωπίζονται ως εγκληματικές ενέργειες, υπάρχει αυτή η πολιτική αντιπαράθεση. Με ευθύνες βέβαια, γιατί κάποιοι στα γκαζάκια, στα τρικάκια, σε όλο αυτό το πράγμα έδωσαν μια πολιτική νομιμοποίηση στις ενέργειες. Θυμάστε τότε με τον Παπαδήμο τι είχε γίνει και κάποιος δεν πήρε καν τηλέφωνο να δει. Δεν θέλω να αναμοχλεύσω όλη αυτή την ιστορία. Αλλά από την άλλη παρακολουθώ και κάτι άλλο. Έχω αυτούς που πανηγυρίζουν και προσπαθούν να ρίξουν και την ευθύνη, την κομματική, και έχω και τους άλλους που φωνάζουν και μιλάνε για θεωρίες συνωμοσίας που έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό. Όσο μεγαλώνει το αφήγημα, τόσο περισσότεροι άνθρωποι πρέπει να συμμετέχουν και να σιωπούν. Αν οι συλλήψεις για τη Μαρφίν είναι προϊόν πολιτικής και βορείας, όπως υποστηρίζουν κάποιοι, τότε θα πρέπει να έχουν εμπλακεί αστυνομικοί, εγκληματολογικά εργαστήρια, εισαγγελικές και δικαστικές αρχές σε μια αλυσίδα συγκάλυψης χωρίς διαρροές, που στην Ελλάδα δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Λοιπόν, τέτοιοι ισχυρισμοί απαιτούν εξίσου ισχυρές αποδείξεις, όπως χρειάζονται αποδείξεις για τις κατηγορίες σε βάρος των συλληφθέντων. Έτσι χρειάζονται και για τις κατηγορίες περισκευωρίας. Η δικαιοσύνη οφείλει να αποφανθεί με στοιχεία, όχι με υποψίες ή πολιτικές βεβαιότητες. Κάποια στιγμή να τελειώνουμε την κουβέντα αυτή. Όλοι αυτοί που απειλούν, δολοφονούν, είναι τρομοκράτες, είναι εκείνο, είναι το άλλο, στη δικαιοσύνη. Εγκληματική δράση. Εγκληματίες είναι όλοι αυτοί. Μην τους βάζουμε πολιτικό καπέλο. Μην τους δίνουμε αυτή την πολιτική δύναμη. Όλοι οι δημοσιολογούντες και τα κόμματα. Καταδίκη. Και σε αυτή την περίπτωση οφείλω να πω ότι τα κόμματα στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων. Όπως και στο περιστατικό της Θεσσαλονίκης που είχαμε μία δολοφονία. Και βέβαια μετά έρχονται κάποιοι και γράφουν αυτά που γράψανε στην υφυπουργό, στην αναπληρώτρια υπουργό μεταναστευτικής πολιτικής, στην κυρία Βολουδάκη, με αυτά τα εσχρά συνθήματα. Κανένας δεν θα πρέπει να υιοθετεί όλη αυτή τη λογική και θα πρέπει κάποια στιγμή να την τελειώσουμε αυτή την κουβέντα με τη βία. Επιχειρήματα, όσο σκληρά κι αν είναι, όπως επίσης το αν κάνω εγώ κριτική σε κάποιον και τη χρησιμοποιήσει αυτή την κριτική κάποιος και στραφεί εναντίον αυτού που κάνω κριτική, δεν φταίω εγώ. Δηλαδή θα σταματήσουμε να μιλάμε. Γιατί οι περισσότεροι από δάφτους, πέρα από αυτό το πράγμα που έχουν στο μυαλό τους, που είναι εγκληματικό, είναι και προβοκάτορες σε σχέση με την κριτική που ασκείται στον οποιοδήποτε χώρο. Άρα εδώ πέρα πρέπει να τους απομονώσουμε. Είναι εγκληματικά στοιχεία, πρέπει να πηγαίνουν στη δικαιοσύνη, καμία πολιτική νομιμοποίηση, για καμία βία, για καμία διαμαρτυρία αυτού του τύπου. Έτσι. Ούτε με τσεκούρια, ούτε με συνθήματα, πάνω στους στίχους των ανθρώπων οι οποίοι εκεί έχουν την εστία τους, την οικογένειά τους, γιατί ξαφνικά γινόμαστε ένα μπάχαλο και δίνουμε τη δυνατότητα σε όλους αυτούς να κάνουν ό,τι χειρότερο για τη δημοκρατία. Να την πληγώνουν και να την πληγώνουν με έναν τρόπο που δεν θα έπρεπε να τους το έχουμε επιτρέψει. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Στην Ιαλοτομή, χαρακτηριστικά πως ποιότητα, ασφάλεια και προστασία γίνονται πραγματικότητα στα έργα μας. Ιαλοτομή, εφαρμογές Ιαλοπινάκων. Ιαλοτομή.gr.
5: Καλημέρα κόσμε, καλώς ήρθατε και πάλι κοντά σας.
6: IQ 160, οι πιο απρόβλεπτοι detective επιστρέφουν από Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10 το βράδυ στο Star.
7: Μουρίκη, χαίρομαι που σε ξαναβλέπω.
5: Και εγώ, πετάω από τη χαρά μου.
8: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
9: Η Πράσινο Λάδι, εταιρεία που συλλέγει και ανακυκλώνει χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια σε όλη την Ελλάδα, συμπληρώνει φέτος 15 χρόνια λειτουργίας. Η ανακύκλωση του τηγανελαίου έχει σημασία, καθώς όταν καταλήγει στον οροχήτη, ρυπαίνει το περιβάλλον και επιβαρύνει τα αποχετευτικά δίκτυα. Η εφαρμογή συλλογής οικιακού τηγανελαίου της Πράσινο Λάδι είναι πλέον διαθέσιμη τόσο σε Αθήνα όσο και Θεσσαλονίκη. Κατεβάστε το Πράσινο Λάδι App, λατινικά Πράσινο Λάδι, όπως το ακούτε, και προγραμματίστε δωρεάν παραλαβή από το σπίτι σας ή βρείτε το κοντινότερο σημείο ανακύκλωσης στην περιοχή σας. Αλφα Radio 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, το τηλεφωνικό μας κέντρο το 212-212-4800, το Viper 6-9-47-989-989 και το email μας ο Νεάρ Αντ Αλφα Radio 989.gr. Την καλημέρα μου στην Όλγα, να είσαι καλά Όλγα, καλημέρα από τη Ζάκυνθο και από την Αθήνα. Εδώ στη Ζάκυνθο η φίλη μου πέρασε το παιδί της νομική με 19.000 μόρια και σκέφτεται πολύ σοβαρά αν θα πάει, γιατί για να βρει σπίτι θέλει 700 ευρώ. Δυστυχώς πολύ μεγάλο πρόβλημα και δεν το βλέπει κανείς. Έχεις απόλυτο δίκιο, γιατί εδώ δεν έχει γίνει δουλειά για τις φοιτητικές εστίες, που είναι ένα μπάχαλο στις περισσότερες περιοχές. Ενώ θα έπρεπε να προσφέρεται σε ανθρώπους που δεν έχουν τη δυνατότητα να υπάρχει αυτή η φοιτητική στέγη. Έτσι, αν θέλουμε να μιλάμε για δημόσια παιδεία. Καλημέρα στο Σουλάρι Αργαδίας Γιάννη μου, καλημέρα. Ο Τάφ Δέλτα μου λέει: Νίκο, καλή εβδομάδα. Από συλλήψεις καλά πάμε. Από καταδίκες, φαντάζομαι ότι αυτοί που κάψαν τη Μαρφίν σε Μαρφίν και Θεσσαλονίκη, αν τελικά καταδικαστούν και οι δικηγόροι, αλήθεια, πώς γίνεται όλοι να προέρχονται από συγκεκριμένους πολιτικούς χώρους, δεν βρουν τρόπο να μας πούν ότι παραγράφηκαν τα εγκλήματα, σε πολύ λίγα χρόνια θα είναι ελεύθεροι. OPD μου λέει: Η κυβέρνηση έδωσε το 2025 20 δισεκατομμύρια και προημερών 8 για την αποπληρωμή των χρεών που λήγουν το 2042. Θα μπορούσε να τα δώσει πολύ αργότερα και να διαθέσει 1,5 δις για το 13ο μισθό και σύνταξη. Απλά δεν θέλουν. Όλα είναι θέμα βούλησης. Ας μην κοροϊδεύουν. Λοιπόν, ψάξτε να δείτε αν ισχύουν τα ποσά. Γεια σας, Λαμέλη. Καλημέρα, κύριε Παγκοτόπουλε. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Έχετε αντιληφθεί ότι το τελευταίο εξάμηνο έχει αυξηθεί το πάγιο της ΕΙΔΑΡ? Δεν το έχω αντιληφθεί. Έχεις δίκιο, Άτζελα μου. Στο τριπλάσιο από ό,τι πληρώναμε. Τώρα θα αυξηθεί κι άλλο. Ο εξυγχρονισμός. Ο Νίκος μου λέει: Καλημέρα, Νικόλα. Καλή εβδομάδα. Με τον αγώνα με την Αίγυπτο ήμασταν αντιμέσοι. Όσο αφορά το νερό, πληρώνουμε τα νερά που τρέχαν τόσα χρόνια και δεν διορθώνε έγκαιρα η ΕΙΔΑΠ. Ο Δημήτρης, καλημέρα. 20 και σήμερα. Ναι, Δημήτρη, μου μετράμε αντίστροφα. Η Ντίνα μου λέει: Αλήθεια, τι επιτυχία της κυβέρνησης να πιάσει τους ύποπτους της Μαρφίν προεκλογικά? Τελείως τυχαίο, κατασκευασμένο. Συμφωνώ με την επιζήσασα της Μαρφίν ότι δεν μας πείθουν. Και ο άγνωστος μου λέει: Καλημέρα σας, γιατί δεν το λένε για τον προϊστάμενο, για ποιο λες? Μπορείς να μας πεις περισσότερα στη συνέχεια. Πάμε όμως τώρα να μιλήσουμε με τον κύριο Νίκο Λαβράνο, πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος. Κύριε Λαβράνε, καλή σας ημέρα.
10: Καλημέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, καλή εβδομάδα και σε εσάς και στους αγαπητούς ακροατές σας.
9: Καλή εβδομάδα και σας κάλεσα για να μιλήσουμε λίγο για αυτή την φωτιά στην παλιά εγκατάσταση του μπάντμιντον. Σε τι φάση είναι και αν ξέρουμε περισσότερες πληροφορίες πώς εκδηλώθηκε αυτή η πυρκαγιά.
10: Νομίζω ότι ήταν με άμεση πραγματικά η ανταπόκριση των πυροσβεστικών δυνάμεων που πάρα πολύ γρήγορα με ενισχυμένες δυνάμεις φυσικά και με ειδικά οχήματα όπως τα βραχιονοφόρα καταφέραν να αντιθασέψουν σε ένα κλειστό, επαναλαμβάνω, το παλιό θέατρο μπάντμιντον, να αντιθασέψουν μέσα σε πολύ μικροχρονικό διάστημα την πυρκαγιά. Από εκεί και πέρα, από τη στιγμή που οριοθετήθηκε και ελέγχθηκε η πυρκαγιά, συνεχίζονται οι διαδικασίες κατάσβεσης, υπάρχουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στο Σιβάν, ώστε σε όλο το σημείο να το καθαρίσουν, να κάνουν τη λεγόμενη αποκάθαρση όπως λέμε και να ελεγχθεί πλήρως το Σιβάν.
9: Εδώ τώρα υπάρχει ένα θέμα με τις εγκαταστάσεις αυτές, έτσι. Αυτή ήταν μια παρατημένη εγκατάσταση. Τι γίνεται, ποιος είναι υπεύθυνος για να τηρούνται οι κανόνες ασφαλείας, γιατί βλέπουμε συνεχώς να έχουμε πυρκαγιές σε διάφορες δομές και προφανώς αυτές λειτουργούν και ως βόμβες σε μια περίοδο με έντονα φυσικά φαινόμενα, υψηλές θερμοκρασίες κτλ. Δεν πρέπει να ελέγχονται όλα αυτά, δεν πρέπει κάποιος να έχει την ευθύνη για όλη αυτή την κατάσταση.
10: Κοιτάξτε, θα περίμενε κανείς 13 Ιουλίου το ενδιαφέρον ως προς τις πυρκαγιές να το μονοπολούν οι δασικές πυρκαγιές που ευτυχώς και να μην το ματιάξουμε. Νομίζω ότι πάμε πάρα πολύ καλά σε αυτό το χρονικό σημείο. Έχουμε βέβαια μπροστά μας ακόμα μισό καλοκαίρι, αλλά δόξα τω Θεώ πάμε καλά. Αυτό που έχει παρατηρηθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα και όπως πολύ σωστά λέτε εσείς, έχουν εκδηλωθεί πάρα πολλές διαφορετικές πυρκαγιές αστικού τύπου. Να αναφέρω φυσικά και τη χθεσινή φωτιά στο μπάντμιντον, την προχθεσινή σε μονάδα ανακύκλωσης στη Λάρισα, πρόσφατα στον Αστρόπυργο, την πυρκαγιά στο Σισμανόγλιο, την πυρκαγιά προχθές το πρωί στο Θριάσιο, ευτυχώς αντιμετωπίστηκε άμεσα. Και αυτό φυσικά αποδεικνύει και το εύρος επέμβασης και αντιμετώπισης συμβάντων από τον πυροσβεστικό σώμα. Τώρα, ως προς το ποια μπορεί να είναι τα αίτια επί της ουσίας καταλήγουμε. Τα αίτια πολλές φορές εδώ αναλάβανε φυσικά η δίωξη ανακριτικού εγκλήματος ή τα αρμόδια ανακριτικά τμήματα του πυροσβεστικού σώματος επικύλουνε. Στη συγκεκριμένη περίπτωση φυσικά δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς έχει γίνει. Πρόκειται για ένα κλειστό εγκαταλειμμένο κτίριο στο οποίο δεν υπάρχουν κάποιες ισχύουσες νομοθεσίες για το τι πρέπει να ισχύει. Είναι ένα κλειστό κτίριο το οποίο με κάποιο τρόπο εκδηλώθηκε μια πυρκαγιά.
9: Και βέβαια εδώ πέρα υπάρχουν και τα ζητήματα με τις δομές ανακύκλωση και όλα αυτά. Αυτό που είπατε περιλαμβάνει και κάποιες δομές ανακύκλωση και όλα αυτά. Τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί παρατηρείται και αυτό σε κάποιες δομές ανακύκλωση να έχουμε το τελευταίο διάστημα πάρα πολλές πυρκαγιές.
10: Εκεί είναι τελείως διαφορετική έτσι, η κουβέντα σε σχέση με την χθεσινή φωτιά στο μπάντμιντον. Στις μονάδες ανακύκλωσης πρέπει να τηρούνται σύμφωνα με την κείμενη πυροσβεστική νομοθεσία και τις πυροσβεστικές διατάξεις που προβλέπεται περί πυρασφάλειας, να τηρούνται από τον εργοδότη, από τον ιδιοκτήτη τέλος πάντων αυτών των μονάδων ανακύκλωσης, να τηρούνται οι όποιες πυροποθέσεις πυρασφάλειας. Από εκεί και πέρα, αν αυτές τηρούνται ή αν δεν τηρούνται, είναι ένα διαφορετικό θέμα. Γίνονται βέβαια έλεγχοι ανατακτά χρονικά διαστήματα από τις τοπικές πυροσβεστικές υπηρεσίες που έχουν την ευθύνη.
9: Άρα τον έλεγχο τον έχει η τοπική πυροσβεστική υπηρεσία σε αυτές τις εγκαταστάσεις για τα θέματα πυρασφάλειας, έτσι.
10: Για τα θέματα πυρασφάλειας εκδίδεται, υπάρχει ένα εγχειρίδιο για το τι πρέπει να έχει κάθε επιχείρηση. Ανάλογα το είδος επιχείρησης υπάρχουν και τα προβλεπόμενα.
9: Να σας πω κάτι, κύριε Λαβράνε. Νομίζω έτσι μεταξύ μας να το πούμε αυτό. Έχει τόση δύναμη πυροσβεστική υπηρεσία, δηλαδή είναι τόσο στελεχωμένη ώστε να στέλνει και να κάνει αυτούς τους ελέγχους που να είναι πιο τακτικοί. Γιατί εδώ πέρα τώρα ο κόσμος είναι η πυροσβεστική. Οι πυροσβέστες ξέρουμε τώρα πώς ζουν. Όσοι έχουν 2-3 φίλους, ας πούμε, ξέρουν ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν παίρνουν ρεπό, δεν παίρνουν άδειες. Το χειμώνα έχουν πλημμύρες, το καλοκαίρι έχουν πυρκαγιές. Όπου γη και πατρίς μετακινούνται, μεταφέρονται. Λοιπόν, υπάρχει προσωπικό να κάνει και αυτή τη δουλειά που είναι πάρα πολύ σημαντική.
10: Είπατε μεγάλη κουβέντα και από μόνο σας πραγματικά θίξατε το βασικό πρόβλημα αυτή τη στιγμή που αντιμετωπίζει το πυροσβεστικό σώμα και που φυσικά η Ομοσπονδία μας, η μεγαλύτερη Ομοσπονδία της χώρας, διαλαλεί κάθε μέρα προς τα αρμόδια ότα που λέμε, προς τη φυσική και την πολιτική ηγεσία, για την αναγκαιότητα προσλήψεων. Όχι, φυσικά και δεν επαρκεί αυτή τη στιγμή το πυροσβεστικό προσωπικό και καταλαβαίνετε ότι τις υπηρεσίες της επαρχίας κυρίως που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της προστελέχωσης σε υπερθετικό βαθμό, θα έλεγα, είναι πάρα πολύ δύσκολο φυσικά να διατεθεί πυροσβεστικό προσωπικό για να μπορέσει να προχωρήσει στους έκτακτους ελέγχους, αφού ο κανονικός έλεγχος γίνεται με την αδειοδότηση της επιχείρησης, εάν και εφόσον υπάρχει άδεια, γιατί μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και παράνομες στις επιχειρήσεις. Έτσι, αυτό είναι γνωστό. Δεν νομίζω ότι πέφτει κάποιος από τα σύννεφα. Από εκεί πέρα, είναι τόσο λίγο το προσωπικό, που δεν νομίζω ότι δίνεται η δυνατότητα σε κάποια τοπική υπηρεσία να διαθέσει το χ αριθμό πυροσβεστικών υπαλλήλων ώστε να προχωρήσουν σε έκτακτους ελέγχους όπως προβλέπεται ή μετά από καταγγελίες. Μην ξεχνάμε ότι το.
11: Που θα έπρεπε να υπάρχει και διοικητικό προσωπικό στην πυροσβεστική που να κάνει αυτή τη δουλειά. Δηλαδή.
10: Ακριβώς.
11: Δηλαδή να μην είναι ο πυροσβέστης ο οποίος είναι ο μάχημος και τρέχει στο πεδίο, να υπάρχει και εξειδικευμένη υπηρεσία προφανώς που να κάνει αυτούς τους ελέγχους και να είναι πιο εντατική, πιο πυκνή και να υπάρχει και στελέχωση.
10: Πολύ σωστή η παρατήρησή σας και πρόσφατα, μην ξεχνάμε, πριν λίγους μήνες, το πυροσβεστικό σώμα, το πυροσβεστικό προσωπικό, μάλλον, αν θέλετε, φορτώθηκε και την ανάληψη ελέγχου στα καθάριστα οικόπεδα. Που μέχρι πρόσφατα δηλαδή, ήταν στους Δήμους.
11: Δηλαδή, ουσιαστικά η κεντρική διοίκηση, η πολιτεία, βγάζει από πάνω της την υποχρέωση, να το πω, και τις ευθύνες και τις μεταβιβάζει και από αλλού χωρίς να
10: μετακυλεί. Ακριβώς, το πυροσβεστικό προσωπικό. Ακριβώς.
11: Χωρίς πόρους ανθρώπινους και οικονομικούς, έτσι, γιατί όλα αυτά.
10: Όχι, βέβαια, μέσα είναι στα πλαίσια των καθηκόντων μας, όπως λέμε, και όπως παρατηρήσατε, ας πούμε, για παράδειγμα, στη χθεσινή φωτιά στο μπάντμιντον, αυτοί οι συνάδελφοι που επιχειρήσαν χθες είναι οι ίδιοι συνάδελφοι που σήμερα θα χρειαστεί να πάνε σε μια πυρκαγιά δασικού χαρακτήρα, είναι οι ίδιοι συνάδελφοι που θα χρειαστεί να πάνε σε ένα τροχαίο δυστύχημα να απεγκλωβίσουν κάποιο συμπολίτη μας ή να μεταβούν σε ένα διαμέρισμα.
11: Παντού τρέχουν. Και να πω και κάτι. Ακριβώς. Και χωρίς επίδομα βαρέων, έτσι, αν δεν κάνω λάθος.
10: Διεκδικούμε.
11: Όχι, να το πούμε. Η δουλειά σας δεν είναι στην κατηγορία βαρέων και αθήγινων, έτσι δεν είναι?
10: Να γνωστοποιήσω και κάτι στο πολυπληθές ακροατήριο που σας ακούει αυτή τη στιγμή, ότι η Ομοσπονδία μας έχει ξεκινήσει και αποτελεί το πρωτεργάτη σε όλη την Ευρώπη αυτή τη στιγμή για την αναγνώριση του βαρέου και ανθυγινού σε όλη την Ευρώπη και κατ' επέκταση την αναγνώριση του καρκίνου, και στεκόμαστε ιδιαίτερα σε αυτό σαν ομοσπονδία, την αναγνώριση του καρκίνου ως επαγγελματική ασθένεια του πυροσβέστη. Και αναφέρομαι στο καρκίνο γιατί στη φωτιά στο Ρεόκαστρο στη Θεσσαλονίκη, στη φωτιά στον Ασπρόπυργο, στη
11: χημικά,
10: φωτιά προχθές,
11: χημικά.
10: Στην επέμβαση που έγινε στη Ζάκυνθο στο πολεμικό, στο F-16, στη χθεσινή φωτιά, όλη αυτή η έκκληση τοξικών και καρκινογόνων ουσιών μεταφέρεται στον πυροσβέστη. Παρόλο ότι υπάρχει ο ατομικός εξοπλισμός του πυροσβέστη, αυτό δεν διασφαλίζει 100% ότι δεν θα μεταφερθούν αυτές οι τοξικές και χημικές ουσίες στο σώμα του, στο δέρμα του, μέσα από το δέρμα ή από τους πνεύμονες που μπορεί να το εισπνεύσει. Και η Ομοσπονδία μας αυτή τη στιγμή αποτελεί μπροστάρι σε όλη την Ευρώπη. Έχουμε καταθέσει μάλιστα επίσημη πρόταση στο Υπουργείο Εργασίας για να αναγνωριστεί ο καρκίνος ως επαγγελματική ασθένεια του πυροσβέστη και να αναγνωριστεί το επάγγελμα του πυροσβέστη επιτέλους ως επικίνδυνο και αθυγινό.
11: Κύριε Λαβράνη, να το ξαναπούμε, γιατί ακούγεται λίγο περίεργο και επειδή ο κόσμος δεν το ξέρει, ο πολλής κόσμος, ο πυροσβέστης δεν είναι επάγγελμα χαρακτηρισμένο ως επικίνδυνο και αθυγινό. Αυτό τα λέει.
10: Σωστά.
11: Από μόνο του. Από μόνο το λέει. Πυροσβέστης ίσον όχι επάγγελμα επικίνδυνο. Παιδιά, πού να το πεις και ποιος να σε πιστέψει.
10: Έτσι. Okay. Και όμως ισχύει στην Ελλάδα του 2026 να αγωνιζόμαστε ως Ομοσπονδία, επαναλαμβάνω, να αναγνωρίσουμε το αυτονόητο. Δηλαδή να μας διασφαλίσει η πολιτεία συγκεκριμένα εχέγγυα και από εκεί πέρα ο καθένας να αναλάβει την ευθύνη του, γιατί πολλά επαγγέλματα αυτή τη στιγμή επικίνδυνα, πάρα πολλά επαγγέλματα έξω είναι ανθυγινά, αλλά το συνδυασμό, άλλωστε αυτό το αποδεικνύουν και 70 νεκροί που έχουμε ένα κατάφτης εν ώρα υπηρεσίας. 70 συνάδελφοι θρυνούμε στο πυροσβεστικό σώμα από το έτος ιδρύσεως του. Αυτό και από μόνο το αποδεικνύει το επικίνδυνο και ανθυγινό το επαγγέλματο πυροσβέστη.
11: Κύριε Λαβράνη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
10: Εγώ να σας ευχαριστήσω. Να είστε καλά.
11: Να είστε καλά. Λοιπόν, ακούσατε έτσι. Αυτοί οι άνθρωποι επιχειρούν χειμώνα, καλοκαίρι, εκεί σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες που μπαίνουν στα ποτάμια, που σβήνουν αεροπλάνα, καράβια, δάση, διάφορες δομές με τοξικά, δεν είναι επικίνδυνο και ανθυγινό. Έτσι. Για να ξέρουμε το τι ακριβώς λέμε. Έτσι. Για να μην μπερδευόμαστε, δηλαδή. Εδώ τώρα, συγγνώμη, ο άγνωστος ποιος είναι, ο άγνωστος μου στέλνει ένα μήνυμα, δεν ξέρω. Καλημέρα, μου λέει, για τον προϊστάμενο, τον προϊστάμενο της Μαρφίν. Δηλαδή, τώρα θα κάνουμε τη συζήτηση για τον προϊστάμενο της Μαρφίν που δεν άφησε και θα αθωώσουμε τους άλλους που ρίξαν τη Μολότοφ. Δεν την καταλαβαίνω τη συζήτηση. Να τον βρούμε και τον προϊστάμενο που δεν άφησε κτλ. Αλλά αυτό δεν απαλλάσσει των ευθυνών αυτών που έριξαν τη Μολότοφ και κάψαν. Συγγνώμη δηλαδή τώρα. Τώρα, Γιάννη μου, που έχεις διαβάσει εσύ για τις ηλικίες 24, 26, 46, 45 είναι. Δηλαδή, αν είναι 14, 16, δηλαδή αμφισβητούμε πάλι τη σκευωρία, η δικαιοσύνη θα αποφανθεί. Το μόνο σίγουρο είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι που ρίξαν τις Μολότοφ είναι εγκληματίες. Έτσι. Τώρα, να αρχίσουμε να ψάχνουμε να βρούμε τον προϊστάμενο της Μαρφίν που δεν τους άφησε να βγουν έξω εκεί, γιατί αυτά είναι παρελκυστικά. Συγγνώμη που το λέω, δεν μπαίνω σε αυτή την συζήτηση. Φυσικά και δεν είναι επικίνδυνο το επάγγελμα του πυροσβέστη, επικίνδυνο είναι να είσαι πολιτικός και βουλευτής. Γεια σου, Ντίνα. Καλό το σχολείο σου. Άννα Μαρία Παπακουσταντίνου εδώ για δελτίο ειδήσεων.
12: Καλημέρα.
11: Καλά, εντάξει, καλημέρα.
12: Καλά, καλά. Τι να κάνω, Δευτέρα. Δύσκολα τα πράγματα.
11: Εντάξει, θα τα καταφέρεις όλα, είμαι σίγουρος.
12: Το πιστεύω.
11: Τάξη Χατζής Αθηνά Εδανέγκα, για 2 ώρες κοντά σας. Να είστε πάντα καλά, ψυχραιμία και καλή εβδομάδα.
13: Η ώρα είναι 9.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο του Κηφισού από το Περιστέρι μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο. Στο εξωδικό ρεύμα της λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τον Ασπρόπυργο, στην Αθηνών Κορίνθου προς Αθήνα από την Ελευσίνα μέχρι τον Σκαραμαγκάνα τμήματα, στη λεωφόρου Σχιστού προς τη λεωφόρου Αθηνών, στη λεωφόρου Κηφισίας από Χαλάνδρη μέχρι Αμπελόκηπους ανατμήματα, στην κάθοδο της λεωφόρου Μεσογείων από Χολεργό μέχρι Πεντάγωνο και στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας. Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Κόμβο Φιλήσεως, Κόμβο Κίμης και στις εξόδους για Λαμία. Συνελήφθη στη Μεγάλη Βρετανία η 46χρονη που κατηγορείται για τη συμμετοχή στην υπόθεση του εμπρισμού της Μαρφίν μετά την ενεργοποίηση ερυθράς αγγελίας της Ίντερπολ από τις ελληνικές αρχές. Η 46χρονη επικοινώνησε αυτοβούλως με τις ελληνικές αρχές δηλώνοντας πως είναι αθώα και πως επιθυμεί να επιστρέψει άμεσα στην Ελλάδα προκειμένου να παρουσιαστεί ενώπιον των αρχών. Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Αμερικανικές δυνάμεις βομβάρδισαν ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις και σταθμούς ραντάρ κοντά στα στενά του Ορμούς με στόχο τον περιορισμό των επιθέσεων κατά εμπορικών πλοίων μετά τη χθεσινή ιρανική επίθεση. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι 4 τραυματίστηκαν σε αμερικανικό βομβαρδισμό στην πόλη Μασάρ στο νοτιοδυτικό Ιράν. Για παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός και του χάρτη των Ηνωμένων Εθνών έκανε λόγο το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν υποδομές μεταφορών, εμπορικά και φορτηγά πλοία, καθώς και αεροπορικές εγκαταστάσεις. Με επιθέσεις βαλιστικών πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών κατά αμερικανικών στόχων στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, απάντησε το Ιράν. Οι δυνάμεις των φρουρών της Επανάστασης άνοιξαν πυρ κατά εμπορικών πλοίων που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς. Μέχρι στιγμής, αμερικανικά αεροσκάφη έχουν καταρρύψει με επιτυχία ιρανικό πυράβλο κρούζ και μη επανδρομένο ντρόουν αυτοκτονίας, δήλωσε ο εκπρόσωπος της Κεντρικής Διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών. Άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά το νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων και την ανακοίνωση του Ιράν ότι προχωρά στο κλείσιμο των στενών του Ορμούς. Στα 79 δολάρια το βαρέλι η τιμή του πετρελαίου Brent, ενώ το αμερικανικό αργό φτάνει τα 74 δολάρια το βαρέλι. Τα αίτια της πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες στο παλιό κτίριο του θεάτρου Μπάντμιντον στο Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδί διερευνά η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 8 και έκαιγε υλικά και απορρίμματα εντός του κτιρίου, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές ενώ μέρος της σκεπής κατέρευσε. Λόγω των καπνών εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Κιλκίς και περιοχές της Θεσσαλονίκης σύμφωνα με την πυροσβεστική. Απαγορεύεται η κυκλοφορία για ένα 24ωρο σε δασικές εκτάσεις της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Τον διορισμό ειδικού εκπροσώπου της Κομισιόν για το Κυπριακό, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, προανήγγειλε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Σε ανάρτηση της στο X, η πρόεδρος της Κομισιόν σημειώνει ότι διαμορφώνεται μια νέα δυναμική για την πρόθεση λύσης του Κυπριακού στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών και σύμφωνα με τις αρχές, τις αξίες και το νομοθετικό κεκτημένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με τους αυτοτελείς ισχυρισμούς των κατηγορουμένων συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών. Ξεκινούν σήμερα οι θερινές εκπτώσεις και θα διαρκέσουν μέχρι τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Τα καταστήματα θα μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά την Κυριακή 19 Ιουλίου. Στον διεθνή χώρο και πάλι, τουλάχιστον 27 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 63 τραυματίστηκαν σε πυρκαγιά που ξέσπασε μέσα σε μπαρ στη Ταϊλάνδη. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύονται 22 άνθρωποι. Η πυρκαγιά εξαπλώθηκε πολύ γρήγορα και έφτασε στην οροφή σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιοχής. Τα αρχικά ευρήματα υποδεικνύουν ότι η πλειονότητα των θυμάτων έχασε τη ζωή της από εισπνοή καπνού. Ο καιρός σήμερα στην Αττική γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά βόρειοι 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alfa Radio 989. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Τάκης Χατζής και η Αθηναής Νέγκα.

0: κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας μέρα. Ακούτε Αλφαρέντιο 989 και είναι στα μικρόφωνα η Φιναίδα Νέγκα.
1: Ο Τάκης Χατζής.
0: Ο Τάσος Τασκαλιδανιάς στη ρύθμιση του ήχου. Πολλά και διάφορα συμβαίνουν. Σου στείλα και χθες, είδες ένα ρεπορτάζ το οποίο
1: έγραψα. Δεν τα προλάβαινα.
0: Στο nipost.gr ένα ρεπορτάζ για το τι ακριβώς συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή. Ναι. Έχει πολύ μεγάλη σημασία.
1: Δεν συμφωνούν τίποτα από ό,τι κατάλαβα. Σε τίποτα.
0: Δεν συμφωνούν.
1: Ούτε πώς, ούτε ποιος, ούτε πότε.
0: Τώρα. Υπάρχει ένα ζήτημα τώρα.
1: Ναι.
0: Όπως μίλησα και προχθές με τον κύριο Νικήτα Κακλαμάνη, όπως σας είπα. Mm. Μίλησα πάλι χτες για να διαπιστώσουμε πώς θα επανέλθει στην κοινοβουλευτική ομάδα ο κύριος Πολάκης.
1: Ναι.
0: Αυτό μπορεί να το κάνει ο πρόεδρος του κόμματος. Ο πρόεδρος του κόμματος έχει παραιτηθεί.
1: Γνωρίζοντας. Συγγνώμη,
0: ναι, όχι. Και μετά πρέπει να το κάνει ο γραμματέας.
1: Γνωρίζοντας ότι θα γίνουν μήλος.
0: Δεν ξέρω τι. Το καταλαβαίνω. Εντάξει, φαντάζομαι. Αυτό, ναι, αυτό ναι. Τουλάχιστον το καταλαβαίνω. Και μετά πρέπει αυτό να το κάνει, δηλαδή να τον επαναφέρει ο γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας, ο οποίος έχει επίσης παραιτηθεί ο κ. Καλαματιανός. Επίτηδες δηλαδή, για να μην επαναφέρει τον κ. Πολάκη. Στη συνέχεια όμως. Η Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος ομόφωνα ζήτησε την επαναφορά του, η κοινοβουλευτική ομάδα, και αυτό μπορεί να το κάνει μόνο ο γραμματέας, γιατί πρόεδρος δεν έχουν. Άρα πρέπει να εκλέξουν γραμματέα.
1: Ναι.
0: Για να γίνει αυτή η διαδικασία.
1: Κυρία Σαπουνά δεν τα κάνει αυτά. Δεν εκτελεί.
0: Όχι, είναι αυτή είναι γραμματέας του κόμματος.
1: Α, σωστά, δεν μπορεί. Γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας.
0: Η κυρία Σαπουνά τη βρίζουν.
1: Το ξέρω από παντού, γι' αυτό αναρωτήθηκα αν βρίσκεται και σε αυτή την κόντρα.
0: Όχι, δεν είναι σε αυτή την κόντρα. Πρέπει έτσι να γίνει, μου είπε ο πρόεδρος της Βουλής. Ο κύριος Πολάκης προσπαθεί να βρει μια λύση και δικαιολογημένα προσπαθεί να βρει μια λύση. Υπάρχουν διάφορα σενάρια. Το ένα σενάριο είναι να, που ο κύριος Παπάς διακινεί και λέει ότι κοιτάξτε, λέει, παιδιά, πρέπει να πάνε να γίνουν συλλογική ηγεσία, δηλαδή στο κόμμα να πάει ο Πολάκης, γιατί αυτός τραβάει περισσότερο κόσμο, έτσι εκτιμάει ο ίδιος, και στην Βουλή η κυρία Δούρου, η οποία είναι ένας ήπιος χαρακτήρας που μπορεί να ανταπεξέλθει στα ζητήματα που αφορούν την κοινοβουλευτική ομάδα και τη συζήτηση στη Βουλή μέχρι τις εκλογές. Ο κύριος Πολάκης δεν συμφωνεί με αυτό. Το έχει ξεκαθαρίσει ούτε και η κυρία Ντρου, φαντάζομαι. Ο κύριος Πολάκης όμως σίγουρα δεν συμφωνεί και λέει.

0: Η πληροφορία.
1: Αλλά... Mm-hmm. Οπότε πάμε σε έναν πρόεδρο κοινοβουλευτικής ομάδας, ο οποίος θα τρέξει το κόμμα και στις εκλογές, εφόσον αυτό αποφασιστεί, που αυτό θα αποφασιστεί ενώ βλέπουμε τα δεδομένα, και για πρόεδρο κόμματος πάμε ακόμη και μετά τις εθνικές κάλπες με ένα έκτακτο συνέδριο. Διότι το κομμάτι της συλλογικής ηγεσίας δεν θα μπορούσε να αποδεχτεί παραδείγματος χάρη την κυρία Δούρου, γιατί θα ήταν σαν να λέμε ότι έχουμε ένα πρόεδρο κοινοβουλευτικής ομάδας, ο οποίος μόλις κλείσει η Βουλή έχει τελειώσει ο ρόλος του. Και μετά στην εκλογική επιτροπή, ο οποίος θα ήταν επικεφαλής, ο κ. Πολάκης, παραδείγματος χάρη, θα έτρεχε το κόμμα στις εκλογές. Δεν το θέλει λοιπόν ούτε ο κ. Πολάκης ούτε η κυρία Δούρου. Από εκεί και πέρα, σήμερα έχουμε την πολιτική γραμματεία, το οποίο ενδιαφέρον έχει τώρα ενδιαφέρον με την έννοια ότι η κεντρική επιτροπή που έγινε της μειοψηφίας είπαν ότι ήταν η πρώτη μέρα, πήραν κάποιες αποφάσεις. Και λέμε ότι η δεύτερη μέρα είναι το Σάββατο 18 του μηνός. Δεν θα διαφωνήσει από ό,τι μαθαίνω η πλειοψηφία. Τώρα η πλειοψηφία καταλαβαίνετε δεν έχουν μείνει και πολύ. Εκείνη της πλευράς που ήταν η μειοψηφία, διότι οι αποφάσεις που πήραν δεν ήταν τόσο είτε το κόμμα να έχει την αυτόνομη κάθοδο, την επαναφορά του Παύλου Πολάκη. Επομένως, μόνο το κομμάτι της αυτόνομης καθόδου δεν έχουν μείνει και τόσοι που θα διαφωνούν. Επίσης, και στην Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου, σίγουρα θα έχει την πλειοψηφία η ομάδα, η πλευρά Πολάκη Δούρου Παπά. Επομένως, έχουμε μια πολιτική γραμματεία να δούμε και αν θα συνεδριάσει. Ζωικά θα συνεδριάσει, αλλά θα έχουμε πάρα πολλές απουσίες. Δεν θα πάμε με την απαρτία των 17 μελών, ούτως ή άλλως, θα πάμε με την πλειοψηφία των παρόντων, διότι μόνο αν σκεφτείτε, ο Φάμιλος παρατήθηκε, ο κύριος Καραμέρος, ο κύριος Ζαχαριάδης, δεν θα είναι η Όλγα Κυροβασίλη, δεν θα είναι η Πόπη Τσαπανίδου, δεν θα είναι ο κύριος Καλαματιανός, δεν θα είναι ο κύριος Θεοχαρόπουλος. Είναι πάρα πολλά τα πρόσωπα τα οποία δεν θα είναι στην πολιτική.
0: Εντάξει,
1: άμα
0: είναι ο Θεοχαρόπουλος, δεν έχει κανένα νόημα να γίνει αυτή η σύσκεψη. Ο κύριος Θεοχαρόπουλος δίνει τη χάρη και. Θα λέγε κανείς ως ογκώδηθος του πολιτικού συστήματος και βεδουίνος της πολιτικής θα μπορούσε να δώσει μια απάντηση στα προβλήματα. Ρε, τι έχουμε ζήσει, μου λες.
1: Ναι, εντάξει, απλώς ο κύριος Θεοχαρόπουλος είναι και μια άλλη περίπτωση, ενώ ότι υπάρχουν πάρα
0: πολλά. Η περίπτωση είναι σίγουρα, αλλά εδώ λέμε.
1: Πάντως, το θέμα είναι αυτή τη στιγμή ότι μιλάμε για τη διάσπαση του ατόμου όντως. Είναι ένα κόμμα το οποίο έχει φτάσει στο 1%, μπορεί και πιο κάτω. Ενώ στις δημοσκοπήσεις, αυτό λέω, αυτό αποτυπώνουν. Και αυτή τη στιγμή συνεχίζεται αυτή η εσωστρέφεια, αλλά το βασικό είναι ότι θα δούμε επίσης αποχωρήσεις βουλευτών, ήδη από σήμερα θα ξεκινήσουν, διότι αύριο έχει κοινοβουλευτική ομάδα.
2: Ποια αναμένεται να αποχωρούν ένας-ένας, που λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Έχουμε πει είναι και ο Μπέκτο Ζαμπάρα από την Τολακανία, ο κ. Μαμουλάκη. Μα νομίζω ότι αν ξεκινήσω να σου μετράω, θα σου ξεκινήσω ανάποδα. Κοντά στου 8 με 10 θα μείνουν.
2: Κοντά δηλαδή, στου 8 με 10 θα μείνουν, μάλιστα.
1: Από του 24. Διότι ήταν και εκείνοι οι οποίοι έδωσαν το παρόν και στην συνεδρία τη Κεντρική Επιτροπή. Δηλαδή η κυρία Ακρή. Ξεκινάμε από το ότι ο Παύλος Πολάκης θα επιστρέψει. Η Ρένα Δούρο, ο Νίκος Παπάς, ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος που είναι ο προεδρεύων τώρα της κοινοβουλευτικής ομάδας, ο Γιώργος Παπαϊλιού, η Έλενα Ακρίτα και ο Γιάννης Αμανατίδης, ο οποίος ορκίζεται σήμερα, ο οποίος παίρνει τη θέση της κυρίας Ζωτοπούλου. Αυτή ήταν στην Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου. Εκεί θα μπορούσαμε να δούμε και κάποιους άλλους δύο, τρεις. Δεν μου έρχεται τώρα να σας πω ακριβώς τα ονόματα, διότι περισσότεροι είναι εκείνοι που θα αποχωρήσουν. Διότι δεν συμφωνούν με την κάθοδο του κόμματος, την αυτόνομη κάθοδο του κόμματος στις εκλογές. Βέβαια, χτες είχαμε και μία απόφαση από τη νεολαία, η οποία έλεγε να πάμε σε δημοψήφισμα μελών του κόμματος και να μην υπάρχει ψηφοδέλτιο απέναντι από τον Αλέξη Τσίπρα. Βέβαια, αυτό δεν πρόκειται να. Ενώ δεν βλέπω αυτή τη στιγμή βάσει του ρεπορτάζ να μην κατεβαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές.
2: Άρα, όλοι αυτοί που το προτείνουν αυτό, λογικά, αν δεν γίνει δεκτό, θα πρέπει να φύγουν και εκείνοι ένας-ένας, τέσσερις-τέσσερις, δεν ξέρω πώς, και να πάνε στην Ελλάς, έτσι δεν είναι.
1: Εντάξει, το να πάνε στην Ελλάς δεν είναι και τόσο απλό. Αλλά σίγουρα να μην είναι στην Κουμουνδούρου, να μην ανήκουν στο ΣΥΡΙΖΑ, εφόσον διαφωνούν κάθετα με το να υπάρχει ψηφοδέλτιο απέναντι από τον Αλέξη Τσίπρα.
2: Ναι.
1: Γιατί το να πάρει στην Ελλάδα είναι να του στέλνει. Και η Αμαλία, η οποία Ήδη χθες ανακοίνωσε

0: μάλλον σήμερα το πρωί, έχουμε τους 400 συνένας του Εθνικού Συμβουλίου.
1: Ποιος είναι ο συνένας?
0: Τους άρεσε πάρα πολύ να γίνει, ο συνένας είχε να κάνει με το τελευταίο όνομα. Δεν είναι κάτι άλλο, αλλά τους άρεσε πολύ, είναι 400 συνένας πολίτες.
1: Μίκι Μάους παίζουν. Κινουμένας, τι είναι αυτά μου.
2: 400
0: είναι, 401.
1: Εντάξει, έλα.
2: Πάει Αμερικανίες. Για να κάνω σοβαρά πράγματα σε αυτά. Ναι, για πες.
0: Πάντως νομίζω και όταν έχει και το κομμάτι όλο, δεν είναι τόσο απλό να πάνε στην Ελλάδα.
2: Ναι, γιατί υπάρχει αυτό το πρωτοφανές φαινόμενο του να θες να πας και να μην σε θέλουν.
0: Δεν είναι πρωτοφανές, μπορεί, αλλά ξέρεις γιατί πολύ απλά έχει ξεκινήσει.
1: Εκεί δεν ψηφίζουν στην Ελλάδα καταρχάς. Εκεί αποφασίζει ένα πρόσωπο.
2: Ενός ανδρός αρχή.
1: Δεν υπάρχει. Ο ίδιος ψήφισε τον εαυτό του για αρχηγό.
2: Τελείως.
1: Διορίζει και τους υπόλοιπους και πάπαλα. Δεν έχει η μάνα σου, πατέρα σου.
0: Έμαθε από το παρελθόν.
1: Δεν έμαθε, αλλά κάνουν και γκάφες. Δηλαδή συνεχίζει να κάνει λάθη ο Άλεξ Τσίπρας. Συνεχίζει να κάνει λάθη και κάνει λάθη. Και η κυρία, τη στείλω μια απάντηση από της κυρίας Φωνικολάκου σήμερα. Είναι πράγματα τα οποία δεν είναι σοβαρά. Δηλαδή η κυρία Φωνικολάκου τώρα ξαφνικά ήρθε να ζητήσει, λέει, λογαριασμό για την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης. Δηλαδή δεν θυμάται ότι ο Μητσοτάκης είχε πάει τότε στο Κογκρέσο και τι έγινε με τα F-16, δεν το θυμάται? Εντάξει τώρα, αρέσει, δεν γίνονται αυτά. Δηλαδή κάπου πρέπει να υπάρχει και ένα μέτρο. Δηλαδή το χρονολόγιο, λέω, διαψεύει τον ισχυρισμό για τα F-35.
0: Ναι.
1: Δηλαδή λέει ο Τσίπρας ότι επί τον ημερό μου η Τουρκία δεν είχε F-35. Βεβαίως και ήταν στο πρόγραμμα επί τον ημερό του η Τουρκία στα F-35 και μάλιστα ήταν συμπαραγωγός η Τουρκία και ήδη είχε αρχίσει να κάνει και αυτή κατά κομμάτια του F-35 στην Τουρκία. Έτσι. Είναι εσφαλμένη η εικόνα αυτή. Οι βουλευτικές εκλογές στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκαν 7 Ιουλίου του 19. Πρόσεξε, είχαν προηγηθεί του Μαΐου. Εκείνη τη χρονική στιγμή η Τουρκία όχι μόνο συμμετείχε κανονικά στο πολυεθνικό πρόγραμμα των F-35, αλλά είχε ήδη επενδύσει σε αυτό επί μία σειρά ετών η Τουρκία. Πού δηλαδή οι τουρκικές βιομηχανίες τότε κατασκεύαζαν εξαρτήματα το αεροσκάφος, ενώ Τούρκοι πιλότοι και τεχνικοί είχαν ήδη πάει στις Ηνωμένες Πολιτείες και εκπαιδεύονταν για το πρόγραμμα αυτό εν ώψη παραβολής των. Η καθοριστική εξέλιξη σημειώθηκε 10 μέρες μετά τις ελληνικές εκλογές, 17 Ιουλίου του 19. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ανακοίνωσαν τότε επισήμως την απομάκρυνση της Τουρκίας από το πρόγραμμα F-35. Η απόφαση δεν συνδέθηκε με τις ελληνικές πρωτοβουλίες, αλλά με την επιλογή της Άγγλιας για τους S-400 που δήλωνε τότε ο Ερντογάν, το 19 ακόμα, δήλωνε ο Ερντογάν ότι εμείς θα πάμε και στο πρόγραμμα S-500. Το έχει δηλώσει αυτό στις τουρκικές εφημερίδες, να ανοίξουν να τα διαβάσουν αυτά. Και το Δεκέμβριο του 20 ο Ιουάστρον επέβαλε κυρώσεις στην Τουρκία με το νόμο, βάση του νόμου Κάτσα, και τελείωσε η παράσταση εκεί. Ποιος Τσίπρας, ποιος Μητσοτάκης? Δεν είναι κανένας από αυτούς που σταμάτησε.
2: Οι οποίες κυρώσεις ήταν για όλα. Δεν τους επέτρεπε ούτε βίδα.
1: Ενέρεση.
2: Δεν ήταν μόνο για το.
1: Δεν είχε
2: για τα
1: όπλα. Κανένα ρόλο απολύτως οι ελληνικές κυβερνήσεις, είτε του κυρίου Τσίπρα είτε του κυρίου Μητσοτάκη. Δεν είχαν ρόλο. Αυτά ήταν πολύ σοβαρά παιχνίδια που παιχτήκανε σε ένα άλλο επίπεδο, που θυμώσαν τις ΗΠΑ και πέταξαν τους Τούρκους έξω. Μην λένε ψέματα τώρα στον κόσμο, δεν χρειάζεται. Ας πούνε για το αύριο, για την εξωτερική πολιτική τώρα, η κυρία Φωνικολάκου. Εντάξει τώρα, εκτίθεται δηλαδή. Τι αξιοπρέπεια του είχαμε εμείς το 17 και το 18 και το 19. Εντάξει τώρα, δεν θέλω να το κρίνω, αλλά το παρατηρώ απλώς.
0: Εντάξει, η εξωτερική πολιτική είναι και ένα πεδίο το οποίο, εντάξει, θα πρέπει τώρα και στη δεδομένη ενός στιγμή. Απλώς ο Αλέξης Τσίπρας ήθελε να βγει έτσι πιο μπροστά, μίλησε για μια εθνική ήττα. Εγώ νομίζω ότι έχει να κάνει με το πολιτικό κομμάτι του, ότι θέλει να υπάρξει αυτό το δίπολο Μητσοτάκης Τσίπρας και θέλει να δείξει ότι τα πεπραγμένα του ίδιου με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι όμως ένα παιδί πολύ δύσκολο για τα νέα στελέχη, ειδικά.
1: Δύσκολο, ξέρεις. Εντάξει, θέλει προσοχή αυτό τώρα. Δεν είναι παιχνίδια τώρα αυτά να λένε διάφορα. Επί τον ημερό μου δεν είχε F-35 Τουρκία, γιατί έχει τώρα. Δεν έχει ούτε τώρα. Έξω το πρόγραμμα είναι και με τον νόμο Κάτσα δεν μπορεί να κάνει τίποτα η Τουρκία. Μην τα λένε αυτά στον κόσμο. Μην τα λένε, μην δημιουργούν τέτοιου είδους εντυπώσεις. Γιατί εκτίθενται οι ίδιοι δηλαδή. Αυτή είναι η γνώμη μου. Δεν ξέρω. Λοιπόν, θα πάω σε διαφημίσεις. Ευχαριστώ πολύ. Έφη,
0: καλημέρα,
1: για χαρά. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής? Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
8: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
7: Βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
9: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
10: Διαπιστώσατε πρόβλημα στον καταλύτη ή στην εξάτμιση του αυτοκινήτου σας? Γκουτσούλας Νικόλαος, εξατμίσεις και καταλύτες αυτοκινήτων. Άμεση εξυπηρέτηση, σωστή διάγνωση και αξιόπιστες λύσεις. Τροφονίου 5, Πλατεία Αττικής, Αθήνα. Τηλέφωνο 210-8837-743. otopavlakatalites.gr.
11: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας, 3-21 Ιουλίου, στο Ακάλτσουρ, έθριο στο Άσταρσακή. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου, στο A Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίου, πεσμαζόβιτος. more.com, artinfo.gr.
12: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο, να αγοράσεις όμως όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
13: Για το γόνατο,
14: Αρθρολέν.
13: Για τη μέση,
14: Αρθρολέν.
13: Για τις αρθρώσεις,
14: Αρθρολέν.
13: Για το γόνατο, για τη μέση, για τις αρθρώσεις,
14: πάρε Αρθρολέν και δεν θα μετανιώσεις. Στα φαρμακεία.
13: Προϊόν γνωστοποιημένο στο νεό. Συμβουλευτείτε του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης. Δεν υποκαθιστά μια ισορροπημένη διατροφή.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Λοιπόν, θα δούμε τις εξελίξεις. Αυτό είναι θέματα αυτά για αργότερα. Αργότερα που θα έρθουν τα κότερα. Αλλά όμως, πριν πάμε σε μια δημοσκόπηση που παρουσίασε η GPO στο site η εφημερίδα, θέλω να πούμε ότι υπάρχουν ζητήματα που η πολιτική αρχηγή για αυτά τα ζητήματα αυτά θα πρέπει να είναι πάρα πολύ ενήμεροι. Και πρέπει εκεί όταν τους ζητάει από το Βήμα κάποιος άλλος πολιτικός αρχηγός μια απάντηση να τη δίνουν αμέσως χωρίς περιστροφές. Και αυτό συνέβη στη Βουλή κατά τη διάρκεια της ώρας του Πρωθυπουργού προχτές, όπου ο κ. Μητσοτάκης ζήτησε, ζήτησε να του πει ο κ. Ανδρουλάκης πόσο κοστίζει η 13η σύνταξη την οποία διαφημίζουν στο πρόγραμμά τους που θα τη δώσουν. Να σε ακούσουμε το διάλογο.
15: Μου κάνει εντύπωση διότι σήμερα στη Βουλή δεν επαναλάβατε αυτό το οποίο είπατε χθες για τους συνταξιούχους. Θα δώσετε 13η σύνταξη? Α, το είπατε. Πόσο στοιχίζει? Πόσο στοιχίζει? Όχι. Πόσο, όχι, θα καταθέσετε. Έχετε το λόγο. Πόσο στοιχίζει η 13η σύνταξη? Πόσο στοιχίζει? Αναμένω. Όχι. Πείτε μου. Ένα νούμερο θέλω. Όχι. Δεν θέλω χαρτιά. Δεν θέλω χαρτιά. Πόσο στοιχίζει, θα μου πείτε.
16: Δεν ακούγεται τίποτα και δεν καταγράφεται τίποτα λοιπόν, στα πρακτικά με τη, έτσι όπως γίνεται.
15: Εγώ λοιπόν ζήτησα από το Γενικό Λογιστήριο Φαντάζομαι ότι το εμπιστευόμαστε ως εθνική αρχή. Αυτό είναι υπεύθυνο για όλες τις δαπάνες της κυβέρνησης. Αυτό συνεννοείται με την Ευρώπη. Ζήτησα λοιπόν πόσο στοιχίζει αυτή η 13η ή ενδεχομένως και 14η σύνταξη. Και διαβάζω. Η συνταξιοδοτική, ακούστε. Γιατί εγώ σας ζήτησα ένα νούμερο και εσείς μου δείτε κάτι χαρτιά. Τόσο δύσκολο είναι να σας ξαναρωτώ. Δεν μου το διαβάζετε. Πόσο.
17: Το πρώτο χρόνο ανέβηκε
15: σε 420%. Α, η 13η σύνταξη.
17: Είπαμε σε δύο δόσεις.
15: Α, ποιες δύο δόσεις, δηλαδή μισή και μισή. Λοιπόν, κατάλαβα. Λοιπόν, κατάλαβα. Ναι, κατάλαβα, εντάξει. Okay, κατάλαβα. Λοιπόν, για πάμε να δούμε λοιπόν, γιατί εδώ είναι, ξέρετε, απλά μαθηματικά. Εσείς είστε και μηχανικός, εγώ είμαι κοινωνικός επιστήμονας. Λοιπόν, η συνταξιοδοτική δαπάνη για το 2026, σύμφωνα με τον κρατικό προϋπολογισμό του 2026, εκτιμάται στα 35,4 δισεκατομμύρια ετήσιως. Κάνοντας μια απλή διαίρεση, αυτό είναι 2,95 δις. Εξαιρώντας, λέει το Γενικό Λογιστή, δεν τα λέω εγώ, δαπάνες για εφάπαξ και λοιπές δαπάνες σε καθάριση συντάξεων, εκτιμάται ότι το μηνιαίο κόστος επαναφοράς της 13ης σύνταξης ανέρχεται περίπου στα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Α, καλά! Μα πείτε μου, αφού όλοι οι δαπάνοι είναι 35 δις, η μία σύνταξη πόσο είναι?
1: Εντάξει, απλά μαθηματικά είναι.
2: Κάνει εντύπωση γιατί, επειδή ο κύριος Ανδρουλάκης λέμε πολλές φορές ότι έχει πρόγραμμα και φαίνεται να έχει πρόγραμμα, πώς δεν τα έχει πρόχειρα αυτά τα.
1: Εν τω μεταξύ, λέει εδώ ένας φίλος, λέει Γιώργο. Δεν είναι πολύ. Εντάξει, δεν είναι τώρα. Ο Κούλης δεν ήξερε πόσο κάνει ένα κιλό φέτα. Δεν είναι η δουλειά του Πρωθυπουργού αυτό. Είναι αυτό που είπε. Για τη 13η σύνταξη που έχει πολύ μεγάλη, μεγάλη αξία. Πολύ μεγάλη αξία να ξέρει.
2: Περιμένεις να ξέρει πόσο κάνει φέτα, δεν ξέρει.
1: Γιατί
2: αν
1: ρωτήσω τον Αδελάκη, θα ξέρει ή ο Τσίπρας. Ναι. Κανένα από αυτού δεν ξέρει. Γιατί κανένα από αυτού δεν πάει στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσει. Εγώ ξέρω, πάω στο σούπερ μάρκετ και ψωνίζω. Ναι. Και μου παίρνουν την πέτσα. Τι μου λες τώρα, εντάξει. Λοιπόν, το θέμα είναι πάρα πολύ απλό, ότι χρειάζεται σύνδεση σε αυτά τα πράγματα και νομίζω ότι ο κ. Αδελάκης πρέπει όταν λέει κάτι. Δεν είναι δύσκολο να έχει και τα νούμερα μπροστά του και να τα εξηγεί και τα λοιπά και τα λοιπά και να μας λέει πώς θα το κάνει αυτό, το πώς θα το κάνει η εξυπηρεσία. Ναι. Είναι πολλά τα λεφτά, έτσι.
2: Αχ, Τάκη μου, είναι πολλά τα λεφτά.
1: Νίκο, είναι πολλά τα λεφτά, Νίκο. Πολλά τα λεφτά, Νίκο. Έτσι είναι, όπως το λέει το τραγούδι εδώ. Άκουσε το, η γαλάνη είναι.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα στον κύριο Αντώνη Παπαργύρη, ο οποίος είναι διευθυντής ερευνών της GPO, της εταιρείας, της πολύ γνωστής εταιρείας που κάνει δημοσκοπήσεις και μία από τις πολύ έγκυρες. Καλή σας μέρα, κύριε Παπαργύρη.
2: Καλημέρα, κύριε Χατζή, καλή εβδομάδα να έχουμε.
1: Είμαστε εδώ με την κυρία Ανέγκα, παρακαλώ.
3: Να μας πείτε λίγο την εντύπωση τη δική σας. Διαβάζουμε εδώ τα νούμερα. Βρίσκεται η Νέα Δημοκρατία με αναγωγή στα έγκυρα στο 29,3 σε σχέση με τον Ιούνιο που είναι πάρα πολύ κοντά. Τη μεγαλύτερη διαφορά φαίνεται να έχει σε αυτά τα νούμερα που βλέπουμε εδώ η Φωνή Λογικής. Πώς σας φάνηκε εσάς, ποια είναι η πρώτη σας εντύπωση με αυτά που είδατε, που έχετε κάνει και τις δύο έρευνες?
2: Λοιπόν, όσον αφορά τα νούμερα, η μεγαλύτερη αλλαγή είναι καταρχήν η πτώση της κυρίας Χαριστιανού, του κόμματος κυρίας Χαριστιανού.
1: Το ναι, οποίο ναι, έχει μεγάλη πτώση, είναι αλήθεια.
2: Έχει μεγάλη πτώση, όχι τόσο από την προηγούμενη που ήταν περίπου πριν δύο εβδομάδες, αλλά από τις αρχές Ιουνίου, όταν και ανακοινώθηκε το κόμμα της και είχε στην πρώτη δημοσκόπηση καταγράψει την ψήφια νούμερα. Ναι. Τώρα φαίνεται ότι έχει περιοριστεί αρκετά, έχει πάει περίπου στο 7%.
1: Ναι.
2: Πτώση υπάρχει και για το ΠΑΣΟΚ, το οποίο συνεχίζει να έχει μια καθοδική πορεία τον τελευταίο 1,5 μήνα μετά την ανακοίνωση των δύο νέων κομμάτων. Mm-hmm. Τώρα, όσον αφορά την κυρία Λατινοπούλου, είναι στο όριο, είναι στο όριο εδώ και πάρα πολύ καιρό. Σε αυτή τη μέτρηση φαίνεται να βρίσκεται εντός κοινοβουλίου στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Mm. Για την κυρία Λατινοπούλου να έχουμε λίγο έτσι. Να περιμένουμε λίγο να δούμε και την περίπτωση του Σαμαρά τελικά, αν θα προχωρήσει, γιατί
1: ναι,
2: νομίζω ότι θα
1: υπάρχει. Παίξει ρόλο. Αυτό ήθελα να ρωτήσω εγώ. Ποιο ρόλο μπορεί να παίξει, για ακούω διάφορες εκτιμήσεις, η παρουσία ενός κόμματος υπό τον Αντώνη Σαμαρά στο πολιτικό σκηνικό, εάν θα το επηρεάσει δραματικά ή ελάχιστα θα το επηρεάσει, και κυρίως κόμματα σαν την κυρία Χαριστιανού.
3: Το μετράτε εσείς αυτό με κάποιο τρόπο, γιατί μπορεί να είναι συμμετρής που εμείς δεν έχουμε?
2: Όχι, το μετράμε, υπάρχει. Είναι αυτό το οποίο κάναμε και το προηγούμενο διάστημα με την κυρία Χαριστιανού και τον κύριο Τσίπρα, αυτή τη δυνητική ψήφου που λέμε, την πιθανότητα ψήφου, στην οποία φαίνεται ο κύριος Σαμαράς σε αυτή τη μέτρηση ενισχυμένος σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Δηλαδή στο δυνητικό είναι στο 12,3, πολύ και αρκετά πιθανό να το ψηφίσουν. Ενώ πριν ένα μήνα ήταν στο 9,2, έχει μια.
3: Ξέρετε από πού προέρχονται αυτοί οι ψήφοι?
2: Κατά βάση από τα δεξιά του πολιτικού συστήματος, δηλαδή από τη Νέα Δημοκρατία, από την Ελληνική Λύση και από την Νίκη.
3: Μάλιστα.
2: Πρέπει να είμαστε λίγο επιφυλακτικοί. Είχαμε δει και στην περίπτωση της κυρίας Χαριστιανού και του κ. Τσίπρα ότι στην δυνητική ψήφο καταγράφονταν περίπου στο 20+. Τελικά βλέπουμε στην πρόθεση ψήφου είναι διαφορετικά τα νούμερα, είναι λίγο πιο περιορισμένα.
3: Ναι.
2: Επομένως από αυτό το 12,3 εγώ μάλλον κρατάω αυτό το 4,6, το οποίο λέει ότι είναι πολύ πιθανό να ψηφίσει το κόμμα Σαμαρά.
1: Σωστά, ναι. Εγώ θυμάμαι, δεν ξέρω αν θυμάστε, όταν είχε φτιάξει το Κηδισό ο Γιώργος Παπανδρέου, πάλι ήταν στις δημοσκοπήσεις μέσα στη Βουλή, αλλά τελικά δεν μπήκε.
2: Ναι, κοιτάξτε, είναι διαφορετική τώρα η πρόθεση και διαφορετικό τώρα η συμπεριφορά όταν φτάνουμε
1: στην κάτω. Ναι.
2: Είναι σειρά με κάποιων πραγμάτων. Δραματικά δεν ξέρω αν θα το επηρεάσει, αλλά σίγουρα θα έχει επίδραση και γι' αυτό βλέπουμε και όλη αυτή τη στάση από τη Νέα Δημοκρατία, η οποία νομίζω έχει αλλάξει το τελευταίο διάστημα. Προσπαθούν μάλλον λίγο να περιορίσουν. Καταλαβαίνουν ότι από εκεί θα προέλθει κυρίως η ζημιά, επομένως μάλλον προσπαθούν να την περιορίσουν.
1: Ναι.
2: Συνολικά τώρα, αν με επιτρέπετε, συνολικά για τη δημοσκόπηση, εγώ καταλαβαίνω ένα βασικό πράγμα το οποίο φαίνεται εδώ και πάρα πολύ μεγάλο διάστημα. Υπάρχει δυσαρέσκεια πολύ μεγάλη για τις κυβερνητικές επιλογές, την οποία όμως δεν μπορεί να την κεφαλοποιήσει η αντιπολίτευση. Ούτε ο κύριος Τσίπρας φαίνεται να μπορεί αυτή τη στιγμή να δημιουργήσει ένα momentum τέτοιο που να τον φτάνει κοντά στη Νέα Δημοκρατία.
1: Ο κύριος Τσίπρας κυβέρνησε, κύριε Παπαργύρη.
2: Εντάξει,
1: δεν ξέρουμε αυτό. Τι έκανε που κυβέρνησε. Δηλαδή δεν ξέρουμε τι έχει κάνει ο Μητσοτάκης που κυβερνάει. Αφού τα ξέρουμε αυτά. Δεν ξέρουμε για το ΠΑΣΟΚ βέβαια, για αυτό το καινούριο έτσι όπως εμφανίζεται, αλλά οκ.
2: Πάντως ο κύριος Τσίπρας, είναι αλήθεια ότι είναι επιτυχία του ότι με το που εμφανίστηκε κατέλαβε τη δεύτερη θέση και φαίνεται και από επιμέρους ερωτήσεις ότι δημιουργείται ως ο δεύτερος πόλος.
1: Ναι,
2: σε απόσταση όμως.
1: Ναι, αλλά μήπως είναι αποτυχία του ΠΑΣΟΚ που δεν μπορούσε να κρατήσει την πρώτη, τη δεύτερη θέση, λέω εγώ τώρα.
2: Το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή έχει διπλό πρόβλημα. Τι ξέρει για τις δύο πλευρές.
1: Τώρα τον ρωτάει ο Μητσοτάκης στη Βουλή πόσο είναι η τρίτη 13η και δεν ξέρει. Και του λέει άλλα. Είναι δυνατόν δηλαδή.
3: Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Παπαργύρη.
2: Αυτό αποτυπώνεται.
3: Είναι αρκετά μεγάλα τα ποσοστά στο κανένα από αυτά τα κόμματα. Αναφέρεται στη δημοσκόπηση Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και την Ελλάς και υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό και στα επιμέρους θέματα που ερωτηθέντων που εκφράζουν ότι κανένα από αυτά τα κόμματα που αναφέρονται, δηλαδή τα πρώτα κόμματα, δεν πιστεύει ότι μπορεί να λύσει βασικά προβλήματα.
2: Αυτό είναι ακριβώς το που είπαμε προηγουμένως, κεντρικό πρόβλημα του συστήματος, που δεν είναι μόνο η φθορά της κυβέρνησης, αλλά και η περιορισμένη ικανότητα της αντιπολίτευσης να εμφανιστεί ως εναλλακτική. Τώρα προσπαθούν όλα τα κόμματα με μια προσωποκεντρική στρατηγική να φέρουν κοντά τους ψηφοφόρους. Λοιπόν, η μάχη θα δοθεί περισσότερο στην πιστικότητα του προγράμματος για τα εισοδήματα, για τους θεσμούς, για τον τρόπο που θα αντιμετωπίσουν τα ζητήματα της καθημερινότητας. Αυτό είναι το δύσκολο, βέβαια.
1: Πάντως, έτσι, αυτό που βλέπω εγώ, φαντάζομαι να το διαπιστώνετε κι εσείς, ότι αν γίνονται εκλογές αύριο, η κυβέρνηση δεν θα είχαμε.
2: Όχι, είναι πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή να σχηματοποιηθεί αυτοδύναμη κυβέρνηση. Και καταλαβαίνω ότι οι πολίτες είναι πιο όριμοι από το πολιτικό σύστημα, δηλαδή μπαίνουν σε μια λογική πλέον συνεργατικών σχημάτων. Τα κόμματα φαίνεται να είναι δύσκολο να συνεννοηθούν. Δεν περιμένω από κανένα να δηλώσει πριν τις εκλογές ότι θα συνεργαστεί. Αλλά θα ήθελα να δούμε μετά τις εκλογές.
3: Αυτό που λέτε για τα συνεργατικά σχήματα, το έχετε ρωτήσει, έχετε αριθμούς ποσοστά γι' αυτό?
2: Σε αυτή τη μέτρηση όχι. Σε προηγούμενες έχουμε δει ότι υπάρχει ένας διχασμός πάνω σε αυτό το ζήτημα. Δηλαδή, ναι, είναι οι μισοί που θέλουν αυτοδυναμία. Θεωρούν ότι μόνο μια αυτοδύναμη κυβέρνηση μπορεί να είναι λειτουργική. Οι άλλοι μισοί πιστεύουν ότι μπορούν να λειτουργήσουν και οι συνεργασίες. Οι πολίτες επί της ουσίας παίρνουν τα σήματα από τα κόμματα και καταλαβαίνουν ότι δεν υπάρχει περιθώριο συνεργασίας. Επομένως, για αυτόν τον λόγο καταλήγουν ότι ίσως θα πρέπει να πάμε και σε δεύτερη ή και σε τρίτη αναμέτρηση για να προκύψει μια αυτοδύναμη κυβέρνηση. Σε αυτή τη φάση πάντως είμαστε μακριά από αυτό το ενδεχόμενο. Νομίζω ότι θα δούμε μια μακριά προεκλογική περίοδο. Δεν μπορώ να δω ποιος άλλος τρόπος μπορεί να υπάρξει την επόμενη μέρα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Παπαργύρη.
2: Εγώ, καλή σας ημέρα.
1: Ο κ. Αντώνης Παπαργύρης είναι διευθυντής ερευνών της GPO που έκανε τη δημοσκόπηση σήμερα. Αυτό που λες για τη διαχείριση των θεμάτων, να το πούμε στον κόσμο.
3: Λοιπόν, είναι ερωτήσεις όπως ποιον εμπιστεύεστε για να διαχειριστεί τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής, για να διαχειριστεί την οικονομία, να ενισχύσει τη μεσαία τάξη, και τους λένε, τους ρωτάνε και τους αναφέρουν τα βασικά κόμματα. Τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και την Ελλάς.
1: Η Ελλάς δεν είναι ακόμα κόμμα,
3: δεν είναι, όχι, ναι. Και υπάρχει κανένα από αυτά αυθόρμητα. Δηλαδή, χωρίς να τους πούνε τα άλλα κόμματα, χωρίς να το διευκρινίσουν αυτό στην απάντησή τους, απαντούν σε πολύ υψηλό ποσοστό. Και αυτό το ποσοστό πολλές φορές βρίσκεται και μέσα στα κόμματα αυτά. Έτσι, μπορεί κάποιος δηλαδή να σου λέει: εγώ δεν θα ψηφίσω Ελλάς ή θα ψηφίσω Νέα Δημοκρατία ή θα ψηφίσω ΠΑΣΟΚ, γιατί ήμουν μια ζωή ΠΑΣΟΚ, λέω εγώ ένα παράδειγμα. Αλλά ανήκω στο 28,2% που θεωρώ ότι δεν μπορούν αυτοί να διαχειριστούν ένα θέμα.
1: Το συγκλονιστικό, τα συγκλονιστικά είναι για να αντιμετωπίσει τη διαφορά, όπου είναι 38,7, ναι, κανένα κόμμα. Και την ακρίβεια επίσης που είναι 36,3, επίσης λένε κανένα κόμμα. Προηγείται με Νέα Δημοκρατία, αλλά είναι πρώτη απάντηση είναι κανένα από αυτά τα κόμματα. Αυθορμήτως απαντά ο κόσμος. Έτσι είναι αυτά. Τώρα από εκεί και πέρα θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα το επόμενο διάστημα. Επιμένω για τον κύριο Ανδρουλάκη, Αφιναίδα, γιατί σε μερικά πράγματα κάνει λάθος. Κάνει λάθος, δεν ξέρω, είναι ο ίδιος που κάνει το λάθος. Είναι κάποιοι συνεργάτες που έχει μαζέψει. Θα σας πω για τους συνεργάτες σε λίγο. Τι μου αποκάλυψε βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.
3: Ναι. Να σε ρωτήσω εγώ κάτι. Ναι. Δεν ξεκουρδίζονται τα κόμματα όταν είναι απογοητευτικές οι επιδόσεις τους?
1: Βέβαια. Σύμφωνα. Συμφωνώ. Ναι. Ναι. Αλλά άκου τώρα. Έχει μια συζήτηση με την κυρία Κεραμέο στη Βουλή.
4: Έρχομαι στο καλύτερο όμως. Ο κύριος Ανδρουλάκης στις 10 Μαΐου, την ημέρα της μητέρας, ζήτησε κάποια πράγματα για την ισότητα των αμοιβών. Ζήτησε ό,τι είχε ήδη το νομοσχέδιό μας. Αλλά για πάμε να δούμε τι ζήτησε. Ζήτησε υποχρεωτικές μισθολογικές κλίμακες. Κύριε Χριστίδη, είναι στο άρθρο 8. Ζήτησε διαφάνεια αγγελίες εργασίας. Είναι στο άρθρο 9. Ζήτησε έκθεση μισθολογικού χάσματος. Είναι στο άρθρο 11. Ζήτησε μηχανισμό διόρθωσης όπου υπάρχει χάσμα του 5%. Είναι στο άρθρο 12. Αλλά έρχομαι στο καλύτερο. Ο κύριος Ανδρουλάκης, ως ευρωβουλευτής, μαντέψτε τι ψήφισε στην Ευρωπαϊκή Οδηγία που συζητάμε σήμερα. Μαντέψτε! Μαντέψτε! Ο κύριος Ανδρουλάκης ψήφισε ναι στην Ευρωπαϊκή Οδηγία που συζητάμε σήμερα και ερχόμαστε ενσωμάτωση και ο κύριος Ανδρουλάκης ψηφίζει όχι στην ενσωμάτωση της οδικίας σε ελληνική ένομη τάξη. Τρικυμία εν κρανίο.
1: Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Μουσικές.

0: Λοιπόν, και με αυτό το ιταλικό τραγούδι θα πάμε στις εκλογές.
1: Okay.
0: Ναι.
1: Ιταλικά.
0: Με ιταλικά θα πάμε στις εκλογές. Γιατί, θα σας εξηγήσω γιατί. Γιατί θα γίνει το μπάχαλο. Όπως γινόταν στην Ιταλία την εποχή που είχαν την απλή λογική, δεν μπορούσαν να βγάλουν κυβέρνηση επί μήνες ολόκληρους. Εκείνος ο Αντρεώτη, ήταν και άνθρωπος άλλων καταστάσεων αυτός, πηγαινορχόταν στην Πρωθυπουργία, Δεν Κάσπαρη, ήταν ο κορυφαίος βέβαια Ιταλός Πρωθυπουργός, μακάρι να είχαμε ένα Δεν Κάσπαρη, ο οποίος παιδιά, ο Δεν Κάσπαρη πέθανε σε ένα σπίτι που του το είχε παραχωρήσει φίλος του. Δεν είχε μία. Παρά το γεγονός ότι στην Ιταλία τότε η μαφία κυριαρχούσε και μπορούσε να τον έχει πληρώσει και να τα πάρει και να ήταν αρχοντόπουλο. Δεν το έκανε όμως. Λοιπόν, έτσι με το ιταλικό τραγούδι θα πάμε στις εκλογές και με ιταλικά θα βάζω εγώ το βράδυ των εκλογών, γιατί θα γίνει το μπάχαλο της αρκούδας. Το πιστεύω, παιδιά, το πιστεύω. Θα γίνει ξυκολάσεως. Α, δεν σου είπα.
2: Ναι.
0: Γιατί στην Ελλάδα συμβαίνουν ορισμένα περίεργα.
2: Γιατί.
0: Ένας φίλος.
2: Ναι.
0: Δεν ακούει καλά. Όχι εντάξει. Πάει στο Νοριλά για να βγάλει το δίπλωμα. Και του εξετάζει ο Ριλά και του λέει ακούς. Πολύ καλά ακούς. Την καρφίτσα που πέφτει στον δρόμο. Του λέω δώσε μου το τηλέφωνο του Ριλά να του κλείσω το μαγαζί. Γιατί αφού δεν ακούς σου μιλάμε. Δηλαδή πώς δηλαδή ο Ριλά σου λέει ότι ακούς. Αυτά γίνονται στην Ελλάδα. Κατάλαβες. Αν ήταν στη Γερμανία θα τον έστελνα να διάβασω. Για άτομο με ειδικές ανάγκες θα τον
2: έστελνα. Δεν είπες ότι έκανε το κόλπο για τον ίδιο λέμε.
0: Ναι, για τον ίδιο λέμε.
2: Ναι, του λέει ο Ριλά θα σου κάνω εγώ, θα σου βάζω έναν ήχο και θα πατάς το κουμπί. Και το πάτε για το κουμπί.
0: Και πάτε για το κουμπί. Μέτρησε το χρόνο που κάνει να...
2: Να επανέλθει ο ήχος. Και πάτε για το κουμπί.
0: Δηλαδή ο τύπος, δηλαδή τέτοια πάτη δεν έχω ξαναδεί. Είναι και το γνωστό τη Αθηναίδα. Είναι φίλο μου πολλά χρόνια.
2: Ναι. Έχει υπερακοή, θεωρούμε.
0: Τι υπερ... Ναι.
2: Εγώ είμαι με την μεριά τη υπερακοή. Δηλαδή ακούει τον τη σφυρίχτρα του σκύλου.
0: Ο Ριλά τον έβγαλε ότι ακούει. Τον άνθρωπο που δεν ακούει. Δεν ακούει. Είναι κουφό, αλλά δεν ακούει.
2: Συχνότητε νυχτερίδα πιάνει αυτό.
1: Ακούει επιλεκτικά.
0: Ακούει.
1: Επιλεκτικά.
0: Ακούει. Όχι. Ρε.
2: Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Επιλεκτικά ακούει ο πατέρα μου. Αλλά. Ναι, ο πατέρα μου άκουγε. Του λέω τι είπε η μάνα του, λέγα του πατέρα μου. Δεν άκουσα παιδάκι μου. Εγώ του μίλαγα, άκουγε κανονικά. Όταν του λέγα τι λέγει η μάνα μου, δεν άκουσα. Δεν πρόλαβα να το πιάσω. Μιλάει γρήγορα, μου λέγε. Λοιπόν, ακούς, πήγε στον Οριλά, έκανε απάτη και πήρε χαρτί για να πάρει δίπλωμα ο άνθρωπος. Το καταγγέλλω. Ορίστε.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου. Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
5: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
6: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν. Για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
10: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Μόλις εμφανιστεί, λέει ο Γιώργος Σαμαράς, χτυπάει την τρίτη θέση μαζί με τους μισούς boomers. Κανένα όχημα δεν εμπόδιζε το δρόμο και ο Κοσμάκης πήγε για καραβανάκι την Κυριακή μεσημέρι και έκοψαν κλείσει 100 συνοχήματα Ελλάδα. Δεν κατάλαβα γιατί, τι εννοείς. Σε όλες τις χώρες της Ευρώπης κάνουν κυβερνήσεις εργασίας. Βλέπετε από αυτές τις χώρες κάποια λιγότερα αναπτυγμένη από την Ελλάδα. Καλημέρα μου κυρία Νέγα, κύριε Χατζή, καλή εβδομάδα με υγεία και δύναμη. Η Νέγα από την Επίδαυρο. Η κυβέρνηση έδωσε το 2025 20 δις και προημερών 8 δις για να αποπληρωμή χρεών που λήγουν το 2042. Θα μπορούσε να δώσει πολύ λιγότερα και να διαθέσει 1,5 δις για το 13ο μισθό. Αυτό το 1,5 δις είναι κάθε μήνα, κάθε μήνα.
2: Έχει λόγο που το κάνει. Όμως,
0: απλά ναι. Δεν θέλουν. Mm. Όλα είναι θέματα βούλησης. Ας μην μας κοροϊδεύουν. Λοιπόν, ψάξτε να δείτε ότι ισχύουν αυτά τα ποσά. Λοιπόν, πάστε το ΣΔΕ, ψάξω να δω αν ισχύουν αυτά τα ποσά. Γιατί αυτά τα ποσά για να δω αν ισχύουν πρέπει να μου δώσει πληροφορίες στο λογιστήριο του κράτους, το γενικό λογιστήριο του κράτους. Δεν είναι ποσά που κυκλοφορούν σε εφημερίδες, ούτε ποσά που συζητάμε στο καφενείο έτσι αυθαιρέτως ο καθένας από εμάς και λέει: α, είναι τόσο. Δεν είναι το. Εδώ δεν ήξερα να Ανδρουλάκη στη Βουλή να του απαντήσει. Εδώ του λέει Κεραμέως: φέρνουμε την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ενσωμάτωση, για το θέμα
2: μισθούς,
0: ναι. Και με την ψηφίσεις ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση την ψήφισες. Εντάξει, δηλαδή κάπου πρέπει να γίνουν μερικά πράγματα να γίνονται πολύ πιο, νομίζω, με περισσότερη λογική. Λοιπόν, να πάω τώρα στο φίλο μου και συνάδελφό μας, τον Μιχάλη τον Παπαδόπουλο, του γνωστού Side The Fact. Γεια σου Μιχάλη, καλημέρα.
11: Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα Τάλη, καλημέρα την Αίδα.
0: Μας είχες πει πριν από λίγο καιρό ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα περάσει αλμοδοβαρικές μέρες.
11: Ναι.
0: Το λέω σωστά?
2: Νομίζω ξεπέρασε τον αλμοδοβάρ, πάρα πολύ.
11: Το λες πολύ σωστά. Στην τελευταία μας επαφή ήταν λίγο μετά την Κεντρική Επιτροπή της 6 Ιουνίου. Είχα πει τότε, έκανε πρεμιέρα και ο ελληνικού σηματογράφου στην τελευταία ταινία του μεγάλου Πέτρου Αλμοδόβαρ. Και είχα πει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μάλλον πηγαίνει σε αλμοδοβαρικές μέρες. Τώρα, Αθηναίδα, επειδή παρακολουθείς πολύ σε σινεφίλ, το ξέρω φανατική, θα έλεγα ότι αυτή την εβδομάδα η ταινία που παίζει είναι το πάρτι γενεθλίων. Ναι. Αλλά μάλλον για το ΣΥΡΙΖΑ θα είναι το πάρτι αποχωρήσεων αυτή την εβδομάδα. Είναι κάτι το οποίο το είχαμε προβλέψει τότε. Οι εξελίξεις νομίζω ότι τάκι τίνουν οριστικά σε αυτό που και ο Αλέξης Τσίπρας έχει επισημάνει. Νομίζω και εγώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κλείνει ένα κύκλο. Ενδεχομένως να κλείνει το οριστικά τον κύκλο του, ενδεχομένως να κλείνει ένα κύκλο και να γίνεται κάτι άλλο. Από ένα κόμμα που κυβέρνησε κάποτε την Ελλάδα, από ένα κυβερνητικό κόμμα, είναι πλέον να γίνει κάτι πολύ μικρό, πολύ συρρυκνωμένο, ίσως και να τίνει κυριολεκτικά προς την περιθωριοποίηση με αυτά τα οποία θα δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα.
0: Ναι. Εγώ έλεγα νωρίτερα, γιατί έχω και ένα ρεπορτάζ γράψει στο nipos.gr σχετικά με το τι σκέφτονται. Είναι λίγο μπερδεμένα τα πράγματα στο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι λίγο, είναι πάρα πολύ μπερδεμένα. Δεν μπορεί να βρει άκρη. Ο παπάς τους λέει να κάνουμε διαρχία, οι άλλοι δεν θέλουν. Δεν υπάρχει εκπρόσωπο στην κοινοβουλευτική ομάδα για να πάει ένα γράμμα στον κύριο Νικήτα Κακλαμάνη για να επανέλθει ο Πολάκης. Μια κατάσταση πολύ δύσκολη.
2: Εγώ να κάνω την απλή ερώτηση του ακροατή. Τα ακούει όλα αυτά κάποιος και λέει: υπάρχει περίπτωση όλες αυτές οι διαφορές που δεν ξέρουν ούτε τι να κάνουν, ούτε πώς να πάνε, ούτε πότε να πάνε στην επόμενη φάση, υπάρχει περίπτωση να διαλύσουν το ΣΥΡΙΖΑ ολοκληρωτικά και τελειωτικά?
11: Περισσότερο Αθηναίδα από ό,τι συμβαίνει ήδη.
2: Έχεις δίκιο.
11: Δεν ξέρω αν υπάρχει περισσότερο από αυτό που συμβαίνει ήδη. Για να είμαστε ειλικρινείς, νομίζω ο Τάκης το περιέγραψε πάρα πολύ γλαφυρά. Δηλαδή, αν αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιος Ενώ ξέρω και τώρα μπορώ να αποκαλύψω κάπως ένα ρεπορτάζ, γιατί υπάρχει πάντα και σεβόμαστε εμείς τη μεσογράφη τέτοια πράγματα. Υπήρξε και τηλεφώνημα στον κύριο Καγλαμάνη την προηγούμενη Πέμπτη. Από έναν των ανθρώπων που διεκδικούν αυτή τη στιγμή την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Από την καινούργια φρουνιά.
0: Μου είπε ο κύριος Καγλαμάνης που μίλησα ότι μίλησε με τον κύριο Πολάκη.
11: Εντάξει, σωστά. Αυτό που αποκάλυψε ο πρόεδρος της Βουλής, ναι, εγώ το σέβομαι. Αφού το αποκάλυψε ο πρόεδρος της Βουλής, τον σεβόμαστε απόλυτα.
0: Τον πήρε τηλέφωνο να ρωτήσει πώς γίνεται η διαδικασία.
11: Πώς γίνεται να επιστρέψω πίσω. Ναι. Ναι, αυτό ήταν το ερώτημα. Ναι. Τώρα από εκεί και πέρα.
0: Γιατί ο κύριος Πολάκης έχει δίκιο τώρα.
11: Ο κύριος Πολάκης έχει απόλυτο δίκιο.
0: Σου λέει, καθίστε ρε παιδιά, εγώ ας πούμε αυτή τη στιγμή ο Φάμελος με έδιωξε, ο Φάμελος δεν υφίσταται. Και μετά την αποτυχία του, γιατί ο κύριος Φάμελος είναι πασίβλο ότι απέτυχε σε όποια προσπάθεια έκανε, και η Κεντρική Επιτροπή ομοφόνος μου λέει να γυρίσω, πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος.
11: Κεντρική Επιτροπή όμως. Δεν ήταν Κεντρική Επιτροπή.
0: Ναι, εντάξει.
11: Γι' αυτό, Τάκη, και θα είδες ότι αυτό το οποίο βγήκε και δόθηκε σε εμάς δημοσιογράφους δεν αποτελούσε απόφαση, αποτελούσε ψήφισμα. Εσύ τώρα είσαι παλιό στο ρεπορτάζ, δεν καταλαβαίνει τη διαφορά μεταξύ απόφαση και ψηφίσματο.
0: Ναι, ψήφισμα είναι όσοι είναι παρόντες, βγάζουν μια
11: κοινή. Καλά, ναι, βγάζουμε, ναι, συμφωνούμε σε κάτι και λέμε το ψηφίσαμε. Αλλά απόφαση δεν είναι. Η Κανονική Κεντρική Επιτροπή είναι το Σάββατο. Γι' αυτό και είπες πάρα πολύ σωστά και η Αθηναίδα το περιέγραψε. Γιατί αυτή τη στιγμή πόσο Αθηναίδα μου να διαλυθεί περισσότερο. Ναι. Γίνονται συνεδριάσεις, οι οποίες τελικά δεν είναι κεντρικές επιτροπές, αλλά είναι συνεδριάσεις, αν θέλεις, προσυνεδριάσεις άλλης κεντρικής επιτροπής που θα γίνει το Σάββατο. Δεν υπάρχει άνθρωπος αυτή τη στιγμή στην Βουλή να εκπροσωπήσει το κόμμα. Ο κ. Ξανθόπουλος, ως πρώτος κυβερνητικός εκπρόσωπος, έχει αναλάβει αυτόν τον βαρύ ρόλο αυτή τη στιγμή.
0: Δεν είναι όμως γιατί επίσημος ρόλος, δεν έχει εκλεγεί ως γραμματέας κοινωνικής ομάδας. Αυτό μου είπε εμένα ο κ. Κακλαμάνης, μου λέει. Πρέπει να εκλέξουν γραμματέα, έστω τραβηγμένο από τα μαλλιά, κανονικά ο πρόεδρος, αλλά ας πούμε πρέπει να εκλεγεί ένας γραμματέας, κάτι ρε παιδί μου.
11: Και να δείξει ανοχή το Προεδρείο της Βουλής και να το
0: Ναι, θα δείξει ανοχή προφανώς στην πρόθεση του κ. Καγκλαμάνη, είναι να δείξει απόλυτη ανοχή για να διευθετηθούν αυτά τα θέματα, δεν είναι ωραία τέλος πάντων, ναι.
11: Και ξέρεις, Τάκη, με αυτό που λέμε στη ζωή είναι ότι καμιά φορά ακόμα και όταν έχεις το δίκιο σου, όταν το διεκδικείς με λάθος τρόπο και βιαστικά το χάνεις. Δηλαδή υπάρχουν τρόποι όλα αυτά να γινόντουσαν με έναν όμορφο τρόπο, σωστά, σύμφωνα και με το καταστατικό.
0: Εδώ θα σου πω κάτι που είναι ένα δικό μου πολιτικό συμπέρασμα. Είναι καθαρά προσωπική αντίληψη και άποψη, είναι ένα προσωπικό συμπέρασμα διαβάζοντας μέσα έξω όλο αυτό το σύστημα. Δικαιώνει η κατάσταση στο ΣΥΡΙΖΑ τον Τσίπρα. Γιατί έφυγε.
2: Α, σε αυτό έχει δίκιο.
11: Αποκαλύψω.
0: Γιατί αυτοί δεν μπορούν να συνολωθούν πέντε άνθρωποι.
2: Ναι.
0: Που φαντάσου πρωθυπουργό τώρα να είναι με αυτούς να κάνει συζήτηση.
2: Ναι.
11: Μπορώ να αποκαλύψω κάτι στον αέρα για το πόσο δίκιο έχει.
0: Ναι,
11: όταν λοιπόν το προηγούμενο Σάββατο βρέθηκα για λίγο, γιατί είχα φύγει για λίγες μέρες διακοπές, τις διέκοψα, έφτασε αυτό που ήταν σαν κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, βρέθηκα για λίγο. Ένας άνθρωπος που μετείχε μέσα. Η ηλικία γύρω στα 60. Να περιγράψω δηλαδή, και την ηλικία του ανθρώπου, που σημαίνει ότι είχε φάει πολλά καντάρια στην αριστερά, δηλαδή είχε τη διαδρομή του. Μου είπε πόσο δίκιο είχε ο Τσίπρας. Αυτό ήταν η κουβέντα που μου είπε και μέσα όταν γινόντουσαν όλα αυτά. Πόσο δίκιο είχε.
0: Βέβαια, αυτό δεν μπορεί να συνοηθούν πέντε άνθρωποι.
2: Άρα έχει δίκιο για να μην του θέλει.
0: Βέβαια.
11: Έχει δίκιο σε όλα όσα περιγράφει στην Αθηναίδα και που έφυγε και που είπε πολύ νωρίς ότι ο κύκλος για αυτόν στο ΣΥΡΙΖΑ τελείωσε και για το ότι αυτή τη στιγμή λέει ότι όποιος θέλει να έρθει έρχεται σαν απλός πολίτης. Ναι. Χωρίς να κουβαλάει γαλόνια, χωρίς να κουβαλάει
0: ομάδες,
11: χωρίς να κουβαλάει σχήματα.
0: Τώρα θα σου κάνω μια ερώτηση. Μαθαίνω ότι η κυρία Γεροβασίλη είναι αυτή που θα δώσει, λέει, το σύνθημα για να φύγουν. Θα μείνουν καμιά δεκαριά πίσω, δεν θα μείνουν περισσότεροι, άμα αρχίσουν να φεύγουν.
11: Έως 12 βουλευτές.
0: Θα μείνουν έως 12 βουλευτές. Αυτό το κόμμα όμως κυβέρνησε τη χώρα, έτσι.
11: Ναι.
0: Εντάξει, αυτό έχει μια ιδιαίτερη σημασία. Όχι για τον Τσίπρα, αλλά για το πώς μπόρεσε ο Τσίπρας να ανταπεξέλθει αυτή τη κατάσταση. Εγώ σε αυτό τον παραδέχομαι. Γιατί δεν μπορείς με όλους αυτούς να βγάλεις άκρη. Δεν μπορείς δηλαδή.
11: Καταλαβαίνει κανείς ότι ο Τσίπρας έπρεπε να γράψει μετά και ένα δεύτερο βιβλίο στην Ισάγκη, ένα άλλο βιβλίο, στο οποίο να περιέγραφε ακριβώς ότι τράβηξε στο εσωτερικό του κόμματός του, ενώ προσπαθούσε και προς τα έξω να ισορροπήσει την κατάσταση στην οποία περιέγραψε στην Ισάγκη. Μιλάμε για τις συνθήκες της διακυβέρνησης τότε το 2015-2019. Θα έπρεπε να περιγράψει κάποια στιγμή και τις συνθήκες της διακυβέρνησης στο εσωτερικό του.
0: Ποιος θεωρείται φαβορίστη να βγει ως πρόεδρος στην κοινοβουλευτική ομάδα?
11: Νομίζω ότι ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας είναι η Ρένα Δούρη.
0: Μάλιστα. Ωραία.
11: Αυτό το οποίο προσπαθούν να υπάρχει μια πρόταση την οποία εγώ προσωπικά είναι η κουβέντα που κάναμε προηγουμένως για το τελικά πόσο βαθιά νοσεί και στις δομές του το πολιτικό σύστημα.
0: Δες την πρόταση του Παπά να πάνε δύο, έτσι.
11: Εντάξει, ο Νίκος ο Παπάς συνήθως προσπαθεί να βρει κάποιες ισορροπίες. Λέει ο Νίκος ο Παπάς με έναν τρόπο το κόμμα να περάσει δια της πλαγίας στα χέρια του Παύλου Πολάκη με την εξής έννοια. Η κυρία Δούρου να κερδίσει την κοινοβουλευτική ομάδα που φαίνεται ότι είναι και το φαβορί και θα την κερδίσει. Ενδεχομένως ο κ. Πολάκης να θα είναι υποψήφιος να μην βρει παραπάνω από δύο ή τρεις ψήφους μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα. Σε ένα πολύ μικρό ούτως ή άλλως αριθμό ανθρώπων που θα ψηφίσουν. Και να συσταθεί συνέχεια μια επιτροπή εκλογικού αγώνα κατά το σχήμα. Θυμάστε του Μαΐου του 2023 με τις εκλογές της επαναληπτικές του Ιουνίου του 2023 τον Αλέξη Τσίπρας όρισε τότε μια επιτροπή η οποία ανέλαβε τον τελευταίο ένα μήνα το σχήμα και επικεφαλής να τεθεί ο Παύλος Πολάκης. Τότε όμως ουσιαστικά στο ψηφοδέλτιο επικεφαλής θα είναι ο Παύλος Πολάκης και θα είναι αυτός που θα εκπροσωπεί το κόμμα και στα πάνελ στις συζητήσεις των πολιτικών αρχηγών κτλ.
0: Θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρέπει να πάμε για ειδήσεις.
11: Καλημέρα.
0: Ήταν ο Μιχάλης Παπαδόπουλος, διευθυντής του The Fact, ενός γνωστού site το οποίο κινείται προς τα αριστερά και μάλιστα έχει πολλές αποκαλύψεις κάνει και έχει μια ιδιαίτερη σημασία.
2: Τώρα μας έκανε.
0: Και τώρα, ναι. Λοιπόν, η Άννα Μαρία.
2: Παπακοσταντίνου
0: θα μας πει το βελτίο ειδήσεων. Είναι νέα δημοσιογράφος η οποία αναδείχθηκε εδώ στον Α989 και έχει μια καταπληκτική πορεία, νομίζω.
2: Εγώ την έχω τσεκάρει σαν ύποπτη στιγμή που δεν ξέρει ότι την παρακολουθώ από το γραφιάκι μου.
0: Κάνει και τσεκάρει και τα ρεπορτάζ με τηλέφωνα. Παλιά δημοσιογραφική αντίληψη αυτή. Λοιπόν, εγώ θέλω να τις ευχηθώ δημόσια γιατί από την καινούργια σεζόν θα αναλάβει το πρωινό δελτίο ειδήσεων να έχει πάντα επιτυχίες και πιο ψηλά.
12: Ευχαριστώ.
3: Η ώρα είναι 10.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Συνεχίζονται τα προβλήματα για τους οδηγούς στην άνοδο του Κηφισού από το Περιστέρι μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια και στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση μέχρι τη Λένορμαν. Στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τον Ασπρόπυργο, στην Αθηνών Κορίνθου προς Αθήνα, στο ύψος της Ελευσίνας, στη λεωφόρου Κηφισίας και τη λεωφόρου Μεσογείων ανατμήματα και στην Παραλιακή προς Γλυφάδα, στο ύψος του Νέου Φαλήρου. Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Περιφερειακή Εγάλεω μέχρι Κόμβο Κύμης και στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Ανθούσα μέχρι Κόμβο Κηφισίας. Συνελήφθη στη Μεγάλη Βρετανία η 46χρονη που κατηγορείται για τη συμμετοχή της στην υπόθεση του εμπρισμού της Μαρφίν μετά την ενεργοποίηση ερυθράς αγγελίας της Ίντερπολ από την Ελλάδα. Η 46χρονη επικοινώνησε αυτοβούλως με τις ελληνικές αρχές, δηλώνοντας πως είναι αθώα και πως επιθυμεί να επιστρέψει άμεσα στην Ελλάδα προκειμένου να παρουσιαστεί ενώπιον των αρχών. Τις φήμες ότι ένα ανώνυμο ηλεκτρονικό μήνυμα οδήγησε στις πρόσφατες συλλήψεις για την υπόθεση στην Μαρφίν, διέψευσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης σε συνέντευξή του. Αναφερόμενος στο περιστατικό στο Άργος, όπου ένας 20χρονος έχασε τη ζωή του, ξεκαθάρισε ότι οι αστυνομικοί δεν λειτουργήσαν σωστά και ότι η υπόθεση θα κριθεί πλέον από την ποινική δικαιοσύνη. Η αστυνομία έχει ως αποστολή να συλλαμβάνει τους δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Χρυσοχοίδης. Κλιμακώνεται η κρίση στη Μέση Ανατολή μετά τις αμερικανικές επιθέσεις σε ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις με στόχο τον περιορισμό των επιθέσεων της Τεχεράνη σε εμπορικά πλοία. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι 4 τραυματίστηκαν σε αμερικανικό βομβαρδισμό στη πόλη Μασάρ, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Ιρνά. Για παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, έκανε λόγο το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν, κατηγορώντας τις ΗΠΑ ότι ματέωσαν όλες τις διπλωματικές προσπάθειες που καταβλήθηκαν τους τελευταίους μήνες. Με επιθέσεις βαλιστικών πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών κατά αμερικανικών στόχων στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, απάντησε το Ιράν. Ανώδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά και την ανακοίνωση του Ιράν ότι προχωρά στο κλείσιμο των στενών του Ορμούζ. Στα 78 δολάρια το βαρέλι, η τιμή του πετρελαίου Brent, ενώ το αμερικανικό αργό φτάνει τα 74 δολάρια το βαρέλι. Υπογράφεται σήμερα παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στον Βοτανικό Κήπο Διομήδου, στο Χαϊδάρι, η σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά μεταξύ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και της Αναδόχου Κοινοπραξίας. Το έργο στον Σκαραμαγκά φιλοδοξεί να αντιμετωπίσει ένα από τα μεγαλύτερα κυκλοφοριακά προβλήματα της Δυτικής Αττικής. Τα αίτια της πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες στο παλιό κτίριο του θεάτρου Μπάτμιντον στο Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδί διερευνά η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 8 και έκαιγε υλικά και απορρίμματα εντός του κτιρίου, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Κιλκίς και περιοχές της Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την πυροσβεστική. Τον διορισμό ειδικού εκπροσώπου της Κομισιόν για το Κυπριακό μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, προανήγγειλε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Σε ανάρτησή της στο X, η πρόεδρος της Κομισιόν σημειώνει ότι διαμορφώνεται μια νέα δυναμική για την πρόθεση λύσης του Κυπριακού στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών και σύμφωνα με τις αρχές και τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τουλάχιστον 27 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 63 τραυματίστηκαν σε πυρκαγιά που ξέσπασε μέσα σε μπαρ στη Ταϊλάνδη. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύονται 22 άνθρωποι. Τα ευρήματα αποδεικνύουν ότι η πλειονότητα των θυμάτων έχασε τη ζωή τους από εισπνοή καπνού. Σύμφωνα με καταγγελίες, στον χώρο διασκέδασης δεν υπήρχαν πινακίδες εξόδου κινδύνου, ενώ οι πόρτες ήταν κλειδωμένες, με αποτέλεσμα οι θαμώνες να εγκλωβιστούν. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών ο γνωστός ηθοποιός Σαμ Νίλ. Στη διάρκεια της καριέρας του συμμετείχε σε μεγάλες κινηματογραφικές παραγωγές όπως το Πιάνο και το Jurassic Park.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
1: Ο καιρός σήμερα στην Αττική γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά βόρειοι 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Αμέσως μετά και πάλι κοντά σας, ο Τάκης Χατζής και η Αθηναϊς Νέγκα.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για μία ακόμη ώρα. Θα είμαστε κοντά σας, κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Για να σας ενημερώσουμε, αν μπορούμε να σας φτιάξουμε και τη διάθεση. Καλά θα είναι. Φτιάχνει διάθεση, φτιάχνει. Τάκι.
1: Ναι.
0: Τι πιστεύεις ότι φτιάχνει τη διάθεση?
1: Δημοσκοπήσεις.
0: Η άδεια, μόνο η άδεια. Νομίζω ότι όλα τα υπόλοιπα είναι.
1: Θα έχουμε οπωσδήποτε μια πολύ δύσκολη περίοδο μετά το Σεπτέμβριο. Για μας τη δουλειά εννοώ, υπό την έννοια ότι
0: τρεχάτε.
1: Θα χάνει μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα.
0: Ναι.
1: Δεν θα βρίσκει μάνα το παιδί. Το παιδί θα ζητάει μάνα.
0: Ναι.
1: Ο πατέρας θα κάνει το ρόλο του ψάχτη. Θα ψάχνει δηλαδή. Τίποτα θα είναι ένα μπάχαλο η κατάσταση. Δεν θα μπορεί να κάνει κυβέρνηση κανένας. Θα βριζόνται δημόσια. Θα γίνεται της κακομοίρας δηλαδή. Δεν θα υπάρχει άκρη.
0: Με αποκορύφωμα.
1: Είδες τι είπε προηγουμένως ο καλλιτέχνης που είχαμε από τη... Όχι, που είχαμε από τη GPO. Και τρίτη εκλογική αναμέτρηση. Εγώ το βλέπω δηλαδή. Γιατί δεν θα μπορεί, δηλαδή, για να γίνει συνεργασία, θα πρέπει το κόμμα που θα συνεργαστεί με το πρώτο, όποιο είναι το πρώτο κόμμα, θα βάλει, όχι νερό στο κρασί
0: θα
1: του.
0: Θα βάλει μια κανάτα.
1: Θα βάλει νταμιζάνες νερό στο κρασί του. Δεν είναι, μου λες τώρα, θα το κάνει σαν την κανά. Βάλτε νερό στα πύλινα για να νομίζω ότι πίνουν κρασί. Ήταν μεθυσμένοι το μεταξύ άλλοι.
0: Το θέμα είναι ότι έχουν κάνει.
1: Έφερα κρασί, εντάξει.
0: Ό,τι μπορούν για να αποκλείσουν κάθε ενδεχόμενο και να είναι πιο. Να είναι πιο οξύ αντιπαράθεση.
1: Ναι.
0: Δεν σηκώνει νερό όταν είσαι έτσι.
1: Όχι, όχι. Κοίταξε.
0: Και θα γίνει και χειρότερο.
1: Εμένα αυτό όλο βέβαια.

0: Κοιτάξτε, αν ο Μητσοτάκης δεν πάρει 3 μπροστά και στη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, θα φύγει. Δεν μπορεί για την πρώτη. Η Νέα Δημοκρατία λειτουργεί τελείως διαφορετικά από τα υπόλοιπα κόμματα. Θα βγάλει η κοινοβουλευτική ομάδα έναν αρχηγό, ο οποίος θα οδηγήσει το κόμμα στις εκλογές και μάλλον αυτό είναι ο Δένδια. Σε αυτή την περίπτωση, εάν ο Σαμάρας έχει πάρει ένα 4, 5, 6, ξέρω πόσο θα πάρει, τις 100, θα πάει με το Δένδια, θα πει γυρίζω στη Νέα Δημοκρατία αφού έφυγε αυτός και κάνουμε κυβέρνηση. Έτσι γίνονται αυτές οι δουλειές. Αυτό βέβαια ένα σενάριο μακρινό, δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Απλώς επειδή έγινε η αναφορά αυτή, είναι η μόνη περίπτωση δηλαδή να ξαναρθούν τα πράγματα στη Νέα Δημοκρατία, το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αν ο Μητσοτάκης όμως καταφέρει και πάρει πάνω από 3 στον πρώτο γύρο, όχι πρώτο γύρο, στις πρώτες εκλογές, δεν είναι σε 2 γύρους εκλογές, ένα γύρο είναι, και πάρει πάνω από 3, έχει πολύ μεγάλες πιθανότητες στο δεύτερο, σε μια συσπήρωση που θα γίνει και σε... θα γίνει της κακομοίρας τώρα, εντάξει, θα γίνει τέτοια πόλωση που δεν θα το έχουμε ξαναδεί, ενδεχομένως εκεί να καταφέρει να πιάσει αυτό 37%-38% για να κάνει κυβέρνηση. Ενδεχομένως, λέω έτσι. Τίποτα δεν είναι σίγουρο για όλα αυτά. Είναι σήμερα της ουσίας Σάρας. Είναι Σάρα, μάλλον και κακό είναι ένα απάντημα. Και δεν ξέρω τι ουσία ήταν αυτή.
1: Ουσία είναι...
0: ναι, εντάξει, ποια ήταν...
1: Όταν ήταν μοναχή δεν είναι ουσία.
0: Ναι, όχι, είναι η Σάρα του κοινού, του Μωυσή, που έκανε παιδί στα 70.
1: Όχι, δεν μπορεί αυτή να έχει γίνει. Όχι, δεν ξέρουμε πόσο ήταν η Σάρα.
0: 120 ήταν. Έτσι μου έχουν πει. Δηλαδή,
1: έτσι, γιατί λένε ότι η Σάρα που έκανε ήταν θαύμα. Είχαν εγκαταλείψει κάθε ελπίδα και έκανε παιδί.
0: Όχι.
1: Ταυτίζομαι.
0: Όχι, αυτό που λες Νίκο, είναι όπως το είπα. Μπορεί να αλλάξει αρχηγό με απόφαση κοινοβουλευτικής ομάδας και αφού πετά τις εκλογές να πάνε σε ένα συνέδριο και να κάνουν εκλογή αρχηγού, ποιον θέλουν. Και αυτό θα εξαρτηθεί βέβαια από το αποτέλεσμα των εκλογών. Δεν είναι. Είναι απλό, δεν είναι.
1: Την ουσία γιορτάζουμε σήμερα, είπες.
0: Ναι.
1: Το κοίτα. Από τις σπουδαιότερες μητέρες της ερήμου έζησε λίγα σχετικά 60 χρόνια σε κελί. Τίποτα, αυτή δεν είναι, μιλούσε ως άνθρωπο 60 χρόνια. Παραμένοντας προσιλωμένη στην προσευχή και αντιμετωπίζοντας πειρασμούς με υπομονή.
0: Ναι, πειρασμούς με υπομονή. Εντάξει. Λοιπόν, Αθηναίδα.
1: Μάλιστα, Τάκη.
0: Θέλουμε και άλλες συνεντεύξεις, όπως αυτή με τον Γιώργο Ματαράγκα.
1: Να το πούμε περαστικά, ναι, γιατί είχε ένα θέμα με την καρδιά του, αλλά από ό,τι διάβασα είναι καλά.
0: Είναι καλά. Μια ιδέα για συνέντευξη σε ξεχασμένους τοπιούς, όπως η Γκέλη Γαβρίλη, η Μέρη Αλιφαντή, Τάσο Κωστή και δεκάδες άλλους.
1: Το προσπαθώ. Είναι η αλήθεια ότι πρέπει να τους βρεις και σε διάθεση να μιλήσουν, θα πω. Σε διάθεση να μιλήσουν.
0: Ναι, εντάξει, εσύ μπορεί να θες να τους κάνεις συνέντευξη.
1: Εγώ εννοείται ότι θέλω, αλλά ξέρετε το.
0: Μετά σου κοστίζει και ξεχασμένο.
1: Το 70% είναι να θέλει κάποιος.
0: Δεν νομίζω. Παίζει ακόμα.
1: Άμα έρθει στο στούντιο, κάτι γίνεται.
0: Ναι, τι είπες.
1: Αν έρθει στο στούντιο, λέω κάτι γίνεται. Το θέμα είναι να θέλει. Το γύρω-γύρω είναι το δύσκολο.
0: Ποιο είναι το δύσκολο.
1: Μέχρι να φτάσει να θέλει να έρθει. Αυτό λέμε.
0: Α, ναι.
1: Ναι.
0: Πώς τα ξέρει αυτά.
1: Τι πώς τα ξέρει, εσύ δεν τα ξέρει.
0: Πού να τα ξέρω.
1: Πιο καλά τα ξέρεις εσύ. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι οι πολιτικοί που έρχονται σε σένα.
0: Ναι.
1: Θέλουν να έρθουν.
0: Όχι όλοι.
1: Όχι όλοι, εντάξει. Είναι και μερικοί
0: που. Είναι μερικοί που
1: σου λέει. Μπράβο σου που τους βγάζεις.
0: Μου είπε. Όχι, μου είπε κάποια στη Γίνα Τζαφυροπούλου. Δεν έρχομαι γιατί γίνουμε βάρια κάθε φορά. Δεν σκεφτώ εγώ. Λένε αυτοί αυτά που λένε και μετά του φταίω εγώ. Ναι, εντάξει, ορίστε. Thank you.

0: Λοιπόν, συνέχεια, έλεγα για την ταινία Αμελή που είδα χτες στο Σινέφιλο Θέη.
1: Ναι.
0: Εκπληκτικό σινεμά σε αυτό.
1: Εντάξει, είναι από τα σινεμάτα ιστορικά.
0: Και γύρω-γύρω πράσινο, ήταν καταπληκτικό και έχουν φανταστική πίτσα. Ο γνωστός κουφός.
1: Θέλω να μου πεις αν έτρωγες την πίτσα ή αν είδες την ταινία.
0: Όχι, την ταινία την είδα. Η ταινία ήταν άπαιχτη. Δεν την είχα δει την ταινία εγώ αυτή. Είχα διαβάσει πολλά για την ταινία. Ήξερα την υπόθεση.
1: Είναι σταθμός. Αλλά... ταινία σταθμός στο σινεμά.
0: Λοιπόν,
1: εγώ λέει
0: δεν
1: απορώ.
0: Δεν την είχα δει, αλλά είχε φοβερό χιούμορ. Πολύ ωραία.
1: Ναι, εγώ λέει απορώ.
0: Και είναι 25 χρονών ταινία, έτσι.
1: Όμως, 2001. Ναι, ορισμένα πράγματα. Εγώ απορώ, λέει ο Γιάννης ο Μαρδάκης, γιατί πώς κάποιοι έρχονται στην εκπομπή σας απροετοίμαστη. Εδώ ξέρω εγώ, λέει, τι θα ρωτήσετε.
0: Νομίζω ότι ξέρει κανείς, αλλά μπας με τόσο.
1: Εντάξει, σε κάποιες περιπτώσεις ξέρεις ότι ο άλλος έρχεται για να μιλήσει για ένα θέμα που ισχύει με το κόμμα του.
0: Του ρώτησα εκεί στον κινηματογράφο αν θα παίξουν την Οδύσσια και μου είπανε όχι, δεν θα το βάλουνε, διότι άκου τι έχει κάνει η εταιρεία. Επιβάλλει η εταιρεία αυτή να το παίξει 3 εβδομάδες. Δηλαδή, 3 ώρες έργο, δεν μπορεί να έχει δεύτερη παράσταση. Μία έχει. Και θα έχει, λέει, δικό του άνθρωπο εκεί, φανερό και κρυφό, για να τσεκάρει τα αστεία. Τι είναι αυτά τα πράγματα.
1: Γιατί τι χούντα έχουμε.
0: Καλά, εντάξει, θα παίξει το 32 αυτή, οπότε εντάξει.
1: Ναι.
0: Α, και φέρνουν και τον Παραχαράκτρη, είδα διαφήμιση.
1: Ναι.
0: Ο Παραχαράκτρη, φοβερή ταινιάρα αυτή.
1: Ναι,
0: όποιο το ακούει, να μην τη χάσει τον Παραχαράκτρη. Οπουδήποτε να πάτε να τη δείτε αυτήν την ταινία, γιατί είναι ο τύπος που γεμίζει όλη τη Γαλλία με πλαστά. Και του λέει ένας, του λέει θα σταματήσω, λέει, μόλις είναι αρκετά. Του λέει δεν θα σταματήσεις, γιατί δεν το κάνεις για τα λεφτά.
1: Α, το κάνει για τη χαρά του.
0: Βέβαια.
1: Κοροϊδεύσα
0: όλους. Ναι, κοροϊδεύω όλους. Θα πάμε σε διαφημίσεις, θα γυρίσουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
4: Η παραγγελία σας.
3: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3.80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
5: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
7: Δυσγλυκινικό.
6: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
7: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
10: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
11: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
10: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
11: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
10: Radio Player.
11: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
12: Για το γόνατο,
13: Arthrolen.
12: Για τη μέση,
13: Arthrolen.
12: Για τις αρθρώσεις,
13: Arthrolen.
12: Για το γόνατο, για τη μέση, για τις αρθρώσεις,
13: πάρε Arthrolen και δεν θα μετανιώσεις. Στα φαρμακεία.
14: Προϊόν γνωστοποιημένο στο νεό. Συμβουλευτείτε του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης. Δεν υποκαθιστά μια ισορροπημένη διατροφή.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Βλέπω εδώ τώρα μία δήλωση του κυρίου Ανδρουλάκη που προφανώς λίγο προσπαθεί να το γυρίσει λίγο το κλίμα μετά αυτό το διάλογο που Έγινε στη Βουλή, διαβάζω εδώ. Ανδρουλάκη, η είδηση της μέρας είναι ότι ο Μητσοτάκης δεν θα δώσει ποτέ τη 13η σύνταξη. Προσπάθησε να το γυρίσει, να επωφεληθεί από όλη αυτή την κόντρα η οποία δεν τον ευνόησε, τουλάχιστον την κατά τη διάρκεια της κόντρας. Μπορείτε να παίρνετε τηλέφωνο, να μας στέλνετε ό,τι θέλετε να μας πείτε με τη γνωστή διαδικασία στο Viber. Παίρνετε το Viber και γράφετε μήνυμα, το στέλνετε στη συνέχεια στο 6947-989-989, 212-214-800 τηλεφωνικό μας κέντρο, και για mail στέλνετε στο ner@alfaradio989.gr.
0: Λοιπόν, πάση περιπτώσει. Ξέρετε, δεν ασχολούμαι με μπλουζάκια, δεν ασχολούμαι με παπολιτική, μόνο πολιτικά θα μου γράφετε εδώ, και δεν με ενδιαφέρει εμένα ο Κυρανάκης ειδικός. Δεν υπάρχει στο πλάνο μου το άτομο αυτό. Δεν υφίσταται δηλαδή για μένα. Είναι ανύπαρκτο. Δεν έχω αυτή την άποψη, την οποία θα διατηρήσω όσο χρειάζεται. Λοιπόν, και χρειάζεται και θα χρειάζεται βεβαίως, διότι αυτά που έκανε και στο Υπουργείο που ήταν και ο τρόπος με τον οποίο εκφέρει πολιτικό λόγο με βρίσκει απίστευτα αντίθετο, και θα έλεγα ότι δημιουργεί πολύ αρνητικό κλίμα για μια παράταξη την οποία τον έχει εντάξει σε ένα κόμμα στο οποίο τον έχει εντάξει. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Η Νέα Δημοκρατία δεν είναι ένα κόμμα, τουλάχιστον όπως την ξέρω εγώ αυτά τα χρόνια που παρακολουθώ το ρεπορτάζ εδώ και 50 χρόνια. Δεν είναι ένα κόμμα το οποίο ανάβει φωτιές για τον εμφύλιο, για τέτοια ζητήματα. Δεν είναι αυτό. Τα λάθη της δεξιάς γίνανε. Το 1974 ήρθε ο Καραμαλής τελείως διαφορετικός. Και θεωρώ ότι τέλος πάντων έχουν αλλάξει τα πράγματα και οι συσχετισμοί αυτό το διάστημα. Κέρδισε ο Ανδρέας Παπανδρέου, άλλαξε το σκηνικό. Τι να λέμε τώρα δηλαδή, έτσι. Καλημέρα σας, λέει, είμαι συνάδελφος του πολιτιστικού ρεπορτάζ. Αυτή τη στιγμή πηγαίνω στη δημοσιογραφική προβολή της Οδύσσιας, η οποία είναι για κλειστή αίθουσα. Λόγω των γυρισμάτων με τεχνολογία IMAX, σε αντίθεση με την υπέροχη Αμελή, που όπως είπε ο κ. Χατζής είναι ιδανική για θερινό. Καλή συνέχεια, Αλεξάνδρα Σκαράκη. Σε ευχαριστούμε, κυρία συνάδελφε, πάρα πολύ για την παρατήρηση που έκανες. Κατά συνέπεια, αυτό, αν μας το διευκρινίσεις, το Οδύσσια, που εγώ επειδή έχω διαβάσει διάφορα για αυτή την ταινία, γιατί βλέπω πολύ κινηματογράφο, όχι αυτά που βλέπει ο Μίμης ο Δανίκας, άλλα πράγματα, δηλαδή κανονικό σινεμά, δηλαδή που πας και φεύγεις ευχαριστημένος, δεν φεύγεις με χάπια, δεν φεύγεις με ενέσεις, τα βλέπει και είναι αυτά με τον Δανίκα μαζί, δηλαδή φεύγεις κανονικά σαν άνθρωπος και έχεις και μια χαρά και μια αίσθηση. Ναι. Λοιπόν, Αλεξάνδρα, θέλω να μας πεις αν αυτή η ταινία τελικά είναι μια ταινία η οποία πρέπει να παίζεται μόνο σε θερινούς κινηματογράφους. Δεν το καταλάβα, αν έχεις την καλοσύνη.
4: Το Μιλή.
0: Όχι, ρε εσύ, το Οδύσσια.
4: Όχι, μια κλειστή αίθουσα μόνο και IMAX.
0: Σε κλειστή αίθουσα μόνο.
4: IMAX.
0: Α, δεν μπορεί να παίξει σε θερινό σινεμά. Θα χάσει. Θα χάσει. Λοιπόν, άρα καλό είναι να
1: δεν
0: μην.
1: Δεν ξέρω, εγώ δεν είμαι αυτή.
0: Εντάξει, αυτή η άποψή είμαστε. Δεν μπορεί να πάει. Τι να πάει.
1: Των θερινών σινεμά.
0: Ναι, τι να πάει. Έχει την Οδύσσια και έχει την ωραία Ελένη, η οποία είναι
1: εγώ δεν
0: από
1: μπορώ
0: την Αφρική.
1: Εγώ εντάξει, να σου πω κάτι, δεν μπορώ και τα πολύ τα αυτά τα.
0: Βάλε αυτά. Κάποιον άλλο, ναι, κάποιον άλλο, επειδή πρέπει να έχει και δεν είμαστε ρατσιστές. Αλλά η ωραία Ελένη περιγράφεται και στον Όμηρο εμέσως.
1: Ναι.
0: Ναι, δεν.
1: Ναι. Δεν περιγράφεται μάλλον. Δεν περιγράφεται για να φαντάζει ο καθένα ό,τι θέλει.
0: Όχι, αφήνει. Ναι, αφήνει.
1: Τέλος πάντων, τώρα αυτό έγινε για λόγους πολιτικής ορθότητας στο Hollywood.
0: Ναι, γιατί πρέπει και οι μαύροι να συμμετέχουν και οι γκέι και πρέπει να υπάρχουν στις ταινίες αυτά.
1: Και νομίζω ότι είναι μια επιτυχία της ταινίας με ποια έννοια, ότι τη συζητούμε. Συζητιέται η ταινία. Ναι, διαφορετικά. Σκέψου, θα είχαμε λόγο να συζητήσουμε μια ταινία, την ιστορία της οποίας την ξέρουν όλος ο κόσμος, όλος ο πλανήτης. Πας και ξέρεις τι θα γίνει.
0: Ξέρετε πως την αποδίδει, ρε παιδάκι μου.
1: Σίγουρα, αλλά έχει γίνει λίγος περισσότερος λόγος.
0: Θα γυρίσει πίσω ο Οδυσσέας,
1: ναι.
0: Θα πλακώσει το ξύλο τους με το τόξο, ποιος θα το πετάξει.
1: Τι άλλοι θα του πει, εδώ ήμουν να σε περίμενα.
0: Εδώ ήμουν να σε περίμενα, Άργος στο κρεβάτι του πόνου.
1: Ναι. Δεν έκανα τίποτα. Ναι.
0: Δεν έκανα τίποτα αυτά τα παρτάλια που έχουν έρθει εδώ και με ζητάνε
1: τίποτα,
0: σε γάμο.
1: Ναι, ναι.
0: Και πάει λέγοντας, εντάξει. Λοιπόν, πάσε, αν είναι με IMAX αυτή, τι τεχνολογία είναι, Τάσο? Τεχνολογία είναι αυτή, Τάσο που είναι ειδικό.
15: IMAX είναι τεχνολογία με μεγάλη, πολύ μεγάλη οθόνη. Mm. Όσοι έχουν πάει στη... Τώρα έχει έρθει και στην Ελλάδα. Παλιότερα δεν υπήρχε.
0: Δεν υπήρχε εδώ.
15: Είναι μια τεράστια οθόνη που καλύπτει από τα πόδια σου και πιο κάτω από τα πόδια. Mm. Όλο το εύρος, ας πούμε, του οπτικού σου.
1: Βλέπεις και το σανδάλι του Οδυσσέα.
15: Βλέπεις τα πάντα, τα πάντα.
1: Εγώ προτιμώ θερινό σινεμαδάκι.
15: Καλά, εντάξει, όλοι.
1: Θέλω κάτω
15: για
1: να κάνω.
15: Τώρα, ας πούμε, να ακούς αυτή τη μουσικούλα. Από τα
1: Μελή. Από τα Μελή, είναι υπέροχο.

0: Η Στρομελή, τώρα εγώ είμαι ενθουσιασμένος γιατί το είχα δει, εσείς το έχετε δει βέβαια και πολλοί από εσάς μας ακούτε, αλλά μου άρεσαν και οι εικόνες του Παρισιού έτσι όπως έδειξε. Έχει, δεν ήταν
1: εντάξει, το Παρίσι όπως και να το δείξει, αλλά σου αποτυπώνει την ατμόσφαιρα όμως.
0: Γέλασα πολύ που δίνει σε έναν πέτη, πάει να του δώσει λεφτά και της λέει μη μου δίνεις γιατί την Κυριακή δεν δουλεύω. Έπεσα το κάθισμα. Την Κυριακή δεν δουλεύω. Πάμε τα σου.

0: Το IMAX είναι πρώτα απ' όλα το καρέ της μηχανής IMAX, διπλάσιο από το ακαδημαϊκό κινηματογραφικό καρέ. Και μετά η μεγάλη οθόνη για να προβληθεί αυτό το καρέ. Καλημέρα, ο Γιώργος ο Πετρόπουλος, σκηνοθέτης, μας στέλνει το μήνυμα αυτό. Ο Γιώργος ψήλωσε τελευταία, το είδες. Ο Πετρόπουλος, σκηνοθέτης μας.
1: Α, ναι, έχει
0: πάρει ύψος.
1: Πιστεύεις,
0: ναι,
1: ότι.
0: Ναι.
1: Υπάρχει αυτό.
0: Υπάρχει η τεχνολογία, ναι. Είναι τη τεχνολογία.
1: Είναι IMAX, αλλά σε ύψος.
0: Ναι, πραγματικά. Γιώργο, έχω μείνει ξερός. Λοιπόν, ποδοσφαιρικό quiz. Τι σημαίνει FIFA? Flex for Argentina. Επειδή έγινε τη κακομοίρα με το VAR. Με την Ελβετία που απέβαλε και τον παίχτη εκεί και τα λοιπά. Τέλος πάντων, εντάξει. Και η Ελβετία είχαν πολύ καλή ομάδα. Έτσι. Λοιπόν, από τον Γιώργο Πετρόπουλο, το σκηνοθέτη μας, περνάμε τώρα στον Ανδρέα Πετρόπουλο, το σχολιαστή μας και τον παραγωγό εκπομπών, ενάντια στον τόπιο ξένο κεφάλαιο που καταδυναστεύει την εργατική τάξη, δίνοντας ένα νέο σχήμα στην Ευρώπη σε ό,τι αφορά τα ιδεολογικά, με ένα κοινωνικό προτσές που δεν μπορεί να, παρά μόνο να διαφοροποιεί τις κοινωνικές συνθήκες, δίνοντας μια ένταση απέναντι στις επαναστατικές δυνάμεις, και είναι κάτι καινούριο αυτή η εκπομπή. Είναι η Λαϊκή Απογευματινή. Τα είπα καλά, κύριε Ανδρέα?
2: Τέλεια.
0: Ωραία. Πάμε σε ένα σύνθημα και επαναρχόμαστε.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Λοιπόν, newpost.gr, ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις, ένα δικό μου site που έχουμε πάρα πολλούς συνεργάτες εκεί, και εκεί θα δείτε ειδήσεις κανονικά, χωρίς, έτσι, η αρθρογραφία είναι αρθρογραφία, αλλά ειδήσεις είναι ειδήσεις. Είναι διαφορετικό. Λοιπόν, τώρα, Ανδρέα, το ερώτημα είναι απλό. Πάει και αυτός? Πάει και ο ΣΥΡΙΖΑ?
2: Θα το απαντήσουμε το Σεπτέμβριο. Τι να πω. Αν πάει ή δεν πάει, ξέρω εγώ. Νομίζω ότι θα έχει κάποια στιγμή, και τώρα προφανώς η λογική ηγεσία, μετά θα έχει πρόεδρο κανονικά, αν κάνουν συνέδριο. Τώρα βέβαια καταλαβαίνω πως το λες το πάει, σε σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ που ακόμα υπήρχε και μέχρι πολύ πρόσφατα, τέλος πάντων, που κατέγραφε κάτι 5-6%, μπορεί να πάει κιόλας, ξέρω εγώ, θα δούμε.
0: Εντάξει, θα δούμε, σίγουρα θα δούμε, αλλά εσύ τι βλέπεις, έχει σημασία να μας πεις?
2: Εγώ βλέπω, κοίταξε να δεις τώρα, ουσιαστικά η κίνηση που έκανε ο Φάμελος παρατήθηκε.
0: Ναι.
2: Πρώτον, απελευθερώνει ένα κόσμο που λένε ότι είναι αρκετοί βουλευτές, στο να παρεμπήγει και τα λοιπά. Δεύτερον, επικρατεί η αντιπολίτευση,
0: ναι,
2: η οποία θέλει να κατέβει σε εκλογές.
0: Ναι.
2: Τώρα να σου πω, αυτά είναι τα δεδομένα, δηλαδή μπορεί να έχουμε κύμα.
0: Βέβαια, εγώ εδώ πέρα διαπιστώνω και το εξής, ότι η παρέτηση του κυρίου Φάμελου και η ταυτόχρονη παρέτηση του κυρίου Καλαματιανού είναι σε ένα σχεδιασμό να μπλοκάρουν και τον Πολάκη μεταξύ μας, έτσι, για να επανέλθει η κοινοβουλευτική ομάδα.
2: Κοίταξε, μπορεί.
0: Ναι, γιατί ας πούμε ο πρόεδρος μπορεί να τον επαναφέρει, άντε τραβηγμένα, όπως μου είπε ο κύριος Κίτας και Κλαμάνης, να τον επαναφέρει ο γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας. Αν δεν υπάρχει ούτε γραμματέας τώρα.
2: Θα βγει.
0: Πότε?
2: Μέσα στη βδομάδα.
1: Θα συμφωνήσουν σε όλα τα υπόλοιπα. Γιατί πρέπει...
2: νομίζω μέσα στη βδομάδα θα τελειώσουν αυτά τα πράγματα. Δηλαδή θα οριστεί και πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας και γραμματέας και τα πάντα.
0: Ναι, πρώτα πρέπει να βγει γραμματέας όμως.
2: Για δεν να μπορεί να προχωρήσει.
0: Στο συγγνώμη, για να μπορεί να επανέλθει ο κύριος Πολάκης. Γιατί αν πάνε να ψηφίσουν πρόεδρο στην κοινοβουλευτική ομάδα, δεν μπορεί να είναι ο κύριος Πολάκης υποψήφιος.
2: Αυτή τη στιγμή όχι.
0: Έτσι, κατάλαβες τι λέω. Άρα λοιπόν του τη στήσανε εδώ.
1: Περίμενε, ο Φάμελος το έκανε όλο αυτό. Δηλαδή θέλω να πω ότι ο Φάμελος δεν ήξερε πότε παρετείται και υπό ποιες συνθήκες.
0: Και ο Καλαματιανός σου την αίσθηση. Ναι.
1: Οπότε εντάξει. Το κάνανε όσο πιο δύσκολο μπορεί να γίνει.
0: Ναι.
2: Όταν διαγράφει ο Πολάκης, πάνε 3 μήνες τώρα μου φαίνεται.
0: Ναι, τόσο.
2: Ναι. Δεν είχαν στο μυαλό τους όλα αυτά. Νομίζω.
0: Δεν το ξέρεις.
1: Δεν το βλέπανε το έργο.
0: Δεν
1: το
0: ξέρω, δεν το ξέρω. Ο Καλαματιανός δεν έφυγε πριν από 3 μήνες όμως. Ο Καλαματιανός έφυγε τώρα.
2: Ακολούθησε το.
0: Ναι, γιατί ο Καλαματιανός έφυγε τώρα και θα μπορούσε να τον επαναφέρει, σου λέω, τον Πολάκη. Δεν το έκανε όμως, την έκανε. Καταλαβες, αυτό εννοώ. Αυτό εννοώ. Δεν είναι...
2: Όχι, εδώ διαφωνώ. Δεν φεύγει ο Καλαματιανός για να μην φέρει τον Πολάκη. Ο Καλαματιανός θα αντικατασταθεί. Έτσι δεν γίνεται.
0: Πότε όμως, αυτό είναι το θέμα. Τι θα αντικατασταθεί. Ναι.
2: Δηλαδή είναι αυτόματες λειτουργίες αυτές. Πρέπει να έχουν.
0: Για ένα κανονικό κόμμα. Τώρα αυτοί είναι περίεργοι. Δεν μπορούν να συνοηθούν.
2: Αυτό είναι άλλο θέμα. Εδώ συμφωνώ.
0: Μπορούν να συνοηθούν. Βλέπεις εσύ καμία συνεννόηση. Δεν γίνεται.
2: Ενώ λέγαμε ότι είναι μία ομάδα, ο Πολάκης, η Δούρη και ο Παπάς, έχουν και διαφορές από ό,τι κατάλαβα.
0: Όχι, εγώ το γράφω ήδη σήμερα ότι έχουν μεγάλες διαφορές. Δηλαδή, για να σου καταλάβεις, ο Παπάς τι λέει. Λέει πρόεδρος χειρουργικής ομάδας Ιρένα, η Δουρού, και πρόεδρος του κόμματος ο Πολάκης. Ο Πολάκης δεν το δέχεται ούτε η Δουρού. Ο Πολάκης λέει θα πάμε με τον πρόεδρο της χειρουργικής ομάδας και στις εκλογές και μετά συνέδριο για να βγει αρχηγός.
2: Νομίζω έχει δίκιο ο Πολάκης.
0: Και εγώ έτσι νομίζω.
2: Ναι.
0: Γιατί πώς θα γίνει πρόεδρος του κόμματος κάποιος τώρα.
2: Έλατε.
0: Δεν προλαβαίνουν να το κάνουν γιατί.
2: Με γιατί... διορισμό θα γίνει, δεν γίνονται.
0: Όχι, υπάρχει και το άλλο πρόβλημα ότι παρατηρώ ότι. Παρατηρώ. Δεν κρίνω εγώ, αλλά βλέπω ότι θα φύγει πολλοί κόσμος από το ΣΥΡΙΖΑ.
2: Αυτό.
0: Έτσι δεν είναι, βουλευτές. Θα δώσει το σύνθημα η Όλγα Γεροβασίλη, είναι έτοιμη, ψηλή.
1: Αντί για Στέφανε θα φωνάζει τώρα. Αλλά έτσι τη φωνή, τη βροντερή αυτή που έχει.
0: Έτσι θα γίνει νομίζω. Καλημέρα από κόσμο, συγκεντρώσει ο Τσίπρας, τίποτα ζώρικο βλέπω.
1: Παιδιά, ο κόσμος δεν θα πηγαίνει γενικά στις συγκεντρώσεις αυτή τη φορά. Έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα πράγματα, νομίζω για τις προηγούμενες εκλογές το έχουμε δει αυτό.
0: Με την ομάδα αυτή, εντάξει, παιδιά, σας πω κάτι. Ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνησε τον τόπο 4,5 χρόνια. Έχει μεγάλη σημασία να μιλάμε γι' αυτό, γιατί ο Αλέξης Τσίπρας έχει ήδη 17%, 16,8% την άλλη 17%. Είναι η δεύτερη πολιτική δύναμη αυτή τη στιγμή, δημοσκοπικά επιμένω, έτσι. Γιατί με βάση τις εκλογές δεν υπάρχει. Δεν είναι αντιπολίτευση, έτσι, με βάση τις εκλογές. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, Ανδρέα, άκουνα πολύ ωραίο άσμα.

0: Δεν υπάρχει, λέει Τσίπρας, αντιμητσοτακισμός υπάρχει. Τι να σου πω, δεν ξέρω να αυτή. Ο καθένας, ξέρεις, εδώ θέλω να το πω αυτό, γιατί όχι γιατί οδεύουμε προς εκλογάς, αλλά προς διακοπάς.
1: Και ο κόσμος βαριέται να ασχολείται με αυτά. Είναι τα μπάνια του λαού που είχε πει και ο Ανδρέας. Και μετά τα μπάνια του λαού τι γίνει.
0: Ας ρωτήσουν, λέει, τους φρουρούς της Επανάστασης και τους Χούθη για το πώς έχουν γρήγορες διαδικασίες στις αλλαγές στα πρόσωπα. Αυτοί έχουν άλλες.
1: Ναι, δεν έχουν. Αυτόματες.
0: Στο ΣΥΡΙΖΑ, Ανδρέα, έχει πολλοί κουβεντολόγοι, έτσι δεν είναι? Κουβενταδόροι αυτοί όλοι.
2: Έτσι είναι. Τα κόμματα της αριστεράς το κουβεντιάζουν το πράγμα.
0: Γι' αυτό είναι εκεί. Και δεν έχουν δει προκοπή. Γιατί ήταν μια φορά με τον Τσίπρα, του βγάλανε τα τσίφια και σηκώθηκε και έφυγε. Λοιπόν. Έτσι είναι. Να σου πω τώρα κάτι, γιατί έχουμε και τις ειδήσεις που αφορούν αυτό που έγινε στη Θεσσαλονίκη με τη δολοφονία μιας γυναίκας από τη Μολότοφ που πετάξανε, και υπάρχει ο ισχυρισμός, πολλοί λένε ότι η Μολότοφ δεν είναι φωνικό όργανο, άλλοι λένε είναι. Τι, ποια είναι η εκτίμησή σου?
2: Και η Πέτρα και η Μολότοφ θα μπορούσαν να γίνουνε.
0: Όχι για τις Μολότοφ λέω, δεν λέω για τις πέτρες εγώ.
2: Άμα πέταξε μια πέτρα σένα και το βρει στο κεφάλι και το...
0: Αυτό στο Δαβίδ, πέταξε στο Γολιάθ και τον ξέρανε.
2: Μπράβο.
0: Ναι, ο Δαβίδ με τη σφεντόνα όμως, ναι. Δεν την πέταξε έτσι την πέτρα με το χέρι. Είχε εργαλείο που την πέταξε και τη σφεντόνα τραβάει μια τζακ, τον βρίσκει στο Δόξα Πατρί. Ήταν, ναι, ο Δαβίδ, μεγάλη φίρμα. Στην Διαθήκη ο Δαβίδ. Αλουραίος.
1: Και άλλαξε όλη την ιστορία μετά.
0: Έκανε διάφορα, δεν πιστεύω. Το Δαβίδ το θεωρώ περίεργη περίπτωση.
1: Περίεργη, εντάξει, αυτές οι βιβλικές μορφές.
0: Οι βιβλικές μορφές ήταν περίεργες.
1: Γι' αυτό και έχουν ενδιαφέρον.
0: Ναι. Και, δεν έχουν σχέση με το χριστιανισμό αυτή. Έτσι. Δηλαδή το βίος και η πολιτεία
1: του. Είναι το πρώτο μας βιβλίο.
0: Το
1: οποίο εξελίχθηκε, μετά ήρθε ο Χριστός και είπε: αγαπάτε.
0: Και
1: όχι οφθαλμός αντιοφθαλμού.
0: Όχι οφθαλμός. Σωστά. Λοιπόν, δεν μου είπες για το.
2: Τι να πω.
0: Για τις Μολότοφ λέω.
2: Δηλαδή πρέπει να κάνω δήλωση. Αν
0: όχι, πώς το κρίνεις λέω, πώς το κρίνεις το περιστατικό, όχι η δήλωση.
2: Το περιστατικό είναι μια κανονική δολοφονική επίθεση. Όχι, σκοτώθηκε μια γυναίκα, τι λέμε τώρα.
0: Όχι, αν η τρομοκρατία...
1: Σκοτώθηκε μόνο μια γυναίκα.
0: Όχι, αν η τρομοκρατία είναι κάτι το οποίο στην Ελλάδα δεν έχει ξεπεραστεί, αυτό είναι το ζητούμενο.
2: Αν τρομοκρατία.
0: Ναι, οι τρομοκρατικές επιθέσεις τέλος πάντων. Αν έχουν ξεπεραστεί, αν έχουν. Γιατί δεν είναι μόνο αυτό το περιστατικό, είναι κι άλλα.
2: Νομίζω στην Ελλάδα υπάρχει καθολικό μέτωπο κατά της τρομοκρατίας. Δεν υπάρχουν ούτε αστερίσκοι ούτε τίποτα.
0: Και χάρηκα πολύ που τα κόμματα της αντιπολίτευσης όλα, χωρίς κανένα αστερίσκο πράγματι, καταδίκασαν την ενέργεια.
2: Ναι, να σου πω τώρα γιατί το λέω, για σοβαρά τώρα. Πες λοιπόν ότι είναι ένας 17χρονος με ένα σακίδιο και έχει μια μολότοφ.
0: Ναι.
2: Το πιάνουν. Mm. Έτσι.
0: Ναι.
2: Και σωστά το πιάνουν και αυτό ακολουθείται όλη η διαδικασία κτλ. Δεν είναι το ίδιο πράγμα όμως, λέω, όσον αφορά τις κατηγορίες θα το αποδοθούν αν το πιάσουμε ένα περίστροφο.
0: Όχι, δεν είναι το ίδιο.
2: Ακριβώς. Mm. Άρα λοιπόν, αυτό θέλω να πω. Υπάρχει μια διαφορά.
0: Δεν είναι το ίδιο, όχι, δεν είναι το ίδιο.
2: Ακριβώς. Εδώ είναι η... Δηλαδή,
0: δεν είναι το ίδιο γιατί ο νόμος το ορίζει.
2: Ο νόμος.
0: Ναι, δεν είναι το ίδιο γιατί ο νόμος το ορίζει.
2: Ναι.
0: Αν ο νόμος αλλάξει και πούνε ότι η Μολότοφ είναι ένα όπλο, τότε αλλάζει και η κατηγορία στην οποία μπορεί να το αποδώσουν.
2: Μα ενδεχομένως, αλλά
0: τώρα δεν υπάρχει αυτό.
2: Ναι.
0: Τώρα δεν υπάρχει, εντάξει, δεν... Τι να σου πω τώρα, τη Μολότοφ ποιοι της είχαν φτιάξει?
1: Τη Μολότοφ της είχαν φτιάξει οι Φιλανδοί, γιατί προσπαθούσαν να βρουν ένα όπλο για να πλήξουν τους Σοβιετικούς που τους είχαν αλλάξει
0: τα φώτια.
1: Ό,τι είχαν και δεν είχαν τέλος πάντων. Ναι. Οπότε επειδή υπήρχε ο Μολότοφ στην πλευρά των Σοβιετικών, οι Φιλανδοί για να κάνουν, να το κάνουν ηρωνικά, ας πούμε, λέγανε πάρε ένα κοκτέιλ Μολότοφ. Και ρίχναν αυτές, ήταν το μόνο όπλο που είχαν, βεβαίως για να σκοτώσουν το έκαναν, έτσι, για να αντιμετωπίσουν τους Σοβιετικούς, οι οποίοι τους είχαν φερθεί με φοβερά βάναυσα.
0: Ναι.
2: Μολότοφ είναι ένα δεξιό όπλο, ενώ γιατί ερχόταν η Επανάσταση.
1: Τι είναι δεξιό όπλο?
2: Κατάλαβες, και αυτοί αντιστεκόντουσαν.
1: Ναι.
2: την επέλαση των Σοβιετικών.
1: Ναι, δεν ήταν η επέλαση των Σοβιετικών, δεν ήταν η ειρηνική για αυτούς.
0: Όχι.
2: Εννοείται δεν ήταν, αλλά υποτίθεται ότι. Όχι, υποτίθεται. Οι Σοβιετικοί είναι κομμουνιστές, οι αριστεροί που.
1: Για την περική, νομίζω ότι ήταν από την άλλη πλευρά η βόμβα Μολότοφ. Ενώ δεν ήτανε.
2: Όχι.
0: Κοίταξε να δεις, ο Μολότοφ επειδή...
1: Τις ονόμασαν, είναι το σύμφωνο
0: και
1: Μολότοφ.
0: Και το 1939 η Σοβιετική Ένωση εισβάλλει στη Φιλανδία. Mm. Γίνεται της κακομοίρας. Ο Μολότοφ τότε από τα ραδιόφωνα έλεγε ότι τα αεροπλάνα, τα ρώσικα, τα σοβιετικά...
1: Τα ρίχνανε αυτές τις βόμβες.
0: Όχι, ρίχνανε καλάφια με τροφή.
1: Α, και δεν ήτανε τελικά.
0: Δεν ήτανε, ναι.
1: Και
0: σαρκάζοντας το Μολότοφ αυτή... Θα στείλουμε τις βόμβες αυτές που φτιάχνετε αυτό. Τα κοκτέιλ Μολότοφ το λέγανε. Το κοκτέιλ του Μολότοφ να το πίνει την ώρα του φαγητού του. Έτσι έγινε, ξεκίνησε αυτή η ιστορία και έτσι έμεινε στην ιστορία.
2: Η Παρασκευή Μολότοφ τότε γινόταν με βότκα.
1: Ναι. Όχι, νομίζω με ό,τι είχαν οι άνθρωποι.
0: Ό,τι είχαν, μπορεί να
1: είναι.
0: Αλλά
1: η
0: βότκα ήταν ποτό που το είχαν αυτοί.
1: Ναι, το είχαν, τα έχουν όλα αυτά.
0: Ενόπλευμα να έχει.
1: Αλλά ήταν στην απόλυτη. Στην απόλυτη.
0: Μολότοφ.
3: Έχει δύσκολα.
0: Καλά, εντάξει, εσύ ξέρεις. Εγώ ξέρω.
1: Δεν θέλω να μάθω ούτε όχι, να ενδιαφέρει, γιατί αυτά εσύ προκαλούν και μαρτυρικό θάνατο επίσης.
0: Ναι, ναι, ναι. Άμα σε πάρει αυτό απάνω σου, σε έκαψε ζωντανό. Λοιπόν, για μισό λεπτό να πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Congressman, too much money, too much power.
4: So guess what happens next?
5: Νόμος και τάξη. Ειδική ομάδα. Νέος κύκλος.
6: I want this guy to go down now.
7: Congressman Howard doesn't know yet, but he's a dead man walking.
5: Κάθε Δευτέρα στις 11:30 το βράδυ. Αποκλειστικά στο Star.
8: Who put you up to this?
9: NYPD, hands up.
10: Let's go.
11: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
12: Λοιπόν, Αντρέ.
13: Μάλιστα.
12: Αντρέ. Λέει εδώ πέρα, λέει, το νέο κόμμα που αναμένεται τρομάζει και θα μετρήσει τη ζημιά που έκαναν οι εναπομείνα της κυβέρνησης. Επειδή μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο, είναι σωστό να γίνονται αναφορές σε πολιτικούς της μεταπολίτευσης που δεν έβαλαν τα παιδιά τους στην πολιτική. Με πρώτο τον Κωνσταντίνο Στεφανόπουλο. Δεν ήθελε ο γιος του να πάει στην πολιτική με τίποτα. Κάποιοι άλλοι το επιχείρησαν. Το θέλαν και τα παιδιά τα ίδια. Δηλαδή δεν είναι. Ξέρω εγώ, έχουν το δικαίωμα τώρα πώς θα γίνει. Άπαξ και είσαι Έλληνας πολίτης. Δηλαδή ο γιος του Αντρέα δεν μπορεί να γίνει δημοσιογράφος άμα θέλει. Ο γιος μου δεν ήθελε. Εντάξει, δεν έγινε. Δεν είναι κακό, δεν το βρίσκω απαραίτητος κακό. Αυτό που με ενδιαφέρει μένα είναι να έχουν την αίσθηση της κοινωνίας. Εμένα αυτό με νοιάζει. Και αυτό έχει, δεν το βλέπω.
13: Έχει να δει και ο κόσμος όμως, ναι, ότι τα λεγόμενα πολιτικά τζάκια μετά βάζαν και το γιο και την κόρη και μετά...
12: Ναι, ναι.
13: Οι γη και οι κόρες βάζαν και το παιδί. Δηλαδή υπάρχει μια τέτοια. Δεν είναι στον αέρα αυτό που λέει ο κόσμος.
12: Όχι, σωστό είναι. Εντάξει, αλλά έχει το δικαίωμα ο καθένας να το κάνει αυτό.
13: Δικαίωμα προφανώς έχει.
12: Δεν μπορεί στην μια δημοκρατία, δεν μπορεί να αποκλείσει επειδή είσαι γιος του Πετρόπουλου να μην γίνεις δημοσιογράφος ή είσαι γιος του Χατζή να μην γίνεις δημοσιογράφος. Είσαι κόρη της Αφιναΐδας, άρα λοιπόν δεν μπορεί να κάνεις εκπομπές στην τηλεόραση. Δεν γίνονται αυτά.
14: Δηλαδή θα
12: κάνω. Και εμένα δεν έγινε δημοσιογράφος ο γιος μου, δεν το Αντρέα. Αλλά όμως το θέμα είναι ότι αυτό που σου είπα, δηλαδή περιμένω, αδίκως περιμένω χρόνια ολόκληρα τώρα, οι πολιτικοί να αφουγκράζονται την ίδια την κοινωνία. Δεν το βλέπω αυτό, πώς θα γίνει τώρα δηλαδή. Δεν το βλέπω. Ούτε οι αρχηγοί των κομμάτων, ούτε και οι βουλευτές και οι υπουργοί των κομμάτων, περισσότερο οι υπουργοί δηλαδή, οι οποίοι κλείνονται σε ένα γυάλινο κόσμο και νομίζουν ότι είναι όλα εντάξει, ενώ δεν είναι όλα εντάξει. Δεν είναι όλα εντάξει. Πώς θα το κάνουμε τώρα? Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
13: Και συμφωνώ και διαφωνώ. Δηλαδή,
12: και τα δύο μαζί δεν γίνονται. Ένα από τα δύο πρέπει να διαλέξεις ή θες τη βοήθεια του κοινού, δεν ξέρω. Ναι,
13: ναι, δεν μπορούμε να το πάρουμε και ισοπεδωτικά αυτό. Κατά κανόνα έτσι γίνεται, όπως το λες. Κλείνονται σε ένα
12: διάλογο. Αυτό παρατηρώ δηλαδή. Δεν βλέπω, ας πούμε, εγώ έναν υπουργό να πάει χωρίς συνοδεία, αν μπορεί να πάει κάπου σε ένα καφενείο και να κάτσει να κουβεντιάσει με τον κόσμο.
14: Να.
13: Ελάχιστοι θα μπορούσαν να το κάνουν.
12: Ελάχιστοι. Να σου πω κάτι. Τώρα είδα το Γεωργιάδη σε ένα βίντεο με μια κυρία που του την έπεσε σε ένα νοσοκομείο, ναι, η οποία ήταν με μια τσιγαριά 2 μέτρα στα χέρια στο νοσοκομείο. Είναι νοσηλεύτρια κάτι είναι, ή γιατρός, δεν ξέρω τι είναι. Και με έναν τρόπο, θες να πεις κάτι, πες το κανονικά ρε παιδί μου. Μπορεί να τον αντιπαθείς τον Γεωργιάδη, να τον μισείς τον Γεωργιάδη, να θέλει να τον εσφάξει τον Γεωργιάδη.
13: Το βίντεο, το είδα και εγώ το βίντεο.
12: Το τσιγάρο.
13: Θα μπορεί κάποιος να πει ότι είχε ένα ύφος, εντάξει.
12: Όχι ένα.
13: Αλλά δεν έλεγε άρες μάρες κουκουνάρες.
12: Τις είπανε πες μας τα παράπονα, δεν τα έλεγε. Δεν τα έλεγε όμως. Λέει στα άλλα νοσοκομεία. Της λέει ποια άλλα νοσοκομεία, για εδώ μιλάμε. Δεν... Κοίταξε, αυτό με το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση να υπάρξει το τέλειο Εθνικό Σύστημα Υγείας τον αιώνα τον άπαντα. Δεν γίνεται. Πώς θα το κάνουμε?
13: Δεν μιλάμε για το τέλειο, μιλάμε να λειτουργεί όμως.
12: Λειτουργεί. Πώς θα γίνει δηλαδή? Εγώ το ζήσα. Λειτουργεί. Πώς θα λειτουργεί δηλαδή?
13: Ναι, αλλά οι άνθρωποι είναι νοσηλευτές, σε πολύ μεγάλο βαθμό οι γιατροί.
12: Συμφωνώ σε αυτό που λες. Απολύτως, και πρέπει να γίνουν προσλήψεις. Τους έδωσε τα βαρέα και αρθυγινά. Όχι, ένα λεπτό δηλαδή. Εντάξει τώρα.
13: Υπάρχει ένα θέμα, εγώ θα πω.
12: Πολλά υπάρχουν. Κάνουν
13: και γιατροί και νοσηλευτές για να καλύψουν κενά, πάνε οι άνθρωποι και κάνουν βάρδιες επιπλέον.
12: Ναι,
13: έτσι.
12: Ναι, δεν ξέρω, δεν το ξέρω.
13: Δεν τα παίρνουν τα λεφτά αυτά.
12: Ναι.
13: Δεν τα παίρνουν στο τέλος του μήνα. Λέει, ο Πετρόπουλος δούλεψε 12 ώρες αυτό το μήνα παραπάνω.
12: Ναι.
13: Ναι. Τα παίρνει μετά από 1,5 χρόνο, 2 χρόνια. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί γίνεται αυτό. Αυτό είναι, όχι τώρα, γίνεται πάντα αυτό. Τα λεφτά τους, ενώ δουλεύουν οι άνθρωποι, τους τα δίνουν για αυτές τις παραπάνω ώρες, 1,5 και 2 χρόνια μετά.
12: Ναι, εντάξει, αλλά, δεν το ξέρω αυτές τις λεπτομέρειες, εντάξει. Τώρα, όπως λες, αν είναι έτσι όπως το λες, κακός είναι έτσι. Για να πούμε δηλαδή, ότι είναι καλός δηλαδή.
13: Όχι, όχι, όχι, θέλω να καταλάβω, από ποιο ταμείο πρέπει να βγουν αυτά τα λεφτά για να τα πάρουν οι άνθρωποι?
12: Δεν ξέρω, Ανδρέα μου, δεν το ξέρω το θέμα. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι πρέπει να βρούνε λύση σε ό,τι βρήκανε για τα βαρέα και αρθυγινά, να βρούνε λύση για τους μισθούς των γιατρών και των νοσηλευτών. Είναι απαραίτητο, είναι αναγκαίο, δεν γίνεται διαφορετικά, γιατί αυτοί οι άνθρωποι δουλεύουν πάνω στις ζωές μας. Δεν είναι αστεία.
14: Και φεύγουν. Όταν δεν μπορούν να βρουν δουλειά στην Ελλάδα που να τους πληρώνει αξιοπρεπώς, φεύγουν. Και όταν είχαμε βγάλει εμείς εδώ τον Άδωνη Γεωργιάδη και του είπαμε ότι υπάρχει πρόβλημα με τα χρήματα, είναι πάρα πολύ χαμηλή η μισθή, μας είπε: ωραία, εντάξει, να αυξήσουμε τον ΕΜΦΙΑ να τους πληρώσουμε.
12: Ναι.
13: Καλά, αυτό με τον ΕΜΦΙΑ.
14: Καλά, λοιπόν, το είπε, εντάξει, κάνονται μεταξύ αστείου και σοβαρού για να μας απαντήσει κάπως αποστομωτικά, να μας πει δηλαδή ότι δεν υπάρχουν λεφτά. Αλλά θέλω να πω ότι είναι ένα θέμα. Γιατί ο άλλος να καθίσει?
12: Άμα
14: γιατί...
12: δεν υπάρχουν λεφτά, νομίζω δεν υπάρχουν λεφτά. Φέρνει τον Γιώργο Παπανδρέου που ξέρει ότι υπάρχουν,
14: λεφτά. Ναι, εντάξει, και τα βρίσκει. Αλλά θέλω να πω ότι αυτά είναι θέματα που δεν μπορούν, δεν νομίζω ότι θα ικανοποιηθούν.
12: Πάντως το εθνικό σύστημα.
14: Και οι νοσηλευτές είναι, είναι πολύ χειρότερη η έλλειψη από ότι είναι οι γιατροί.
12: Έχουν κάνει για 3.500, τώρα δεν φτάνουν ούτε αυτοί. Ούτε αυτοί φτάνουν για 3.500. Είναι πολύ μεγάλες οι ελλείψεις στο Εθνικό
14: Σύστημα. Και έτσι συμβαίνει όταν δεν σέβεσαι τον κόπο των ανθρώπων αυτών, που είναι το Α και το Ω στο νοσοκομείο, έτσι. Γιατί δεν σε φροντίζει ο γιατρός. Ο γιατρός δίνει τη γνωμάτευση, σε χειρουργεί, έρχεται και σε βλέπει, παίρνει τις αποφάσεις, αλλά η 24ωρη φροντίδα που θες για να γίνεις καλά,
12: είναι
14: από τους νοσηλευτές, έτσι.
12: Ναι. Εντάξει, εγώ είδα νοσηλευτές που τρέχουν, όμως είδα και νοσηλευτές που δεν τρέχουν.
14: Βέβαια. Και ένα από τα παράπονα...
12: Σου είπα, νομίζω, ότι για την νοσηλεύτρια που κουβάλαγε τη διοίκηση και μίλαγε στο τηλέφωνο και τράκαρε 2-3 φορές σε τοίχο και μετά την παράτησε έξω από ένα γραφείο για να κάνει μια εξέταση και εξαφανίστηκε και περίμενε η άλλη μια ώρα για να έρθει.
14: Και επίσης ένα από
12: αυτό δεν οφείλεται στον Υπουργό, ούτε στον Υφυπουργό, ούτε στην προηγούμενη κυβέρνηση, ούτε στην τωρινή, ούτε σε και οφείλεται στον άνθρωπο.
14: Και έχουν και παράπονα οι γιατροί στα νοσοκομεία ότι αναλαμβάνουν όλοι διοικητικά καθήκοντα.
12: Ναι, αυτό σωστό.
14: Και δεν κάνουν τις δουλειές που πρέπει να κάνουν στην καθημερινή. Υπάρχει και αυτό. Υπάρχει και ο Φουκάρας, ο νοσηλευτής, ο οποίος δεν προλαβαίνει να καθίσει.
12: Μου λέει ο φίλος μου εδώ, ένας φίλος μας, και αυτή η γυναίκα με το τσιγάρο που είδατε είναι η μοναδική που δεν δουλεύει ποτέ. Δεν το ξέρω, εντάξει. Δεν ξέρω τι δουλειά κάνει η γυναίκα. δεν ξέρω ποια είναι, αλλά με την τσιγαριά στο νοσοκομείο δεν νομίζω ότι ήταν το καλύτερο.
13: Δηλαδή οι νοσηλευτές δεν καπνίζουν.
12: Δεν ξέρω αν είναι νοσηλεύτρια γυναίκα συγκεκριμένη.
14: Εδώ καπνίζουν οι γιατροί, αλλά το θέμα είναι δεν μπορεί να κάθεσαι τώρα έξω από την πόρτα ακριβώς του
12: νοσοκομείου. Να είναι υπουργό και να του κάνει παράπονα και να στο τσιγάρο.
14: Και
12: μεγάλο,
14: να
12: κάπου...
14: φορά και τα ρούχα.
12: Εντάξει, το διαλύσαμε. Μαύρα πρόβατα υπάρχουν σε κάθε εργατικό χώρο, όπως στα νοσοκομεία και στους δημοσιογράφους. Φυσικά υπάρχουν. Εγώ και η Νέγκα μαύρο πρόβατο είμαστε.
14: Εμείς το έχουμε κάνει και βίντεο.
12: Το έχουμε κάνει και βίντεο
14: αυτό.
12: Το μαύρο πρόβατο.
14: Απολύτως συνειδητά δηλαδή.
12: Ναι, απολύτως. Ότι... Απολυτότατα συνειδητά, διότι δεν είμαστε. Είμαστε μαύρο πρόβατο εμείς.
13: Λοιπόν,
12: το οποίο έχει κάνει και 33.000 views.
13: Σαν τον Αντώνη και εγώ στο παρέναν από μια είδηση.
12: Ναι, 780 τόσο like.
14: Ωραία είναι αυτό.
12: Εντάξει. Για λέγει.
13: Τώρα ήρθε μια ανακοίνωση από την νεολαία ΣΥΡΙΖΑ που ζητά να γίνει δημοψήφισμα για τη στήριξη της Ελλάς και μη κάθοδο του κόμματος στις επόμενες εκλογές.
12: Ναι, εντάξει. Πώς είναι η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ?
13: Καταλαβαίνεις τώρα ότι
12: έχει γίνει τη κακομοίρα, δεν μου εντάξει, δεν υπάρχουν αυτά. Τέλος πάντων, Ανδρέα, μου σε ευχαριστούμε. Το απόγευμα θα σε ακούσουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Να ακούσουμε και τα σενάρια από σένα που υπάρχουν. Δεν ξέρω με τους καλεσμένους τι έχεις κανονίσει. Ελπίζω να ακούσουμε λεπτομέρειες για όλα αυτά. Έχουν μια ιδιαίτερη σημασία για να δούμε πού πάει η δουλειά και με την Ελλάς. Του Αλέξη Τσίπρα. Ναι.
13: Για τον ρεπορτάζ για την Ελλάς. Εγώ σκέφτομαι.
12: Ναι.
13: Το έχω πει ότι καλό είναι να απευθυνόμαστε. Ρε παιδί μου, υπάρχουν τόσα προβλήματα από το κυκλοφοριακό μέχρι ό,τι θέλει. Ας δώσουμε σε κάποιους ανθρώπους να μας πούνε, να συζητάμε με αυτούς πώς μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα, να γίνει και λίγο καλύτερη καθημερινότητα.
12: Ναι, σε ό,τι αφορά το κυκλοφοριακό, μιας και το ανέφερες, επειδή γίνει τον τελευταίο καιρό βραχνάς, έτσι, για όλους. Δεν μπορεί να κανονίσει ραντεβού, δεν μπορεί να κανονίσει τη δουλειά σου, δεν μπορεί να κανονίσει τίποτα.
14: Είναι απίστευτες οι εργατόρες, τεράστιο το κόστος και είναι ένα από τα καθημερινά προβλήματα. Δηλαδή, όλα τα άλλα είναι σε δεύτερο. Άμα δεν μπορείς να φτάσεις να δουλέψεις, τι θα κάνεις.
12: Ναι, εντάξει. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ανδρέα. Θα σε ακούσουμε το απόγευμα 6 με 8 στη Λαϊκή Απογευματινή. Καλή σου μέρα, να περνάς καλά.
14: Καλημέρα.
12: Λοιπόν, όχι, δεν είστε λέει μαύρα πρόβατα, αλλά δυναμική λύκη.
14: Δεν θέλουμε να είμαστε. Θες να είσαι
12: άλλοι
14: λύκος.
12: Άλλοι είναι λέει αυτοί που κάνουν αυτές, είναι μαύρα πρόβατα, που φυλάνε κατουρημένες ποδιές, άλλοι, όχι εμείς. Εντάξει, μόνο εμείς δεν έχουμε και ανάγκη τώρα να το κάνουμε αυτό. Τώρα τι καριέρα θα κάνω 68 χρονών.
14: Μα μην το λες. Ό,τι έκανα, έκανα. Εντάξει, σε μεγάλη ηλικία αυτό.
12: Εντάξει, δεν λέω ότι η ηλικία είναι μεγάλη ή μικρή, αλλά δεν υποστηρίζω ότι η ηλικία είναι ένα νούμερο. Η ηλικία είναι ηλικία. Έχει ζήσει κάποια χρόνια, έχει εμπειρίε.
14: Εγώ το πιστεύω. Δεν έχω καταλάβει γιατί λένε. Είναι ένα νούμερο η ηλικία.
12: Δεν είναι ένα νούμερο. Είναι...
14: Αφού κάπως προκύπτει. Κάτι μετρά. Πόσες φορές έχει γυρίσει γύρω-γύρω από τον ήλιο.
12: Ναι. Έχει μεγάλη σημασία αυτό. Μεγάλη σημασία υπό την έννοια ότι έχει αποκτήσει πείρα, ξέρει. Εγώ τα ευχαριστιέμαι σκέφτομαι το παρελθόν, τα λάθη που έχω κάνει. Λέω, κοίτα εδώ σε αυτήν την περίπτωση πόσο μαλάκας ήμουν και δεν το έκανα καλά.
14: Και έτσι νομίζω πρέπει να κλείσουμε την εκπομπή
12: με αυτή. Πόσο μαλάκας είμαι εγώ.
14: Τα
12: συγχαρητήριά
14: μου. Εσύ το πες, εγώ το είπα.
12: Και του χρόνου να σε
14: το είπες.
12: Κάτσε να κλείσουμε και σε φιάσουμε. Ναι. Γεια σας.
14: Γεια σας. Η ώρα είναι 11.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Παραμένουν οι καθυστερήσεις για τους οδηγούς στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από κόμβο Δημοκρατίας μέχρι κόμβο Ηρακλείου και στις εξόδους για Λαμία. Προβλήματα και στην κάθοδο του Κεφισού από μεταμόρφωση μέχρι Περιστέρι αναθμήματα. Συνελήφθη στη Μεγάλη Βρετανία η 46χρονη που κατηγορείται για τη συμμετοχή στην υπόθεση του εμπρισμού της Μαρφίν μετά την ενεργοποίηση ερυθράς αγγελίας της Ίντερπολ από τις ελληνικές αρχές. Αναμένεται να κινηθούν οι διαδικασίες που προβλέπονται για την έκδοσή της στην Ελλάδα, προκειμένου να οδηγηθεί ενώπιον της ανακρίτριας και να απολογηθεί. Η 46χρονη είχε επικοινωνήσει αυτοβούλως με τις ελληνικές αρχές, δηλώνοντας πως είναι αθώα και πως επιθυμεί να παρουσιαστεί ενώπιον των αρχών. Τις φήμες ότι ένα ανώνυμο ηλεκτρονικό μήνυμα οδήγησε στις πρόσφατες συλλήψεις για την επίθεση στη Μαρφίν, διέψευσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοίδης, σε συνέντευξή του. Αναφερόμενος στο περιστατικό στο Άργος, όπου ένας 20χρονος έχασε τη ζωή του, ξεκαθάρισε ότι οι αστυνομικοί δεν λειτουργήσαν σωστά και ότι η υπόθεση θα κριθεί πλέον από την ποινική δικαιοσύνη. Η αστυνομία έχει ως αποστολή να συλλαμβάνει τους δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά. Εδώ οι αστυνομικοί υπερέβαλαν και χάθηκε μία ανθρώπινη ζωή, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Χρυσοχοίδης. Κλιμακώνεται η κρίση στη Μέση Ανατολή μετά τις αμερικανικές επιθέσεις σε ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις με στόχο τον περιορισμό των επιθέσεων της Τεχεράνης σε εμπορικά πλοία. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι 4 τραυματίστηκαν σε αμερικανικό βομβαρδισμό στη πόλη Μασάρ στο νοτιοδυτικό Ιράν. Για παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, έκανε λόγο το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν, κατηγορώντας τις ΗΠΑ ότι ματέωσαν όλες τις διπλωματικές προσπάθειες που καταβλήθηκαν τους τελευταίους μήνες. Με επιθέσεις βαλιστικών πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών κατά στόχων στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, απάντησε το Ιράν. Άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά και την ανακοίνωση του Ιράν ότι προχωρά στο κλείσιμο των στενών του Ορμούζ. Υπογράφεται σήμερα παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στον βοτανικό κήπο Διομήδου στο Χαϊδάρι η σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά μεταξύ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και της Αναδόχου Κοινοπραξίας. Το έργο που φιλοδοξεί να αντιμετωπίσει ένα από τα μεγαλύτερα κυκλοφοριακά προβλήματα της Δυτικής Αττικής συνδέει άμεσα τη Δυτική Περιφερειακή Λεωφόρο Εγάλεο με την Εθνική Οδό και τη Λεωφόρο Σχιστού, ενώ περιλαμβάνει την πλήρη αναβάθμιση τριών κόμβων στην περιοχή του Σκαραμαγκά, στα Ναυπηγεία και το Σχιστό. Τον διορισμό ειδικού εκπροσώπου της Κομισιόν για το Κυπριακό, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, προνήγγειλε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Σε ανάρτησή της, η πρόεδρος της Κομισιόν σημειώνει ότι διαμορφώνεται μια νέα δυναμική για την πρόθεση λύσης του Κυπριακού στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών και σύμφωνα με τις αρχές, τις αξίες και το νομοθετικό κεκτημένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την ίδια ώρα, προσχέδιο για λύση στο Κυπριακό επεξεργάζεται η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για την Κύπρο, σύμφωνα με βρετανική εφημερίδα. Η Μαρία Άγχελα Ολγκίν εργάζεται για την επίτευξη συμφωνίας με το ψευδοκράτος, υποστηρίζοντας ότι το καθεστώς των Τουρκοκυπρίων δεν αντιμετωπίζεται ισότιμα όπως είχε αρχικά συμφωνηθεί. Όταν το νησί απέκτησε την ανεξαρτησία του από τη Βρετανική Αυτοκρατορία το 1960. Ξεκινούν σήμερα οι θερινές εκπτώσεις και θα διαρκέσουν μέχρι τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Τα καταστήματα θα μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά την Κυριακή 19 Ιουλίου. Τουλάχιστον 27 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 63 τραυματίστηκαν σε πυρκαγιά που ξέσπασε μέσα σε μπαρ στη Ταϊλάνδη. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύονται 22 άνθρωποι. Σύμφωνα με καταγγελίες, στον χώρο διασκέδασης δεν υπήρχαν πινακίδες εξόδου κινδύνου, ενώ οι πόρτες ήταν κλειδωμένες, με αποτέλεσμα οι θαμώνες να εγκλωβιστούν. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών ο γνωστός ηθοποιός Σαμ Νίλ. Στη διάρκεια της καριέρας του συμμετείχε σε μεγάλες κινηματογραφικές παραγωγές όπως το Πιάνο και το Jurassic Park. Ο καιρός σήμερα στην Αττική γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πρέουν μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά βόρεια 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alfa Radio 989. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Γιώργος Ευγενίδης.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Ακούτε Alpha Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας και μαζί θα πάμε μέχρι και τις 12 όπως κάθε μέρα εδώ στην παρέα, όπου η ώρα έχει λίγο περάσει, η επικαιρότητα κάπως έχει σχηματοποιηθεί, αλλά έχουμε ακόμα αρκετές και ενδιαφέρουσες εξελίξεις μπροστά μας. Είναι μια εβδομάδα που εντάξει, τα πολιτικά κάπως υποχωρούν, υπό ποια έννοια υποχωρούν. Είναι και καλοκαίρι κατά το κοινό λεγόμενο. Άμα κυκλοφορήσετε στους δρόμους θα δείτε ότι υπάρχει μια μικρότερη κίνηση, τα σχολεία δεν λειτουργούν, έχουν αρχίσει να φεύγουν και οι αδειούχοι του Αυγούστου, του Ιουλίου, συγγνώμη, και θα αντικατασταθούν ή θα προσθεθούν και οι αδειούχοι του Αυγούστου. Γενικώς το καλοκαίρι επενεργεί πάντα θετικά και στην ψυχολογία όλων ημών. Έχουμε αποφύγει και τον πολύ τον καύσωνα, οπότε γενικώς είμαστε σε καλό κλίμα, σε καλό πλαίσιο θα πω εγώ, αλλά μέχρι να φύγουμε και εμείς, να πάμε διακοπές, είμαστε εδώ σε επάλξεις και καταγράφουμε την επικαιρότητα. Πρώτα θέματα στην επικαιρότητα και σήμερα είναι τα υπόλοιπα της εξάρθρωσης των τρομοκρατικών οργανώσεων. Ο Μιχάλης ο Χρυσοχοΐδης έχει πάρει φόρα, ενδεχομένως να εξαρθρώσει τη δολοφονία του Κένεντι, ή αν η κυρία Νικολούλη έχει κάποια ανεξιχνίαστη υπόθεση. Θυμάμαι αυτή τη δολοφονία εκεί στην Καβάλα που είναι 30 χρόνια μετά, δεν έχει βρεθεί ποιος σκότωσε τη γυναικούλα. Μπορεί να τη δώσει τώρα που έχει ρέντα ο κύριος Χρυσοχοΐδης, γιατί σε μια μέρα και τους δολοφόνους της Βάγιας Νέστορα και κατά τα φαινόμενα τώρα, έτσι μην το πάρουμε και πάνω μας, αυτούς που κάψανε τους ανθρώπους και την έγκυο γυναίκα ειδικά στη Μαρφίν, δεν παίζει και ένα τζόκερ, ξέρω εγώ κάτι τέτοιο. Αλλά πρώτα απ' όλα, για να είμαστε σοβαροί, αυτό κάνει μια οργανωμένη πολιτεία. Το κάνει είτε σε πρώτο χρόνο, όπως το κάνει στην περίπτωση της Βάγιας Νέστορα, δηλαδή το να έχεις συλλήψεις και ουσιαστική εξάρθρωση 10 μέρες μετά το περιστατικό, είναι πρώτος χρόνος. Θα έπρεπε να έχει γίνει σε πρώτο χρόνο και στην περίπτωση της Μαρφίν, δεν ξέρω γιατί όχι, δεν συνέβη. Φαίνεται όμως ότι οι αρχές δεν παράτησαν ποτέ την εν λόγω υπόθεση και αυτό έχει μια αξία. Όπως όμως λέμε τα καλά, θα λέμε και τα κακά. Η υπόθεση στο Άργος με την δολοφονία, όπως αποδείχθηκε, του 20χρονου παιδιού, το οποίο είχε βαρύ αυτισμό, σύνδρομο Άσμπεργκερ, και νομίζω το χαρτί του ΚΕΠΑ που είδα εχθές είχε διαπιστωμένη 89% αναπηρία, είναι μια απόδειξη ότι τα επιχειρησιακά πρωτόκολλα χρήζουν αναθεώρησης, όχι απλά καλύτερης εφαρμογής, αναθεώρησης. Διότι εδώ οι αστυνομικοί που τον πήρανε στο κυνήγι άδειασαν πάνω του 2 γεμιστήρες όπλου. Όταν έχεις ρίξει 13 σφαίρες, σημαίνει ότι έχεις χάσει τον έλεγχο της καταδίωξης. Επίσης, υπάρχουν μια σειρά άλλων πλημελιών στη συγκεκριμένη υπόθεση. Αποδεικνύεται ότι οι αστυνομικοί στα τμήματα τα περιφερειακά δεν φέρουν body cams, δεν φέρουν, όπως φέρουν πάρα πολύ πλέον μάχημοι αστυνομικοί στην Αττική ή στη Θεσσαλονίκη. Στο Άργο στην

πέρα το παιδί στο κεφάλι. Δεν ρίχνεις ευθεία βολή στην καταδίωξη. Τι να πούμε τώρα. Ένα παιδί 20 χρονών που είχε όλη τη ζωή μπροστά του, ακόμα και λάθη να έκανε. Μπορείς να κάνεις λάθη, δικαιούσε να κάνεις λάθη. Δεν είναι υποχρεωτικό να πεθάνεις από τα λάθη τα οποία κάνεις. Ή μάλλον δεν είναι υποχρεωτικό να σε σκοτώσουν για τα λάθη τα οποία κάνεις. Αν μη τι άλλο, εδώ φάνηκαν τα κενά στην εκπαίδευση των αστυνομικών. Εγώ όμως δεν θα κρεμάσω την αστυνομία. Υπάρχουν διάφοροι οι οποίοι είναι απολύτως διατεθειμένοι να πούνε εντάξει, ok, business as usual, βρήκανε και αυτούς τις Μαρφίν, βρήκανε και αυτούς τις Νέστρα, η δουλειά τους είναι. Αλλά μπάτσι γουρούνια δολοφόνοι για το μικρό Θανάση στην Αργολίδα. Όχι. Τα του Κέσσαρο στο Κέσσαρι, τα σωστά σωστά, τα λάθη λάθη. Έτσι πρέπει να κάνουμε τις δουλειές, κατά τη δική μου γνώμη. Και θα εξάρουμε τις αστυνομικές επιτυχίες, διότι φαίνεται ότι αυτό το FBI που το χλεβάζουν διάφοροι δουλεύει πάρα πολύ καλά. Είδα δε, χλέβασαν, στην Ελλάδα είναι, δεν μπορείς, πρέπει να είσαι, άμα είσαι καλλιτέχνης, πρέπει να είσαι αριστερός, είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Είδα το Σαββατοκύριακο, έπαιξε πολύ, ένα απόσπασμα, μια τοποθέτηση του Θοδωρή Αθερίδη που την έκανε στο θέατρο, που είπε ότι και εγώ έλεγα και το ένα και το άλλο, έλεγα διάφορα πράγματα, αλλά έκανα λάθος και ο Χρυσοχοίδης έχει κάνει καλή δουλειά κλπ. Και βγήκαν να χλεβάσουν τον Αθερίδη γιατί είπε τη γνώμη του. Αν έλεγε ο Αθερίδης μπίπο Χρυσοχοίδης, μπάτσι γουρούνια δολοφόνη, το αστικό κράτος σκοτώνει το ένα το άλλο το παράλλο, θα ήταν σήμερα, θα τον χειροκροτούσαν, θα του λένε μπράβο, έχεις τα κάκαλα να τα λες το ένα το άλλο. Τώρα είσαι συμβιβασμένος, είσαι οσφιοκάμπτης, είσαι απολογητής του συστήματος και άλλα τέτοια κόμψα. Αυτά εμένα μου φαίνονται γελοιότητες, αλλά αυτό το οποίο λέμε σιωπηρή πλειοψηφία αυτής της χώρας, το λογαριασμό τον δίνει την ώρα που πρέπει. Να το πω αλλιώς, τα πολύ αριστερά έργα δεν κόβουν εισιτήρια. Όπως και τα πολύ δεξιά έργα δεν κόβουν εισιτήρια. Τα ακραία έργα γενικώς δεν κόβουν εισιτήρια. Εγώ αυτό έχω καταλάβει σε αυτή τη ζωή. Ο κόσμος, αυτό που λένε οι νοικοκύριδες που τους χλεβάζουν, οι κυρπαντελίδες, αυτοί οι άνθρωποι τέλος πάντων, οι οποίοι δεν είναι άγιοι, έχουν και αυτοί πτυχές του χαρακτήρα τους, οι οποίες είναι άσχημες. Όμως αυτοί οι άνθρωποι τι θέλουνε, θέλουνε μια ευταξία στη ζωή τους, κανόνες, να λειτουργεί το πράγμα θέλουν. Αυτή είναι η ιστορία και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα σε αυτό. Αν κάποιος τους υποτιμά, το λογαριασμό έρχονται και τον δίνουν στην κάλπη και μετά διάφοροι κλαίνε και προβληματίζονται και ψάχνουν να βρουν τι είναι αυτό το οποίο τους έφταξε και πήγε λάθος. Λοιπόν, ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας. Αλφα Radio 989 ακούτε, ο Τάσος Τασκαλιδρανιάν ρυθμίζει τους ήχους, η Αφροδίτη Σιμίτη διαλέγει τα τραγούδια. Στην αρχή συνταξία εδώ είναι η Μαρία Καραουλάνη και στη δημοσιογραφική υποστήριξη η Νίνα Ζαφυροπούλου, η Έλσα Ψαρίδη διευθύνει το κατάστημα. Εσείς στην παρέα μας στο 212-212-4800, στο onair@radio989.gr που είναι το mail μας και στο 6947-989-989 που είναι το Viber, επικοινωνείτε μαζί μας. Για πάμε στο πρώτο τραγούδι της ημέρας και επανέρχομαι.

0: Λοιπόν, τώρα να πούμε ότι. Τι ήθελα να πω. Όχι, διάβασα τώρα μια μπούρδα που μου ήρθε. Κάτι διαβάζω ανοησίες τώρα. Αρχίσαμε για τη ΔΕΘ. Είναι Ιούλης μήνας τώρα και αρχίσαμε για τη ΔΕΘ. Ακόμα δεν τον είδαμε, γιατί το βαφτίσαμε. Δηλαδή, μέχρι να φτάσουμε στη ΔΕΘ, οι δημοσιογράφοι θα έχουν μοιράσει από μόνοι τους τρία δις πριν τα μοιράσει ο Μητσοτάκης. Δηλαδή, είναι τέτοια η προαίρεση και η σπουδή να βρεις κανένα θέμα να γράψεις εν ώψη λόγω θέρους και λόγω αδράνειας. Σου λέει τώρα τι να γράψουμε. Να γράφουμε όλη την ώρα Σαμαρά, δεν έχει και νόημα. Λοιπόν, μιας και έλεγα νωρίτερα για τα της τρομοκρατίας, μια ψύχραιμη τοποθέτηση σήμερα από τον κύριο Θάνο Πλεύρη, τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, με φόντο την επίθεση στο σπίτι της υφυπουργού του, της Εύης Βολουδάκη, εχθές από κάτι καλόπαιδα των Χανίων, για να μην έχουμε. Εκεί μάζεψαν αυτή την κοπελίτσα, τέλος πάντων, μην πω και αυτή, που βάλανε τον καζάκι στην Έστωρα κατά πάσα πιθανότητα. Είχε φύγει στα Χανιά. Τι έχει στα Χανιά? Μια κατάληψη. Μια από τις ελάχιστες ένα από μήνα αστικές καταλήψεις, τη Ρώσα Νέρα, η οποία είναι στα 500 μέτρα από το σπίτι και το γραφείο της Εύης Βολουδάκη μέσα στον αστικό ιστό των Χανίων. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον κύριο Πλεύρη σήμερα το πρωί στην ΕΡΤ.
1: Ότι οι αναρχικοί αυτού του είδους που είναι εγκληματίες, στην πραγματικότητα είναι κάποιες προσωπικότητες οι οποίοι είναι χέστες και κότες. Το λέω τόσο απλά. Με κορονίδα αυτόν τον Κουφοντίνα, ο οποίος ήξερε να σκοτώνει, να τους κοιτάει στα μάτια να σκοτώνει με το όπλο. Τον θυμόσαστε πριν 2-3 χρόνια όταν έκανε απεργία πείνας που θα πέθαινε ο Κουφοντίνας. Μόλις κατάλαβε ότι η κυβέρνηση δεν κάνει πίσω, αυτός ο υποτιθέμενος επαναστάτης, ενώ είναι ένας αρχιεγκληματίας, σαν κοτούλα σταμάτησε την απεργία πείνας. Τέτοιοι είναι αυτοί οι τύποι. Και όταν λέμε δεν τους φοβόμαστε, γι' αυτό δεν τους φοβόμαστε. Μπορούν αύριο να μας σκοτώσουν, αλλά δεν μπορούν να μας βλάψουν. Γιατί είναι κάτι άχρηστα υποκείμενα, συνήθως βάρη στις οικογένειές τους, αποτυχημένοι στη ζωή τους, που ψάχνουν να βρουν ότι τους φταίει η κοινωνία και πάνε και επιτίθεται σε μια γυναίκα. Και πήγαν και επιτίθεθηκαν στην Αφροδίτη την Έστωρα και σκότωσαν τη μητέρα της. Τέτοιοι είναι αυτοί οι τύποι, θα τους ξεσκίσουμε. Δεν πρόκειται να σταθούν όρθιοι.
0: Τώρα, μιας και λέμε για αυτά, έχω μια απορία. Γιατί είπε για τον Κουφοντίνα, συγγνώμη, κάτι μου διέφυγε εδώ πέρα. Θυμάμαι όταν γινόταν η ιστορία με τα προσφυγικά εδώ στην Αθήνα, που δεν θέλουν να φύγουν τα παιδιά από τα προσφυγικά κοινώς, έχουν κάνει εκεί πέρα μια κολεκτίβα, μια κατάληψη, λέει, δίνουν στέγη σε διάφορους άπορους κλπ. Μην πάει να τους βγάλει ο Χαρταλιάς. Γιατί τα παιδιά επιτελούν κοινωνικό έργο. Τα παιδιά όλα είναι παιδιά είναι. Λοιπόν, θυμάμαι τότε λοιπόν έκανα απεργία πείνας. Είναι, αυτά συμβαίνουν μόνο στη Βίβλο και στον αναρχισμό. Δηλαδή αυτά τα θαύματα, λέει ο Χριστός πώς το λένε, που έκανε το ψάρι κρέας. Διάφορα θαύματα, ξέρω εγώ. Αντίστοιχο θαύμα έκανε ένας απεργός πείνας εκεί στα προσφυγικά, ο οποίος έκανε απεργία πείνας, λέει, 140 μέρες. 140 μέρες απεργία πείνας, 4,5 μήνες απεργία πείνας. Και λέει, διάβαζα πριν από κάποιες μέρες ότι πήγε στην μονάδα εντατικής θεραπείας ο κύριος Αρίστος Χατζής. Δεν τον ξέρω τον άνθρωπο και με σεβασμό στην περιπέτειά του, ας πούμε, και στην νοσηλεία του τοποθετούμε. Τι απέγινε ο κύριος Χατζής? Γιατί είχε πάει στο νοσοκομείο γεννηματάς με σοβαρά προβλήματα μετά την απεργία πείνας. Τι απέγινε ο άνθρωπος? Τι απέγινε ο άνθρωπος? Έχω απορία. Επειδή στην αριστερά και οι αντιεξουσιαστές αυτοί φτιάχνουν το ΤΕΜ και μάρτυρες. Απεργία πείνας 4,5 μήνες, πρώτη φορά έχω ακούσει. Ούτε ο Μπόμπι Σάντς δεν πρέπει να έχει αντέξει τόσο. Ούτε ο Κουφοντίνας δεν έκανε απεργία πείνας 140 μέρες. Λέει ο Γιώργος, λέει, μπλουζάκια θα φτιάξει ο Κυρανάκης για το παιδί από το Άργος. Δεν είδα κάτι. Αυτά είναι ντροπή και να τα λες. Άκου να δεις τώρα. Τώρα εξισώνουμε κάτι το οποίο είναι αποδεδειγμένο. Δολοφονία είναι. Αυτοί πάνε για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο οι αστυνομικοί. Το εξισώνεις αυτό το πράγμα με την τρομοκρατία, με τη βία, με την επισκοπό. Εντάξει τώρα, τι να πω τώρα, πραγματικά, άμα κάθομαι να μπαίνω με κάθε τέτοιο σε διάλογο, δεν θα το κλείσουμε το μαγαζί. Λοιπόν, δύο συνεντεύξεις σήμερα έχουμε, γιατί τα δύο μείζωνα της επικαιρότητας είναι τα της κυβέρνησης και τα της αντιπολίτευσης. Σε πολύ λίγα λεπτά ο αντιπρόεδρος ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης και λίγο μετά τις 12 παρατέταρτο το μέλος κεντρικής επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, όπου εκεί τώρα, τι να πω, πού να το πιάσεις και πού να τα αφήσεις. Ο κύριος Γιάννης Μοίρας θα είναι μαζί μας, διότι εκεί καταλαμβάνει το μαγαζί ο Πολάκης από ό,τι φαίνεται, και πάμε να πάρουμε τα θερινά ανάκτορα, πάμε να πάρουμε το 3% το πολυπόθητο. Λοιπόν, αλλά θα τα πούμε αυτά στην πορεία της εκπομπής μέχρι τις 12, έχουμε αρκετό χρόνο.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
4: Άρα συμφωνούμε για full time.
3: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο δολογώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
6: Τάπα, τσούρο, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα. Και τι χαμόν!
7: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
6: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
8: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
11: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
12: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
13: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκεία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Ακούτε Alpha Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας. Να σας πω ότι μαζί μας, κυρίες και κύριοι, είναι η Κοσμοτέ Τέλεκο με το Artec The Roadshow, που φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα. Σε 16 πόλεις απολαμβάνουμε τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο, κυρίες και κύριοι. Μάθετε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο κοσμοτέ.gr, κάθετος Telecom Roadshow. Επίσης, να σας πω, να θυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας, να θυμίσω το 212-212-4800, το onair@alpharadio989.gr που είναι το email μας, και το 6947-989-989 που είναι το Viber του σταθμού, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, έχει μια νέα δημοσκόπηση σήμερα η GPO για το ΑΕΦημερίδα με ενδιαφέροντα ευρήματα, τα οποία θα τα συζητήσουμε σε πολύ λίγο από τώρα και με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, με τον κύριο Χατζηδάκη. Δεν είναι μόνο οι ποσοτικοί δείκτες, δεν είναι μόνο η εκτίμηση ψήφου για τη Νέα Δημοκρατία και για τον κύριο Τσίπρα και για το ΠΑΣΟ κλπ. Τα νούμερα είναι περίπου παρόμοια με μια αντίστοιχη έρευνα που έχει κάνει η GPO για τα παραπολιτικά στο τέλος Ιουνίου. Ας τα διαβάσω και αυτά για την οικονομία της συζήτησης. Η Νέα Δημοκρατία είναι στο 29,3, τον Ιουνίου ήταν στο 29,4, η Ελλάδα του κύριου Τσίπρα στο 16,6 ήταν 16,3. Δηλαδή αυτό είναι ένα τηλέφωνο διαφορά, δεν έχει ουσιαστική διαφορά. Το ΠΑΣΟΚ είναι στο 18, ήταν στο 11,5, έχει πτωτική τάση. Η Ελληνική Λύση είναι στο 9,1, ήταν στο 9,2. Το ΚΚΕ είναι στο 9,1, ήταν στο 9. Έχει πέσει η Ελπίδα για Δημοκρατία κι άλλο, γιατί είναι ανύπαρκτο το κόμμα, δεν βγαίνει, δεν εμφανίζεται κανένας. Είναι στο 7, ήταν στο 7,8. Μέσα στη Βουλή είναι η Πλεύση Ελευθερίας, κύριος Κωνσταντοπούλου, με 3,2, ήταν στο, με 4,6, συγγνώμη, ήταν στο 4,3, και έχει μια τάση να μπει η Φωνή Λογικής της κυρίας Λατινοπούλου, ενώ τον Ιούνιο ήταν στο 2,6. Επίσης έχει ανέβει στη δυνητική ψήφο αυτό το κυοφορούμενο εγχείρημα του κύριου Σαμαρά από το 9 κάτι στο 12 κάτι, δηλαδή στο θα το ψηφίσω και είναι πιθανό να το ψηφίσω. Το δυνητικό ακροατήριο του πρώην Πρωθυπουργού εντοπίζεται εκεί στο 12%. Δεν είναι αμεληταίο το νούμερο. Θέλω να θυμίσω ότι και ο κύριος Τσίπρας και η κυρία Καριστιανού είχαν ξεκινήσει βέβαια από ψηλότερα. Αλλά αν ο κύριος Σαμαράς έχει αυτό το δυνητικό ακροατήριο, αυτό σημαίνει ότι το κόμμα του μπορεί να κινηθεί άνετα πάνω από το 5-6%, όταν και εφόσον το κάνει, γιατί φαίνεται ότι το κόμμα του κυρίου Σαμαρά μπορεί να είναι μια λογική δεξαμενή, να έχει ως δεξαμενή τη Νέα Δημοκρατία και άλλα κόμματα στα δεξιότερα του πολιτικού χάρτη, που ενδεχομένως έχουν αντλήσει και σε προεκλογές ψηφοφόρους από τη Νέα Δημοκρατία. Είναι προφανές ότι άμα τη εμφανίσει του κυρίου Σαμαρά θα αναδιαταχθεί ο χάρτης και στα δεξιά. Όμως και η Νέα Δημοκρατία πάρα πολύ δύσκολο θα πάει πάνω από 30. Για να είμαστε, να είμαστε σοβαροί. Δεν γίνεται και το κόμμα Σαμαρά να κάνει μια αξιοπρεπή καταγραφή και η Νέα Δημοκρατία να πάρει πάνω από 30 και ο Βελόπουλος να κινηθεί σε αξιοπρεπή νούμερα και η Λατινοπούλου να υπάρχει να πάρει ένα 2-3% όλοι αυτοί. Όλοι αυτοί από πού παίρνουν στην πραγματικότητα? Δηλαδή και ο Σαμαράς και η Λατινοπούλου και ένα μέρος του και ο Βελόπουλος από το 40% της Νέας Δημοκρατίας παίρνουν. Το 41% του 2023. Το πιο ενδιαφέρον πάντως στοιχείο, κατά τη γνώμη μου, και η πιο ενδιαφέρουσα κάρτα αυτής της δημοσκόπησης, είναι ότι η φθορά της κυβέρνησης, που δεν μεταφράζεται αυτόματα σε ενίσχυση της αντιπολίτευσης, δεν εντοπίζεται σε μία ηλικιακή ομάδα, είναι οριζόντια. Υπάρχει γενικώς δυσφορία για τους κυβερνητικούς χειρισμούς. Όμως, εάν υπάρχει, ας πούμε, μία ηλικιακή και κοινωνική ομάδα όπου η δυσφορία είναι πιο έντονη, είναι οι 30-50, δηλαδή οι παραγωγικές ηλικίες, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οικογένειες με παιδιά. Ποιοι είναι αυτοί? Αυτοί που έχουν βιώσει τις συνέπειες του τεκμηρίου και της φορολόγησης συνδυαστικά με τα ζόρια που έχει η ελεύθερη αγορά, και αυτοί οι οποίοι βλέπουν την αγοραστική τους δύναμη να μικρύνεται, παρότι μπορεί ονομαστικά ο μισθός τους να αυξάνεται. Μπορεί να παίρνουν ονομαστικά μεγαλύτερο μισθό, Όμως το ερώτημα είναι τι κάνει, τι κάνεις με αυτό το μισθό. Γιατί άμα έπαιρνες 1200 και μετά παίρνεις 1500, αλλά κάνεις τα ίδια και λιγότερα σε σχέση με όσα έκανες με τα 1200, το νούμερο είναι εντελώς σχετικό. Δεν έχει καμία ιδιαίτερη αξία. Λοιπόν, αυτό είναι ένα πολιτικό ζήτημα το οποίο θα πρέπει να το αντιμετωπίσει η κυβέρνηση. Λοιπόν, πριν πάω σε διάλειμμα, να σας πω ότι μαζί μας είναι η Magenta Insurance, κυρίες και κύριοι. Αν οι έγνοιες είχαν μορφή, θα ήταν εκείνος ο φίλος που μιλά συνέχεια. Θα λέει: έκλεισε την πόρτα, είναι όλα καλά, μήπως ξεχάσατε τίποτα. Ευτυχώς κάποια πράγματα μπορεί να τα έχετε ήδη φροντίσει. Στο Magenta Insurance ασφαλίζεται online το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι, ενώ για την υγεία και την επιχείρησή σας κλείνετε ραντεβού με ασφαλιστή και κάπως έτσι οι έγνοιες έχουν έναν λόγο λιγότερο να μιλάνε. Μπαίνετε κι εσείς στο magentainsurance.gr για να έχετε λίγες έγνοιες λιγότερες. Πάμε σε διάλειμμα, επανέρχομαι.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ακούτε Alpha Radio 989. Μιας και σχολίαζα τη δημοσκόπηση της GPO για το αεφημερίδα, να και άλλη μια ενδιαφέρουσα κάρτα. Ρωτάει η εταιρεία, συγκρίνοντας τα τελευταία 7 χρόνια διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας με την περίοδο διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, θα λέγατε ότι τα πράγματα συνολικά για εσάς και την οικογένειά σας είναι καλύτερα τα τελευταία 7 χρόνια διακυβέρνησης της Νουδού? Απαντά ναι το 28,9%. Είναι το ίδιο, απαντά το 41,5%. Και ήταν καλύτερα επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, απαντά το 26,7%. Δεν το λες και κανένα θεαματικό νούμερο αυτό για την κυβέρνηση, αλλά εν πάση περιπτώσει θα δούμε πώς θα αποτιμά όλα αυτά ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης, που είναι μαζί μας. Καλημέρα κύριε αντιπρόεδρε, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Γιαννίδη.
0: Λοιπόν, διαβάζω αυτή τη δημοσκόπηση της GPO σήμερα για το αεφημερίδα, που εντάξει δεν είναι και θεαματική για εσάς. Βλέπω ειδικά ότι υπάρχει μια μεγάλη αίσθηση δυσφορίας, αυτό το οποίο λέμε παραγωγικές ηλικίες. Στους 30-50, στους ανθρώπους αγοράς, εκεί υπάρχει πρόβλημα. Πώς θα τους επαναπροσεγγίσετε αυτούς?
1: Δεν είναι και καινούργια όλα αυτά τα στοιχεία. Νομίζω είναι στοιχεία τα οποία βλέπουμε και σε άλλες έρευνες. Και στο τέλος των ερευνών όλων, ανεξαιρέτως, βλέπουμε, αφού υπάρχει απάντηση σε τέτοιου είδους ερωτήσεις, να υπάρχει ένα ποσοστό σαν και αυτό που βγάζει η σημερινή δημοσκόπηση για τη Νέα Δημοκρατία, χαμηλότερο προφανώς από τις προηγούμενες εκλογές, αλλά πολύ ψηλότερο ταυτοχρόνως σε σχέση με τα υπόλοιπα κόμματα. Τώρα, οι δημοσκοπήσεις μας υπενθυμίζουν ότι υπάρχει ένα σημαντικό πρόβλημα και εδώ και στην υπόλοιπη Ευρώπη που ακούει το όνομα ακρίβεια και το οποίο η κυβέρνηση προσπαθεί μαζί με όλες τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να το χειριστεί με ελέγχους στην αγορά, με μειώσεις φόρων και με αυξήσεις εισοδημάτων μέσω διαφόρων τρόπων. Αύξηση του κατώτου μισθού, στήριξη των οικογενειών με παιδιά, στήριξη των συνταξιούχων με έκτακτα επιδόματα κτλ. Από εκεί και πέρα.
0: Αλλά δεν πάει πολύ καλά αυτό.
1: Απολύτως. Εκεί και πέρα, προσέξτε. Αυταρέσκεια και αλαζονία, όπως γνωρίζουμε, είναι κακή σύμβουλη. Mm-hmm. Αλλά νομίζω θα ήταν και εσφαλμένη ανάγνωση αυτή τη δημοσκόπηση και ξαναλέω όλες τις υπόλοιπες δημοσκοπήσεις να την διαβάσουμε ως προανάκρουσμα κακών ειδήσεων για την κυβέρνηση. Αποτυπώνει κάτι που το βλέπουμε και στην καθημερινή παρατήρηση και επιχειρούμε να το αντιμετωπίσουμε με τους τρόπους που σας είπα, αλλά και με μια συνολικότερη προσπάθεια για την οικονομία. Το γεγονός ότι σε μια χώρα 10,5 εκατομμυρίων έχουν δημιουργηθεί 560.000 θέσεις εργασίας σε 7 χρόνια και ότι η ανεργία έπεσε από το 18 στο 8% είναι νομίζω απόδειξη της επιτυχίας της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης και αυτό συνδυάζεται επίσης με μια σειρά από άλλα μεγέθη και εξελίξεις, όπως ας πούμε ότι είχαμε ρεκόρ άμεσων ξένων επενδύσεων τα τελευταία χρόνια και ότι επίσης το ρεύμα του brain drain από το 23 και μετά άρχισε να αντιστρέφεται. Mm-hmm. Και εκείνοι που επιστρέφουν, οι Έλληνες από το εξωτερικό, είναι περισσότεροι από αυτούς που φεύγουν. Γιατί επιστρέφουν? Προφανώς γιατί εδώ βλέπουν ευκαιρίες. Δεν το κάνουν για να κάνουν προσφορά στην κυβέρνηση. Θέλω να πω με λίγα λόγια ότι η οικονομία πάει προς τη σωστή κατεύθυνση, η χώρα πάει προς τη σωστή κατεύθυνση και δουλειά μας είναι να συνεχίσουμε την προσπάθεια σοβαρά, σεμνά, αποτελεσματικά και βέβαια μένοντας μακριά από τις μαγικές συνταγές, γιατί τέτοιες μαγικές συνταγές εμείς δεν διαθέτουμε. Να σημειώσω επίσης ότι η προσπάθεια αυτή συμπληρώνεται από όλες τις μάχες που έχουν δοθεί στο επίπεδο της εξωτερικής πολιτικής, που έχουν ενισχύσει τη θέση της χώρας. Αναφέρομαι επίσης και στις προσπάθειες στον αμυντικό τομέα για την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων. Αναφέρομαι στον ψηφιακό εξυγχρονισμό επίσης, που έχει γίνει επίσης σημαντική δουλειά, αλλά και σε μια σειρά άλλες παρεμβάσεις που έχουν γίνει από αυτή την κυβέρνηση. Γνωρίζω αρκετές προσωπικά, όπως η εξυγίανση της ΔΕΗ, το ότι οι συντάξεις δίνονται νωρίτερα από τη Γερμανία, ο περιορισμός της φοροδιαφυγής που έχει κοινωνικό πρόσημο και που τον ακούγαμε από τότε που ήμασταν όλοι μικροί. Όλα αυτά είναι προσπάθειες της κυβέρνησης. Δεν σημαίνει ότι η κυβέρνηση μετέτρεψε την Ελλάδα σε παράδεισο.
0: Εντάξει, σωστό πάντως, είναι αυτό.
1: Αλλά πάντως έχουν γίνει βήματα μπροστά και συνεχίζουμε σοβαρά και σεμνά την προσπάθειά μας.
0: Τώρα, μισό λεπτό. Να πω αρχικά ότι έχουμε μια παρέτηση. Την παρέτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Σημεών Κεδίκογλου. Δεν αφορά το δικό σου τον πολιτικό χώρο, απλά να το πω γιατί έρχεται τώρα η ανακοίνωση του κυρίου Κεδίκογλου, ο οποίος παρετείται από βουλευτή Σέβειας του ΣΥΡΙΖΑ και ανακοινώνει ότι συμπαρατάσσεται με την Ελλάς του κυρίου Τσίπρα. Ανέβασε και στο Facebook μια φωτογραφία του με τον κύριο Τσίπρα από τα κοινοβουλευτικά έδρανα. Τώρα, να σας ρωτήσω, κύριε Αντιπρόεδρε, το εξής. Προφανώς οι δημοσκοπήσεις που λέγαμε νωρίτερα αποτυπώνουν όμως μια κοινωνική κατάσταση. Εν ώψη της ΔΕΘ έχετε σχηματοποιήσει κάπως περισσότερο τις παρεμβάσεις που θα κάνετε για ελεύθερους επαγγελματίες, για την αγορά? Ακούμε πάρα πολλά, ακούμε για τα τεκμήρια, ακούμε για την προκαταβολή φόρου, ακούμε για τις εισφορές. Τι από όλα αυτά ισχύουν?
1: Κοιτάξτε, δεν μπορώ να σας πω τι θα πει ο Πρωθυπουργός και διότι δεν θα ήταν σωστό και διότι δεν το ξέρω. Το βέβαιο πάντως είναι ότι είμαστε στην τελευταία στροφή για τις εκλογές. Ο Πρωθυπουργός έχει πει ότι θα γίνουν την Άνοιξη και επομένως του 27 και επομένως η ΔΕΘ εκ των πραγμάτων θα έχει και ένα άρωμα για τη νέα τετραετία. Δεν θα είναι μόνο για τις επόμενες, για την επόμενη χρονιά.
0: Λογικό είναι, αυτά είναι εκλογική χρονιά.
1: Ναι, σίγουρο επίσης είναι ότι τα οικονομικά μέτρα θα έχουν δύο πυλώνες. Ο ένας πυλώνας θα είναι περαιτέρω μείωση φόρων για μια σειρά κοινωνικές ομάδες και ο δεύτερος πυλώνας θα είναι στήριξη των ευάλωτων. Mm-hmm. Αυτοί θα είναι οι δύο πυλώνες της πολιτικής που θα αναγγελθεί στην Θεσσαλονίκη.
0: Mm-hmm. Μπορείτε να προσδιορίσετε ποιο θα είναι το ύψος του καλαθιού, αυτού του πακέτου της ΔΕΘ που έχουμε μάθει να λέμε? Δηλαδή θα είναι περίπου στα περσινά μέτρα που ήταν γύρω στο 1,7 εκατομμύρια?
1: Δεν μπορώ να το πω. Ξαναλέω, εκ των πραγμάτων, πέρα από τις ενισχύσεις που θα υπάρχουν για την επόμενη χρονιά, λόγω του ότι μιλάμε για εκλογές την άνοιξη του 27, όχι μόνο εμείς, όλα τα κόμματα ξεκινάνε να μιλάνε για το πρόγραμμά τους για την επόμενη τετραετία. Και επειδή τυχαίνει να έχω την ευθύνη του συντονισμού του προγράμματος της Ατζέντα 2030 για τη Νέα Δημοκρατία, μπορώ να σας πω ότι ήδη εργαζόμαστε εντατικά σε όλα τα πεδία για να καταθέσουμε ρεαλιστικές και σοβαρές προτάσεις. Κύριε Βιαννίδη, να ξεκαθαρίσω το εξής. Mm-hmm. Βεβαίως θα προβάλλουμε το έργο μας. Βεβαίως το έργο είναι σημαντικό και σας έδωσα κάποια παραδείγματα.
0: Mm-hmm.
1: Την ίδια στιγμή όμως δεν προτιθέμεθα να ζητήσουμε ψήφο ευγνωμοσύνης. Θα ζητήσουμε ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας. Mm-hmm. Η Νέα Δημοκρατία είναι δύναμη συνεχούς εθνικής ανανέωσης. Είναι η μόνη δύναμη που μπορεί να κουμπίσει πάνω της τις ελπίδες της η Ελλάδα, έτσι όπως είναι τουλάχιστον σήμερα το σκηνικό. Η ευθύνη μας λοιπόν δεν είναι απλά και μόνο να πούμε τι κάναμε ή να συνεχίσουμε μέχρι τις εκλογές να κάνουμε τη δουλειά μας. Η ευθύνη μας είναι, κάνοντας και παραδοχές όποιων λαθών έχουμε κάνει και διορθώνοντας ό,τι πρέπει να διορθώσουμε, να μιλήσουμε ξεκάθαρα για την Ελλάδα που θέλουμε να έχουμε το 2030, παρουσιάζοντας νέες προτάσεις ρεαλιστικές με βάση τις καλές διεθνείς πρακτικές, προτάσεις που μπορούν να εφαρμοστούν και δεν θα κοροϊδεύουν τους πολίτες.
0: Δεν θα είστε μόνοι σας
1: όμως. Με, από διάφορα κόμματα της αντιπολίτευσης.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Δεν θα είστε μόνοι σας όμως. Γιατί και το Πασόκ λέει ότι και εγώ έχω προτάσεις κοστολογημένες. Σήμερα παρουσιάζει μια δέσμη προτάσεων για τους συνταξιούχους ο κύριος Ανδρουλάκης. Και ο κύριος Τσίπρας λέει, έχω μάθει από τα λάθη της πρώτης διακυβέρνησης και έρχομαι με μια διαφορετική λογική, πιο τεκμηριωμένη, να παρουσιάσω και εγώ μια συνολική πρόταση αναδιαμόρφωσης της φορολογικής πολιτικής. Γιατί όλα αυτά εσείς τα απορρίπτετε εξ αρχής ως λεφτόδεντρα και ακοστολόγητες υποσχέσεις? Στο τέλος της ημέρας δεν είναι υποχρεωτική η κοστολόγηση από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους?
1: Ο κύριος Τσίπρας έρχεται περίπου ίδιος με το παρελθόν, με το ίδιο στυλ και με τα ίδια ποσοστά, πρέπει να πω,
0: Και καλά, μην το προκαταλαμβάνετε.
1: Και το ΠΑΣΟΚ, και το, με τα σημερινά στοιχεία. Και το ΠΑΣΟΚ παριστάνει το ΣΥΡΙΖΑ. Επομένως, γνωρίζουμε την αξιοπιστία των κομμάτων αυτών. Ξέρουμε ότι για μια ακόμα φορά τάζουν πάλι τη μάνα τους και τον πατέρα τους. Από τη μια πλευρά υπάρχει τοξικότητα και εχθροπάθεια στην πολιτική τους και από την άλλη πλευρά υπάρχει άκρατη παροχολογία, υποτίμηση της νοημοσύνης των ανθρώπων. Εμείς θα υποσχεθούμε λιγότερα. Αλλά τα λιγότερα που θα υποσχεθούμε εμείς θα γίνουν όλα. Όπως συνέβη και μέχρι τώρα. Ενώ αυτά που θα υποσχεθεί ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Ανδρουλάκης, όπως φαίνεται και από τις μέχρι τώρα εξαγγελίες τους, θα είναι μια συνταγή από αυτόν τον κουραστικό, θα μου επιτρέψετε να πω, λαϊκισμό όλων των προηγούμενων ετών, αυτών των δύο κομμάτων.
0: Άρα εσείς δεν θεωρείτε ότι μπορούν, ειδικά ο κύριος Τσίπρας, μπορεί να επανασυστηθεί σε ένα πιο κεντρογενές ακροατήριο που έχει ακούσει και εσάς και να έχει ένα πιο πιστικό επιχείρημα σε σχέση με το παρελθόν?
1: Καταλαβαίνω ότι κάνει μια προσπάθεια να δείξει ότι είναι διαφορετικός. Στη ρητορική του πάνω κάτω επανέρχεται με την ίδια ρητορική της επιθετικότητας, επανέρχεται με την ίδια ρητορική του μηδενισμού, επανέρχεται με την ίδια παροχολογία και επανέρχεται εμπολής και με τα ίδια στελέχη. Τώρα, αν μετρήσει κανείς από τα 400 άτομα του πολιτικού του συμβουλίου του χτεσινού, τα 250 ήταν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι τώρα. Και φαντάζομαι ότι η δοσολογία ΣΥΡΙΖΑ θα αυξηθεί καθώς προχωρούμε προς τις εκλογές.
0: Καλά, δεν μπορεί να γεννήσει ένα μηχανισμό ο κύριος Τσίπρας πηγαίνοντας εκλογές.
1: Κάτι συμπαθείς, δεν συμπαθείς, τους όποιους πολιτικούς ηγέτες στην Ελλάδα. Ξέρουμε την αξιοπιστία και του κυρίου Τσίπρα από τη μια πλευρά και του ΠΑΣΟΚ με τον κύριο Ανδρουλάκη από την άλλη. Ξέρουμε επίσης και ότι ο Μητσοτάκης αυτά που λέει γίνονται. Mm-hmm. Υποσχεθήκαμε ότι θα πέσει η ανεργία αφού έχουν αυξηθεί προηγουμένως οι επενδύσεις, οι εξαγωγές κτλ. Αυτό το πράγμα έγινε. Υποσχεθήκαμε ότι θα ενισχυθεί η διεθνής θέση της χώρας. Έγινε. Υποσχεθήκαμε ότι θα γίνουν τομές στο κράτος. Σας ανέφερα ήδη αρκετές στην πρώτη μου τοποθέτηση. Οι τομές αυτές έχουν προχωρήσει. Προσπαθούμε να δουλεύουμε συντεταγμένα, χωρίς να ανακαλύπτουμε τον τροχό, εφαρμόζοντας καλές ευρωπαϊκές πρακτικές. Προσπαθούμε να είμαστε ένα κόμμα της νοικοκυροσύνης και της κοινής λογικής. Όπως το οραματίστηκε άλλωστε και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής όταν ιδρύθηκε η Νέα Δημοκρατία. Τώρα, και έτσι προχωρούμε. Και το γεγονός, κύριε Γιαννίδη, ότι παρά το ότι είμαστε στον 7ο χρόνο της διακυβέρνησης και παρά το ότι είναι λογικό σε αυτές τις περιπτώσεις να υπάρχει μια κόπωση του εκλογικού σώματος, είναι διεθνές φαινόμενο. Παρόλα αυτά, η Νέα Δημοκρατία είναι τόσο πολύ μπροστά στις δημοσκοπήσεις, είναι απόδειξη ότι μια μερίδα σημαντική των συμπολιτών μας βλέπει ότι κάτι γίνεται, εν πάση περιπτώσει, προς τη σωστή κατεύθυνση.
0: Μια μερίδα όμως των συμπολιτών μας που ψήφιζε η Νέα Δημοκρατία θεωρεί ότι το κόμμα έχει ξεστρατήσει, έχει χάσει αρχές και λοξοκοιτάει προς την περίπτωση του κυρίου Σαμαρά, τον οποίο τον βλέπω να πυκνώνει τις εμφανίσεις του. Νομίζω τον είδατε χτες και εσείς στη Νέα Ιωνία, εκεί στο ναό του Αγίου Στεφάνου που είχε ένα συλλήτουργο αρχιεπίσκοπος Αμερικής, ο κύριος Ελπιδοφόρος, με τον Μητροπολίτη Γαβριήλ και τον Μητροπολίτη Καλαβρίτων. Θέλω να σας ρωτήσω αν, εφόσον ο κύριος Σαμαράς κάνει αυτό το οποίο φαίνεται ότι έχει σκοπό να κάνει, αν θα τον αντιμετωπίσει, όχι αν θα τον αντιμετωπίσετε ως πολιτικό αντίπαλο, αν θα τον αντιμετωπίσετε όπως υπενόησε ο κύριος Μητσοτάκης στη συνέντευξή του στον Νίκο Χατζηνικολάου προ κάποιων εβδομάδων, περίπου ως δεύτερη φορά προδότη.
1: Δεν ξέρω αν έχουμε ξεστρατήσει από τις αρχές και τις αξίες μας επειδή έπεσε η ανεργία από το 18 στο 8%. Δεν ξέρω αν έχουμε ξεστρατήσει από τις αρχές και τις αξίες μας επειδή έχουμε τη σημαντικότερη αύξηση επενδύσεων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ξέρω αν έχουμε ξεστρατήσει από τις αρχές και τις αξίες μας επειδή μας επενούν όλοι οι διεθνείς οργανισμοί. Δεν ξέρω αν έχουμε ξεστρατήσει από τις αρχές και τις αξίες μας επειδή κάναμε πράξη τον ψηφιακό εξυγχρονισμό. Δεν ξέρω αν έχουμε ξεστρατήσει από τις αρχές και τις αξίες μας επειδή οι συνταξιούχοι παίρνουν νωρίτερα σύνταξη από ό,τι παίρνουν στη Γερμανία. Οι αντίστοιχοι συνταξιούχοι. Δεν ξέρω αν έχουμε ξεστρατήσει από τις αρχές και τις αξίες μας επειδή έχουμε ρυθμίσει μετά από πολλά χρόνια τα θέματα της θαλάσσιας ζώνης με την Αίγυπτο και την Ιταλία. Έχουμε ξεστρατήσει άραγε από τις αξίες μας.
0: Όχι, ο Σαμαράς λέει για τους γάμους των γκέι, για τη διαφθορά, για τα φαντς.
1: Στο Αιγαίο, ότι έχουμε πάρει Ραφάλ και Μπελαρά, ότι έχουμε παραγγείλει και περιμένουμε να πάρουμε από το 28 τα F-35, ενώ με την Τουρκία το θέμα είναι εκρεμές. Όλα αυτά σημαίνουν ότι η Νέα Δημοκρατία έχει ξεστρατήσει από τις αρχές της. Ούτε στην οικονομία ξεστρατήσαμε, ούτε στην εξωτερική πολιτική και στην άμυνα ξεστρατήσαμε. Ναι. Από εκεί και πέρα, επειδή εγώ είμαι από 18 χρονών στη Νέα Δημοκρατία, θέλω να σας πω, κύριε Ευγενίδη, ότι έχω δει πολλές προσπάθειες να γίνουν άλλα κόμματα, έγιναν τα κόμματα αυτά. Η παράταξη αυτή όμως μένει ενωμένη ιστορικά. Έτσι θα συμβεί και τώρα.
0: Όποιος φεύγει από το Μαντρί τον τρώει ο λύκος.
1: Έτσι θα συμβεί και τώρα εάν οποιοδήποτε άλλος αποφασίσει να κάνει κόμμα. Και ειδικά για τον κύριο Σαμαρά θέλω να πω με όλο το σεβασμό φυσικά, γιατί έχω διατελέσει υπουργός
0: ναι,
1: του,
0: ναι.
1: Ότι όπως βλέπω τα πράγματα, βλέπω ότι τελικά, λόγω του ότι οι πολίτες θα δουν ότι η Ελλάδα πρέπει να προχωρήσει με βασική κινητήριο μοχλό τη Νέα Δημοκρατία, ότι τελικά θα κάνει μια μικρή ζημιά στην παράταξη αν προχωρήσει σε ίδρυση κόμματος, και μεγαλύτερη ζημιά θα κάνει στην ίδια την πολιτική του παρακαταθήκη.
0: Για να δούμε. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση, κύριε Αντιπρόεδρε. Να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρα και καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ θερμά.
1: Καλά. Γεια σας.
0: Λοιπόν, πάμε σε σύντομο διάλειμμα. Επανέρχομαι μετά του ΣΥΡΙΖΑ, όπου εκεί πόρτες ανοίγουν, πόρτες κλείνουν. Ο Παύλος ο Πολάκης έρχεται. Εμπρός βήμα ταχύ. Να τον προϋπαντήσουμε, παιδιά, στην εξοχή. Αμέσως μετά ο Γιάννης Ομήρας, το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, μαζί μας.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
4: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιεξοδοτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδεσιολογικής Εταιρείας.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Καλή σας μέρα. Είναι 12 παρα 10. Ακούτε Αλφα Radio 989 και χωρίς άλλες περιστροφές. Πάμε στα του ΣΥΡΙΖΑ, αυτές τις οδύνες, ας πούμε, τις τρομερές, όπου έχουμε αποχωρήσεις. Το είπα και όσο μιλούσαμε με τον κύριο Χατζηδάκη, αποχώρησε, παρετήθηκε μάλλον ο βουλευτής Εύβοιας, ο Σιμεών Κεδίκογλου. Την ώρα εκείνη στο Sky ήταν ο νυν εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ο Χρήστος Γιαννούλης, ο οποίος είπε ότι άμα βγει πρόεδρος ο Πολάκης, εγώ στο ΣΥΡΙΖΑ δεμένο. Είδα νωρίτερα στην ΕΡΤ το βουλευτή Αχαΐας, τον κύριο Παναγιωτόπουλο, ο οποίος είπε: εγώ συμπαρατάσσομαι με την Ελλάς του Τσίπρα, αλλά αυτός δεν παρετείται γιατί μη χάσει και το μισθουλάκι. Σωστό και αυτό. Υπάρχουν διάφοροι πολύ έτσι αριστεροί, veritable, οι οποίοι θέλουν να παρετηθούν, αλλά το μισθουλάκι δεν θέλουν να το χάσουν. Για να δούμε τι θα δούμε. Καλημερίζω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής το μέλος Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Γιάννη Μοίρα, παλιό φίλο με μεγάλη διαδρομή στον πολιτικό στίβο. Καλημέρα κύριε Μοίρα, τι κάνετε, καλή εβδομάδα.
7: Καλημέρα. Εγώ να διευκρινίσουμε, μισθουλάκι δεν παίρνω.
0: Όχι, καθόλου.
7: Και δεύτερον, δεν είμαι veritable αριστερός. Είμαι από τη διεύρυνση της
0: πρώτης. Εσείς είστε μαχίας. Από τη δεξιά.
7: Όχι ακριβώς. Εγώ είμαι από το κέντρο.
0: Εντάξει. Τέλος πάντων. από τα δεξιά του κέντρου.
7: Ας το αφήσουμε για κάποια άλλη συζήτηση.
0: Εγώ δεν είπα ότι εσείς παίρνετε μισθουλάκι. Λέω, και το λέω πάρα πολύ ξεκάθαρα, ότι άμα θες να φύγεις, φύγε. Μη λες θέλω να φύγω, αλλά θέλω να εισπράξω και άλλους 2-3 μήνες στο μισθό μου ή να φύγω τον Οκτώβριο ή το ένα ή το άλλο. Άμα θες να φύγεις, φύγε. Άμα δεν σε εκφράζει.
7: Εσείς καλά τα λέτε δημοσιογραφικά, άλλοι δεν τα λένε καλά πολιτικά.
0: Ναι. Τώρα λοιπόν τι θα γίνει μετά από αυτό το πράγμα που έγινε το Σάββατο. Εντάξει, δεν ήταν και πολύ ωραίο οπτικά όλο αυτό το πράγμα. Ξεκαθαρίστηκε ότι θα επιστρέψει ο κύριος Πολάκης στο ΣΥΡΙΖΑ. Θα γίνουν κάποιες διαδικασίες αυτή την εβδομάδα για να εκλεγεί προεδρεύων της κοινοβουλευτικής ομάδας και θα πάει το κόμμα σε κάποια διαδικασία εκλογής προέδρου. Φαντάζομαι δεν μπορείτε να πάτε στη βάση.
7: Κοιτάξτε, να βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά κωδικοποιημένα. Mm-hmm. Το Σάββατο συνεκλήθη κανονικά σε συνεδρίαση η Κεντρική Επιτροπή. Λέω κανονικά διότι ήταν μια έκτακτη Κεντρική Επιτροπή η οποία συνεκλήθη καταστατικώς νόμιμα με το 25% των υπογραφών των μελών του οργάνου και επί τόπου διαπιστώθηκε μια κανονική απαρτία τόσο με φυσική παρουσία όσο και με επιβεβαιωμένη υβριδική συμμετοχή μέσω Zoom. Έτσι. Mm-hmm. Απλά να διευκρινίσω κάτι, επειδή ακούω σε πολλά κανάλια που είπαν ότι ναι, αλλά αυτή η συνεδρία ήταν υβριδική. Με συγχωρείτε και στις 6.
0: Σε άλλες συνεδριάσεις είναι υβριδικές.
7: Σωστά, δεν
0: είναι
7: τα μόνο ξέρετε, τώρα. Τα έχετε παρακολουθήσει εκτός.
0: Μα πολλές φορές, στο ΣΥΡΙΖΑ τουλάχιστον, η απαρτία επιτυγχάνεται.
7: Και 6/6 που βγήκε η απόφαση πάνω στην εισήγηση Φάμελου για αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ και πάλι υπήρχαν υβριδικές συμμετοχές. Δεν καταλαβαίνω γιατί γίνεται τώρα λόγος. Να πω επίσης ότι ενώ η εκτελούσα χρέη αναπληρώτερης γραμματέως του κόμματος, κυρία Σαπουνά, ήταν καταστατικά υποχρεωμένη όχι μόνο να συγκαλέσει, να παρευρίσκεται και στη συνεδρίαση του οργάνου, η οποία ήταν νομιμότατη συνεδρίαση και η σύγκληση βάση υπογραφών, είπε ότι αναβάλλεται με αλφαγιώτα σε παθητική φωνή, έτσι, ούτε ποιος την αναβάλει ούτε γιατί την αναβάλει και δεν ήταν καν παρούσα. Αλλά τέλος πάντων αυτή η συμπεριφορά είναι από λυπηρή μέχρι αντικαταστατική. Αλλά πάμε λίγο στα παρακάτω, έτσι.
0: Ναι.
7: Τα παρακάτω είναι ότι σήμερα συνέρχεται η πολιτική γραμματεία του κόμματος για να δει πώς προχωράει με βάση την απολύτως νόμιμη απόφαση η οποία ελήφθη το Σάββατο και υπάρχει μία follow-up επερχόμενη κεντρική επιτροπή όπου εκεί θα οριστικοποιηθούν τα πράγματα, θα οριστικοποιηθούν και οι αποφάσεις. Βέβαια κύριε Ευγενίδη, για να μείνουμε στην ουσία των πραγμάτων, το Σάββατο η απόφαση αναφέρει δυτά ότι δεδομένων των ρητών και κάθετων δηλώσεων εκ μέρους του κυρίου Τσίπρα και πρωτοκλασσάτων στελεχών της Ελλάς, οι οποίοι αποστρέφονται σχεδόν θα έλεγα με τα πολιτικής δηλυγμίας το ενδεχόμενο να συνεργαστούν κεντρικά με το ΣΥΡΙΖΑ, τον οποίο χαρακτηρίζουν τοξικό και ιστορικά τελειωμένο.
0: Είπε ο κύριος Τσίπρας ότι έχει κλείσει τον πολιτικό του κύκλο.
7: Εντάξει, δηλαδή προσέξτε, επειδή έλεγε ο Φάμελος εμείς δεν είμαστε αντιπαραθετικοί προς τον Τσίπρα.
0: Καλά, τώρα αυτά ήταν αστεία πράγματα. Δεν μπορούσε να τα εξηγήσει ο κ. Φάμελος τώρα.
7: Εμείς, ακούστε, εμείς δεν ήμασταν ποτέ αντιπαραθετικοί με τον Τσίπρα και την Ελλάς. Ισχύει το αντίστροφο, έτσι. Ο Τσίπρας και η Ελλάς είναι αντιπαραθετικοί εναντί του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά πάμε ένα βήμα παρακάτω. Η απόφαση λοιπόν του Σαββάτου λέει ότι πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ βαδίζει σε μία αυτόνομη, αυτοτελή διαδρομή, πάντοτε όμως έχοντας στραμμένες τις κεραίες στη σύμπτυξη ενός δημοκρατικού προοδευτικού μετόπου με όσα κόμματα ομάδες, συλλογικότητες και προσωπικότητες του προοδευτικού χώρου και θέλουν και μπορούν να πάμε σε μια τέτοια συνένωση δυνάμεων βαδίζοντας προς τις εκλογές, ούτως ώστε η αριστερά, η κεντροαριστερά, ως μια αυτοτελή παρουσία να δώσει το παρόν στη Βουλή, να δώσει επίσης το παρόν και στην επόμενη μέρα από τις εκλογές με βάση τους συσχετισμούς που θα διαμορφωθούν ανάμεσα στους πρωτοδεύτερους.
0: Πάντως ο στόχος, ο ρεαλιστικός, δεν μπορεί να είναι άλλος παρά να μπει ο ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή αυτή την ώρα.
7: Ακούστε λίγο, ο ΣΥΡΙΖΑ...
0: Δεν υπάρχει προοπτική κυβερνώσεως αριστεράς, αυτό θέλω να πω.
7: Θέλω να σας πω όμως το εξής, κύριε Ευγενίδη. Εάν οι άνθρωποι εκείνοι, οι οποίοι αυτή τη στιγμή πατούν σε δύο βάρκες, δηλαδή εισπράττουν το μισθό του βουλευτού και δηλώνουν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και βγαίνουν στα κανάλια ως στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά στην ουσία βρίσκονται ήδη στην Ελλάς. Mm-hmm. Ψυχολογικά και συναισθηματικά σίγουρα, εξού και κάνουν και καμπάνια υπέρ της Ελλάς.
0: Θα ξεκαθαρίσει αυτό πάντως.
7: Εάν αυτοί οι άνθρωποι βαδίσουν το δρόμο που έχουν επιλέξει, και προσωπικά εγώ το κάνω απολύτως σεβαστό και δεν τους ψέγω στο παραμικρό. Το μόνο που θα τους έψεγα είναι ότι ενώ βρίσκονται εκεί, παραμένουν εδώ ροκανίζοντας. Εκεί τους ψέγω και τους εγκαλώ. Αλλά πάμε παρακάτω. Εφόσον λοιπόν ξεπεραστεί όλο αυτό το νεφέλωμα ασάφειας σε σχέση με αυτά τα στελέχη, με αυτούς τους ανθρώπους, ο ΣΥΡΙΖΑ συγκροτημένα, οργανωμένα, συντεταγμένα και πάντοτε σε συνεννόηση με προοδευτικές δυνάμεις και προσωπικότητες, με όρους θεσμικού διαλόγου, με όρους θεσμικής διαφάνειας και με όρους θεσμικής συνεργασίας, νομίζω ότι είναι απολύτως εφικτό να εισέλθει στην επόμενη Βουλή με ένα ποσοστό σιγουριάς, όχι στα όρια της εκλεξιμότητος, και μάλιστα να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο και στους κοινοβουλευτικούς και πολιτικούς συσχετισμούς την επόμενη μέρα των εκλογών, όποτε και αν γίνουν, και είτε γίνουν μία φορά εκλογές, είτε γίνουν και δεύτερη φορά επαναληπτικές εκλογές.
0: Mm-hmm. Ωραία. Τώρα, το ερώτημα που τίθεται εδώ είναι με ποιον θα πάτε, με τον Πολάκη ή με ένα μοντέλο συλλογικής ηγεσίας όπως το θέτει ο κύριος Παπάς?
7: Αυτά, κύριε Ευγενίδη, θα τα λύσουν τα όργανα και θα τα λύσουμε διαμέσου του διαλόγου. Εγώ απλά θα σας πω, επειδή με τον Παπά, με τη Δούρου, με τον Πολάκη έχουμε πάρα πολύ καλές και στενές σχέσεις, εγώ δεν θα είμαι εκείνος, δεν πρόκειται να είμαι εκείνος που θα πω με αυτόν ή με τον άλλον ή ας ακολουθήσουμε εκείνο το μοντέλο. Και θα σας εξηγήσω και το λόγο. Θα σας εξηγήσω το λόγο διότι ο Νίκος ο Παπάς δίνει ένα τεράστιο κοινοβουλευτικό και πολιτικό αγώνα για θέματα οικονομίας και οικονομικών. Ο Πολάκης δίνει ένα τεράστιο κοινοβουλευτικό και πολιτικό αγώνα για θέματα υγείας και δημόσιας διοίκησης ως προς τη διαφάνεια της διαχείρισής της. Η Δούρο αντιστοίχως ένα τεράστιο κοινοβουλευτικό και πολιτικό αγώνα εντός και εκτός συνόρων για τις διεθνείς σχέσεις στις οποίες συμμετέχει η χώρα για την εξωτερική μας πολιτική. Επομένως, μιλάμε για ικανά στελέχη, μιλάμε για άξια στελέχη και νομίζω ότι καλή την πίστη και με όρους πολιτικής συνεννόησης και πολιτισμού θα βρεθούν όλες οι λύσεις για να προχωρήσουμε. Και προσέξτε, για να μην μένουμε στους τρεις αυτούς, κύριε Ευγενίδη, υπάρχουν και άλλα στελέχη τα οποία δεν πάνε πουθενά και διακρίνονται για τους αγώνες τους και το αποτύπωμα που αφήνουν στην κοινωνία. Εγώ θα πω χαρακτηριστικά.
0: Και με αυτό να κλείσουμε, παρακαλώ.
7: Χαρακτηριστικά την Ελένα την Ακρίτα. Άλλο ένα παράδειγμα. Τεράστια προσπάθεια και αγώνες για τα δικαιώματα του ανθρώπου, των μειονοτήτων, του παιδιού, ακόμα και των ζώων. Δέχεται λυσόδη επίθεση εναντίον της από τρολ.
0: Εξαπολύει κιόλας. Εντάξει, το αμήν με...
7: Συγγνώμη.
0: Εξαπολύει και επιθέσεις.
7: Εξαπολύει επιθέσεις, όχι όμως σε επίπεδο διατύπωσης απειλών και
0: όχι,
7: όλα αυτά.
0: Αλλά με ad hominem με επιχειρήματα.
7: Ναι, με μια αιχμηρή γλώσσα που είχε και ως δημοσιογράφος, αλλά χωρίς να παραβιάζει ή να υπερβαίνει τα εσκαμμένα, έτσι. Εξού και δέχεται λυσόδης επιθέσεις από τρόλ του υποκόσμου και του παρασκηνίου. Νομίζω ο ΣΥΡΙΖΑ έχει τα στελέχη, έχει το πρόγραμμα, έχει τις δυνάμεις, έχει τις δυνατότητες και θα προχωρήσει εμπρός.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μοίρα, για τη συζήτηση. Θα τα ξαναπούμε, θα έχουμε την ευκαιρία και το επόμενο διάστημα.
7: Ευχαριστώ για την ευγενική σας πρόσκληση.
0: Να είστε καλά, καλή εβδομάδα, κύριε Μοίρα. Ευχαριστώ θερμά.
7: Γεια σας.
0: Λοιπόν,
7: γεια σας.
0: Κλείσαμε. Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου εδώ για το δελτίο των ειδήσεων. Αμέσως μετά Γιάννης Τριάντης, είναι ό,τι πρέπει για την πολύ τη ζέστη ο Γιάννης. Θα τον εκλάβετε ως BTU κλιματιστικό. Θα τα πούμε αύριο στις 11. Να είστε όλες και όλοι καλά.
2: Η ώρα είναι 12.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Συνελήφθη στη Μεγάλη Βρετανία η 46χρονη που κατηγορείται για τη συμμετοχή στην υπόθεση του εμπρισμού της Μαρφίν μετά την ενεργοποίηση ερυθράς αγγελίας της Ίντερπολ από τις ελληνικές αρχές. Αναμένεται να κινηθούν οι διαδικασίες που προβλέπονται για την έκδοσή της στην Ελλάδα προκειμένου να οδηγηθεί ενώπιον της ανακρίτριας και να απολογηθεί. Τις φήμες ότι ένα ανώνυμο ηλεκτρονικό μήνυμα οδήγησε στις πρόσφατες συλλήψεις για την επίθεση στη Μαρφίν, διέψευσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης σε συνέντευξή του. Αναφερόμενος στο περιστατικό στο Άργος, όπου ένας 20χρονος έχασε τη ζωή του, ξεκαθάρισε ότι οι αστυνομικοί δεν λειτουργήσαν σωστά και ότι η υπόθεση θα κρυθεί πλέον από την ποινική δικαιοσύνη. Η αστυνομία έχει ως αποστολή να συλλαμβάνει τους δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά. Εδώ οι αστυνομικοί υπερέβαλαν και χάθηκε μια ανθρώπινη ζωή, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Χρυσοχοΐδης. Την πρόθεσή του να παραιτηθεί από το βουλευτικό αξίωμα ανακοίνωσε μέσω ανάρτησής του ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Σημειών και Δίκογλου, προαναγγέλλοντας ότι θα στηρίξει την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Δεν θα μπορούσα να απουσιάζω από το νέο εγχείρημα της Ελλάς, με την οποία συντάσσομαι για να συμβάλλω κι εγώ με τις δυνάμεις μου σε μια προοδευτική πατριωτική κατεύθυνση, τώρα που η ελπίδα ξαναγεννιέται, αναφέρει ο κ. Δίκογλου. Κλιμακώνονται οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή μετά τις αμερικανικές επιθέσεις σε ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις και την απάντηση της Τεχεράνης με βαλιστικούς πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη κατά αμερικανικών στόχων στη Μέση Ανατολή. Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Ιράν από τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς. Για παραβίαση της συμφωνίας κατάβαυσης του πυρός έκανε λόγο το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν, κατηγορώντας την Ουάσιγκτον ότι ματέωσε όλες τις διπλωματικές προσπάθειες που καταβλήθηκαν τους τελευταίους μήνες. Όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν να παραβιάζουν τις δεσμεύσεις τους, το Ιράν θα απέχει από την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει, διεμήνυσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκάι. Άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου. Υπογράφεται σήμερα παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριακού Μητσοτάκη στον Βοτανικό Κήπο Διομήδου στο Χαϊδάρι η σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά μεταξύ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και της Αναδόχου Κοινοπραξίας. Το έργο που φιλοδοξεί να αντιμετωπίσει ένα από τα μεγαλύτερα κυκλοφοριακά προβλήματα της Δυτικής Αττικής συνδέει άμεσα τη Δυτική Περιφερειακή Λεωφόρο Εγάλεο με την Εθνική Οδό και τη Λεωφόρο Σχιστού, ενώ περιλαμβάνει την πλήρη αναβάθμιση τριών κόμβων στην περιοχή του Σκαραμαγκά, στα Ναυπηγεία και στο Σχιστό. Τον διορισμό ειδικού εκπροσώπου της Κομισιόν για το Κυπριακό μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες, προανήγγειλε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Την ίδια ώρα, προσχέδιο για λύση στο Κυπριακό επεξεργάζεται η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για την Κύπρο, σύμφωνα με βρετανική εφημερίδα. Η Μαρία Άγχελα Ολγκίν εργάζεται για την επίτευξη συμφωνίας με το ψευδοκράτος, υποστηρίζοντας ότι το καθεστώς των Τουρκοκυπρίων δεν αντιμετωπίζεται ισότιμα, όπως είχε αρχικά συμφωνηθεί όταν το νησί απέκτησε την ανεξαρτησία του από τη Βρετανική Αυτοκρατορία το 1960. Συνελήφθη 19χρονος Αιγύπτιος που κατηγορείται ότι αποπειράθηκε να βιάσει 14χρονη σε εμπορικό κέντρο στο Μαρούσι. Ο νεαρός εγκλώβησε την κοπέλα στις τουαλέτες, ωστόσο η ανήλικη κατάφερε να ξεφύγει και ενημέρωσε για το περιστατικό αστυνομικού της ομάδας Δίας. Τουλάχιστον 27 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 63 τραυματίστηκαν σε πυρκαγιά που ξέσπασε σε μπαρ στη Ταϊλάνδη. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύονται 22 άνθρωποι. Σύμφωνα με καταγγελίες, στον χώρο διασκέδασης δεν υπήρχαν πινακίδες εξόδου κινδύνου, ενώ οι πόρτες ήταν κλειδωμένες, με αποτέλεσμα οι θαμώνες να εγκλωβιστούν. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών ο γνωστός ηθοποιός Σαμ Νίλ. Στη διάρκεια της καριέρας του συμμετείχε σε μεγάλες κινηματογραφικές παραγωγές όπως το Πιάνο και το Jurassic Park.
0: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
1: Ο καιρός σήμερα στην Αττική γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά βόρη 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Αμέσως μετά κοντά σας ο Γιάννης Τριάντης.

Γεια και χαρά σας. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιάννης Τριάλης είναι στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τη μία. Και η ομάδα μας, ο Σταμάτης Καρλούτσος που ρυθμίζει τους ήχους, η Νίνα Ζαφυροπούλου, η οποία έχει την επιμέλεια των καλεσμένων και την οργάνωση της δημοσιογραφικής παραγωγής, η Έλσα Ψαρίδη στο συνήθι ρόλο της, διεύθυνση σύνταξης. Εσείς, 212-212-4800 μπορείτε να τηλεφωνείτε, να στέλνετε mail oneir@alpharadio989.gr και αν θέλετε το Viber, ο αριθμός του 6947-989-989. Όπως είπε ο Γιώργος, ο Ευγιανίδης νωρίτερα, αυτή η εκπομπή θα είναι αναψυκτική τρόπον τεινά, θα σας δροσίσει δηλαδή, έχει δίκιο. Και για να τον ακούτε τον Γιώργο, γιατί είναι τόσο καλός δημοσιογράφος που θα μπορούσε να είναι κάλλιστα κυβερνητικός εκπρόσωπος στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, τι έχουμε σήμερα? Έχουμε αυτή την ιστορία με τον πόλεμο που δεν είναι. Είναι μια αιματηρή ιστορία που συνεχίζεται και δεν μπορείς να βγάλεις άκρη. Το Ιράν κατηγορεί τη ΗΠΑ, οι Ηνωμένες Πολιτείες κατηγορούν το Ιράν και δεν βγαίνει κανένα συμπέρασμα μέχρι στιγμής. Ποιες είναι οι προθέσεις του Τραμπ? Τι σημαίνει το γεγονός ότι αλλάζει θέση ακόμα και στο ουκρανικό? Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά προσπαθώντας να βγάλουμε μια άκρη με τον κύριο Σπύρο Λίτσα. Είναι καθηγητής θεωρίας διεθνών σχέσεων και διευθυντής του μεταπτυχιακού προγράμματος στις διεθνείς σπουδές του Πανεπιστημίου Μακεδονία. Στις 12:20 θα είναι μαζί μας ο κύριος Λίτσας. Και αργότερα θα προσπαθήσουμε αυτό το κουβάρι του εναπομείναντος ΣΥΡΙΖΑ, γιατί βλέπεις καθημερινά να φεύγουν άνθρωποι, να παρετούνται βουλευτές κτλ. Σε ένα, θα το έλεγα, σχέδιο μεθοδικό. Θα σας εξηγήσω παρακάτω τι εννοώ. Θα έχουμε λοιπόν τον κύριο Γιώργο Παναγιωτόπουλο, μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά μιας και το έφερε η κουβέντα, παραιτήθηκε τώρα ο Σιμεών Κεδίκογλου. Μια συμπαθητική περίπτωση ανθρώπου και σε χαμηλούς τόνους γενικά. Διαβάζω ένα σημείο από την δήλωση παραίτησης από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Λέει, δεν θεωρώ σωστό να ψηφίζω για αποφάσεις που αφορούν το μέλλον ενός κόμματος, του ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, από το οποίο έχω αποφασίσει να αποχωρήσω. Θα πεις μπράβο, έτσι είναι. Με μια διαφορά. Επί 4-5 μήνες που σέρνεται αυτή η ιστορία, και ο κύριος Κεδίκογλου και οι υπόλοιποι που αποχώρησαν, και βουλευτές και στελέχοι, ψήφιζαν για το μέλλον ενός κόμματος από το οποίο ήταν προφανές ότι θα αποχωρούσαν. Συγγνώμη δηλαδή. Δεν έχω καμιά έγνοια να υπερασπίζουμε τον οποιονδήποτε ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Αλλά όσα λέγαμε επί 4-5 μήνες, ότι παιδιά, άμα θέλετε φύγετε. Τι κάθεστε και αποφασίζετε για το μέλλον του κόμματος από το οποίο θα φύγετε? Α, το λέει τώρα ο Κεδίκογλου. Εν πάση περιπτώσει, στα υπόλοιπα, ο κύριος Τσίπρας ανακοίνωσε τα 401 μέλη του Εθνικού Συμβουλίου, δηλαδή, τι είναι το

Είσαι άνθρωπος. Ό,τι τις λένε, λέει, ότι τάχα όταν ήταν κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έπαιρνε τα F-35. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και καμία κυβέρνηση ελληνική δεν θα μπορούσε να επηρεάσει την απόφαση των Αμερικανών είτε να επιβάλλουν κυρώσεις στην Τουρκία, όπως συνέβη τότε και συνέβη λόγω των S-400. Όχι επειδή η ελληνική κυβέρνηση ή οποιοδήποτε άλλος. Να μου πεις, η κυβέρνηση του Ισραήλ, μάλιστα, το εβραϊκό λόμπι, το αμερικανο-εβραϊκό στην Αμερική, μάλιστα. Εν τίνει μέτρο το ελληνικό, προσπαθήσανε, μάλιστα. Αλλά δεν εξαρτάται από την ελληνική κυβέρνηση, την οποιαδήποτε ελληνική κυβέρνηση, αν θα πάρουν οι Τούρκοι τα F-35. Γι' αυτό και δεν έχει νόημα αυτού του είδους η κριτική. Υπάρχουν τόσα θέματα στα οποία η αντιπολίτευση μπορεί να ασκήσει κριτική και αυστηρή κιόλας στη σημερινή κυβέρνηση, που περιτεύουν αυτές οι άστοχες κριτικές, όχι μόνο άχαρες, είναι άσαρκες αυτού του είδους οι προσεγγίσεις. Εκείνο που με αφορμή και την τελευταία δημοσκόπηση φαίνεται καθαρά είναι ότι το Πασόκ του Ανδρουλάκη βυθίζεται όλο και περισσότερο. Και έχω την αίσθηση, το έχω πει και πολλές φορές, μπορεί να είναι αυθαίρετο και μπορεί να με εγκαλέσει κανείς για εμπάθεια έναντι του κυρίου Ανδρουλάκη, καμία εμπάθεια, ούτε τον έχω συναντήσει ποτέ τον άνθρωπο, ούτε με ενδιαφέρει η περίπτωσή του, παρά μόνο ως πολιτικού ηγέτη. Είναι προφανές ότι κυρίως στις μη ικανότητες του κυρίου Ανδρουλάκη οφείλεται αυτή η πολύ μέτρια έως αρνητική πορεία του Πασόκ. Και φαίνεται. Καλά, δεν στέκομαι σε αυτό που συνέβη στη Βουλή προχθές, που του είπε ο Μητσοτάκης «πες μας» και δεν ήξερε. Αυτά συμβαίνουν. Μπορεί κάποια στιγμή, δεν είναι και εγκυκλοπαίδιες η πολιτική αρχηγή, έχει συμβεί και με τον Μητσοτάκη και με τον Τσίπρα και με όλους. Ανθρώπινο είναι. Αλλά γενικά, παρά ότι έχει βελτιωθεί ο ίδιος, έχει βελτιωθεί, εν τούτης ο άνθρωπος δεν λάμπει. Αυτή την αίσθηση έχω, και μακάρι σε ό,τι αφορά το Πασόκ και τις προσπάθειες που και ο ίδιος κάνει με παρουσίαση προγράμματος σε ορισμένα πεδία, τα οποία είναι σοβαρά πεδία, αλλά δεν φτάνουν αυτά. Δεν κατεβαίνει στον κόσμο και ο ίδιος και το σημερινό Πασόκ. Να δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, να πάμε πολλά χρόνια πίσω. Σαν σήμερα, το 1965, πέθανε εκείνη η φωτεινή μορφή του Φώτη Κόντογλου. Ο Φώτης Κόντογλου ήταν ζωγράφος και αγιογράφος. Κυρίως ασχολήθηκε με την βυζαντινή αγιογραφία, και πυρήνας του έργου αλλά και της προσωπικότητας ήταν η ελληνικότητα και η παράδοση. Όμως να ακούσουμε, γιατί φλιαρούμε έτσι εισαγωγικώς και δεν μ' αρέσει, να ακούσουμε τη Σωτηρία Μπέλου σε ένα πολύ ωραίο τραγούδι του Σωτήρη Δημητρίου, του Βαγγέλη Δημητρίου, «Ο κόσμος είναι σαν μπαχτσές», στίχη του Μάνου Ελευθερίου.

0: Δεν είναι καλό Δευτέρα, ακόμα δεν αρχίσαμε να κάνουμε λάθη. Είναι Βασίλης Δημητρίου. Ο Σωτήρης Δημητρίου είναι ένας πολύ καλός συγγραφέας. Και μας το είπε η Σωτηρία Μπέλου, βέβαια, αυτό το τραγουδάκι. Ο κόσμος δεν είναι μπαχτσές. Έχει μερικές φωλίδες που είναι ερημικές, μερικές είναι σαν τροπικό δάσος, πολύβουες χώρες, πόλεις και χώρες και τα λοιπά. Είναι ένα, όπως είμαστε και οι άνθρωποι, ένα πολύπλοκο όλων είναι. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει αυτή η ιστορία, η θλιβερή, η τραγωδία στο Άργος. Άκουσα εκ των υστέρων τους πυροβολισμούς των αστυνομικών εναντίον αυτού του παιδιού, που δεν άκουσε, δεν σταμάτησε και ευθύνεται γι' αυτό. Οι πυροβολισμοί ήταν σαν να άκουγα αμερικάνικη ταινία. Δεν ήταν ένας, δύο, τρεις, τέσσερις. Ήταν ρηπές. Και εν πάση περιπτώσει δεν ήταν στον αέρα από ό,τι αποδείχτηκε. Το λέγαμε για την Παρασκευή, ότι δεν γνωρίζει κανείς, τουλάχιστον εμείς που είμαστε απ' έξω, αν είναι θέμα εκπαίδευσης των αστυνομικών. Δεν παραγνωρίζει κανείς ότι εκείνες οι στιγμές είναι πολύ κρίσιμες και για την ψυχολογία των παραβατών, των οδηγών, αλλά και για τους αστυνομικούς. Δεν είναι απλό. Όμως το στοιχειώδες είναι αυτό που πράγματι ομολόγησε και ο Υπουργός, ο κ. Χρυσοχοίδης, ότι είναι μια ζωή. Δεν αδειάζει τα περίστροφα πάνω σε έναν άνθρωπο επειδή έκανε μια παράβαση. Δεν σταμάτησε, μάλιστα. Θα βρεις τον τρόπο να τον αναχαιτήσεις. Εν πάση περιπτώσει, και κάτι άλλο ήθελα να πω, είναι σημαντικές οι επιτυχίες της αστυνομίας σε ό,τι αφορά και τη Μαρφίν και το έγκλημα της Θεσσαλονίκης, αλλά ας είμαστε φιδωλοί στους χαρακτηρισμούς. Δεν είναι δράστες, είναι φερόμενοι δράστες. Και έχουμε υποχρέωση δημοσιογραφικά να το λέμε αυτό. Οι περισσότερες εκπομπές το λένε. Και η παραγωγή και δημοσιογράφοι και τα λοιπά. Και δεν είναι τυπικό θέμα. Είναι ουσιαστικό. Όταν παραπεμφθούν σε δίκη με συγκεκριμένα στοιχεία και όταν καταδικαστούν, τότε ναι, θα τους πεις τρομοκράτες. Η πράξη τους, η πράξη που τους αποδίδεται, επαναλαμβάνω, είναι τρομοκρατική. Διαφημίσεις.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
3: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Ακούτε Αλφα Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και μαζί μας είναι ο κύριος Σπύρος Λίτσας, καθηγητής θεωρίας διεθνών σχέσεων και διευθυντής του μεταπτυχιακού προγράμματος στις διεθνείς σπουδές του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Κύριε Λίτσα, ευχαριστώ για την αποδοχή της προσκλήσεως για μια ακόμα φορά να μιλήσουμε μαζί.
5: Καλημέρα σας κύριε Τριάντη και εγώ ευχαριστώ, είναι πάντα χαρά μου.
4: Να είστε καλά. Μπορούμε να βγάλουμε άκρια με αυτό που συμβαίνει πάλι εκεί κάτω. Το Ιράν τα ρίχνει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Τραμπ τα ρίχνει στους Ιρανούς. Τι στο διάολο συμβαίνει?
5: Κοιτάξτε, είναι μια διαδικασία η οποία βέβαια είναι δυσεπιλητή εξαιτίας του ότι διάφοροι παράγοντες εμπλέκονται σε μια συνθήκη η οποία είναι πολύ παραγωγική, σε μια δύσκολη γεωγραφική ζώνη. Το Ιράν έχουμε πει ότι δεν είναι ένα απλό προϊόν του μοντερνισμού, είναι εκπρόσωπος και του παγκόσμιου σιητικού κινήματος, το βασικός εκπρόσωπος. Οπότε αυτό προσθέτει στα φωτιά ισχύως τα οποία φέρει. Ταυτόχρονα νομίζω ότι έχουμε να κάνουμε, αν εξαιρέσουμε τις προφορικές προσεγγίσεις, ναι, του Αμερικανού Προέδρου, που νομίζω ότι θα συμφωνήσουμε όλοι ότι ξεπερνά, αν θέλετε, την ίδια την τυπική διπλωματική προσέγγιση, δεν το λέω θετικά.
4: Και γλώσσα βέβαια.
5: Ναι, δεν το λέω θετικά. Ναι. Νομίζω ότι το σημαντικότερο ζήτημα και εδώ θα πρέπει να δώσουμε δίκιο στην αμερικανική πλευρά είναι ότι υπάρχει τεράστια ανησυχία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Έχω πει ξανά ότι το Ιράν είναι ένας παράγοντας ο οποίος συνδυάζει τη σιητική μαρτυρολογία και επίσης έχει και μία συγκεκριμένη εσχατολογία η οποία δεν θα με έκανε καθόλου σίγουρο ότι θα μπορούσε να παίξει σύμφωνα με τους κανόνες της πυρηνικής αποτροπής, όπως αυτή την έχουμε δει να εξελίσσεται ομαλά μέχρι τώρα κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου και μετά.
4: Σωστά. Όμως, αν μου επιτρέπετε κύριε Λίτσα, στις τελευταίες που δεν είναι αψιμαχίες, είναι ξανά πλήγματα εκατέρωθεν και τα λοιπά, δεν τίθεται θέμα στη συζήτηση εννοώ και στο προβληματισμό το μείζον αυτό που αναφέρεται, το πυρηνικό του πράγματος? Δηλαδή αυτό έχει μπει στη γωνία, είχε μπει με κάποιο τρόπο με το μνημόνιο κατανόησης, αλλά παραμένει μείζον θέμα.
5: Ο Ντόναλντ Τραμπ το ανέφερε και στην τελευταία σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα ότι στην πραγματικότητα δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε σε αυτό το ζήτημα. Νομίζω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα του Αμερικανού Προέδρου είναι ότι για διαφόρους λόγους δεν εμπιστεύεται ίσως το ισχυρότερο εργαλείο που έχει ο εκάστοτε Αμερικανός Πρόεδρος, που είναι η πλέον καλοβουλεμένη διπλωματική μηχανή του State Department. Ναι. Για δικούς του λόγους δεν εμπιστεύεται το State Department Ναι. Και εμπιστεύεται έναν δικό του στενό κύκλο εξουσίας. Είναι η γνωστή ομάδα του Οβάλ Γραφείου. Νομίζω ότι από εκεί ξεκινάνε τα ζητήματα. Ταυτοχρόνως το Ιράν πλέον πρέπει να πούμε ότι αισθάνεται αρκετά σίγουρο εξαιτίας του ότι από τη μία γνωρίζει ότι υπάρχει ένα ρήγμα στις Αμερικανο-Ισραηλινές σχέσεις. Δεν πρέπει αυτό να το βάζουμε στο περιθώριο.
4: Όχι βέβαια, κάθε άλλο.
5: Είναι πολύ σημαντικό.
4: Πάρα πολύ. Ξέρετε,
5: το Ιράν ανησυχεί στην πραγματικότητα για το Ισραήλ. Έτσι. Αυτός είναι, προς τα εκεί είναι προσανατολισμένο. Από την άλλη, η γεωγραφία του δίνει τη δυνατότητα, ακόμα και με συμβατικά μέσης ακτίνας όπλα, να δημιουργήσει ξανά τον αποκλεισμό των στενών του Ορμούς, που και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και επίσης είναι κάτι το οποίο πρέπει διαρκώς να το έχουμε στο μυαλό μας. Μπορεί το Ιράν να θυσίασε το πιόνι Χαμάς, μπορεί ναι. Το Ιράν να επέτρεψε στο πολύ σημαντικό πιόνι του, που είναι ο πύργος για την Ιρανική στρατηγική, η Χεζμπολάχ, να εδέχθη ένα πολύ μεγάλο χτύπημα. Ναι. Αλλά ο αξιωματικός στην Ιρανική σκακέρα, που είναι η Χούθη της Ιεμένης, καθώς επίσης και οι σιητικές πολιτοφυλακές του Ιράκ, ακόμα δεν έχουν μπει στην ευρύτερη σκακέρα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο ασφαλώς και οφείλει να ανησυχεί και τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ και γενικότερα τον δυτικό κόσμο. Τι θέλω να πω, ότι το Ιράν έχει ακόμα εφεδρίες και αυτό είναι κάτι το οποίο του δίνει και έναν διαφορετικό, αν θέλετε, αέρα ως προς τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται την όλη κρίση. Και από την άλλη γνωρίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σε καμία των περιπτώσεων δεν θα διατάξουν χερσαία εισβολή, γιατί τότε θα συζητήσουμε πραγματικά για ένα μεγάλο και σημαντικό στρατηγικό πρόβλημα.
4: Μάλλον έχει εξαφανιστεί από την ρητορική χερσαία
5: επέμβαση. Καλώς νομίζω, ναι. Γιατί εκεί θα μπαίναμε σε μια άλλη διάσταση. Και ξέρετε, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες πληγώνονται, όπως έχει πει και ο πρόεδρος Βίλσον, τότε γίνεται πραγματικά ένα θερίο το οποίο κανείς δεν μπορεί να το ελέγξει. Θυμηθείτε το περιστατικό με την Βρετανία πριν από την έκρηξη του Πρώτου Παγκοσμίου.
4: Βεβαίως.
5: Καλώς λοιπόν νομίζω ότι έχει απομακρυνθεί αυτό, γιατί εκεί θα υπήρχε ένα τεράστιο πρόβλημα σε επίπεδο στρατιωτικής στρατηγικής.
4: Αν μου επιτρέπετε μία τελευταία ερώτηση. Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση κατά την σύνοδο του ΝΑΤΟ που ο πρόεδρος Τραμπ είπε και για Patriot στην Ουκρανία και γενικώς μου φάνηκε ότι αλλάζει τακτική και συμπεριφορά έναντι της Ρωσίας στο Ουκρανικό οι Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν ξέρω. Αυτό με τους Patriot είναι πολύ σημαντικό, δεν είναι απλό.
5: Είναι πολύ σημαντικό, έχετε δίκιο. Νομίζω ότι ο Ντόναλντ Τραμπ, και έτσι θα κλείσω όπως άρχισα,
4: ναι,
5: υπερβαίνει τη διπλωματική γλώσσα. Σε πολλές των περιπτώσεων λοιπόν πιστεύει ότι η γλώσσα ενός επιχειρηματία, ο οποίος συχνά θα καταφύγει στην υπερβολή ή θα ρίξει χαρτιά στο τραπέζι, τα οποία στην πραγματικότητα θέλει απλώς και μόνο να τα κάψει, θα δημιουργήσει αποτελέσματα. Νομίζω ότι αν δούμε κάτι τέτοιο στην Ουκρανία, τότε ο πόλεμος μπαίνει σε μια νέα φάση εξέλιξης.
4: Σε εντελώς νέα φάση εξέλιξης, βέβαια.
5: Ουδής εκέφρον, ναι, θα ήθελε να δει κάτι τέτοιο, έτσι, γιατί μπορεί να το ξεχνούμε, αλλά εμπλέκεται μια πολύ σημαντική πυρηνική δύναμη σε αυτόν τον πόλεμο. Και οι Ρώσοι, ξέρετε, εάν δουν ότι πληγώνονται, θα λειτουργήσουν και αυτοί ανεξέλεγκτα. Νομίζω λοιπόν ότι χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Χρειάζεται ο Αμερικανός πρόεδρος να ακούσει τις πληροφορίες που του έρχονται από το State Department και ταυτόχρονα να ακούσει ξανά αυτή την πολύ μεγάλη και σημαντική κοινότητα των πανεπιστημιακών των διεθνών σχέσεων που έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες,
4: ναι,
5: και που είναι ένας από τους λίγους προέδρους με τους οποίους δεν συνομιλεί. Αυτό, ξέρετε, για εμάς στην Ελλάδα είναι κάτι συνηθισμένο, γιατί οι ηγεσίες τα ξέρουν όλα, αλλά στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν ακολουθείται αυτό. Υπάρχουν συχνές συναντήσεις του Προέδρου με σημαντικούς καθηγητές των διεθνών σχέσεων.
4: Κύριε Λίτσα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να σας χρειαστούμε ξανά, αλλά σε μια καλύτερη συνθήκη που δεν τη βλέπουμε, αλλά ας το ελπίσουμε. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
5: Να μιλήσουμε για μουσική και λογοτεχνία.
4: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
5: Να είστε καλά.
4: Διαφημίσεις.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
4: Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο. Περιμένοντας να έχουμε στη συνέχεια τον κύριο Γιώργο Παναγιωτόπουλο, μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, θα ήθελα να πω κάτι στον ακροατή μας, αν είναι αυτό το πραγματικό το όνομα, στον κύριο Γιώργο Πούλο, ο οποίος λέει ανοησίες, με όλο το σεβασμό στη γνώμη του, αλλά λέει ανοησίες, ότι με εγκαλεί ότι περνάω γενναίες 14 στον Τσίπρα και την Ελλάς και αφήνω στα μαλακά το Πασόκ. Αυτό κατάλαβε όταν μιλούσα για τον κύριο Ανδρουλάκη. Και εν πάση περιπτώσει λέει ο κύριος αυτός ότι έχετε συνηθίσει εσείς, πώς θέλει την έκφραση, όχι να τα παίρνετε, να ήσασταν βολεμένοι επί Πασόκ. Άκου κύριε, λοιπόν, όταν μιλάς σε κάποιον και το απευθύνεις ψόγο, να ξέρεις σε ποιον απευθύνεσαι, εντάξει. Δεν χρειάζεται, αλλά θα το πω, θα το κοινολογήσω. Ποτέ στη δημοσιογραφική μου πορεία δεν είχα καμία σχέση με το κράτος, με κρατικές θέσεις και με οποιονδήποτε κόμμα. Εντάξει, κύριε. Λοιπόν, έχουμε στη γραμμή μας τον κύριο Γιώργο Παναγιωτόπουλο, μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Παναγιωτόπουλο, σας ευχαριστώ για την αποδοχή της προσκλήσεως.
6: Εγώ ευχαριστώ, κύριε Τριάντη. Καλημέρα, καλό μεσημέρι μάλλον σε όλους τους ακροατές και ακροάτριες.
4: Να είμαστε καλά. Λοιπόν, τι θα γίνει με εσάς εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ? Θέλω να πω. Φαίνεται να ξεκαθαρίζει η κατάσταση ό,τι αφορά αυτούς που θα έπρεπε να είχαν φύγει πριν από 4-5 μήνες. Και το δείχνει αυτό και η δήλωση του κυρίου Κεδίκογλου, τη διάβασα πρωτήτερα, ότι δεν θεωρώ σωστό να ψηφίζω για αποφάσεις που αφορούν ένα κόμμα, το μέλλον ενός κόμματος από το οποίο αποφάσισα να φύγω. Δεν το κάνανε. Ναι. Δεν το κάνανε επί 4-5 μήνες, παρότι ξέραμε όλοι ότι είναι όχι με το ένα πόδι, με τα δύο πόδια στον Τσίπρα. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και το ομολογεί τώρα ο κύριος Κεδίκογλου.
6: Ναι. Δεν πειράζει, να σου πω κάτι. Ναι. Ακόμα και την ίσα τη ώρα τον ομολογεί κάποιος ένα λάθος, είναι γενναίο πράγμα. Γιατί υπάρχουν και πολλοί που εμένουν στο λάθος, δεν το ομολογούν και καιροφυλακτούν. Ακούσατε. Εμείς δεν ασχολούμεθα καταρχάς με ατομικές επιλογές. Βλέπουμε τα πράγματα συλλογικά. Όπως συλλογικά συγκαλέσαμε για να δώσουμε ένα τέρμα στο όνειδο της προηγούμενης απόφασης του κράτη φάμελου της 6ης έκτου. Με τα μέλη διπλής κοινότητας και λοιπά, να μην λέμε τα ίδια. Συνεδρίασε ένα παρτία κεντρική επιτροπή σύμφωνα με το καταστατικό, διότι ουδείς δύνατο να την αναβάλει. Ζήσαμε κάποια στιγμιότυπα Πύρου Κάλους που έστελνε μία αυτοαποκαλούμενη, ας το πούμε, ηγεσία από που προκύπτει, κανείς δεν το ξέρει, της Κουμουρδούρου, ότι δεν θα γίνει κεντρική επιτροπή. Ήρθε ο κόσμος, έγινε η κεντρική επιτροπή. Εμείς, επειδή δεν είμαστε ίδιοι, δεν είμαστε όλοι ίδιοι σε αυτή τη ζωή, δεν δημιουργήσαμε τετελεσμένα. Κάναμε ένα ψήφισμα κρίσιμο, απόφαση στην ουσία, για να καθοδηγηθεί η σημερινή πολιτική γραμματεία. Δίνουμε μια εβδομάδα αναστοχασμού σε όσους έκαναν λάθος, όσους έβαλαν τον εαυτό τους πάνω από το καταστατικό, να καταλάβουν ότι δεν πάει έτσι το πράγμα. Τα κόμματα δεν είναι απλή συλλογή, έχουν καταστατικό, έχουν σύνταγμα δικό τους και θα πάνε όλα περίφημα, μην έχετε κανένα πρόβλημα. Τώρα, στην ουσία της των παρετήσεων, θα μου επιτρέψετε να πω ότι μπήκε τέλος σε μια περίοδο όπου η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ με ένα πρωτοφανή ενδοτισμό έλεγε στην κοινωνία: με ψηφίστε. Και ειδικά αυτό είχε πάρει φόρα κατηφόρα από το Φλεβάρι και μετά Μάρτι.
4: Το ξέρω.
6: Όταν πλησίαζε το κόμμα του Τσίπρας και δεν θα ξέρανε ότι έκανε κόμμα ο Τσίπρας. Που δεν είναι εχθρικό κόμμα, αλλά είναι ένα άλλο κόμμα. Έχει άλλο σχέδιο, έχουμε άλλο πρόγραμμα. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή ευνηδιάστηκαν όλοι και η είδηση είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ παίρνει 2% έχοντας μια ηγεσία που ένα χρόνο του λέει μη με ψηφίστε.
4: Πάντως για να είμαστε
6: και
4: καθαροί.
6: Έχουν 5% σαν αποφάσεις τους. Άρα θα εκπλαγούν πολύ με το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ.
4: Δεν ξέρω τι θα συμβεί. Ενδεχομένως να είμαστε σαφείς και ειλικρινείς και ακριβείς. Ο κύριος Τσίπρας του είχε ξεκαθαρίσει από νωρίς. Δεν χρειαζόταν η συνέντευξη στο Σρόιτερ.
6: Ο κύριος Τσίπρας τα είχε πει από την αρχή.
4: Βεβαίως.
6: Κάποιοι κόφευαν. Γιατί να σας πω, υπάρχει και η ερώτηση ενός εκατομμυρίου, να σας την κάνω.
4: Βεβαίως.
6: Γιατί έχετε μια εξαιρετική εκπομπή και υποθέτω εξαιρετική είναι και ακροατές και ακροατρίες σας, κύριε Τριάντη. Ακούσε την ερώτηση ενός εκατομμυρίου. Ποιος δε βολεύεται με το να υπάρχει το λογότυπο ΣΥΡΙΖΑ σε ψηφοδέλτιο σε εκλογικά κέντρα?
4: Ποιος
6: δεν τώρα είναι η ερώτηση. Ποιος δε βολεύεται, γιατί τόσο πόλεμος? Γιατί ξέρετε το στοσκάκι, ξεκινάει μια παρτίδα. Ωραία, έπεσε η Βασίλισσα. Πέσανε και οι δύο πύργοι. Έχουν μείνει με δύο αξιωματικούς όλοι αυτοί που έτσι φέρνουν αυτό το σχέδιο. Ποιος δεν βολεύεται λοιπόν με το ΣΥΡΙΖΑ να υπάρξει εκλογικό κέντρο? Άλλα προοδευτικά κόμματα, να το δεχτώ. Αλλά να σταματήσει ο πόλεμος γιατί θα εκτεθούν προσωπικότητες.
4: Καταλαβαίνω την ερώτηση.
6: Είναι ερώτηση ενός εκατομμυρίου. Όχι πόλεμος.
4: Η απάντηση είναι
6: σαφής. Υπάρχει ο δεύτερος γύρος των εκλογών. Όχι πόλεμος. Είναι.
4: Ναι. Σύμφωνοι.
6: Νομίζω ότι κατάλαβαν όλοι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πολύ σκληρό για να πεθάνει.
4: Εγώ πιστεύω το ίδιο και για το ΠΑΣΟΚ, παρότι παρουσιάζει αυτή την κατοφερή πορεία, γιατί μέσα στην κοινωνία υπάρχουν για ορισμένα κόμματα και για πολιτικά στελέχη, η σχέση είναι βαθύριζη. Τώρα, αν είναι εκτεταμένη ή όχι, θα φανεί. Πέστε μου κάτι.
6: Εγώ λίγο από το 13 ΠΑΣΟΚ, δεν έχω άποψη για το.
4: Σύμφωνοι.
6: Σύμφωνοι.
4: Πέστε μου κάτι, υπήρξε μια καταγγελία για bullying εις βάρος της κυρίας Σαπουνά ή κάποιου άλλου κατά την συνεδρία στην χθεσινή? Ότι υπήρξε μια καταγγελία εκ μέρους του κυρίου Γιαννούλη, αν δεν απατώμαι.
6: Δεν ξέρω σε τι αναφέρει το κύριο Γιαννούλη. Αν εννοείται ότι μέλη της πολιτικής γραμματείας προσήλθαν στο γραφείο της κυρίας Σαπουνά για να αποφεύγουμε για τις θεματοποιήσεις, αυτά ξέρετε είναι λίγο drama queen καταστάσεις που δεν μ' αρέσουν.
4: Ναι.
6: Για να αποφεύγουμε και αυτά. Και δεν νομίζω ότι το έχει πει, είπε η κυρία Σαπουνά κάτι. Δεν νομίζω.
4: Η
6: κυρία
4: Σαπουνά,
6: δεν νομίζω.
4: Από ό,τι διαβάζω,
6: δεν νομίζω. Νομίζω τα πολιτικά στελέχη όταν φύγονται μιλάνε. Η συντρόφισσα Σαπουνά, κάτι τέτοιο δεν υπάρχει.
4: Σύμφωνοι. Πάμε παρακάτω.
6: Πώς έγινε λοιπόν, για να το καταλαβαίνουμε. Ναι. Ζητήθηκε να υπακούσει στο καταστατικό. Είπε να λαμβάνω την ευθύνη μου. Εγώ δεν την κάνω. Έθεσε αυτόν υπεράνω του καταστατικού. Ούτε bullying έγινε, ούτε τώρα αν δεν δίκανε λίγο η τόνη στη συνομιλία. Δεν νομίζω ότι αυτό δεν το έχουμε ξανακούσει στα κόμματα.
4: Ναι, πάμε παρακάτω.
6: Η Σαπουνά δεν έκανε καταγγελία.
4: Σύμφωνοι. Και εγώ το είπα, δεν διάβασα πουθενά δηλώσεις της.
6: Ναι.
4: Επ' αυτού.
6: Υποθέτω ότι οφείλεται ο Χρήστος Γιαννούλης παραπληροφορήθηκε. Ήδη ογκώθηκε μια πληροφόρηση που του δόθηκε, δεν έχω καταλάβει. Δεν ήταν εκεί πάντως.
4: Πάντως ο ίδιος δήλωσε ότι αν εκλεγεί ο Πολάκης δεν θα μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ.
6: Αυτή
4: είναι σημερινή.
6: Εμένα με ενδιαφέρει το κόμμα μου.
4: Ωραία.
6: Κύριε Τριάντη, εμένα με ενδιαφέρει το κόμμα μου.
4: Πέστε μου κάτι όμως.
6: Αν εκλεγεί ο Πολάκης, είναι δικό του θέμα.
4: Ναι.
6: Είναι των βουλευτών θέμα. Εγώ είμαι στο ΣΥΡΙΖΑ.
4: Σας μεταφέρω τι είπε ο κύριος Γιαννούλης σήμερα το πρωί. Σε ένα τηλεοπτικό σταθμό.
6: Ναι, δεν μου πέφτει λόγος. Ειλικρινά, είναι ελεύθεροι οι βουλευτές, ξέρετε, εκλέγονται από την κοινωνία. Με ελευθεροβουλία.
4: Σωστά.
6: Βουλεύονται ελευθέρως.
4: Σωστά.
6: Εμείς αριστερά αυτό το σεβόμαστε. Θα κρίνω εγώ το ίδιο που ο κύριος Γιαννούλης τώρα, μα είμαι καταρχάς εκλεγμένος από το λαό. Εγώ δεν είμαι από το λαό.
4: Εγώ είμαι υποχρεωμένος να το θέσω ως στοιχείο πραγματολογικό. Όμως θέλω δύο ερωτήσεις ακόμη. Η μία είναι, μήπως εγκυμονείται με αλφαγιώτα ένας νέος διχασμός στον σημερινό ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ο κύριος Πολάκης εξέφρασε τη θέληση, τη βούλησή του να ηγηθεί του ΣΥΡΙΖΑ. Το ίδιο και η κυρία Δούρου και ο Νίκος Παπάς έκανε μία πρόταση συνθετική κατά κάποιο τρόπο. Μήπως εγκυμονείται κάποιο νέο σχίσμα εκεί?
6: Όχι. Να σας πω γιατί.
4: Πέστε μου.
6: Να σας πω όπως το βίωσα, έτσι. Όπως το βίωσα. Εγώ δεν είμαι κανενός, του πατρόλου μου και τη μητρόλου μου είμαι.
4: Ναι.
6: Ψήφισα τον Παύλο τον Πολάκη για τις προεδρικές εκλογές. Γιατί δεν ήταν υποψήφιο. Ο Παύλος ήταν υποψήφιος. Έτσι δεν θα ψήφιζα την άλλη επιλογή. Έτσι κι αλλιώς. Και δικαιώθηκα εκ του αποτελέσματος. Λόγω του της ιστορικής εξέλιξης. Δεν χαίρομαι που δικαιώθηκα. Η Ρένα Ιδούρου είναι εξαιρετική φίλη και συντρόφισσα. Για όνομα του Θεού. Ο Νίκος ο Παπάς, εξαιρετικός σύντροφος. Αλλά όλοι αυτοί έχουν ένα κοινό παρονομαστή. Μην σας διαφεύγει. Στη δύσκολη ώρα αυτοί οι τρεις κρατήσαν όρθιο το ΣΥΡΙΖΑ.
4: Δεν μου διαφεύγει τίποτα.
6: Ήταν και από στελέχη όπως ήταν ο Μπουλέκος, ο Λαμπρίδης, εγώ, ο Αλεξιάδης, άλλοι.
4: Σύμφωνοι.
6: Ο καθένας με το λιθαράκι του και δεν... όλα τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής.
4: Κύριε Παναγιώτοπουλο, δεν μου διαφεύγει τίποτα.
6: Όταν λοιπόν κάποιον φασίζεται ένα κόμμα να το σώσουν, λέτε να το διαλύσουν για μια προσωπική ας πούμε διευθέτηση. Στο κάτω-κάτω εκλογές δεν είναι όλα.
4: Σωστά.
6: Κάποιος θα βγει.
4: Κάτι τελευταίο.
6: Όποιος βγει με εκείνον θα πάμε.
4: Είπατε και. Πολλοί συνομολογούν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πολύ σκληρός για να πεθάνει. Και αισιοδοξείτε ότι τα σημερινά ποσοστά δεν αντικατοπτρίζουν αυτό που κατά τη γνώμη σας θα επιτευχθεί, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ...
6: Όχι, δεν αισιοδοξώ, το δείχνουν οι έρευνες. Όταν σε ένα κόμμα που ο πρόεδρός του και η ηγετική του ομάδα που έχει φλωροήσει, μόνο η Σαπουνά έχει μείνει,
4: ναι.
6: Η Αναστασία, η φίλη μου και η Ελένη Σιμεωνίου στο οργανωτικό.
4: Ναι.
6: Δεν έχει μείνει τίποτα άλλο, έχουν φύγει όλοι, έτσι, να ξέρουμε
4: ναι.
6: τι λέμε.
4: Ναι, ναι.
6: Όταν okay. επί μήνες από το καθοριστικό ο ρόλος, θυμάστε που διαφωνούσα και τότε, καθοριστικό ο ρόλος Αλέξη Τσίπρα μέχρι το πλάι-πλάι και μέχρι κλείστε το να ψηφίσουμε που ήρθε μια πρόταση τώρα, όλα αυτά τα πράγματα έχουν μια πορεία. Όταν λοιπόν μετά από τόσους μήνες το 2% της έρευνας λέει με την αναγωγή θα ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ, αλλά στους αναποφάσεις τους έχουμε ένα 5% από το ΣΥΡΙΖΑ, από το 17,5% το 5% είναι στις αναποφάσεις τους.
4: Ευελπιστείτε
6: και περιμένει
4: ότι...
6: ένα δικός.
4: Ναι, μάλιστα.
6: Μα προφανώς ξεκινά να πάρει βάση.
4: Μάλιστα.
6: Γι' αυτό είπα, όσοι απεργάστηκαν το τέλος του ΣΥΡΙΖΑ,
4: ναι.
6: Θα εκπλαγούν και με το αποτέλεσμα.
4: Κάτι τελευταίο.
6: Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στην κάλπη.
4: Στην κάλπη θα είναι σίγουρα, από,
6: ναι.
4: από ό,τι φαίνεται. Το θέμα είναι να είναι και στη Βουλή.
6: 100%.
4: Λοιπόν,
6: γι' αυτό λέω, ειρήνη και όχι πόλεμος. Στην πολιτική είναι ευφυές να αναγνωρίζεις μια εσφαλμένη στρατηγική και να σταματάς ένα πόλεμο πριν παράξει μία να στρέψει με συνέπειες φυσικά.
4: Αυτό...
6: Έρχεται και έφυγε δύο γύρους εκλογές.
4: Αυτό είναι γενικό αξίωμα και ισχύει. Πέστε μου κάτι τελευταίο. Κάτι τελευταίο. Θα κινηθεί, βλέπετε εσείς να κινείται το, ο νέος ΣΥΡΙΖΑ, ο νέος, με τον νέο αρχηγό και τα λοιπά ή την ομάδα
6: ο που ΣΥΡΙΖΑ θα είναι. Ίδιος, δεν είναι.
4: Ναι, ναι, σύμφωνοι. Εννοώ μετά από τις αποχωρήσεις και τα συναφή. Θα κινηθεί ή κινείται ήδη ή υπάρχουν δυνατότητες κάποια άλλα τμήματα της αριστεράς, από τη Νέα Αριστερά για παράδειγμα ή από άλλους χώρους. Υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας, δηλαδή... Να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ ενισχυμένος.
6: Υπάρχει η αναγκαιότητα. Εμείς το ψηφίσαμε στο συνεδριό μας αυτό.
4: Αναγκαιότητα υπάρχει.
6: Εμείς είπαμε ότι θα πάμε με όσους θέλουν και όσους μπορούν.
4: Σύμφωνοι. Αναγκαιότητα είναι, υπάρχει, αλλά δυνατότητα υπάρχει. Υπάρχει, βλέπετε εσείς κάποια δυναμική.
6: Βεβαίως και υπάρχει. Δεν μιλάμε με όλους τους χώρους. Τι εννοείται. Ότι επειδή έλεγε ο Φάμελος, λέει κατεβαίνουμε στις εκλογές ή κάποιοι εκεί στην ηγετική ομάδα, εμείς δεν μιλάγαμε με τους άλλους χώρους. Έτοιμοι είμαστε.
4: Είστε έμπειρος τέλεχος, ενώ αν έχουν γίνει και κάποιες κινήσεις ήδη.
6: Προφανώς έχουν γίνει, δεν έχουν γίνει. Εσείς τι λέτε,
4: ποιες?
6: Να μην έχουν γίνει.
4: Με τον κύριο
6: δεν
4: Κοντζιά. Α, δεν μπορείτε
6: δεν
4: να μου πείτε.
6: Να αυτή τη στιγμή, όχι.
4: Αυτό είναι σεβαστό.
6: Να αφήσουμε την προνομία αυτή στη συλλογική ηγεσία που θα προκύψει από την Κεντρική Επιτροπή και την Πολιτική Γραμματεία και στον πρόεδρο ή στην πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας.
4: Καμιά αντίρρηση.
6: Ας αφήσουμε το προνόμιο σε αυτούς που έχουν την ευθύνη.
4: Ναι.
6: Έτσι, εμείς είμαστε εργάτες και στρατιώτες του κόμματος άμυσθοι. Άμυσθοι. Έχουμε ξαναπεί στην εκπομπή αυτό.
4: Βεβαίως, βεβαίως. Εντάξει κύριε Παναγιώτοπουλε.
6: Θέλουμε να σώσουμε το ΣΥΡΙΖΑ
4: ναι.
6: σε ποσοστό 95% πλην ενός 5% που εξυπηρετεί πάγιες και διαρκείς ανάγκες του κόμματος.
4: Ναι.
6: Δεν συμπεριλαμβάνουμε σε αυτούς και είναι θεμητό. Δεν υπάρχει κόμμα χωρίς επαγγελματικά στελέχη για όνομα του Θεού. Αλλά το 95% αυτό που θέλουμε να σώσουμε το ΣΥΡΙΖΑ σήμερα είμαστε άμυστοι.
4: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Παναγιωτόπουλε.
6: Εγώ σας ευχαριστώ κύριε Τριάντη
4: όπως
6: και
4: πάντα,
6: χαίρομαι κάθε φορά που τα λέμε.
4: Και εγώ θα έλεγα το ίδιο, όχι για να επιστρέψω τη φιλοφρόνηση, αλλά μιλάτε όσες φορές έχουμε μιλήσει, ευθέως και ειλικρινά. Και αυτό είναι
6: που επαγγελθεύομαι κιόλας, έτσι. Μπορεί στο μέλλον να θεωρηθώ για αξιόπιστη πηγή.
4: Εντάξει.
6: Ό,τι σας έχω πει δεν έχω πέσει έτσι.
4: Έτσι είναι. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
6: Να είστε καλά κύριε Τριάντη.
4: Ήταν ο κύριος Γιώργος Παναγιωτόπουλος, μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Διαφημίσεις τώρα στα μάτια μου.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
8: Εγώ βάτραχο.
7: Το μωρό κροκοδυλάκι.
8: Φύγαμε για μπογωτάκι.
9: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση. Παρασκευή και Σάββατο στις 9 παρα 10 το βράδυ παίζουμε Λίγκο με τον Νίκο Μουτσινά.
10: Ακούω μόνος μου μια μουσική που δεν υπάρχει. Τα σπάμε.
11: Νίκο, έλα από εδώ.
10: Ό,τι θέλω θα κάνω.
9: Λίγκο.
10: Τηλεόραση κάνω, πρέπει λίγο να κάνω χαμό.
9: Παρασκευή και Σάββατο στις 9 παρα 10 το βράδυ στο Star.
12: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Τι πιο ανεβαστικό, παιδί μου, 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
13: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
12: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
13: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
12: Radio Player.
13: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Ακούτε Αλφα Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο. Στα λίγα λεπτά που μας απομένουν έχουμε 2-3 πραγματάκια ακόμα. Αυτό που ακούτε, το οποίο σαν σύνθεση δεν είναι συμβατό με μια πολιτική εκπομπή και τα λοιπά, αλλά έχει πολύ μεγάλη σημασία, γι' αυτό και το ενέθεσα. Πρόκειται για μια σύνθεση, ένα βάλς από τον πολύ γνωστό κορυφαίο ηθοποιό, τον Σερ Άντονι Χόπκινς.

Λοιπόν, ο Σερ Άντονι Χόπκινς κυκλοφόρησε δίσκο στα 88 του. Αυτή είναι η ηλικία του. Βέβαια, αν τον δεις, παραμένει... Δεν θυμίζει εμάς τους γέροντες πια. Είναι μια χαρά ο άνθρωπος και να είναι. Κορυφαίος ηθοποιός φυσικά. Και πριν μαγευτεί από την υποκριτική και γίνει ηθοποιός αυτός που έγινε, είχε αποπειραθεί και έκανε μουσική. Γιατί ο κόσμος του, όπως έχει πει, είναι πέρα την ηθοποιία και η μουσική.

Λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι, να τα καλά του ραδιοφώνου. Είναι η διάδραση. Είπα πρωτήτερα, αρκετά θυμωμένος και ενοχλημένος, σχολίασα κάτι που έγραψε ο κύριος Γιώργος Πούλος και νομίζω ότι ήταν άδικο. Ο άνθρωπος, και μετά από αυτά που είπα, επανήλθε, ζήτησε συγγνώμη και είπε το εξής, ότι εννοώ, πώς το είπε, να σας διαβάσω αμέσως, εννοώ τη γενιά που μεγάλωσε επαγγελματικά επί Πασόκ και δεν έκανε ποτέ κριτική στον Ανδρέα και στα δανεικά κτλ. Μάλιστα. Αυτό είναι μια νυφάλια προσέγγιση, λέει την άποψή του, και καλό είναι να αποφεύγονται οι υπερβολές, όπως τις απέφυγε με το δεύτερο mail που έστειλε ο κύριος Πούλος, και τον ευχαριστώ γι' αυτό, και χαίρομαι όταν υπάρχει αυτή η ανταλλαγή, η δημιουργική, αν θέλετε, και μέσα από τη σύγκρουση. Και μάλιστα θα μπορώ να σας πω, ένας κύριος πριν από 1,5 μήνα που έγραψε κάτι παρόμοιο και απάντησα, μετά βρεθήκαμε τηλεφωνικά και γίναμε και φίλοι, αποκτήσαμε μια πολύ καλή σχέση. Αναφέρομαι στον Ζαφύρη Πετρόπουλο, ο οποίος μαζί με μια άλλη ομάδα έχει ένα καταπληκτικό περιοδικό, τριμηνιαίο, είναι έντυπο και διαδικτυακό, που λέγεται Χούμπα, και ασχολείται, ναι, με τον αθλητισμό, ποδόσφαιρο, βόλεϊ, γυναικείο ποδόσφαιρο, με προσεγγίσεις πολιτικές, με εμβάθυνση, δηλαδή είναι να το χαίρεσαι. Και μάλιστα προχτές πήγα σε μια σύναξη αυτών των παιδιών, που δεν είναι παιδιά πια, είναι μεγάλοι κι αυτοί οι περισσότεροι, και ήταν μια καταπληκτική ατμόσφαιρα από γνώστες του ποδοσφαίρου, αλλά ταυτόχρονα και με τις πολιτικές τους απόψεις που τις εκφράζουν θαρετά, αλλά και με γνώση, με συγκρότηση. Τι άλλο ήθελα να πω. Έγινε το ECOFIN. Το ECOFIN είναι Συμβούλιο Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και σε ό,τι αφορά τη χώρα μας, διαπίστωσε σαφή δημοσιονομική πρόοδο, διαβάζω, δεν είναι δικά μου αυτά, αλλά ζητείται επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων σε κρίσιμους τομείς. Συγκεκριμένα, διαπιστώνει ότι η οικονομία μας είναι αντιμέτωπη με στρεβλώσεις, όπως, σε ποια πεδία δηλαδή, στη δημόσια διοίκηση, στη δικαιοσύνη, φαντάζομαι αναφέρεται στην καθυστέρηση για την έκδοση αποφάσεων, που τι κάνουν, δεν διευκολύνουν, ας πούμε, τις επενδύσεις. Δηλαδή κάποιος επενδυτής, Έλληνας ή ξένος, που αποφασίζει να κάνει μια επένδυση, μπορεί να υπάρξουν ενστάσεις που θα καταλήξουν στη δικαιοσύνη και η απόφαση να βγαίνει μετά από ένα χρόνο, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε. Και υπάρχουν παραδείγματα επ' αυτού. Και επίσης στις μεταφορές και στην διαχείριση της στεγαστικής κρίσης. Αυτά ας τα λάβει υπόψη της η κυβέρνηση, γιατί δεν είναι ίσονος σημασίας. Και όπως είπαμε και προχθές την Παρασκευή, με αφορμή έναν οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών που αναφέρεται στις επενδύσεις που έγιναν στη χώρα, να το επαναλάβω για να το θυμηθούμε, το 2015 όταν παρέλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν 1,7 η εισρωή χρημάτων για επενδύσεις, 1,7. Το παρέδωσε 5,5 και κάτι, που σημαίνει εκείνη τη δυναστική περίοδο, λόγω του τρίτου μνημονίου, υπήρξε κάποια πρόοδος, και ο Μητσοτάκης το πήρε από το 5,7 και το έκανε 12,8. Αλλά και τότε, και σε αυτή την περίπτωση, το θέμα είναι να γίνουν επενδύσεις παραγωγικές, για να παράγει η χώρα, και όχι μόνο στην ενέργεια ή στην υγεία, όπως αναφέρεται σε αυτή στην μελέτη της UNCTAD, του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών. Λοιπόν, αυτά για σήμερα, είπαμε αρκετά, καλά να είμαστε, έχει ζέστη και έχουμε και ένα σύνδρομο στέρησης, βέβαια, εμείς οι ποδοσφαιρόφιλοι, γιατί δεν είχε ούτε χτες ούτε σήμερα, έχει αύριο μια ματσάρα, ημιτελικό, και μεθαύριο. Το μόνο που έχω να πω είναι ότι πρέπει να το ομολογήσω, η Ελβετία ήταν καλύτερη από την Αργεντινή.
Και το λέω αυτό παρότι είμαι Λατινοαμερικάνος τρόπον τεινά, δηλαδή υπέρ της Αργεντινής, αλλά και υπέρ της Γαλλίας. Θα δούμε. Λοιπόν, μέχρι εδώ ήταν. Θα κλείσει το πρόγραμμά μας η Ελένη Βιτάλη σε ένα τραγούδι πολύ γνωστό του Διονύση Σαββόπουλου. Μια θάλασσα μικρή. Κιθάρα είναι ο Παναγιώτης Μάργαρης και με αυτό θα κλείσουμε, είπαμε. Εσείς θα μείνετε εδώ, Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου για τις ειδήσεις και ο Βαγγέλης Περής για την εκπομπή του, σας περιμένουν. Να σας ευχαριστήσω θερμά για την ακρόαση, όπως και τον Σταμάτη Καρλούτσο που ρύθμισε τους ήχους και την ομάδα μας εν γέννη. Από τον Γιάννη Τριάντη να είστε καλά, εσάβριον τα σπουδαία στις 12. Γεια σας.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Συνελήφθη στη Μεγάλη Βρετανία η 46χρονη που κατηγορείται για τη συμμετοχή στην υπόθεση του εμπρισμού της Μαρφίν μετά την ενεργοποίηση ερυθράς αγγελίας της Ίντερπολ από τις ελληνικές αρχές. Αναμένεται να κινηθούν οι διαδικασίες που προβλέπονται για την έκδοσή της στην Ελλάδα προκειμένου να οδηγηθεί ενώπιον της ανακρίτριας και να απολογηθεί. Συνέντευξη τύπου για την υπόθεση της Μαρφίν θα παραχωρήσουν σήμερα οι δικηγόροι των συλληφθέντων Άννη Παπαρούσου, Θανάσης Καμπαγιάννης και Δημήτρης Κατσαρής εν ώψη των απολογιών που αναμένονται αύριο. Τις φήμες ότι ένα ανώνυμο ηλεκτρονικό μήνυμα οδήγησε στις πρόσφατες συλλήψεις για την επίθεση στη Μαρφίν, διέψευσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης σε συνέντευξή του. Αναφερόμενος στο περιστατικό στο Άργος, όπου ένας 20χρονος έχασε τη ζωή του, ξεκαθάρισε ότι οι αστυνομικοί δεν λειτουργήσαν σωστά. Η αστυνομία έχει ως αποστολή να συλλαμβάνει τους δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά. Εδώ οι αστυνομικοί υπερέβαλαν και χάθηκε μία ανθρώπινη ζωή, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Χρυσοχοΐδης. Υπογράφεται αυτήν την ώρα παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στον βοτανικό κήπο Διομήδου στο Χαϊδάρι η σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά μεταξύ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και της Αναδόχου Κοινοπραξίας. Το έργο που φιλοδοξεί να αντιμετωπίσει ένα από τα μεγαλύτερα κυκλοφοριακά προβλήματα της Δυτικής Αττικής συνδέει άμεσα τη Δυτική Περιφερειακή Λεωφόρο Εγάλεου με την Εθνική Οδό και τη Λεωφόρο Σχιστού, ενώ περιλαμβάνει την πλήρη αναβάθμιση τριών κόμβων στην περιοχή του Σκαραμαγκά, στα Ναυπηγεία και στο Σχιστό. Την πρόθεσή του να παραιτηθεί από το βουλευτικό αξίωμα ανακοίνωσε μέσω ανάρτησής του ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Σημειών Κεδίκογλου, προαναγγέλλοντας ότι θα στηρίξει την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. «Δεν θα μπορούσα να απουσιάζω από το νέο εγχείρημα της Ελλάς, με την οποία συντάσσομαι για να συμβάλλω κι εγώ με τις δυνάμεις μου σε μια προοδευτική πατριωτική κατεύθυνση, τώρα που η ελπίδα ξαναγεννιέται», αναφέρει ο κ. Κεδίκογλου. Συνάντηση 37 κρατών σήμερα στο Παρίσι έπειτα από πρωτοβουλία του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν με επίκεντρο τη στρατηγική αφύπνιση της Ευρώπης και την περαιτέρω παροχή βοήθειας στην Ουκρανία με τη συμμετοχή του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Σύμφωνα με τον Γάλλο Υπουργό Εξωτερικών, σε ό,τι αφορά το Ουκρανικό, η Σύνοδος στοχεύει στην υποστήριξη της αεράμυνας της Ουκρανίας κατά των ρωσικών βομβαρδισμών, την αύξηση της πίεσης προς τη Μόσχα με την υιοθέτηση του 21ου πακέτου κυρώσεων, την προετοιμασία για την ειρήνη στην Ουκρανία και τον καθορισμό εγγυήσεων ασφαλείας. Συνελήφθη 19χρονος Αιγύπτιος που κατηγορείται ότι αποπειράθηκε να βιάσει 14χρονη σε εμπορικό κέντρο στο Μαρούσι. Ο νεαρός εγκλώβησε την κοπέλα στις τουαλέτες, ωστόσο η ανήλικη κατάφερε να ξεφύγει και ενημέρωσε για το περιστατικό αστυνομικού της ομάδας Δίας. Κλειστές θα παραμείνουν από τις 10 το βράδυ μέχρι τις 6 το πρωί στην Αττική Οδό οι έξοδοι προς την Αθηνών Λαμίας, στον ανισόπεδο κόμβο μεταμόρφωσης, μόνο για το ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία λόγω έναρξης εργασιών τροποποίησης κατασκευής του κόμβου. Στον διεθνή χώρο κλιμακώνονται οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή μετά τις αμερικανικές επιθέσεις σε ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις και την απάντηση της Τεχεράνης με βαλιστικούς πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη κατά αμερικανικών στόχων στον κόλπο. Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Ιράν από τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς. Για παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός έκανε λόγο το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν, κατηγορώντας την Ουάσιγκτον ότι ματέωσε όλες τις διπλωματικές προσπάθειες. Όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν να παραβιάζουν τις δεσμεύσεις τους, το Ιράν θα απέχει από την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει, διεμήνυσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκαΐ. Μένεται η μεγάλη δασική πυρκαγιά στο Φοντενεμπλό, στην ευρύτερη περιοχή του Παρισιού. Σύμφωνα με τα στοιχεία των γαλλικών μέσων ενημέρωσης, μέχρι τα ξημερώματα η πυρκαγιά είχε ήδη κατακάψει περίπου 800 εκτάρια δασικής έκτασης. Ο Υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο εσκεμμένου εμπρισμού.
0: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
1: Ο καιρός σήμερα στην Αττική γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά βόρειοι 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Αμέσως μετά κοντά σας ο Βαγγέλης Περής.
2: Καλημέρα αδέρφια, καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα, 13, Δευτέρα και 13 Ιουλίου. Είμαστε λίγο ξαγρυπνισμένοι. Χτες βλέπαμε ξαγρυπνισμένοι. Ναι, χτες βλέπαμε ποδόσφαιρα, Αργεντινή, Ελβετία, Νορβηγία, Αγγλία. Θα τα σχολιάσουμε όλα αυτά. Δεν πήρε τηλέφωνο ο Τραμπ, κάτι να κάνει παρεμβάσεις. Πολύ περίεργα όλα αυτά. Αλλά όλα τα υπόλοιπα θα κυλήσουν όπως τα γνωρίζουμε. Δηλαδή, θα έχουμε ρύθμιση ήχου. Τη ρύθμιση του ήχου θα την επιμελείται ο Ρέστης Παπάς. Θα έχουμε επίσης και πολλές μουσικές. Αφροδίτη Σιμίτη υπογράφει. Έχουμε και ηχητικά, ένα προς ένα τα ηχητικά. Η Χριστίνα Μούγιου και ο Βαγγέλης Περής είναι εδώ στο μικρόφωνο. Είμαστε Alpha Radio 989. Και θέλω να σου πω ότι είναι πια η καρδιά του καλοκαιριού. Το μυαλό πολλών ανθρώπων δεν ξέρουν σε πολύ περίεργα πράγματα. Πολύ περίεργα. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Δεν θέλω να επεκταθώ γιατί μας ακούνε και μικρά παιδιά. Είναι η ώρα τους. Τέτοια ώρα ξυπνάνε. Αλλά θα ήθελα να δω, ας πούμε, η κυρία Μπεκατόρου. Τη θυμόμαστε το χειμώνα. Το χειμώνα είχε μια έξαψη. Το ερώτημα είναι, τώρα που είναι καλοκαίρι, συνεχίζει ή άλλαξε ο προσανατολισμός της? Πάλι καταλαβαίνετε τι εννοώ.
3: Ποιος έκανε τη δήλωση? Βρε παιδιά, ποιος πηδάει πρωί-πρωί? Α, Μίλτος Τεντόγλου. Β, Αγίου Μπελκάμπη. Γ, Γιάννης Παλιάρ.
4: Ένα λεπτό. Για όνομα του Θεού.
3: Μίλτος Τεντόγλου, είναι. Ναι, ο Μίλτος Τεντόγλου. Εγώ πάντως, αν με ρωτάς, πιστεύω ότι ο Μίλτος Τεντόγλου πηδάει όλη μέρα.
5: Αλλά το βράδυ λειτουργεί καλύτερα. Πρωί-πρωί δεν πηδάει καλά.
6: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή. When she kissed
2: me, I was born. Ωραία, αρχίσαμε. Να δούμε που θα μας πάει αυτή η εκπομπή. Αν ξεκίνησε έτσι πρωί-πρωί, που δεν είναι πρωί, είναι βράδυ. Τέλος πάντων, μεσημέρι, όπως καταλαβαίνετε όλες τις ώρες, είναι κάποιοι που είναι έτοιμοι για αθλήματα. Ωχ, Παναγία μου, ιδρώσαμε για να το βγάλουμε αυτό το θέμα.

0: Μάθαμε λοιπόν τι κάνει ο Τεντόγλου πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Και πάμε να μάθουμε τι γίνεται στις άλλες εκπομπές. Υπάρχει, μπράβο, και γίνεται επανάληψη, μια εκπομπή που ονομάζεται εκπομπή γνωριμιών είναι. Ονομάζεται First Dates. Και εκεί πηγαίνουν αγόρια, πηγαίνουν κορίτσια, γενικότερα άνθρωποι που ψάχνουν να βρουν το τέρι τους και λένε αυτά τα ρομαντικά που λες στην πρώτη συζήτηση. Δηλαδή, τι ζώδιο είσαι, τι όνειρα κάνεις στη ζωή. Αν ανάψει συζήτηση, ανάβει και η προοπτική.
1: Κάτι πολύ extreme που θα θέλεις να δοκιμάσεις στη ζωή σου?
2: Χειροπέδες.
1: Μάλλον δεν ήμουν πολύ σαφής. Περίμενα να ακούσω κάτι σαν ελεύθερη πτώση, ξέρω εγώ.
2: Α, ναι. Ναι, ελεύθερη πτώση σίγουρα. Bungee jumping.
1: Ναι, και μετά χειροπέδες.
2: Πολύ... Αυτό πάει πολύ πιο μετά. Έχω φαντασία. Δεν ξέρω, κάτι λογικά με έχει κάνει και έχω έρθει. Εγώ δεν είχα τόσο έρθει.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Η σειρά είναι όπως είπε ο κύριος προηγουμένως. Πρώτα bungee jumping και μετά χειροπέδες. Όχι ανάποδα, θα έχουμε προβλήματα.

0: η Λιδία Σοφού που τραγουδάει τη μεγάλη επιτυχία «Χειροπέδες». Εσείς τώρα είσαστε ξάπλα κάτω από μία ομπρέλα. Ακούτε ήχο από θάλασσα. Βλέπετε του γυαλού τα βοτσαλάκια να πατιούνται από κάποια καβουράκια. Την ίδια στιγμή κάποιοι δίνουν τη μάχη για το έθνος. Άδωνης Γεωργιάδης για παράδειγμα. Δεν είναι σαν και εμάς που το μυαλό μας είναι στα μαγιό και τέτοια. Όχι, είναι στον αγώνα για το έθνος, το λαό, την Ελλάδα μας.
1: Λίγο κύριε Πρόεδρε, η κυρία Πρόεδρος Πλεύς Ελευθερίας είπε σταμάτησε να είναι εργαζομένη μου από το Φεβρουάριο του 25 και μετά προχώρησε σε διάφορους χαρακτηρισμούς κατά της κυρίας Καρακίτσου, με συγχωρείτε κυρία Κεφαλά. Εγώ δεν θέλω να μπω στα οικογενειακά σας, αλλά τον ακούω δίπλας να λέει για την κουνιάδα σας. Την είδαν με μαγιό και τα λοιπά. Εμένα μου προκαλεί αηδία. Δηλαδή πρέπει να μάθω εγώ στη Βουλή και ο ελληνικός λαός αν η κυρία Καρακίτσου θα να βγαίνει φωτογραφία με μαγιό. Πρόκειται περί έσκους. Πρόκειται περί έσκους.
2: Σας παρακαλώ κυρία Πρόεδρε, σας παρακαλώ.
1: Και εσείς θα έπρεπε να υπερασπιστείτε την τιμή και την υπόλοιπη της κουνιάδας από αυτά τα έσκη. Έρχομαι λοιπόν.
2: Κυρία Πρόεδρε, δεν είναι, σας παρακαλώ.
1: Κύριε Πρόεδρε,
2: ακουστήκατε κι εσείς, είπατε μια σωρό πράγματα. Θα απαντήσει ο Υπουργός και ο ελληνικός λαός βγάζει συμπεράσματα. Μας παρακολουθεί.
0: Έχουμε και άλλα στοιχεία για το μαγιό της κουνιάδας. Ήταν μπικίνι. Χρώμα έχουμε. Δεν κάνουμε ρεπορτάζ. Ροζ.

0: Ένα σούπερ το σοδούλι μίνι, διάφανο και ροζ μπικίνι. Φορούσε η Ναόμι Κάμπελ. Αν πει τι με νοιάζει εμένα η Ναόμι Κάμπελ. Συγγνώμη. Η Ναόμι Κάμπελ έχει ένα κολλητό φίλο Έλληνα, δικό μας, ο οποίος έκανε πάρτι στη Μύκονο. Ο Γαβαλάς εκεί συνάντησε την Κάμπελ, την Ναόμι Κάμπελ και άλλες διάσημες. Άλλοι τα βλέπουν στη φαντασία τους, ολάκης όχι. Και έχει αναμνήσεις. Έχει αναμνήσεις από αυτές τις συναντήσεις. Ας τις μοιραστούμε.
1: Κάνουμε ένα πάρτι στην Πάτμο πριν 8 χρόνια.
2: Ναι.
1: Είναι λοιπόν η Ναόμι Κάμπελ και η Καβάλη, η γυναίκα του Καβάλη.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, η Ναόμι την ξέρω από χρόνια γιατί έκανε επιδείξεις διάφορες όλων αυτών που συνεργαζόμουν και μια ζωή έβλεπα όλα αυτά τα μοντέλα εκ των πραγμάτων. Ήταν η ζωή μου και η δουλειά μου αυτή. Ναι. Και αυτές δουλειά κάνανε και εγώ δουλειά έκανα.
2: Ναι.
1: Σύντοτε ήμουν φίλο με τους ιδιοκτήτες των φιρμών. Τέλος πάντων, έρχεται η Ναόμι μετά, τη λέω καλά, θυμάσαι αυτό και ο Πεός, δεν θυμάμαι, μου λέει. Δεν σου λέω και την ιστορία που ξέρω τη μάνα της που ερχόταν στη Μόντενα που έμενα εγώ. Και μου λέει στο τέλος, επειδή είδανε πως είμαι, μου λέει: θέλουμε να σε πάρουμε σπίτι. Γι' αυτό το λες: I want to take you home. Είναι σαν θέλω να είσαι σαν δικό μου άτομο.
2: Δικός μου άνθρωπο.
1: Ναι, ναι. Και όχι μόνο αυτή, το λέω αυτό επειδή είναι πιο επώνυμη και πιο που πουλάει σαν όνομα. Αλλά επειδή έχω περάσει πολλά και τώρα τελευταία έχω δει ανθρώπου να λένε ψέματα διάφορα από τη ζωή του, δεν θέλω να λέω τέτοια γιατί να μην νομίζω ότι είμαι καπαλημένο ή έτσι. Αλλά σίγουρα είμαι χορτάτο.
0: Μα έκανε παρέα κολλητή, θέλω να σου πω, με την Ναόμι Κάμπελ. Επίσης, δεν ξέρω αν έχεις δει τη Βουγιουκλάκη που τραγουδάει. Πίσω δεν είναι κάτι. Οι συμμαθητές δεν φαίνονται. Ανάμεσα σε αυτούς που δεν φαίνονται είναι και ο Λάκης Καβαλάς. Ό,τι μεγάλο έχουμε δει και το έχουμε ευχαριστηθεί, έχει τη σφραγίδα του ή τη συμμετοχή του.

0: Μάλιστα, ο Λάκης Γαβαλάς έχει αποκαλύψει ότι χόρευε μαζί και με τη Ραφαέλα Καρά. Η Ραφαέλα Καρά δεν ξεκινούσε χορό, αλλά δεν ήταν δίπλα της ο Λάκης. Α, έλεγε «Dove questo greco» για τον Γαβαλά. Και μαζί κυκλοφορούν φήμες ότι υπήρχε ένα φλερτάκι μεταξύ τους. Εντάξει, φήμες, δεν ξέρω κατά πόσο ανταποκρίνουν στην πραγματικότητα. Καλοκαίρι εξάλλου είναι, φλερτ. Όλοι οι άνθρωποι φλερτάρουν. Ακόμα και στις ενημερωτικές εκπομπές, όπως στο Open. Εκεί υπάρχει η Μαριάννα. Η Μαριάννα είναι αφορμή για φλερτ.
1: Τι μιλάνε γενικότερα για τα μάτια σου.
2: Οπα. Οπα. Φεύγω γιατί θα κολλάω σε λίγο εδώ πέρα. Δεν μπορώ να φύγω.
3: Γιατί κουβαλάω αυτό το σταυρό.
1: Σταυρό κουβαλάς.
3: Γιατί.
2: Τι σταυρό κουβαλάω.
1: Μιλούν για τα μάτια σου και λες κουβαλάω σταυρό. Εντάξει. Άστομο, γιατί δεν πειράζει. Δεν πειράζει.
3: Τι.
1: Έφαγα τείχο, δηλαδή έπεσε τείχο.
3: Ναι, γιατί νομίζω ότι έχει αρχίσει και μ' αρέσει ο Γιάννης.
1: Αλήθεια λες. Ας, Γιάννη, σου μιλάνε για τα μάτια σου,
2: αγάπη μου. Μου έχει μιλήσει κανένας για τα μάτια. Είσαι ο πρώτος που μιλάς.
3: Είναι παιδιά εδώ.
1: Μα τι να γίνει εσύ, Μαριάννα.
2: Είσαι ο πρώτος που μιλάς για τα μάτια.
1: Σου λέμε πρωί πρωί για τα μάτια σου και λες τι σταυρό κουβαλά.
2: Φοράς πάρα πολύ ωραία γραβάτα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Επαναλαμβάνουμε, όλα αυτά είναι λογικά, είναι καλοκαιράκι. Και μάλιστα έχει καλοκαιράκι, η καρδιά του καλοκαιριού. Ιούλιος. Λούγιο, όπως λένε στην Ιταλία, και τραγουδάει ο Ρικάρντο Ντελ Τούρκο. Αι, αι, αι, αι.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
3: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρίπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
7: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
10: Είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Το email onair@alfaradio989.gr. Έχουμε και Viber 6947-989-989. Είμαστε ο Αλφα 989. Και έχετε στείλει μήνυμα και λέτε, γιατί δεν λες περί για την Οδύσσια του Νόλαν? Τι να πω, δεν το έχω δει. Αυτό που ξέρω είναι ότι πριν βγει στις αίθουσες έγραφαν διάφοροι ότι πω πρωτοφανής η αντίδραση, ο κόσμος δεν θέλει να το δει, κάνει εμετό, αηδιάζει, και υπάρχουν σχόλια τα οποία είναι ημνητικά. Και επειδή εγώ εμπιστεύομαι την κόρη μου, θέλω να σου πω, για σου Χρήστη, εκείνη μου είπε ότι είναι μια εξαίσια ταινία, εκπληκτική. Επομένως, κάτσε να το δούμε. Το θέμα είναι ότι μας είχαν προετοιμάσει για κάτι άλλο από αυτό το οποίο είδαμε, και αυτό που είδανε όσοι είδανε αξίζει πραγματικά τον κόπο. Αλλά ο καθένας έχει μια άποψη και τη λέει, ακόμα για θέματα τα οποία δεν έχει δει και δεν γνωρίζει, ούτε έχει την ικανότητα να κρίνει κάποια πράγματα, γιατί χρειάζεται και μια σχετική σπουδή. Τώρα βγαίνει και μιλάει ο καθένας για τον κινηματογράφο. Μόνο ο Κλεομένης δεν έχει μιλήσει. Ο Κλεομένης, βέβαια, θα μου πει ότι έχει ο πατέρας Κλεομένης άλλες υποχρεώσεις. Θέλει να ανακαλύψει τι κρύβεται πίσω από τη σοκολάτα.
11: Καλές μαμάδες, πάρτε σοκολάτα Νεστλέ στο παιδάκι σας. Αφενός το σατανιάζετε και αφετέρου η σοκολάτα κάνει τα αγόρια φιλιπρεπή, γιατί ρίχνει την τετοστερόνη.
10: Όχι οι σοκολάτες, εδώ που τα λέμε το καλοκαίρι λιώνουνε. Μπορεί να προωθεί, δεν ξέρεις, είναι influencer, μπορεί να προωθεί και τα παγωτά. Να τα παίρνει από τις παγωτοβιομηχανίες. Όλα τα περιμένουμε σε αυτόν τον κόσμο.

0: θέμα δεν αδυναμώνει το μυαλό, αδυναμώνει και το σώμα. Και ένας δυνατός άντρας είναι ο κύριος Θεοδωρόπουλος, ο δικηγόρος, γνωστός δικηγόρος, τηλεοπτικός δικηγόρος. Δηλαδή βγαίνει τακτικά στην τηλεόραση.
1: Τώρα με λαχτάρα καρτερό, τον παγωτατζή τον γελαστό.
0: Λαχταρά, όπως το μικρό παιδί λαχταράει το παγωτό, έτσι εκείνος λαχταρά να βγει σε κάποια εκπομπή, να τον καταγράψει μια κάμερα. Και φαντάσου τώρα το πρόβλημά του βρίσκεται σε ένα μέρος που υπάρχουν κάμερες και δεν δείχνουν εκείνον. Δεν γίνεται έξαλλος. Γίνεται έξαλλος, αλλά δεν φτάνει αυτό. Με ένα τσουπ πετάγεται και βγαίνει στην εκπομπή του Κουσουλού.
2: Πολύ να μου λοιπόν, σήμερα διεξήχθη δίκη και έχουμε και απόφαση. Σε ακούμε.
3: Γιατί... Καταδικάστηκε 23χρονη σε δύο χρόνια φυλάκιση.
4: Θα πείτε στον κύριο Κουσουλό ότι θα κληθεί στα ασφαλιστικά μέτρα. Το όνομα Θεοδωρόπουλος, κύριε Κουσουλέ, είστε πολύ μικρός χασίματος. Εσείς να το πιάνετε στο στόμα σας. Η κυρία που έχει ποινικό μητρό και είναι καλεσμένη θα προσέχει πάρα πολύ στα ασφαλιστικά μέτρα και στις μηνύσεις. Θα συναντηθούμε.
2: Πάρτε την εικόνα, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Τι είναι αυτά τα οποία ζούμε? Τι είναι αυτά τα οποία ζούμε? Πού εμφανίστηκε ο κύριος Θεοδωρόπουλος εκεί πέρα? Είδε κάμερα και στήθηκε. Και τι έχετε, κύριε Θεοδωρόπουλε, μαζί μου?
5: Τι είναι ο κύριος Θεοδωρόπουλος που σε space προχθεσινό με τεπιτάσεως φώναζε ότι είμαι ο μεγαλύτερος ρουφιάνος της αστυνομίας. Αλλά θα τον καλέσω εγώ με ασφαλιστικά να τα απαντήσει.
2: Πανάγια.
5: Με επιχειρήματα αυτά τα οποία.
2: Το θέμα δεν αφορά τον κύριο Θεοδωρόπουλο.
5: Είναι απαράδεκτο.
2: Προχθές είχε βγει εδώ πέρα μια κυρία η Άντζελα και είχε πει κάτι για τον κύριο Θεοδωρόπουλο. Και εγώ μάλιστα είπα, γιατί τον ανέφερε, τον χαρακτήρισε ως TikToker. Που κάνει TikTok ο άνθρωπος, δεν είναι κακό να κάνει TikTok.
5: Ναι, το βράδυ όμως.
2: Μισό λεπτό, κάτσε να εξηγήσω τι έχει γίνει στον κόσμο, γιατί αυτά είναι πρωτοφανή πράγματα. Καταρχάς, με έχει πάρει γύρω στις 1000 κλήσεις. Δεν το σηκώνω. Στόκερ.
6: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
7: Pura pasión.
0: Είναι πασιόν. Πάθος έχει ο άνθρωπος με τηλεόραση. Γιατί θέλει να εκπροσωπήσει τη δικαιοσύνη.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Εδώ είμαστε μια ομάδα που παραμένει ίδια και απαραλλακτή. Ο Ρέστης Παπάς ρυθμίζει τον ήχο. Η Αφροδίτη Σιμίτη έχει τη μουσική επιμέλεια. Η Χριστίνα Μούγιου επιμέλεται ταχυτικά. Ο Βαγγέλης Περής στο μικρόφωνο. Πώς περνάει ρε παιδιά ο χρόνος. Είμαστε τώρα σχεδόν στη μέση του Ιουλίου. Δηλαδή στη μέση του Ιουλίου. Και σαν σήμερα που είναι 13 Ιουλίου, άκου τι συνέβη. Νομίζω ότι είναι χτες. Παντρεύτηκε ο Ανδρέας Τηλιάνη. Το 1989, δηλαδή πριν από 37 χρόνια. Ναι, δεν είναι σαν να ήταν χτες. Και βλέπω και την Δήμητρα. Μα ίδια να είναι, δεν έχει αλλάξει καθόλου. Φρέσκια, φρέσκια, λαχταριστή και πάντοτε είναι στον αγώνα για το σοσιαλισμό. Αντιθέτως, στον αγώνα για τη Νέα Δημοκρατία είναι η κυρία Βούλτεψη και εκείνη δεν έχει αλλάξει καθόλου από τότε που τη θυμάμαι. Ήταν δημοσιογράφος, πολύ αιχμηρή, πολύ δυναμική. Και τώρα είναι δυναμική, δίνει τον αγώνα της. Και όταν λέμε ότι δίνει τον αγώνα της, είναι τόσο έντονος που χρειάζεται για να τον ακούσει από τα σπίδες.
3: Από συγγνώμη στους τηλεθεατές, πραγματικά είναι το χάος που επικράτησε. Εγώ λυπάμαι πρώτη φορά, αδυνατό να.
4: Και πρώτη φορά. Μια φορά τα ίδια λες.
3: Σε αυτό το βαθμό.
4: Μια φορά και μια
3: φορά.
4: Ότι πονάει και
5: συμπελόμετρο. Βάρα και μια φορά. Δεν
3: είναι στο γήπεδο αυτό το πράγμα. Να σου πω κάτι, δεν κάνετε καλό και σε εσά.
4: Τι να κάνω.
3: Αυτή η εικόνα δεν είναι καλή.
4: Εγώ κλείνει η φωνή μου να απαντάω στα ψέματα.
3: Αυτή η εικόνα.
4: Ωραία, φωνάξτε με μια φορά με δύο άτομα.
3: Εγώ δεν θέλω να δύο είναι. Εγώ δεν θέλω να
5: δύο.
4: Δύο σύνολο, ρε παιδιά.
3: Α, δύο σύνολο.
4: Ναι, γιατί όταν είναι τρεις, ετούτο σε φώναζε.
3: Σε όλο τον πλανήτη.
4: Βάλτε τα ντεσιμπέλ.
3: Δεν συζητήσουμε δύο και τρία άτομα, επίσης θα συζητήσουμε.
6: Πού φωνάζετε,
3: αυτό το πράγμα και κανείς σας
4: καταλαβαίνει. Την ώρα μιλούσε, σύριζε η Μπάσκια, φώναζε.
3: Δεν το συζητήσουμε. Και δεν κάνετε καλό και σε εμάς.
5: Μιλήσω, κυρία Σοφία.
4: Κάστε, κυρία Σοφία.
3: Λοιπόν, ασχοληθείτε με το νέο σκάνδαλο. Με το νέο σκάνδαλο. Σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, κυρία Βούλτεψη, βγήκε κατά λάθος.
0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Να ευχηθούμε καλές διακοπές και στη Βούλτεψη και στους υπόλοιπους, στην κυρία Βούλτεψη και στους κυρίους υπόλοιπους. Και όποιος ξέρει τι μπορεί να προκύψει εκεί στις διακοπές. Γνωριμίες. Τώρα, πώς θα καταλάβετε ότι είστε στην ίδια πλάζα με τη Σοφία Βούλτεψη,

0: Όλοι πρέπει να πάρουν τις διακοπές τους. Γιατί είναι πολύ δύσκολο επάγγελμα το να βγαίνεις στην τηλεόραση. Όχι μόνο να είσαι δίπλα στη βούλτεψη, και αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο, είσαι το πιο δύσκολο, αλλά να παρουσιάσεις και δική σου εκπομπή. Καλές διακοπές να πούμε και στον Νίκο τον Ευαγγελάτο. Τελευταία τα είχε παίξει ο άνθρωπος. Δεν άντεχε. Ενώ πάντα προσέχει τι λέει. Τον τελευταίο τον καιρό έχει αλλάξει. Και θαρώ ότι το μυαλό του ήταν να κάνει βουτιές. Γιατί δεν μπορεί ο Ευαγγελάτος να μην πετυχαίνει τίποτα.
1: Και εδώ βλέπετε ένα πλοίο. Και ακριβώς το σημείο το οποίο βρίσκεται και το συγκεκριμένο πλοίο είναι εδώ. Και θα μιλήσουμε με τον κύριο Μοντέ. Θα τον δούμε, γιατί ο κύριος Μοντές είναι ο υποπλοίαρχος του με ελληνική σημαία πλοίου. Πείτε μας το όνομά του, κύριε Μοντέ, καλησπέρα. Πώς το λένε το πλοίο?
2: Κάνω μια διευκρίνηση, δεν είναι υπό ελληνική σημαία, είναι ελληνικών συμφερόντων.
1: Είναι ελληνικών συμφερόντων λοιπόν, αλλά είναι με Έλληνες στο πλήρωμα.
2: Είναι ο μόνος Έλληνας μέσα στο πλοίο, ο μόνος.
1: Όλοι οι υπόλοιποι είναι άλλων εθνικότητων. Γιατί καταλαβαίνω έχετε βγει, δεν είστε στη γέφυρα, είστε έξω στο κατάστρωμα.
2: Στη γέφυρα είμαι και είμαι στη Βαρδιόλο.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Τρία πράγματα είχε να πει, δεν τα πέτυχε. Φαντάσου να είχε πει και πολλά. Δηλαδή να έπρεπε να πει ένα δρομολόγιο που περιλαμβάνει Αρούμπα, Τζαμάικα, Μπερμούδα, Μπαάμα, Κιλάργο, Μοντέγκο. Το γνωστό δρομολόγιο που πάει Κόκομο.

0: ακούμε τους Beach Boys, τα αγόρια της παραλίας. Εσείς που είστε αγόρια και ετοιμάζετε για την παραλία, ή και κορίτσια να είστε, ξέρω ότι ετοιμάζετε. Ετοιμάζετε ομπρέλες, ετοιμάζετε αντιλιακά, ετοιμάζετε γυαλιά ηλίου, καπέλα. Όλα αυτά τα βάζετε σε ένα ωραίο πολύχρωμο σακίδιο. Κούνια που σας κούναγε, συγγνώμη δηλαδή. Το σακίδιο δεν είναι για να βάζουμε αυτά του καλοκαιριού τα αξεσουάρ. Το σακίδιο θα φανεί πολύ χρήσιμο στις δύσκολες μέρες που έρχονται. Γιατί η ζωή δεν είναι καλοκαιράκι, διακοπές, βουτιές, όχι. Α, λαγοκέφαλος, ξέχασα να πω λαγοκέφαλος. Η μόνη εκπομπή που δεν ασχολείται με τους λαγοκέφαλους μέχρι στιγμής. Τα σακίδια, αγαπητοί φίλοι, είναι για το τέλος του κόσμου που καταφθάνει.
1: Λίστες όπως αυτές των υπεραγορών επισκέπτονται οι πολίτες στα καταστήματα κυνηγετικών ειδών και ειδών πρώτης ανάγκης, ώστε να ετοιμάσουν το σακίδιο που συστήνει η πολιτική άμυνα.
2: Σακίδια έκτακτης ανάγκης.
3: Το λεγόμενο σακίδιο έκτακτης ανάγκης αποτελεί βασικό εργαλείο επιβίωσης, καθώς περιλαμβάνει όλα όσα χρειάζονται τις πρώτες ώρες ή ακόμη και ημέρες μετά από ένα σοβαρό συμβάν.
4: Άραγε οι πατρινοί γνωρίζουν τι είναι το σακίδιο έκτακτης ανάγκης.
5: Λοιπόν, κυκλοφορεί πάρα πολύ στα social media η οδηγία που έχετε δώσει, το σακίδιο έκτακτης ανάγκης, όλα όσα πρέπει να περιέχει ένα σακίδιο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
6: Το σακίδιο αυτό πια το έχουν σε ετοιμότητα οι περισσότεροι άνθρωποι στην Κύπρο.
7: Είδαμε στην Κύπρο τι έγινε. Okay, είναι αλλιώς τα πράγματα εκεί. Είδαμε ότι πρέπει να έχουμε κάποια πράγματα συγκεντρωμένα, έτοιμα, ήδη πρώτης ανάγκης.
8: Έχει γίνει πολλή συζήτηση για το σακίδιο επιβίωσης. Του κουβεντιάζουμε πολύ. Ξεκίνησε από την Κύπρο. Σε κάθε δύσκολη κατάσταση το θυμόμαστε.
6: Το σακίδιο αυτό, φίλες και φίλοι, είναι ένα σακίδιο στο οποίο πρέπει να υπάρχουν απλά και απαραίτητα πράγματα.
9: Εδώ έχουμε ένα διάγραφο που μπορούμε να βάλουμε όλα τα έγγραφά μας, τους χάρτες ή οτιδήποτε έχει σχέση. Είναι αδιάβροχο όπως το βλέπετε, για να τα διατηρήσουμε.
10: Ωραία. Σπάγκο σκηνιάρα, πτικά, εφεδρικές μπαταρίες.
11: Σκουφάκι. Κάλτσες, ισοθερμικές πάντα.
12: Γυαλιά όρασης και εφεδρικό ζευγάρι γυαλιών.
13: Και γυαλιά ηλίου. Εδώ είναι ένα διαβροχάκι.
10: Έχουμε αλουμινοκουβέρτα, η οποία με κατάλληλους χειρισμούς γίνεται ένα εξαιρετικό στέγαστρο.
13: Αυτό είναι, αν θέλετε, την παραδοσιακά τη λέγαμε γαλέτα παλιότερα.
14: Ήδη υγιεινής, οδοντόβουρτσα, οδοντόκρεμα. Αυτά τα έχει ο καθένας.
10: Πετσετούλα, ξηραφάκι.
0: Συγγνώμη ρε παιδιά, αλλά αυτά δεν είναι για σακίδιο. Αυτό είναι να πάρεις ένα φορτηγό να τα βάλεις. Αντίσκηνα, καρέκλες, πόρτες, παράθυρα, ηλεκτρικές κουζίνες. Σε ένα σακίδιο. Καθόλου τρομολαγνικό όλο αυτό το ρεπορτάζ.

0: Ακούμε τον κύριο Απόστολο Νικολαίδη που τραγουδάει, μας διηγείται τη ζωή του. Λέμε να ξετυλίξουμε και άλλες ζωές. Μαζί μας ο Γιάννης Βούρος. Έχει εκείνος μια ζωή που αξίζει τον κόπο να ασχοληθούμε μαζί της.
1: Σας φέρθηκε καλά
2: η ζωή.
1: Όχι.
2: Όχι. Όχι, η ζωή δεν μου φέρθηκε. Εγώ της φέρθηκα καλά. Θεωρώ πως η ζωή που έχω ζήσει είχε ένα πολύ βαρύ σύννεφο πάνω μου. Έτσι, μου εφόρδωσε ένα βαρύ σύννεφο. Δηλαδή, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που έρχεται μια νεράιδα στη ζωή τους και τους ακουμπάει με το μαγικό ραβδάκι. Εμένα μου το έβαλε κάπου αλλού το ραβδάκι.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ναι. Θα πούμε για την νεράιδα και το ραβδάκι. Θα πάμε στον Πίτερ Παν. Ο Πίτερ Παν, ο οποίος έχει εμπνεύσει ως παραμύθι αυτόν που ακούμε, είναι Εντουάρτο Μπενάτο.
4: Ma poi il seguito è una vergogna. Son fuori corso qui in facoltà e me lo voglio dimenticare. E bevo come una spugna. Son sempre ubriaco, son sempre.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
3: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
2: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Πες more.com.artinfo.gr.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Το τηλεφωνικό μας κέντρο. Email onair@alfaradio989.gr. Viber 6947-989-989. Σήμερα δεν έχουμε μπάλα, δεν έχουμε, όχι. Έχουμε αύριο τους ημιτελικούς στις 10, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά επειδή έχουμε το Μουντιάλ σε πλήρη ανάπτυξη, έχουμε ένα μήνυμα από το Μανώλη που λέει ότι περί, γιατί δεν λες ότι σας σήμερα, μια που λες για το σας σήμερα, στις 13 Ιουλίου του 1930, πόσα ξέρεις εσύ φίλε, ξεκίνησε στο Μοντεβιδέο, Μοντεβιδέο λέγεται, που μας κάνει τον έξυπνο, Μοντεβιδέο, το πρώτο Μουντιάλ που έγινε ποτέ. Και η Γαλλία κέρδισε το Μεξικό 4-1. Έλα ρε φίλε, εντάξει, μπορεί να μην ξέρω αυτά, αλλά ξέρω άλλα που εσύ δεν τα κατέχεις, ούτε στον ύπνο σου δεν τα φαντάζεσαι. Το ξέρεις ότι η καινούριου, ναι, κατένα καινούριου, δεν μίλησε μόνο για τα γνωστά θέματα που μας έκανε συντροφιά σε όλη τη διάρκεια της σεζόν, αλλά μίλησε και για άλλα θέματα, όπως για παράδειγμα για την Ιωάννα Τούνη.
8: Μπράβο, η κοπέλα δεν τα έχει κλέψει από πουθενά. Ενώ, συγγνώμη, θα το πω. Δεν τα έχει με κανένα γέρο. Θα το πω έτσι, γιατί βλέπουμε και πάρα πολλές που ξαφνικά κάνουν ζωάρες και τις βλέπεις να είναι μικρές κοπέλες. Ακριβώς. Και τα φτιάχνουν με κάποιους, σου λένε, κάνω τη ζωάρα και ανεβάζουν. Διαφωνώ κάθετα με αυτό. Η κοπέλα μόνη το έχει κάνει. Μπράβο, τη βγάζει το καπέλο. Από εκεί πέρα όμως νομίζω ότι δεν είναι το πρότυπο που πρέπει να περνάμε στα παιδιά. Και η κοπέλα δεν είπε το αντίθετο. Είναι ότι μορφωθείτε. Δουλέψτε, βγάλετε τα χρήματά σας και μετά βεβαίως κάντε και τα ταξίδια. Δηλαδή δεν είναι ότι δεν έχει δουλέψει για να το δεν... κάνει όλο αυτό.
0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
7: Ποια είναι η σωστή ηλικία για να τα φτιάξει ένα κορίτσι με ένα μεγαλύτερο? Όχι, να μας πει. Το απαιτώ.
9: Στην Αυστραλία.
7: Υπάρχει και ένα θέμα μια σχέση. Άκουε τη συγκεκριμένη. Η Ελένη Ροδά είναι που είχε πάει στην Αυστραλία για να βρει ένα πουρό

0: Εντάξει, μπορεί να τον μπερδέψει το πουρό με το καγκουρό, γιατί και τα δύο έχουν κοιλιά, όπως λέει το τραγούδι. Μπορεί να μπερδέψει πολλά πράγματα. Δηλαδή, είναι ο μέλλον πρωθυπουργός της χώρας, ο Κυριάκος Βελόπουλος. Το έχει πει ο ίδιος, το έχει εγγυηθεί. Το περιμένουμε πώς και πώς ότι σε κάποια στιγμή, σύντομα, σε αυτές τις εκλογές, αν δεν κάνω λάθος, θα αναλάβει τις τύχες της χώρας. Και μπερδεύεται και αυτός άνθρωπος είναι. Για παράδειγμα, δείχνει ένα αποτρόπαιο θέαμα, μια φωτογραφία που είναι συγκλονιστική. Μια φωτογραφία που δείχνει ότι οι σατανιστές υπάρχουν παντού. Βέβαια, η φωτογραφία αυτή ήταν η Lady Gaga.
1: Κρίνεσαι ότι αυτή η φωτογραφία με τη Lady Gaga δεν αφορούσε.
2: Αν μου βρουν που λέω εγώ ότι είναι από τα αρχεία του Epstein, φωνάξτε με ξανά να τα ξαναπούμε. Εντάξει, ακούστε με μονταρισμένα βίδεο. Πραγματικά.
3: Πάμε σε
2: δεν μπορώ
3: διάλειμμα
2: να ασχοληθώ. Αλλά θα πω το εξής. Ναι, τους κακοποιητές γυναικών, τους κακοποιητές παιδιών, θα τους κόψω τα χέρια ως κυβέρνηση. Δεν θα ξαναδούν ήλιο. Μανούλα και παιδάκι, δεν θα πειράζει κανένας. Τελεία παύλα.
0: Αυτό το είπε γιατί είχε δείξει, επαναλαμβάνω, μια φωτογραφία της Lady Gaga από ένα βίντεο κλιπ ότι ήταν από τα αρχεία του Epstein. Αλλά μπερδεύτηκε. Πάλι καλά που δεν μπέρδεψε τη Lady Gaga με το Σότι Βολάνη. Γιατί έχουν τραγουδήσει και μαζί, αν θες να μάθεις.

0: Ωραίο τραγούδι, ωραία συνάντηση δύο πολιτισμών. Οι στίχοι λίγο υστερούν. Έχει να κάνουμε poker face τώρα. Τι ψάχνεις να βρεις? Τους έχει γράψει η Lady Gaga ίδια. Ενώ αν έπαιρναν και μελοποιούσαν, ας πούμε, Ελίτη, τα πράγματα θα ήταν πολύ καλύτερα. Ποιος είναι ο Ελίτης? Γκάλοπ.
1: 30 χρόνια συμπληρώνεται φέτος από το θάνατο του νομπελίστα ποιητή Οδυσσέα Ελίτη, που παραμένει πιο επίκαιρος από ποτέ. Μου λες, δεν γίνεται να ξαναείμαστε μαζί. Πως αποκλείεται και εγώ κομμάτια γίνομαι. Ελίτης ή είσαι κελιανός?
2: Ελίτης.
1: Είμαι καλά και σ' αγαπώ. Απόψε άνοιξα πανιά και έχω μαζί μου τον καιρό. Ελίτης ή Καριωτάκης?
2: Ελίτης.
1: Μου λες, δεν γίνεται να ξαναείμαστε μαζί. Πως αποκλείεται και εγώ κομμάτια γίνομαι. Ελίτης ή Καβαδίας?
3: Ελίτης.
4: Θεέ μου, πόσο μπλε ξοδεύεις για να μην σε βλέπουμε.
1: Γκρι είναι σήμερα πάντως.
4: Είναι γκρι γιατί μας δράπηκε.
1: Πείτε μου ένα οποιοδήποτε ποίημα του Οδυσσέα Ελίτη.
5: Αξιονεστή.
1: Είμαι καλά και σ' αγαπώ. Απόψε άνοιξα πανιά και έχω μαζί μου τον καιρό. Ελίτης ή Καριωτάκης?
5: Ελίτης.
1: Ποιος είναι ο αγαπημένος σας ποιητής Έλληνας?
3: Ο Οδυσσέας Ελίτης.
1: Πείτε μου ένα ποίημα του Οδυσσέα Ελίτη που έχει γράψει.
3: Ξέρω τι, ποιο να πω.
1: Είμαι καλά και σ' αγαπώ. Απόψε άνοιξα πανιά και έχω μαζί μου τον καιρό. Ναι. Ελίτης ή Καριωτάκης?
3: Καριωτάκης.
1: Μου λες, δεν γίνεται, πως αποκλείεται. Και εγώ κομμάτια γίνομαι. Ελίτης ή Καβαδίας?
6: Καβαδίας.
1: Εσείς σε διαβάζετε Οδυσσέα Ελίτη?
7: Ούτε Οδυσσέα διαβάζω τίποτα. Μόνο ΠΑΟΚ.
0: Σωστός. Δεν είπε όμως και το άλλο γνωστό το ποίημα που λέει: αλλάξανε τα γούστα σου και πέρασε αλόκοτα και παρατάς τον κόκοτα. Αυτό είναι Καριωτάκης.

0: Πάμε λοιπόν ξανά στην πολιτική. Ήρθε η ώρα να κλείνουμε και υπάρχουν πολιτικές εξελίξεις. Ο κύριος Γιώργος Καραμέρος, ο οποίος παλιά ήταν εκπρόσωπος, αν δεν κάνω λάθος, των οικολόγων. Μετά πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ. Μετά έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, έμεινε στο ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα ήταν και εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά τώρα έφυγε από εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ και από το ΣΥΡΙΖΑ. Τα έχω μπερδέψει. Το θέμα είναι ότι ο κύριος Καραμέρος είναι εδώ, μάχημος, δίνει τη μάχη για την αριστερά και την πρόοδο απέναντι στον Κερίδη.
1: Απέναντι σε ένα πραγματικό τουρλουμπούκι από την άλλη μεριά. Ένα ακανόνιστο.
2: Τουρλουμπούκι είστε και φαίνεστε.
1: Ναι, εντάξει.
2: Δείτε τι γίνεται με τον Σαμαρά. Δείτε τι γίνεται με τους υπουργούς που σκοτώνονται.
1: Μιλήσατε εσείς
2: τα
1: κομμάτια.
2: Επειδή σας ακούω με πραότητα το σήμερα, ο τρόπος που μιλάτε και οι λέξεις που χρησιμοποιείτε είναι τοξικές, κύριε Κυρίδη. Τουρλουμπούκι η αντιπολίτευση.
1: Θα σας απαντήσω.
2: Η δημοκρατική αντιπολίτευση.
1: Μιλήσατε για τα
2: όταν
1: κομμάτια.
2: Όταν σκοτώνονται οι υπουργοί, ο ένας δίνει τον άλλον στις εφημερίδες.
1: Εγώ δεν μίλησα ούτε προσωπικά, ούτε επί
2: εδώ λέτε δεν μπορώ να πω μια φράση χωρίς να αλλάξει ο τηλεθέτης κανάλι.
1: Ακούστε.
2: Τώρα τι είναι τώρα συζήτηση.
1: Εγώ έχω σεβασμό.
2: Δεν νομίζω.
1: Σεβασμό.
2: Στο μυαλό σου μπορεί να το έχετε. Η γλώσσα σας δεν συνάδει.
1: Έχω σεβασμό στα πολιτικά πτώματα. Και είμαι πάρα πολύ προσεκτικός.
2: Κύριε Κερίδη, αυτός είστε όμως.
1: Ένα κόμμα.
2: Έχετε πτωμαίνει στη γλώσσα σας.
1: Βρε,
2: αυτό
1: Γιώργο,
2: είναι το πρόβλημα.
1: Σταμάτα.
2: Δεν είμαι Γιώργος.
1: Κύριε Καραμέρο.
2: Κύριε Κερίδη, σας παρακαλώ να είστε σοβαρός.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Έτσι, μία μάχη. Και θα δούμε και άλλες τέτοιες μάχες. Σαν ταινίες. Αυτές που βγαίνουν και πυροβολούν. Μπαμ, μπαμ, μπαμ. Και μετά ξαφνικά ανασταίνονται αυτοί που πυροβολούν και πηγαίνουν στο στρατόπεδο αυτού που τους πυροβόλησε.

έχουμε βγει στους δρόμους, μαζεύουμε ειδήσεις, μαζεύουμε πληροφορίες, κάνουμε αναλύσεις. Ακολουθεί το μεσημεριανό μαγκαζίνο. Αλφα Ρέντιο 989. Λίνα Κλήτου. Εμείς καλά να είμαστε, θα τα πούμε αύριο. Άντε, γεια.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στον Alpha Radio 989. Η ώρα είναι 2 και ένα πρώτο λεπτό και τώρα ξεκινά το μεσημεριανό μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου Σταμάτης Καρλούτσος, στη διεύθυνση σύνταξης η Έλσα Ψαρίδη, στην αρχισυνταξία η Νίνα Ζαφυροπούλου, στη σύνταξη των ειδήσεων η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου, στην επιμέλεια των ηχογραφημένων η Χριστίνα Μούγιο και στα μικρόφωνα η Λίνα Κλήτου. Πάμε να δούμε την ειδησιογραφία της ημέρας σε τίτλους. Η 46χρονη που κατηγορείται για τη συμμετοχή στην υπόθεση του εμπρισμού της Μαρφίν συνελήφθη στη Μεγάλη Βρετανία μετά την ενεργοποίηση ερυθράς αγγελίας της Ίντερπολ από τις ελληνικές αρχές. Αναμένεται να κινηθούν οι διαδικασίες που προβλέπονται για την έκδοσή της στην Ελλάδα. Η πολιτεία έκανε πράξη τη δέσμευσή της πρωτίστως απέναντι στις οικογένειες και τους οικείους τους να μην αφήσει τίποτα στο σκοτάδι και να συμβάλλει στην απόδοση δικαιοσύνης ως φόρο τιμής στη μνήμη των θυμάτων, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Συνάντευξη τύπου για την υπόθεση Μαρφίν θα παραχωρήσουν οι συνήγοροι των συλληφθέντων Άννη Παπαρούσου, Θανάσης Καμπαγιάννης και Δημήτρης Κατσαρής εν ώψη των απολογιών τους που αναμένονται αύριο. Διέψευσε τις φήμες ότι ένα ανώνυμο ηλεκτρονικό μήνυμα οδήγησε στις πρόσφατες συλλήψεις για την επίθεση της Μαρφίν ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Αναφερόμενος στο περιστατικό στο Άργος, όπου ο 20χρονος έχασε τη ζωή του, ξεκαθάρισε ότι οι αστυνομικοί δεν λειτουργήσαν σωστά. Η αστυνομία έχει ως αποστολή να συλλαμβάνει τους δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Χρυσοχοΐδης. Υπεγράφει παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Βοτανικό Κήπο Διομήδου στο Χαϊδάρι σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά μεταξύ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και της Αναδόχου Κοινοπραξίας. Το έργο που φιλοδοξεί να αντιμετωπίσει ένα από τα μεγαλύτερα κυκλοφοριακά προβλήματα της Δυτικής Αττικής συνδέει άμεσα τη Δυτική Περιφερειακή Λεωφόρο Εγάλεο με την Εθνική Οδό και τη Λεωφόρο Σχιστού, ενώ περιλαμβάνει την πλήρη αναβάθμιση τριών κόμβων στην περιοχή του Σκαραμαγκά, στα Ναυπηγεία και στο Σχιστό. Την πρόθεσή του να παραιτηθεί από το βουλευτικό αξίωμα ανακοίνωσε μέσω ανάρτησής του ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Σημεών Κεδίκογλου, προαναγγέλλοντας ότι θα στηρίξει την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. «Δεν θα μπορούσα να απουσιάζω από το νέο εγχείρημα της Ελλάς με την οποία συντάσσομαι για να συμβάλλω κι εγώ με τις δυνάμεις μου σε μια προοδευτική πατριωτική κατεύθυνση τώρα που η ελπίδα ξαναγεννιέται», αναφέρει ο κ. Κεδίκογλου. Συνάντηση 37 κρατών σήμερα στο Παρίσι, έπειτα από πρωτοβουλία του Γάλλου Πρόεδρου Μανουέλ Μακρόν, με επικέντρο τη στρατηγική αφύπνιση τη Ευρώπη και την περαιτέρω παροχή βοήθεια στην Ουκρανία, με τη συμμετοχή και του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Συνελήφθη 19χρονος Αιγύπτιος που κατηγορείται ότι αποπειράθηκε να βιάσει 14χρονη σε εμπορικό κέντρο στο Μαρούσι. Ο νεαρός εγκλώβησε την κοπέλα στις τουαλέτες, ωστόσο η ανήλικη κατάφερε να ξεφύγει και ενημέρωσε για το περιστατικό αστυνομικού της ομάδας Δίας που βρίσκονταν στο σημείο. Κλειστές θα παραμείνουν από τις 10 το βράδυ μέχρι τις 6 το πρωί στην Αττική Οδό οι έξοδοι προς την Αθηνών Λαμία στον ανισόπεδο κόμβο μεταμόρφωσης, μόνο για το ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία λόγω έναρξης εργασιών τροποποίησης κατασκευής του κόμβου. Κλιμακώνονται οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή μετά τις αμερικανικές επιθέσεις σε ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις και την απάντηση της Τεχεράνης με βαλιστικούς πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά αμερικανικών στόχων στον κόλπο. Τουλάχιστον 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Ιράν από τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς για παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, έκανε λόγο το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν, κατηγορώντας την Ουάσιγκτον ότι ματέωσε όλες τις διπλωματικές προσπάθειες. Μένεται η μεγάλη δασική πυρκαγιά στο Φοντενεμπλό στην ευρύτερη περιοχή του Παρισιού. Σύμφωνα με τα στοιχεία των γαλλικών μέσων ενημέρωσης, μέχρι τα ξημερώματα η πυρκαγιά είχε ήδη κατακάψει 8.000 στρέμματα δασικής έκτασης. Ο Υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Νουνιές, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο σκεμμένου εμπρισμού. Πάμε τώρα να δούμε αναλυτικά, κυρίες και κύριοι, την επικαιρότητα της ημέρας. Συνελήφθη στη Μεγάλη Βρετανία στις 5.30 τα ξημερώματα μέσα στο χώρο εργασίας της του αεροδρόμιου του Gatwick στο Λονδίνο. Η 46χρονη που κατηγορείται για τη συμμετοχή στην υπόθεση του εμπρισμού της Μαρφίν μετά την ενεργοποίηση εδρυχτράς αγγελίας της Ίντερπολ από τις ελληνικές αρχές. Οι βρετανικές αρχές, ανοιχτή γραμμή με την ελληνική αστυνομία, της πέρασαν χειροπέδες ακριβώς την ώρα που έπιανε βάρδια. Αναμένεται να κινηθούν οι διαδικασίες που προβλέπονται για την έκδοσή του στην Ελλάδα προκειμένου να απολογηθεί ενώπιον της ανακρίτριας. Πάμε να καλωσορίσουμε την Κατερίνα Μαστραντονάκη, παρακολουθεί το θέμα και θα μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα, Κατερίνα.
1: Καλό μεσημέρι, Λίνα, κύριε Σπικίνη. Και το Δικαστικό Συμβούλιο, βέβαια, των Βρετανών είναι αυτό που θα αποφασίσει για την έκδοσή της στη χώρα μας, Λίνα. Η συγκεκριμένη τώρα γυναίκα μαζί με τους 240 διάφορους άνδρες που συνελήφθησαν στην Αθήνα αποτελούν, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι αστυνομικοί, τον βασικό πυρήνα των κατηγορουμένων. Πλέον όμως η έρευνα ρίχνει φως και στο ποιος έκανε τι εκείνη τη μοιραία μέρα, Λίνα. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε όταν τα στελέχη των ανθρωποκτονιών, με βοήθεια από την κρατική ασφάλεια και την αντιτρομοκρατική, συγκέντρωσαν ένα υλικό για ένα στενό κύκλο υπόπτων, περίπου 8 υπόπτων. Ο φάκελος πέρασε στα υπερσύγχρονα εργαστήρια και εκεί ανέλαβε δράση η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών. Τώρα, το κλειδί βρέθηκε στις χαρακτηρισμένες διακοπές των δραστών. Οι αρχές εξασφάλισαν φωτογραφίες στα πρόσωπά τους ήταν ακάλυπτα και τις αντιπαρέβαλαν με το υλικό από όλο το φωτογραφικό υλικό που είχαν στη διάθεσή τους από εκείνη την ημέρα. Τα χωριστικά ήταν τα επίκτητα χαρακτηριστικά, Λίνα, τα προσωπικά τους αντικείμενα. Εδώ θέλω να σας εξηγήσω τι εννοώ. Ότι ένα τσαντάκι, ένα καπέλο, ένα μπουφάν που το κάνει μοναδικό, το καθιστά μοναδικό ένα σημάδι, αυτό ήταν το χαρακτηριστικό. Όπου μετά, επεξεργαζόμενα αυτά τα ψηφιακά και μορφολογικά δεδομένα, τα στελέχη λοιπόν των εργαστηρίων, εκεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια, την έκριναν, τη σχέτισαν και κατέληξαν σε ασφαλή συμπεράσματα, κλειδώνοντας έτσι την τακτοποίησή τους. Την ακριβή ροή της πενταμελούς ομάδας. Γιατί θέλω να σε πω εδώ ότι εκτός από τα 3 άτομα που έχουν συλληφθεί στη συγκεκριμένη ομάδα, φέρεται να υπάρχουν ακόμη 2 άτομα. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες μας, ξεκίνησαν περίπου 11 άτομα. Οι 5 πήγαν προς τη Μαρφή και οι υπόλοιποι 7 κινήθηκαν προς το βιβλιοπωλείο. Λοιπόν, και έτσι λοιπόν, μέσα από τις αναλύσεις, με βάση και τις καταθέσεις περίπου 9 ατόμων, οι αξιωματικοί δικημάτων ανθρωποκτονιών αποκωδικοποίησαν πλήρως τους ρόλους της πενταμελούς αυτής ομάδας. Ο πρώτος λοιπόν, σύμφωνα με πληροφορίες ληφθής, τακτοποιήθηκε ως ο άνδρας που έσπασε με μένα στην τζαμαρία του υποκαταστήματος, πετώντας τα χέρια του μία παραμορφωμένη οπούλα, Λίνα. Ο δεύτερος 42χρονος ληφθής φέρεται να ήταν συντονιστής, ο άνθρωπος που έδινε εντολές στην ομάδα για το πώς θα κινηθεί. Και η γυναίκα τοποθετείται ακριβώς δίπλα τους να κρατά μία υποκριτάντα. Οι αστυνομικοί τώρα των ανθρωποκτονιών έχουν εξαπλήσει ανθρωποκινητό για να εντοπίσουν και τα υπόλοιπα 2 μέλη της ομάδας, αλλά κυρίως τον άνδρα, ο οποίος φέρεται να πήρε την εικονική μολότο και να την έριξε μέσα στην τράπεζα. Λίνα, αυτό είναι το πιο βασικό από όλα.
0: Ακριβώς.
1: Να οδηγηθούν όλοι στη δικαιοσύνη και να υπάρχουν και τα στοιχεία αυτά, να μπορέσει στο δικαστήριο να βγάλει και ασφαλή συμπεράσματα για το ρόλο τους και το τι έκανε ο καθένας από αυτούς εκείνη τη φωνή την ημέρα.
0: Μάλιστα. Έχει ενδιαφέρον τώρα να παρακολουθήσουμε την εξέλιξη και το πόσο δεμένη είναι τελικά η υπόθεση της αστυνομίας. Γιατί μην ξεχνούμε, Κατερίνα, ότι κάποιοι άλλοι άνθρωποι που κατηγορήθηκαν για την ίδια υπόθεση αθώθηκαν από τα δικαστήρια.
1: Κοίτα, ναι, και γι' αυτό ας πούμε όλοι θεωρούμε ότι κρατούν μικρό καλά. Δηλαδή να φτάσει στην δικαιοσύνη αυτή η υπόθεση και να δούμε και όλα τα στοιχεία στη δικαστική αίθουσα μέσα και οι δικαστές θα είναι αυτοί που θα κρίνουν αν όντως αυτοί οι άνθρωποι, γιατί εμείς αντλούμε τις πληροφορίες μας από τις πηγές μας, αν όντως αυτοί οι 3 άνθρωποι ήταν το ρόλο που εγώ σας προανέφερα. Γιατί όπως μου λένε, αυτός ο ρόλος έχει δοθεί από μαστηρίες και από στοιχεία. Δηλαδή κυρίως οι μάρτυρες έχουν παίξει ένα καθοριστικό ρόλο σε αυτή την υπόθεση.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω, Κατερίνα Μαστραντονάκη. Στο θέμα, κυρίες και κύριοι, αναφέρθηκε σε τηλεοπτική συνέντευξη που παραχώρησε ο κύριος Χρυσοχοΐδης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο οποίος μεταξύ άλλων διέψευσε και την πληροφορία ότι η αστυνομία κινήθηκε και συνέλαβε τους υπόπτους για συμμετοχή στην εμπριστική δολοφονική επίθεση της Μαρφίν μέσω ενός ανώνυμου email. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
2: πραγματικά απορώ αυτές τις μέρες με όλα αυτά τα μυθεύματα που ακούω, τα σενάρια που στείνονται. Το 21 έφυγα από το Υπουργείο. Γύρισα το 24 και τότε αφαίρεσα τη δικογραφία από την υπηρεσία που το είχε και την παρέδωσα στο FBI, στο ανθρωποκτονιών, παιδιά που έχουν, αστυνομικοί που έχουν δίωξη κουλτούρας, που ξέρουν να διεισδύουν σε ένα περιστατικό, σε μια δολοφονία, σε μια υπόθεση.

0: Μένω, Τασούλα, καλό μεσημέρι. Απλά
1: καλό
0: να,
1: μεσημέρι.
0: Να υπενθυμίσουμε ότι η 46χρονη επικοινώνησε αυτοβούλως με τις αρχές, δηλώνοντας αθώα και πως θέλει να επιστρέψει από τη Μεγάλη Βρετανία προκειμένου να καταθέσει. Πλην όμως την πρόλαβαν οι εξελίξεις.
1: Προφανώς θα υπήρχε σύλληψη, γιατί είχε εκδοθεί η αγγελία. Αλλά ανεξάρτητα από αυτό, θα σας πω ότι αύριο καταρχάς απολογούνται οι δύο 42χρονοι. Mm-hmm. Τους συνάντησα την Παρασκευή. Εγώ τους είδα στο δικαστήριο. Όταν ήρθαν και ασκήθηκε η ποινική δίωξη με Αλεξή Στραγιλέκα. Ο ένας φαίνονταν πιο μεγάλος, αν και είναι συνομήλικη, πιο μεγάλος από τον άλλον. Πιο ψηλός, απόλυτα ψυχραιμή και οι δύο, θέλω να σας πω. Και βεβαίως αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι αρνούνται τις κατηγορίες.
0: Μάλιστα.
1: Η δίωξη που τους έχει ασκηθεί και θα απολογηθούν αύριο είναι ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Γιατί τους έχει ασκηθεί αυτή η ποινική δίωξη, γιατί όλα τα άλλα δικήματα, οι εμπρισμοί, εκρηκτικά, κατοχή και κατασκευή και την πετάω και έκρηξη, έχουν παραγραφεί, έχουν περάσει δηλαδή τα 15 χρόνια. Ο νόμος λέει ότι αυτά τα δικήματα, δηλαδή που δεν φέρουν ισόβια κάθριξη, όπως είναι προκειμένου η έκρηξη ή οι εκρηκτικοί μηχανισμοί, παραγράφονται στα 15 χρόνια. Η ανθρωποκτονία δεν έχει παραγραφεί. Παραγράφεται επειδή έχουμε ένα δίκημα που έγινε το 10 στην τραγωδία, παραγράφεται στα 20 χρόνια. Γι' αυτό λοιπόν και έχουμε το ένταλμα σύλληψης, εκδόθηκε με αυτή την κατηγορία. Τώρα, το απόγευμα θα δώσουν συνέντευξη τύπου οι τρεις συνήγοροι των κατηγορουμένων. Μας έστειλαν ένα δελτίο τύπου ενημερώνοντας ότι θέλουν να μας πούνε κάποια πράγματα για την εξέλιξη της υπόθεσης, για τις διώξεις και στο παρελθόν που έχουν ασκηθεί και τα δικαστήρια που έχουν γίνει. Και θα ενημερωθούμε 5 ώρα τι ακριβώς θέλουν να πούνε από την πλευρά τους. Για να γνωρίζει ο κόσμος, για την υπόθεση της Μαρφίν έχουν σε ποινικό επίπεδο έχουν γίνει δύο μεγάλες δίκες. Η μία αφορούσε στα στελέχη της Μαρφίν, όπου μετά από πρωτόδικες καταδίκες και εφετία φτάσαμε να καταδικαστούν δύο εκ των στελεχών και μόνο, οι οποίοι προσέφηγαν μάλιστα και στον Άριο Πάγο και ο Άριος Πάγος δεν τους έκανε το χατήρι να αναιρέσει την απόφαση του εφετίου. Κρατήστε αυτό ότι κανένας δεν μπήκε φυλακή. Στην δεύτερη ποινική υπόθεση που μας απασχόλησε για τη Μαρφίν είναι ότι κάθισε στο εδόλιο ως φυσικός αυτουργός σε εμπρισμό στην τράπεζα ένας νεαρός, ο οποίος όμως αθώθηκε. Μαζί του ήταν και ένας άλλος νεαρός, ο οποίος κατηγορούνταν για τον εμπρισμό στο βιβλιοπωλείο Ιαννός. Σημασία έχει ότι αθώθηκε σε αυτή τη βάση. Γι' αυτό και ακούτε τώρα ότι κάποια στοιχεία έρθαν, κάποιες δίκες, έγιναν οι δίκες, δεν ήταν σε επάρκειτα στοιχεία, δεν αναγνώρισε κανένας από τους μάρτυρες το συγκεκριμένο κατηγορούμενο. Αύριο θα δούμε ποια θα είναι η πρώτη αντιμετώπιση της δικαιοσύνης απέναντι στους κατηγορουμένους. Εδώ υπάρχουν δύο δρόμοι. Η προφυλάκηση ή ελεύθερη με περιοριστικούς όρους. Κατηγορούμενοι θα είναι σε κάθε περίπτωση. Ακόμα και να αφαιθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς. Αλλά αύριο θα δούμε πώς λειτουργούν για τη δικαιοσύνη τα στοιχεία και τα που φέρνει η αστυνομία στη δικογραφία. Εκεί λοιπόν θα καταλάβουμε αν είναι στοιχεία ισχυρά ή όχι. Βεβαίως θέλω να σας πω ότι για να προφυλακίσεις κάποιον χρειάζονται ενδείξεις και όχι αποδείξεις. Οι αποδείξεις είναι για το δικαστήριο. Θα τα δούμε όλα λίγο στην πορεία. Αύριο νομίζω, καταρχάς περιμένουμε 5 ώρα το απόγευμα να ακούσουμε τι θα πούνε οι συνήγοροι των τριών κατηγορουμένων και αύριο θα δούμε και την μεταγωγή του στα δικαστήρια προκειμένου να απολογηθούμε.
0: Μάλιστα. Θα τα παρακολουθούμε. Τα σούλα εδώ θα είμαστε και θα τα λέμε. Σε ευχαριστώ θερμά. Πάμε κυρίες και κύριοι να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Χρυσοχοίδης, γιατί υπάρχει και η περίπτωση του 20χρονου στο Άργος, καθώς προφυλακίστηκαν οι δύο αστυνομικοί που ενεπλάκησαν στη συμπλοχή με τον 20χρονο με την κατηγορία για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Ο κύριος Χρυσοχοίδης, αναφερόμενος στο περιστατικό, ξεκαθάρισε ότι οι αστυνομικοί δεν λειτουργήσαν σωστά και ότι η υπόθεση θα κριθεί πλέον από την ποινική δικαιοσύνη. Η αστυνομία έχει ως αποστολή να συλλαμβάνει τους δολοφόνους και όχι να σκοτώνει παιδιά, είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός, σημειώνοντας ότι οι αστυνομικοί περέβαλαν και χάθηκε μια ανθρώπινη ζωή.
2: Η αστυνομία έχει ως αποστολή να συλλαμβάνει τους δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά. Εδώ δεν λειτουργήσαν σωστά οι συγκεκριμένοι αστυνομικοί. Υπερέβαλαν και δημιούργησαν ένα τεράστιο πρόβλημα και χάθηκε μια ζωή ενός παιδιού.
0: Στο θέμα αναφέρθηκε και η εκπρόσωπος της Ελλάς, η κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου.
3: κατά τη διάρκεια του τραυματισμού του.

0: δεν φαίνεται να έχει χρησιμοποιήσει κάτι εναντίον των αστυνομικών. Άλλωστε, γι' αυτό και η ποινική δίωξη αφορά τον ενδεχόμενο δόλο, πλέον ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, από τη στιγμή που ο άνθρωπος αυτός έφυγε από τη ζωή.
1: Δηλώσεις έκανε ο κύριος Πέτρος Κουκούλης, δικηγόρος ενός εκ των δύο αστυνομικών.
2: Δεν είχαν κάποιο δόλο στη συγκεκριμένη πράξη.
3: Δεν έπεισαν ανακρίτρια και εισαγγελέα.
2: Προφανώς δεν έπεισαν. Όταν κρίνεσαι προφυλακιστέως, δεν έπεισες.
1: Και τέλος, να ακούσουμε την κυρία Μαρία Σφέτσου, που είναι η δικηγόρος της οικογένειας του 20χρονου που τόσο άδικα έχασε τη ζωή του.
4: Εν όψη του γεγονότος ότι το αδίκημα που τέλεσαν ή φέρονται να τέλεσαν οι κατηγορούμενοι, το οποίο είναι η ανθρωποκτονία εκ προθέσεως με ενδεχόμενο δόλο, η προφυλάκησή τους δεν θεωρώ ότι είναι κάτι άλλο από αναμενόμενη εξέλιξη.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
6: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
7: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
8: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής? Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ένα έργο που φιλοδοξεί να αντιμετωπίσει ένα από τα μεγαλύτερα κυκλοφοριακά προβλήματα της Δυτικής Αττικής, καθώς συνδέει άμεσα τη Δυτική Περιφερειακή Λεωφόρο Εγάλο με την Εθνική Οδό και τη Λεωφόρο Σκιστού, ενώ περιλαμβάνει την πλήρη αναβάθμιση τριών κόμβων στην περιοχή του Σκαραμαγκά, στα Ναυπηγεία και στο Σκιστό, υπογράφηκε παρουσία του Πρωθυπουργού στο βοτανικό κήπο Διομήδου στο Χαϊδάρι. Πάμε να καλωσορίσουμε τον Γιώργο Ευγενίδη να μας πει περισσότερα για αυτό το σημαντικό έργο που θα ανακουφίσει προφανώς σε αυτό το χάος που επικρατεί στους περισσότερους δρόμους του λεκανοπεδίου.
11: Καλό μεσημέρι, Λίνα. Είναι ένα έργο το οποίο είναι πολύ συζητημένο, τριπλός κόμβος Σκαραμαγκά, αλλά πέρα από το έργο αυτό καθ' αυτό, εντάσσεται σε μια ευρύτερη βεντάλια μεγάλων δημοσίων έργων τα οποία παραδίδονται αυτό το διάστημα. Να πούμε πρώτα απ' όλα για αυτό το έργο ότι ο σχετικός διαγωνισμός ολοκληρώθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο. Το τελευταίο βήμα έγινε πριν από λίγες μέρες, καθώς ο αρμόδιος υπουργός υποδομών, ο Χρήστος Δήμας, πέρασε από τη Βουλή τη Σύμβαση για τον κόσμο και πλέον περνάμε στο επίπεδο της συμβασιοποίησης. Με τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά θα συνδεθεί καλύτερα ο Πειραιάς με τη Δυτική Αττική και το κέντρο logistics που σχεδιάζεται στο θριάσιο πεδίο, ενώ γενικώς θα βελτιωθούν οι συνθήκες κυκλοφορίας στην Δυτική Αττική. Θα αναβαθμιστεί η Αθηνών Κορίνθου στους κόμβους του Σχιστού και του Σκαραμαγκά. Θα δημιουργηθεί ένας ενιαίος άξονας από τη Σχιστού έως την περιφερειακή του Εγάλεω, ενώ το έργο έχει ως στόχο να αποσυμφορήσει και τον Κηφισό ως μια εναλλακτική διαδρομή προς τον Πειραιά. Είναι ένα έργο το οποίο θα έχει παραδοθεί τους επόμενους 36 μήνες, κοινώς τα επόμενα 3 χρόνια, και θα αλλάξει θεωρητικά τις ισορροπίες στο κυκλοφοριακό, κυρίως στο πεδίο της Δυτικής Αττικής. Πέρα από τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά, όμως, το επόμενο διάστημα θα είναι ένα διάστημα αρκετών εγγενείων για την κυβέρνηση. Θα κόβονται κορδέλες με παρόντα τον Πρωθυπουργό. Στις 23 Ιουλίου έχει προγραμματιστεί η τελετή εγγενείων για τα τελευταία χιλιόμετρα του κόμβου Ε65. Είναι περίπου 45 χιλιόμετρα αυτά τα οποία έχουν μείνει να συνδέουν τη Θεσσαλία με τη Δυτική Μακεδονία. Είναι ένας μεγάλος αυτοκινητόδρομος ο Ε65, ο οποίος στην πραγματικότητα βγάζει από την απομόνωση τη Δυτική Μακεδονία, μειώνει τις χρονοαποστάσεις από και προς την Αθήνα κατά περίπου 2 ώρες, διότι οι άνθρωποι από αυτούς τους νομούς έκαναν πολύ μεγαλύτερη διαδρομή και συνδέεται πλέον έτσι και η Εγνατία με την Αθήνα πολύ καλύτερα. Επίσης, στο τέλος Ιουλίου, κατά πάσα πιθανότητα στις 28 του μήνα, θα παραδοθεί και η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Μιλάμε για άλλους 5 σταθμούς. Για ένα διάστημα είχε σταματήσει η λειτουργία του μετρό στη Θεσσαλονίκη πριν από κάποιους μήνες. Αποκαταστάθηκε και τώρα θα επεκταθεί η κυκλοφορία του και προς την ανατολική μεριά της πόλης, ενώ το επόμενο διάστημα το στοίχημα μετατοπίζεται στην επέκταση και προς τα δυτικά. Θυμίζω ότι τρέχουν και τα έργα για το μετρό στην Αττική, με κάποια μεγαλύτερη καθυστέρηση πάντως στην γραμμή, η οποία σχεδιάζεται να περάσει από αρκετές συνοικίες και του κέντρου της Αθήνας, του κεντρικού τομέα της Αθήνας. Το επόμενο διάστημα επίσης παραδίδονται σχολεία στην Κεντρική Μακεδονία. Θα παραδοθούν τα πρώτα 10 χιλιόμετρα του ΒΟΑΚ. Είναι συμβολικός ο αριθμός, όμως αυτό το οποίο θέλει να δείξει η κυβέρνηση είναι ότι ένα στοιχειωμένο έργο ξεμπλοκάρει και γενικώς θα βλέπουμε αρκετές κορδέλες, αρκετά εγγένεια, διότι αυτό το οποίο θέλει να κάνει ο κύριος Μητσοτάκης και αυτό το οποίο το επεσήμανε σήμερα μιλώντας στο σταθμό μας και ο αντιπρόεδρος κυβέρνησης, ο κύριος Χατζηδάκης, είναι ότι η κυβέρνηση πορεύεται με μια λογική παραδοτέων έργων, δεσμεύσεις οι οποίες αναλύθησαν, οι οποίες εκπληρώθηκαν και οι οποίες παρέχουν και μια αυξημένη αξιοπιστία έναντι των εξαγγελιών που θα κάνει ο κύριος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου. Και βεβαίως θα έχει και ένα χαρακτήρα αυτή η έκθεση ευρύτερη, δεν θα περιορίζεται στην επόμενη χρονιά, αλλά στην πραγματικότητα θα είναι μια δες τετραετίας, να το πούμε έτσι, διότι θα επίκυνται αμέσως μετά οι εκλογές, όποτε και αν γίνουν.
1: Μάλιστα. Τώρα, σήμερα είδε το φως της δημοσιότητας μια ακόμη δημοσκόπηση, η οποία δείχνει ότι ναι, μεν η Νέα Δημοκρατία ως κυβερνόσα παράταξη προηγείται, πλην όμως απέχει αρκετά από την αυτοδυναμία.
11: Αλήθεια, είναι η δημοσκόπηση της GPO για το IFI Μερίδα. Να δούμε αν θα είναι και η τελευταία δημοσκόπηση της πολιτικής περίοδου, διότι έχουμε φτάσει και στα μέσα Ιουλίου. Η Νέα Δημοκρατία, σε σύγκριση με αντίστοιχη έρευνα της ίδιας εταιρείας πριν από 2 εβδομάδες για την εφημερίδα Παραπολιτικά, είναι περίπου στα ίδια στην εκτίμηση ψήφου, στο 29,3 έναντι 29,4 που ήταν στο τέλος Ιουνίου. Δεν έχουν μεταβληθεί ιδιαίτερα οι συσχετισμοί με την Ελλάς, το κύριο Τσίπρα. Είναι 2 βασικοί πόλοι, έτσι όπως το βλέπουμε αυτήν την ώρα. Η Νέα Δημοκρατία, όπως είπα, στο 29,3 και η Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα στο 16,6. Στην τρίτη θέση και με φθήνουσα πορεία το ΠΑΣΟΚ στο 10,8%. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση και το Κομμουνιστικό Κόμμα Αμφότεροι με 9,1%. Και πιο κάτω, ακόμα πιο κάτω, σε σύγκριση με την προηγούμενη έρευνα της ίδιας εταιρείας, η Ελπίδα για Δημοκρατία της Μαρίας Καρισιανού στο 7%. Εντός Βουλής η Πλεύση Ελευθερία με 4,6%. Στην εκτίμηση φαντάζει να μπαίνει εντός Βουλής και η Φωνή Λογικής της Αφροδίτης Λατινοπούλου. Εκτός Βουλής καθαρά ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νίκη και το ΜέΡΑ25, όπως και οι δημοκράτες του κυρίου Κασελάκη. Η έρευνα αυτή αποτυπώνει επίσης μία αύξηση στη δυνητική επιρροή που εμφανίζεται να έχει ένα πιθανό κόμμα του Αντώνη Σαμαρά.
1: Ναι, αυτό είναι σχέση... τώρα, έτσι όπως παρακολουθούμε τις εξελίξεις, Γιώργο Ευγενίδη, είναι το κλειδί, μάλλον όχι, ο καταλύτης των εξελίξεων, το πότε και πώς θα κινηθεί ο κύριος Σαμαράς.
11: Θα δούμε πότε θα κινηθεί ο κύριος Σαμαράς. Νομίζω θα εξαρτηθεί για το χρόνο των εκλογών. Αν ο κύριος Μητσοτάκης αποφασίσει να πάει του χρόνου την άνοιξη, είναι πιθανό ο κύριος Σαμαράς να κινηθεί νωρίτερα. Εν τούτης, ο πρώην Πρωθυπουργός διαμηνύει ότι είναι έτοιμος την επομένη της προκήρυξης των εκλογών να παρουσιάσει και αυτό συνδυασμούς και κόμμα στον Άριο Πάγο. Αυτό το κόμμα Σαμαρά στην έρευνα της GPO για το IFI Μερίδα φαίνεται να συγκεντρώνει ένα ενδιαφέρον πολύ και αρκετά για να το ψηφίσουν οι πολίτες, το 12,3%, 86,4% το λίγο ή καθόλου. Είναι όμως αυξημένη η δυνητική επιρροή αυτού του κόμματος κατά 3 μονάδες σε σύγκριση με την προηγούμενη έρευνα της ίδιας εταιρείας πριν από 2 εβδομάδες. Τότε ήταν στο 9,2 αυτοί οι οποίοι έλεγαν είναι πολύ πιθανό και αρκετά πιθανό να ψηφίσουν το κόμμα του κυρίου Σαμαρά. Αυτοί προέρχονται σύμφωνα με την ποιοτική ανάλυση από τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας στις ευρωεκλογές του 2024, από ψηφοφόρους Ελληνικής Λύσης. Θεωρείται δηλαδή ότι ένα κόμμα Σαμαρά όταν μπει στην εξίσωση, δεν θα επηρεάσει μόνο τη Νέα Δημοκρατία, θα ανακατέψει γενικώς την τράπουλα στον ευρύτερο χώρο στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Μπορεί να λειτουργήσει όμως ως ένας υποδοχέας δυσαρεστημένων ψηφοφόρων από την Νέα Δημοκρατία και είδαμε σήμερα και προκάλεσε και κάποιες συζητήσεις τον αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και υπουργό Υγείας, τον κύριο Αδώνη Γεωργιάδη, να λέει στο ραδιόφωνο των παραπολιτικών ότι θα μπορούσε η Νέα Δημοκρατία δυνητικά να συνεργαστεί με ένα κόμμα Σαμαρά μετεκλογικά, υπό την προϋπόθεση βεβαίως ότι ο κύριος Σαμαράς δεν θα θέσει ζήτημα πρωθυπουργού, δεν θα θέσει δηλαδή ζήτημα προκειμένου να μην είναι σε μια κυβέρνηση συνεργασίας αν τεθεί αυτό το σενάριο πρωθυπουργός ο κύριος Μητσοτάκης, με δεδομένη και την πολύ κακή σχέση που έχει πλέον ο πρώην πρωθυπουργός με τον κύριο Μητσοτάκη. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ο κύριος Μαρινάκης ερωτηθεί σχετικά στο briefing, είπε ότι στόχος Νέας Δημοκρατίας είναι η αυτοδυναμία και το βασικό αιτούμενο είναι να δώσει η Νέα Δημοκρατία απαντήσεις και να παρουσιάσει ένα πρόγραμμα που θα πείσει τους πολίτες. Υπογράμμισε όμως ότι κάποια πράγματα δεν είναι διαπραγματεύσιμα, όπως ο σεβασμός είναι την τιμιγορία των πολιτών. Πρωθυπουργό εκλέγουν οι πολίτες, είπε ο κύριος Μαρινάκης. Είναι κάτι που το έχει ξαναπεί και ο κύριος Μητσοτάκης στη συνέντευξη που παραχώρησε στον Νίκο Χατζηνικολάου πριν από κάποιο διάστημα, όπου είπε στην πραγματικότητα ότι ο πρόεδρος του πρώτου κόμματος πρέπει να γίνει και πρωθυπουργός, ακόμα και σε ένα σενάριο κυβέρνησης συνεργασίας, και ότι στην πραγματικότητα δεν μπορεί να τεθεί αίτημα από κάποιον junior κυβερνητικό εταίρο για αλλαγή πρωθυπουργού, προκειμένου να συνεργαστούν κάποια κόμματα σε ένα ευρύτερο σχήμα.
1: Μάλιστα. Γιώργο Ευγενίδη, σε ευχαριστώ θερμά. Καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι.
1: Πάμε να ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, τη δήλωση ο Πρωθυπουργός κατά την υπογραφή της σύμβασης για την δημιουργία του τριπλού κόμβου στη Δυτική Αττική.
12: Η εικόνα την οποία αντικρίζουμε κάθε φορά που περνάμε από αυτή την περιοχή, είτε πηγαίνοντας προς την Ελευσίνα, είτε εισερχόμενοι προς την Αττική, είναι μια εικόνα μιας περιοχής στην οποία λες και σταμάτησε ο χρόνος. Είναι εικόνα μιας Δυτικής Αττικής και μιας Δυτικής Αθήνας παρατημένης. Και ίσως τίποτα δεν συμβολίζει καλύτερα αυτήν την παρέτηση από δύο τούνελ τα οποία σκάφτηκαν κάποια στιγμή στο παρελθόν μόνο για να παραμείνουν ημιτελή λόγω πλημελούς σχεδιασμού και έλλειψης χρηματοδότησης όταν η χώρα βρέθηκε αντιμέτωπη με την μεγάλη δημοσιονομική κρίση. Και παλιοί φίλοι θυμούνται ότι όταν πρώτη φορά πολιτεύθηκα εδώ στην τότε ενιαία Β' Αθηνών, από τα πρώτα ζητήματα τα οποία μου ετέθησαν τότε ως απλός βουλευτής ήταν τι θα κάνουμε με αυτό το μεγάλο εκολαπτώμενο κυκλοφοριακό πρόβλημα πέριξης της περιοχής του Σκαραμάγκα. Και τα έφερε έτσι η ζωή που δεν είμαι πια βουλευτής Β' Αθηνών, δυτικού τομέα, αλλά πρωθυπουργός, και έχω σήμερα την μεγάλη τιμή να παρίσταμε στην υπογραφή ενός εξαιρετικά σημαντικού έργου, όχι μόνο για την Δυτική Αθήνα, για την Δυτική Αττική, αλλά για ολόκληρο το Λεκανοπέδιο. Και πράγματι θέλω να το πω ότι το έργο αυτό είμαστε σήμερα στην ευχάριστη θέση να το υπογράψουμε λόγω της υπομονής και της επιμονής του Νίκου του Χαρδαλιά, ο οποίος συνέχεια αναδείκνυε την πολύ μεγάλη σημασία του και την ανάγκη προφανώς να εξασφαλιστούν εθνικοί πόροι προκειμένου το έργο αυτό επιτέλους να δρομολογηθεί. Για τη σημασία του έργου δεν θα πω πολλά, νομίζω ότι υπόθηκαν όλα από τους προλαλήσαντες, αλλά σκεφτείτε και μόνο ότι η Δυτική Περιφερειακή του ΕΓΑΛΟ ήταν ουσιαστικά και είναι ουσιαστικά ημιτελής.
1: Πάμε να ακούσουμε και τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη.
13: Όποιος φεύγει από το Μαντρί, τον τρώει ο λύκος.
14: Έτσι θα συμβεί και τώρα, εάν οποιοδήποτε άλλος αποφασίσει να κάνει κόμμα. Και ειδικά για τον κύριο Σαμαρά, θέλω να πω με όλο το σεβασμό, φυσικά, γιατί έχω διατελέσει υπουργός
13: του,
14: ότι όπως βλέπω τα πράγματα, βλέπω ότι τελικά, λόγω του ότι οι πολίτες θα δουν ότι η Ελλάδα πρέπει να προχωρήσει με βασικό κινητήριο μοχλό τη Νέα Δημοκρατία, ότι τελικά θα κάνει μια μικρή ζημιά στην παράταξη αν προχωρήσει σε ίδρυση κόμματος και μεγαλύτερη ζημιά θα κάνει στην ίδια την πολιτική του παρακαταθήκη.
1: Ο κύριος Χατζηδάκης μίλησε εδώ στον Αλφα Radio 989 και στην εκπομπή του Γιώργου Ευγενίδη για την πιθανότητα δημιουργίας από τον Αντώνη Σαμαρά ενός νέου κομματικού φορέα. Πάμε να πάρουμε ένα επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι.
15: Φοντένια. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Την πρόθεσή του να παραιτηθεί από το βουλευτικό αξίωμα ανακοίνωσε σήμερα μέσω ανάρτησής του ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Σημεών Κεδίκογλου, προαναγγέλλοντας ότι θα στηρίξει την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Και αυτό έρχεται να συμπληρωθεί σε μια σειρά κινήσεων που επιτείνει τη σύγχυση, που επιτείνει την αβεβαιότητα και ουσιαστικά οδηγεί σε περαιτέρω συρρήκνωση στο ΣΥΡΙΖΑ. Η Έφη Μπαρβάτση θα μας πει περισσότερα, καθώς παρακολούθησε και τις διεργασίες του Σαββατοκύριακο. Έφη, καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι. Το νομίζω όμως ότι σιγά σιγά θα αρχίσει να ξεκαθαρίζει το τοπίο. Και τι θέλω να πω με αυτό, ότι μαζί με το Σημείον και Δίκογλου, άλλοι τουλάχιστον 13 βουλευτές, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, βρίσκονται στην πόρτα είτε για ανεξαρτητοποίηση είτε για παραίτηση. Και δεν είναι κάτι το οποίο θα το δούμε να εξελίσσεται χρονικά σε απόσταση μηνών, αλλά μέχρι και την Τετάρτη, που όπως λένε οι πληροφορίες, θα συνεδριάσει η κοινοβουλευτική ομάδα, θα έχουμε δει λοιπόν τα μέλη της, την πλειοψηφία των μελών να αποχωρεί από τον ΣΥΡΙΖΑ, είτε επαναλαμβάνω με παραίτηση είτε με ανεξαρτητοποίηση. Και αυτό διότι η Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου, αν και ήταν της μειοψηφίας και αν και θεωρήθηκε πρώτη ημέρα και πάμε σε μια εκ νέου Κεντρική Επιτροπή το Σάββατο, το ερχόμενο Σάββατο, πήρε μια απόφαση η οποία φαίνεται ότι ακόμη και την ηγεσία του κόμματος, τώρα όπως και να το πούμε μετά και την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου, δεν μπορούμε να πούμε ούτε πλειοψηφία, ούτε πλέον έχουν αλλάξει πολλοί οι σχετισμοί. Την ηγεσία με έναν τρόπο, εφόσον η κυρία Σαπουνά, παραδείγματος χάρη, ως αναπληρωτής γραμματέας, εφόσον έχει φύγει ο γραμματέας, εφόσον έχει φύγει ο πρόεδρος, εκτελεί χρέη πρόεδρου, δεν διαφωνούν με την αυτόνομη κάθοδο. Σήμερα έχουμε την κρίσιμη συνεδρίαση πολιτικής γραμματείας σε λίγη ώρα, όπου επί της ουσίας αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι θα επαραβεβαιωθεί το ότι θα υπάρχει ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι από τον Αλέξη Τσίπρα, και έτσι με αυτόν τον τρόπο ανοίγει και ο χορός των αποχωρήσεων, διότι πολύ απλά και οι βουλευτές αυτό που θα πούν είναι ότι εφόσον δεν πάμε σε μια κίνηση είτε ενότητας είτε σύμπραξης με τον Αλέξη Τσίπρα, εμείς δεν έχουμε καμία θέση. Έχουμε εκλεγεί το 2023 με τον πρώην Πρωθυπουργό. Επομένως, μπορούμε να ακολουθήσουμε το δρόμο της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Τώρα, από εκεί και πέρα, σήμερα στην πολιτική γραμματεία είναι πολλά τα μέλη τα οποία δεν θα βρεθούν εκεί. Δηλαδή, εκτός ότι ο κύριος Φάμελος που είχε φύγει, ο κύριος Καραμέρος που δεν ήταν, ο κύριος που έχει παραιτηθεί, ο κύριος Ζαχαριάδης που έχει επίσης παραιτηθεί, δεν θα είναι η Όλγα Γεροβασίλη, δεν θα είναι ο κύριος Καλαματιανός, βουλευτής αλλά και πρώην γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας, δεν θα είναι η κυρία Τσαπανίδου. Πολλά στελέχη βασικά και βουλευτές δηλαδή δεν θα δώσουν το παρόν. Από εκεί και πέρα όμως, ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει κανονικά τις κινήσεις του και σχεδιάζει το πώς θα μπορέσει να κατέβει στις εκλογές. Εκεί λοιπόν δεν θα πάμε σε πρόεδρο κόμματος, καθώς χρειάζεται συνέδριο και το έκτακτο συνέδριο θα γίνει μετά τις εκλογές. Θα πάμε στην εκλογή ενός προσώπου στην ηγεσία της κοινοβουλευτικής ομάδας, που θα είναι και εκείνο που θα οδηγήσει το κόμμα στις εκλογές. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες για περί συλλογικής ηγεσίας, να υπάρξει μια εκλογική επιτροπή. Φαίνεται όμως ότι τόσο ο Παύλος Πολάκης όσο και η Ρένα Δούρου, η μονομάχη για την διεκδίκηση της προεδρίας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, δεν επιθυμούν κάτι τέτοιο. Άρα θα αναφερόμαστε ότι θα είναι δύο πρόσωπα, όπως είπα, Παύλος Πολάκης και Ρένα Δούρου. Ένα από αυτά τα πρόσωπα θα είναι τελικά εκείνος που θα αναλάβει την ηγεσία της κοινοβουλευτικής ομάδας, και όπως όλα δείχνουν αυτή τη στιγμή που μιλάμε βέβαια, θα είναι και αυτός που θα οδηγήσει το κόμμα στις εκλογές. Για τους βουλευτές τώρα που θα αποχωρήσουν, υπάρχει και ένα θέμα, ότι θα ήθελαν πολύ και να υπάρξουν κάποιες οδηγίες προς ναυτιλωμένους και από την Ελλάς. Δηλαδή, ο Αλέξης Τσίπρας έχει δείξει ότι δεν ανακατεύεται καθόλου σε όσα συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν σχολιάζει τίποτα. Ωστόσο, επειδή μιλάμε για πολλά πρόσωπα και πρόσωπα που εκλέχθηκαν μαζί του, από τη δική τους πλευρά, αυτό που σημειώνουν είναι ότι πρέπει να δούμε και λίγο τα βήματα. Το γεγονός ότι λέμε να παραιτηθεί κάποιος ένας βουλευτής, όπως είπε και ο κύριος Κεδίκογλου σήμερα, ο κύριος Καραμέρος, όπως έκανε τις προηγούμενες ημέρες, είναι η κυρία Νοτοπούλου, είναι κάτι διαφορετικό από την ανεξαρτητοποίηση. Διότι αν πάμε σε εκλογές στην άνοιξη, θα πρέπει να υπάρχει και ένας τρόπος του να υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι. Τι εννοώ, να μην είναι απλώς πρώην βουλευτές, να είναι ως ανεξάρτητοι βουλευτές που θα πηγαίνουν, θα κατέβουν και θα υπερασπίζονται το έργο στην κοινωνία, το έργο του Αλέξη Τσίπρα. Τώρα, επειδή ο Αλέξης Τσίπρας, λέει, να έχουμε πει ότι γενικά θα πάρει λίγα πρόσωπα από τον ΣΥΡΙΖΑ και στα ψηφοδέλτια, εκτιμώ όμως ότι, γιατί για οι περισσότεροι από αυτά τα 14 άτομα που εικάζουμε σύμφωνα με τις πληροφορίες που θα φύγουν, είναι βουλευτές επαρχίας, επειδή στην περιφέρεια έχει ανάγκες.
1: Βεβαίως.
16: Και δεν είναι εύκολο και είναι και πρόσωπα. Και είναι και πρόσωπα δικά του τα οποία είχε και ξέρει πολύ καλά πόσο δύσκολα τα βρήκε και να υπάρχει αυτή η δυναμική. Γιατί όπως μου λέγε χαρακτηριστικά ένας τέλεχος, ακόμη της Κουμουνδούρου ενός τέλεχος, που ήταν όμως τα οργανωτικά, ότι ο Αλέξης Τσίπρας, πρόσωπο που έχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάς, είναι που δεν βγήκαν βουλευτές με τους μισούς σταυρούς από τους βουλευτές που είναι τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ και ετοιμάζονται να αποχωρήσουν.
1: Άρα έχουν τοπική δύναμη.
16: Ναι. Άρα εκεί λοιπόν, επειδή έχουμε καταλάβει ότι ο πρώην Πρωθυπουργός εκεί που θα χρειάζεται θα χρησιμοποιήσει κιόλας, με την έννοια της συνεννόησης προφανώς, αυτό εννοώ, ότι θα χρησιμοποιήσει, ότι θα μπορέσει να τους τοποθετήσει τα ψηφοδέλτια, ενώ στην Αττική είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα. Γιατί μην νομίζεις, δεν σημαίνει ότι όσοι παραιτήθηκαν θα πάνε κιόλας. Η κυρία Χτσιόγλου, η κυρία Νοτοπούλου είναι άλλες περιπτώσεις από ότι ο κύριος Χαρίτσης, παραδείγματος χάρη. Άρα όλα αυτά θα τα δούμε να εξελίσσονται. Στις επόμενες ώρες όμως θα δούμε τι θα γίνει με τον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί θα έχουμε την κοινοβουλευτική ομάδα. Θα δούμε αν θα εκλέξουμε σε αυτή την κοινοβουλευτική ομάδα τον αρχηγό ή θα περιμένουμε, με συγχωρείτε, την Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου. Όμως ξεκαθαρίζει το τοπίο, γιατί και στην κοινοβουλευτική ομάδα οι βουλευτές που θα πάνε θα είναι εκείνοι που θα παραμείνουν και στο εγχείρημα.
1: Εν πάση περιπτώσει, όσοι πιστοί προσέλθετε είναι το μότο, για να ξεκαθαρίσει ήρα από το στάρι, να ξέρουν πού ανήκει ο καθής και να αναλάβει τις ευθύνες του.
16: Ναι, διότι πλέον έχει ξεκαθαρίσει.
1: Αυτό το μεσοβέζικο και είμαι εδώ και είμαι έτοιμος να φύγω. Και...
16: Το μεσοβέζικο, μην ξεχνάμε, ήταν και επειδή υπήρχε ένας Σωκράτης Φάμιλος ο οποίος έλεγε ότι θέλουμε να πάμε μαζί, και άλλο ότι είχε πάρει την απάντηση όχι από τον Αλέξη Τσίπρα. Ωστόσο, επειδή ακριβώς έλεγε ότι θα επιδιώξω την ενότητα και να πάμε μαζί και να μην υπάρχουν δύο ψηφοδέλτια, γι' αυτό το λόγο παρέμεναν. Τώρα δεν υπάρχει κανένας λόγος, εφόσον θα δούμε ένα ΣΥΡΙΖΑ, όπως όλα δείχνουν, απέναντι από την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα.
1: Και ο Σωκράτης Φάμιλος τι θα κάνει?
16: Ο Σωκράτης Φάμιλος επίσης είναι, εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι μετά την παραίτησή του και από πρόεδρος του κόμματος, εφόσον αποφασιστεί αυτό νομικάθοδος, που επί της ουσίας για αυτό το λόγο αποχώρησε, θα αποχωρήσει και εκείνος. Δεν ξέρω όμως αν θα τον έβαζα στους βουλευτές που θα φύγουν τώρα. Σίγουρα δεν θα πάει προς την Ελλάς. Δεν λέω ότι είναι μια αποχώρηση για να πάει προς την Ελλάς. Αλλά είτε θα παραμείνει και δεν θα είναι στα ψηφοδέλτια, είτε θα ανεξαρτητοποιηθεί.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Έφη Μπαρμπάτση. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε για τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ το μέλος του κόμματος, ο κύριος Μπουλέκος.
17: Ναι. Σύμφωνα με το καταστατικό του κόμματος, όταν για κάποιο λόγο, είτε παραίτησης, είτε οποιαδήποτε άλλο κολλήματος, ο πρόεδρος του κόμματος δεν μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντά του, το αρμόδιο ρόλο για την άσκηση των καθηκόντων του πρόεδρου το έχει η πολιτική γραμματεία. Άρα αυτό που έπρεπε να κάνει η κυρία Σαπουνά ήταν να συγκαλέσει την Παρασκευή το πρωί την πολιτική γραμματεία και να αποφάσιζε η πολιτική γραμματεία τη διεξαγωγή ή μη τη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Δεν τίθεται θέμα νομοποίησης εδώ αποφάσεων. Η προηγούμενη απόφαση της 6 Ιουνίου έθετε το κόμμα μας σε υπηρεσία άλλου κόμματος. Στηρίζαμε το κόμμα Ελλάς και ο κύριος Τσίπρας επέστρεψε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την πολιτική στήριξη που του παρήχαμε. Η Κεντρική Επιτροπή έδωσε 4 μηνύματα από χθες. 4 πολιτικά συμπεράσματα. Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι παρόν, ότι τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής κατά πλειοψηφία δεν θέλουν, γιατί από τι πω, είναι μια πλειοψηφία σε σχέση με τους απόντες και τους παρόντες, όταν έχεις απαρτία σε ένα όργανο, σημαίνει ότι κατατέθηκε μια συγκεκριμένη πλειοψηφία, δώσε ένα πολιτικό μήνυμα ότι δεν διαλύεται.
1: Δηλώσει για το θέμα έκανε και ο κύριος Γιάννης Μοίρας, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος.
18: Το Σάββατο συνεκλήθη κανονικά σε συνεδρίαση η Κεντρική Επιτροπή. Ήταν μια έκτακτη Κεντρική Επιτροπή, η οποία συνεκλήθη καταστατικώς νόμιμα με το 25% των υπογραφών των μελών του οργάνου και επιτόπου διαπιστώθηκε μια κανονική απαρτία τόσο με φυσική παρουσία όσο και με επιβεβαιωμένη υβριδική συμμετοχή. Ενώ η εκτελούσα χρέη αναπληρώτερης γραμματέως του κόμματος, κυρία Σαπουνά, ήταν καταστατικά υποχρεωμένη όχι μόνο να συγκαλέσει, να παρευρίσκεται και στη συνεδρίαση του οργάνου, η οποία ήταν νομιμότατη συνεδρίαση και η σύγκληση βάση υπογραφών, είπε ότι αναβάλλεται με αλφαγιώτα και δεν ήταν καν παρούσα. Αυτή η συμπεριφορά είναι από λυπηρή μέχρι αντικαταστατική. Τα παρακάτω είναι ότι σήμερα συνέρχεται η πολιτική γραμματεία του κόμματος για να δει πώς προχωράει με βάση την απολύτως νόμιμη απόφαση η οποία ελήφθη, δεν πρόκειται να είμαι εκείνος που θα πω με αυτόν ή με τον άλλον ή ας ακολουθήσουμε εκείνο τον μοντέλο. Νομίζω ο ΣΥΡΙΖΑ έχει τα στελέχη, έχει το πρόγραμμα, έχει τις δυνάμεις, έχει τις δυνατότητες και θα προχωρήσει εμπρός. Να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο και στους κοινοβουλευτικούς και πολιτικούς συσχετισμούς την επόμενη μέρα των εκλογών.
1: Τέλος, να ακούσουμε και τον κύριο Παναγιωτόπουλο, τον κύριο Γιώργο Παναγιωτόπουλο.
19: Συνεδρίασε ένα παρτία κεντρική επιτροπή σύμφωνα με το καταστατικό, διότι ουδείς δύνατο να την αναβάλει. Ζήσαμε κάποια στιγμιότυπα Πύρου Κάλλους που έστελνε μία αυτοαποκαλούμενη, ας το πούμε, ηγεσία από που προκύπτει, κανείς δεν το ξέρει, της Κουμουνδούρου, ότι δεν θα γίνει κεντρική επιτροπή. Ήρθε ο κόσμος, έγινε κεντρική επιτροπή. Κάναμε ένα ψήφισμα κρίσιμο, απόφαση στην ουσία, για να καθοδηγηθεί η σημερινή πολιτική γραμματεία. Τα κόμματα δεν είναι απλή συλλογή, έχουν καταστατικό, έχουν σύνταγμα δικό τους και θα πάνε όλα περίφημα, μην έχετε κανένα πρόβλημα. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή ευνηδιάστηκαν όλοι και η είδηση είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ παίρνει 2% έχοντας μια ηγεσία που ένα χρόνο του λέει μην με ψηφίσετε. Άρα θα εκπλαγούν πολύ με το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ. Ποιος δεν βολεύεται λοιπόν με το ΣΥΡΙΖΑ να υπάρξει εκλογικό κέντρο. Άλλα προοδευτικά κόμματα να το δεχτώ, αλλά να σταματήσει ο πόλεμος γιατί θα εκτεθούν προσωπικότητες. Νομίζω ότι κατάλαβαν όλοι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πολύ σκληρός για να πεθάνει. Όσοι απεργάστηκαν το τέλος του ΣΥΡΙΖΑ θα εκπλαγούν και με το αποτέλεσμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στην κάλπη.
20: Το θέμα είναι να είναι και στη Βουλή.
19: 100%.
20: Εμείς
19: θέλουμε να σώσουμε το ΣΥΡΙΖΑ σε ποσοστό 95% πλην ενός 5% που εξυπηρετεί πάγιες και διαρκείς ανάγκες του κόμματος. Δεν συμπεριλαμβάνουμε σε αυτούς και είναι θεμητό. Δεν υπάρχει κόμμα χωρίς επαγγελματικά στελέχη, για όνομα του Θεού. Αλλά το 95% αυτό που θέλουμε να σώσουμε το ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, μας τάμιστη.
1: Η συνέντευξη του κύριου Παναγιωτόπουλου δόθηκε εδώ στον Αλφα Radio 989 και το Γιάννη Τριάντη. Τώρα, σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα για όσα υποστήριξε περί εθνικής σίτας στο ζήτημα των F-35. Εξαπέλυσε ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο κύριος Τσίπρας είπε: ψεύδεται χωρίς συστολή σε πανελλήνια μετάδοση. Είναι μια από τις χαρακτηριστικές περιπτώσεις και μάλιστα για τεχνικά θέματα και για ζητήματα εξοπλιστικών. Είναι ο ορισμός του να παρουσιάζει κάποιος το μαύρο άσπρο. Ο κύριος Μαρινάκης αντιπαρέβαλε την κατάσταση που επικρατούσε την περίοδο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ με τις σημερινές εξελίξεις στα εξοπλιστικά προγράμματα. 8 χρόνια ήταν πρωθυπουργός, η Τουρκία όχι μόνο ήταν πελάτης των F-35, σημείωσε, αλλά και συμπαραγωγός. Η Ελλάδα ήταν εκτός οποιασδήποτε συζήτησης για τα F-35. Δεν είχε μπει ούτε στο πρόγραμμα αναβάθμισης των F-16. Συνεχίζοντας σε υψηλούς τόνους, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι από τη θητεία του Αλέξη Τσίπρα στην εξωτερική πολιτική, η Ελλάδα έχει να θυμάται μία γραβάτα, αναφερόμενο στο δώρο που είχε λάβει από τον τότε πρωθυπουργό της Βόρειας Μακεδονίας Ζόραν Ζάεφ για τη Συμφωνία των Πρεσπών. Επίσης αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπο και στα πρόσωπα που υποστηρίζουν τη νέα πολιτική πρωτοβουλία του κυρίου Τσίπρα, λέγοντας ότι περισσότερα από τα μισά, από τα περίπου 400 μέλη, είναι μέλη πρώην πολιτευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως είπε ο πρώην πρωθυπουργός, επιχειρεί να κρατήσει μακριά από το προσκήνιο τα αναγνωρίσιμα στελέχη της πρώτης γραμμής, ώστε η νέα προσπάθεια να εμφανιστεί ως κάτι διαφορετικό. Αυτό το διαφορετικό όμως το στηρίζουν τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία ο κόσμος δεν γνωρίζει και δεν έχει ταυτίσει με το ΣΥΡΙΖΑ. Άρα πάει να δημιουργήσει ένα ΣΥΡΙΖΑ 2, κρύβοντας τα στελέχη πρώτης γραμμής, κατέληξε ο Παύλος Μαρινάκης. Κλιμακώνονται οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή μετά τις αμερικανικές επιθέσεις σε ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις και την απάντηση της Τεχεράνης με βαλιστικούς πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη κατά αμερικανικών στόχων στη Μέση Ανατολή. Τουλάχιστον 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Ιράν από τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς. Για παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός έκανε λόγο το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν, κατηγορώντας την Ουάσιγκτον ότι ματέωσε όλες τις διπλωματικές προσπάθειες που καταβλήθηκαν τους τελευταίους 2 μήνες. Όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν να παραβιάζουν τις δεσμεύσεις τους, το Ιράν θα απέχει από την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει, διαμήνυσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκαΐ. Άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου μετά και την ανακοίνωση του Ιράν ότι προχωρά στο κλείσιμο των στενών του Ορμούζ.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Τι συμβαίνει στις 6 και 25 το απόγευμα?
3: Γυρίζει, βγάζει λεφτά.
2: Έχεις ραντεβού με την τύχη σου.
3: Σε περνά στην κορυφή.
2: Τροχός της τύχης. Από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6 και 25 το απόγευμα στο Star.
4: Γιατί όποιος γυρίζει...
5: Κερδίζει.
6: Σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
7: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
6: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
7: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
6: Radio Player.
7: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
8: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
9: Οι παρεμβάσεις Τραμπ και οι επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον του Ιράν δίνουν μια νέα όθηση στην τιμή των καυσίμων, δημιουργώντας ευρύτερη ενεργειακή ανασφάλεια σε όλο τον πλανήτη και φυσικά συμπαρασύροντας τις τιμές στα δηληστήρια και στα πρατήρια βενζίνης, όπου όλοι εμείς οι πολίτες πηγαίνουμε για να προμηθευτούμε το καύσιμο για να μπορέσουμε να κινηθούμε, και αυτό αποτελεί και ένα βασικό πλέον έξοδο στον οικογενειακό προϋπολογισμό. Πάμε να καλωσορίσουμε τον Σταύρο Μονεμβασιώτη να μας πει τι περιμένουμε από εδώ και πέρα, γιατί πάλι υπάρχει παγκοσμία ανησυχία για τις εξελίξεις.
10: Καταρχάς να πούμε ότι είναι ένα βασικό έξοδο, ένα κυρίαρχο έξοδο, και έμεσα και άμεσα.
9: Βέβαια.
10: Γιατί επηρεάζει και τις μετακινήσεις μας, επηρεάζει και τα προϊόντα που αγοράζουμε, γιατί τα καύσιμα επηρεάζουν όλη τη διαδικασία. Η αλήθεια είναι ότι αυτή η νέα στρατιωτική κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή με τις αμερικανικές επιδρομές και τα ιρανικά αντίπεινα προκάλεσαν ένα νέο σοκ στις αγορές. Το πετρέλαιο εκτινάχθηκε κάποια στιγμή έως και 4%. Έφτασε το Brent στα 79,80 δολάρια το βαρέλι, κοντά στα 80 δηλαδή. Το αργό έφτασε κάποια στιγμή στα 75 δολάρια το βαρέλι. Τώρα ευτυχώς έχουν υποχωρήσει λίγο και τα δύο. Οι αγορές είναι προφανές ότι φοβούνται από τη μια πλευρά ένα νέο πληθωριστικό κύμα στις αγορές, κάτι που κατά συνέπεια θα οδηγήσει τις ευρωπαϊκές κεντρικές τράπεζες να διατηρήσουν ψηλά τα επιτόκια, αν όχι να τα πάνε και ψηλότερα, αν φοβηθούν ότι ο τιμάριθμος μπορεί να πάει ακόμη πιο πάνω. Από την άλλη πλευρά φοβούνται και ανησυχούν για νέες διαταραχές στην παγκόσμια προσφορά πετρελαίου και ότι αυτό μπορεί να σημαίνει για την γενικότερη πορεία της παγκόσμιας οικονομίας. Και βέβαια, εκτός από το ότι ανεβαίνουν οι διεθνείς τιμές των καυσίμων, βλέπουμε ρευστοποιήσεις στα ομόλογα, βλέπουμε τριγμούς στα χρηματιστήρια μετοχών. Δηλαδή, με λίγα λόγια, η εικόνα που συναντάμε σήμερα στις αγορές είναι αυτή που είχαμε αποφύγει το τελευταίο διάστημα, αλλά που να, πόσο εύκολα από τη μια στιγμή στην άλλη βλέπουμε να αλλάζει το κλίμα. Τώρα, μέσα σε αυτό το σκηνικό περιμένουμε αυτό που λέμε σήμερα αύριο, το πιθανότερο αύριο, από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης να ανακοινωθούν κάποια νέα μέτρα για την στήριξη του καταναλωτή στην Αντλία, όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε. Είναι κάτι το οποίο προέκυψε μετά από μια συμφωνία που είχε η κυβέρνηση με τα διελιστήρια. Τα διελιστήρια αποφάσισαν να προσφέρουν 40 εκατομμύρια ευρώ στο ελληνικό δημόσιο για να μπορέσει να υλοποιήσει αυτό το μέτρο, το οποίο σε τι συνίσταται, στο ότι θα έχουμε μία έκπτωση 10 λεπτών το λίτρο στη βενζίνη και μία έκπτωση 5 λεπτών το λίτρο στο ντίζελ, στο πετρέλαιο κίνησης. Αυτό τώρα πρακτικά, έτσι για να σας δώσω ένα παράδειγμα, το δικό μου αυτοκίνητο, ας πούμε, φουλάρει με 50 λίτρα. Αυτό σημαίνει ότι κάθε φορά που εγώ θα το φουλάρω θα έχω 5 ευρώ όφελος για την βενζίνη που θα βάζω στο αυτοκίνητό μου. Αν υποθέσουμε ότι κάνω πολλά χιλιόμετρα την εβδομάδα και χρειάζεται να το φουλάρω 4 φορές το μήνα, τότε θα έχω ένα όφελος πάνω στο μήνα στα 20 ευρώ. Το φουλάρισμα ενός φορτηγού βέβαια είναι πολύ διαφορετικό. Βλέπουμε μία έκπτωση που κυμαίνεται από 50 έως 70 ευρώ για κάθε φουλάρισμα, που εδώ μετράει ίσως περισσότερο και είναι πολύ σημαντικό, καθώς αυτό το πράγμα θα περάσει και στην αγορά πιο εύκολα και πιο σημαντικά. Εν αναμονή αυτών των ανακοινώσεων, οι πληροφορίες μου λένε ότι θα είναι μια εύκολη διαδικασία, δηλαδή δεν θα χρειάζεται να κάνουμε αιτήσεις, παρααιτήσεις, τίποτα, όπως και την προηγούμενη φορά θα περάσει στην βενζίνη και στην αντλία και θα έχει διάρκεια τουλάχιστον μέχρι το τέλος Αυγούστου. Τουλάχιστον αυτά είναι τα στοιχεία που έχουμε συγκεντρώσει μέχρι στιγμής. Είμαστε εν αναμονή των εξελίξεων. Αν προκύψει κάτι μέσα στη διάρκεια του μαγκαζίνου, θα σας ενημερώσω. Το πιθανότερο όμως είναι οι ανακοινώσεις αυτές να πάνε για αύριο.
9: Μάλιστα. Σταύρο Μονεβασιώτη, σε ευχαριστώ. Η κυβέρνηση αντέδρασε άμεσα στις νέες ανωδικές τάσεις της μέσης της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης, οι οποίες για μία ακόμη φορά οφείλονται σε εξωγενείς παράγοντες, δήλωσε κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Τα δηληστήρια της χώρας συμφώνησαν να συμβάλλουν στην προσπάθεια συγκράτησης των τιμών με τους δύο ομίλους, την Hellenic Energy και τη Motor Oil, να δεσμεύονται να διαθέσουν από 20 εκατομμύρια ευρώ ο καθένας στο δημόσιο, δηλαδή 40 εκατομμύρια ευρώ συνολικά. Το ποσό αυτό θα αξιοποιηθεί ώστε μέχρι το τέλος Αυγούστου να μειωθεί η τιμή της απλής αμόλυβδης κατά 10 λεπτά ανά λίτρο και του πετρελαίου κίνησης κατά 5 λεπτά ανά λίτρο. Οι λεπτομέρειες της εφαρμογής του μέτρου θα ανακοινωθούν εντός της εβδομάδας, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Τώρα, τον διορισμό ειδικού εκπροσώπου της Κομισιόν για το Κυπριακό μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες, προανήγγειλε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Σε ανάρτησή της στο X, η πρόεδρος της Κομισιόν σημειώνει ότι διαμορφώνεται μια νέα δυναμική για την προώθηση λύσης του Κυπριακού στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών και σύμφωνα με τις αρχές, τις αξίες και το νομοθετικό κεκτημένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την ίδια ώρα, προσχέδιο για λύση στο Κυπριακό επεξεργάζεται η προσωπική επεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για την Κύπρο, σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα Independent. Η Μαρία Άγγελα Ολγκίν εργάζεται για την επίτευξη συμφωνίας με το ψευδοκράτος, υποστηρίζοντας ότι το καθεστώς των Τουρκοκυπρίων δεν αντιμετωπίζεται ισότιμο, όπως είχε αρχικά συμφωνηθεί όταν το νησί απέκτησε την ανεξαρτησία του από τη Βρετανική Αυτοκρατορία το 1960. Στη σύλληψη του κυβερνήτη ενός πλωτού αναψυκτηρίου που κατέπλεσε στα Κουφονίσια, προχώρησαν στελέχη του λιμενικού σώματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για μια φορτηγίδα η οποία λειτουργεί ως πλωτό αναψυκτήριο και το βράδυ του Σαββάτου πήγε στην παραλία Ιταλίδα στα Κουφονίσια, χωρίς να έχει την απαιτούμενη άδεια. Η Ελένη Λαζάρου θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
4: Καλό μεσημέρι, Λίνα, κυρίες και κύριοι. Μια εικόνα που πολλοί χαρακτηρίσαν πρωτοφανή αλλά και απαράδεκτη εκτελήθηκε το Σαββατοκύριακο στα πανέμορφα Κουφονίσια. Μια πλωτή καντίνα, όπως είπες και εσύ, επιχείρησε να δέσει και να λειτουργήσει σε μία από τις πιο γνωστές και παρθένες παραλίες του νησιού, την Ιταλίδα. Πρόκειται να πούμε ότι είναι μία παραλία, μία περιοχή που προστατεύεται από το δίκτυο Natura 2000. Η υπόθεση, όπως ήταν αναμενόμενο, προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων. Υπήρξε άμεση κινητοποίηση κατοίκων και φορέων, υπήρξε εισαγγελική παρέμβαση και τελικά υπήρξε και η σύλληψη του κυβερνήτη του σκάφους. Όλα έγιναν το βράδυ του Σαββάτου, όταν η φορτηγίδα που λειτουργεί ως πλωτό αναψυκτήριο κατέπλεψε στην παραλία Ιταλίδα, η οποία, όπως είπαμε, είναι προστατευόμενη από την Natura και παραμένει χωρίς οργανωμένες υποδομές. Δεν υπάρχει εκεί κάποιο μαγαζί, κάποιο κηλικείο και είναι διαχρονικά σύμβολο του φυσικού χαρακτήρα των Κουφονισίων. Μόλις το αντιλήφθηκαν λοιπόν οι κάτοικοι, ειδοποίησαν το λιμενικό, ειδοποίησαν τη δημοτική αρχή ειδοποίησαν το Σύνδεσμο Τουριστικών Επιχειρήσεων αλλά και τον Πολιτιστικό Σύλλογο ΙΚΕΡΟΣ. Ήταν μια συντονισμένη προσπάθεια.
9: Οπότε κατέληξε στο να.
4: Ευτυχώς τα αποτελέσματα.
9: Τον συνέλαβαν. Σε ευχαριστώ, Ελένη Λαζάρου. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, πάμε τώρα να καλωσορίσουμε την Κατερίνα Μαστρατονάκη στον ελάχιστο χρόνο που μας απομένει, καθώς σοκάρει το περιστατικό στο εμπορικό κέντρο στο Μαρούσι, όπου ένα 14χρονο κορίτσι έπεσε θύμα απόπειρας βιασμού μέσα στις γυναικείες τουαλέτες από έναν Αιγύπτιο. Κατερίνα.
5: 11 παρεμβατικό με ένα 19χρονο σωματικό ειδικευτή καταγωγή έβαλε στι δημοτικέ τουαλέτε στο εμπορικό κέντρο. Σύμφωνα με τα στοιχεία ελληνική και ρώσε μέλλον, όλο το τραγούδι και επιτέθηκε στην ανήλικη μαθήτρια, προσπαθώντα να τη βιάσει. Το 14χρονο κορίτσι, ωστόσο, ανέτασε σε σωτήρια. Βγήκε το θάρρο, τον απέκτησε με δύναμη, έβαλε τι φωνέ, τρέχοντα τα εξωτερικά και αστυνομικού τη ομάδα βία ή τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν.
9: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω, Κατερίνα. Καλό μεσημέρι. Πάμε να δούμε τώρα τι καιρό θα κάνει αύριο. Θα μας το πει ο μετεωρολόγος μας Γιώργος Τσατραφίλιας.
11: Γενικά έθριο καιρό περιμένουμε αύριο Τρίτη στην Αττική. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 4 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 35 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 31 στα βόρεια προάστια. Στους 33 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 32 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Μετά το μεσημέρι, στα ηπειρωτικά, κυρίως στα βόρεια και ορεινά, θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχές. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 6 μποφόρ στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 35 με 36 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 35 βαθμούς.
9: Στο σημείο αυτό το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Alpha Radio 989 ολοκληρώθηκε. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Ακολουθούν ο Βίκτορας Σαμουήλ με το Δελτίο Ειδήσεων και στη συνέχεια η εκπομπή των Δημήτρη Αλφιέρη και Άλσας Ψαρίδη. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια σας.
8: Η ώρα είναι 3.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989. Στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Συνελήφθη στη Μεγάλη Βρετανία η 46χρονη που κατηγορείται για τη συμμετοχή στην υπόθεση του εμπρισμού της Μαρφίν μετά την ενεργοποίηση ερυθράς αγγελίας της Ιντερπόλ από τις ελληνικές αρχές. Αναμένεται να κινηθούν οι διαδικασίες που προβλέπονται για την έκδοση της στην Ελλάδα προκειμένου να οδηγηθεί ενώπιον της ανακρίτριας και να απολογηθεί. Η πολιτεία έκανε πράξη τη δέσμευσή της πρωτίστως απέναντι στις οικογένειες και στους οικείους τους να μην αφήσει τίποτα στο σκοτάδι και να συμβάλλει στην απόδοση δικαιοσύνης ως φόρο τιμής στη μνήμη των θυμάτων, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Υπογράφηκε παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στον βοτανικό κήπο Διομήδου στο Χαϊδάρι η σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά μεταξύ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και της Αναδόχου Κοινοπραξίας. Το έργο που φιλοδοξεί να αντιμετωπίσει ένα από τα μεγαλύτερα κυκλοφοριακά προβλήματα της Δυτικής Αττικής συνδέει άμεσα τη Δυτική Περιφερειακή Λεωφόρο Εγάλεο με την Εθνική Οδό και τη Λεωφόρο Σχιστού, ενώ περιλαμβάνει την πλήρη αναβάθμιση τριών κόμβων στην περιοχή του Σκαραμαγκά, στα Ναυπηγεία και στο Σχιστό. Όταν το έργο ολοκληρωθεί σε 36 μήνες, θα φέρει τεράστια ανακούφιση στην Αττική. Διορθώνουμε ασθένειες δεκαετιών, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Στο βουλευτικό αξίωμα επανήλθε και επίσημα ο Γιάννης Αμανατίδης, που ορκίστηκε με θρησκευτικό όρκο βουλευτής Α Θεσσαλονίκης στη θέση της Κατερίνας Νοτοπούλου που παραιτήθηκε. Προηγουμένως, την πρόθεσή του να παραιτηθεί από το βουλευτικό αξίωμα ανακοίνωσε μέσω ανάρτησής του ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Σιμεών Κεδίκογλου, προαναγγέλλοντας ότι θα στηρίξει την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Δεν θα μπορούσα να απουσιάζω από το νέο εγχείρημα της Ελλάς, με την οποία συντάσσομαι για να συμβάλλω και εγώ με τις δυνάμεις μου σε μια προοδευτική πατριωτική κατεύθυνση, τώρα που η ελπίδα ξαναγεννιέται, αναφέρει ο κύριος Κεδίκογλου. Συνάντηση 37 κρατών σήμερα στο Παρίσι έπειτα από πρωτοβουλία του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν με επίκεντρο τη στρατηγική αφύπνιση της Ευρώπης και την περαιτέρω παροχή βοήθεια στην Ουκρανία με τη συμμετοχή του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Σύμφωνα με τον Γάλλο Υπουργό Εξωτερικών Ζαν Νοέλ Μπαρό, σε ό,τι αφορά το Ουκρανικό, η Σύνοδος στοχεύει στην υποστήριξη της αεράμυνας της Ουκρανίας κατά των ρωσικών βομβαρδισμών, την αύξηση της πίεσης προς τη Μόσχα με την υιοθέτηση του 21ου πακέτου κυρώσεων, την προετοιμασία για την ειρήνη στην Ουκρανία και τον καθορισμό εγγύησεων ασφαλείας. Συνελήφθη 19χρονος Αιγύπτιος που κατηγορείται ότι αποπειράθηκε να βιάσει 14χρονη σε εμπορικό κέντρο στο Μαρούσι. Ο νεαρός εγκλώβησε την κοπέλα στις τουαλέτες, ωστόσο η ανήλικη κατάφερε να ξεφύγει και ενημέρωσε για το περιστατικό αστυνομικούς της ομάδας Δίας που βρίσκονταν στο σημείο. Κλείστες θα παραμείνουν από τις 10 το βράδυ μέχρι τις 6 το πρωί στην Αττική Οδό οι έξοδοι προς την Αθηνών Λαμία στον ανισόπεδο κόμβο μεταμόρφωσης μόνο για το ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία λόγω έναρξης εργασιών τροποποίησης κατασκευής του κόμβου. Σε τεντωμένο σκηνή κρέμεται η κεχηρία στη Μέση Ανατολή μετά τη νέα ανταλλαγή σφοδρών χτυπημάτων μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν. Τουλάχιστον 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 3 τραυματίστηκαν στο Ιράν από τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς. Για παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός έκανε λόγο το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν, κατηγορώντας την Ουάσιγκτον ότι ματέωσε όλες τις διπλωματικές προσπάθειες. Εν τω μεταξύ, το Υπουργείο Άμυνας της Ιεμένης ανακοίνωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της έπληξαν τον διάδρομο προσγείωσης στο διεθνές αεροδρόμιο της Σανάα, που βρίσκεται στην πρωτεύουσά της, για να αποτρέψουν την προσγείωση ενός Ιρανικού αεροπλάνου. Η Βρετανία και η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσαν από κοινού σήμερα κυρώσεις κατά της Ρωσίας, την οποία κατηγορούν ότι βρίσκεται πίσω από κυβερνοεπιθέσεις. Καταδικάζουμε στεναρά τη συμπεριφορά της Ρωσίας, είπε η ΥΠΑΤ εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική, Κάγια Κάλλας, καταγγέλλοντας τη χρησιμοποίηση από τις ρωσικές αρχές κυβερνοεγκληματιών, χάκερ και ιδιωτικών επιχειρήσεων για να πραγματοποιήσουν τις επιθέσεις αυτές. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραβίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Αλφιέρης και η Έλσα Ψαρίδη.
2: Γενικά έθριο καιρό περιμένουμε αύριο Τρίτη στην Αττική. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 4 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 35 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 31 στα βόρεια προάστια. Στους 33 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα. Ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 32 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Μετά το μεσημέρι στα επιρροτικά, κυρίως στα βόρεια και ορεινά, θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχές. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 6 μποφόρ στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 35 με 36 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια επιρωτικά, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 35 βαθμούς.

0: σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα να έχουμε, Έλσα Ψαριδή.
1: Καλή εβδομάδα, Δημήτρη Αλφιέρη, σε όλους.
0: Τι κάνετε?
1: Είμαστε καλά, λίγο ζέστη κάνει πάλι.
0: Με τα ωραία τα ανοιχτόχρωμά σου.
1: Το ανοιχτόχρωμα, ναι.
0: Συγγνώμη, αυτή τη ζέστη που κάνει. Σήμερα νομίζω ότι είναι η πιο ζεστή μέρα.
1: Δέθηκα καλοκαίρι. Νομίζω χθες πρέπει. Πού έχει προχθές, δεν ξέρω. Ζέστηκαν δύο-τρεις μέρες.
0: Επειδή κυκλοφορούμε σήμερα.
1: Αυτό. Ναι, είμαστε πολύ έξω και το καταλάβαμε καλά.
0: Νιώθω ότι κάνει, ρε παιδί μου, κάνει ζέστη. Την καταλαβαίνεις, την ακούς?
1: Ναι, είναι λίγο πιο μασίφ αυτή η ζέστη από άλλες. Εντάξει, έχουμε φτάσει.
0: Έμπειρα, καλοκαιράκι.
1: 13 Ιουλίου.
0: 13, ευτυχώς που δεν είναι και τρίτη, δεν λες?
1: Και άμα ήταν. Τι χειρότερο θα μας έβρισκε, δηλαδή.
0: Να σου πω κάτι πάλι, δόξα τω Θεώ, λέω.
1: Ναι.
0: Ότι είναι διαχειρίσιμα μέχρι στιγμής. Το ότι λέω πως είναι η πιο ζεστή μέρα δεν σημαίνει ότι δεν μπορώ να αναπνεύσω κιόλας να βγω έξω.
1: Όχι, εντάξει, είναι αυτό που
0: είπες. Είναι η πιο ζεστή μέρα, είναι όμως κουραστική μέρα.
1: Είναι αυτό, εντάξει. Το πράγμα που βράζουν
0: δεν
1: όλα.
0: Δεν είναι καύσωνας, αλλά είναι, κάνει ζέστη. Mm. Δηλαδή βλέπω εδώ πέρα, ήδη έχουν στείλει ένα 39. Πείτε μας και πού είσαστε, ρε παιδιά.
1: Το 39 είναι από αυτοκίνητο, φαντάζομαι.
0: Ναι, από αυτοκίνητο είναι. Από αυτοκίνητο, γιατί... και, μας στέλνουν... και ευχαριστούμε πολύ, γιατί οι ακροατές μας είναι και οι καλύτεροι ρεπόρτερ, να ξέρεις.
1: Εννοείται.
0: Έτσι, στείλτε μας πού είστε, βγάλτε μια φωτογραφία μπροστά στο αυτοκίνητο.
1: Κανονίστε
0: να δούμε
1: τώρα να στέλνετε.
0: Τη θερμοκρασία.
1: Γιατί δεν θα στείλουν αυτά, θα στείλουν τις παραλίες, τα ουζάκια. Αυτά.
0: Και αυτά μαζί πάνε. Γιατί σου λέει με 39 βαθμούς πάει ένα ουζάκι.
1: Χαλή μόνο.
0: Ε, με πολύ πάγο.
1: Ναι.
0: Ε, μα,
1: για να σε στείλει. Μια
0: παγωμένη μπύρα δεν πάει.
1: Αν πάει,
0: με έναν ωραίο μεζέ δεν πάει.
1: Αν πάει. Ναι, αλλά να μην είσαι στην πολύ ζέστη.
0: Είσαι του Κεφτέ ή είσαι του της Μαρίδας, θα πω δάκι.
1: Όλα τα σφάζω, δεν έχω προβλήματα εγώ. Δεν θα με βρεις.
0: Δηλαδή θα ήθελες εγώ αβουλάκι, το παραδοσιακό
1: αβουλάκι, αβουλάκι είπαμε όχι.
0: Ελιά, κεφτεδάκι.
1: Ναι, δεν έχω πρόβλημα.
0: Μπέικον, ζαμπονάκι, γαλοπουλίτσα, να είναι
1: μάστορα.
0: Σαγανάκι και τέτοια.
1: Ναι, ναι, όχι, δεν έχω προβλήματα τέτοια.
0: Τι είσαι από το άλλο, το θαλασσινό?
1: Και εγώ είμαι του Αχινού. Η αλήθεια είναι αυτή. Τι ψαρί δεν θα ήμουν, ναι. Αλλά τι θα φέρεις και θεδάκι, θα σου πω, δεν υπάρχει αυτή η περίπτωση.
0: Λοιπόν,
1: αλλά
0: στείλτε,
1: αν με ρωτάς, ρε παιδί μου, τώρα καλοκαίρι, οκ. Okay.
0: Ναι.
1: Δεν έχω. Δεν βάζω στεγανά εγώ.
0: Είσαι της μπύρας ή του ούζου?
1: Της μπύρας.
0: Για στείλτε
1: το ούζο βαράει.
0: Για στείλτε μας, είσαι της μπύρας ή του ούζου?
1: Ούζο θα πιεις ένα, δύο, στο τρίτο έχεις χαιρετήσει, εγώ.
0: Δεν πειράζει, γιατί, ωραίο
1: είναι. Δεν είμαι του σπορ. Ένα μπύρα φέρε, για πάντα, γεμίσει το βαρέλι. Δεν έχω πρόβλημα.
0: Για πείτε μας, όλο το καλοκαίρι τι προτιμάτε με το μεζέ?
1: Το αλκοόλ είναι αλκοόλ, βέβαια. Το καλοκαίρι βαράει ό,τι και να είναι. Και δίνει και αυτό που αισθάνεσαι, τη ζέστη.
0: 6,
1: 9. 47, 989, 989 είναι ο αριθμός Viber που μπορείτε να μας στείλετε ό,τι θέλετε εσείς. Τη ζέστη, το κοντέρ, τους δρόμους που βράζουν, τις παραλίες, τα κεφτεδάκια, το αχινό.
0: Τι προτιμάτε, τι θες, ρε,
1: τις εκτόσεις, θα μιλήσουμε σε λίγο για εκτόσεις, αν δεν τα εκτόσεις να μας πείτε.
0: Μεζέ. Και αν θέλετε μπύρα ή ούζο.
1: Ναι.
0: Ούζο λέει φυσικά. Καλησπέρα. Γεια σου, ρε Γιάννη. Ξέρει ο Γιάννης, ρε παιδί μου, να
1: είναι
0: να
1: ζήσει. Έτσι.
0: Ο άνθρωπος, ρε παιδί μου, είναι, φαίνεται.
1: Αρκεί να μην έχεις μεθύσει με αυτό. Γιατί μετά δεν θες να το ξαναμυρίσεις. Ποτέ. Λένε. Ποτέ, δεν ξέρω.
0: Έχει στείλει μια ωραία φωτογραφία με κάτι κύματα. Πολύ ωραία.
1: Ποιος?
0: Ποθητή.
1: Πού είσαι, ποθητή?
0: Η Βάλβη.
1: Α, ναι.
0: Είναι κάτω από το Γιάννη.
1: Κύμα. Δεν είναι και.
0: Ούζο, το ούζο, να τα ορίστε, τρία ούζο. Λοιπόν.
1: Ε, ναι, ρε παιδί μου, είναι καλοκαίρι, λέω, είναι πολύ κατανόητο.
0: Μπύρα δεν βλέπω όμως, εσύ που θες μπύρα.
1: Δεν πειράζει, πιο λιμόνι μου, δεν έχω προβλήματα, παιδιά.
0: Δεν έχει έρθει ακόμα.
1: Εγώ θα πίνω μπύρα.
0: Η αλήθεια είναι το παιδί, είναι, ρε παιδί μου.
1: Και τα δύο το ίδιο τραβιούνται. Αρκεί να είσαι εκεί που πρέπει να είσαι.
0: Μπύρα. Ορίστε.
1: Μία ολόκληρη. Μεγάλη μου τιμή.
0: Μπύρα, λέει, μπορώ να πιω ένα καφάσι, άμα είναι πολύ παγωμένη.
1: Ε, ναι, το ίδιο λέμε.
0: Ναι, της κατάψυξης, κρίσταλο.
1: Το ποτηράκι της κατάψυξης, όχι η μπύρα.
0: Όχι, μερικές φορές σου λέει βάλτε για 10 λεπτά στην κατάψυξη.
1: Ναι, να πιάσει λίγο.
0: Ναι. Να καταλάβεις το λαιμό, ρε παιδί μου, ότι. Ε. Στο γλου να παγώσει η καταπιώνα.
1: Να νεκρώσει το σύμπαν εκεί. Τι λέμε μεσημεριάτικα με τόση ζέστη.
0: Γιατί πώς τα ακούτε? Γιατί πρωί-πρωί λέγονται αυτά. Μπορείς να πεις για πύρες και για ούζια πρωί-πρωί.
1: Δεν σε αγγίζει εκείνη την ώρα. Και αν τα ακούσεις, περνάει έτσι το μεσημέρι, αλλιώ. Εδώ είναι βίωμα το πράγμα.
0: Παστούρμα λέει, μ' αρέσει, λέω παστούρμα.
1: Α, ναι, με το καλοκαίρι πάει πάρα πολύ. Τι να σου πω.
0: Και μ' αρέσει. Βέβαια, μυρίζουν οι μασχάλες.
1: Ε, ναι, αυτό λέω, το καλοκαίρι δεν είναι. Ναι. Δεν
0: και
1: είναι.
0: Όχι μόνο.
1: Δεν είναι. Και όχι μόνο, ωραίος, ναι. Συμφωνώ. Ναι.
0: Είναι ωραίο. Πάνε κατουρίσεις και έχουν. Και έχει μυρίσει παστούρμα στο. Άσε. Άμα δεν σημαδεύει καλά.
1: Δημήτρη Αλφιέρη.
0: Τι.
1: Ας πούμε κάτι άλλο.
0: Γιατί δεν καταλαβαίνω ότι είναι του παστούρμα αυτό.
1: Κάτι άλλο.
0: Και αυτό ξέρεις, σημαίνει ότι είναι καλός ο παστούρμας.
1: Οπωσδήποτε. Mm. Αλλιώς είναι δε, βιομηχανοποιημένος.
0: Αν δεν μυρίσει η μασχάλη η παστούρμα δίλα.
1: Πήγαινε το
0: δεν
1: πίσω.
0: Είναι καλός ο παστούρμας.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, δεν μην το συζητάς. Mm.

0: κάτσε να θυμιάζει.
1: Βαρβατήλα, βαρβατήλα κυρία μου, τι θέλεις. Και όμως αυτά είναι που τραβάνε. Σε πληροφορώ.
0: Τι τραβάνε, τις μύγες. Τα κουνούπια, δεν ξέρω.
1: Εννοείται και τις γυναίκες.
0: Δεν τις ξέρω από αυτές, κύριε, δεν κάνουμε παρέα. Σε κάτι άλλο. Λοιπόν, ας πούμε κάτι άλλο, Δημήτρη Αλφιέρη, γιατί δεν θέλω, ρε παιδί μου.
1: Εγώ
0: τώρα,
1: λέω αυτά που θέλει να ακούει ο ακροατής και από ό,τι βλέπει τα μηνύματα.
0: Επίτηδες το κάνει τώρα, για να ξυνήσω εγώ, καταλαβες. Είναι τώρα, έχει βρει το κουμπάκι, παπ, παπ, παπ, το πατάει.
1: Τι άλλο είναι που.
0: Τι άλλο είναι που, που δεν γουστάρω.
1: Τι παρενέργειες.
0: Και θες να το αναφέρεις.
1: Με τον Μπαστούρμα, τι άλλο είναι σαν τον Μπαστούρμα. Δεν υπάρχει κάτι άλλο νομίζω.
0: Τζατζικάκι, τέτοιο.
1: Εντάξει, αυτό είναι άλλο, ρε παιδί μου.
0: Τι είναι άλλο.
1: Ούζο φυσικά λέει με γλυκάνισο. Είναι το άλλο, δεν είναι. Το άλλο είναι τσίπουρο μετά χωρίς το γλυκάνισο.
0: Σωστά.
1: Και με ζεδάκια. Στα γνωστά μισθοδοπολία του Βόλου. Ναι. Είναι άμα ο άνθρωπος ξέρει να ζήσει. Γεια σου, ρε Ματίνα.
0: Ματίνα, δυνατή.
1: Και καλό, ορίστε εδώ. Καλό παρεάκι λέει να υπάρχει. Τα πίνω λέει και ούζο και μπύρα. Δεν με νοιάζει.
0: Φυσικά. Αυτά είναι τα αυτονόητα. Μαζί σου είμαστε κι εμείς.
1: Εδώ. Φίλος μας ο Βασίλης λέει. Πίνεις, λέει, ξεδιψάς την αρχή στα 10 πρώτα λεπτά και μετά λέει ανάβεις.
0: Βέβαια. Μετά έρχεται το φλογοβόλο.
1: Το μετανιώνεις. Έχει φουσκώσει η κοιλιά σου, λέει. Θες να πας να κατορίσεις και από την άλλη, λέει, από τον υδρότα έχεις γίνει μουσκεμά. Παιδιά, δείτε, εσύ, φίλε, πρέπει να κάνεις παρέα με την Ψαρίδη. Βλέπεις το ποτήρι μισογεμάτο.
0: Όχι, το έχεις δει το έργο ξανά. Αυτό είναι. Καταλαβες.
1: Αλλά εκείνη την ώρα.
0: Όχι πάλι.
1: Ευχαρισχέσαι, ρε παιδί μου, γιατί ευχαρισχέσαι τη στιγμή.
0: Γιατί το έχω ξανακάνει.
1: Δρώσει,
0: και ήρθε και παρενέργεια.
1: Που δροσίζεται το μέσα σου. Μετά αν ρίξει μια βουτιά. Δεν μπορεί να βουτιά γιατί θα έχει φάει όλα τα αυτά.
0: Αν έχει φάει όλα αυτά που είπαμε. Όχι στον πάτο.
1: Ναι. Πήγαινε, κάνει ένα ντουζάκι παγό δροσερό.
0: Ναι, ναι.
1: Άσε που κάποιοι ρε παιδί μου λέει ζεσταίνομαι και πάνε στο αυτό και ανάβουν και θερμοσύφωνο για να κάνουν ντουζ.
0: Κοιτάς μια τέτοια. Κοιτάξτε με καλά.
1: Αλήθεια.
0: Παγωμένο νερό για μπάνιο γιατί.
1: Δηλαδή, συγγνώμη,
0: δεν καθαρίζει.
1: Ζεσταίνεσαι, ναι. Έχεις κάσει, έχεις αυτό και πας κανένα το θερμοσύφωνο για να κάνεις ντουζ.
0: Ναι.
1: Αφού ζεσταίνεσαι.
0: Άστο τώρα, αυτό είναι ένα βλάψιμο που δεν μπορώ να το εξηγήσω. Ένας επιστήμονας χρειάζεται εδώ.
1: Υποτίθεται ότι θες πολύ πιο παγωμένο να πεις πάνω σου.
0: Ναι. Εντάξει, δεν λέω να βράζει, αλλά ναι, ναι, μια θερμοκρασία. Εσύ τα ρούχα τα πλένεις με κρύο νερό. Δεν τα βάζεις με ζεστό νερό.
1: Μιλάμε για τα ρούχα,
0: μιλάμε για.
1: Τώρα το θέμα είναι για να δροσιστείς. Αφού κάνεις το ντους για να δροσιστείς.
0: Ναι, τι εννοείς εσύ που βάζεις μόνο νερό, αυτό εννοείς εσύ ντους.
1: Όχι, ρε παιδί μου, γυρνάς. Είσαι, ξέρω εγώ, έχεις πάει.
0: Πρέπει να μπεις σαπουνάκι.
1: Για μπάνιο, στη θάλασσα.
0: Όταν μπαίνεις σαπουνάκι, το νερό πρέπει να είναι τουλάχιστον χλιαρό.
1: Ναι, παιδί μου, όταν θες να δροσιστείς και λες πάρα να κάνω ένα ντουζάκι, θέλω να κάνω ένα ντουζάκι.
0: Να
1: κάνεις
0: ένα ντουζάκι με χλιαρό νερό και στο ξέβγαλμα βάλε και λίγο κρύο να δροσιστείς.
1: Έτσι κάνεις. Ναι. Στο τέλος βάζεις και κρύο να δροσιστείς.
0: Μάλιστα.
1: Άσε που καταρχήν πρώτα απ' όλα οι σωλήνες όλες βράζουνε.
0: Έτερο είναι κάτερο. Όταν το κρύο είναι κρύο.
1: Είναι από μόνο του χλιαρό το νερό. Γιατί πρέπει να ανάψει το θερμοσύφωνο.
0: Τι δεν θέλω. Ας το ξεκινήσουμε το θέμα με τις νόμους της φυσικής. Εάν οι σωλήνες του σπιτιού στο οποίο βρίσκεσαι και κάνεις μπανάκι είναι εξωτερική.
1: Συγγνώμη κυρία Ψαρίδη, αλλιώς.
0: Okay. Άμα είναι κανονικό σπίτι,
1: την πίνα την πίνει χλιαρή, κυρία μου.
0: Όχι.
1: Την πίνει χλιαρή. Ορίστε. Γιατί?
0: Γιατί δεν είναι ωραία.
1: Γιατί θέλει το ούζο το πίνει.
0: Χωρίς παγάκι.
1: Ναι, όχι, γιατί δεν είναι ωραίο.
0: Ναι.
1: Γιατί το νερό το πίνει χλιαρό.
0: Το όχι. Καλοκαίρι λέμε.
1: Βέβαια, για το καλοκαίρι λέμε.
0: Όχι, το πίνω κρύο.
1: Έλα, το μέσα σου το.
0: Γιατρέ μου, τι έχουν τα έρμα και ψηφάνε.
1: Γιατρέ μου.
0: Λοιπόν,
1: αχ, ένας γιατρός.
0: Οπωσδήποτε, ένας βάρδιας, 24 ώρα, έχω ζητήσει, εγώ έχω εισηγηθεί,
1: λοιπόν,
0: αλλά
1: ναι. Πρέπει να πω ότι το ούζο είναι σε 80%.
0: Το αλκοόλ, εννοείς.
1: Το ούζο, μεταξύ ούζο και μπύρας, δεν είναι ούζο, προτιμάει περισσότερο. Για το χειμώνα με κρύο, το καλοκαίρι, τι, κανονικά το χειμώνα με κρύο. Και το χειμώνα με ζεστό.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: έτσι λένε ότι αυτό κάνει ένα balance, μια ισορροπία στο. Πώς να το πω τώρα, στο θερμοστάτη που έχουμε εμείς στο σώμα. Έτσι είναι το σωστό. Αλλά ποιος το κάνει. Ο Ηλίας μας στέλνει από ένα τούνελ. Α, αυτό πρέπει να είναι από την Εγνατία. Που γίνονται έργα, αν
1: είναι
0: δεν κάνω λάθος. Είναι και καιρό.
1: Μπορεί, ναι,

0: Δηλαδή είναι που πάει η Πάτρα.
1: Ναι, είναι από το Δεκέμβρη λέει αυτή η κατάσταση, από τη Θεσσαλονίκη μέχρι τα Γιάννενα. Είναι μέσα στο τούνελ, μία από τις δύο λωρίδες σε λειτουργία, η άλλη έχει έργα. Mm. Και έχει και μποτιλιάρισμα κύλια, φαντάζομαι. Τα διόδια βέβαια κοστίζουν κανονικά όσο και πριν τα έργα.
0: Για να γίνουν τα έργα
1: και
0: πρέπει να
1: γίνουν μέχρι 50 χιλιόμετρα την ώρα.
0: Μα έτσι είναι αυτά τα πράγματα.
1: Από το Δεκέμβρη. Τι φτιάχνουν πια, το γεωφύρι της Σάρτας. Έχουμε Ιούλιο ρε παιδιά. Τι φτιάχνουν εκεί. Είναι σαν το ΒΟΑΚ. Όσο ζω, ο ΒΟΑΚ φτιάχνεται. Όσο ζω, ακόμα φτιάχνεται. Και ακόμα σκοτώνονται. Ας ελπίσουμε ότι αυτό σύντομα θα τελειώσει.
0: Αν τρώτε λίγο ανανά, λέει, περνάει η μυρωδιά του παστούρμα.
1: Επιφανειακός, ναι. Εσωτερικός, όχι. Είναι όπως όταν τρως κόρδο και μετά θες γαριφαλό. Που λέει.
0: Συγγνώμη. Δηλαδή, αν φας ανανά, μετά δεν μυρίζει η μασχάλη σου.
1: Το στόμα σου δεν μυρίζει, λέμε.
0: Μα το στόμα τι να μυρίσει.
1: Μυρίζει.
0: Περνάει η μυρωδιά του. Μα το στόμα δεν μυρίζει.
1: Εξουδετερώνει.
0: Παστρουμαδίλα. Στον υδρότα βγαίνει και στα ούρα.
1: Δεν ξέρω, γιατρέ μου, εγώ αυτό δεν έχω εκτελέσει.
0: Πάμε σε ένα ωραίο τραγουδάκι.
1: Θέλει. Τώρα θα πάμε σε διάλειμμα. Τραγούδι μετά. Να διαλέξουμε ένα ωραίο.
2: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
4: Πάμε δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
7: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
11: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
10: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
12: Τάπα τσούρο, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
13: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
12: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
14: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Επιστρέψαμε. Λοιπόν, βλέπω εδώ πέρα ο Παστρουμάς κερδίζει κατά. Δηλαδή, τι που λέγαμε, λουκάνικα και κεφτεδάκια και θαλασσινά, Παστρουμά όλοι. Δηλαδή, να γίνουμε μια παρέα που λέει και...
1: Εννοείται.
0: Ναι, και είναι και αυτό που λέει εδώ η φίλη μας Ιασημίνα. Λέει: αν φάνε όλοι παστρούμα, δεν σε πειράζει, λέει, γιατί μυρίζουν όλοι.
1: Δεν σε ενοχλεί, ναι, ναι.
0: Ναι.
1: Εντάξει, καλή όρεξη, παιδιά, εύχομαι.
0: Ναι. Γιατί δεν σε αρέσει ο παστρούμα?
1: Πολύ.
0: Α, έτσι όπως το πες.
1: Δεν θα
0: σε κάτι ψιλομύτες. Τι?
1: Αλλά τώρα καλοκαιριάτικο δεν θα τον φάω. Το χειμώνα ένα φορτηγό.
0: Με αυγά, παστρούμα με αυγά, τυρί. Τι λες, παιδάκι?
1: Εγώ τον κάνω πίτα.
0: Πίτα. Ναι, και τι βάζεις μέσα?
1: Δεν μπορώ να σου πω αυτή τη στιγμή. Τυρί πολύ.
0: Ντομάτα.
1: Mm.
0: Παστούρμα.
1: Και μπουκόβο.
0: Ορίστε. Μια χαρά.
1: Και γίνεται ντουμπαν. Αλλά δεν θα το φάω τώρα με 37 βαθμούς. Το θες με τζάκι να έχει κάπου δίπλα. Τώρα το καλοκαίρι δεν το θέλω αυτό. Δεν ξέρω.
0: Πήγαινε μετά, ανάψε και το. Δεν χρειάζεται να ανάψει και το θερμοσύφωνο. Θα κάνει με παγωμένο. Θα αλλάξει ενίδειες.
1: Εντάξει.
0: Θα αλλάξει ενίδειες.
1: Ό,τι πείτε. Κίνηση δεν είπαμε τι γίνεται στους δρόμους.
0: Λοιπόν, έχουν έρθει 18 μηνύματα, εκ των οποίων τα 15 είναι υπέρ του ουζού και μόλις τα 3 είναι.
1: Εντάξει.
0: Της μπύρας.
1: Εντάξει. Μετά δεν οδηγείτε, ε.
0: Είναι σαν να μας κάνετε.
1: Μετά με τα πόδια σπίτι. Και με την μπύρα, γιατί
0: όχι. Εσύ. Θα πας σε ένα ταβερνάκι, είσαι κάπου εξοχή. Πας με τα πόδια στο ταβερνάκι δίπλα.
1: Εσύ πας με τα πόδια. Α, εσύ πας με τα πόδια, γιατί δεν έχει αυτοκίνητο εκεί που είσαι.
0: Αναγκαστικά. Αλλά και αλλού που είμαι, πάλι με τα πόδια πάω.
1: Άμα είναι τόσο κοντά, ναι, εντάξει.
0: Ναι.
1: Μαζί σου.
0: Πού σε κανένα χωριό, σε κανένα νησάκι τώρα αυτά που. Μα δεν μου άρεσε και τα μεγάλα αυτά. Τα πολυκοσμικά και τα αποστάσεις.
1: Όχι, αλλά εντάξει, υπάρχουν και περιοχές που έχουν αποστάσεις από τα πόδια.
0: Στις διακοπές θέλω όλα. Στις διακοπές
1: επίσης. Τα πόδια σου, ε.
0: Ναι, δεν θέλω ούτε να οδηγώ, ούτε να σκέφτομαι δεν θέλω. Λοιπόν, μόνο να ανοιγοκλίνει η μασέλα μου, τίποτα άλλο.
1: Εντάξει, ναι, όχι, συμφωνώ πολύ μαζί σου. Δεν το έχω καταφέρει και πολλές φορές να είμαι ειλικρινής αυτό που λες.
0: Στην Αίγινα το καταφέρεις, είμαι σίγουρος.
1: Στην Αίγινα, στην Ίδρος, αυτά εννοείται.
0: Είναι, μιλάμε για. Ναι, παιδί μου, αυτές είναι και διακοπές.
1: Ναι.
0: Σαγιονάρα, να μην σε νοιάζει ποιο σε δει, τι θα αυτό.
1: Όλοι την ίδια αμφίεση έχουμε.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Έτσι.
0: 2 Μαγιού.
1: Τα υπόλοιπα τα κοσμικά τα βαριά μικρά.
0: Έτσι. Και 10 φανελάκια να αλλάζει. Να παίρνει από την Παστρουμαδό μυρωδιά.
1: Πού στη θάλασσα.
0: Να μην είναι. Σοβράκο δεν έβαλα γιατί θα αλλάζει τα μαγιό.
1: Είναι μαγιό, ναι.
0: Είναι μαγιό, δεν χρειάζεται σοβαράκο.
1: Και να μην πάρει μαζί σου, δεν πειράζει, έχει τη μαγιό. Λογικό. Ωραία.
0: Παντόφλα.
1: Το βγάλαμε το καλοκαίρι, παιδιά. Όπως είδατε, το πρόγραμμα βγήκε, το μενού
0: ναι,
1: βγήκε.
0: Είναι κάτι άλλο.
1: Η αμφίεση τα
0: πάνε, εσύ, πάνε διακοπές και φέρουν κάτι βαλιτσάρες. Πού πας, κερά μου.
1: Πάει η πασαρέλα.
0: Πού πας.
1: Αυτό που
0: σου λέω. Εγώ πάω στο χωριό του και παίρνει μια βαλιτσάρα.
1: Ειδικά στο χωριό, είσαι καλά που θα εμφανιστείς τη δεύτερη μέρα με το ίδιο ρούχο. Σου έχουν κρεμάσει κουδούνια. Δεν γίνονται αυτά που λες. Ειδικά στο χωριό.
0: Διακοπές δεν είναι, αλλά πρέπει να σκέφτεσαι κάπως τίποτα.
1: Να εγκληματιστείς. Πας εσύ, κυρία. Η δεύτερη μέρα το ίδιο.
0: Οι διακοπές ξέρεις τι είναι.
1: Εμένα θα μου πεις.
0: Να μην σκέφτεσαι τίποτα, να τους έχεις όλους γραμμένους κανονικά.
1: Ναι, αλλά μην πας στο χωριό σου. Πας σε κανένα άλλο που δεν σε ξέρουν. Κάθε να λένε. Στο δικό σου δεν έχει τέτοια. Ο δικό σου έχει Predator τέτοια. Ξέρεις. Σε ξεματιάζουν όλη τη μέρα.
0: Με μένους τους έχω.
1: Ναι, εντάξει, εσύ ναι, αλλά.
0: Λέω, ήδη θα πάω εκεί, άμα είναι έτσι.
1: Αυτό σου λέω, πήγαινε σε κανένα άλλο, δεν σε ξέρω.
0: Ναι.
1: Στα λόγια μου έρχεσαι, Δημήτρη Αλφιέ.
0: Αλλά θέλω να πάω, να είμαι κοντά στη θάλασσα, να πηγαίνω, να βουτάω, να. Αυτά τα τέτοια πράγματα, κοιμάμαι.
1: Βασικό. Να μην χτυπήσει ποτέ το ξυπνητήρι, για κανένα λόγο. Μεγάλο πολυτέλεια αυτό. Τι λέμε και εμείς, ο καθένας στον καημό του. Αλλά ναι ρε παιδί μου, έτσι δεν είναι. Κίνηση δεν έχω πει ακόμα. Να πω, έτσι να σας προσγειώσω. Ο Δημήτρης θα μείνει στο κύμα και εγώ θα του λέω ότι κίνηση έχει στην Αθήνα.
0: Πόσο, τρεις εβδομάδες. Εντάξει παιδιά, η Αλτσά μου λέει ότι έχουμε 2 εβδομάδες ακόμα.
1: Δεν ήθελα την τρίτη, την είχα πατήσει delete.
0: Ναι, λες γιατί είχαμε αυτή. Λες και
1: αυτή δεν μετράει. Είχαμε φτάσει την Παρασκευή.
0: Ναι, γιατί την είχε υπολογίσει.
1: Είναι Δευτέρα. Τη φάγαμε την εβδομάδα. Πρέπει να έχουμε άλλες 2. Αλλά δεν είπα άλλες, είπα έχουμε 2.
0: Έχουμε 2, έλεγες.
1: Έχεις ξεχάσει να μετράς, μου λέει ο Δημήτρης. Αυτές οι σκέψεις μας πρέπει να είσαστε σε μια γωνία έτσι να τις
0: κάποιος βιάζεται.
1: Παρακολουθείτε. Ναι. Δεν βιάζομαι, γιατί εσύ δεν βιάζεσαι.
0: Ήταν και θέμα ζέστη σήμερα. Ήθελες να.
1: Όχι, δεν ήταν μόνο θέμα ζέστη.
0: Για να δούμε, ρε παιδιά, θα έρθει καύσωνα ή θα αποχωρήσουν οι θερμοκρασίες.
1: Θα έρθει σε λίγο ο Γιώργος Τσατραφίλιας να λύσει αυτές τις απορίες και μια φασαρία που γίνεται εδώ στα social media, θα κάνει ή δεν θα κάνει καύσωνα, γιατί είναι καινούριο καημό.
0: Υπάρχει περίπτωση να μην κάνει, λέει.
1: Τι χαρά μου δίνει. Τι χαρά μου. Δεν θα κάνει τώρα, δεν κάνει κανένα Σεπτέμβριο, που θα αρχίσουν και τα σχολεία και τα αυτά και δουλειές. Πω, για φαντάσου. Να έχει γυρίσει ξεκούραστο, λέμε τώρα, αν έχει πάει και διακοπές, και να σε πιάσει, ξέρω εγώ, 15 Σεπτεμβρίου, πάρε ένα δεκαήμερο καύσωνα. Φαντάζεσαι. Θα πάρουμε και το υπόλοιπο.
0: Λοιπόν, Στυλιανός Αντώνης, στο χωριό λέει θα κρεμάσετε κουδούνια εσείς ο ένας τον άλλον.
1: Εμείς, εγώ σε σένα και σε μένα, τύπου.
0: Για το τι θα φοράτε. Γιατί εμείς στο χωριό έχουμε άλλες έννοιες και όχι τι φοράτε.
1: Στο δικό σας, ναι, σε κάτι άλλο, όχι. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν είναι όλα τα χωριά ίδια, δεν εξομοιώσαμε.
0: Και αυτή η έννοια είναι. Εμείς στα χωριά κάποιος είναι έννοια.
1: Ποιο?
0: Τι κάνει ο καθένας.
1: Αστειεύεσαι.
0: Στις διακοπές η βαλίτσα λέει έχει σορτσάκι, μπλουζάκι, σαγιονάρα, πετσέτα, βιβλία με κεφαλαία τα γράμματα. Ωραίο,
1: αντιλαμβάνω τέλος. Ωραία.
0: Μ' αρέσει αυτό που σκέφτεσαι.
1: Και εμένα, πολύ.
0: Δεν έχει βάλει μόνο να μου πει και έχει και να ακούσει μουσική. Παλιά θυμάσαι.
1: Αυτό δεν παίρνει την βαλίτσα. Είναι στο κινητό πια.
0: Ναι.
1: Δεν χρειάζεται. Ναι. Παλιά ήταν ολόκληρη διαδικασία. Αυτό. Τι μουσική θα πάρει μαζί σου να ακούσει. Δεν είχε. Η τεχνολογία δεν είχε φτάσει έτσι τόσο μακριά. Άκουγες ό,τι ραδιόφωνο είχε η περιοχή. Ό,τι κατάλαβες. Και ό,τι κουβάλαγες μαζί σου. CD, παλιότερα κασέτα. Βινίλιο, όχι, γιατί πού να τα βάλεις. Ναι, είχε τέτοια. Γινότανε μίξ. Γινότανε. Και συνήθως σου τρώγε τα αυτιά
0: λοιπόν,
1: όταν πήγαινε σε καράβι.
0: Καλησπέρα, παιδιά. Λέγει καλή εβδομάδα. Πίνεις δύο παγωμένες να ξεδιψάσεις και μετά ξεκινάς τα ούζα. Εννοείται, λέει, ότι οδηγεί άλλες μετά.
1: Ναι, καλά, αυτό εννοείται.
0: Γιατί και ούζο και μπύρα. Πίνεις δύο παγωμένες, λέει, μπύρα να ξεδιψάσεις και μετά ξεκινάς τα ούζα.
1: Δεν είναι πολύ καλό συνδυασμό. Δεν είναι πολύ καλό συνδυασμό.
0: Να σου πω, δεν μου έχει τύχει.
1: Ναι. Ναι, ναι. Γι' αυτό δεν σου έχει τύχει. Επειδή δεν είναι καλό συνδυασμό.
0: Τι γίνεται, ρε παιδιά, από μηνύματα εδώ πέρα.
1: Είναι η μέρα που του έβαλε στην πρίζα τώρα.
0: Λοιπόν.
1: Πρέπει να κάνουμε μια πολύ μικρή διακοπή, κύριε Δημήτρη Αλφιέρη.
0: Εξαρτάται, λέει τη μία ούζα, την άλλη μπύρε.
1: Ναι, μην βαριόμαστε, εννοείται.
0: Αν πα, λέει 15 μέρε, λέει, πίνε το. Ναι. Κάποιοι θεωρούν ότι το ούζο είναι για το μεσημέρι και η μπύρα είναι για το βράδυ.
1: Παιδιά, ό,τι θέλετε δεν είναι εκεί το θέμα. Ποιοι είμαστε εμείς να βάλουμε φρένο στα κέφια.
0: Αφού εμείς ρωτήσαμε.
1: Εμείς δεν είπαμε για την ώρα. Η ώρα είναι
0: είπαμε, τι
1: ελεύθερο
0: λέει,
1: πρόγραμμα.
0: Και τα δύο. Προτιμώ, λέει, εμείς. Ναι. Η μουσική εννοείται, λέει, με το κινητό. Με τα ακουστικά, λέει, και δεν ενοχλούμε για κανένα.
1: Έτσι, έτσι, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Πάμε να ακούσουμε το σφινάκι.
0: Πάμε, φύγαμε.
15: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, 3 και 32 η ώρα. Πριν πάμε σε μια συζήτηση που έχει νόημα, ειδικά από σήμερα, θα σας πω εγώ πάρα πολύ σύντομα 2-3 πράγματα να γνωρίζετε για το τι συμβαίνει αυτή την ώρα στους δρόμους της πόλης. Διότι φύγατε, αλλά δεν φύγατε όλοι. Λοιπόν, Κηφισός κάθοδος, στο ύψος της Μεταμόρφωσης, είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Εκεί στον Κόμβο έχει και ένα τροχαίο στην Αττική Οδό προς στις εξόδους Λαμίας και Πειραιά. Αυτό δυσχεραίνει την κατάσταση. Όμως οι χαμηλές ταχύτητες ξεκινάνε περίπου από τη Λυκόβρηση. Όλο το υπόλοιπο της καθόδου είναι αρκετά ανεκτό. Η άνοδος έχει διάφορα προβλήματα που ξεκινούν από το Εγάλιο και μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Έχει κάποιες αυξομοιώσεις η ταχύτητα, έχει μεγαλύτερη δυσκολία. Το χειρότερο κομμάτι αυτήν την ώρα, για να ξέρετε, είναι στη Λεωφόρο Αθηνών και στις δύο κατευθύνσεις. Πιάνει και στη Λεωφόρο Σχιστού αρκετά μεγάλο μποτιλιάρισμα. Είναι άνω του ενός χιλιόμετρου από ό,τι μπορώ να καταλάβω από το χάρτη. Όλοι οι δρόμοι υπέρ του λιμανιού του Πειραιά εννοείται ότι έχουν προβλήματα. Φυσικά και το κέντρο της Αθήνας. Αυτό πλέον δεν ξέρω, νομίζω δεν αδειάζει ποτέ. Κατεχάκι επίσης στο ανωδικό στην Ανηφόρα προς την Λεωφόρο Κηφισίας έχει τα θέματα της. Λεωφόρος Κηφισίας και Λεωφόρος Μεσογείων πάνω κάτω με μικρές καθυστερήσεις, όχι αυτά που έχετε συνηθίσει, τα πολύ πολύ δύσκολα. Και σιγά σιγά πιάνει και η Αττική Οδός, μετά στο ρεύμα προς την Ελευσίνα, μετά τη Δουκή της Πλακεδίας, και όσο πλησιάζεται προς τον Κόμβο Κηφισίας χαμηλώνουν οι ταχύτητες. Μικρά προβλήματα ή και λίγο μεγαλύτερα βλέπω και στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης στο Ελληνικό μέχρι την Γλυφάδα, λόγω τροχαίου από ό,τι καταλαβαίνω στο σημείο. Και τώρα έχει αρχίσει και πιάνει και η κατηφόρα της Αλίμου Κατεχάκη από την Κεσαριανή. Αυτά όσο πιο σύντομα μπορούσα για τα της κίνησης, γιατί δεν είναι ωραίο οι καλεσμένοι μας να περιμένουν στο τηλέφωνο.
1: Ναι, να σου πω, εδώ ο Κανάβερος, πώς λέει,
0: ο Ηλίας.
1: Ναι, ο Ηλίας. Ναι. Λέει ότι έχουμε λογοκρισία και δεν λέμε για την Εγνατία Οδό. Πέφτει, λέει, λογοκρισία. Δεν είπε για την Εγνατία λίγο νωρίτερα.
0: Τώρα το είπα.
1: Τι κάνουν έργα και αυτά και έτσι, και ότι είναι κλειστή μία λωρίδα.
0: Μπορεί να έχει σταματήσει να πληρώσει διόδιο και να μην άκουγε, ρε παιδί μου, και εσύ μην γίνεσαι.
1: Έτσι, να μην λέμε και ότι θέμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται λοιπόν.
0: Αρχίσανε εκτόσεις.
1: Των εκτόσεων, ναι. Να δούμε, γιατί πριν τις εκτόσεις υπήρχε και μια εβδομάδα, ένα δεκαήμερο προσφορών. Mm-hmm. Αλλά υποτίθεται ότι σήμερα ο κόσμος θα έβγαινε έξω, κατά από άλλες συνθήκες, δεν ξέρουμε τι έγινε, μπορεί και να βγήκε, για να βρει ευκαιρίες.
0: Εγώ νομίζω ότι αυτό, μάλλον εκείνη την Κυριακή που θα είναι ανοιχτά, το φυλάει ο κόσμος να βγει.
1: Σιγά μην πάει ο κόσμος την Κυριακή για ψώνια και δεν θα πάνε για βουτήξεις να κάνουν.
0: Γιατί θα πάνε το πρωί για ψώνια και μετά για μπάνιο. Όσοι έχουν λεφτά, εντάξει. Λοιπόν, να καλησπέρισουμε σε αυτό το σημείο τον καλεσμένο μας. Είναι ο κύριος Θεοδωρός Καπράλος, πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά. Καλησπέρα σας, κύριε Καπράλο.
1: Γεια σου, πρόεδρε.
2: Καλησπέρα, κύριε Θαρίδη. Καλησπέρα, κύριε Αλφιέρη. Τώρα που λέγατε πριν τη συζήτησή μας που λέγατε για την κίνηση, σκεφτόμουν να λέω πόσο καλά θα ήταν να με πάρουν οι συνάδελφοί μου το βράδυ και να μου πούνε ότι είχε τόση κίνηση και στα μαγαζιά. Ήταν πραγματικά πολύ.
0: Όνειρο αυτό, κύριε Καπράλο. Δύσκολο,
2: Ναι, βέβαια, εντάξει, σήμερα είναι μια μέρα που ξεκινάμε. Η αλήθεια είναι ότι είναι σημαντική για μας, γιατί είναι μάλλον η καλύτερη περίοδος του καλοκαιριού. Φτάνει μέχρι το τέλος Αυγούστου, όπου ο κόσμος έχει τη δυνατότητα να εκμεταλλευτεί τις ακόμα πιο χαμηλές τιμές των καταστημάτων και των φυσικών και των ηλεκτρονικών.
1: Είναι μια περίοδος. Γίνονται αναγνωριστικές πτήσεις σήμερα, πρόεδρε, ή έχουν γίνει αναγνωριστικές και σήμερα?
2: Έχουν γίνει πριν. Τα μηνύματα που έχω πάρει είναι ότι το τελευταίο 20ήμερο η κινητικότητα στα καταστήματα είχε πέσει. Οι τζίροι είχαν πέσει και ο κόσμος περίμενε τις εκτόσεις και έκανε κάποια έρευνα αγοράς. Βέβαια, αυτό πώς θα μεταφραστεί αυτή την εκπτωτική περίοδο θα το δούμε. Εγώ είμαι συγκρατημένη αισιόδοξη, πιστεύω ότι θα γίνει μια κίνηση. Δεν θεωρώ ότι δεν υπάρχει μέρος του πληθυσμού που ενδιαφέρεται να κάνει αγορές μέσα στην εκπτωτική περίοδο, παρά το γεγονός ότι και όλο το προηγούμενο διάστημα υπάρχουν σημαντικές προσφορές και εκτόσεις. Αλλά για να είμαι ακριβής, όχι εκτόσεις, προσφορές όλο το προηγούμενο διάστημα σε όλη την αγορά. Γιατί όλες οι έρευνες δείχνουν ότι 9 στους 10 καταναλωτές κινητοποιούνται μόνο όταν βρίσκουν μια πολύ χαμηλή τιμή. Άρα λοιπόν υπάρχει πολύ μεγάλη πίεση σε όλες τις επιχειρήσεις και ανάγκη να προσελκύσουν τον καταναλωτή. Και αυτή η ανάγκη μετουσιώνεται και σε έναν καλώς εννοούμενο πόλεμο τιμών. Δηλαδή έναν ισχυρό ανταγωνισμό που 12 μήνες βλέπουμε ότι και στο ηλεκτρονικό και στο φυσικό εμπόριο. Γίνεται μια όσο το δυνατόν μεγαλύτερη προσφορά προκειμένου να κινητοποιήσει το καταναλωτή. Φαίνεται όμως ότι αυτό αποκλιμακώνει την προσδοκία την οποία έχουμε στις παραδοσιακές, από τις παραδοσιακές εκπτωτικές περιόδους, το Γενάρη, Φλεβάρι, το χειμώνα και τον Ιανουάριο και Αύγουστο το καλοκαίρι. Άρα λοιπόν σίγουρα πολλοί Έλληνες θα μπουν στα καταστήματα για να ψωνίσουν. Ίσως όμως θα πρέπει να δούμε μέχρι τέλος του καλοκαιριού ποιος θα είναι ο πραγματικός τζίρος, γιατί ξέρετε, από τη μία μεριά είναι ο τζίρος και από την άλλη είναι ο πραγματικός τζίρος, που έχει να κάνει δηλαδή με το τι κάνει η αγορά αποπληθωρισμένα, που αυτό φαίνεται από τον όγκο πωλήσεων και είναι ο πιο σημαντικός δείκτης για το τι τελικά καταφέραμε να κάνουμε.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα σε ποια είδη επικεντρώνεται ο καταναλωτής. Πού ψάχνει να βρει την ευκαιρία, δηλαδή θέλει να αλλάξει ψυγείο, περιμένει τώρα, θέλει να πάρει παπούτσια, περιμένει τώρα, θέλει να πάρει παντελόνια, μαγιό ή δεν ξέρω εγώ τι, περιμένει τώρα.
2: Νομίζω ότι σε όλα τα είδη θα υπάρχει μια πολύ καλή κίνηση, πράγμα το οποίο έδειξε και, όπως σας είπα, και το προηγούμενο διάστημα. Ακόμα ξέρετε και οι μετρήσεις τις οποίες κάνουμε εμείς, είτε στα φυσικά είτε στα ηλεκτρονικά καταστήματα, έδειξε ότι υπήρξε μια αποκλιμάκωση των αναζητήσεων των αγορών το προηγούμενο διάστημα, που σημαίνει δηλαδή ότι σε όλους τους κλάδους θα δούμε μια αυξημένη κίνηση τουλάχιστον τις πρώτες δύο εβδομάδες, που είναι και πιο αποφασιστικές και πιο σημαντικές, γιατί μετά τον Αύγουστο μάλλον κόβεται το καταναλωτικό κύμα. Θεωρώ ότι κυρίως ό,τι έχει να κάνει με τα είδη σπιτιού και με την ένδυση υπόδηση, η οποία φαίνεται στις τελευταίες μετρήσεις και στο τελευταίο διάστημα ότι έχει πάει πιο πίσω ακόμα στην ιεράρχηση των αναγκών μας, δηλαδή ψωνίζουμε τα βασικά, ψωνίζουμε ό,τι έχει να κάνει με το παιδί, ψωνίζουμε ό,τι έχει να κάνει με το σπίτι και τελευταίο την ένδυση και την υπόθεση, δηλαδή πολύ πιο δύσκολα θα πάρουμε ένα δεύτερο μπλουζάκι ή ένα δεύτερο, ας πούμε, κάτι άλλο. Οπότε για ένα δεύτερο ζευγάρι παπούτσια. Άρα θεωρώ ότι αυτός ο κλάδος προσδοκά ένα σημαντικό μερίδιο από τις εκπτώσεις και νομίζω ότι θα το δούμε τις επόμενες δύο εβδομάδες. Όμως το λέω και πάλι, συνολικά η αγορά του λιανεμπορίου περιμένει μια κινητοποίηση, ειδικά μάλιστα αυτή την καλοκαιρινή περίοδο που πέφτει και το τουριστικό κύμα. Δηλαδή πέρα από τον Έλληνα καταναλωτή έχουμε και τον ξένο και ειδικά σε περιοχές οι οποίες έχουν πολύ ή λιγότερο ξένο κόσμο οι προσδοκίες είναι αυξημένες. Και αυτό φαίνεται κυρίως από όταν κάνουμε τη σύγκριση μιας αγοράς που έχει ένα κάποιο τουριστικό επισκέπτη, ένα τουρίστα, από μια αγορά η οποία είναι πιο κλειστή, μια τοπική αγορά η οποία δεν έχει αυτή τη δυνατότητα στην Ελλάδα. Και αυτό βλέπουμε ότι οι διαφορές είναι πολύ σημαντικές ανάμεσα σε αυτών των δύο διαφορετικών τύπων αγοράς. Πράγμα που δηλώνει βέβαια ότι και ο Έλληνας καταναλωτής είναι πιο δύσκολος, πιο μαζεμένος και πιο προσεκτικός στις αγορές του.
0: Μάλιστα. Σε σχέση τώρα με τις ίντερνετικές αγορές, έχουμε κάνει αναφορές πολλές φορές σε αυτό το κομμάτι. Υπάρχει ο ανταγωνισμός ο υγιής που λέμε, γιατί υπάρχουν τα περισσότερα καταστήματα από αυτά που βλέπουμε, είναι και φυσικά και τα ίδια καταστήματα έχουν και το e-shop τους.
2: Σωστά.
0: Εκεί βλέπετε ίδια πολιτική. Έχει παρατηρηθεί, κοιτάξτε, να υπάρχει ίδια πολιτική, ίδιο ποσοστό στις εκπτώσεις.
2: Κοιτάξτε, κυρίως μιλώντας για την ελληνική αγορά, στη συντηρητική ουσία των περιπτώσεων, ναι, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν κάποιες διαφορετικές τιμές στα καταστήματα ηλεκτρονικά, προθετικές ενέργειες κατά τη διάρκεια της χρονιάς για να κινητοποιούν τα ηλεκτρονικά καταστήματα, είτε ακόμα άμεσα, δηλαδή με πτώση τιμής, είτε έμεσα με δωρεάν αποστολές κτλ. Αυτό έχει να κάνει και με την πολιτική της κάθε επιχείρησης. Νομίζω όμως ότι αυτή τη στιγμή, επειδή περισσότερες επιχειρήσεις στην Ελλάδα έχουν και ψηφιακή παρουσία, και λέω ψηφιακή με την έννοια ότι μπορεί ακόμα και μια επιχείρηση που δεν έχει αναπτυγμένο ηλεκτρονικό κατάστημα να έχει μια ψηφιακή παρουσία, είτε με κάποιο e-shop είτε στα social media κτλ. Είναι ένας καλός τρόπος να μπορέσουμε να κάνουμε σαν καταναλωτές, λέω τώρα, ακόμα καλύτερη έρευνα αγοράς, γιατί φαίνεται ότι ο Έλληνας αγοράζει πια πολύ προσεκτικά, πολύ προσεγμένα, έχοντας πολύ συγκεκριμένο πράγμα που θέλει να αγοράσει, μια συγκεκριμένη ανάγκη που θέλει να καλύψει, πολύ συγκεκριμένο budget, άρα όλο αυτό το πλαίσιο έρχεται και κουμπώνει πάνω αυτό που σας έλεγα πριν, έρευνα αγοράς δηλαδή, είτε στο φυσικό κατάστημα είτε στο ηλεκτρονικό, γιατί και πολλές επισκέψεις είχαμε το προηγούμενο διάστημα στα φυσικά καταστήματα με ερωτήσεις, που δείχνει ότι ο κόσμος ψάχνει πάρα πολύ και πολύ καλά κάνει και ψάχνει. Αυτό βοηθά το υγιές εμπόριο, βοηθά τον καλό έμπορο, ο οποίος προσπαθεί. Απλά, αν μου επιτρέπετε έτσι μια προσωπική γνώμη, επειδή πολλές φορές ακούμε τους καταναλωτές και εστιάζουμε μόνο στην τιμή, νομίζω ότι αυτή η περίοδος εκπτωτική είναι μια καλή περίοδος να αγοράσουμε σαν καταναλωτές και κάτι που είναι ίσως λίγο παραπάνω σε τιμή και πέφτει χαμηλότερα, γιατί έτσι μπορούμε να αγοράσουμε και κάτι το οποίο είναι και ποιοτικό. Και ξέρετε, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι κάθε προϊόν έχει μια ποιότητα, έχει μια αξία δηλαδή. Και η πετυχημένη αγορά είναι αυτή που μπορεί, βέβαια, ανάλογα στο βαλάντιο του καθενός, η καλύτερη αγορά είναι αυτή που συνδυάζει και την ποιότητα και την τιμή, γιατί εκεί τελικά είμαστε κερδισμένοι μακροχρόνια.
0: Ναι, η αλήθεια είναι, κύριε Καπράλη, ότι κάτι που θεωρούμε πάρα πολύ ακριβό στην υπόλοιπη σεζόν, ας πούμε, και δεν τολμούμε να το αναζητήσουμε, στις εκτόσεις μπορεί να πέσει και το μάτι σου πάνω σε αυτό.
2: Και πεις, μήπως εκεί νομίζω θα μπορούσε. Είναι μια ευκαιρία. Ναι. Άρα λοιπόν, ας κάνουμε μια καλή έρευνα. Μην διστάζουμε να μπαίνουμε στα καταστήματα να ρωτάμε. Οι συνάδελφοί μου είναι όλοι όχι απλά διαθετημένοι, θέλουν αυτές τις ερωτήσεις, γιατί έτσι μπορούν και λύνουν οποιασδήποτε απορίες και μπορούν και απαντούν και καλύτερα στο τι χρειάζεται ο καταναλωτής να. Δηλαδή, κατευθύνουν πιο εύκολα τον καταναλωτή σε αυτό που χρειάζεται. Και τελικά χτίζεται έτσι και μια σχέση εμπιστοσύνης που, ξέρετε, για εμάς, ειδικά στις μικρότερες επιχειρήσεις, είναι και το πιο σημαντικό. Γιατί αυτή η σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ καταναλωτή και επιχείρησης είναι αυτή η οποία επιτρέπει και στην μικρομεσαία επιχειρηματικότητα να επιβιώνει. Είναι ένα από τα βασικά στοιχεία και που τη διαφοροποιούν την επιχείρηση αυτή από τον ανταγωνισμό, αλλά και ένα βασικό στοιχείο που την κάνει και μπορεί και ανταποκρίνεται σε όλες αυτές τις προκλήσεις τις οποίες έχει να ανταποκριθεί.
1: Μέχρι τέλος Αυγούστου η εκτός, έτσι.
2: Μέχρι τέλος Αυγούστου, με την Κυριακή αυτή που έχουμε μπροστά μας ανοιχτά τα καταστήματα, ή τουλάχιστον τα περισσότερα θα είναι ανοιχτά. Είναι προαιρετική η λεγή αυτή για τα καταστήματα. Δεν ξέρω ο κόσμος αν θα επιλέξει τα καταστήματα.
1: Ισχύει ότι οι εκτόσεις είναι ένας τρόπος να κερδίζουν χρήματα οι μεγάλες πολυεθνικές, τα πολυκαταστήματα και γενικότερα τα καταστήματα.
2: Κοιτάξτε,
1: εκείνα τα οποία είναι γνωστές φίρμες με πολύ προϊόν μέσα.
2: Κοιτάξτε, πολύ μεγάλες αλυσίδες και πολύ μεγάλες εταιρείες και πολυεθνικές έχουν αυτή τη στιγμή πάρει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ελληνικής αγοράς και παίρνουν όσο περνά ο καιρός χρόνο με το χρόνο ακόμα μεγαλύτερο. Δηλαδή, αν δούμε τα ποσοστά.
1: Να είναι και πιο φθηνό το ρούχο. Πας δηλαδή σε μια γνωστή εταιρεία που, ναι, που τώρα έχουν τα πάντα από είδη σπιτιού μέχρι ξέρω εγώ τι. Μέχρι παντόφλες, μέχρι πουκάμισα, μέχρι παντελόνια, βρίσκεις τα πάντα. Αντρικά, γυναικεία, παιδικά.
2: Ξέρετε, είναι σημαντικό αυτό, κύριε Αλφιέρη. Υπάρχει όμως και κάτι άλλο. Ξέρετε, σε αυτές τις εταιρείες υπάρχουν δύο βασικά πράγματα τα οποία τους δίνουν τη δυνατότητα. Αν και εγώ δεν θέλω να τις διαφοροποιώ τις εταιρείες, γιατί κάθε εταιρεία έχει την αξία της και κάθε εταιρεία είναι μέρος αυτού του οικοσυστήματος εμπορίου που εγώ έχω την τιμή να μιλάω αυτή τη στιγμή. Όμως θα σας πω δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι ακόμα και αν έχει μια μικρότερη επιχείρηση στο Χαλάδρι, στον Πειραιά, στη Νέα Σμύρνη, οπουδήποτε, το ίδιο προϊόν με την ίδια τιμή δεν έχει τη δυνατότητα να επικοινωνήσει αυτή την τιμή και αυτό το προϊόν στο καταναλωτή. Γιατί αυτές οι εταιρείες έχουν τέτοια budget και τέτοια δυνατότητα επικοινωνίας που τις προσφορές ή τις τιμές ή τα προϊόντα τους μπορούν πιο εύκολα να τα φτάσουν στον τελικό καταναλωτή. Άρα λοιπόν το πρώτο ζήτημα είναι, δεν είναι μόνο να το έχω, είναι να μπορώ και να το πω. Γιατί μπορεί να το έχω και να μην μπορώ να το πω. Και αυτό το λέω γιατί πολλοί αδελφοί μου το καταλαβαίνουν και το βιώνουν και το συζητάμε καθημερινά. Το ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο είναι, αν μιλάμε για εταιρείες ελληνικές ή οτιδήποτε, είναι εταιρείες οι οποίες τουλάχιστον να έχουμε την ίδια φορολογική αντιμετώπιση και τον ίδιο τρόπο με τον οποίο συνεισφέρουμε στο ελληνικό κράτος. Γιατί δυστυχώς ένα μεγάλο κομμάτι αυτή τη στιγμή της ελληνικής αγοράς και όχι μόνο και της ευρωπαϊκής φεύγει σε ξένες πλατφόρμες οι οποίες δεν φορολογούνται και δεν έχουν και τις ίδιες τελωνιακές επιβαρύνσεις που έχουν οι ευρωπαϊκές και ελληνικές επιχειρήσεις. Άρα εδώ είναι ένα μεγάλο ζήτημα που ακουμπάει και πάνω σε αυτό που λέμε αθέμητο ανταγωνισμό. Και αναφέρομαι βέβαια στις ασιατικές πλατφόρμες, τις οποίες έχουμε συζητήσει και μαζί, πόσο πολύ μεγάλο κομμάτι της ευρωπαϊκής αγοράς έχουν πάρει, χωρίς να επιβαραίνονται με τα ίδια φορολογικά και τελωνιακά βάρη που επιβαραίνονται οι ελληνικές και οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, Πρόεδρε, ας ελπίσουμε, θα τα ξαναπούμε σίγουρα.
0: Ναι, να δούμε πώς πάει.
1: Σημαίνει η πρώτη
2: χαρά,
1: μέρα.
2: Με μεγάλη χαρά. Εύχομαι καλές
1: και ας ελπίσουμε η αγορά της Αθήνας να μην καταπιεί τις τοπικές αγορές στα Πέριξ.
2: Όχι, νομίζω κάθε αγορά έχει τη δυναμική της, κάθε αγορά έχει το καταναλωτή της. Νομίζω ότι ο κόσμος γυρίζει. Εγώ έχω την τύχη να είμαι στον Πειραιά που είναι μια πολύ δυναμική αγορά, μια μεγάλη αγορά της Αττικής.
1: Και όπως, με πολλά κλειστά καταστήματα όμως, πρόεδρε.
2: Δυστυχώς και δυστυχώς θα σας πω, κύριε Αλφιέρη, δεν θέλω να μαυρίσω την καρδιά μας, αλλά μια και το θέτετε. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή σε όλες τις τοπικές αγορές το μήνυμα είναι το ίδιο. Κλείνουν καταστήματα το ένα πίσω από το άλλο. Αν δείτε αγορές μεγάλες στην Ελλάδα, με πολύ μεγάλες πόλεις, θα δείτε το κέντρο της αγοράς να είναι το μισό κλειστό. Είναι θέματα τα οποία είναι πολύ βαριά και πρέπει να τα συζητήσουμε κάποια στιγμή όταν έχουμε χρόνο. Τι μπορούμε να κάνουμε, γιατί τη μια μεριά αλλάζει το λιανεμπόριο και είναι μια πραγματικότητα. Από την άλλη όμως θα πρέπει και εμείς σαν κράτος και σαν πολιτεία να βοηθήσουμε, όχι με τη μορφή της επιδότησης, με τη μορφή όμως της εμπιστοσύνης, αυτές τις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν φέρει μέχρι τώρα την ελληνική οικονομία και την έχουν κρατήσει όρθια.
1: Και πας έξω από τη Βουκουρεστίου και βλέπεις Έλσα Ουρές από γνωστά.
0: Αυτό που μπορεί θα
1: του
0: το
1: πανακρύβου.
2: Δεν είναι κακό, μακάρι να μπορούσαν όλοι.
1: Όχι, ναι, λέω όμως. Και βλέπεις και τον άλλο, τον ταλέπρο, το βιοτέχνη, τον, που προσπαθεί να διατηρήσει με νύχια και με δόντια μια οικογενειακή επιχείρηση, να σκέφτεται πώς θα πληρώσει το ρεύμα ή το μισθό.
0: Έτσι είναι, δυστυχώς. Αυτό είναι αλήθεια.
2: Εκεί χρειάζεται πολύ, πολύ μεγάλη συζήτηση.
0: Και βοήθεια θέλουν οι άνθρωποι αυτοί. Και γενικά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν πληγεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια.
1: Σας ευχαριστήσουμε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ,
2: καλά,
0: κύριε Καπράλη.
2: Εμείς,
0: να είστε καλά.
1: Θοδωρής Καπράλος, πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά. Πάμε σε διαφημίσεις εμείς και επιστρέφουμε.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
5: Η παραγγελία σας.
4: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
6: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Judith, come get your kid.
8: She's not home.
9: Half Men. Κάθε μέρα στις 4:25 το μεσημέρι στο

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 11 λεπτά πριν από τις 4, πώς περνάει έτσι η ώρα. Λοιπόν, μια ζεστή μέρα, 13 Ιουλίου, είμαστε στα μέσα Ιουλίου. Να πούμε ότι είστε αρκετοί εσείς που έχετε επιλέξει έτσι το δεύτερο δεκαήμερο του Ιουλίου και να εγκαταλείψετε τα μεγάλα αστικά κέντρα και να ξεκινήσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές και πάρα πολύ καλά κάνετε. Και νομίζω ότι κάποιοι αναζητάτε και πιο φθηνές διακοπές, γιατί από 1η Αυγούστου αλλάζει και ο τιμοκατάλογος στα καταλήμματα. Δηλαδή να πας σε ένα ξενοδοχείο, σου λέει μέχρι 31 Ιουλίου τόσο, από 1η Αυγούστου λες και πας, ξέρω εγώ, σε τι, βάζουν χρυσά χερούλια.
1: Έλαντε.
0: Και σου λέει...
1: Δεν ισχύει όμως σε όλα. Κάποια έχουν και οριζόντια. Όλο το, από το 10-15 Ιουλίου και μετά αλλάζει το νούμερο. Δεν ξαναπέφτει μέχρι Σεπτέμβριο.
0: Εννοείς ότι έρχεται πιο νωρίς η ακρίβεια.
1: Το λέω και αυτό. Έχουν πιο οριζόντιο πολιτική.
0: Πάντως αυτό από 1η Αυγούστου μέχρι 20 Αυγούστου είναι του.
1: Είναι φωτιά.
0: Μη πλησιάζεις.
1: Ναι, ισχύει.
0: Ξεκινάει μετά από 21 σε κάποια ξενοδοχεία και πέφτει πάλι.
1: Ναι. Μιλώντας για ξενοδοχεία, δεν είναι όλα τα.
0: Ναι, και τα Airbnb και όλα αυτά. Και τα.
1: Ναι, και αυτά. Ναι, κάποια αυξομοιώνουν την τιμή, κάποια την έχουν
0: όπου
1: έτσι.
0: Είναι να νοικιάζεις, ναι.
1: Ακριβή εννοώ, έτσι.
0: Ξέρετε, άκουσα να δεις τώρα, αν πας σε ένα καλό ξενοδοχείο, σου λέει. Άμα θες, έλα, άμα θες, μην έρχεσαι. Πάντα ακριβώς είμαι. Και ναι. Ξέρεις ότι.
1: Δεν μιλάω για ξενοδοχεία. Τα ξενοδοχεία έχουν και άλλο είδου έξοδα.
0: Αυτή η μόδα τώρα με τις βίλες κοντά στη θάλασσα και αυτά. Μιλάμε για κάτι τιμές 5.000 την ημέρα, 6.000 την ημέρα.
1: Ναι, βλέπεις όμως ότι.
0: Μέχρι 8 άτομα σου λέει.
1: Έχουν κόσμο, έχουν πελατεία. Ναι, δεν τζεμένουν και γι' αυτό τα έχουν τόσο, γιατί μπορεί κάποιος.
0: Για κάποιους ξένους όμως είναι.
1: Περάστε. Έχουμε επισκέψεις.
0: Είναι προσιτές. Για εμάς τους Έλληνες είναι απλησίαστες.
1: Θα σας εξηγήσω.
2: Όχι τώρα, δεν καθόμαστε
0: να
2: πεις.
0: Και να πας εντωμεταξύ, να πας σε ένα τέτοιο μέρος και αρχίζει να βρέχει. Ή ξέρω εγώ να έχει.
1: Μήπως δεν έχει γίνει και αυτό.
0: Μας
1: ακολουθεί το σύννεφο.
0: Είναι παλιό καιρό. Να ακούσει, είναι παλιό καιρό. Ήταν παλιό καιρό στη μέρα που
1: σε γνώρισα.
0: Ναι. Γεια σου, Γιώργο Τσαπραφίδη.
2: Καλή εβδομάδα.
1: Να είσαι καλά. Ήρθε να μας λύσει
2: τις
1: απορίες.
2: Τι έγινε την πόρτα, παίζω καταρχήν.
1: Θέλω να είναι ανοιχτή. Με έπιασε ξαφνικά.
0: Γιατί έτσι έχουμε ψυχολογικά, ρε φιλέ.
1: Ναι, ένα θέμα.
2: Έχετε τάση φυγής.
0: Έχουμε τάση φυγής. Όπου φύγει, φύγει. Τι δεν καταλαβαίνεις.
2: Πότε θα πάτε στην έδρα.
1: Ωραία. Θα πάμε κάποτε.
0: Μέχρι τέλος Ιουλίου θα έχουμε πάει.
1: Ναι.
2: Α, ωραία. Εντάξει.
1: Θες να έρθεις.
2: Έχουμε.
1: Γίνεται η μπα. Θα έχεις δουλειές.
0: Μπα δεν τον αφήνεις. Και να, εδώ δεν έρχεται μέχρι το μικρό λίμανο. Θα έρθει στην Ήδρα.
1: Κέλατε. Στην Ήδρα δεν ξέρω. Μπορείς να το σκεφτεί.
2: Δεν έρχεται μέχρι το μικρή κοιλιά.
1: Δεν το Γιώργο. Να σου πω, Γιώργο, θέλω να καταλάβω κάτι. Τι αστεία που τα λες. Τι νόστιμα.
2: Ναι. Ωραία που τα λέω.
1: Ναι.
2: Τι είπαθες.
1: Θέλω να. Δεν έχω πάθει κάτι ακόμα. Θέλω να με καθησυχάσεις εσύ.
2: Για τον κάψωνα.
1: Ναι. Δώσε μου μια πληροφορία παραπάνω.
2: Αυτό που το βρήκε.
1: Αυτό μου το έχει δώσει ο Δημήτρης Αλφιέρης που μου φέρνει κάτι ωραία πράγματα.
2: Α,
1: είναι όλο δώρα.
2: Έλα, ρε.
1: Ναι.
2: Ωραίο.
0: Αναφέρεται σε κομποσκήνη για
1: ναι.
0: Να μην.
1: Ναι,
0: τη φαντασία.
2: Εννοείται.
0: Τη φαντασία του κόσμου, ξέρει.
2: Οριάζει. Σωστά.
1: Μέχρι κομποσκήνη φτάνουμε.
0: Σου λέει τι φέρνει αυτό. Δεν φέρνει κάτι ωραία πράγματα.
2: Παρακαλώ, είμαι εδώ να σου λύσω όλε τι
0: πόλει. Μα πάνε μέσα και για άλλα θρεμπόριο.
2: Για πε μου, έτσι μου.
1: Εγώ να σου πω.
2: Τι μου, κάποιε απορίε
1: έχει. Έχω απορίε. Άλλοι συνάδελφοί σου μέχρι πριν από λίγε μέρε έλεγαν διάφορα. Δεν θέλω να αναφερθώ σε αυτό.
0: Άλλοι βλέπανε. Αύξηση θερμοκρασία και άλλοι λένε ότι θα έρθει.
1: Με την επιστημονική σου γνώση, να μα πει.
2: Με ρωτάτε αν έρθει καύσωνα.
0: Με ρωτάμε αν θα συνεχιστεί.
1: Εάν θα δροσίσει κι άλλο, θα θέλουμε.
2: Όχι.
1: Όχι,
2: θα ανέβει πάλι Τετάρτη Πέμπτη. Δηλαδή από την Τετάρτη και μετά.
1: Δεν ήθελα να τα ακούσω αυτό, δεν ήμουν έτοιμη.
2: Από την Τετάρτη και μετά θα έχουμε ένα πράγμα όπως είχαμε χθες. Εχθές ήταν δύσκολα.
1: Εχθές ήταν, αλλά ήταν χθες ήταν και η Κυριακή, ρε Γιώργο.
2: Εντάξει.
1: Δηλαδή δεν το καταλάβαμε τόσο. Σήμερα το καταλάβαμε.
2: Μέχρι 38-39, εχθές έπιασε 39,2 στην Καρδίτσα.
0: Εμένα σήμερα μου φάνηκε πάρα πολύ, Γιώργο.
2: Σήμερα δρόσησε.
1: Και εμένα σήμερα.
2: Σήμερα δρόσησε όμως.
0: Σήμερα.
1: Ναι. Φαντάσου. Είναι
2: κόπος,
1: τι γινόταν χθες που το πήραμε χαμπάρι.
2: Ναι, παιδιά, χθες
0: από Κόρινθο μέχρι Πειραιά, ξέρετε πόσες ώρες, 3 ώρες.
2: Κόσμο, ε.
0: Από Κόρινθο σε Πειραιά. Ναι, κίνηση.
1: Τι λες τώρα.
2: Τι λες. Οπότε για Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, παιδιά.
0: Μιλάμε για πάρα πολύ κίνηση.
2: Λοιπόν, εδώ την ώρα που η Δυτική Ευρώπη.
1: Ψήνεται ακόμα.
2: έχει διανύει τον τρίτο κατά σειρά καύσωνα.
0: Εμείς και θα έρθει κι άλλους εκεί.
2: Νομίζω ότι ναι, την άλλη εβδομάδα πάλι. Είναι αυτό που ζήσαμε εμείς στο 24-23.
1: Αυτό, ναι.
2: Λοιπόν, παιδιά, και εμάς τίποτα. Εμείς τίποτα. Μια χαρά μέχρι 38, άντε 39 το Σαββατοκύριακο και την Πέμπτη. Όχι ότι είναι λίγο, αλλά εντάξει, δεν έχουμε ακραίες συνθήκες. Έχουμε και μελτέμια, έχουμε αυξημένο
0: κίνδυνο. Αυτό που βλέπεις τέλος του μήνα που μας έλεγες ότι μπορεί να έρθει κάποιο.
2: Δεν έχει διαλυθεί. Νομίζω ότι εκεί δεν τη φάμε εμείς.
1: Τέλος του μήνα.
2: Μετά τις 20-25, ναι. Εκεί δεν τη φάμε. Εκεί φαίνεται να είναι πιο θερμές οι συνθήκες. Ωστόσο, επειδή να σας πω κάτι, είναι
1: τότε Ιούλιο... είναι που θα πάμε στην Ήδρα, Δημήτρη Αλφιέρη.
0: Είναι τότε μάθε που θα ζοριστούμε. Γιατί άλλοι την τρώνε, λέει, και δροσίζονται. Δεν είμαστε εμείς. Οι άλλοι. Και λέει...
2: Ναι, και το αυτό.
0: Ζορίζονται.
2: Μπράβο. Η αλήθεια είναι ότι μετά τις 20-23 εκεί φαίνεται να είναι πιο ζεστές οι συνθήκες στην περιοχή μας. Να έρχονται πιο ζεστές αέριες μάζες. Αλλά δεν μπορούμε να μιλήσουμε τώρα για θερμοκρασίες και για καύσονες. Καμία σχέση. Την τάση σας λέω.
1: Ναι.
2: Πάντως, κοιτάξτε ότι αυτή τη βδομάδα είναι δύσκολα τα πράγματα γιατί έχουμε αέρα, θα έχουμε ζέστη. Υπάρχει μεγάλη εφλεκτότητα στη φύση. Γενικότερα πρέπει να προσέχουμε για τις πυρκαγιές. Είναι σχεδόν μισή Ελλάδα σήμερα σε υψηλή επικινδυνότητα. Και αύριο έτσι πολλές περιοχές και η Αττική μέσα και η Εύβοια και πολλές περιοχές, εν πάση περιπτώσει. Αυτό πρέπει να προσέξουμε τις επόμενες μέρες. Όχι τόσο πολύ τη ζέστη. Λίγο το υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι το καλό είναι μέχρι τώρα. Πέφτει και γρήγορα και αρκετά η θερμοκρασία το βράδυ.
1: Αυτό ναι.
2: Δηλαδή,
0: θα συνεχιστεί αυτό.
2: Ναι, θα συνεχιστεί.
0: Δηλαδή, μεθαύριο που θα έχει 39 θα πέσει.
2: Ναι, γιατί και χθες, αν δείτε, το βράδυ έπεσε αρκετά.
1: Έπεσε,
2: δηλαδή,
1: ναι.
2: Δεν είχε ήταν αυτό το πράγμα.
1: Από
2: 30.
1: Κάποια ώρα και ύστερα ήταν πολύ καλά.
2: Δεν ήταν κοντά στους 30, ήταν κοντά στους 22-23.
1: Ναι,
0: αλλά έχει προλάβει και έχει θερμανθεί πολύ.
2: Εντάξει, παιδιά, Ιούλιος είναι. Δεν το συζητάμε.
0: Ναι, η άσφαλτο, τα χτίρια, τη
2: μέτρα. Συμφωνώ, αλλά είναι Ιούλιος μήνας. Καταρχήν, το καλοκαίρι δεν είναι για την Αθήνα καταρχά. Είναι μια πόλη η οποία δεν έχει χτιστεί για αυτές τις συνθήκες. Από τη τσιμεντοποίηση και από την έλλειψη πρασίνου. Είναι μια πόλη η οποία δεν είναι φιλική για καλοκαιρινό προορισμό η Αττική. Γενικότερα η Αθήνα, το γαλλικανό πεδίο. Ένα το κρατούμενο. Οπότε και με 37 βαθμούς να έχει, πάλι ζορίζεσαι.
1: Εννοείται.
2: Τηρουμένων των εναλλαγιών όμως είναι μια καλή περίοδος τώρα, με την έννοια ότι δεν έχουμε ακραίες συμπεριφορές. Δεν έχουμε ακραία τα κύματα καύσωνα. Η θάλασσα είναι μια χαρά. Ο τουρισμός πάει μια χαρά.
1: Έτσι ακούμε.
2: Ναι,
1: έτσι ακούμε.
0: Και όμως, παιδιά.
2: Εγώ το λέω.
0: Έχουμε, λέει, αρκετούς τουρίστες.
2: Οι οποίοι δεν αφήνουν λεφτά.
0: Και έχουμε λιγότερο τζίρο από άλλες χρονιές.
2: Στα μαγαζιά,
1: Αυτό νομίζω
0: ότι είναι οι ίδιοι ή περισσότεροι από άλλες χρονιές.
2: Ναι.
0: Πληθυσμιακά μιλάω τώρα, έτσι. Αλλά αυτοί ξοδεύουν λιγότερο από ό,τι ξόδευαν άλλες χρονιές.
2: Και νομίζω ότι σε αυτό που λες πολύ σωστά έχει αυξηθεί και ο τζίρος στο σούπερ μάρκετ.
1: Πάρα πολύ.
2: Δηλαδή.
1: Οριζοντίος καθέτος και διαγωνίως.
2: Το βλέπω λίγο στη Κεφαλονιά, βλέπω λέει τα σούπερ μάρκετ.
1: Παντού, δεν υπάρχει
2: χαμός.
1: Περιοχή.
2: Μαγειρεύουν συνέχεια μέσα, μαγειρεύουν.
1: Και δεν... ή μπορεί να παίρνουν και έτοιμα φαγητά από
2: τα
1: σούπερ μάρκετ.
2: Ναι, ακριβώς. Δεν υπάρχει μεγάλη κίνηση στη εστίαση.
0: Επίσης, ξέρετε, παιδιά, ποιοι κάνουν μεγάλους τζίρους, οι φούρνοι.
1: Βέβαια.
2: Οι φούρνοι που έχουν και καφέ, τώρα έχουν τα πάντα.
0: Πρωινά πλέον από τους φούρνους, όχι που πηγαίναμε στους καφετέρες
2: ναι.
0: Και πέραμε πρωινό, τυρόπιτα από το φούρνο, ζαμπονοτυρόπιτα από το φούρνο, κέικ από το... Ναι, φίλε, τα πάντα όλα τα... Και ο καφές...
2: Θυμάσαι, τυρόπιτα και μούλι και μίλκο.
0: Γιατί, αδελφέ, το πρωινό σε ένα φούρνο έχει το 1 τρίτο, 1 τέταρτο της τιμής από το να κάτσεις να φας.
2: Ένα κλασικό, τυρόπιτα και μίλκο.
1: Ο Δημήτρης μιλάει. Του έχεις κόψει τον ιρμό της σκέψης.
0: Προσπαθώ τρεις φορές έχεις αναφερθεί σε ιδιωτική ετικέτα και βλέπεις ότι προσπερνάω.
2: Όχι,
0: αν μας ήρθε καμιά μήνυση όμως, θα πούμε ότι ο Τζοτραφίλιας κάνει δυσφήμιση σε εταιρεία. Όχι εμείς.
2: Σοκολατούχο γάλα εννοώ.
1: Ναι.
0: Αφού βλέπεις, δεν το συνεχίζουμε και εκεί.
1: Για να το συνεχίσουμε. Τι να κάνω, κοντεύω να φάω το μικρόφωνο.
0: Γι' αυτό που είπε. Ναι. Έφυγε η τυρόπιτα. Όχι το ρόβημα.
2: Ναι, προσυπογράφω.
0: Έτσι.
2: Προσυπογράφω
0: και να μπελάς.
2: Τι θέλω να πω. Πάντως αυτό που λες έχεις δίκιο. Πάνε οι πολλοί φούρνοι τώρα πλέον είναι γεμάτοι για τα πρωινά.
1: Ναι, εννοείται.
2: Ένα γρήγορο στο χέρι κτλ.
1: Νομίζω ότι από την πανδημία και
0: ένα γρήγορο στο χέρι ξεκίνησε
1: αυτό.
0: Λίγο πρόστιχο.
1: Πολύ πιο έντονα. Και έγινε μια συνήθεια γιατί συνειδητοποίησε ο κόσμος ότι είναι πολύ φθηνότερο όλο αυτό. Μάλλον θα πρέπει να γίνουμε και λίγο πιο ανταγωνιστικοί σε αυτό το τομέα. παρότι έχουν πολλά έξοδα οι επιχειρήσεις, αλλά να βρεθεί μια χρυσή τομή.
2: Ναι.
0: Εσύ δεν τους νοιάζει, δεν τους νοιάζει.
1: Ποιος δεν τους νοιάζει?
0: Στους επιχειρηματίες.
1: Α,
0: σου λέει ακριβώς, ας έρθουν λιγότεροι να πληρώσουν περισσότερα.
1: Okay.
0: Δεν τους ενδιαφέρει να πουλήσουν περισσότερα και σε χαμηλότερες τιμές.
1: Ναι. Δεν λέω εγώ να κάνουν αυτό.
0: Θέλουν να βγάλουν πολλά από τους λίγους και όχι από τους πολλούς. Εξίσου πολλά, τα ίδια. Καταλαβές? Γιατί αν χαμηλώσουν τις τιμές θα πάνε περισσότεροι.
1: Αλλά και εκείνοι θα έχουν
0: τα ίδια με όσα
1: πράξεις,
0: θα έβγαζαν
1: κέρδος,
0: αν πάνε λιγότεροι και τα πληρώσουν πιο ακριβά.
1: Δεν ξέρω αν είναι τα ίδια τελικά, αυτό λέω. Τέλος πάντων.
0: Άκου να δεις. Το γεγονός ότι υπάρχουν, σου είπα λίγο νωρίτερα, ο Γιώργος Τσατραβίλιας το ξέρει από την Κεφαλονιά.
1: Ναι.
0: Βίλες που την μία μέρα την νοικιάζει 10 και 11 και 12 και 15 χιλιάδες την ημέρα, μου πεις είναι, μπορεί να κοιμήσει 8-10 άτομα. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι υπάρχει κάποιος.
1: Και τι κάνει πληρών... 15 χιλιάρικα αυτό?
2: Όχι, σου λέει ότι για τα ζητάει, τα δίνουν.
1: Σου λέει, ναι, ναι,
0: είναι κλεισμένα όλα, σου λέει. Είναι κλεισμένα όλα.
1: Παιδιά, προφανώς, αλλά αυτές οι βίλες είναι 4-5, δεν είναι 200.
2: Ισχύει, παιδιά, είναι όλα.
0: Και σε εσάς, μάλλον.
2: Εντάξει, είναι και
1: 4-5 άνθρωποι που έχουν αυτή τη δυνατότητα την οικονομική θα τα δώσουν.
2: Ναι, θέλω να σου πει.
0: Λοιπόν, ο Γιώργος λέει, θέλουμε κι άλλα ανέκδοτα από τα Τσατραβίλια.
2: Ναι, πιστεύω ότι πρέπει να μπω σιγά-σιγά.
1: Μπες λίγο στο mood. Αύριο θα ήθελα, ιδανικά, γιατί τώρα έχουμε φάει και το χρόνο του δελτίου σχεδόν.
2: Γεια σου, Γιώργο.
0: Θυμήθηκε με τις κόλλες το ανέκδοτο σου.
2: Με τη σουχού.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πολύ ωραία.
2: Μάλιστα.
0: Εσύ εκεί μανία. Να πεις και την ετικέτα. Δεν
1: πειράζει, δεν πειράζει. Αυτό έχει πλάκα.
2: Ναι, παιδιά, όντως δεν το έχω. Δεν το έχω. Όντως πειράζει, δεν το έχω.
1: Εντάξει, πάμε τώρα να το σκεφτούμε, να το κάνουμε και ένα σεμινάριο.
2: Ένα σεμινάριο, έτσι. Ένα
1: ρύθμο τώρα.
2: Ναι, ναι, ισχύει, ισχύει, παιδιά.
0: Αλλά είναι κατάθεση καρδιάς ο Γιώργο γι' αυτό. Αβασάνιστα μας τα λέει. Δεν τα επεξεργάζεται.
2: Φιλιά.
0: Λοιπόν.
1: Φιλιά πολλά, ευχαριστούμε Γιώργο Τσατραφιλιά.
0: Γεια σου Γιώργο,
1: πάμε κι εμείς.
0: Έρχονται ζεστούλες, όπως καταλάβατε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: πάμε εμείς να πούμε την Dream Team εδώ, γιατί δεν είναι ώρα.
0: Έλσα Ψαρίδη.
1: Δημήτρης Αλφιέρης, Κωνσταντίνος Ρέκα, Μαρία Καραουλάνη, Αφροδίτη Σιμίτη και τώρα δελτίο ειδήσεων με Βίκτορα Σαμουήλ.
0: Τον οποίο ακολουθήσω στο TikTok, έχει πάρα πολύ ωραία βιντεάκια.
1: Μάλιστα, βεβαίω. Και αμέσως μετά.
0: Φωτεινή Πιπηλία αγαπημένη. Γεια σας και χαρά σας.
1: Γεια χαρά.
3: Η ώρα είναι 4.

0: Alfa Radio 989.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Ενώπιον της Βρετανικής δικαιοσύνης αναμένεται να οδηγηθεί αύριο η 46χρονη, η οποία συνελήφθη από τις Βρετανικές αρχές ως κατηγορούμενη για την υπόθεση του φωνικού εμπρισμού στο υποκατάστημα της τράπεζας Marfin το 2010. Η πολιτεία έκανε πράξη τη δέσμευσή της, πρωτίστως απέναντι στις οικογένειες και στους οικείους τους, να μην αφήσει τίποτα στο σκοτάδι και να συμβάλλει στην απόδοση δικαιοσύνης ως φόρο τιμή στη μνήμη των θυμάτων, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών νωρίτερα το μεσημέρι. Υπογράφει και παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στον Βοτανικό Κήπο Διομήδου στο Χαϊδάρι η σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά μεταξύ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και της Αναδόχου Κοινοπραξίας. Το έργο που φιλοδοξεί να αντιμετωπίσει ένα από τα μεγαλύτερα κυκλοφοριακά προβλήματα της Δυτικής Αττικής συνδέει άμεσα τη Δυτική Περιφερειακή Λεωφόρο Εγάλεο με την Εθνική Οδό και τη Λεωφόρος Χριστού, ενώ περιλαμβάνει την πλήρη αναβάθμιση τριών κόμβων στην περιοχή του Σκαραμαγκά, στα Ναυπηγεία και στο Σχιστό. Όταν το έργο ολοκληρωθεί σε 36 μήνες, θα φέρει τεράστια ανακούφιση στην Αττική. Διορθώνουμε ασθένειες δεκαετιών, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση κοντά στη Νέα Κερασιά του Δήμου Θερμαϊκού. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων, 7 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισε εγκλημάτων εμπρισμού Θεσσαλονίκης μεταβαίνει στην περιοχή για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς. Στο βουλευτικό αξίωμα επανήλθε και επίσημα ο Γιάννης Αμανατίδης, που ορκίστηκε με θρησκευτικό όρκο βουλευτής Α Θεσσαλονίκης στη θέση της Κατερίνας Νοτοπούλου, η οποία παραιτήθηκε. Προηγουμένως, την πρόθεσή του να παραιτηθεί από το βουλευτικό αξίωμα ανακοίνωσε μέσω αναρτησής του ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Σημεών Κεδίκογλου, προαναγγέλλοντας ότι θα στηρίξει την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Δεν θα μπορούσα να απουσιάζω από το νέο εγχείρημα της Ελλάς με την οποία συντάσσομαι για να συμβάλλω κι εγώ με τις δυνάμεις μου σε μια προοδευτική πατριωτική κατεύθυνση, τώρα που η ελπίδα ξαναγεννιέται, αναφέρει ο κύριος Κεδίκογλου. Συνάντηση 37 κρατών σήμερα στο Παρίσι έπειτα από πρωτοβουλία του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν με επίκεντρο τη στρατηγική αφύπνιση της Ευρώπης και την περαιτέρω παροχή βοήθειας στην Ουκρανία με τη συμμετοχή του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Σύμφωνα με τον Γάλλο Υπουργό Εξωτερικών Ζάνο Ελμπαρό, σε ό,τι αφορά το Ουκρανικό, η Σύνοδο στοχεύει στην υποστήριξη της αεράμυνας της Ουκρανίας κατά των ρωσικών βομβαρδισμών, την αύξηση της πίεσης προς την Μόσχα με την υιοθέτηση του 21ου πακέτου κυρώσεων και την προετοιμασία για την ειρήνη στην Ουκρανία. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται αύριο σε περιοχές των περιφερειών Κρήτης, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Από την Παρασκευή έως και σήμερα, πάνω από 20 άτομα προσήλθαν στα επίγοντα του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας με συμπτώματα γαστεντερίτιδας. Κλείστες θα παραμείνουν από τις 10 το βράδυ μέχρι τις 6 το πρωί στην Αττική Οδό. Οι έξοδοι προς την Αθηνών Λαμία στον ανισόπεδο κόμβο μεταμόρφωσης μόνο για το ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία λόγω έναρξης εργασιών τροποποίησης κατασκευής του κόμβου. Σε τεντωμένο σκηνή κρέμεται η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή μετά τη νέα ανταλλαγή σφοδρών χτυπημάτων μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα λειτουργήσουν ως φύλακας του στενού του Ορμούζ και θα πρέπει να αποζημιωθούν γι' αυτό. Εν τω μεταξύ, το Υπουργείο Άμυνας της Ιεμένης ανακοίνωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της έπληξαν τον διάδρομο προσγείωσης στο διεθνές αεροδρόμιο της Σανάα, που βρίσκεται στην πρωτεύουσά της, για να αποτρέψουν την προσγείωση ενός Ιρανικού αεροσκάφους. Η Βρετανία και η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσαν από κοινού σήμερα κυρώσεις κατά της Ρωσίας, την οποία κατηγορούν ότι βρίσκεται πίσω από κυβερνοεπιθέσεις. Καταδικάζουμε στενερά τη συμπεριφορά της Ρωσίας, είπε η ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική, Κάγια Κάλλας, καταγγέλλοντας τη χρησιμοποίηση από τις ρωσικές αρχές κυβερνοεγκληματιών, χάκερ και ιδιωτικών επιχειρήσεων για να πραγματοποιήσουν τις επιθέσεις αυτές. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, η φωτεινή πιπηλή.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
3: Yeah. Γενικά έθριο καιρό περιμένουμε αύριο Τρίτη στην Αττική. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 4 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 35 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 31 στα βόρεια προάστια. Στους 33 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 32 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Μετά το μεσημέρι στα ηπειρωτικά, κυρίως στα βόρεια και ορεινά, θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχές. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 6 μποφόρ στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 35 με 36 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 35 βαθμούς.

Πληθώρα συλλήψεων, κυρίες και κύριοι. Εντάξει, ένα χορταστικό τετραήμερο. Πληθώρα κριτικής και διχαστικής έτσι διαμάχης μεταξύ των υποστηρικτών απριόρι αυτών που κατηγορούνται για τις δύο τρομοκρατικές επιθέσεις στη Φρικαλέα της Μαρφίν και την πιο πρόσφατη επίσης Φρικαλέα της Θεσσαλονίκης, όπου μπαίνουν μέσα καλλιτέχνες, μουσουργοί, υδραυλικούς και ηλεκτρολόγους δεν έχω δει, γιατί οι άνθρωποι είναι στο μεροκάματο, καταλαβαίνετε τι εννοώ, δεν μπορούν να ασχολούνται με αυτά, ούτε καν τους δικαστές, ούτε τις αστυνομικές αρχές. Μπαίνουν τώρα και πάρα πολύ ευαίσθητοι δικαστικοί, πρώην ανώτατοι αξιωματούχοι έτσι της δικαιοσύνης, οι οποίοι από την υπερβολική ευαισθησία που τους διακρίνει στρέφονται μόνο στο να υποστηρίξουν τις προχθεσινές συλλήψεις, ενώ κάτι άλλες κραυγαλαίες συλλήψεις που πανηγυρίσαμε όλοι εκεί για τον ΟΠΕΚΕΠΕ για παράδειγμα, αντί να λέμε το σωστό που είναι οι φερόμενοι έτσι, ή οι κατηγορούμενοι, δεν λέμε οι ένοχοι εκ των προτέρων, ουδείς γνωρίζει πλην της δικαιοσύνης, τότε μούγκα, δηλαδή καταξευθυλίστηκαν διάφοροι, βγήκαν τα οικογενειακά τους, τα σπίτια τους, τα ισόρουχά τους, σε ποια πλάζ κάνουν μπάνιο, πόσα λεφτά είχαν, ότι είναι όλοι απατεώνες, ότι καταλήφθησαν τον ΠΚΠ. Είχαμε και μια κραυγαλαία περίπτωση ενός αρχισυνδικαλιστή του κυρίου Ανεστίδη, που κατακρεκουγήθηκε, αλλά δεν βγήκε κανείς ευαίσθητος νομικός ή δικαστικός να πήρε, παιδιά, εντάξει, του βρήκαν 250.000, δεν ξέρω εγώ πόσο του βρήκανε στις τράπεζες, δεν μπορεί να είναι από τη δουλειά του αγροσυνδικαλιστής, δηλαδή κεφαλαιούχος συνδικαλιστής, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Τον κατακρεουργήσαμε κανονικά, τον κρεμάσαμε στα μανταλάκια και μετά πήγε στη δικαιοσύνη, το αναθέωσε η δικαιοσύνη, διότι μετά από εντελεχή έρευνα απεδείχθη ότι όντως ο αρχισυνδικαλιστής Ανεστίδης δικαιούται να έχει αυτά τα λεφτά, γιατί ήταν νόμιμα τα λεφτά από τις αγροτικές του επιχειρήσεις. Τώρα λοιπόν έχουμε μπει σε καινούργια διαμάχη, στην οποία καταλαβαίνετε λόγω νοοτροπίας και δεν έχω και καθόλου όρεξη, όχι μόνο επειδή είναι καλοκαίρι, αλλά κυρίως λόγω νοοτροπίας. Εγώ δεν παρεμβαίνω, ούτε ασχολούμαι, περιμένω κι εγώ, όπως και ο κάθε συνετός και ήρεμος πολίτης περιμένει να δει αν ισχύουν όλα αυτά τα πραγματικά εντυπωσιακά ευρήματα στα οποία χρησιμοποιήθηκε πάρα πολύ η τεχνολογία. Αυτό είναι το καινούργιο, ας πούμε, στις αστυνομικές αρχές. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε αν είναι αληθή αυτά τα στοιχεία, να δούμε τι θα πούν από τη δική τους πλευρά οι κατηγορούμενοι και βεβαίως θα περιμένουμε να δούμε τι θα πει ο αρμόδιος εισαγγελέας, ο ανακριτής κλπ. Είχαμε όμως μία σύλληψη την οποία εγώ προσωπικά την ευχαριστήθηκα πάρα πολύ, γιατί με επιβεβαίωσε ότι στην Ελλάδα είναι μαθηματικά σίγουρος ότι όταν είσαι γενικός ψαχτήρι και δεν πας μόνο στα θέματα της επικαιρότητας με τα οποία ασχολούνται όλοι οι άλλοι, αλλά τονίζεις κάτι θέματα που φεύγουν από την δισογραφία πολύ σύντομα, αλλά αποτελούν την πεμπτουσία του ότι είμαστε ο πιο έξυπνος λαός. Αυτό είναι μαθηματικά βέβαιο, έχει αποδειχθεί ιστορικά, όπως καταλαβαίνετε, οι Έλληνες εννοώ, είμαστε ο πιο έξυπνος λαός. Λοιπόν, συνελήφθη ο κυβερνήτης της πλωτής καντίνας, η οποία διέσχισε το Αιγαίο για να φτάσει στα περίφημα Κουφονίσια. Προσέξτε τώρα, μπορεί να μην καταλάβατε ο κυβερνήτης τι σημαίνει ο κυβερνήτης της πλωτής καντίνας που διέσχισε το Αιγαίο, που έχει και κάτι μποφόρ, φτάνει και τα 9 μποφόρ όπως ξέρετε το Αιγαίο και όχι σπάνια ειδικά το καλοκαίρι, όπου συνελήφθη κατόπιν εντολής της εισαγγελίας Νάξου ένας λοιπόν εκπρόσωπος του πιο έξυπνου λαού του κόσμου, είπε: «Πώς θα κάνουμε μία πολύ ωραία αρπακτή?»

μικρή και υποψιάζομαι ότι είχε βάλει και τραπεζοκαθίσματα, διότι ξέρετε, οι λουόμενοι στην Ελλάδα, επειδή στριμώχνονται σε 16.000 χιλιόμετρα απέραντο γαλάζιο, δεν μπορούσαν να πάνε πουθενά από τις χιλιάδες και εγκαταστάσεις που είναι στις παραλίες. Έπρεπε να απολαύσουν το ποτό τους ή τον καφέ τους σε ένα πλωτό αναψυκτήριο, το οποίο μόνο που θα το έβλεπαν, όχι μόνο οι τουρίστες, γενικώς οι καλέσθητοι Έλληνες, θα λέγανε «Παναγία μου, τι είναι αυτό το πράγμα, αυτό το καρκατσουλιό το πλεούμενο». Εν πάση περιπτώσει, το είδαν οι φωτογράφοι, το είδε ο εισαγγελέας, το είδαν οι λιμενικές αρχές, δεν θα το ξαναδούμε, αλλά το βρήκα ότι ήταν η πιο χαριτωμένη σύλληψη των τελευταίων ημερών. Λοιπόν, εκεί θα πήγαινε στην παραλία δε Ιταλίδα στα Κουφονίσια. Εκεί είχε επιλέξει ο εφήμερος επιχειρηματίας να εγκαταστήσει τη φορτηγίδα με τη φορητή καφετέρια αναψυκτήριο επάνω. Το ένα θέμα λοιπόν είναι αυτό, κυρίες και κύριοι. Το άλλο θέμα είναι ότι ακούτε Alpha Radio 989. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κωνσταντίνος Ρέκας, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Μαρία Καραουλάνη. Στη μουσική επιμέλεια του σταθμού, όπως πάντα, η Αφροδίτη Σιμίτη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 212-212-4800. Ο αριθμός Viber του σταθμού 6947-989-989. Και το mail του σταθμού oner@alpharadio989, στο μικρόφωνο η Φωτεινή Πιπηλή. Και πριν προχωρήσουμε στις κανονικές διαφημίσεις, να σας ενημερώσω και να σας υπενθυμίσω ότι εδώ και 15 χρόνια η πράσινο λάδι δίνει νέα αξία στο χρησιμοποιημένο τηγανέλαιο, συγέγοντας και ανακυκλώνοντάς το σε όλη την Ελλάδα. Γιατί έχει σημασία? Επειδή το τηγανέλαιο που πετάμε στο νεροκήτη μπορεί να ρυπάνει το νερό και το έδαφος. Σήμερα η εφαρμογή συλλογής οικιακού τηγανελαίου της εταιρείας είναι διαθέσιμη τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη. Κατεβάστε το πράσινο λάδι app και ανακυκλώστε εύκολα το τηγανέλαιό σας από το σπίτι σας ή βρείτε το κοντινότερο σημείο ανακύκλωσης. Διαφημίσεις.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ανακαινησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
4: Η παραγγελία σας.
3: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
5: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Στην υαλοτομή, χαρακτηριστικά πως ποιότητα...

0: ασφάλεια και προστασία γίνονται πραγματικότητα στα έργα μας. Η Αλοτομή. Εφαρμογές υαλοπινάκων. ialotomi.gr.
1: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
2: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Έως πριν από τουλάχιστον 20, εντάξει μπορεί και 30 χρόνια, κυρίως 20 χρόνια, αν αναφερόσουν στο κράτος του Κατάρ, η πλειοψηφία των Ελλήνων δεν θα γνώριζαν καν που πέφτει αυτό το Κατάρ, τι είναι το Κατάρ, αν είναι νησί, αν είναι κράτος. Γιατί τότε δεν είχαμε πληροφορηθεί, γνωρίζαμε βέβαια, αρκετοί γνωρίζαμε, ότι το Κατάρ ήταν ένα απέραντο ίσωμα, όταν λέμε ίσωμα, με άμμο. Από κάτω βέβαια έβραζε και βράζει το άπαν σύμπαν των ορυκτών και κυρίως του φυσικού αερίου, γιατί το Κατάρ είναι ο μεγαλύτερος προμηθευτής παγκοσμίως υγροποιημένου φυσικού αερίου. Το Κατάρ μετά έγινε πάρα πολύ παγκοσμίως της μόδας, όχι λόγω του ότι εξαγόρασε κυριολεκτικά τη FIFA και διοργανώθηκε εκεί ένα μουντιάλ, μην τα πούμε τώρα, οι τακτικοί ακροατές ξέρουν ότι τα έχουμε σούρι στο Κατάρ και στο πόσοι πέθαναν για να κατασκευαστούν τα τεράστια γήπεδα πάνω στην άμμο. Έγινε πάρα πολύ της μόδας στο Κατάρ, διότι ως έχεις του Κατάρ, δηλαδή ο απόλυτος αυτοκράτορ 10 φορές ο Λουδοβίκος ο 14ος για να καταλάβετε, ο Χαμάντ Αλθάνη με το όνομα, εκατέβαινε στην προβλήτα στο Αργοστόλι με σαγιονάρα παρακαλώ. Βάλε και λίγο μουσική τώρα από το Κατάρ για να κάνουμε μια ωραία περιγραφή, γιατί έχει και πάρα πολύ κουτσομπολιό, έχει πολύ πολιτική και έχει και πάρα πολύ κοσμικότητα και Τίφανης μέσα και Καρτιέ και Σανέλ και όλα αυτά τα μεγαλειώδη εν πάση περιπτώσει. Ας πάρουμε μια γεύση από μουσική δημοφιλή στο Κατάρ, παρακαλώ.

Στο Αργοστόλι λοιπόν εκπληκτοί βλέπαν έναν κύριο πολύ εύσωμο, σαγιονάρα. Από ό,τι είχα αντιληφθεί από τότε, το μαλλί ήταν κάτι μεταξύ κομωδινή και κανελή, ένας συνδυασμός, ο οποίος πλησίαζε τους ψαράδες και συναλλάσσονταν σε μια σπαστή γλώσσα, καταλαβαίνετε τώρα, λιξουριώτικα, αργοστολιώτικα, καταριανά, όλα αυτά, αγγλικά. Την τιμή των ψαριών έπαιρνε λοιπόν μια σακούλα με ψάρια και μετά διαπίστωναν ότι αυτός μετά έμπαινε στο μεγαλύτερο σκάφος του κόσμου όλου εκείνη την εποχή. Μάθανε μετά λοιπόν ότι όσε είχε ο περίφημος Χαμάντ Αλθάνη, του άρεσε τόσο πολύ, πήγαινε για σειρά ετών μονίμως εκεί στην περιοχή με τη σκαφάρα, μετά κάτι ήθελε να αγοράσει, έφαγε πάρα πολύ ξύλο από τους τοπικούς παράγοντες αλλά και από την ελληνική κυβέρνηση, δεν αγόρασε το μισό Ιόνιο για να εγκαταστήσει εκεί πλωτές επαύλης, τι να σας πω ακριβώς. Αυτός μετά, πρώτα απ' όλα είχαμε ξεχάσει ότι ήταν πραξικοπαματίας εναντίον του μπαμπά του. Αφού έφαγε λοιπόν τον μπαμπά του, αφού είχε σπουδάσει λαμπρές σπουδές στην Αγγλία βέβαια όπως οι περισσότεροι, ήταν πάρα πολύ έξυπνος, ανέδειξε το Κατάρ σε τεράστια δύναμη, γιατί έδωσε δισεκατομμύρια για την επένδυση, για την υγροποίηση του φυσικού αερίου που βρήθη εκεί στα υπόγεια της περιοχής του. Αλλά αυτός ο πολύ εύσημος με το κομωδινή το μαλλί, αλλά δεν είχε μόνο κομωδινή μαλλί, καταλαβαίνετε και τι άλλο είχε, εννοώ από πλούτο και δύναμη, διέθετε την πιο διάσημη καλονή, πραγματικά καλονή, του αραβικού κόσμου, η οποία σε αυτό το σκοταδιστικό εντός εισαγωγικών ισλαμικό θεοκρατικό καθεστώς δεν έβαλε ποτέ αυτά τα παραδοσιακά που να τις κρύβουν το σώμα ή να τις κρύβουν το πρόσωπο. Αντιθέτως, αυτή η πανέμορφη γυναίκα ήταν η καλύτερη πελάτησα σε όλους τους διεθνείς οίκους. Φανταστείτε ότι μια μέρα της έκανε δώρο για τα γενέθλιά της και της αγόρασε του Χάροντ στο Λονδίνο. Μετά σε κανένα παιδί του αγόρι από τα πολλά που είχε, σίγουρα θα του είπε «Μπαμπά, είναι πολύ καλή ομάδα η Paris Saint-Germain». Πήγε, αγόρασε και την Paris Saint-Germain. Έχει πάρει τους μισούς ουρανοξύζες στο Λονδίνο. Η γυναίκα του λοιπόν, εκτός από εκπληκτική καλονή, ήταν η δεύτερη γυναίκα του, αλλά παρέμεινε ως το τέλος, γιατί τώρα ο γιος της δεύτερης γυναίκας έχει αντικαταστήσει τον μπαμπά που πέθανε χθες, αλλά βασιλεύει ο γιος της. Αυτή λοιπόν ήταν τόσο προωθημένη γυναίκα, η ακάλυπτη μουσουλμάνα για να φανταστείτε, που διέγραψε μεγάλη πορεία στον παγκόσμιο πολιτισμό, διότι από το 2010 αποφάσισε να δημιουργήσει στην Ντόχα, την πρωτεύουσα του Κατάρ, το πιο σύγχρονο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης. Αναφέρομαι στην υπέροχη Σεϊχα Μόζα, η οποία λοιπόν επαναπροσδιόρισε κυριολεκτικά όχι μόνο την εικόνα της γυναίκας στον αραβικό κόσμο, να μου πεις αυτή την έπαιρνε, τις άλλες καημένες δεν την παίρνει, αλλά άνοιξε το Κατάρ στο δυτικό πολιτισμό. Σκεφτείτε ότι μόλις το 2011 για να εμπλουτίσει το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης στην Ντόχα η Μόζα αγόρασε το 2011 τον περίφημο πίνακα του Πολ Σεζάν, χαρτοπαίκτες, με τιμή 250 εκατομμύρια δολάρια, καταρρύπτοντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ παγκοσμίως. Και βέβαια, εν συνεχεία, πήρε Άντι Βόρχολ, πήρε Πικάσο, πήρε αυτό τον περίφημο Μαρκ Ρόθο, πολύ, πολύ προχωρημένους για το κοινό, καταλαβαίνετε τώρα, του Κατάρ, σύγχρονους ή εξπρεσιονιστές, σουρεαλιστές, ζωγράφους. Και έγινε, χάρη σε αυτή τη γυναίκα την υπέροχη, πρέπει να την αναζητήσετε για να δείτε πόσο ωραία γυναίκα είναι και πόσο δημιουργική,
Έγινε παρακαλώ η Ντόχα του Κατάρ σημείο παγκόσμιου πολιτισμού. Ο Αλθάνη λοιπόν μας αποχαιρέτησε χθες. Βέβαια εκεί δεν υπήρχε ούτε η Μόσα ούτε οι άλλες σωρία γυναικών που είχε, γιατί εκεί οι κηδείες είναι καθαρά ανδροκρατούμενες. Δηλαδή έγινε μία σεμνή τελετή όπου ήταν αποκλειστικά άντρες. Βέβαια το Κατάρ δεν νομίζω να στεναχωριέται, έχει το γιώκα του τώρα. Είναι η μαμά που εμπλουτίζει ακόμα το υπέροχο μουσείο της Ντόχας, μοντέρνας τέχνης η Μόζα. Και εμείς είμαστε στα δικά μας να μετράμε πόσο έχει αυξηθεί η τιμή της βενζίνης.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Πηγαίνουμε τώρα στις αναφορές της ΔΕΗ, κυρίες και κύριοι. Το Eject Festival 2026, Powered by ΔΕΗ, έρχεται στις 14 και 15 Ιουλίου στο ΟΑΚΑ με δύο μοναδικές βραδιές γεμάτες μουσική και ενέργεια. Η Florence και η The Machine στις 14 Ιουλίου και η The Cure στις 15 Ιουλίου μαζί με αγαπημένους διεθνούς καλλιτέχνες υπόσχονται ένα ξέχαστο μουσικό διήμερο. Η ΔΕΗ, μεγάλος χορηγός του event για τρίτη συνεχή χρονιά, δίνει ενέργεια στη μουσική και στις πιο δυνατές καλοκαιρινές εμπειρίες. Παρακαλώ, μουσική διαχειρός Αφροδίτη Σιμίτη.
1: Αλφα Radio 989.

0: Και έχουμε τα καινούργια νέα, κυρίες και κύριοι. Τα καινούργια, προσέξτε τα καινούργια. Ώρα, τι ώρα είναι, 4:35. 4:35 ώρα Αμερικής. Άρα πριν από μία ώρα περίπου, για να τα πάρει ο διεθνής τύπος, ο πρόεδρος Τραμπ έκανε ανακοίνωση. Θα κρατήσουμε τα στενά του Ορμούς και πιθανότατα θα τα διαχειριζόμαστε. Συνέχισε, θα γίνουμε οι φύλακες των στενών. Και εκεί που καταλήγει είναι ότι θα παίρνει και λεφτά. Δεν διευκρινίζει βέβαια από πού θα παίρνει λεφτά. Όλοι καταλαβαίνουμε ότι τελικά θα παίρνει λεφτά, πιθανολογώ, από τα πλοία τα οποία θα διαπερνούν το Ορμούς, με δεδομένο πάντα ότι, όπως έχουμε καταλάβει, και οι Ιρανοί θεωρούν δικά τους τα στενά του Ορμούς και ο Ντόναλντ Τραμπ θεωρεί επίσης δικά του τα στενά του Ορμούς και γίνεται τα ίδια και τα ίδια, με τα οποία, δεν σας κρύβω, έχω αρχίσει και εγώ να βαριέμαι να ασχοληθώ. Πόσο να δείτε, πόσο μάλλον οι διεθνολόγοι, οι οποίοι κυριολεκτικά έχουν σηκώσει τα χέρια ψηλά, διότι όταν είσαι επιστήμον διεθνολόγος και έμπειρος και σοβαρός και επώνυμος, δεν μπορείς στην παρούσα φάση που κρατεί από τις 28 Φεβρουαρίου του 2026 να διατηρήσεις την αξιοπρέπεια του επαγγέλματός σου και της επιστήμης σου, αναλύοντας τις αναδευτερόλεπτο τελείως αντικρώμενες και παράλογες δηλώσεις του Προέδρου Τραμπ. Εμείς θα ασχοληθούμε με ένα θέμα παράπλευρο, ένα θέμα που επιχείρησα δύο φορές να μου το αναλύσει, γιατί έχει να κάνει με την αμυντική βιομηχανία στην Ελλάδα, ο κύριος Φέδων Καραϊωσιφίδης, αλλά κάθε φορά που είχε προγραμματιστεί να συζητήσω μαζί του προέκυπτε κάποιο event, θα το πούμε σε εισαγωγικά, εκεί στην περιοχή. Όμως αυτή τη φορά είμαι αποφασισμένη να μας πει ο κύριος Καραϊωσιφίδης εάν πραγματικά η Ελλάδα καθυστέρησε πολύ να αποκτήσει σημαντική αμυντική βιομηχανία. Θα συζητήσουμε λοιπόν με τον κύριο Καραϊωσιφίδη, ο οποίος είναι στη γραμμή, είναι πολύ έμπειρος στρατιωτικός αναλυτής, εκδότης του περιοδικού αεροναυπικός ο ίδιος και ως επιστήμον πτυχιούχος δηλαδή και διευθυντής του περιοδικού πτήση. Αλλά αυτή τη φορά, κύριε Καραϊωσιφίδη, να χτυπιέται ο Τραμπ με δηλώσεις. Εμείς θα αναλύσουμε αυτό το θέμα που δύο φορές επιχειρήσαμε και δεν τα καταφέραμε. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, να το προσπαθήσουμε. Δηλαδή, δεν θέλετε να πούμε για τις νέες εξελίξεις για τα F-35.
0: Αν πούμε για τις νέες εξελίξεις, κύριε Καραϊωσιφίδη, θα πούμε πάλι τα ίδια. Αύριο θα γίνει πάλι κάτι άλλο και θέλω πραγματικά, θα σας πω γιατί. Θα σας κάνω μία σύντομη εισαγωγή. Για σας δεν χρειάζεται, για τους ακροατές. Ευνηδίως λένε, ισχυρίζονται, ότι βρέθηκε λύση ώστε να υλοποιήσει την υπόσχεσή του προς την Ερντογάν ο πρόεδρος Τραμπ αναφορικά με την απόκτηση των F-35, ότι θα τα πουλήσει τα S-400 σε κάποια χώρα ή στα Εμιράτα, στο Κατάρ, Σαουδική Αραβία, ούτε εγώ ξέρω τι, ούτε αυτοί ξέρουν ακριβώς. Οπότε εκεί δεν μπορεί να προκύψει κόλλημα από ψηφοφορία του Κογκρέσο. Με δεδομένο ότι ήδη θεωρείται ότι έχει συνεννοηθεί ο Ερντογάν μέσω του Υπουργού του Φιντάν, του δικού του, με τον Πούτιν, να δεκτεί ο Πούτιν να εξαερωθούν οι S-400 από την Τουρκία. Τα λέω σωστά μέχρι εδώ?
1: Μια χαρά τα λέτε.
0: Ωραία, λοιπόν.
1: Όπως το είπατε, μέχρι εδώ.
0: Ναι, μισό λεπτό όμως. Η Τουρκία όλα τα προηγούμενα χρόνια, εξού και η αναβάθμισή της σε τόσο υψηλό βαθμό, είχε συγκροτήσει πολύ επιμελώς ένα πολύ δυνατό αμυντικό βιομηχανικό σύστημα εντός του εδάφους της Τουρκίας. Σε αντίθεση με την Ελλάδα, τη μικρή Ελλάδα μεν, η οποία όμως κάποτε διέθετε κάποια ίχνη πολεμικής βιομηχανίας. Εγώ εδώ σταματάω.
1: Λοιπόν, θα το πιάσω εγώ. Ελλάδα και Τουρκία δεν είναι συγκρίσιμα μεγέθη, δεν ήταν ποτέ συγκρίσιμα μεγέθη για διάφορους λόγους. Παρ' όλα αυτά, εάν πάει κανένας πίσω στην απαρχή της πρόσφατης ανάπτυξης αμυντικής βιομηχανίας, ξεκινήσαμε περίπου μαζί. Δηλαδή, στην Ελλάδα, ο Εθνάρχης Καλαμαλής ήρθε και έθεσε τις βάσεις για αμυντική βιομηχανία. ΕΑΒ, ΕΛΒΟ, ΕΒΟ. Ήτανε τρεις προσπάθειες οι οποίες για πολλά χρόνια απέδωσαν σε αυτό που θα έπρεπε να αποδώσουν. Δηλαδή, να καλύψουν ανάγκες εξοπλιστικές με εγχώρια παραγωγή, συμπαραγωγή, ακόμη και σχεδιάσεις. Και το ερώτημα είναι που βρίσκονται αυτές. Να πάρουμε τώρα το αντίθετο. Τα περισσότερα προγράμματα τουρκικά που σήμερα βλέπουμε να έχουν γιγαντωθεί, εκκίνησαν μεν από κάτι που ήταν στην απαρχή της ραγδαίας ανόδου του κόμματος Ερντογάν του ΑΚΕΠ στην αρχή της δεκαετίας του 2000. Ήταν αυτά τα διαβόητα περίφημα εθνικά προγράμματα. Εθνικό άρμα, εθνικό μαχητικό, εθνικό πλοίο. Αλλά έχουν τις βάσεις τους 10 χρόνια περίπου, 15 χρόνια νωρίτερα, σε κάτι αντίστοιχο με αυτό που έχει συμβεί στην Ελλάδα. Δηλαδή, και αυτή σχέσανε μια αεροπορική βιομηχανία. Υπάρχει το ακριβές αντίστοιχο, όχι σε μεγέθη, όχι σε δυνατότητες, αλλά το ακριβές αντίστοιχο της ΕΑΒ. Υπάρχει κάτι που λέγεται του ΣΑΣ. Είναι η τουρκική αεροπορική βιομηχανία.
0: Πώς του λέγεται?
1: ΣΑΣ λέγεται, του ΣΑΣ. ΤΑΙ του ΣΑΣ. Είναι μια πολεμική, αεροπορική βιομηχανία στα πρότυπα που είχε στηθεί και η ελληνική. Και μάλιστα πρακτικά είχαν στηθεί με τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή, εμείς είχαμε πάει στη Lockheed εκείνη την εποχή, αμερικανική εταιρεία γίγαντας και τότε ακόμη, και ζητήσαμε να μας σχεδιάσει και να μας υλοποιήσει ένα πρόγραμμα κατασκευής συγκρότησης αεροπορικής βιομηχανίας. Προηγουμένως υπήρχε για 60-70 χρόνια αυτό που είναι γνωστό, δηλαδή προπολεμικά ακόμη, το κρατικό εργοστάσιο αεροπλάνων. Υπήρχε και κρατικό εργοστάσιο αεροπλάνων στην Τουρκία. Φτιάξαμε βιομηχανία όπλων, ή ΕΒΟ. Πήγαμε σε δύο ξένες εταιρείες και ζητήσαμε να μας συγκροτήσουν το ίδιο πράγμα. Το ίδιο πράγμα έγινε και με την ΕΒΟ, η οποία μετατράπηκε από ένα εργοστάσιο που κατασκεύαζε τρακτέρ και ελαφρά οχήματα σε κατασκευάστρια τεθωρακισμένων, κατασκευάστρια στρατιωτικών οχημάτων. Το ερώτημα από τι και ύστερα, μάλλον το θέμα από τι και ύστερα είναι το εξής. Για μας αυτές οι δύο βιομηχανίες, οι τρεις μάλλον, μαζί με ναυπηγεία, γιατί και ναυπηγεία όχι με τον ίδιο τρόπο, γιατί απευθυνθήκαμε στα υπάρχοντα ναυπηγεία, συγκροτήθηκαν, αποτέλεσαν το σκοπό τους, όπως είπα, για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα και μετά έγινε αυτό που συμβαίνει συνήθως στην Ελλάδα. Μια κρίση από βιομηχανοποίηση, λανθασμένες αποφάσεις σε ό,τι αφορά την εξοπλιστικά προγράμματα στα οποία επιδιώχθηκαν άλλες λύσεις και καταλήξαμε μετά σε μια επανάληψη αυτού του πράγματος περίπου κάθε δεκαετία και φτάνουμε μέχρι τις μέρες. Μέχρι τις μέρες μας. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Δηλαδή κάθε 10 χρόνια ή υπάρχει κρίση ή υπάρχει κάτι που κυριολεκτικά το ανατρέπουμε ή υπάρχουν και τα δύο και έρχονται κατά καιρούς και άλλα τα οποία αν ήταν στραβό το κλίμα έρχεται και ένας γάιδαρος και το τρώει. Κάπως έτσι εξελίχθηκαν τα πράγματα στην Ελλάδα. Στην Τουρκία δεν εξελίχθηκαν με τον ίδιο τρόπο. Στην Τουρκία υπήρχε επιμονή, βέβαια, με κρατικές επικουρικήσεις. Στην Τουρκία η πολεμική βιομηχανία στην περίοδο αυτή της ανόδου ήταν κρατική και μάλιστα όπως και στην Ελλάδα, αλλά ανήκε σε αυτό που είναι το αντίστοιχο εδώ πέρα των μετοχικών ταμείων ενόπλων δυνάμεων. Δηλαδή τα μετοχικά ταμεία επενδύανε χρήματα από κρατήσεις στρατιωτικών, έτσι, αλλά περιμένανε κάποια στιγμή να πάρουν επιστροφές. Και οι επιστροφές ήρθανε, ξαναεπενδύθηκαν και κάποια στιγμή αυτές οι βιομηχανίες κυριολεκτικά έγιναν γίγαντες. Και τους βλέπουμε σήμερα. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το διακρίνουμε στο πώς εξελίχθηκε και κυρίως στο πώς κατέληξε. Κάπως έτσι η ελληνική βιομηχανία ιχνηλατείται σαν φάντασμα το οποίο προσπαθούμε αυτή τη στιγμή να ξαναεπαναφέρουμε, και η τουρκική βιομηχανία είναι σήμερα εξαγωγές με πολύ σημαντικές εξαγωγές, δηλαδή διπλασιάζει σχεδόν τις εξαγωγές της κάθε χρόνο και όχι μόνο καταγράφεται στους μεγάλους εξαγωγής αμυντικού υλικού, αλλά διεκδικεί και σε ορισμένους τομείς, όπως είναι τα drones, όπως είναι τα μη επανδρομένα, όπως είναι πυραυλικά συστήματα, όπως είναι αντιεροπορικά συστήματα, όπως είναι πλοία, γιατί εξάγει και πλοία παγκοσμίως.
0: Θα μου επιτρέψει στο σημείο αυτό να κάνω το διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Ναι, βεβαίως.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Διαπιστώσατε πρόβλημα στον καταλύτη ή στην εξάτμιση του αυτοκινήτου σας? Γκουτσούλας Νικόλαος, εξατμίσεις και καταλύτες αυτοκινήτων. Άμεση εξυπηρέτηση, σωστή διάγνωση και αξιόπιστες λύσεις. Τροφονίου 5, πλατεία Αττικής, Αθήνα. Τηλέφωνο 210-8837-743. otopavlakatalites.gr.
4: Για το γόνατο,
5: Αρθρολέν.
4: Για τη μέση,
5: Αρθρολέν.
4: Για τις αρθρώσεις,
5: Αρθρολέν.
4: Για το γόνατο, για τη μέση, για τις αρθρώσεις,
5: πάρε Αρθρολέν και δεν θα μετανιώσεις. Στα φαρμακεία.
6: Προϊόν γνωστοποιημένο στο νεό. Συμβουλευτείτε του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης. Δεν υποκαθιστά μια ισορροπημένη διατροφή.
7: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: Από ό,τι ενθυμούμε από τη ρεπορταζιακή μου θητεία, κύριε Καραϊσουφίδη, έπαιξε ρόλο πρώτον η κακοδιοίκηση σε αυτές τις δημόσιες, τις κρατικές βιομηχανίες, δεύτερον ο συνδικαλισμός και τρίτον η διαφθορά υπουργών και αξιωματικών και λοιπόν εκεί στα υπουργεία.
9: Όλα τα παραπάνω και πολλά άλλα. Να πω ένα από τα άλλα. Θα μπορούσαμε να συζητάμε ώρες για το θέμα, αλλά επειδή όσοι μας ακούνε ίσως και δεν έχουν τη διάθεση μιας τόσο ιστορικής αναδρομής, εγώ θα αναφερθώ σε ένα θέμα. Ήτανε μέσα της δεκαετίας του 80. Πολλοί θυμούνται το όνομα. Αγορά του αιώνα. Ήτανε η ήταν η απόφαση τότε της Ελλάδος, επειδή ακριβώς υπήρχε και ένα αντίστοιχο εξοπλιστικό πρόγραμμα της Τουρκίας, να εξυγχρονίσει την πολεμική αεροπορία με μαχητικά τρίτης γενιάς. F-16, αγόραζαν οι Τούρκοι, ήταν τότε κυβέρνηση Ανδρέα Παπανδρέου, έτσι. Και είχε αποφασιστεί η αγορά του αιώνα με πρόθεση επένδυσης για 160 μαχητικά. Τα 160 μαχητικά, κανείς δεν πίστευε ότι θα αγοραστούν ποτέ. Όταν άρχισαν να γίνονται λογαριασμοί, φτάσαμε στα 120 και υπάρχει και τελικά μία απόφαση εκείνης της εποχής να αγοραστούν 40 και 40. 40 γαλλικά, 40 αμερικανικά. Τα γαλλικά ήταν τότε Mirage 2000 και τα αμερικανικά ήταν τα πρώτα F-16 Block 30. Τι δημιούργησε αυτό το θέμα? Όταν σπάς αυτές τις παραγγελίες, δεν μπορείς να πας με τον ίδιο τρόπο και να διεκδικήσεις αντισταθμιστικά έργο, δημιουργία γραμμών συναρμολόγησης και συμπαραγωγής. Τι έκαναν οι Τούρκοι? Οι Τούρκοι τότε είχαν ένα μεγαλόπνοο σχέδιο, το οποίο τελικά υλοποίησαν σε πολύ μεγάλο βαθμό. Είχαν εξαγγείλει 320 μαχητικά έναντι των 160 ελληνικών, έτσι. Ούτε και αυτοί παραγγείλανε αμέσως 320 μαχητικά, αλλά τι κάνανε? Είχαν βάλει αυτή την απέτηση σαν προμετωπίδα και διαπραγματεύτηκαν με τις κατασκευάστριες εταιρείες τη δημιουργία γραμμής συναρμολόγησης στην Τουρκία, η οποία τελικά απέδωσε 240 αεροπλάνα. Εμείς, παραδείγματος χάρη, για τα Mirage δεν ξαναπήγαμε να αγοράσουμε παρά μόνο αρκετά χρόνια αργότερα μια πολύ μικρή συμπληρωματική αγορά. Για τα F-16 όμως δεν είχαν στεγνώσει οι υπογραφές ακόμη των πρώτων 40 και είχαν ξεκινήσει το 1997 οι παραδόσεις όταν πήγαμε για δεύτερη φορά να παραγγείλουμε πάλι μαχητικά. F-16, άρα 40. Το ίδιο πράγμα επαναλήφθηκε και πάλι με την τρίτη παρτίδα που ήταν μαχητικά πάλι F-16-60 και τελικά παραγγείλαμε άλλα 30. Σπάζοντας την παραγγελία έτσι, ήταν αδύνατο να διεκδικήσουμε κάτι αντίστοιχο στη δημιουργία γραμμής συναρμολόγησης στην Ελλάδα. Και καταλήξαμε με αμφίβολης ποιότητας αντισταθμιστικά, τα οποία μέχρι και σήμερα υπάρχουν. Δηλαδή, παρόλο που δεν έχουμε αγοράσει πλέον F-16 εδώ και 25 χρόνια, υπάρχει για την ΕΑΒ μια σταθερή γραμμή παραγωγής με βάση συμφωνία εμπορικού τύπου πλέον. Αλλά πού είναι η τουρκική γραμμή παραγωγής, η οποία όχι μόνο έφτιαξε τουρκικά F-16, αλλά συναρμολόγησε F-16 και για την Αίγυπτο, για παράδειγμα. Και σήμερα διαπραγματευόταν μέχρι πρόσφατα την αγορά επιπλέον μαχητικών, τα οποία θα κατασκευαζόντουσαν επίσης στην Τουρκία, εάν υλοποιείται, που δεν υλοποιήθηκε τελικά μέχρι τουλάχιστον αυτή τη στιγμή την παραγγελία. Κινητήρες. Αυτούς τους κινητήρες που συζητάμε για το τουρκικό ΚΑΝ, ήταν S-110, τους οποίους επίσης διαπραγματεύτηκαν να συναρμολογούν στην Τουρκία, λόγω του πολύ μεγάλου αριθμού μαχητικών αεροσκαφών, τα οποία αγόρασαν. Εμείς τους κινητήρες τους αγοράσαμε απ' έξω και το αντισταθμιστικό όφελος. Α, και σπάσαμε και αυτούς σε δύο μοντέλα. Δεν μας έφταναν τα διαφορετικά μοντέλα F-16, σπάσαμε και τους κινητήρες. Αγοράσαμε F-110 και F-100 με την επιχειρησιακή εξήγηση ότι αν τυχόν υπάρξει θέμα με την προμήθεια του ενός ή με την λειτουργία του ενός, αν είναι προβληματική, να έχουμε τουλάχιστον τα μισά μαχητικά. Ναι, το ακούω. Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Ποιο είναι το αποτέλεσμα για την αμυντική βιομηχανία στην Ελλάδα στο συγκεκριμένο τομέα? Και τέτοια δυστυχώς τέτοια θέματα, τέτοιες καταστάσεις για την πολεμική βιομηχανία είναι όπου και να πιάσει σε πονάει πάρα πολύ. Γιατί έχει συμβεί και σε φρεγάτες, έχει συμβεί και σε άρματα μάχης, έχει συμβεί και σε υποβρύχια. Δεν μπορώ να σκεφτώ έναν τομέα που να ξεκίνησε και να τελείωσε να απέδωσε με τον τρόπο που θα έπρεπε να αποδώσει σε μια χώρα η οποία εξοδεύει τόσα και παίρνει πολύ λίγα πίσω, επειδή ακριβώς κάνει αυτή τη διαδικασία, αγοράζει από το ράφι και όλα αυτά που είπατε, συνδικαλισμός, διαφθορά, έχουμε καταδικασμένους, δηλαδή δεν είναι αόρατη η διαφθορά, έχουμε καταδίκες για αυτό το πράγμα, λίγες που θα έπρεπε να είναι πολύ περισσότερες.
8: Έπρεπε να είναι περισσότερες. Πείτε μου κάτι. Σήμερα πώς βλέπετε, έχουμε αλλάξει, όχι εμείς δηλαδή, δεν μετέχουμε εμείς, έχουμε αλλάξει η στρατηγική, επειδή είναι και οι συνθήκες τελείως διαφορετικές, κύριε Καροϊωσήφιδη?
9: Γίνεται μια καλή προσπάθεια, αλλά είναι χειρολεκτικά παρονιχίδα πάλι σε αυτό που θα μπορούσαμε να είχαμε αναπτύξει. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχουμε ήδη μεγάλες παραγγελίες και θα γίνουν ακόμη μεγαλύτερες στις επόμενες ημέρες για Ισραηλινής προέλευσης συστήματα. Με το Ισραήλ δεν είχαμε ποτέ μεγάλα παρεδόσεις βιομηχανικά και δεν ξέρουμε πώς συμπεριφέρεται σε αυτό το τομέα. Δηλαδή, τι συμφωνίες θα κάνει? Είναι υποχρεωμένο από τον νόμο πλέον, και το έχει πει πολλές φορές ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, για το 25% της ελληνικής συμμετοχής. Το 25% όμως είναι εξαιρετικά δύσκολο να υλοποιηθεί σε μια χώρα που δεν έχει τις υποδομές να τις υλοποιήσει. Δηλαδή, σκεφτείτε το εξής. Ό,τι καλή πρόθεση και να υπάρχει, ας έρχονται οι ξένοι με πολύ καλές προθέσεις. Γιατί οι περισσότεροι δεν έρχονται με καλές προθέσεις, έτσι. Δεν θέλουν να δώσουν, όσο και αν πιεστούν. Αν δεν υπάρχει η υποδομή για να υλοποιήσεις στην παραγωγή ακόμη και απαρτίων, καταλήγεις να κάνεις τόσο βασικά πράγματα, δηλαδή σε ναυπηγεία φρεγάτες Μπελαρά, εντάξει, πήγαμε και τις αγοράσαμε από το ράφι διότι υπήρχε τεράστια ανάγκη εξοπλισμού του πολεμικού ναυτικού που είχε μείνει με το τελευταίο πλοίο που είχε πάρει στο τέλος της δεκαετίας του 90. Δηλαδή υπήρχε ένας εκούσιος αφοπλισμός του πολεμικού ναυτικού, όπως βέβαια και των άλλων κλάδων. Τι κατασκευάσαμε από τις FBI, από τις φρεγάτες Μπεναρά. Μεταλλοκατασκευές. Υπάρχει ένα ναυπηγείο Σαλαμίνες, το οποίο κατασκευάζει κομμάτια. Μεταλλοκατασκευές. Τίποτε περισσότερο. Καμία προστιθέμενη αξία υψηλής αξίας πραγματικά.
8: Άρα δηλαδή καταλήγουμε στο ότι θα πρέπει να επιταχυνθούν αυτού του είδους οι ενέργειες στο βαθμό που μπορεί η Ελλάδα, γιατί όπως είπατε σωστά δεν μπορούμε να συγκριθούμε τώρα με την Τουρκία, αλλά τουλάχιστον να αναπτυχθεί εκ νέου μία εγχώρια αμυντική βιομηχανία.
9: Και γίνονται κάποια σταθερά βήματα. Σήμερα πρωτοστατούν δύο ή τρεις εταιρείες ιδιωτικές, οι οποίες κάνουν κάτι το οποίο θα τους διασφαλίσει και από τα προβλήματα που επανέρχονται στην Ελλάδα. Κοιτάνε, είναι εξωστρεφείς. Δηλαδή, οτιδήποτε προγράμματα κοιτάνε, που μπορεί να έχουν και μια ελληνική εφαρμογή, κοιτάνε πρώτα-πρώτα να έχουν τη δυνατότητα να συνεργαστούν με ξένες εταιρείες και να αποδώσουν προϊόντα και έργο εξαγωγικό. Διότι στην Ελλάδα υπάρχει το εξής: παραγγέλνουμε σήμερα κάτι και η επόμενη παραγγελία. Που δεν ξέρω πώς μπορεί να περιμένει ένα εργοστάσιο, γίνεται μετά από 20 χρόνια. Και το εργοστάσιο δεν υπάρχει πλέον. Αυτό είναι η επιμονή και η υπομονή που οι Τούρκοι κατόρθωσαν και το έλυσαν και το έλυσαν βέβαια. Και εκεί με τεράστια διαφθορά, το καθεστώς Ερντογάν στηρίχθηκε, γιγαντώθηκε και ζει αυτή τη στιγμή από τη διαφθορά της πολεμικής βιομηχανίας στην Τουρκία. Αλλά ποια είναι τα αποτελέσματα βλέπουμε, ας πούμε.
8: Την επόμενη φορά θα μιλήσουμε για τα drone, κύριε Καραϊωσιφίδη, γιατί τα έχουμε βάλει στο καθημερινό μας λεξιλόγιο, άρα αυτά τα θέματα που επιλέγω να συζητώ ξέρω ότι είναι θέματα της καθημερινότητας πια, και η λέξη εξοπλιστικά και η λέξη Μπελαρά και η λέξη F-16 και τα 35 και τα S-400 είναι πλέον σε επίπεδο καφενείου. Άρα νομίζω ότι κάτι προσφέρουμε στους ακροατές. Σε ευχαριστώ πολύ.
9: Είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ.
8: Γεια σας. Έχω ένα μήνυμα από ένα... Έχω ένα μήνυμα από έναν ακροατή, ο οποίος απλώς εκφράζει τη στεναχώρια του, θα έλεγα, το καταλαβαίνω. Το 2025 είχαμε πολλά περιστατικά φωτιά σε εργοστάσια ανακύκλωση, ειδικά τον Ιούλιο. 10 πυρκαγιές. Την τελευταία πενταετία είχαμε 64 συνολικά περιστατικά σύμφωνα με την ΠΟΕΟΤΑ. Μήπως τελικά δεν αξίζει να ανακυκλώνουμε, θέμα προς συζήτηση. Ξέρετε κάτι, μην τα μπερδεύουμε. Αυτά που καίγονται, το έχω πει πολλές φορές γιατί το γνωρίζω το θέμα, δεν είναι τα εργοστάσια, τα οργανωμένα ανακύκλωσης που ανακυκλώνουν τους μπλε κάδους. Καμία σχέση. Είναι διάσπαρτα, δήθεν χώροι βιοτεχνίες ανακυκλώσιμων ειδών, με συγχωρείτε, που είναι φίρδι μίγδιν. Χωρίς κανένα μέτρο ασφάλειας, χωρίς τις ανάλογες υποδομές, χωρίς τη δυνατότητα επιλογής των ανακυκλώσιμων, είναι χωματερές. Να το ξεκαθαρίσουμε, για να εμείς οφείλουμε να τηρούμε τους κανόνες ανακύκλωσης στους μπλε κάδους και στους κόδωνες που παίρνουν τα γυαλικά. Βίκτορ Σαμουήλ για Δελτίο Ειδήσεων 5. Κυρίες και κύριοι, τα λέμε σε λίγο.
7: Η ώρα είναι 5.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989. Στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Ενώπιον της Βρετανικής δικαιοσύνης αναμένεται να οδηγηθεί αύριο η 46χρονη, η οποία συνελήφθη από τις Βρετανικές αρχές ως κατηγορούμενη για την υπόθεση του φωνικού εμπρισμού στο υποκατάστημα της τράπεζας Μαρφίν το 2010. Η πολιτεία έκανε πράξη τη δέσμευσή της, πρωτίστως απέναντι στις οικογένειες και στους οικείους, να μην αφήσει τίποτα στο σκοτάδι και να συμβάλλει στην απόδοση δικαιοσύνης ως φόρο τιμή στη μνήμη των θυμάτων, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Υπογράφηκε παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στον Βοτανικό Κήπο Διομήδους στο Χαϊδάρι η σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά μεταξύ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και της Αναδόχου Κοινοπραξίας. Το έργο που φιλοδοξεί να αντιμετωπίσει ένα από τα μεγαλύτερα κυκλοφοριακά προβλήματα της Δυτικής Αττικής συνδέει άμεσα τη Δυτική Περιφερειακή Λεωφόρο Γάλλιο με την Εθνική Οδό και τη Λεωφόρο Σχιστού, ενώ περιλαμβάνει την πλήρη αναβάθμιση τριών κόμβων στην περιοχή του Σκαραμαγκά, στα Ναυπηγεία και στο Σχιστό. Όταν το έργο ολοκληρωθεί σε 36 μήνες, θα φέρει τεράστια ανακούφιση στην Αττική. Διορθώνουμε ασθένειες δεκαετιών, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ με μαζικές παραιτήσεις τελεχών από την Κεντρική Επιτροπή και την Πολιτική Γραμματεία. Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της παραίτησης του Σιμεών Κεδίκογλου από τη βουλευτική έδρα του κόμματος, την παραίτηση της γνωστοποίησε και η αναπληρώτρια γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Αναστασία Σαπουνά. Στο μεταξύ, την άρνησή του να καταλάβει την έδρα του ΣΥΡΙΖΑ στην Ανατολική Αττική στη θέση του Γιώργου Καραμέρου γνωστοποίησε ο Χρήστος Πίρτζης. Αντιθέτως, ορκίστηκε και αμέσως ανέλαβε καθήκοντα ο Γιάννης Αμανατίδης στη θέση της Κατερίνας Νοτοπούλου. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά που έκυγε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καλό Λιμάνι της Λέσβου. Την ίδια ώρα, υπομερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση κοντά στη Νέα Κερασιά του Δήμου Θερμαϊκού. Συνάντηση 37 κρατών σήμερα στο Παρίσι έπειτα από πρωτοβουλία του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν με επίκεντρο τη στρατηγική αφύπνιση της Ευρώπης και την περαιτέρω παροχή βοήθεια στην Ουκρανία με τη συμμετοχή του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Σύμφωνα με τον Γάλλο Υπουργό Εξωτερικών, Ζαν Νοέλ Μπαρό, σε ό,τι αφορά το Ουκρανικό, η Σύνοδο στοχεύει στην υποστήριξη τη αεράμυνα τη Ουκρανία κατά των ρωσικών βομβαρδισμών, την αύξηση τη πίεση προ τη Μόσχα με την υιοθέτηση του 21ου πακέτου κυρώσεων, την προετοιμασία για την ειρήνη στην Ουκρανία και τον καθορισμό εγγυήσεων ασφαλεία. Πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιά προβλέπεται αύριο σε περιοχέ των περιφερειών Κρήτη, Βορείου και Νοτιού Αιγαίου, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψη κινδύνου πυρκαγιά. Από την Παρασκευή έως και σήμερα, πάνω από 20 άτομα προσήλθαν στα επίγοντα του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας, σύμφωνα με ανακοίνωση του νοσοκομείου. Κλειστές θα παραμείνουν από τις 10 το βράδυ μέχρι τις 6 το πρωί στην Αττική Οδό οι έξοδοι προς την Αθηνών Λαμία, στον ανισόπεδο κόμβο μεταμόρφωσης μόνο για το ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία, λόγω έναρξης εργασιών τροποποίησης κατασκευής του κόμβου. Σε τεντωμένο σκηνή κρέμεται η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή μετά τη νέα ανταλλαγή σφοδρών χτυπημάτων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα λειτουργήσουν ως φύλακας του στενού του Ορμούζ και θα πρέπει να αποζημιωθούν γι' αυτό. Άμεση ήταν η απάντηση της Τεχεράνης. Το «Δεν θα επιτρέψει στη ΣΥΠΑ να παρέμβουν στη διαχείριση των στενών του Ορμούζ», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το κεντρικό στρατηγείο Κατάμαλαν Μπίγια, το ανώτατο ενιαίο στρατιωτικό διοικητήριο της χώρας. Εκπρόσωπος των φρουρών της Επανάστασης του Ιράν δήλωσε προλίγου ότι συνεχίζουμε να ασκούμε την εξουσία και τον έλεγχό μας στα στενά του Ορμούζ. Εν τω μεταξύ, το Υπουργείο Άμυνας της Ιεμένης ανακοίνωσε νωρίτερα ότι οι ένοπλες δυνάμεις της έπληξαν τον διάδρομο προσγείωσης στο διεθνές αεροδρόμιο της Σανάα για να αποτρέψουν την προσγείωση ενός Ιρανικού αεροπλάνου. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά, κοντά σας και πάλι η φωτεινή πιπηλή.
2: Γενικά έθριο καιρό περιμένουμε αύριο Τρίτη στην Αττική. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 4 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 35 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 31 στα βόρεια προάστια. Στους 33 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 32 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Μετά το μεσημέρι στα επιρροτικά, κυρίως στα βόρεια και ορεινά, θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχές. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 6 μποφόρ στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 35 με 36 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 35 βαθμούς.

Πριν ακούσουμε αυτό το υπέροχο τραγούδι που κάπως μου ήρθε να τα ακούσω και είπα στο Ρέκα βάλε αυτό σε παρακαλώ πολύ, κανονικά έπρεπε να βάλω ένα τσάμικο για να έχω μουσική υπόκριση, υπόκρουση στο μήνυμα της ακροάτριας Δήμητρας, η οποία μας ανακοινώνει ότι είμαστε καλεσμένοι το Σάββατο στο πανηγύρι πάρτι, προσέξτε συνδυασμός, πανηγύρι πάρτι έτσι, στο όμορφο σουλάρι Αρκαδίας με χορό και γλέντι. Και μας στέλνει και την αγάπη της η Δήμητρα, δεν θα μπορέσουμε να πάμε στο μαγευτικό σουλάρι Αρκαδίας, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω οι κάτοικοι εκεί, ούτε ξέρω καν που είναι το σουλάρι, παρότι ξέρω άριστα την Αρκαδία, αγαπάνε πάρα πολύ τον τόπο τους, γιατί κάθε χρόνο κάνουν αυτά τα πανηγύρια και μοιράζονται την ενημέρωση με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Άρα είναι πολύ καλοί πατριώτες κυριολεκτικά.

0: Ακούγοντας αυτούς τους ήχους κάθε φορά σκέφτομαι πόσο λείπει ο ρυθμός από τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια, τα οποία είναι πιο μερακλήδικα, πιο, καταλαβαίνετε τι εννοώ, βαθιά ερωτικά, και το προηγούμενο ήταν, αλλά έχει ένα ρυθμό. Και φαντάζομαι πολλοί οδηγοί και γυναίκες και άντρες όταν ακούν ρυθμικά τραγούδια, ότι ρε παιδί μου ξεχνιούνται, μπορεί και να ψιλοκουνιούνται μέσα στο αυτοκίνητο, γιατί έτσι κι αλλιώς είναι η ώρα που ταλαιπωρείται η πλειοψηφία των Ελλήνων οδηγών, ανεξάρτητα αν είναι Αθηναίοι ή περαστικοί ή ακόμα και τουρίστες, μην το ξεχνάμε. Θυμάσαι την προηγούμενη εβδομάδα που πληροφορήθηκα και εγώ προσωπικά, υποψιάζομαι και εσείς, ότι η ελληνική παιδεία έχει προχωρήσει, απλώς δεν γνωρίζουν πόσο μάλλον οι μαθητές, οι υποψήφοι φοιτητές και πολύ περισσότερο οι γονείς που ακόμα δυστυχώς επηρεάζουν τα παιδιά τους ή προσπαθούν να τα επηρεάσουν ως προς το τι σπουδές θα επιλέξουν, εμένοντας ακόμα στις παραδοσιακές σχολές που είναι μαθηματικά βέβαιο, όπως αποδεικνύουν τα στοιχεία, ότι οδηγούν πολύ συχνά σε ανεργία ή σε αλλαγή κυριολεκτικά μετά τις σπουδές επαγγέλματος από τους κατόχους όχι μόνο πτυχίων αλλά και μεταπτυχιακών. Είχαμε λοιπόν πληροφορηθεί ότι το ΕΚΠΑ έχει κάνει ένα βήμα μπροστά και έχει δημιουργήσει στα ψαχνά ευβίας ένα παράρτημα. Πρόεδρος του Τμήματος Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΕΚΠΑ είναι ο επόμενος καλεσμένος μας, ο κύριος Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, τον οποίο και τον καλησπερίζω. Καλησπέρα κύριε Παπαδόπουλε.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Τυχαία σε συζήτηση για τις νέες θύρες που ανοίγει η τεχνητή νοημοσύνη, πληροφορηθήκαμε ότι υπάρχει αυτή η σχολή του ΕΚΠΑ στα ψαχνά ευβίας και θα ήθελα να μας την παρουσιάσετε, κύριε Παπαδόπουλε.
1: Ευχαρίστω. Χαρά μου να σας πω λίγα πράγματα. Βρισκόμαστε στην αυγή της τέταρτης

0: ηλεκτρική, την υπολογιστική νέφους, ρομποτική, την τεχνητή νοημοσύνη και την μηχανική μάθηση. Ταυτόχρονα όμως μαθαίνουν και πώς να διοικούν, να οργανώνουν και να οδηγούν στην καινοτομία μια σύγχρονη επιχείρηση. Δεν βγάζουμε λοιπόν απλώς προγραμματιστές, αλλά ολοκληρωμένους επιστήμονες και στελέχη που μπορούν να σχεδιάσουν το ψηφιακό μέλλον μιας εταιρείας. Είναι ένα τμήμα σύγχρονο που ιδρύθηκε το 2019 με την σφραγίδα και το κύρος του ΕΚΠΑ, πλήρως πιστοποιημένο με βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα, που απαντά άμεσα στις πραγματικές ανάγκες που έχει σήμερα και θα έχει και τα επόμενα χρόνια η αγορά.
1: Να ρωτήσω επ' αυτού, σε ποιο, συγγνώμη, ένα παιδί που θέλει να μπει στη σχολή στα Ψαχνά Ευβοίας, σε μάλιστα, ποια κατεύθυνση υπογράφει, καταλαβαίνετε τι εννοώ.
0: Δεχόμαστε εισακταίους από το δεύτερο και το τέταρτο επιστημονικό πεδίο.
1: Δηλαδή
0: από το δεύτερο πεδίο που οι μαθητές εξετάζονται σε μαθηματικά, φυσική, χημεία και έκθεση, και από το τέταρτο που εξετάζονται σε μαθηματικά, πληροφορική, οικονομικά και έκθεση.
1: Να ρωτήσω κάτι, η έκθεση θα πούν οι ακροατές, πού κολλάει στη σκέψη?
0: Η έκθεση, τώρα η ερώτηση αυτή, η έκθεση είναι το πιο σημαντικό μάθημα από όλα.
1: Τι λέτε?
0: Σε όλους τους κλάδους. Η έκθεση μαθαίνει τους ανθρώπους να βάζουν τη σκέψη τους σε μία σειρά και να μπορούν να επικοινωνούν με τους συνεργάτες τους και με τον κόσμο. Η έκθεση για μένα είναι το σημαντικότερο μάθημα, και όταν ήμουν εγώ στη θέση των μαθητών που είναι σήμερα πριν από 43 χρόνια, και εγώ πίστευα και δεν έδινα καθόλου σημασία στην έκθεση. Πιστέψτε με, το έχω μετανιώσει.
1: Τι λέτε, είναι από έναν κυρίως εκπρόσωπο των λεγόμενων θετικών επιστημών να προτάσει την έκθεση ως το πιο σημαντικό? Εγώ το καταλαβαίνω, γιατί είμαι της άλλης πλευράς, όπως καταλαβαίνετε. Να προτάσει την έκθεση ως το πιο χρήσιμο και κέριο μάθημα, κύριε Παπαδόπουλε.
0: Και όχι μόνο την έκθεση και τη χρήση της γλώσσας, αλλά και άλλα μαθήματα όπως η ιστορία. Η ιστορία μας διδάσκει πάρα πολλά πράγματα. Μας διδάσκει πώς θα λαμβάνουμε υπόψη μας όλες τις παραμέτρους του κόσμου που ζούμε, για να παίρνουμε αποφάσεις το πώς θα ενεργήσουμε.
1: Η τεχνητή νοημοσύνη κατέχει από ιστορία και έκθεση.
0: Η τεχνητή νοημοσύνη κατέχει από ιστορία και έκθεση, διότι έχει την ικανότητα να μην βαριέται να διαβάσει. Όταν θέτεις ένα ερώτημα στην τεχνητή νοημοσύνη, δεν φίδεται κόπου, μελετάει πολλές πηγές και βγάζει συμπεράσματα. Αυτά όμως που βγάζει θα πρέπει ο άνθρωπος που ρώτησε να τα κρίνει, διότι μπορεί κάποια σημαντικά πράγματα να τα έχει παραλείψει και να έχει προτείνει πράγματα που δεν είναι τόσο σημαντικά.
1: Από το 2000, πρώτα απ' όλα, έχετε αγόρια και κορίτσια φοιτητές. Ποια είναι η πλειοψηφία?
0: Τα αγόρια μάλλον. Τα αγόρια, ναι, αλλά όχι όμως πολύ μεγάλη πλειοψηφία. Πλειοψηφία είναι τα αγόρια σε αυτούς που έρχονται από το...

0: το δεύτερο επιστημονικό πεδίο. Στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο θα έλεγα ότι υπάρχουν και αρκετά κορίτσια.
1: Κορίτσια. Από το 2019 έχετε άρα εξάγει πτυχιούχους ήδη.
0: Έχουμε εξάγει 86 πτυχιούχους.
1: Οι οποίοι σε ποιες κατευθύνσεις έρχονται σε επαφή μετά να σας ενημερώσουν? Υπάρχει δηλαδή μία σχέση με τους δασκάλους πανεπιστημιακούς να σας ενημερώσουν ή να σας ρωτήσουν σε ποια κατεύθυνση επαγγελματική θα προχωρήσουν?
0: Επειδή το πρόγραμμα σπουδών μας περιλαμβάνει και πρακτική άσκηση σε εταιρείες.
1: Αχα.
0: Και στέλνουμε περίπου 40 φοιτητές μας κάθε χρόνο επιλέγουν να κάνουν πρακτική άσκηση. Αρκετοί από αυτούς προσλαμβάνονται από τις εταιρείες που κάνανε πρακτική άσκηση. Τώρα, η αλήθεια
1: ωραία,
0: είναι
1: μισό,
0: ότι...
1: επειδή μπήκαμε στο πιο κρίσιμο σημείο, γιατί δεν αρκεί το πτυχίο, η δυνατότητα έβρεσης εργασίας είναι το πιο σημαντικό. Να κάνω το διαφημιστικό διάλειμμα, αν μου επιτρέπετε.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Πόσο χρήσιμα πραγματικά είναι όλα όσα μας περιγράφει ο κύριος Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, πρόεδρος Τμήματος Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΕΚΠΑ, με έδρα τα Ψαχνά της Ευβοίας. Άρα λοιπόν μπαίνουμε στο σημείο κλειδί ότι τα δικά σας παιδιά έχουν πολύ πιο άμεσες προσβάσεις στην αγορά εργασίας επί του αντικειμένου τους του επιστημονικού σε σχέση με παιδιά που απλώς τελειώνουν τη νομική ή την ιατρική και τρέχουν.
0: Δεν μπορώ να υποτιμήσω άλλα τμήματα. Όπως έχουμε εμείς πρόγραμμα πρακτικής άσκησης, πολλά τμήματα έχουν προγράμματα πρακτικής άσκησης. Το θέμα είναι ότι η ζήτηση για τις δεξιότητες που προσφέρουμε εμείς είναι μεγάλη και παγκόσμια. Μελέτες δείχνουν ότι η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση που ζούμε εδώ και λίγα χρόνια δημιουργεί πολύ περισσότερες θέσεις εργασίας από όσες καταργεί. Και μάλιστα υπάρχει ήδη παγκόσμιο έλλειμμα σε εξειδικευμένο προσωπικό και έχουμε και εμείς αιτήματα από εταιρείες. Συνεργαζόμαστε με εταιρείες, ειδικά από την βιομηχανική ζώνη των Ινοφύτων που είναι δίπλα μας, και οι φοιτητές μας κάνουν πρακτική άσκηση σε πραγματικές επιχειρήσεις. Επιτρέψτε μου να αναφέρω επίσης ότι όσον αφορά το δημόσιο, οι απόφοιτοί μας έχουν επαγγελματικά δικαιώματα ΠΕ πληροφορικής. Ακριβώς δηλαδή τα ίδια που έχουν και οι απόφοιτοι από όλα τα τμήματα πληροφορικής της χώρας.
1: Μία μέρα θα πρέπει να συζητήσουμε, κύριε Παπαδόπουλε, για το τι, να κάνουμε μία ανάλυση, τι είναι αυτή η περίφημη πληροφορική, η οποία δεν είναι μονοσήμαντη, ο κόσμος, ο πολίτης δεν το γνωρίζει, τι είναι η πληροφορική, λέμε δηλαδή τι σπουδάζει πληροφορική. Και δεν νομίζουν ότι είναι μόνο για να πηγαίνεις σε εταιρείες που ασχολούνται, ξέρω εγώ, με τα κομπιούτερ, κάτι τέτοιο. Είναι λίγο ασαφές ακόμα το περιεχόμενο. Οπότε σημειώνω να επανέλθουμε, γιατί είναι καινούργια στοιχεία, απαραίτητα ειδικά για τη νέα γενιά αυτά που συζητάμε.
0: Όποτε θέλετε, όμως εμείς δεν ασχολούμαστε μόνο με πληροφορική. Ασχολούμαστε με όλες τις αλλαγές που η ταχύτατη...
1: Αυτό λέω, ότι θα μιλήσουμε γενικότερα για το ποια επαγγέλματα βγάζετε εσείς ικανά άτομα.
0: Όποτε θέλετε.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πολύ χρήσιμα όσα μας είπατε. Ευχαριστώ.
0: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Και το σημειώνω για την πληροφορική και τα λοιπά επαγγέλματα της τεχνολογίας.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Διάβασα μία πάρα πολύ συγκινητική ανάρτηση, κυρίες και κύριοι, και σας τη μεταφέρω. Λοιπόν, ότι οι ήρωες δεν φορούν πάντα στολή. Από εκεί ξεκινάμε. Και αναφέρεται με βαριά θλίψη στο θάνατο της αστυνομικού σκύλας της Ελπίδας, ηλικίας 12 ετών, όπου ο διοικητής της Τρίτης ΕΜΑΚ, ο κύριος Νικόλος Παπαλεωνίδας, που ήταν και δική του η Ελπίδα, η σκυλίτσα που πέθανε σε ηλικία 12 ετών, δεν έκρυψε τη συγκίνησή του και δήλωσε ότι ο διασωστικός σκύλος, το έχουμε καταλάβει πια, είναι αναπόσπαστο κομμάτι του ανθρώπινου δυναμικού της μονάδας. Είναι αυτή η γνωστή τετράποδη διασώστες. Θυμάστε τι ωραία παρουσιάσαμε τη σκυλίτσα που επενέβη αυθορή και παραχρήμα με την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Και όπως δήλωσε ο κύριός της, ο θάνατος της Ελπίδας έχει στεναχωρήσει όλη τη μονάδα. Ήταν εννοείται ένα εξαιρετικό σκυλί, το οποίο ήταν και όμορφο και δεν ήταν, ήταν λυκό σκυλό, πανέξυπνο, γιατί εννοείται ότι για να είσαι αστυνομικός σκύλος δεν μπορεί να είσαι του πεταματού, θα πρέπει να έχεις αναπτύξει πάρα πολύ τις αισθήσεις σου ταυτόχρονα με την πολύ σοβαρή εκπαίδευση που παίρνουν τα αστυνομικά σκυλιά. Επίσης η Ελπίδα δεν ήταν μόνη της, υπάρχουν ακόμα στην Τρίτη ΕΜΑΚΑ δύο συνάδελφοί της και αναμένεται να ενταχθεί τώρα με την απώλεια της 12χρονης Ελπίδας και ένα τρίτο. Και εν πάση περιπτώσει ήταν πάρα πολύ συγκινητική η ανάρτηση του κυρίου Παπαλεωνίδα ότι το κουτάβι επιλέγεται σε συνεννόηση με τους προϋπάρχοντες συνοδούς, άλλων σκύλων δηλαδή. Τα παίρνουν μαζί τους τα σκυλιά σε ειδικά εκπαιδευτικά κέντρα και μετά συνεννοούνται και με τα ειδικά εκτροφεία για να πάρουν το καταλληλότερο που έχει δείξει από την πρώτη φάση της εκπαίδευσής του ότι είναι πραγματικά πολύ ικανό. Πραγματικά ανέβασε και τις φωτογραφίες της Ελπίδας και ήταν εξαιρετικά έτσι, συγκινητική η ανάρτηση. Και η Ελπίδα μας αποχαιρέτησε, αλλά όλα τα αστυνομικά σκυλιά μαζί με τους συνοδούς τους της ΕΜΑΚ είναι η παντοτινή ελπίδα για οποιαδήποτε καταστροφή η οποία εγκλωβίζει ανθρώπους. Πάμε τώρα στα καινούργια νέα από τη ΔΕΗ. Όταν έχει λοιπόν ήλιο λαμπερό, που έχει σχεδόν πάντα στην Ελλάδα, μπορείτε να απολαύσετε όση ενέργεια θέλετε με τα φωτοβολταϊκά ΔΕΗ My Energy Solar Smart. Χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ. Πληρώνετε με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια και μειώνετε εγγυημένα κατά 20% ετησίως το κόστος κατανάλωσής σας. Και μπορείτε όλα αυτά τα σημαντικά από τη ΔΕΗ να τα βρείτε σε λεπτομέρειες μπαίνοντας στο dei.gr και μαθαίνετε περισσότερα. Και ολοκληρώνουμε τις αναφορές με την επίσης εξαιρετικά χρήσιμη από την εταιρεία η Πράσινο Λάδι, που συμπληρώνει 15 χρόνια λειτουργίας και συνεχίζει να πρωταγωνιστεί στη συλλογή και ανακύκλωση χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαίων. Μια απλή κίνηση όπως η σωστή ανακύκλωση του τηγανελαίου μπορεί να συμβάλλει στη μείωση της περιβαλλοντικής ρήπανσης και στην προστασία των υδάτινων πόρων. Η εφαρμογή συλλογής οικιακού τηγανελαίου της Πράσινο Λάδι είναι πλέον διαθέσιμη στη Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Κατεβάστε το Πράσινο Λάδι App και προγραμματίστε δωρεάν παραλαβή από το σπίτι σας ή βρείτε το κοντινότερο σημείο ανακύκλωση στην περιοχή μας.
1: Αλφα Radio 989.

Αλλάζουμε τώρα κλίμα τελείως. Πάμε στον πρόλογο που σας είπα. Ότι γίνεται εμφύλιος πόλεμος σε εισαγωγικά στο διαδίκτυο αναφορικά με τις συλλήψεις, το αν είναι τρομοκράτες, αν δεν πρέπει να συνάγουμε συμπεράσματα, όλα αυτά τα αυτονόητα δεν καταλαβαίνω γιατί τσακώνεσαι, σας είπαμε. Αναλύουμε την είδηση, την παρακολουθούμε των συλλήψεων, διαβάζουμε και τις πολύ εντυπωσιακές εξελίξεις από την πλευρά της αστυνομίας που χρησιμοποιεί πλέον τεχνολογία και απλώς περιμένουμε χωρίς να τσακωθούμε τι θα πει ο ανακριτής, ο εισαγγελέας, τι θα πουν αυτοί στις απολογίες, γιατί καθόμαστε και καυγαδίζουμε. Έχουμε όμως μεγάλο καυγά, κυρίες και κύριοι, στο διαδίκτυο, στο πρώην Twitter X, στο Facebook, στο Instagram, διότι επειδή εμείς ως ο πιο έξυπνος και ο πιο μορφωμένος λαός του κόσμου, επειδή παίζουμε και την Οδύσσια στα δάκτυλα, είναι οπωσδήποτε, δηλαδή συνομιλούμε με τον Όμηρο, τώρα έχουμε πλακωθεί μεταξύ μας για την ταινία που πρόκειται να βγει αυτές τις προσεκείς ημέρες του Κρίστοφερ Νόλαν, του διάσημου χολιγουντιανού σκηνοθέτη που μεγάλο μέρος γυρίστηκε και στη Μεσσηνία εκεί, Βοηδοκοιλιά, όλα αυτά τα υπέροχα μέρη. Και κυρίως γιατί την ταινία δεν την έχουν δει, εννοείται όλοι αυτοί που τσακώνονται μεταξύ τους δεν την έχουν δει. Γιατί η ωραία Ελένη δόθηκε ως ρόλος σε μία μαύρη ηθοποιό, πολύ γνωστή στο Hollywood, και γίνεται ο κακός καμός και βγαίνουν όλα τα ένστικτά μας και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Αλλά επειδή θα αποτελέσει αντικείμενο και με την προβολή, είπα να προλάβουμε να μάθουμε και πέντε πράγματα βασικά για τον Όμηρο και ακόμα πιο ειδικά για την Οδύσσια. Την Οδύσσια που ήταν Οδύσσια και μόνο να διαβάσει τους στίχους, 12.110 είναι οι στίχοι της Οδύσσιας. Θα μιλήσουμε σε λίγο με τον πολύ γνωστό, γενικά με τη μυθολογία, τον κύριο Κωνσταντίνο Λουκόπουλο, ο οποίος είναι αρχαιολόγος και συγγραφέας. Αλλά επειδή ήδη κυκλοφορεί στο διαδίκτυο το διαφημιστικό, το μουσικό κομμάτι της ταινίας του Κρίστοφερ Νόλαν, Οδύσσια, παρακαλώ πολύ να έχουμε μια ταιριαστή εισαγωγή.

0: Και άλλον δεν είναι μόνο γιατί είναι μαύρη η πρωταγωνίστρια εκεί, η ωραία Ελένη, χάρη στα μάτια και την ομορφιά της οποίας έγινε ο κακός χαμός όπως γνωρίζετε, αλλά ότι τι ήταν ο Οδυσσέας, και ο Οδυσσέας, είπα, λένε μερικοί, δεν έπρεπε να είναι πρότυπο, γιατί είναι πολύ αντρουά, και γιατί πήγε και σκότωσε αυτούς τους καημένους τους μνηστήρες. Έχουμε δηλαδή και σε τέτοιες φάσεις τσακωμού. Είναι γκλέντι ατελείωτο. Εγώ ασχολούμαι πολύ με αυτό το γκλέντι του διαδικτύου. Και δηλαδή και γιατί το έγραψε ο Όμηρος και γιατί δεν ρώτησε δηλαδή του χρήστες του Instagram, καταλαβαίνετε, και του Facebook ο Όμηρος, που στον οποίο αποδίδεται η Οδύσσια και η Ιλιάδα. Και αφού δεν είναι πρότυπο, γιατί στην ουσία τι έκανε, σκότωνε. Και εν πάση περιπτώσει βέβαια πηγαίνουν να το σκοτώνουν όλοι, να το σκοτώσουν όλοι αυτοί που σκότωνε, αλλά αυτό το πηδάνε οι χρήστες του διαδικτύου. Κύριε Λουκόπουλε, καλησπέρα. Πρέπει να φρύτεται οι αρχαιολόγοι με αυτά που γράφονται στο διαδίκτυο. Σας καλησπερίζω.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι είναι ενδιαφέρουσες ημέρες, αν μη τι άλλο.
0: Ναι,
1: φρύτουμε με κάποια από αυτά που ακούμε, αλλά ναι, από την άλλη χαιρόμαστε κιόλας, γιατί, τουλάχιστον κάποια από εμάς, γιατί είναι θέματα τα οποία έρχονται στην επικαιρότητα και μας αρέσει να συζητάμε για αυτά που μελετάμε.
0: Εσείς έχετε εμβαθύνει στη μυθολογία, από ό,τι καταλαβαίνω από το βιογραφικό σας.
1: Ναι, αυτόν τον καιρό κάνω το διδακτορικό μου στο Πανεπιστήμιο εδώ της Αθήνας, στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, και τα τελευταία περίπου 6 χρόνια έχω και το project The Mythologies στο διαδίκτυο, όπου ασχολούμαι κυρίως με την ελληνική μυθολογία, αλλά γενικά με την ελληνική αρχαιότητα στο YouTube, με podcast, στα social media. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, την παρακολουθώ από κοντά τη συζήτηση και συμμετέχω κι εγώ σε αυτή.
0: Άρα, ως The Mythologist μπορεί να σας βρει κάποιος ακροατής.
1: Σωστά, σωστά.
0: Όχι με το Λουκόπουλος, The Mythologist.
1: Όχι και με το Κωνσταντίνο Λουκόπουλος, αλλά το project λέγεται The Mythologist, για όποιον έτσι θέλει να εντρυφήσει περισσότερο στους μύθους των Ελλήνων.
0: Πάμε τώρα να γλεντήσουμε την πραγματική επίδραση της Οδύσσιας στην παγκόσμια κοινότητα. Να ξεχάσουμε δηλαδή αυτό που γίνεται, η διαμάχη στο διαδίκτυο μεταξύ μορφωμένων, αμόρφωτων και μημαθών κλπ. Και να μας μιλήσετε εσείς ως αρχαιολόγος, ειδικός δηλαδή, για το μεγαλείο της Οδύσσιας, κύριε Λουκόπουλε.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Καταρχάς να πούμε ότι δεν είναι τυχαίο που ακόμα και σήμερα συζητάμε για το έπος αυτό, και δεν είναι τυχαίο επίσης ότι τα ομηρικά έπι επηρέασαν σε τόσο πολύ μεγάλο βαθμό και τους ανθρώπους της εποχής, και αποτέλεσε ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ταυτότητας των αρχαίων Ελλήνων. Αλλά το πραγματικό μεγαλείο και η αξία τους, θα μπορούσαμε να πούμε και κατά τη γνώμη μου, είναι ότι είτε μιλάμε για τον Όμηρο τον ένα και μοναδικό, είτε για οποιονδήποτε έτσι ταυτίζουμε ως Όμηρο και ως δημιουργό των ΕΠΟΝ, καταπιάνεται ο δημιουργός των ΕΠΟΝ με ζητήματα, έννοιες, συναισθήματα και καταστάσεις που απασχολούσαν τους ανθρώπους εκείνης της εποχής, απασχολούν εμάς σήμερα και θα απασχολούν τον άνθρωπο για όσο υπάρχει σε αυτόν τον μάταιο κόσμο. Γι' αυτό μας αγγίζει ακόμα το ομηρικό έπος, γι' αυτό επανέρχεται στην επικαιρότητα, είτε είναι λόγω της ταινίας αυτής καθ' αυτής, είτε λόγω της συζήτησης που γίνεται. Ο Όμηρος μιλάει για πράγματα βαθιά ανθρώπινα και βαθιά διαχρονικά.
0: Μιλάει Ωραία, να σας διακόψω εδώ για να μπούμε στις διαφημίσεις, να ολοκληρώσετε, να έχετε άνεση αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
4: Τάπα τσούρο, πλάθα μαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
5: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
4: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
6: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
7: Για το γόνατο,
8: Αρθρολέν.
7: Για τη μέση,
8: Αρθρολέν.
7: Για τις αρθρώσεις,
8: Αρθρολέν.
7: Για το γόνατο, για τη μέση, για τις αρθρώσεις,
8: πάρε Αρθρολέν και δεν θα μετανιώσεις. Στα φαρμακεία.
9: Προϊόν γνωστοποιημένο στο νεό. Συμβουλευτείτε του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης. Δεν υποκαθιστά μια ισορροπημένη διατροφή.
10: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Δεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Τώρα λοιπόν θα μας μιλήσετε για τις έννοιες που κρύβει η Οδύσσια, κύριε Λουκόπουλε.
1: Ναι, βεβαίως. Έλεγα λοιπόν ότι όλα αυτά τα οποία, με τα οποία καταπιάνεται ο Όμηρος, είναι ζητήματα διαχρονικά και πανανθρώπινα. Δηλαδή, και είναι επίσης πάρα πολύ όμορφο και πολύ γοητευτικό το γεγονός ότι και η Οδύσσια αλλά και η Ιλιάδα μπορούν να γοητεύσουν και να μαγεύσουν τον οποιονδήποτε αναγνώστη, είτε μιλάμε για ένα παιδάκι που τα διαβάζει για πρώτη φορά και βλέπει μια ιστορία περιπέτειας με θεούς, ήρωες και τέρατα, είτε ένας φιλόσοφος που θα διαβάσει την Οδύσσια και μπορεί να αφιερώσει χρόνια στη μελέτη της. Είναι και αυτό πάρα πολύ ενδιαφέρον. Γενικότερα, δεν μπορούμε να μην σταθούμε στο κομμάτι του νόστου και της επιστροφής γύρω από το οποίο περιστρέφεται ολόκληρη η πλοκή της Οδύσσιας. Δηλαδή, η ανάγκη του Οδυσσέα να περάσει όλα αυτά τα πάνδυνα για να επιστρέψει στο σπίτι του, η νοσταλγία για την πατρίδα του, για την οικογένειά του, είναι κάτι το οποίο μπορεί να αγγίξει τον σημερινό αναγνώστη, όπως άγγιζε και τον ακροατή των ραψοδών εκείνη την εποχή. Δηλαδή, η ανάγκη του ανθρώπου να είναι κοντά στην πατρίδα, στην οικογένειά του, να βρει ουσιαστικά τη θέση του και πάλι σε όλα αυτά τα οποία θεωρεί δικά του, είναι πάρα πολύ διαχρονικό και πανανθρώπινο. Αλλά ουσιαστικά, ενώ μπορούμε σε μια πρώτη ανάγνωση να δούμε ένα ταξίδι του Οδυσσέα προς την Ιθάκη, μπορούμε να δούμε και άλλες πολλαπλές αναγνώσεις. Ένα ταξίδι γενικά του ανθρώπου, το τι σημαίνει κάποιος να είναι άνθρωπος. Γιατί βλέπουμε τον Οδυσσέα να περνά μέσα από διάφορα στάδια στο ταξίδι του και όλα αυτά τα στάδια είναι μια δοκιμασία ουσιαστικά. Είναι δοκιμασίες απέναντι σε πειρασμούς. Θα θυμάστε σίγουρα τους
0: λωτοφάγους. Πολύ βασικό.
1: Βεβαίως. Οι λωτοφάγοι, οι οποίοι είναι ένας σταθμός πολύ επικίνδυνος, είναι μια δοκιμασία απέναντι σε έναν πειρασμό, τη λύθη δηλαδή, ή την ανεξέλεγκτη βία που συμβολίζει ο Πολύφημος, ή την ειδονή και την αθανασία που προσφέρει η Καλυψό. Ακόμα και μια από τις πιο συγκλονιστικές στιγμές, όχι μόνο των ομηρικών επών, αλλά κατά τη γνώμη μου ολόκληρη τη ανθρώπινη λογοτεχνία, αν θέλετε να το πούμε έτσι, όταν κατεβαίνει ο Οδυσσέας στον Άδη για να πάρει συμβουλές από τον Μάντη Τηρεσία, έχουμε το κομμάτι της γνώσης του μέλλοντος, που πόσο πολύ μας αγγίζει και αυτό. Πολύ θα θέλαμε να ξέρουμε τι θα συμβεί στο μέλλον. Και εκεί μάλιστα είναι και μια πραγματικά πολύ συγκλονιστική στιγμή, όταν ο Οδυσσέας βλέπει την ψυχή της μητέρας του, της Αντίκλειας, που δεν ξέρει ότι έχει πεθάνει γιατί λείπει πολλά χρόνια από την Ιθάκη, και προσπαθεί να την αγκαλιάσει τρεις φορές την ψυχή της μητέρας του και δεν τα καταφέρνει γιατί γίνεται καπνός. Δεν μπορούμε να μην φανταστούμε τους ανθρώπους της εποχής εκείνης ή και σήμερα να συγκινούνται πάρα πολύ και να συγκλονίζονται από αυτό το περιστατικό, το οποίο δείχνει τους οικογενειακούς θεσμούς, την αγάπη προς τους γονείς κτλ. Αλλά εγώ θα ήθελα να σταθώ και σε κάτι άλλο που είναι πάρα πολύ διαχρονικό και είναι το κομμάτι της αλαζονίας και της ύβρης, που αν μη τι άλλο, όπως όλοι μας γνωρίζουμε, το βλέπουμε αλίμονο αυτό κι αν είναι διαχρονικό.
0: Εννοείται.
1: Μαστίζει την εποχή μας και η αλαζονία και η ύβρη. Ελπίζουμε μέσα μας να έρχεται και η νέμεσης για όσους πέφτουν στην ύβρη. Αλλά αυτό συνέβη και στον ίδιο τον Οδυσσέα, γιατί οι ήρωες, όπως και οι θεοί των αρχαίων των Ελλήνων, δεν παρουσιάζονται ως πρότυπα ηθικής. Έχουν τις αρετές τους, έχουν τις αδυναμίες τους και γι' αυτό ο Οδυσσέας πέφτει και αυτός στο μοτίβο της ύβρης. Όταν είναι πλέον στη θέση να έχει τη φλώση τον κύκλο Παπολύφημο, με το γνωστό παρατσούπι, με το κανένας που κατάφερε να τον ξεγελάσει. Όταν πλέον βρίσκεται σε απόσταση ασφαλείας, κρίνει σκόπιμο να αποκαλύψει το πραγματικό του όνομα και να του φωνάξει ότι δεν τον τύφλωσε ο κανένας, αλλά ο Οδυσσέας, ο γιος του Λαέρτη. Ουσιαστικά έτσι διαπράττει ύβρι, δεν χρειαζόταν να το κάνει αυτό, και αυτό επιφέρει την οργή του Ποσειδώνα, ο οποίος είναι πατέρας του Πολύφημου, και σίγουρα όταν κάποιος θέλει να επιστρέψει στην πατρίδα του μέσω θαλάσσης, δεν θα θέλει να έχει απέναντί του το θεό της θάλασσας. Οπότε βλέπουμε πως η ύβρι στο Οδυσσέα του δυσκόλεψε πάρα πολύ την ζωή. Και να πούμε επίσης ότι σε αντίθεση με την Ιλιάδα, η Οδύσσεια εξυμνεί πάρα πολύ την ευφυΐα περισσότερο από τη σωματική δύναμη. Σε αντίθεση με τον Αχιλλέα, ο Οδυσσέας είναι ένας ήρωας που βασίζεται στην πονηριά του, στο μυαλό του, στην ευφυΐα του, σε αντίθεση με τις πολεμικές ικανότητες και τη γενναιότητα του Αχιλλέα. Αλλά είναι πάρα πολλές οι αναγνώσεις και πολυεπίπεδες, οπότε θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες γι' αυτό.
0: Θα μιλήσουμε και πάλι, σκέφτομαι, πριν τελειώσει η εκπομπή, γιατί γενικότερα η μυθολογία δεν είναι καθόλου τυχαία και δεν είναι ένα παιδικό ανάγνωσμα. Βρήθη από αυτά τα παραδείγματα που αναδείξατε ήδη τώρα, εξιστορώντας την ζωή και τους αγώνες από διάφορους εναντίον διαφόρων κινδύνων του ίδιου του Οδυσσέα. Ακόμα και η επιστροφή στην εστία και η προσπάθειά του να ξαναβρει την οικογένειά του δεν είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό μήνυμα που αγγίζει πολύ τη σημερινή, τουλάχιστον την ελληνική κοινωνία, η σχέση με την οικογένεια δηλαδή και την εστία.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Και μιας και αναφέρεται το κομμάτι της εστίας που είναι πάρα πολύ σημαντικό, εγώ θυμάμαι παλιότερα όταν ήμουν μικρός που η εστία κυριολεκτικά θα μπορούσε να ήταν το μεσημεριανό, ας πούμε, φαγητό που όλοι καθόμασταν μαζί και συζητούσαμε και τρώγαμε, και τώρα έχει αντικατασταθεί κάπως λίγο με τα κινητά, με τα tablets, με αυτά. Έχουμε λίγο απομακρυνθεί εντός της εστίας και το delivery, βεβαίως, γιατί όχι. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι, θα έλεγα, και μία από τις πιο παρεξηγημένες θεότητες των αρχαίων Ελλήνων, η εστία. Δεν τη βλέπουμε τόσο πολύ στην μυθολογία, αλλά κάθε αρχαίος Έλληνας στο σπίτι του, στην οικία του, είχε μία εστία. Ένα βωμό στον οποίο προσευχόταν στην εστία. Ήταν εκείνη που κρατούσε την οικογένεια ενωμένη, και μία μεγάλη οικογένεια όπως αυτή των θεών του Ολύμπου δεν θα μπορούσε να μην έχει την δικιά του εστία. Έτσι. Πολύ σημαντικό και αυτό συμβολικά.
0: Επίσης, ένα τελευταίο, να μπούμε λίγο στο κοτσομπολίστικο της ιστορίας. Γιατί όλοι επικεντρώνονται, γιατί ο Κρίστοφερ Νόλαν επέλεξε μία μαύρη. Κάτι θέλει να μας πει, δεν την έχουμε δει δεν ταινία. Ο ίδιος ο Νόλαν απαντά σε συνεντεύξεις στο Διεθνή Τύπο ότι μην κριτικάρετε αν δεν δείτε την ταινία, και τι θέλω να δώσω με την ταινία αυτή και την επιλογή της μαύρης πρωταγωνίστριας.
1: Ναι, εντάξει, το καταλαβαίνω αυτό, και εγώ έχω κλείσει το εισιτήριό μου να πάω να το δω στις 16 του μήνα για να έχω μια κανονική ολοκληρωμένη άποψη. Σίγουρα στο μυαλό μου όταν φέρνω την ωραία Ελένη δεν την φέρνω στο μυαλό μου ως μια μαύρη γυναίκα, αλλά και καταλαβαίνω πώς μπορεί να μην αρέσει αυτό ή να χτυπάει κάπως άσχημα σε πολύ κόσμο. Προσωπικά εμένα δεν είναι κάτι που θα με βγάλει και στα κάγκελα όμως. Περιμένω να δω την ταινία, γιατί η ουσία για μένα δεν είναι το χρώμα δέρματος των ηθοποιών ή των χαρακτήρων, αλλά αν ο Νόλαν θα καταφέρει να περάσει τα μηνύματα της Οδύσσειας σε ένα ευρύ κοινό του 2026. Που υπό άλλες συνθήκες δεν θα ασχολιόταν ποτέ με την Οδύσσεια, έτσι.
0: Μπορεί και να είναι και ένα καλλιτεχνικό τρίκ χολιγουντιανής έτσι έμπνευσης. Και μόνο όμως φανταστείτε, και μόνο που θα δουν αυτά τα μαγικά τοπία που γυρίστηκαν στη Μεσσηνία, ήμουνα και στην περιοχή κατά σύμπτωση εκείνη την περίοδο, καταλαβαίνω ότι έχουν και τον άλλο χαρακτήρα που συνδέει αυτόματα τη μυθολογία που έχει παγκόσμια επίδραση με το ελληνικό θαλάσσιο τοπίο.
1: Βέβαια, Οδύσσεια και θάλασσα πάνε μαζί. Απλά εγώ θα ήθελα κάποια στιγμή, επειδή καταλαβαίνω πολύ δύσκολα με μια ελληνική παραγωγή τέτοιου μεγέθους, τουλάχιστον να συμμετείχε και κανένας Έλληνας ηθοποιός έτσι, για το γαμώτο που λένε.
0: Ναι, ναι, ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Παρ' όλα αυτά είναι μεγάλες παραγωγές, γιατί καταλαβαίνετε μόνο τεχνολογικά τα τρίκ που θα έχουν χρησιμοποιήσει, έτσι δεν είναι, το κομπιούτερ, η διαδικασία δηλαδή μέσω κομπιούτερ και τεχνητής νοημοσύνης θα έχει οργιάσει με τις τρικυμίες, για παράδειγμα, γιατί αποκλείεται ο Οδυσσέας να μην συνάντησε 11 μποφόρ.
1: Σαφέστατα, και μιλάμε για μια ταινία με τεράστιο μπάτζετ, οπότε η προσδοκία είναι
0: 250 εκατομμύρια, 250 εκατομμύρια δολάρια.
1: Είναι ακραίο το ποσό, βέβαια.
0: Καταλαβαίνετε,
1: άρα... Να δούμε για να είμαστε σε θέση μετά να συζητήσουμε και πιο συγκεκριμένα.
0: Να είστε καλά, χάρηκα πάρα πολύ. Ήταν πολύ ενδιαφέρον και εξαιρετικά επίκαιρο και διαφορετικό από την μαύρη επικαιρότητα. Σας ευχαριστούμε. Έχω σημειώσει, θα τα ξαναπούμε και πριν τη λήξη της εκπομπής, στο τέλος θα βρω ένα θέμα, γιατί η μυθολογία είναι τόσο ανεξάντλητη που μπορεί και εσείς που είστε επιστήμον του είδους να μην προλαβαίνετε να τα ερμηνεύσετε όλα τα μηνύματα.
1: Πολύ σωστά και με μεγάλη μου χαρά να τα ξαναπούμε και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά και συγχαρητήρια για τη δουλειά σας.
1: Σας ευχαριστώ. Καλό απόγευμα.
0: Γεια σας. Τι με κοιτάς, Κωνσταντίνε. Τελειώσαμε, ολοκληρώσαμε. Βίκτορ Σαμουήλ, δελτίο ειδήσεων του Αλφα Radio 6 και Ανδρέας Πετρόπουλος. Και εμείς θα λέμε αύριο στην ώρα μας. Καλό απόγευμα. Ευχαριστώ για την ακρόαση.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Σε τεντωμένο σκηνή κρέμεται η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή μετά την νέα ανταλλαγή σφοδρών χτυπημάτων μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την επαναφορά του ναυτικού αποκλεισμού στο Ιράν, δηλώνοντας ότι μόνο τα ιρανικά πλοία και οι πελάτες τους θα εμποδίζονται να διέρχονται από το στενό του Ορμούζ, ενώ η ναυσιπλοεία για όλες τις υπόλοιπες χώρες θα παραμένει ελεύθερη. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα λειτουργήσουν ως φύλακα του στενού του Ορμούζ και ότι θα επιβάλλουν τέλος 20% σε όλα τα φορτία που διακινούνται μέσω αυτού, υποστηρίζοντας ότι το ποσό αυτό θα καλύπτει το κόστος της Αμερικανικής Αποστολής Ασφαλείας στην περιοχή. Άμεση ήταν η απάντηση της Τεχεράνης. Δεν θα επιτρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες να παρέμβουν στη διαχείριση των στενών του Ορμούζ, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Τεχεράνη. Εκπρόσωπος των φρουρών της Επανάστασης δήλωσε προλίγο ότι συνεχίζουμε να ασκούμε την εξουσία και τον έλεγχό μας στα στενά του Ορμούζ. Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ με μαζικές παραιτήσεις στελεχών από την Κεντρική Επιτροπή και την Πολιτική Γραμματεία. Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της παραίτησης του Σημεών Κεδίκογλου από τη βουλευτική έδρα του κόμματος, την παραίτησή της έκανε γνωστή η αναπληρώτρια γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Αναστασία Σαπουνά. Στο μεταξύ, την άρνησή του να καταλάβει την έδρα στην Ανατολική Αττική στη θέση του Γιώργου Καραμέρου γνωστοποίησε ο Χρήστος Σπίρτζης. Αντιθέτως, ορκίστηκε και αμέσως ανέλαβε καθήκοντα ο Γιάννης Αμαναντίδης στη θέση της Κατερίνας Νοτοπούλου. Ενώπιον της Βρετανικής δικαιοσύνης αναμένεται να οδηγηθεί αύριο η 46χρονη, η οποία συνελήφθη από τις Βρετανικές αρχές ως κατηγορούμενη για την υπόθεση του φωνικού εμπρισμού στο υποκατάστημα της Τράπεζας Μαρφίν το 2010. Η πολιτεία έκανε πράξη τη δέσμευσή της, πρωτίστως απέναντι στις οικογένειες και στους οικείους, να μην αφήσει τίποτα στο σκοτάδι και να συμβάλλει στην απόδοση δικαιοσύνης ως φόρο τιμή στη μνήμη των θυμάτων, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Υπογράφει και παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στον Βοτανικό Κήπο Διομήδους στο Χαϊδάρι η σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά μεταξύ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και της Αναδόχου Κοινοπραξίας. Όταν το έργο ολοκληρωθεί σε 36 μήνες θα φέρει τεράστια ανακούφιση στην Αττική. Διορθώνουμε ασθένειες δεκαετιών, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται αύριο σε περιοχές των περιφερειών Κρήτης, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης του κινδύνου που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Συνάντηση 37 κρατών σήμερα στο Παρίσι, έπειτα από πρωτοβουλία του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν, με επίκεντρο τη στρατηγική αφύπνιση της Ευρώπης και την περαιτέρω παροχή βοήθειας στην Ουκρανία, με τη συμμετοχή του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος έχει δώσει ήδη το παρόν, σύμφωνα με τον Γάλλο Υπουργό Εξωτερικών, Ζαν Νοέλ Μπαρό, σε ό,τι αφορά το Ουκρανικό, η Σύνοδος στοχεύει στην υποστήριξη της αεράμυνας της Ουκρανίας κατά των ρωσικών βομβαρδισμών, την αύξηση της πίεσης προς τη Μόσχα με την υιοθέτηση του 21ου πακέτου. Του κυρώσεων, την προετοιμασία για την ειρήνη στην Ουκρανία και τον καθορισμό εγγύησεων ασφαλείας. Από την Παρασκευή έως και σήμερα, πάνω από 20 άτομα προσήλθαν στα επίγοντα του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας, όπως επιβεβαίωσε με ανακοίνωσή του το ίδιο το νοσοκομείο. Κλείστες θα παραμείνουν από τις 10 το βράδυ μέχρι τις 6 το πρωί στην Αττική Οδό οι έξοδοι προς Αθηνών Λαμίας στον ανισόπεδο κόμβο της μεταμόρφωσης μόνο για το ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία. Λόγω έναρξης εργασιών τροποποίησης κατασκευής του κόμβου. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Ανδρέας Πετρόπουλος με τη Λαϊκή Απογευματινή.
0: Στην Πειραιώς, είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
2: Γενικά έθριο καιρό περιμένουμε αύριο Τρίτη στην Αττική. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 4 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 35 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 31 στα βόρεια προάστια. Στους 33 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 32 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Μετά το μεσημέρι στα ηπειρωτικά, κυρίως στα βόρεια και ορεινά, θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχές. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 6 μποφόρ στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 35 με 36 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 35 βαθμούς.

0: Καλησπέρα, 6 και 8 πρώτα λεπτά η ώρα. Αλφα Radio 98,9 και λαϊκή απογευματινή. Στην τελική ευθεία της εβδομάδας θα είμαστε μαζί και μέχρι την Παρασκευή. Και μετά η λαϊκή απογευματινή θα επανέλθει από το Σεπτέμβριο. Πρέπει να κάνουμε και εμείς έτσι τη χρήση της καλοκαιρινής μας άδειας. Και πρώτη φορά θυμάμαι έτσι την τελευταία εβδομάδα πριν πάρει κανείς εκλογές. Διακοπές. Σαν τις εκλογές είναι και οι διακοπές. Για μας. Έχουμε τόση επικαιρότητα σε πάρα πολλά μέτωπα. Αφήνω προς το παρόν τα πολιτικά, τι έχει γίνει με το ΣΥΡΙΖΑ, πόσοι παραιτήθηκαν, θα τα βρούμε αυτά παρακάτω. Τις δηλώσεις, κάπως πονηρές εγώ τις είδα, και του κυρίου Γεωργιάδη για το πιθανό κόμμα Σαμαρά, την απάντηση που έδωσε αμέσως ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ο κύριος Μαρινάκης. Θα δούμε και το τι γίνεται στο ΠΑΣΟΚ. Θα έχουμε κατά τις 18:30 και τον Ανδρέα Παπαδόπουλο να συζητήσουμε γενικότερα για την πολιτική επικαιρότητα. Θα ξεκινήσουμε όμως με την πολύ καλή συνάδελφο, την Κατερίνα Μαστραντονάκη, για να δούμε τα νεότερα για την υπόθεση Μαρφίν και τις συλλήψεις που έχουν γίνει. Οι πληροφορίες λένε ότι έχουν μπει 2 ακόμα ύποπτοι στο κάδρο. Θα δούμε και αυτές τις εξελίξεις και βέβαια πριν συνδεθούμε με την Κατερίνα που θα την έχουμε σε ένα λεπτό, να πω ότι ήταν πολύ σωστός ο κύριος Χρυσοχοΐδης για την υπόθεση της δολοφονίας του 20χρονου από αστυνομικά πυρά. Δεν ξέρω αν εξωστρακίστηκε η σφαίρα, δεν εξωστρακίστηκε, αλλά νομίζω ότι είναι άλλο ένα επεισόδιο και αυτό πρέπει να προσεχτεί πάρα πολύ, γιατί και άλλες φορές έχει γίνει. Ο κύριος Χρυσοχοΐδης ουσιαστικά άδειασε τους δύο προφυλακιστέντες αστυνομικούς και βέβαια μίλησε για την υπόθεση της Μαρφίν, διέψευσε το αφήγημα που έχει διαρρεύσει από την αστυνομία στα μέσα μαζικής ενημέρωσης σχετικά με τη στοιχειοθέτηση της υπόθεσης από ένα ανώνυμο email, όπως τις τελευταίες 2-3 ημέρες όταν έγινε γνωστές οι συλλήψεις και ταυτοποιήθηκαν τα άτομα. Έρχεται και από τη Βρετανία, αν δεν κάνω λάθος, η μία γυναίκα που εμπλέκεται στην υπόθεση. Καλησπερίζουμε την Κατερίνα Μαστραντονάκη. Καλησπέρα Κατερίνα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Ανδρέα, κυρίες και κύριοι. Καταρχήν να ξεκινήσουμε, ναι, είναι θέμα βέβαια των δικαστικών αρχών, του Δικαστικού Συμβουλίου των Βρετανών, για το πότε θα έρθει η 46χρονη που συνελήφθη στο αεροδρόμιο του Γκάτμου του Λονδίνου, η 46χρονη καταζητούμενη. Και είναι θέμα τώρα να δούμε πώς θα το ορίσει τώρα το
0: Δικαστικό Συμβούλιο.
1: Το Δικαστικό Συμβούλιο βέβαια των Βρετανών. Αυτό είναι κάτι που καθυστερεί πάντως, να ξέρεις. Είναι κάτι που πραγματικά
0: είναι τυπική διαδικασία.
1: Ναι, ναι,
0: να σε ρωτήσω, αν είναι τυπική διαδικασία.
1: Όπως ας πούμε, θέλω να σου εξηγήσω, ας πούμε, όπως τον Αυστραλό, τον Ελληναυστραλό που συνελήφθη εδώ για τη δολοφονία στην Αυστραλία και περιμένουμε το συμβούλιο, είχε προφυλακιστεί, μετά αφέθηκε ελεύθερος. Έτσι γίνονται και οι διαδικασίες σε όλες τις χώρες του κόσμου. Προσπαθούν δηλαδή
0: να ρωτήσω κάτι. Είναι υπό την υποπτία των Βρετανικών αρχών, οι 46χρονοι δηλαδή.
1: Φυσικά, ναι. Από τη στιγμή που συνελήφθη και μετά, κρατείται, είναι υπό την υποπτία των Βρετανικών αρχών και εν συνεχεία θα αποφασίσουν πότε, πώς και την διαδικασία την τυπική που ακολουθείτε και να εκδοθεί στη χώρα μας και να έρθει εδώ.
0: Ωραία.
1: Έτσι ώστε τώρα να λογοδοτήσει για το τι ακριβώς έχει και τις κατηγορίες που την έχουν προσάγει.
0: Κατερίνα.
1: Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας, η συγκεκριμένη γυναίκα, η 46χρονη, τοποθετείται ακριβώς στο σημείο όπου έγιναν τα επεισόδια. Όμως δεν υπάρχουν ουσιαστικές μαρτυρίες που να την τοποθετούν στην επίθεση. Ναι, μεν βρίσκεται ακριβώς δίπλα στους δύο 42χρονους, δηλαδή οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι σαφέστατα ο ένας από αυτούς είναι αυτός που έσπασε την Τζαμαρία από τις αρχές. Οι αρχές έχουν τι έχουν. Έχουν εκτός από τα ψηφιακά πιστήρια που έχουν στη διάθεσή τους, έχουν και κάποιες μαρτυρίες. Ανθρώπους οι οποίοι είπαν ότι ναι, εμείς είδαμε, ας πούμε, αυτόν τον άντρα που φοράει αυτό το καπέλο, που κρατάει αυτό το σακίδιο, να είναι εκεί και να σπά με μία βαρτιοπούλα την Ταμαρία. Και μετά κάποιο άλλο άτομο, το οποίο δεν έχει τακτοποιηθεί ακόμα, Ανδρέα, είναι ατακτοποιητός αυτός που έριξε τη βόμβα μολότοφ μέσα στην τράπεζα και λαμπάδιασε η Μαρτίν εκείνο το βράδυ, εκείνη την ημέρα, εκείνο το μεσημέρι.
0: Άρα το δεύτερο άτομο, το δεύτερο άτομο δεν είμαστε σίγουροι ότι αυτός έριξε τη βόμβα. Γιατί για τον πρώτο ξέρουμε ότι σύμφωνα με τα στοιχεία έσπασε την Ταμαρία.
1: Το εξηγώ και πάλι. Ο ένας 32χρονος που έχει θυλιχθεί τοποθετείται στον ασφά την Ταμαρία και μετά υπάρχει ένα άλλο άτομο που δεν έχει τακτοποιηθεί, το οποίο πετάει μέσα τη βόμβα μολότοφ. Επίσης, ο δεύτερος 42χρονος που έχει θυλιχθεί τον έχουν στο χώρο από μαρτυρίες που αναφέρουν μαρτυρίες ότι ο άνθρωπος αυτός έδινε σαν εντολή, σαν να συντώνιζε την ομάδα.
0: Είναι συντώνιζε την ομάδα, μάλιστα.
1: Θέλω να το εξηγήσω το εξής. Αρχικά οι αστυνομικοί λένε ότι υπήρχαν 11 άτομα. Όταν φτάνουν κοντά εκεί στο ύψος της Μαρφίν, είναι μια ομάδα που είναι 5 άτομα και μια ομάδα 7. Τα 7 κινούνται προς το βιβλιοπωλείο, προς ένα βιβλιοπωλείο που εκείνη την ημέρα το χτύπησαν, τέλος πάντων, που προκάλεσαν ζημιές, και η πενταμελής ομάδα κινείται προς τη Μαρφίν. Και αυτή την ομάδα είναι οι δύο 42χρονοι, όπως σου προανέφερα, η κοπέλα και ακόμη δύο άτομα. Ο ένας από τους δύο είναι ο άνθρωπος που πέταξε και τη βόμβα μολότοφ. Αυτό θέλουν διακαώς οι αστυνομικοί να τακτοποιήσουν, να τον βρουν είτε από πιστήρια ψηφιακά, είτε και από μαρτυρίες. Μέχρι στιγμής όμως αυτός ο άνθρωπος δεν έχει τακτοποιηθεί.
0: Άρα γι' αυτό υπάρχει πληροφορία για δύο επιπλέον υπόπτους που είναι στο κάδρο των ερευνών.
1: Γι' αυτό το εξήγησα.
0: Ναι.
1: Σύμφωνα με πληροφορίες μας, πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα, τα στελέχη τώρα του Τμήματος Ανθρωποκτονιών, καταφέρει να αποσαφηνίσουν αυτή την ομάδα. Τώρα τα στοιχεία που κατάφεραν και βρήκαν οι αστυνομικοί, τους βοήθησαν και στελέχη της αντιτρομοκρατικής, αλλά και της κρατικής ασφάλειας, τους έδωσαν αρκετά πιστήρια, βρήκαν και άλλα πιστήρια, τα οποία τα μετέφεραν βέβαια στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Και εκεί έγινε η ανάλυση των στοιχείων που είχαν στα χέρια τους και εν συνεχεία με τις μαρτυρίες μαζί κουμπώθηκαν όλα αυτά και άνοιξε το πράσινο φως για τις τρεις συγκεκριμένες συλλήψεις.
0: Ήθελα να σε ρωτήσω για την τοποθέτηση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, του κ. Μιχάλη Χρυσοχοϊδή, που για το θέμα της Μαρφίν διέψευσε ότι είπε μάλιστα για μυθεύματα όσον αφορά το ανώνυμο email που αποτέλεσε το στοιχείο που οδήγησε στις συλλήψεις.
1: Όχι, είπε ότι η λύση δεν ήρθε γιατί έφτασε κάποιο ανώνυμο email, ότι πρόκειται και τα μυθεύματα ήταν της τεχνητής νοημοσύνης. Και ότι και αυτό μου το λέγανε από το πρώτο λεπτό οι αστυνομικοί, ότι εμείς παίρναμε, δεν παίρναμε οποιοδήποτε email, είχαμε ξεκινήσει ήδη τις διαδικασίες. Απλά το email μας ξεκαθάρισε κάποια πράγματα.

0: γίνει. Mm-hmm. Προκειμένου, γιατί ήταν και για αυτούς ένα στοίχημα. Δηλαδή, κάθε φορά η Μαρτίν. Εντάξει, νομίζω ότι είναι μια συλλογική εικόνα για όλους μας αυτό, ότι όλοι θέλαμε να μάθουμε τι ακριβώς έχει γίνει εκεί.
1: Προφανώς, και 16 χρόνια έχουν περάσει.
0: Και 16 χρόνια τρεις άνθρωποι πέθαναν και ήταν 30 κοντά εγκλωβισμένοι μέσα στην τράπεζα. Γιατί, εντάξει, γιατί απλά δούλευαν εκείνη την ημέρα οι άνθρωποι, ήταν στις εργασίες τους. Τώρα, εντάξει, είναι μια μεγάλη υπόθεση που για όλο τον κόσμο έπρεπε να δοθεί μια απάντηση. Μια...
1: Από το μέτωπο της Θεσσαλονίκης, από την, εκεί, που είχαμε εκεί, και το θάνατο.
0: Εκεί.
1: Εκεί, από εκεί έχουμε.
0: Το παράδειγμα της Βάλιας Νέστορα.
1: Της Βάλιας Νέστορα, λοιπόν, ναι.
0: Εκεί τώρα τα στελέχη της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας έχουν έναν αγώνα δρόμου να εντοπιστούν όλα τρία άτομα. Και είναι πάρα πολύ βασικό να εντοπιστούν ο Ανδρέα και οι υπόλοιποι τρεις. Είναι οι τρεις που θεωρούν οι αστυνομικοί ότι έβαλαν τις άλλες δύο βόμβες. Δεν είχαν συμμετοχή στην τοποθέτηση του εκρηκτικού μηχανισμού που είχε ως αποτέλεσμα τη δολοφονία της Βάλιας Νέστορα. Και εκεί ήταν οι δύο νεαροί, το ζευγάρι που συνελήφθη, καθώς και ο τρίτος άνθρωπος ο οποίος τους προσέφερε το ξεφύγετο που βρήκανε, τέλος πάντων, εκεί που έφυγαν, που πήγαν πριν τοποθετήσουν τη βόμβα, και από εκείνο το σπίτι έφυγαν, πήγαν, τοποθέτησαν τη βόμβα και ξαναγύρισαν, γιατί ήταν πάρα πολύ κοντά στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα. Τώρα αυτό που θέλουν να κάνουν είναι το εξής, γιατί ο 29χρονος, όταν έφτασαν τα στελέχη της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας στο σπίτι του, σε μια σπασμωδική κίνηση πέταξε το κινητό από τον μπαλκόνι.
1: Ναι.
0: Θεωρώ, και εκεί οι αστυνομικοί θεωρούν ότι πρέπει να κρύβονται αρκετά στοιχεία για να κάνει αυτή την κίνηση. Σημαίνει
1: βέβαια
0: ότι μέσα στο κινητό μπορεί να υπάρχουν αποκαλυπτικά στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν τους αστυνομικούς, τους αξιωματικούς, τις αντιτρομοκρατικούς στο χρυσό κλειδί, θα μπορούσα να πω εγώ, που θα ξεκλειδώσει, θα τους οδηγήσει στα ίχνη των υπόλοιπων τριών ατόμων που παραμένουν ασύλληπτοι σε αυτή την υπόθεση. Οπότε εκεί ανοίγει στα εγκληματολογικά εργαστήρια πάλι τη λύση. Προσπαθούν να τη δώσουν οι επιστήμονες στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Εκτός εκεί μέσα θεωρούμε ότι μπορεί να κρύβονται στοιχεία και πράγματα που θα τους οδηγήσουν στις συλλήψεις των...
1: Τελευταίο, είδα και τις δηλώσεις του κ. Χρυσοχοϊδή για το πυροβολισμό και το θάνατο του νεαρού 20χρονου αυτιστικό παιδί στο Άργος. Ήτανε κάθετος.
0: Αυτό είπε η αστυνομία, έχει ως αποστολή να συλλαμβάνει τους δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά. Εδώ δεν λειτουργήσαν λίγο σωστά οι αστυνομικοί, υπερέβαλαν και χάθηκε μια ανθρώπινη ζωή. Είναι μια ενέργεια που δεν έπρεπε να γίνει και δυστυχώς θα κρυφθεί από τα ποινικά δικαστήρια. Ήταν και κάθαρος εδώ ότι αυτό ήταν ένας λάθος χειρισμός των αστυνομικών που κόστησε τη ζωή σε ένα 20χρονο παιδί. Εντελώς άδικα όντως. Αυτό ήταν μια πραγματική. Τι να πω, είναι από, από αυτές τις κινήσεις που μιλάει, τι να, στα προηγούμενα δύο θέματα, άνθρωποι κάνουν σωστά τη δουλειά τους και γίνεται μία κίνηση από το πουθενά, σκοτώνεται ένας άνθρωπος, και αυτό είναι κάτι το οποίο η αστυνομία πρέπει να προστατεύει τους πολίτες. Γι' αυτό είναι προστασία του πολίτη.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ό,τι και αν ήταν αυτός ο άνθρωπος, έπρεπε.
1: Πόσο μάλλον που ήταν ένα παιδί το οποίο είχε και προβλήματα.
0: Θα σου πω κάτι, Ανδρέα. Εκείνη την ώρα που γίνεται η καταδίωξη, γιατί 20 λεπτά διέκυψε η καταδίωξη, δεν ξέρανε ποιον είχαν μέσα στο αυτοκίνητο. Αλλά
1: ναι, το πρόβλημα ήταν ότι εύκολα σε εισαγωγικά πυροβόλησαν. Δηλαδή,
0: αυτό είναι τώρα ότι.
1: Αυτό λέει και ο Χρυσοχοίδης.
0: Αυτό που πρέπει να δώσει λύση είναι πραγματικά εδώ τα δικαστήρια, γιατί πρέπει να πάνε όλα τα πιστήρια στη δικαιοσύνη, έτσι ώστε να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη και ποιος είναι αυτός από τους δύο ο οποίος πυροβόλησε το παιδί.
1: Σωστά.
0: Τι ακριβώς έχει γίνει, για να κρυφτεί και να δικαστεί αυτός που ήταν ο υπαίκαιος και τη δολοφονία.
1: Σωστό. Σε ευχαριστώ πολύ, Κατερινά.
0: Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε

0: στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Είναι φανταστικό για συλλέκτες.
3: Είμαι έτοιμη. Αυτή τι θέλω. Είναι μοιραράκι.
4: Θα προσφέρω 600 ευρώ.
5: Να κάτσω κιόλας να το δοκιμάζω.
6: Gas or Trash.
2: Μην το πολυχτυπάς, δεν ξέρεις τι είναι αυτό.
6: Δευτέρα έως Πέμπτη στις 9 παρα 10 το βράδυ στο Star.
7: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Πιο ανεβαστικό, παιδί μου, 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
8: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
7: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
8: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
7: Radio Player.
8: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
9: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
10: Έξι και 23 λεπτά, αφήνουμε λίγο την επικαιρότητα να λέμε και κάποιες ειδήσεις και να ανοιγόμαστε και σε θέματα που αφορούν τον πάρα πολύ κόσμο, είτε τα θέματα αυτά είναι της οικονομίας, είτε είναι της εργασίας, είτε είναι του δημογραφικού, και το λέω γιατί θα έχουμε στις 7 και 5 ακριβώς θα έχουμε τον κύριο Βίρονα Γκοζαμάνη, τον Διευθυντή του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών, και όπως έχω πει και από την περασμένη εβδομάδα, έτσι βάζουμε ένα στόχο να έχουμε θέματα τέτοια τουλάχιστον ένα σε κάθε εκπομπή. Δεν ξέρω αν θα είναι εφικτό, θα το κυνηγήσω πολύ όμως εγώ αυτό από το Σεπτέμβριο. Γιατί θα σας πω, μας πήρε λίγο η μπάλα που λένε με τις πολιτικές εξελίξεις, με τις δημοσκοπήσεις, με το ένα, με το άλλο, ποιοι παρετούνται στο ΣΥΡΙΖΑ, αν παρετούνται, πότε θα κάνει κόμμα Τσίπρας και όλα αυτά, μας φάγαν το τελευταίο τρίμηνο κανονικά. Και έχει πολύ δίκιο ο κόσμος που να λέει ότι ρε παιδιά, συνεχώς ακούμε έτσι μια επανάληψη όλων των πολιτικών γεγονότων, των εξελίξεων κτλ. Έχει ένα δίκιο. Αλλά και εμείς δεν μπορούμε να αφήσουμε την πολιτική επικαιρότητα που ήταν πολύ έντονη όλο αυτό το διάστημα, αλλά θα κοιτάξουμε να έχουμε και χρόνο για τα άλλα θέματα που απασχολούν πολύ κόσμο. Για παράδειγμα, διάβασα με πολύ ενδιαφέρον σήμερα μια καινούργια έκθεση του ΩΣΑ που μιλάει για τις χώρες, ειδικά της Νότιας Ευρώπης, οι οποίες έχουν μεγάλο φορολογικό βάρος για τη μισθωτή εργασία. Προσέξτε, υπάρχουν και άλλες χώρες οι οποίες έχουν αυτό το βάρος, αλλά έχουν πολύ καλύτερους μισθούς. Ο Νότος της Ευρώπης, θυμάστε τα πίγκς που λέγανε και οι Τροϊκανοί, δηλαδή Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία, ήταν και Ιρλανδία μου φαίνεται τότε, έχουν ακόμα σοβαρό πρόβλημα. Το πιο σοβαρό το έχουμε εμείς, κακά τα ψέματα, γιατί έχουμε και χαμηλούς μισθούς, αλλά έχουμε ένα φορολογικό βάρος στους μισθούς που για ένα άγαμο εργαζόμενο με μέσο μισθό, το φορολογικό βάρος του 2025, σημειώνει όσα, είναι 39,3%. Λοιπόν, και όπως σημειώνει για την Νότια Ευρώπη, υπάρχουν προβλήματα και στην Πορτογαλία και στην Ισπανία, όπου επίσης είναι σημαντική η φορολόγηση στην εργασία, αλλά προσέξτε, εκεί αυτές οι χώρες διαθέτουν ευρύτερη φορολογική βάση και διαφορετικό συνδυασμό άμεσων και έμεσων φόρων. Το λέω αυτό γιατί είναι προφανές ότι όταν το μείγμα άμεσων και έμεσων φόρων είναι διαφορετικό, έχουν μεγαλύτερη ανακούφιση οι μισθωτοί. Για παράδειγμα, τώρα πετάγουμε σε ένα άλλο θέμα. Υπάρχει η αντίληψη ότι αν μειώσεις το ΦΠΑ σε 10 πολύ βασικά προϊόντα, στο ψωμί, στο γάλα, στα μακαρόνια κτλ., δεν θα περάσει τελικά στον καταναλωτή. Εδώ όμως παίζει και ρόλο πόσο υψηλός είναι ο ΦΠΑ. Στην Ελλάδα είναι πολύ υψηλός. Οπότε, αν τον μειώσεις, ας πούμε, κατά τρεις μονάδες το ΦΠΑ στην Ισπανία, έχει άλλο αποτέλεσμα που έχει χαμηλό ΦΠΑ σε αυτά στα είδη πρώτης ανάγκης και διαφορετικό αν το μειώσει στην Ελλάδα. Δηλαδή, ενδεχομένως στην Ελλάδα κάτι θα μείνει και στον καταναλωτή. Προσέξτε τώρα, το Ιρλανδία διατηρεί χαμηλότερη επιβάρηση συνεργασίας, στηρίζοντας τα δημόσια έσοδα της από άλλες πηγές και βέβαια έτσι προσφέρει ένα πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον για την προσέλκυση επενδύσεων. Καταλαβαίνετε ότι όλη αυτή η αλυσίδα είναι τελικά αν ευνοεί ή όχι γενικότερα την πορεία μιας οικονομίας. Σε λίγο θα συζητήσουμε και με τον Ανδρέα Παπαδόπουλο, τον δημοσιογράφο του Omega News, να δούμε και την πολιτική επικαιρότητα. Καθόμουν το πρωί και διάβαζα αυτά που λέμε τις δεύτερες δημοσκοπήσεις, δηλαδή το περιεχόμενο των δημοσκοπήσεων πέρα την πρόθεση ψήφου, την καταλληλότητα ενός πρωθυπουργού κτλ. Δηλαδή, για παράδειγμα, σε ποιους τομείς η Νέα Δημοκρατία έχει προβάδισμα σοβαρό έναντι των άλλων κομμάτων? Έχει. Στην οικονομία έχει προβάδισμα. Στην εξωτερική πολιτική έχει προβάδισμα. Και ένα συγκριτικό πλεονέκτημα στα ζητήματα διακυβέρνησης. Προσέξτε, στη διαχείριση οικονομίας η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 32%, 32,3% για την ακρίβεια, 21% η Ελλάς του Τσίπρα και 13% το ΠΑΣΟΚ. Στην εξωτερική πολιτική ανεβαίνει στο 39,2%, πολύ πάνω, με την Ελλάς να ακολουθεί στο 18% και το ΠΑΣΟΚ στο 12%. Εδώ όμως από εδώ και πέρα αρχίζουν προβλήματα. Σημειώνεται, ας πούμε, στο θέμα της διαφθοράς που αναδεικνύουν πολλές δημοσκοπήσεις. Εδώ η Ελλάς βρίσκεται οριακά πρώτη στην αντιμετώπιση, δηλαδή, του φαινομένου, με 24,2% και ακολουθεί η Νέα Δημοκρατία στο 21,7% και το ΠΑΣΟΚ στο 13%. Επίσης, φαίνεται ότι υπάρχει σε αυτό το θέμα ένα 38,7% που λέει με πολύ απλά λόγια ότι δεν θα την αντιμετωπίσει κανένα άλλο κόμμα. Οριακά προηγείται επίσης ο Αλέξης Τσίπρας στα θέματα της εργασίας, κάτι αναμενόμενο τέλος πάντων, γιατί εκεί υπάρχουν θέματα. Παρά τις αυξήσεις των τελευταίων ετών στους μισθούς, είναι πολύ πιεσμένη η κατάσταση. Λοιπόν, πάμε στο σήμα μας και θα έχουμε σε πολύ λίγο τον Ανδρέα Παπαδόπουλο.
9: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Τώρα για ένα φίλο εδώ, τον Κωνσταντίνο, που διορετάτε, μου λέει από πότε εσύ, μου λέει, είναι ρεπορτάζ η θέση της αστυνομίας. Ρεπορτάζ είναι όποιος κάνει ρεπορτάζ στο αντίστοιχο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, μεταφέρει αυτά που λέει η αστυνομία. Γιατί είναι διαπιστευμένος συντάκτης κάποιος και παίρνει μία πληροφόρηση από τον κύριο Χρυσοχοίδη, τον εκάστοτε υπουργό κτλ. Αυτό δεν πάει να πει ότι τα όσα μεταφέρονται είναι καταδικαστικά όσον αφορά την εξέλιξη της υπόθεσης. Λέει ότι έχουμε βρει αυτό, έχουμε τσεκάρει εκείνο και έχουμε βρει τρεις πιθανούς ενόχους. Δεν υπάρχει καταδίκη πριν από ένα δικαστήριο και δεν υπάρχει, πώς να το πω, και απόλυτη ταύτιση ή μένει να αποδειχθεί από τις διοκτικές αρχές τι θα βρούνε, πώς θα το βρούνε κτλ. Η πρώτη πληροφόρηση είναι αυτή, για να είμαστε καθαροί. Λοιπόν, έχουμε τον Ανδρέα τον Παπαδόπουλο, τον πολύ καλό συνάδελφο και φίλο μου, μπορώ να πω, στην τηλεφωνική γραμμή από το Mega News. Καλημέρα, Ανδρέα. Καλησπέρα, μάλλον.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα και στο κρατήριο, Ανδρέα μου. Καλησπέρα.
0: Ανδρέα, νομίζω έχουμε ένα κύκλο δημοσκοπήσεων τελειώσει. Νομίζω δεν θα έχουμε άλλες δημοσκοπήσεις. Έχουμε πιάσει μέσα Ιουλίου. Δεν χρειάζεται άλλες. Ο κόσμος έχει αρχίσει σιγά σιγά και φεύγει για την Αθήνα. Μπορούμε να βγάλουμε έτσι 2-3 βασικά συμπεράσματα.
1: Να δεις τώρα. Το ένα είναι ότι φαίνεται να εδραίνονται στη δεύτερη θέση η Ελλάδα. Δηλαδή, προς ώρας κερδίζει τη μάχη για τη δεύτερη θέση, που ήταν και ο πρώτος στόχος του κυρίου Τσίπρα. Ο επόμενος είναι τον Σεπτέμβριο να είναι ή να το έχει πιάσει, τέλος πάντων να έχει το 2 μπροστά στις δημοσκοπήσεις. Το δεύτερο είναι η φθορά που έχουν κόμματα μονοπρόσωπα, όπως είναι της κυρίας Καρυπιανού, που είχε ξεκινήσει με πολύ μεγάλες προσδοκίες και σε κάθε δημοσκόπηση χάνει και κάτι. Το ίδιο ισχύει και για το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου, που είναι πολύ χαμηλά. Φαίνεται να κρατούν δυνάμεις ο κύριος Βελόπουλος και το Κομμουνιστικό Κόμμα. Και από εκεί και πέρα τώρα η Νέα Δημοκρατία φαίνεται στην εκτίμηση ψήφου, όχι στην πρόθεση, να είναι στα ποσοστά των ευρωεκλογών, εκεί που ήταν γύρω στο 27-28 στις ευρωεκλογές.
0: Ναι, σε άλλες φαίνεται και στο 29 με την αναγωγή κτλ. Ναι.
1: Κάπως έτσι. Τώρα είναι. Ναι, κάπως έτσι κλείνει δηλαδή αυτός ο κύκλος των δημοσκοπήσεων. Νομίζω ότι έχει περισσότερο ενδιαφέρον ο Σεπτέμβριος.
0: Κοίταξε, διάβαζα σήμερα κάποιες δηλώσεις και του κυρίου Γεωργιάδη και κάποιες δηλώσεις και μάλλον απαντήσεις, να το πω καλύτερα, του κυβερνητικού εκπροσώπου, του κύριου Μαρινάκη. Ο κύριος Γεωργιάδης είπε ότι αν τυχόν κάνει κόμμα Σαμαράς και μπει στη Βουλή, ότι μπορούμε να διαπραγματευτούμε για την επόμενη μέρα, εννοούσετε δεύτερη κάλπη, και με τον κύριο Σαμαρά, αν κατάλαβα καλά κι εγώ. Αλλά του απάντησε, βέβαια έβαλε ένα αστερίσκο, αν δεν αμφισβητεί το Μητσοτάκη ως πρωθυπουργό.
1: Μα γι' αυτό κάνει το κόμμα ούτως ή άλλως όμως. Δηλαδή είναι αφετηριακά δομικά λάθος αυτή η πρόταση.
0: Ναι, θα σου πει όμως, δεν ξέρεις ρε παιδί μου, σε μια διαπραγμάτευση μου να το δεχτεί, λέμε τώρα.
1: Ναι.
0: Αλλά το απαντάει ο Μαρινάκης ότι ουσιαστικά σε αυτόν απαντάει, δεν υπάρχει κανένα τέτοιο σενάριο.
1: Ναι, γιατί ήταν τώρα αυτή η πρόταση του κυρίου Γεωργιάδη, τέλος πάντων η δημόσια δήλωση, συμβάλλει στη χαλαρότητα της ψήφου. Δηλαδή, την ώρα που η Νέα Δημοκρατία θα δίνει μάχη ψήφο-ψήφο, θα προσπαθήσει να περικόψει ό,τι μπορεί από το κύμωριο Σαμάρα, να λέει κάποιος εντάξει και Σαμάρα να ψηφίζετε, μαζί θα είμαστε την επόμενη μέρα. Δεν βολεύει καθόλου το αφήγημα.
0: Και αν θέλεις και ένα δεύτερο, του βάζει πιο χαλαρά την πρώτη Κυριακή, που δεν τη συμφέρει η Νέα Δημοκρατία.
1: Που είναι ο μεγάλος κίνδυνος. Δηλαδή, πώς έγινε και οι ευρωεκλογές ήταν πολύ χαλαρές.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και η Νέα Δημοκρατία θα δει ότι όσο θα πλησιάζει προς τις εκλογές, θα βάζει στόχο την αυτοδυναμία. Θα λέει ότι το κίνδυνο της ακυβερνησίας.
0: Ναι, σωστά.
1: Ότι δεν έχω δυνητικούς εταίρους, το Πασόκ δεν θέλει, ο Σαμαράς είναι απέναντι, με τα άκρα δεν συνεργάζομαι. Άρα, ποια είναι η άλλη λύση, η ακυβερνησία. Δηλαδή, θα πάει σε αυτό το να επενδύσει στο φόβο, τέλος πάντων στην αδυναμία συνεννόηση των πολιτικών δυνάμεων. Νομίζω ότι ήταν τελείως εκτός γραμμής ο κ. Γεωργιάδης. Πάντα κάτι έχει στο νου, δεν κάνει τίποτα τυχαία.
0: Σωστά, και εγώ προσπαθώ να καταλάβω τώρα, δεν ξέρω τι έχει κατά νου, ας πούμε, το οποίο, ξέρεις, μετά από 3-4 μέρες κάνει κάποια διευκρίνηση, κάτι καταλαβαίνουμε περισσότερο.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Πάντως νομίζω ότι δεν δημιούργησε έτσι καλή εντύπωση.
0: Όχι,
1: αυτό που
0: όχι,
1: λέμε,
0: καθόλου,
1: Μαξίμου,
0: καθόλου.
1: Το δυσκολεύει.
0: Καθόλου. Βέβαια, ο ρημαγνός των εξελίξεων Ανδρέα, εμείς ο ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε κύμα παραιτήσεων πια. Έχουμε μια πολιτική γραμματεία που έφυγε η πλειοψηφία ουσιαστικά μέχρι τώρα. Αυτό σημαίνει ότι αναλαμβάνει το σχήμα Πολάκης Δούρου Παπάς, αν δεν κάνω λάθος.
1: Μειοψηφία μέχρι πριν λίγες ημέρες γίνεται πλειοψηφία.
0: Ναι, σωστά. Δεν ξέρω, μπορεί να ορθοποδήσει όλο αυτό το πράγμα. Γιατί θα έχουμε και παραιτήσεις βουλευτών από ό,τι φαίνεται μέσα στη βδομάδα. Κάποιοι μιλάμε 12 στους 18, αν δεν κάνω λάθος. Κάπως έτσι είναι τα νούμερα.
1: Κοίτα να δεις τώρα. Εκεί έχει τις εξής διεργασίες. Πρώτον, πρέπει να εκλέξουν άμεσα πρόεδρο κοινοβουλευτικής ομάδας.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί στη Βουλή το κόμμα να είναι ακέφαλο.
0: Και εκεί μάλλον θα έχουμε ντέρμπι.
1: Εκεί θα είναι η κυρία Δούρου με τον κύριο Πολάκη.
0: Ναι.
1: Το ερώτημα είναι πώς θα γίνει τώρα η ψηφοφορία. Ψάχνει ο κύριος Ξανθόπουλος, που είναι και νομικός στα διαδικαστικά, με τον κύριο Κακλαμάνη, αν μπορεί ο ίδιος με την ιδιότητα του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου, ή τέλος πάντων αυτόν που εκπροσωπεί προσωρινά το ΣΥΡΙΖΑ, να στείλει επιστολή ότι επανετάσσεται ο κύριος Πολάκης, για να μπορεί ο κύριος Πολάκης να ψηφίσει στη διαδικασία εκλογής Προέδρου.
0: Νομίζω ότι δεν είναι ανέφικτο αυτό, ούτε δύσκολο.
1: Αυτό δεν είναι ανέφικτο. Μπορεί να γίνει και. Πρόσεξε τώρα, δεν έχει ξαναυπάρξει, δεν έχει γίνει κάτι αντίστοιχο σε κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Όχι.
1: Ποτέ. Από το 1974 λένε οι κοινοβουλευτικοί συντάξεις, αλλά τέλος πάντων θα βρεθεί εκεί μια φόρμουλα.
0: Mm-hmm.
1: Το δεύτερο είναι ποιοι θα ψηφίσουν. Υπάρχουν πάρα πολλοί βουλευτές, το είπες και εσύ, που είναι με το ένα πόδι έξω και λένε πολλοί ότι δεν είναι και πολύ τιμιωτικό, αφού θα φύγετε, να ψηφίσετε για το ποιος θα είναι ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας. Υπολογίζεται ότι στο τέλος της ημέρας, από τους 23 βουλευτές που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ, θα ψηφίσουν από 8 ως 10.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή η κυρία Δούρου, ο κύριος Πολάκης, ο κύριος Παπάς, 3. Ο κύριος Γιαννούλης 4, ο κύριος Αμανατίδης 5, ο κύριος Ξανθόπουλος 6, η κυρία Κρήτα 7, ο κύριος Παπαλιού 8. Αυτοί είναι οι 8 σίγουροι.
0: Ναι.
1: Και από εκεί πέρα τώρα υπάρχει ο κύριος Φάμελος, που λογικά θα πρέπει να πάει να ψηφίσει, φαντάζομαι, αφού παραμένει στην κοινοβουλευτική ομάδα. Να δούμε τι θα κάνει η κυρία Κριώτου. Είναι η τέταρτη, στη σειρά που, από τις εκλογές που θα διαδεχτεί τον κύριο Κεδίκογλου, γιατί ο κύριος από κύριος. Μίλτος Χατζηγιαννάκης, που είναι δεύτερος, είναι στην Ελλάδα, αλλά παραιτείται. Ο κύριος Βαγγέλης Αποστόλου, λένε πληροφορίες για προσωπικούς λόγους.
0: Δεν θέλει
1: να είναι. Ναι. Οπότε είναι η κυρία Κριώτου, την οποία η αλήθεια είναι, εγώ δεν την είχα ακουστά, φαντάζομαι.
0: Ούτε κι εγώ.
1: Ναι, δεν ξέρουν ποια θέση θα κρατήσει. Θα ανεξαρτητοποιηθεί, θα παραιτηθεί, είναι στην Ελλάδα, θα δώσει την έδρα, θα μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρουμε ακόμα.
0: Ανδρέα, ξέρεις ποιο είναι το θέμα τώρα. Είναι πρωτόγνωρο επίσης 8 με 10 βουλευτές, max. Να βγάζουν, να αποφασίσουν ποιος θα είναι ουσιαστικά και ο προσωρινός πρόεδρος του κόμματος.
1: Κοίτανε, αυτό όμως το συγκεκριμένο δεν έχει να κάνει τόσο με το ΣΥΡΙΖΑ, έχει να κάνει με τους κανονισμούς της Βουλής.
0: Ναι.
1: Η κοινοβουλευτική ομάδα πρέπει να έχει πρόεδρο.
0: Ναι, αυτό αλλά ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας θα είναι και άτυπος πρόεδρος του κόμματος.
1: Αυτό είναι που είπε ο κύριος Πολάκης. Εκεί θα υπάρχει συλλογική ηγεσία, δηλαδή η πολιτική γραμματεία. Αλλά το κόμμα, για παράδειγμα, την άλλη εβδομάδα, την Παρασκευή, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει προκαλέσει ερώτηση στον κύριο Μητσοτάκη. Ποιος θα τον εκπροσωπήσει?
0: Ναι.
1: Είναι ένα ερώτημα την Παρασκευή.
0: Ναι.
1: Την άλλη εβδομάδα είναι στο Προεδρικό η εκδήλωση για τα 52 χρόνια από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Ποιος θα κάτσει στο κιόσκι με τους πολιτικούς αρχηγούς και τον Πρόεδρο? Δηλαδή, είναι διάφορα τα οποία. Δεν πάω, θα πάει όλη η πολιτική γραμματεία.
0: Ναι. Ή θα πάει συλλογική ηγεσία.
1: Συλλογική ηγεσία.
0: Δεν το έχουμε ξαναδεί αυτό.
1: Τουλάχιστον στην παρούσα φάση λένε θα εκπροσωπεί ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας, όπως αντιλαμβάνεσαι, έτσι όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, να κάνει είτε συνέδριο, πόσο μάλλον να προσφύγει στη βάση για να εκλέξει πρόεδρο, είναι αδύνατο, δεν έχει ούτε τις δυνάμεις και τώρα μέσα στο καλοκαίρι τι να κάνει έτσι όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα θα βρουν αυτή τη φόρμα, δηλαδή λίγο ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας να εκπροσωπεί, λίγο να υπάρχει μια συλλογική ηγεσία μέσω της πολιτικής γραμματείας. Λογικά θα γίνει ο κύριος Παπάς γραμματέας του κόμματος, λένε οι πληροφορίες.
0: Ναι.
1: Και λογικά θα είναι η κυρία Δούρου με βάση τις εκτιμήσεις. Πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας φαίνεται να έχει περισσότερους βουλευτές από τον κύριο Πολάκη. Με βάση όμως τους λίγους βουλευτές που θα μείνουν.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η εκτίμηση. Δηλαδή και ο κύριος Γιαννούλης, για παράδειγμα, είπε σήμερα ότι αν είναι ο Πολάκης πρόεδρος, ο ίδιος θα φύγει. Η κυρία Κρήτα είναι υπέρ της κυρίας Δούρου. Ο κύριος Ξανθόπουλος είναι υπέρ της κυρίας Δούρου. Ο κύριος Παπάς λογικά θα είναι υπέρ της κυρίας Δούρου. Νομίζω ότι έχει τους συσχετισμούς, λένε οι πληροφορίες. Βέβαια, μένει να το δούμε, γιατί δεν ξέρουμε το σώμα ποιοι θα ψηφίσουν.
0: Ναι.
1: Αλλά φαντάζομαι οι περισσότεροι βουλευτές θα ψηφίσουν, πιο εύκολο να ψηφίσουν την κυρία Δούρου παρά τον κύριο Πολάκη.
0: Σωστά το λες. Και ξέρεις κάτι, εγώ νομίζω ότι αν υποθέσουμε ότι γίνουν εκλογές τον Οκτώβρη, δεν λέω για Σεπτέμβρη, πόσο μάλλον, ναι, τον Οκτώβρη, δεν θα έχουν προλάβει να κάνουν και συνέδριο.
1: Μα όλα αυτά πάνε για μετά τις εκλογές. Είχα σήμερα στην τηλεόραση τον κύριο Κουβέλη, που είναι και ο πρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας του ΣΥΡΙΖΑ, και μου είπε ότι όλα αυτά κατά πάσα πιθανότητα μετά από εκλογές να δούνε πώς θα πάει το σχήμα. Πολύ περισσότερο αν θα καταφέρει να μπει στη Βουλή. Αλλιώς είναι ένα ΣΥΡΙΖΑ, έστω του 30% να έχει μπει στη Βουλή. Αλλιώς ένα ΣΥΡΙΖΑ που δεν θα έχει πάρει δεν ξέρω τι ποσοστό και θα έχει εξαϊλωθεί πλήρως. Κοίτα, αν συγκροτηθούν, δηλαδή βγάλουν αυτά τα όργανα, γραμματέα, πρόεδρο κοινοβουλευτικής ομάδας, φαντάζομαι θα κάνουμε κάποιες προσκλήσεις είτε προς τη Νέα Αριστερά.
0: Ναι, σωστά
1: να δούμε
0: το λες.
1: Να ανοιχνεύσουν κάποιες δυνατότητες συνεργασίας με τον κύριο Φίλη, με τον κύριο Σκουρλέτη, τον κύριο Βούτσι, τον κύριο Τσακαλώτο προφανώς.
0: Και παλιότερα είχε πέσει το χαρτί αυτό στο τραπέζι.
1: Μπράβο, γιατί και η Νέα Αριστερά είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση δημοσιοποιητικά. Οπότε μπορεί να είναι μια κίνηση win-win. Εκεί λένε κάποιοι υπάρχει παράμετρος Πολάκη ή δεν ξέρω ποια άλλη παράμετρος που μπορεί να είναι.
0: Άρα διευκολύνει η δούρα εκεί.
1: Ναι, μπράβο. Αλλά υπάρχει το κριτήριο της επιβίωσης που είναι πολύ σημαντικό και για τις δύο πλευρές. Μπορεί να είναι δηλαδή μια συνεργασία win-win. Ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως ξέρεις, έχει και τις οικονομικές δυνατότητες
0: να σηκώσει.
1: Με την επιχορήγηση μπορεί να σηκώσει ένα σχήμα.
0: Και ο κύριος Κοντζιάς και η κυρία Κατσέλη ενδεχομένως.
1: Μην απευθυνθούν και σε άλλα πρόσωπα, όπως ο κύριος Κοντζιάς, η κυρία Κατσέλη, ο κύριος Κοντονής, και δημιουργηθεί ένα σχήμα και εκεί και λίγο υδρώνουμε τη φανέλα και παίζουμε, σηκώνουμε ψηλά την πατριωτική φανέλα του κόμματος, ότι εμείς κρατάμε ψηλά. Η φανέλα προσπαθήσουν οι άνθρωποι να διεκδικήσουν το 30% που είναι.
0: Θέλω να σε ρωτήσω.
1: 160.000 δηλαδή. Μπορεί να το πετύχει μόλις που λέει ο λόγος η κυρία Λατινοπούλη, το έχουν πετύχει άλλοι. Θέλω να σου πω ότι αν το καταφέρουν αυτό το σχήμα, δεν είναι απίθανο.
0: Εγώ το θεωρώ ότι είναι πολύ πιθανό.
1: Ναι.
0: Ναι, γιατί ένα ενωτικό τέτοιο σχήμα νομίζω μπορεί να πιάσει ένα στόχο 150-160.000 ψήφους.
1: Ναι, δεν είναι απίθανο.
0: Ακριβώς.
1: Είναι στις ρυθμίσεις του ΕΣΟΥΡΟΥ, στα κανάλια δηλαδή. Έχει την επιχορήγηση, υπάρχει δυνατότητα. Είναι πολλά γνωστά στελέχη.
0: Ακριβώς. Που έχουν και κόσμο. Έχουν ψηφοφόρους.
1: Έχουν ψηφοφόρους. Νομίζω ότι είναι ένα χαρτί που, αν το παίξουν σωστά, μπορεί να εξαντλήσουν τις πιθανότητες εισόδου στη Βουλή.
0: Ανδρέας, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
1: Επίσης, καλό απόγευμα.

0: Λοιπόν, ακούσαμε και όλες τις πολιτικές εξελίξεις με τον Ανδρέα Παπαδόπουλο, πιάσαμε και το θέμα εκεί αυτά τα, δεν ξέρω, πώς το λένε, προσπαθούμε να βγάλουμε συμπέρασμα τώρα γιατί είπε ο Γεωργιάδης αυτό και πώς το απάντησε ο Μαρινέκης, τέλος πάντων δεν τα δούμε αυτά. Είπαμε και για το μάζεμα των δημοσκοπήσεων τι δείχνει, είπαμε και για την κρίση στο ΣΥΡΙΖΑ. Ας βάλουμε ένα τραγούδι να πάρουμε μια ανάσα.
1: Αλφα Radio 989.

0: Alfa Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο Ακάλτσουρ Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο Ακάλτσουρ Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Πες μας ζωή, πες. more.com artinfo.gr.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

10 λεπτά πριν από τις 8 στέκομαι λίγο στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί πραγματικά έχει, πώς να το πω, έχει και σκηνές που εκτυλίχθηκαν σήμερα στην πολιτική γραμματεία και λίγο πρωτόγνωρες. Δηλαδή υπήρχε ένα πολύ έντονο και φορτισμένο κλίμα, θα έλεγα, συγκίνησης, και οι δηλώσεις ειδικά δύο ανθρώπων, της αναπληρώτριας γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, της κυρίας Αναστασίας Σαπουνά, αλλά και του γραμματέα της νεολαίας, του Πάνου Λαμπρινίδη, ήταν, θα έλεγα, έτσι, πολύ πρωτόγνωρες. Καταρχάς και οι δύο βάλαν τα κλάματα στη διάρκεια της ενημέρωσης, μίλησαν στους διαπιστευμένους συντάκτες και βάλαν τα κλάματα κάνοντας κάποιες δηλώσεις οι οποίες νομίζω έχουν τη σημασία τους. Για παράδειγμα, ας πούμε, λέει η κυρία Σαπουνά, δεν μπορώ να σηκώνω άλλο το βάρος, δεν με φόβησαν οι απειλές που έχω δεχθεί και ότι δεν αποχωρεί από μέλος του κόμματος, ούτε θέλω να όμως να είμαι μέρος ενός νέου διχασμού, και ξεκαθάρισε ότι παραμένει ενεργή πολιτικά και πως επιθυμεί να υπάρχει μια ομαλή εξέλιξη. Αυτά είπε η κυρία Σαπουνά, και νομίζω ότι επίσης ο γραμματέας της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Πάνος Λαμπρινίδης Τάχτος, όπως είναι το πλήρες όνομά του, κατέθεσε βέβαια και πρόταση ώστε να υπάρξει τρίτος δρόμος για να ξεπεραστούν τα γεγονότα των τελευταίων ημερών, και είπε ότι θεωρούμε ότι δεν μας αξίζει με όλες τις κρίσεις που έχουμε βιώσει τα τελευταία χρόνια. Δεν θα νομιμοποιήσουμε κανέναν Πολάκη, ήταν πολύ επιθετικός. Σήμερα δεν χάσαμε σήμερα, παραιτηθήκαμε γιατί δεν μπορούμε να νομιμοποιήσουμε άλλο αυτή την κατάντια. Βέβαια, πιο ευθύς θα έλεγα, ο κύριος Λαμπρινίδης λέει ότι είναι πλειοψηφικό το αίτημα της βάσης του ΣΥΡΙΖΑ για τη στήριξη του Αλέξη Τσίπρα.

Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν στην Κουμουνδούρου, την πολύπαθη Κουμουνδούρου τα τελευταία χρόνια. Αν μου επιτρέπετε ένα προσωπικό σχόλιο. Όταν ανέλαβε, όταν έγιναν αυτές οι εκλογές, οι αποκαλούμενες και εκλογές του Δίευρου και αναδύθηκε πρόεδρος από το πουθενά, να το πω έτσι, ο κύριος Κασελάκης, πάρα πολλοί εκτίμησαν ότι είχε αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για αυτό το κόμμα, το οποίο έφτασε να κυβερνήσει. Ήταν αξιωματική αντιπολίτευση από το 12, έφτασε να πάρει δύο φορές εκλογές το 15, κυβέρνησε 4,5 χρόνια. Είχε ένα πολύ αξιοσημείωτο, θα έλεγα, πρωτοφανές ποσοστό για κόμμα που έκανε, που υποχρεώθηκε να εφαρμόσει μνημόνιο το 2019 όταν έφευγε, πήρε 31,5% και από εκεί σιγά σιγά άρχισε η κατρακύλα. Οι πολίτες έκριναν ότι ως αντιπολίτευση ήταν ανεπαρκέστατο ως κόμμα, γι' αυτό έπεσε στο 20% και στη δεύτερη κάλπη, λόγω και της αποχής έφτασε στο 17,8%. Το σημείο σταθμός, φυσικά μεσολάβησε η παρέτηση του Αλέξη Τσίπρα, το σημείο σταθμός ήταν η εκλογή και ο τρόπος εκλογής του κυρίου Κασελάκη. Από εκεί πραγματικά και μετά θα έλεγα ότι όπως πορευόταν αυτό το κόμμα, κατά τη γνώμη μου, ελάχιστη σχέση είχε με αριστερά, κυρίως έτσι όπως το εξέφραζε ο επικεφαλής του, ένας επικεφαλής τώρα ο οποίος έχει φτιάξει το άλλο κόμμα, τους Δημοκράτες αν δεν κάνω λάθος, και δείχνει να κάνει και ανοίγματα και προς την κεντροδεξιά, έχει, πώς να το πω, έχει αφήσει στην άκρη αρκετά από όσα έλεγε παλιότερα και δείχνει να είναι διατεθειμένος να κάνει συμμαχίες προς αυτή την πλευρά. Τέλος πάντων, από εκεί και μετά νομίζω ήταν πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Θεωρώ ότι έκανε πολύ φιλότιμη προσπάθεια ο κύριος Φάμιλος να ορθοποδήσει το πράγμα, πάρα πολύ φιλότιμη προσπάθεια. Καταλήτης των εξελίξεων, έστω και αν ο ΣΥΡΙΖΑ είχε ήδη πέσει σε κάποια ποσοστά του 4,5, 5, 5,5, 6%, ήταν η δημιουργία κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Αυτός ήταν ο καταλήτης και από εκεί και πέρα εμφανίζεται ένας διχασμένος ΣΥΡΙΖΑ με ένα κομμάτι ενδεχομένως πλειοψηφικό να θέλει να πάει να στηρίξει τον Αλέξη Τσίπρα. Μάλιστα το σκεπτικό είναι ότι δεν κατεβάζουμε αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο, και με ένα κομμάτι που ήταν μέχρι χθες μειοψηφικό και τώρα με τις παρατήσεις γίνεται πλειοψηφικό, που λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, θα συνεχίσει και θα κατέβει στις εκλογές, παρόλο, όπως υποστηρίζουν οι ίδιοι, έχει την πόρτα ανοιχτή σε συνεργασίες και με άλλα άτομα. Ακόμα και με άλλα κόμματα, για να μην τους αδικούμε.

0: Λοιπόν, τα όσα γίνονται στο Ορμούζ, έτσι, στα στενά του Ορμούζ, που είναι πολύ στενά, όπως έλεγε και μια πολιτικός, τα στενά του Ορμούζ είναι πάρα πολύ στενά, ταλανίζουν όλο τον κόσμο αυτή τη στιγμή. Ο Τραμπ επαναφέρει τον ναυτικό αποκλεισμό. Το Ιράν μιλάει ότι αυτό έχει τον έλεγχο του Ορμούζ. Αν μπορείτε να βγάλετε συμπεράσματα, πέσανε και εμάς και εμάς. Τώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες, δηλαδή ο Τραμπ, λέει ότι θα βάλουν χρεώσεις στα πλοία που διαπλέουν τα στενά, παίζοντας ένα ρόλο φύλακα αγγέλου στα στενά, με αντίτιμο το 20% της αξίας των φορτίων. Δεν θα μπορούσε ο Τραμπ να κάνει τίποτα άλλο, αν το καταφέρει, αλλά βάζει και ένα 20%, έτσι, για να πηγαίνει και κάτι στην τσέπη, μην είναι τσάμπα η φύλαξη. Αυτά τα λεφτά θα λέγονται φύλακτρα. Τώρα βέβαια υπάρχει πολύ μεγάλη αντίδραση στο Ιράν, προφανώς γιατί ο Τραμπ απείλησε και βομβάρισε κάποιες περιοχές κοντά στα στενά. Απ' την άλλη πλευρά βέβαια και το Ιράν προχωράει σε βομβαρδισμούς και πλήττει και χώρες του κόλπου. Εγώ ήθελα να ξέρω αυτά τα μνημόνια κατανόησης, οι εκεχηρίες, οι συζητήσεις, όλα αυτά τα πράγματα δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται, αναιρούνται κάθε 15 μέρες, πάμε σε μια εμπλοκή, επανέρχονται ξανά το ίδιο. Δεν μπορώ να καταλάβω πού βγάζει όλη και πού θα βγάλει όλη αυτή η ιστορία. Πέρα από ότι θα τα πληρώσουμε όλα στην τσέπη μας, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. 2 λεπτά πριν από τις 7 θα έρθει ο Βίκτορ Σαμουήλη σήμερα να πει το δελτίο ειδήσεων. Μισή μουσική ανάσα, επανερχόμαστε και εμείς σε πολύ λίγο.
1: Αλφα Radio 989.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Σε τεντωμένο σκηνή κρέμεται η κυχηρία στη Μέση Ανατολή μετά την νέα ανταλλαγή σφοδρών χτυπημάτων μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την επαναφορά του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν, δηλώνοντας ότι μόνο τα ιρανικά πλοία και οι πελάτες τους θα εμποδίζονται να διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ, ενώ η ναύση πλοία για όλες τις υπόλοιπες χώρες θα παραμείνει ελεύθερη. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι οι ΗΠΑ θα λειτουργήσουν ως φύλακας του στενού του Ορμούζ και ότι θα επιβάλλουν τέλος 20% σε όλα τα φορτία που διοικούνται μέσω αυτού, υποστηρίζοντας ότι το ποσό αυτό θα καλύπτει το κόστος της Αμερικανικής Αποστολής Ασφαλείας στην περιοχή. Εκπρόσωπος των φρουρών της Επανάστασης του Ιράν δήλωσε ότι συνεχίζουμε να ασκούμε την εξουσία και τον έλεγχό μας στο στενό του Ορμούζ. Μήνυμα ενότητας στέλνει ο ΣΥΡΙΖΑ μέσω απόφασης που εξέδωσε η πολιτική γραμματεία, υπογραμμίζοντας ότι συνεχίζει τη συντεταγμένη πορεία του και θα δώσει κανονικά τη μάχη των εκλογών, εφαρμόζοντας τις αποφάσεις του συνεδρίου. Ωστόσο, προηγήθηκαν παραιτήσεις τελεχών του κόμματος λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της παραίτησης του Σιμεών Κεδίκογλου από τη βουλευτική έδρα. Την παραίτησή της γνωστοποίησε και η αναπληρώτρια γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, Αναστασία Σαπουνά. Ενώπιον της Βρετανικής δικαιοσύνης αναμένεται να οδηγηθεί αύριο η 46χρονη, η οποία συνελήφθη από τις Βρετανικές αρχές ως κατηγορούμενη για την υπόθεση του φωνικού εμπρισμού στο υποκατάστημα της τράπεζας Μαρφίν το 2010. Η πολιτεία έκανε πράξη τη δέσμευσή της, πρωτίστως απέναντι στις οικογένειες και στους οικείους τους, να μην αφήσει τίποτα στο σκοτάδι και να συμβάλλει στην απόδοση δικαιοσύνης ως φόρο τιμής στη μνήμη των θυμάτων, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Φωτιά έχει ξεσπάσει σε αγροτοδασική έκταση κοντά στην περιοχή Ταρσός του Δήμου Λεβαδέων στη Βιωτία. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε νωρίτερα το απόγευμα και δεν φαίνεται να κινδυνεύουν οικίες ή υποδομές. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 9 οχήματα, 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Εν τω μεταξύ, καλύτερη είναι η εικόνα της φωτιάς στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, που και η χαμηλή βλάστηση. Έχουν κινητοποιηθεί 25 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων και 7 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη. Υπογράφηκε παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στον βοτανικό κήπο Διομήδου στο Χαϊδάρι η σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά μεταξύ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και της Αναδόχου Κοινοπραξίας. Όταν το έργο ολοκληρωθεί σε 36 μήνες θα φέρει τεράστια ανακούφιση στην Αττική. «Διορθώσαμε ασθένειες δεκαετιών», είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Συνάντηση 37 κρατών σήμερα στο Παρίσι έπειτα από πρωτοβουλία του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν με επίκεντρο τη στρατηγική αφύπνιση της Ευρώπης και την περαιτέρω παροχή βοήθειας στην Ουκρανία με τη συμμετοχή του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Σύμφωνα με τον Γάλλο Υπουργό Εξωτερικών Ζαν Νοέλ Μπαρό, σε ό,τι αφορά το Ουκρανικό, η Σύνοδος στοχεύει στην υποστήριξη της αεράμυνας της Ουκρανίας κατά των ρωσικών βομβαρδισμών, την αύξηση της πίεσης προς τη Μόσχα με την υιοθέτηση του 21ου πακέτου κυρώσεων, την προετοιμασία για την ειρήνη στην Ουκρανία και τον καθορισμό εγγύησεων ασφαλείας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται αύριο σε περιοχές των περιφερειών Κρήτης, Βορείου και Νοτιού Αιγαίου, σύμφωνα με χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Από την Παρασκευή έως και σήμερα, πάνω από 20 άτομα προσήλθαν στα επίγοντα του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας, επιβεβαίωσε σε ανακοίνωσή του το νοσοκομείο. Κλείστες θα παραμείνουν από τις 10 το βράδυ μέχρι τις 6 το πρωί στην Αττική Οδό οι έξοδοι προς την Αθήνων Λαμία στον ανισόπεδο κόμβο μεταμόρφωσης μόνο για το ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία λόγω έναρξης εργασιών τροποποίησης κατασκευής του κόμβου. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε σήμερα στο Μπίντενφορ του Μέιν σε πυροβολισμούς σε ένα συμβάν που εμπλέκονται πράκτορες της Αμερικανικής Αστυνομίας Μετανάστευσης, μετέδωσαν μέσα ενημέρωσης λίγες ημέρες μετά τον θάνατο ενός άνδρα από πυρά πράκτορα των ICE κατά τη διάρκεια ελέγχου κυκλοφορίας στο Τέξας. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας και πάλι ο Ανδρέας Πετρόπουλος με τη λαϊκή απογευματινή.
2: Γενικά έθριο καιρό περιμένουμε αύριο Τρίτη στην Αττική. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 4 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 35 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 31 στα βόρεια προάστια. Στους 33 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 32 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Μετά το μεσημέρι, στα ηπειρωτικά, κυρίως στα βόρεια και ορεινά, θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχές. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 6 μποφόρ στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 35 με 36 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 35 βαθμούς.

0: 7 και 7 λεπτά. Είμαστε εδώ στο δεύτερο μέρος της Λαϊκής Απογευματινής. Είπαμε ότι θα αφήσουμε κατά μέρος όλη την πολιτική επικαιρότητα. Μπορεί να περιμένει. Για να μιλήσουμε με τον κύριο Βίρονα Κοντζαμάνη, είναι διευθυντής του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών. Έχουμε ξαναμιλήσει στο παρελθόν, αλλά είδα κάποια επικαιροποιημένα στοιχεία πάρα πολύ ανησυχητικά και ήθελα να μιλήσουμε μαζί του. Καλησπέρα, κύριε Κοντζαμάνη.
1: Καλησπέρα και εσάς, ο κρατός της συγκροτίας σας.
0: Διάβασα κάποια νέα στοιχεία όσον αφορά τις γεννήσεις και βλέπω ότι συνεχώς πάμε σε μια φθήνουσα πορεία.
1: Είναι όπως το λέτε και αυτό που είδατε και διαβάσατε τώρα χθες προχθές ήταν μια αποτέλεσμα των έρευνων που κάναμε. Κοιτάξτε να δούμε να καταλάβουμε για ποιο λόγο οι γεννήσεις έχουν πέσει τόσο γρήγορα ανάμεσα την τελευταία 20 ετία, ανάμεσα το 2008-2009 και το 2025-2026. Μεταξύ μεγάλη του διανέχουμε, το 2008-2009 είχαμε 116.000, κατά μέσο όρο 116.000 και κάτι γεννήσεις και το 2025-2026, το 2026 δεν τελείωσε, αλλά ξέρουμε πάνω κάτω πώς θα έχουμε, γίνουμε στην 65.000. Επομένως έχουμε μια πτώση κατά 40%, 44%. Πολύ μεγάλη μείωση. Πού οφείλεται αυτή η μείωση? Οφείλεται σε δύο παραμέτρους. Η πρώτη παραμέτρος που είναι ο κύριος παράμετρος, το εξής, ότι τα ζευγάρια τα οποία έρχονται σε ηλικία να κάνουν παιδιά, τα νέοι που έρχονται σε ηλικία να κάνουν παιδιά, μειώνονται συνεχώς. Γιατί μειώνονται συνεχώς? Γιατί προέρχονται τα ζευγάρια που θα κάνουν ηλικία να κάνουν παιδιά, είναι 25-45 χρονών, 9-10 γεννήσεις είναι στην ηλικία αυτή, προέρχονται από όσους γεννήθηκαν πριν από 25-45 χρόνια. Επομένως, τα άτομα που γεννήθηκαν πριν από 25-45 χρόνια μειώνονται συνεχώς. Είναι γεννήσεις του παρελθόντος δηλαδή. Γιατί οι γεννήσεις άρχισαν να μειώνονται από τότε. Προχθές άρχισαν να μειώνονται το 1980. Επομένως, έχοντας ηλικία να κάνουν παιδιά, όλο και λιγότερα άτομα που γεννήθηκαν μετά το 1980 ότι είχαμε μείωση του γέννηση του 80.
0: Είναι η εποχή που τελειώνει το baby boom, αν το λέω σωστά.
1: Baby boom στην Ευρώπη. Εμείς δεν είχαμε baby boom. Καταλαβαίνω τα μέσα μαζικής ενημέρωσης χρησιμοποιούν στην Ελλάδα τη λέξη baby boom. Baby boom στην Ελλάδα δεν είχαμε ποτέ, γιατί baby boom σημαίνει το εξής. Τι σημαίνει baby boom, αυτό που έχει γίνει στην υπόλοιπη Ευρώπη στις περισσότερες χώρες? Είναι οι γεννήσεις του μεταπολέμου ήταν πολύ περισσότερες από τις γεννήσεις του προπολέμου.
0: Ναι.
1: Στη χώρα μας οι γεννήσεις του μεταπολέμου είναι λιγότερες από τις γεννήσεις του προπολέμου. Δεν είχαμε baby boom, αλλά αυτό είναι παρένθεση τώρα. Επομένως, έχονται μείωση ηλικία να κάνουν παιδιά όσοι γεννήθηκαν μετά το 1980. Μετά το 1980 έχουμε μείωση γεννήσεων. Επομένως, λογικό είναι να έχουμε λιγότερους ανθρώπους που έχουν ηλικία να κάνουν παιδιά. Και το δεύτερο, ένα τμήμα από αυτούς που είναι λιγότεροι λόγω των μειωμένων γεννήσεων από το 80 έχει φύγει στο εξωτερικό. Το ξέρετε, ένα μεγάλο τμήμα των νέων μας, ανάμεσα στα 25 και 30 χρόνια, 35 χρονών, έχουν φύγει στο εξωτερικό. Επομένως, έχουμε όλο και λιγότερους ηλικία να κάνουν παιδιά.
0: Έχετε υπολογίσει ή κατά προσέγγιση πώς είναι αυτοί που έχουν φύγει στο εξωτερικό?
1: Κοιτάξτε να δείτε, η καθαρή μετανάστευση, δηλαδή ο είσοδος-έξοδος, δηλαδή δεν πάει μονάχα πώς έχουν φύγει, γιατί υπάρχουν γενικοί που έχουν γυρίσει. Εντάξει, και ταυτόχρονα θα απευθύνεται σαν. Μάλλον το ερώτημα μας απευθύνεται πόσοι φύγαν από τη χώρα μας,
0: ναι,
1: και πώς είναι η ζυγαριά εξόδων και εσόδων από τη χώρα μας. Αυτό υπονοείται. Πρέπει να είναι γύρω στις 400.000. Την τελευταία 15 ετία. Αλλά το ζήτημα δεν είναι ότι 400.000 που μπορεί να έχουν πει κανείς δεν είναι και τρομερό, είναι υποτρομερό. Είναι ότι τα άτομα αυτά ήταν σε ηλικία παραγωγική και αναπαραγωγική ταυτόχρονα. Τι σημαίνει παραγωγική και αναπαραγωγική, ήταν 25 με 45 ετών. Επομένως, φεύγοντας αυτοί, είχαν τα παιδιά στο εξωτερικό. Εντάξει. Και επομένως, η Ελλάδα μας, η χώρα μας δεν ήταν εδώ πέρα για να κάνουν παιδιά, τα κάνουν στο εξωτερικό. Επομένως, δεν μπορούσαμε να τρώμε τις γεννήσεις που υπάρχουν. Επομένως, η μετανάστευση επομένως οδήγησε στο να είμαστε ακόμα λιγότεροι από αυτό που θα ήμασταν λόγω της μείωσης των γεννήσεων. Αυτό όμως, ξέρετε, θα συνεχιστεί. Αυτό δεν ανακόπτεται. Γιατί οι νέες γενιές που έρχονται σε ηλικία να κάνουν παιδιά, δηλαδή αυτοί που θα έρθουν μετά το 25-26, μέχρι το 1940, μέχρι το 2040, με συγχωρείτε, να κάνουν παιδιά, ενώ και λιγότερο. Γιατί? Πολύ απλό. Κοιτάξτε να δείτε. Φέτος είχαμε το 25-26 είχαμε 65.000 γεννήσεις, δεν είναι? Ωραία. Δεν θα έρθουν 200.000 ή 150.000 ή 100.000 γεννήσεις άτομα σε ηλικία να κάνουν παιδιά μετά από 20 χρόνια. Θα είναι 65.000, δεν μπορεί να κάνετε 100.000, συμφωνούμε? Δεν είναι?
0: Η λογική αυτό λέει, ναι.
1: Αυτό λέει, δεν έχει καμία δυσκολία να το καταλάβει κανείς. Όσο και λιγότεροι είμαστε, όσο και περισσότερο μειώνονται οι γεννήσεις και όσο και λιγότερα άτομα θα έρθουν μετά από 25 χρόνια, 20 χρόνια σε ηλικία να μπουν στην αγορά εργασίας και να κάνουν παιδιά. Επομένως, αυτό το ξέρουμε, δεν μπορεί να αλλάξει, δεν μπορεί να γίνει τίποτε.
0: Ωραία.
1: Και αυτό που μπορεί να γίνει είναι το εξής. Το ζήτημα δεν είναι μόνο ότι έχονται και λιγότερα άτομα σε ηλικία να κάνουν παιδιά, ότι είναι μέχρι στιγμής τα άτομα αυτά κάνουν λιγότερα παιδιά από τους γονείς τους. Επομένως, έχετε δύο παράγοντες επιβαρυντικούς, αν θέλετε.
0: Σωστό.
1: Λιγότερα άτομα σε ηλικία να κάνουν παιδιά και λιγότερα παιδιά. Επομένω, τι πρέπει να γίνει κατά τη γνώμη μου, για να αμβληθεί η μείωση των γεννήσεων και να μπορέσω
0: να ανακοπεί κάπως η πορεία αυτή η ευθύνη.
1: Ναι, να ανακοπεί και μακροπρόθεσμα, σα επαναλαμβάνω, να αρχίσουμε να κάνουμε λίγο περισσότερο, να έχουμε λίγο περισσότερε γεννήσει από ότι θα έχουμε στο χαμηλότερο επίπεδο που θα φτάσουμε. Δεν έχουμε φτάσει στο χαμηλότερο επίπεδο ακόμη. 65.000 δεν είναι το χαμηλότερο επίπεδο, να ξέρετε. Έχει μέλλον και αυτή η υπόθεση. Τι πρέπει να γίνει επομένω. Το πρώτο πρέπει να γίνει το εξή. Πρέπει να περιορίσουμε τη μείωση των ατόμων που σε ηλικία να κάνουν παιδιά. Αυτό πώς μπορεί να γίνει. Αυτό μπορεί να γίνει μονάχα με μια θετική μεταναστική ζευγαριά. Τι σημαίνει αυτό? Αυτά πρέπει να έχουμε το αντίστροφο από ό,τι έχει γίνει τα τελευταία 15 χρόνια. Δηλαδή περισσότερα άτομα που έρχονται στη χώρα μας από αυτά που φεύγουν. Πώς γίνεται αυτό πέρα? Πρέπει να γυρίσει στον θεωρητικό προσωπικό φυσικά, έτσι. Ένα μεγάλο τμήμα αυτών που φύγανε. Που συνεχίζουν να φεύγουν. Όχι σε ηλικία σύνταξη, όχι να γυρίσουν μετά από 20 χρόνια, να γυρίσουν άμεσα. Ένα. Και το δεύτερο, πρέπει να έχουμε μια θετική μεταναστική ζυγαριά ανάμεσα στους εισόδους και εξόδους από τα πόν. Δεν γίνεται διαφορετικά. Αυτό είναι το πρώτο. Και το δεύτερο, που είναι πολύ σημαντικό, πρέπει να πάρουμε, να δημιουργήσουμε στη χώρα μας ένα εξαιρετικά, όχι απλώς ένα ευνοϊκό, ένα εξαιρετικά ευνοϊκό περιβάλλον για την οικογένεια και το παιδί, που θα επιτρέπει σε αυτούς τους λιγότερους που έχουν μείνει, εντάξει, να κάνουν περισσότερα παιδιά από ό,τι κάνουν οι προηγούμενες γενιές. Mm-hmm. Δεν γίνεται διαφορετικά. Επομένως, αν τα κάνουμε αυτά τα δύο, τι θα κάνουμε? Θα έχουμε μια επιβράδυση της μείωσης και κάποια στιγμή θα έχουμε μια μικρή αύξηση από το χαμηλότερο επίπεδο που θα φτάσουν. Το να γυρίσουμε στις γεννήσεις που έχουμε την προηγούμενη δεκαετία, κατά μέσο όρο την προηγούμενη δεκαετία είχαμε γύρω 92.000 γεννήσεις, ξέρετε, έτσι, την προηγούμενη δεκαετία. Την προπροηγούμενη είχαμε 103.000 γεννήσεις κατά μέσο όρο, για να έχετε μια τάξη μεγέθους. Ναι. Σε αυτή τη δεκαετία θα έχουμε 67.000 κατά μέσο όρο. Βλέπετε πώς πάνε τα πράγματα. 67.000 στην δεκαετία του 20. 92.000 στη δεκαετία του 10. 103.000 στη δεκαετία του 2000. Εντάξει, επομένως, εκείνο που να κάνουμε, όπως επαναλαμβάνω, είναι να επιβραδύνουμε τη μείωση και κάποια στιγμή μακροπρόθεσμα να αρχίσουν να αυξάνονται οι γεννήσεις από το χαμηλότερο επίπεδο που θα φτάσουν. Δύο, δεν υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορεί να κάνει κανείς. Είναι πρώτον να επιβραδύνει τη μείωση των ατόμων σε ηλικία που να κάνουν παιδιά. Αυτό θέλει μια συνθετική μεταναστική ζυγαριά, θέλει περισσότερους εξόδους και εισόδους στις ηλικίες αυτές. Και το δεύτερο, θέλει ένα εξαιρετικά ευνοϊκό περιβάλλον για την οικογένεια και το παιδί, που θα επιτρέψει τα νέα ζευγάρια να κάνουν ένα αριθμό παιδιών που είναι πολύ πιο κοντά σε αυτό που επιθυμούν από αυτό που κάνουν σήμερα. Τι επιθυμούν? Όλες οι ένωμες λένε ότι επιθυμούν να κάνουν λίγο περισσότερο από δύο παιδιά. Πώς θα κάνουν αυτοί που γίνονται το 1980, 45 έτη σήμερα, κάνουν γύρω στο 1,4.
0: Εντάξει, ερώτηση
1: να κλείσει το χάσμα.
0: Ερώτηση τώρα. Πέρα από την έξοδο των δυναμικών ηλικιών 25-40, ας πούμε,
1: 45, ναι.
0: 45, ναι. Που τους υπολογίζουμε τα τελευταία 10 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, όπως μου είπατε, 400.000 άτομα.
1: Ναι.
0: Μάλλον να το πω διαφορετικά. Μπορούμε να ελπίζουμε ότι κάποια στιγμή είτε θα επιστρέψουν αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή όταν επιστρέψουν θα έχουν κάνει ενδεχομένως ένα ή δύο παιδιά. Αυτό λέω. Υπάρχει.
1: Αν πιστεύοντας, καλά, πολύ σωστά το λέτε, αν πιστεύουν κάνει παιδιά, θα επιστρέψουν με τα παιδιά τους, με τα παιδιά τους, θα μειώσουμε και αυτή η επιστροφή με τα παιδιά, θα επιβραδύνει τη μείωση των ατόμων σε ηλικία αναπαραγωγική. Δεν θα έχουν τόσο μεγάλη μείωση δηλαδή. Αλλά δεν φτάνει κάτι γνώμη αυτό. Σας το λέω. Πρέπει να υπάρχει και μια αναθετική μεταναστική ζυγαριά, όχι μόνο από τον Ελλήνων και των Ελλαδοπών.
0: Σωστά. Το δεύτερο που θέλω να ρωτήσω είναι ότι αν υπάρξει ένα μέτρο, ας πούμε, της επιδότησης γεννήσεων, δηλαδή.
1: Δεν γίνεται τίποτα. Ξεχάστε τα μέτρα επιδότησης των γεννήσεων. Δεν είναι.
0: Όχι, να το εξηγήσω αν θέλετε και δεν ξέρω γιατί υπάρχει απορία. Ναι. Δηλαδή ότι θα υπάρχει και υλική στήριξη και άλλα μέτρα τα οποία θα συνοδεύουν ένα παιδί, που κάθε παιδί μάλλον που γεννιέται μέχρι μια ηλικία πολύ 20-22 χρονών.
1: Ωραία, πολύ καλά το βάζετε. Πείτε μου, τι σημαίνει, ποια είναι αυτά τα μέτρα, για να ακούσω να μου πείτε. Ναι, συμφωνώ μαζί σας, ποια είναι αυτά τα μέτρα. Τι είναι αυτά τα μέτρα μου.
0: Έχουν εφαρμοστεί στις σκανδιναβικές χώρες, για παράδειγμα.
1: Μπράβο, πάμε εκεί πέρα. Ποια είναι αυτά τα μέτρα, επομένως, είναι καταρχάς πρέπει να μειωθεί συνταρακτικά το κόστος έλευσης και ιδιαίτερα μεγαλώματος ενός παιδιού. Συνταρακτικά το κόστος το παιδί μας. Ένα παιδί,
0: το λέτε για τη γέννηση, πολλά. Δηλαδή το πόσο στοιχίζει να γεννηθεί ένα παιδί.
1: Γέννηση. Το γέννηση και το μεγαλώματος. Δεν είναι μόνο γέννηση.
0: Ναι, γέννηση και μεγαλώματος.
1: Ωραία. Κοστίζει πάρα πολύ. Γιατί κοστίζει πάρα πολύ? Μας κοστίζει πάρα

0: Εγώ ξέρω επιπλέον ότι αν θέλει να σπουδάσει ένα παιδί, υπάρχει ένα μόνιμο βοήθημα χρηματικό.
1: Όπως το λέτε.
0: Ανάλογα με τη σχολή.
1: Προφανές. Επίσης, έχετε ένα μόνιμο βοήθεια φόρου ζωής. Μάλλον φόρου ζωής. Όσο μας δώσετε το παιδί σας και ένα δάνειο το οποίο είναι σε πολύ χαμηλό επιτόκιο, το οποίο πληρώνεται όταν και αν μπορέσετε να το πληρώσετε, βρείτε δουλειά. Αυτά. Δηλαδή, υπάρχουν μια σειρά μετά από την έννοια στη Σουηδία. Ξέρετε πόσες φοιτητικές αιτήσεις υπάρχουν στη χώρα μας. Πόσα άτομα σε φοιτητικές αιτήσεις είναι δυνατόν να είστε ένα
0: ψευδέστατο. Νομίζω κάποιες χιλιάδες, λίγες χιλιάδες.
1: Είναι γύρω στους 10.000. Εντάξει. Εντάξει, μόνο το κόστος που μένω είναι της εκπαίδευσης. Είναι αυτό. Όλες τις δραστηριότητες που είναι πριν είναι για να περάσει το πανεπιστήμιο, είναι μετά για να πάει.
0: Καταλαβαίνω, αν έβαζα ένα τίτλο, θα είναι πολύ ακριβό το παιδί στην Ελλάδα.
1: Είναι πολύ ακριβό. Αλλά δεν είναι μόνο ακριβό το παιδί στην Ελλάδα. Ταυτόχρονα έχουμε και έμφυλες διακρίσεις στο ιδιωτικό και στο δημόσιο βίο. Θα σας εξηγήσω γιατί κατά τη γνώμη μου δεν το καταλαβαίνω πολύ καλά αυτό τι γίνεται. Στη χώρα μας, σε σχέση με άλλες χώρες και κυρίως με τις σκανδιναβικές χώρες που αναφέρεστε, τις χώρες της Βόρειας Ευρώπης, το καθοριστικό, το μεγαλύτερο, το συνταρακτικό βάρος για το μεγάλωμα των παιδιών το έχει η γυναίκα. Οι άντρες συμμετέχουν πολύ λίγο. Ταυτόχρονα η γυναίκα στη χώρα μας έχει το συνταρακτικό βάρος της φροντίδας των ανιόντων. Επομένως, αυτό δεν είναι θέμα οικονομικό, είναι θέμα παιδείας. Εντάξει, δηλαδή είναι ζήτημα των έφηβων διακρίσεων. Μιλάμε για τις γενοκτονίες, μεν και πολύ καλά ότι μιλάμε, αλλά είναι ένα θέμα άλλο αυτό πέρα, το οποίο σε παραμένω δεν είναι ζήτημα οικονομικό κόστος. Από την άλλη μεριά, έχετε τη στεγαστική κρίση, θα μου πείτε, την τελευταία 6 χρόνια. Ναι, τα τελευταία 6 χρόνια όμως χτυπάει όμως τις γενιές οι οποίες χτυπήθηκαν και από την κρίση. Όταν μία στα δύο ζευγάρια που είναι σε ηλικία να κάνουν παιδιά σήμερα στη χώρα μας, που είναι λιγότερα, μένει στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη και σε άλλες δύο πόλεις. Η στεγαστική κρίση είναι θανατηφόρα για αυτούς. Δηλαδή, αν δεν έχετε την τύχη να έχετε παραχωρημένη κατοικία από τους παππούδες σας ή από τους γονείς σας, που δεν είναι όλοι που το έχουν αυτό πέρα, και όχι παραχωρημένη κατοικία γενικά εφημερημένα, παραχωρημένη κατοικία στην πόλη που ζείτε και που θέλετε και εργάζεστε. Εκεί πέρα είναι αδύνατο να συνδυάσετε, να κάνετε οικογένεια, και αν κάνετε οικογένεια, να κάνετε τον αριθμό των παιδιών που επιθυμείτε. Και από την άλλη, με ένα άλλο θέμα το οποίο είναι γενικότερο και έχει πολλαπλές παραμέτρους, είναι ότι αν κοιτάξετε όλες τις έρευνες, οι νέοι στη χώρα μας είναι από τους πλέον απεσιόδοξους για το μέλλον. Επομένως, όταν έχετε ένα τέτοιο περιβάλλον, εντάξει, και επομένως, που σημαίνει που λέει στους νέους, που λέει δεν βλέπουν το μέλλον ουδέτερο ή ροζ, αλλά το βλέπουν γκρίζο, αυτό επηρεάζει ένα μέσα στα άλλα και τη δημιουργία οικογένεια, το πότε θα κάνει οικογένεια, αν θα κάνει οικογένεια, αν θα κάνει τον αριθμό των παιδιών που επιτρέπεται.
0: Έχω, ναι. Ωραία. Αν τελειώσατε.
1: Είναι πολύ παραγωγικό.
0: Πολύ παραγωγικό. Σωστά το λέτε. Σωστά και το καταλαβαίνω απόλυτα.
1: Το μισθό σας. Γιατί μπορεί να έχετε χαμηλό μισθό, αλλά το σχολείο σας ήταν πλήρες και είναι δωρεάν.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ξέρετε τίποτα. Δηλαδή δεν είναι ζήτημα. Απλά να σας πω.
0: Ναι, ναι. Έχω μια τελευταία ερώτηση. Σε αυτές τις γεννήσεις έχουμε μετρήσει, για παράδειγμα, αν έχουμε μετανάστες δεύτερης γενιάς που τους προσμετράμε ή. Διαζευτικό τώρα. Μισό λεπτά και να πω και το δεύτερο κομμάτι.
1: Ναι.
0: Ή μπορούμε με μία μεταναστευτική πολιτική να αναπληρώσουμε ένα μέρος των μειωμένων γεννήσεων.
1: Σας το είπα, ναι. Με μία ανοιχτή μεταναστευτική πολιτική που σημαίνει το ξαναπιστρέψουν τα παιδιά, να πιστέψουν μαζικά οι νέοι μας. Να πούμε το σοκλό. Και από την άλλη μεριά, αν έχουμε περισσότερες εισόδους από εξόδους των ελαπών, θα αμβλύνει. Θα επιβραδύνει τη μείωση των γεννήσεων και κάποια στιγμή θα βοηθήσει στην ανόρθωσή τους.
0: Mm-hmm.
1: Με ποια είναι η ιστορία αυτό πέρα, για να έχουμε μια τάξη μεγέθους. Στην τελευταία 20 ετία, από 4 μέχρι το 25, το 2004 μέχρι το 25 έχουμε δεδομένα, μία στις 7 γεννήσεις προέρχονται από αλλοδαπές μητέρες.
0: Εντάξει,
1: δηλαδή αν δεν υπήρχαν αυτές, ωραία. Οι γεννήσεις των αδαπών είναι γύρω στο 10% το 25. Γιατί το 25 ήταν 65.400. Αν δεν υπήρχαν αδαποί, θα ήταν 160.000. Για να έχουμε μια τάξη μεγέθους. Επομένως, ναι. Αλλά επαναλαμβάνω, η μετανάστευση είναι μία παράμετρος. Δεν πρόκειται να λύσει το δημογραφικό μέσω πρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μετανάστευση. Εντάξει, πρέπει να κάνουμε κάτι, γιατί οι μετανάστες που όταν μπαίνουν, αυτό λέει εμπειρία, και στις υπόλοιπες χώρες που είχαν μετανάστευση και μεταναστευτική εμπειρία μεγαλύτερη από τη δική μας, γιατί εμείς αρχίζουμε να έχουμε αναδαπούς κυρίως από το 1991, συμφωνούμε. Mm-hmm. Άλλες είχαν από το 1000 από προπολεμικά. Όλα δείχνουν το εξής, ότι οι μετανάστες τη δεύτερη γενιά, την τρίτη γενιά το αργότερο, προσαρμόζονται στο περιβάλλον της χώρας. Δηλαδή, μπορεί η πρώτη γενιά να κάνει περισσότερα παιδιά. η δεύτερη θα κάνει πολύ λιγότερα και η τρίτη θα κάνει όσα παιδιά, ναι, πάνω κάτω κάνουν.
0: Σωστά
1: και
0: το λέτε. Θα υπάρξει προσαρμογή.

0: κατά επομένως, ναι. Δεν είναι, η μετανάστευση δεν αποτελεί και λύση με κεφαλαιόλαβδα του δημογραφικού. Απαιτείται να υπάρχουν μια μετανάστευση η οποία να έχει θετικό πρόσημο, έτσι, γιατί θα βοηθήσει στο να μην μειωθούν τόσο πολύ τα άτομα σε αναπαραγωγική ηλικία και οι μετανάστες θα προσφέρουν και αυτές τις συγγενήσεις. Αλλά κυρίως πρέπει να αλλάξουμε ριζικά το περιβάλλον που υπάρχει στη χώρα μας για την οικογένεια και το παιδί. Mm. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Και να αλλάξουμε ριζικά. Θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα εξαιρετικά ευνοϊκό περιβάλλον αντί για το δυσμενές μέχρι στιγμής, παρόλο τα μέτρα που έχουν πάρθει, γιατί πάρθηκαν μέτρα, για να κάνει κανείς την δημιουργήσει χάρη στην οικογένεια και να κάνει παιδί. Και αυτά παράδειγμα είναι πολύπλευρα. Δεν είναι χάρη στην εργαστική κρίση. Τα κάνετε.
1: Νομίζω τα έχουμε επισημάνει και παλιότερα αυτά.
0: Γίνεται. Η επιστρατευτική κρίση δεν είναι με το σπίτι μου, αλλά και σπίτι μου δύο. Το κάτω ξέρετε, δεν είναι αυτό που θα φτάνει. Το έχουν πει πολλοί. Δεν είναι. Θέλει άλλη πολιτική. Αν δεν την κάνετε, δεν μπορεί να την λύσετε.
1: Έχουμε ξεφύγει λίγο τον χρόνο και καλά κάναμε, γιατί είναι πολύ σημαντικό το θέμα που θίγουμε. Θεωρώ ότι πρέπει να αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα για να αναστραφεί η κατάσταση, η οποία θα έλεγα ότι είναι απελπιστική όπως μας την περιγράφετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κουτζαμάνη.
0: Γιατί πληρώνουμε την αδράνεια του παρελθόντος, ξέρετε. Αυτό είναι το θέμα μας. Δεν κάναμε τίποτα τα τελευταία 40-50 χρόνια. Τα βλέπαμε ενώχονται. Αλλά δεν κάναμε τίποτα.
1: Δεν κάναμε τίποτα.
0: Τι να κάνουμε.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
0: Καλώς απόγευμα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Βασίλης 25 ετών, διανομέας box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
3: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους deliveράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα!
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
8: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκεία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Λοιπόν, είναι η μαύρη αλήθεια που κατά τη γνώμη μου είπε αυτή τα στοιχεία που έδωσε ο κύριος Κουτζαμάνης για το δημογραφικό. Βλέπω ότι έχει μεγάλη απήχηση κουβέντα που κάναμε. Βλέπω τουλάχιστον 10 μηνύματα. Θα κοιτάξω να τα διαβάσω όλα με τη σειρά. Έχουμε και το σήμα, θα προλάβουμε. Καλησπέρα εδώ, μου λέει ο Αλέξανδρος, από την Ολλανδία μάλιστα μας ακούει. Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση. Με μηνιαίο μισθό πάνω από 2.000 ευρώ και η σύνταξη που θα πάρω όταν θα γίνω 68 θα είναι 1.900 ευρώ καθαρά. Ποια είναι τα κίνητρα που θα μου δώσει η Ελλάδα για να γυρίσω πίσω? Αλέξανδρε, στείλε και την ηλικία σου αν δεν έχεις πρόβλημα, για να καταλάβουμε κιόλας. Εδώ η Ξανθή, αν δεν κάνω λάθος, αν λέω σωστά το όνομά της, μου λέει: «Καλημέρα, μια γέννα σήμερα οικονομικά στοιχίζει από 5 χιλιάρικα και πάνω, πώς να μεγαλώσει παιδιά σήμερα?» Λοιπόν, τον Αλέξανδρο το διαβάσαμε. Ένας άλλος φίλος μου λέει: Είναι μπιστόλι μου, λέει ο καλεσμένος, ασταμάτητος. Τέτοιο κόσμο χρειάζεται ο ακροατής να μαθαίνει. Καλή εβδομάδα. Και μου λέει ότι το βασικότερο τα λέει με αριθμούς συγκεκριμένα, όχι παπάντζες. Και μας στέλνει και τα μπράβο του ο φίλος. Καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Βασιλική λέει, με δύο λόγια απλά, κοινωνικό κράτος για λύση δημογραφικού πρέπει να υπάρξει, από ό,τι καταλαβαίνω θέλει να πει. Αυτά. Εδώ ένας φίλος, θα πούμε και για τα εσωκομματικά του ΣΥΡΙΖΑ, παιδιά, δεν θα κάνουμε αυτή τη δουλειά συνέχεια, θα τα πούμε. Λοιπόν, θα σε διαβάσω, φίλε Τίμο, θα σε διαβάσω. Λοιπόν, θα διαβάσουμε για τα υπόλοιπα. Εδώ ο Ηρακλής τα έχει, πώς το λένε, δεν βλέπουμε, δεν εμπιστεύεται αυτά που ακούει, τέλος πάντων, και τα ρεπορτάζ μου λέει, συλλήψεις για τη Μαρφή φαίνονται πιο στημένες και από το μάτς Ολυμπιακού Παναθηναϊκού με το περίφημο site του Κατσουράνη. Λοιπόν, πάρε να πάρουμε μια ανάσα μουσική, έτσι πας και στρώσουν τα πράγματα.
2: Αλφα Radio 989.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

7:33 λεπτά η ώρα. Συγγνώμη, να σας πω την πολύ χρήσιμη πληροφορία για την εταιρεία Πράσινο Λάδι, που συλλέγει και ανακυκλώνει χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια σε όλη την Ελλάδα και φέτος συμπληρώνει 15 χρόνια λειτουργίας. Προσέξτε τώρα, αν κατεβάσετε το Πράσινο Λάδι App και προγραμματίσετε, μπορείτε να προγραμματίσετε δωρεάν παραλαβή από το σπίτι σας ή να βρείτε το κοντινότερο σημείο ανακύκλωση στην περιοχή σας. Λοιπόν, έχει στείλει ένα μήνυμα ένας φίλος, θα το διαβάσω. Παρόλο ότι είναι, πώς να το πω, από απαξιωτική ως υβριστική οι χαρακτηρισμοί προς εμένα, αλλά δεν έχω πρόβλημα. Τους επιστρέφω τους χαρακτηρισμούς σε κάποιον όταν είναι αιμονικός και δεν κρατάει κανένα μέτρο. Και είναι αιμονικός με ορισμένα πράγματα. Για παράδειγμα, εγώ δεν κατηγόρησα κανέναν. Εκτίμηση έκανα ότι από την παρέτηση Τσίπρα μέχρι την εκλογή Κασελάκη είχε αρχίσει η αρχή του τέλους του ΣΥΡΙΖΑ που δεν μπορούσε να σταματήσει πια. Αυτό είπα. Αυτό είναι η άποψή μου. Αν δεν αρέσει αυτή η άποψη, διαβάζω και τις δικές σας που θα είναι αντίθετες. Αλλά δεν μπορεί να πει, επειδή έχεις μια αντίθετη άποψη εσύ, εγώ θα σας πω χαμερπή δηλαδή ή κάτι τέτοιο. Έτσι. Τα έχετε παραξηγήσει εδώ τα πράγματα. Εδώ θα ακούσετε και εκτιμήσεις και γνώμες οι οποίες δεν θα αρέσουν τον Κασελάκη, δεν θα αρέσουν τον Τσίπρα, δεν θα αρέσουν τον Μητσοτάκη, δεν θα αρέσουν σε κανέναν. Για παράδειγμα, λίγο πριν μπω στο στούντιο τώρα, είδα ένα χήμαρο Θανάση Πλεύρη, έτσι, να μιλάει με έναν τρόπο στην ΕΡΤ. Θα τους ξεσκίσουμε, είναι, πώς το λένε, παράσιτα της κοινωνίας, πώς σου είπε και το ένα και το άλλο, μιλώντας για το θέμα της τρομοκρατίας. Έχεις κάθε δικαίωμα και πολύ σωστά να το επισημαίνεις και να μιλάς και να λες και τι πραγματικά γίνεται σε αυτό το μέτωπο και για την κυβέρνηση και τι σημαίνει και το ένα και το άλλο. Αλλά να μιλάς με αυτόν τον τρόπο στη δημόσια τηλεόραση ότι είναι μπήξε, είναι δείξε, όποιοι είναι στον αναρχικό χώρο και εμείς θα τους ξεσκίσουμε, αυτή τη φράση χρησιμοποίησε και τα λοιπά, με συγχωρείς, αλλά τώρα είσαι υπουργός. Έτσι μιλάνε. Γιατί δεν μιλάει για παράδειγμα έτσι ο Χρυσοχοΐδης? Δεν καταλαβαίνω. Ποιος, δεν ξέρω, αυτό ας το δουν στη Νέα Δημοκρατία. Δεν μιλάνε έτσι. Δεν μιλάνε έτσι για οτιδήποτε, για οποιοδήποτε θέμα. Λοιπόν, και σε αυτό το σημείο να πω και κάτι άλλο. Αυτός ο δήμαρχος Άργους Μεκινών που έκανε μία ανάρτηση και έκανε και κάποιες δηλώσεις πρωτοφανείς, απαράδεκτη η τοποθέτησή του, λέγοντας πως η προφυλάξη των δύο αστυνομικών που την αποφάσισε η αστυνομία για λάθους χειρισμούς που κατέληξαν στη δολοφονία αυτού του παιδιού, του 20χρονου. Λοιπόν, η προφυλάξη, λέει, των δύο αστυνομικών έχει να κάνει με τη μεγάλη δημοσιότητα που βάρνεται στην κρίση των δικαστών. Δηλαδή, όχι στο ίδιο το γεγονός, ότι απλώς είχε μεγάλη δημοσιότητα το γεγονός. Εντάξει, θα τρελαθούμε. Δηλαδή, δεν υπάρχει σωτηρία εδώ πέρα. Ο κύριος Μαλτέζος είναι και παλιότερα γνωστός για επίσης προκλητικές και άστοχες δηλώσεις του. Και επειδή μου λέει εδώ ένας φίλος γιατί δεν διαβάζω, θα διαβάσω λοιπόν. Τι λέει ο ένας φίλος που λέει, νομίζω υπογράφει ως Τίμος. Γιατί δεν λέτε ότι η αποχώρηση της ομάδας που έφυγε μετά την ήττα στις κομματικές εκλογές της κυρίας Αχσιόγλου και του συζύγου της και λοιπόν αρχικά αποτέλεσε την κρίση? Αυτή είναι η άποψή σου. Εγώ λέω ότι η αποχώρηση της κυρίας Αξιόγλου και ήταν το πρώτο μέρος της κρίσης της εκλογής του κύριου Κασελάκη. Αυτή είναι η εκτίμησή μου. Επίσης λέει, γιατί δεν λέτε πως η πρόστιχη συμπεριφορά του Τσίπρα, του παπά, του Φάμελου που ήταν επικεφαλής κοινοβουλευτικής ομάδας επί της προεδρίας του νομούμενου εκλεγμένου Κασελάκη, συν το ψεύτικο νόθο συνέδριο συμπλήρωσε την κατρακύλα του ΣΥΡΙΖΑ και όλα αυτά τα πράγματα. Τέλος πάντων, μου λέει, με αυτά που λες περιφρονείς τα μέλη του κόμματος, η νεολαία του και δείχνεις πως ο ίδιος είσαι ένας χαμερπής δημοσιογράφος, διότι δεν διώχνουν πραξιμοματικά και ιστερόβουλα ένα πρόεδρο. Εγώ δεν είπα
γιατί τον έδιωξαν όποτε τον έδιωξαν και τον τρόπο που τον έδιωξαν. Άλλα πράγματα είπα. Τον χαρακτηρισμό στον επιστρέφω, φίλε Τιμού, έτσι. Και καταλήγει τώρα, ακούστε, επιπλέον ο Κασελάκης λέει δεν είχε κάνει τίποτα σχετικό με τα μνημόνια και λοιπά που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ με τον παλαιό ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσίπρα, συγγνώμη, τον παλαιό ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα δεν έχω καταλάβει ακριβώς σε ποιο χώρο ανήκεις, που είσαι, τι δεν σ' αρέσει. Δηλαδή δεν σ' άρεσε και ο παλιός ο ΣΥΡΙΖΑ, σ' άρεσε μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ του Κασελάκη. Δικαιωμά σου, αν σου πω, αλλά εντάξει, δεν μπορώ να το καταλάβω.

Λοιπόν, ένα από τα θέματα που έχουν περάσει τα ψηλά και δεν προλαβαίνω τώρα να βρω το Γιώργο του Ζαδραφύλια είναι ότι έχουν βγει έξω από τα ρούχα τους που λένε οι μετεωρολόγοι με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, γιατί κόπηκε η επταήμερη πρόβλεψη των καιρικών φαινομένων που θα έχουμε. Υπάρχει μάλιστα πολύ ένταση στο θέμα, πολύ σοβαρές αισθάσεις, όπως είπε, για την κατάργηση της πρόγνωσης 7 ημερών και περιορίζεται στην τριήμερη πρόβλεψη του καιρού. Εδώ θέλω να πω κάτι. Υπάρχουν πάρα πολλοί μετεωρολόγοι οι οποίοι παίζουν, να το πω έτσι, λίγο με σενάρια τα οποία είναι και λίγο ακραία. Δηλαδή, πολλές φορές έχουμε ακούσει κατακλυσμός έρχεται και τα λοιπά, το φαινόμενο τάδε και θα περάσει και από τη χώρα μας και αυτό και τα λοιπά, τελικά δεν περνάει. Θα μου πεις, εντάξει, επιστήμονες είναι, δεν είναι μάντης, είδαν το φαινόμενο, έκανε μια σχετική εκτίμηση, δεν έκατσε η εκτίμηση, τελείωσε. Αλλά ορισμένοι το κάνουν εξ συστήματος. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι τηλεοπτικούς σταθμούς να ξεκινάνε με το θέμα του καιρού. Εντάξει ρε παιδιά, είναι φοβερό. Τώρα βέβαια υπάρχουν σοβαροί επιστήμονες που δεν κάνουν τζόγο για τις ειδήσεις. Υπάρχουν σοβαροί επιστήμονες που όντως οι προβλέψεις τους συνήθως πέφτουν μέσα, γιατί ακριβώς είναι σοβαροί ως επιστήμονες και ως άνθρωποι που γνωρίζουν αυτά τα πράγματα. Τώρα, την καταλαβαίνω την ιστορία όλη αυτή, αλλά νομίζω ότι δικαίως οι σοβαροί μετεωρολόγοι, γιατί σε όλες τις δουλειές υπάρχουν σοβαροί άνθρωποι, έχουν δικαίως έτσι εξοργιστεί. Λοιπόν, εντάξει ρε παιδιά, χρειάζεται τώρα να στέλνετε μηνύματα υποστήριξης. Λοιπόν, διαβάζω ένα, τα άλλα δεν θα τα διαβάσω. Μια χαρά τα λες αγαπητέ Αντρέα, μου λέει, εγώ ψηφίζω Νέα Δημοκρατία, αλλά δεν χάνω εκπομπή σου. Α, λύστε.

0: Ο Τίμος επανήλθε και μου λέει, εγώ θέλω να είμαι τίμιος, μου λέει, και δεν θεωρώ, τον έχεις γράψει κανελάκι, τον έχεις γράψει τον κασελάκι, το σκότωσε τον άνθρωπο. Λοιπόν, σε πολύ λίγο θα έχουμε την Εφη την Μπαρμπάτση να δούμε τα νεότερα, γιατί αυτή τη στιγμή από ό,τι πληροφορούμε στην Κουμουνδούρου γίνονται κάποιες διαβουλεύσεις να δοθεί μία διέξοδος τουλάχιστον όσον αφορά τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο. Δεν θέλω να πω λεπτομέρειες, θα μας τα πει και η Εφη, γιατί θεωρείται τόσο καθοριστική αυτή η εκλογή αυτή τη στιγμή. Κάποιοι θεωρούν ότι αν δεν γίνει η σωστή εισαγωγικά επιλογή μπορεί να έχουμε και νέα διάσπαση. Φανταστείτε τώρα. Λοιπόν, αμέπως αμέργων που λένε, καλησπέρα Εφη. Η Εφη Μπαρμπάτση στη τηλεφωνική μας γραμμή με όλα τα νεότερα του σύριελ, να πω, του δράματος.
1: Εντάξει, νομίζω ότι έχει ξεκαθαρίσει πια όμως το τοπίο. Σήμερα έχουμε απόφαση της πολιτικής γραμματείας που στην ουσία επαναβεβαιώνει την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Επομένως, κανονικά αυτόνομη κάθοδο του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Άρα λοιπόν θα δούμε ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι από το ψηφοδέλτιο του Αλέξη Τσίπρα. Δηλαδή αυτό που τόσο καιρό ο Σωκράτης Φάμελος μέχρι και να παραιτηθεί και η πλειοψηφία που υπήρχε, που ήθελε να μην υπάρχει ένα ψηφοδέλτιο απέναντι από τον Αλέξη Τσίπρα και να μπουν στη διαδικασία του να υπάρξει κάποια σύμπραξη, κάποια συνεννόηση και τα λοιπά, αφού ναυάγησε όλο αυτό το σενάριο. Η παλαιά λεγόμενη πλειοψηφία αρχίζουμε και έχουμε πολλές αποχωρήσεις. Σήμερα, παραδείγματος χάρη, και η κυρία Σαπουνά που ήταν αναπληρωτής γραμματέας, μετά ήταν η γραμματέας και στην ουσία και ως λειτουργούσαμε καθήκοντα προέδρου του κόμματος, παραιτήθηκε πριν τη συνέδρια στην πολιτική γραμματεία μαζί με άλλα 4-5 στελέχη. Μετά υπήρξε κανονικά συνεδρίαση εκ νέου και αποφασίστηκε ότι και ο Παύλος Πολάκης επιστρέφει στην κοινοβουλευτική ομάδα και ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει κανονικά στις εκλογές. Τώρα, τι σημαίνει?
0: Συγγνώμη, η επιστροφή έχει οριστικοποιηθεί δηλαδή ή απομένει κάτι τυπικό?
1: Ναι, έχει οριστικοποιηθεί η απόφαση.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα περιμένουμε τα διαδικαστικά. Ποια είναι τα διαδικαστικά στη συνεδρία?
0: Ψηφοφορία στη Βουλή.
1: Καταρχάς, συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας. Τετάρτη, με την εκλογή του γραμματέα, θα υπάρξει και η συνεννόηση του γραμματέα, ο καινούριος γραμματέας στη θέση του κ. Καλαματιανού που έχει παραιτηθεί. Ο καινούριος γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας θα κάνει ένα αίτημα στις αρμόδιες υπηρεσίες της Βουλής και τυπικά θα επιστρέψει ο Παύλος Πολάκης στην κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Και τυπικά η επιστροφή θα ολοκληρωθεί έτσι.
1: Και μετά από εκεί πέρα το Σάββατο θα έχουμε την Κεντρική Επιτροπή. Και την επόμενη εβδομάδα θα γίνει η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας, όπου Παύλος Πολάκης και Ρένα Δούρου θα αναμετρηθούν για την ηγεσία του κόμματος. Άρα λοιπόν, αυτή την εβδομάδα δεν θα γνωρίζουμε ποιος είναι ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας. Την επόμενη εβδομάδα θα το ξέρουμε. Και στην ουσία, ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας θα είναι αυτός που θα οδηγήσει και το κόμμα στις εκλογές, μιας και δεν προλαβαίνουν να υπάρξει συνέδριο ώστε να υπάρξει εκλογή αρχηγού. Και όπως βλέπω, δεν κερδίζει και πολλές πιθανότητες το σενάριο που έχει πει και ο κύριος Παπάς, το να υπάρξει μια συλλογική ηγεσία. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Να υπάρξει μια εκλογική επιτροπή όπου θα τεθεί ένας επικεφαλής. Θα υπάρχει δηλαδή άλλος πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας, άλλος επικεφαλής, και αυτός θα είναι που θα τρέξει τις διαδικασίες. Νομίζω ότι, όπως το βλέπω, δεν κερδίζει έδαφος αυτό το σενάριο.
0: Πολύ φοβάμαι ότι αν δεν κερδίσει έδαφος αυτό το σενάριο, θα έχουμε και άλλες κόντρες.
1: Σωστό, πολύ σωστά το θέτεις. Διότι πολύ απλά ο Παύλος Πολάκης δεν θα τα αφήσει έτσι. Και κυρίως επειδή το κλίμα που επικρατεί έτσι στους κόλπους της κοινοβουλευτικής ομάδας, η οποία πλέον ήδη από σήμερα μετρά 22 άτομα μετά και την παραίτηση του κυρίου Κεδίκογλου, διότι δεν υπάρχει κάποιος μέχρι στιγμής, δεν έχουμε ακούσει κάποιον ο οποίος ως αναπληρωτής αναλαμβάνει την έδρα, για να ξέρουμε αν θα τον προσμετρήσουμε στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ή θα είναι καπαλού. Μέχρι στιγμής λοιπόν έχουμε 22. Τις επόμενες ώρες όμως θα ξεκινήσει, εφόσον υπήρξε και αυτή η απόφαση της πολιτικής γραμματείας, αυτό το μπαράζ αποχωρήσεων. Και προβλέπω ότι θα μιλάμε για μια κοινοβουλευτική ομάδα με μονοψήφιο αριθμό, με βάση
0: 8 με 10
1: χειρισμούς, ακριβώς. Δηλαδή, αν βάλεις τους 7 που ήταν στην Κεντρική Επιτροπή, που δώσαν το παρόν, δηλαδή Δούρου, Πολάκης, Παπάς, Παπαηλιού, με συγχωρείτε να σκεφτώ, Ακρίτα,
0: ναι.
1: Και άλλοι δύο και μαζί
0: Ακριώτου, που βγαίνει τώρα η καινούρια.
1: η ακρίβεια του δεν ξέρουμε αν. Επειδή ήταν κοντά στον Αλέξη Τσίπρα, δεν ξέρουμε αν θα δεχτεί την ΕΤΑ. Και αν προσθέσουμε τον κύριο Γιαννούλη, μιλάμε για 8. Όμως. Μέσα σε αυτό, γιατί μετά προφανώς αν έχουμε παρατήσεις θα υπάρχουν και κάποιες αναπληρώσεις και θα δούμε, αλλά σύμφωνα με τα δεδομένα αυτή τη στιγμή είναι σε μονοψήφιο κινούνται και ίσως αυτό, γι' αυτό πάει η συνεδρίαση για την επόμενη εβδομάδα, για να δουν τι παρατήσεις και ανεξαρτητοποιήσεις θα υπάρξουν, ώστε να δουν τι αναπληρώσεις μπορεί να συμβούν, ώστε να έχουμε την τελική εικόνα της κοινοβουλευτικής ομάδας. Πάντως με τα τωρινά δεδομένα μιλάμε για μονοψήφιο αριθμό, οι περισσότεροι λοιπόν αποχωρούν.
0: 8 στους 26 τώρα είναι.
1: Αυτή τη στιγμή είναι 22 βουλευτές. Αν προσμετρήσουμε το ότι ο κύριος Κεδίκογλου έχει πει ότι παρετούμε, γιατί 23 βγαίνουν, εμφανίζονται ως βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και στο επίσημο site. Από εκεί και πέρα όμως, μιλάμε για 22. Τι γίνεται τώρα σε αυτό? Η κυρία Δούρου φαίνεται ότι έχει πιο πολλούς υποστηρικτές μέσα σε αυτούς τους λίγους, κάτω από 10 που μένουν βουλευτές. Οπότε μένει να δούμε εκεί τι θα γίνει. Αν δηλαδή ο κύριος Πολάκης καταφέρει αυτή την επιχείρηση που έχει ξεκινήσει πειθούς να τους πείσει για να αναλάβει εκείνος τα ενία, αλλιώς θα πάμε με τη Ρένα Δούρου, η οποία θα είναι και εκείνη που θα οδηγήσει το κόμμα σύμφωνα με τα σημερινά, επαναλαμβάνω, δεδομένα, γιατί κανείς δεν μπορεί να ξέρει στο ΣΥΡΙΖΑ τι γίνεται. Σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα, η κυρία Δούρου θα πρέπει να είναι εκείνη, εάν τελικά όντως είναι εκείνη που συγκεντρώσει την πλειοψηφία που θα οδηγήσει το κόμμα. Εάν είναι ο Παύλος Πολάκης, ο Παύλος Πολάκης θα είναι αυτός ο οποίος θα οδηγήσει το κόμμα στις εκλογές. Ένα κόμμα φυσικά λαβωμένο, με πολλά στελέχη να λείπουν, και την νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ να λέει ότι πρέπει να στηρίξουμε τον Αλέξη Τσίπρα και το ψηφοδέλτιο του Αλέξη.
0: Ο κύριος Λαμπρινίδης Τάχτος, αν δεν κάνω λάθος, ο
1: σύντομο. Ναι, σωστά. Ο Πάνος Λαμπρινίδης, ο οποίος είπε επί της ουσίας και σήμερα έξω από την Κουμουρδούρου ότι η νεολαία στηρίζει ψηφοδέλτιο του Αλέξη Τσίπρα. Δηλαδή το στηρίζει επί της ουσίας το να μην υπάρχει ψηφοδέλτιο απέναντι από τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Εύφη, θέλω να σε απελευθερώσω και γιατί έχεις και εσύ δουλειά. Με μία επισήμαση, όπως μου μεταφέρανε, κλαίγαν ορισμένοι βγαίνοντας από την πολιτική γραμματεία. Μάλλον, δεν ξέρω, ήταν η στιγμή της έντασης κτλ. Και η ιδέα Σαπουνά που μίλαγε, λέει, όταν μίλαγε στους συντάκτες εκεί. Και ο κύριος Τάχτος, τέλος πάντων, δύσκολα πράγματα.
1: Δεν μπορεί να πει κανείς ότι είναι εύκολο όταν κλείνει ένα ιστορικός κύκλος, το ότι αναγκάζεται κάποιος να φύγει ή ότι έφτασαν εκεί τα πράγματα. Προφανώς και δεν είναι εύκολο. Υπάρχει συναισθηματική φόρτιση και είναι και λογικό, γιατί ήταν πολλά χρόνια σε αυτό το κόμμα. Και προφανώς αυτή τη στιγμή σίγουρα δεν είναι εύκολη, αλλά δεν είναι πολύ στενά τα περιθώρια. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο όταν δεν μπορείς να υπηρετήσεις το αφήγημα που πλέον αποφασίζεται. Διότι αυτή τη στιγμή έχουμε μια μειοψηφία που γίνεται πλειοψηφία. Αυτό γίνεται.
0: Σωστό. Εύφη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Για την ενημέρωση, την άμεση και την εγκύρη. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Γεια.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
4: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
3: Βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
5: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
6: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
7: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
8: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση. Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Είμαστε ήδη 8 λεπτά πριν από τις 8. Βγήκαμε λίγο έτσι εκτός προγράμματος, αλλά μας έδωσε πάρα πολύ έγκυρο ρεπορτάζ και άμεσο η Έφη Μπαρμπάτση. Τώρα ένας φίλος, ο Κώστας, που μου γράφει, ποιος τίμος, μου λέει, μήπως είναι ο Τάιλερ που σου στείλει το μήνυμα. Εντάξει, λοιπόν, καλή πλάκα, αλλά μέχρι εδώ που λένε. Τώρα, θέλω να σταθούμε στα τελευταία λεπτά στα πάρα πολλά μηνύματα που στείλατε για το δημογραφικό. Θέλω να σας θυμίσω δύο σημεία που είπε ο κύριος Γκοτζαμάνης, ο κύριος Βίρονας Γκοτζαμάνης, ο οποίος μου λέει εδώ ένας φίλος, μίλαγε πάρα πολύ γρήγορα και δεν τα καταλαβαίναμε όλα. Εντάξει τώρα, έτσι είναι ο τρόπος που μιλάει ο άνθρωπος, δεν είναι ο καθένας εκπαιδευμένος να μιλάει στα ραδιόφωνα, αλλά ο άνθρωπος είναι πολύ έγκυρος και σοβαρός επιστήμονας. Λοιπόν, μείωση, τα δύο άμεσα μέτρα, μείωση των ατόμων που φεύγουν με ταυτόχρονη επιστροφή των ηλικιών 25-45 που έφυγαν, αυτό θα μπορούσε να ανασχέσει κάπως την κατάσταση, και δεύτερον και πιο σοβαρό, η δημιουργία ενός ευνοϊκού, ο ίδιος είπε εξαιρετικά ευνοϊκού περιβάλλοντος, για να μπορούν οι νέοι να κάνουν παιδιά. Λοιπόν, προσέξτε τώρα κάτι, για να το πω και εγώ έτσι όπως το καταλαβαίνω. Το δεύτερο ειδικά σημαίνει ότι εγώ ως κράτος βάζω το χέρι στην τσέπη. Το βάζω το χέρι στην τσέπη από το μευτήριο μέχρι το πανεπιστήμιο. Μπορείς να το κάνεις? Ή μην αρχίσουν πάλι κάποιοι και πού θα βρούμε, δεν υπάρχουν λεφτόδεντρα και τέτοια. Παιδιά, για κάποια πράγματα, για να υπάρχει αυτή η χώρα, χρειάζονται λεφτά. Λοιπόν, ή θα αποφασίσουμε λοιπόν να αναστρέψουμε αυτή την κατάσταση, ή θα διαμορφώσουμε ένα σοβαρό και καλό περιβάλλον για τους νέους γονείς, για τα παιδιά που έρχονται, να μην ξεπαραδιάζονται από το δημοτικό, το γυμνάσιο, το λύκειο, το πανεπιστήμιο, άντε βρε σπίτι 600 ευρώ, 700 ευρώ και τα λοιπά, εστίες για 100.000 ακταίους έχουμε 10.000, οι μισές να μην πω πως είναι, δεν διαμορφώνεις περιβάλλον. Αυτά είχα να πω, γιατί άρεσε σε πάρα πολύ κόσμο η συνέντευξη του κ. Γκοτζαμάνη για το δημογραφικό. Θα έχουμε και άλλα τέτοια, όπως σας είπα, εγώ κοιτάω να έχουμε, αν μπορούμε, κάθε μέρα τέτοια θέματα ή θέματα που αφορούν τον πολύ κόσμο και είναι και τα πραγματικά προβλήματα, δεν είναι μόνο έτσι τα κάνουμε για να περνάει η ώρα. Θεωρώ ότι αυτά είναι θέματα που αφορούν τον πολύ κόσμο, δηλαδή το πώς ζει, το πώς μεγαλώνει τα παιδιά του, το πώς καταφέρει να τα βγάλει πέρα, αυτά είναι που απασχολούν τους ανθρώπους. Έτσι. Τώρα οι πολιτικές κόντρες και τι είπε ο ένας και τι είπε ο άλλος και τα λοιπά, που εμείς δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση, τέλος πάντων ίσως το υπερβάλλουμε πάρα πολλές φορές, δεν αφορούν τον πολύ κόσμο. Λοιπόν, με αυτές τις σκέψεις που λένε φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος. Θα έρθει ο Βίκτορ Σαμουλή να πει το δελτίο ειδήσεων. Εμείς θα είμαστε και πάλι αύριο μαζί ακριβώς στις 6 και 5, αλλά πριν φύγω πρέπει να σας πω, να σας θυμίσω την εταιρεία Πράσινο Λάδι που δίνει νέα αξία στο χρησιμοποιημένο τηγανέλαιο, συλλέγοντας και ανακυκλώνοντας το σε όλη την Ελλάδα. Μπορείτε να κατεβάσετε το Πράσινο Λάδι app, όπως το ακούτε, με λατινικούς χαρακτήρες, και να ανακυκλώσετε εύκολα το τηγανέλαιό σας από το σπίτι ή να βρείτε το κοντινότερο σημείο ανακύκλωση. Η εφαρμογή συλλογής οικιακού τηγανέλαιου της εταιρείας είναι διαθέσιμη τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, καλό βράδυ. Έρχεται Βίκτορα Σαμουήλ σε 3 λεπτά να πει το δελτίο ειδήσεων. Εμείς αύριο και πάλι 6 και 5.
2: Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών δήλωσε ότι αναμένει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την επιβολή τέλους 20% στα φορτία που διέρχονται από το στενό του Ορμούς, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι αντιτίθενται στην επιβολή χρεώσεων για οποιοδήποτε διεθνές στενό ναυσιπλοείας. Προηγουμένως, ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την επαναφορά του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν, δηλώνοντας ότι τα Ιρανικά πλοία θα εμποδίζονται να διέρχονται από το στενό του Ορμούς, ενώ ελεύθερη θα παραμείνει η ναυσιπλοεία για όλες τις υπόλοιπες χώρες. Άμεση ήταν η απάντηση της Τεχεράνης. Δεν θα επιτρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες να παρέμβουν στη διαχείριση των στενών του Ορμούς, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το κεντρικό στρατηγείο Κατάμαλαν Μπίγια, το ανώτατο ενιαίο στρατιωτικό διοικητήριο της χώρας. Εκπρόσωπος των φρουρών της Επανάστασης του Ιράν δήλωσε προλίγου ότι συνεχίζουμε να ασκούμε την εξουσία και τον έλεγχό μας στο στενό του Ορμούζ. Σε ισχνά στοιχεία της δικογραφίας που σχηματίστηκε για τους τρεις κατηγορούμενους για τη φωνική υπερπόληση της Μαρφίν, αναφέρθηκαν οι συνήγοροί τους, Άννη Παπαρούσου και Θανάσης Καμπαγιάννη, σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν νωρίτερα το απόγευμα. Την ίδια ώρα, ενώπιον της Βρετανικής δικαιοσύνης, αναμένεται να οδηγηθεί αύριο η 46χρονη, η οποία συνελήφθη από τις Βρετανικές αρχές ως κατηγορούμενη για την υπόθεση. Μήνυμα ενότητας στέλνει ο ΣΥΡΙΖΑ μέσω απόφασης που εξέδωσε η πολιτική γραμματεία, υπογραμμίζοντας ότι συνεχίζει τη συντεταγμένη πορεία του και θα δώσει κανονικά τη μάχη των εκλογών, εφαρμόζοντας τις αποφάσεις του συνεδρίου. Προηγήθηκαν παρετήσεις στελεχών του κόμματος λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της παρέτησης του Σημειών και Δίκογλου από τη βουλευτική έδρα. Την παρέτησή της γνωστοποίησε και η αναπληρώτη γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, Αναστασία Σαπουνά, όπως και 5 στελέχη της πολιτικής γραμματείας. Οριοθετήθηκε η φωτιά που είχε ξεσπάσει νωρίτερα σε αγροτοδατσική έκταση κοντά στην περιοχή Ταρσός του Δήμου Λεβαδέων στη Βιωτία, ενώ χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Υπογράφηκε παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στον βοτανικό κήπο Διομήδους στο Χαϊδάρι η σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά μεταξύ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και της Αναδόχου Κοινοπραξίας. Όταν το έργο ολοκληρωθεί σε 36 μήνες, θα φέρει τεράστια ανακούφιση στην Αττική. Διορθώνουμε ασθένειες δεκαετιών, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Συνάντηση 37 κρατών σήμερα στο Παρίσι έπειτα από πρωτοβουλία του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν με επίκεντρο τη στρατηγική αφύπνιση της Ευρώπης και την περαιτέρω παροχή βοήθεια στην Ουκρανία με τη συμμετοχή και του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται αύριο σε περιοχές των περιφερειών Κρήτης, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, σύμφωνα με χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Από την Παρασκευή ως και σήμερα, πάνω από 20 άτομα προσήλθαν στα επίγοντα του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας, επιβεβαιώνει με ανακοίνωσή του το νοσοκομείο. Κλειστές θα παραμείνουν από τις 10 το βράδυ μέχρι τις 6 το πρωί στην Αττική Οδό η έξοδη προς την Αθηνών Λαμίας, τον ανισόπεδο κόμβο μεταμόρφωσης, μόνο για το ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία λόγω έναρξης εργασιών τροποποίησης κατασκευής του κόμβου. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε σήμερα στο Μπίντεμφορντ του Μέιν σε πυροβολισμούς σε ένα συμβάν που εμπλέκονται πράκτορες της Αμερικανικής Αστυνομίας Μετανάστευσης, μετέδωσαν μέσα ενημέρωσης λίγες ημέρες μετά τον θάνατο ενός άνδρα από πυρά πράκτορα των ICE κατά τη διάρκεια ελέγχου. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις καταβάλουν προσπάθειες για να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά που ξέσπασε την Κυριακή στο δάσος του Φεντενεμπλό στα νότια του Παρισιού και συνεχίζει να εξαπλώνεται παρά την ανάπτυξη 500 πυροσβεστών πεζοπόρων τμήματων και τη χρήση εναέριων μέσων, κάτι πρωτοφανές για την περιφέρεια της γαλλικής πρωτεύουσας. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον Γιώργο Τσατραφίλια.
2: Γενικά έθριο καιρό περιμένουμε αύριο Τρίτη στην Αττική. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και τα 4 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 35 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 31 στα βόρεια προάστια. Στους 33 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 32 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Μετά το μεσημέρι στα ηπειρωτικά, κυρίως στα βόρεια και ορεινά, θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχές. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 6 μποφόρ στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 35 με 36 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 35 βαθμούς.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Ρομαντικά.
1: Τι κοιτάς πρόταση με κοπέλα.
2: Τα μάτια.
0: Απρόβλεπτα.
3: Δεν φοράς παντελόνι.
0: Αστεία.
1: Έπρεπε να είχα πιει.
0: Επικά.
4: Ετοιμάσου γάμο, παιδιά, ξέρεις.
5: Μη κάνω.
0: First Dates. Κάθε απόγευμα στις 5 παρατέταρτο στο Star. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
2: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
1: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
2: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
1: Radio Player.
2: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989. Στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός του ΟΗΕ δήλωσε ότι αναμένει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την επιβολή τέλους 20% στα φορτία που διέρχονται από το στενό του Ορμούς, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι αντιτίθεται στην επιβολή χρεώσεων για οποιοδήποτε διεθνές στενών ναυσιπλοείας. Προηγουμένως, ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την επαναφορά του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν, δηλώνοντας ότι τα Ιρανικά πλοία θα εμποδίζονται να διέρχονται από το στενό του Ορμούς, ενώ ελεύθερη θα παραμένει η ναυσιπλοεία για όλες τις υπόλοιπες χώρες. Άμεση ήταν η απάντηση της Τεχεράνης. Δεν θα επιτρέψει στις ΗΠΑ να παρέμβουν στη διαχείριση των στενών του Ορμούς, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το κεντρικό στρατηγείο Κατάμαλ Ανμπίγια, το ανώτατο ενιαίο στρατιωτικό διοικητήριο της χώρας. Εκπρόσωπος των φρουρών της Επανάστασης του Ιράν δήλωσε προλίγου ότι συνεχίζουμε να ασκούμε την εξουσία και τον έλεγχό μας στο στενό του Ορμούς. Σε ισχνά στοιχεία της δικογραφίας που σχηματίστηκε για τους τρεις κατηγορούμενους για τη φωνική πυρπόληση της Μαρφίν, αναφέρθηκαν οι συνήγοροί τους, Άννη Παπαρούσου και Θανάσης Καμπαγιάννη, σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν νωρίτερα το απόγευμα. Την ίδια ώρα, ενώπιον της Βρετανικής δικαιοσύνης, αναμένεται να οδηγηθεί αύριο η 46χρονη, η οποία συνελήφθη από τις Βρετανικές αρχές ως κατηγορούμενη για την υπόθεση. Μήνυμα ενότητας στέλνει ο ΣΥΡΙΖΑ μέσω απόφασης που εξέδωσε η πολιτική γραμματεία, υπογραμμίζοντας ότι συνεχίζει τη συντεταγμένη πορεία του και θα δώσει κανονικά τη μάχη των εκλογών, εφαρμόζοντας τις αποφάσεις του συνεδρίου. Προηγήθηκαν παραιτήσεις στελεχών του κόμματος λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της παραίτησης του Σιμεών Κεδίκογλου από τη βουλευτική έδρα. Την παραίτησή της γνωστοποίησε και η αναπληρώτρια γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, Αναστασία Σαπουνά. Υπογράφηκε παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στον βοτανικό κήπο Διομήδους στο Χαϊδάρι η σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά μεταξύ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και της Αναδόχου Κοινοπραξίας. Όταν το έργο ολοκληρωθεί σε 36 μήνες, θα φέρει τεράστια ανακούφιση στην Αττική. Διορθώνουμε ασθένειες δεκαετιών, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Στο Παρίσι βρίσκεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου συμμετέχει στη συνάντηση της Συμμαχίας των Προθήμων για την Ουκρανία, την οποία έχει συγκαλέσει ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Πολύ υψηλός κινδυνός πυρκαγιάς προβλέπεται αύριο σε περιοχές των περιφερειών Κρήτης, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, σύμφωνα με χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Από την Παρασκευή ως και σήμερα, πάνω από 20 άτομα προσήλθαν στα επίγοντα του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας, επιβεβαίωσε με ανακοίνωσή του το νοσοκομείο. Κλείστες θα παραμείνουν από τις 10 το βράδυ μέχρι τις 6 το πρωί στην Αττική Οδό. Η έξοδη προς την Αθηνών Λαμίας, στον ανισόπεδο κόμβο μεταμόρφωσης, μόνο για το ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία, λόγω έναρξης εργασιών τροποποίησης κατασκευής του κόμβου. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε σήμερα στο Μπίντερφορντ του Μέιν σε πυροβολισμούς. Σε ένα συμβάν που εμπλέκονται πράκτορες της Αμερικανικής Αστυνομίας Μετανάστευσης, μετέδωσαν μέσα ενημέρωσης λίγες ημέρες μετά το θάνατο ενός άνδρα από πυρά πρακτόρων των ICE κατά τη διάρκεια ελέγχου κυκλοφορίας στο Τέξας. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις καταβάλουν προσπάθειες για να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά που ξέσπασε την Κυριακή στο δάσος Φοντενμπελό, στα νότια του Παρισιού και συνεχίζει να εξαπλώνεται παρά την ανάπτυξη 500 πυροσβεστών και τη χρήση εναέριων μέσων, κάτι πρωτοφανές για την περιφέρεια της γαλλικής πρωτεύουσας. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια.
2: Γενικά έθριο καιρό περιμένουμε αύριο Τρίτη στην Αττική. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 4 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 35 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 31 στα βόρεια προάστια. Στους 33 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 32 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Μετά το μεσημέρι στα επιρροτικά, κυρίως στα βόρεια και ορεινά, θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχές. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 6 μποφόρ στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 35 με 36 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια επιρροτικά, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 35 βαθμούς.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Και IQ 160. Οι πιο απρόβλεπτοι detective επιστρέφουν από Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10 το βράδυ στο Star.
2: Μουρίκη, χαίρομαι που σε ξαναβλέπω.
3: Και εγώ πετάω από τη χαρά μου.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλημέρα αδέρφια, καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα, 13, Δευτέρα και 13 Ιουλίου. Είμαστε λίγο ξαγρυπνισμένοι, χτες βλέπαμε χτες βλέπαμε ποδόσφαιρα, Αργεντινή, Ελβετία, Νορβηγία, Αγγλία. Θα τα σχολιάσουμε όλα αυτά. Δεν πήρε τηλέφωνο ο Τραμπ, κάτι να κάνει παρεμβάσεις, πολύ περίεργα όλα αυτά. Αλλά όλα τα υπόλοιπα θα κυλήσουν όπως τα γνωρίζουμε. Δηλαδή, θα έχουμε ρύθμιση ήχου. Τη ρύθμιση του ήχου θα την επιμελείτε ο Ρέστης Παπάς. Θα έχουμε επίσης και πολλές μουσικές. Αφροδίτη Σιμίτη υπογράφει. Έχουμε και ηχητικά, ένα προς ένα τα ηχητικά. Η Χριστίνα Μούγιου και ο Βαγγέλης Περής είναι εδώ στο μικρόφωνο. Είμαστε Alpha Radio 989. Και θέλω να σου πω ότι είναι πια η καρδιά του καλοκαιριού. Το μυαλό πολλών ανθρώπων δεν ξέρουν σε πολύ περίεργα πράγματα. Πολύ περίεργα. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Δεν θέλω να επεκταθώ γιατί μας ακούνε και μικρά παιδιά. Είναι η ώρα τους. Τέτοια ώρα ξυπνάνε. Αλλά θα ήθελα να δω, ας πούμε, η κυρία Μπεκατόρου. Τη θυμόμαστε το χειμώνα. Το χειμώνα είχε μια έξαψη. Το ερώτημα είναι, τώρα που είναι καλοκαίρι, συνεχίζει ή άλλαξε ο προσανατολισμός της. Πάλι καταλαβαίνετε τι εννοώ.
3: Ποιος έκανε τη δήλωση, βρε παιδιά, ποιος πηδάει πρωί-πρωί, Α, Μίλτος Τεντόγλου, Β, Αγίου Μπελκάμπη, Γ, Γιάννης Παλιάρ.
4: Ένα λεπτό, για όνομα του Θεού.
3: Μίλτος Τεντόγλου, είναι. Ναι, ο Μίλτος Τεντόγλου. Εγώ πάντως, αν με ρωτάς, πιστεύω ότι ο Μίλτος Τεντόγλου πηδάει όλη μέρα.
5: Αλλά το βράδυ λειτουργεί καλύτερα. Πρωί-πρωί δεν πηδάει καλά.
6: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή. When she kissed
2: me, I was born. Ωραία, αρχίσαμε. Να δούμε που θα μας πάει αυτή η εκπομπή. Αν ξεκίνησε έτσι πρωί-πρωί, που δεν είναι πρωί, είναι βράδυ. Τέλος πάντων, μεσημέρι. Όπως καταλαβαίνετε, όλες τις ώρες είναι κάποιοι που είναι έτοιμοι για αθλήματα. Ωχ, Παναγία μου, ιδρώσαμε για να το βγάλουμε αυτό το θέμα.

0: Μάθαμε λοιπόν τι κάνει ο Τεντόγλου πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Και πάμε να μάθουμε τι γίνεται στις άλλες εκπομπές. Υπάρχει, μπράβο, και γίνεται επανάληψη, μια εκπομπή που ονομάζεται εκπομπή γνωριμιών είναι. Ονομάζεται First Dates. Και εκεί πηγαίνουν αγόρια, πηγαίνουν κορίτσια, γενικότερα άνθρωποι που ψάχνουν να βρουν το τέρι τους και λένε αυτά τα ρομαντικά που λες στην πρώτη συζήτηση. Δηλαδή, τι ζώδιο είσαι, τι όνειρα κάνεις στη ζωή. Αν ανάψει η συζήτηση, ανάβει και η προοπτική.
1: Κάτι πολύ extreme που θα θέλεις να δοκιμάσεις στη ζωή σου?
2: Χειροπέδες.
1: Μάλλον δεν ήμουν πολύ σαφής. Περίμενα να ακούσω κάτι σαν ελεύθερη πτώση, ξέρω εγώ.
2: Α, ναι. Ναι, ελεύθερη πτώση σίγουρα. Bungee jumping.
1: Ναι, και μετά χειροπέδες.
2: Πολύ... Αυτό πάει πολύ πιο μετά. Έχουν φαντασία. Δεν ξέρω, κάτι λογικά με έχει κάνει και έχω έπνευση. Εγώ δεν είχα τόσο έπνευση.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Η σειρά είναι όπως είπε ο κύριος προηγουμένως. Πρώτα bungee jumping και μετά χειροπέδες. Όχι ανάποδα, θα έχουμε προβλήματα.

0: είναι η Λιδία Σοφού που τραγουδάει τη μεγάλη επιτυχία «Χειροπέδες». Εσείς τώρα είσαστε ξάπλα κάτω από μία ομπρέλα. Ακούτε ήχο από θάλασσα. Βλέπετε του γυαλού τα βοτσαλάκια να πατιούνται από κάποια καβουράκια. Την ίδια στιγμή κάποιοι δίνουν τη μάχη για το έθνος. Άδωνης Γεωργιάδης για παράδειγμα. Δεν είναι σαν και εμάς που το μυαλό μας είναι στα μαγιό και τέτοια. Όχι, είναι στον αγώνα για το έθνος, το λαό, την Ελλάδα μας.
1: Λίγο κύριε Πρόεδρε, η κυρία Πρόεδρος Πλεύς Ελευθερίας είπε σταμάτησε να είναι εργαζομένη μου από το Φεβρουάριο του 25 και μετά προχώρησε σε διάφορους χαρακτηρισμούς κατά της κυρίας Καρακίτσου, με συγχωρείτε κυρία Κεφαλά. Εγώ δεν θέλω να μπω στα οικογενειακά σας, αλλά τον ακούω δίπλας να λέει για την κουνιάδα σας. Την είδαν με μαγιό και τα λοιπά. Εμένα μου προκαλεί αηδία. Δηλαδή πρέπει να μάθω εγώ στη Βουλή και ο ελληνικός λαός αν η κυρία Καρακίτσου θα βγαίνει φωτογραφία με μαγιό. Πρόκειται περί έσκους. Πρόκειται περί έσκους.
2: Σας παρακαλώ κυρία Πρόεδρε, σας παρακαλώ.
1: Και εσείς θα έπρεπε να υπερασπιστείτε την τιμή και την υπόλοιπη της κουνιάδας από αυτά τα έσκη. Έρχομαι λοιπόν.
2: Κυρία Πρόεδρε, δεν είναι, σας παρακαλώ.
1: Κύριε Πρόεδρε,
2: ακουστήκατε κι εσείς, είπατε μια σωρό πράγματα. Θα απαντήσει ο Υπουργός και ο ελληνικός λαός βγάζει συμπεράσματα. Μας παρακολουθεί.
0: Έχουμε και άλλα στοιχεία για το μαγιό της κουνιάδας. Ήταν μπικίνι. Χρώμα έχουμε. Κάνουμε ρεπορτάζ. Ροζ.

0: Ένα σούπερ τόσο δούλη μίνι, διάφανο, καιρός μπικίνι. Φορούσε η Ναόμι Κάμπελ. Θα μου πει τι με νοιάζει εμένα η Ναόμι Κάμπελ. Συγγνώμη. Η Ναόμι Κάμπελ έχει ένα κολλητό φίλο Έλληνα, δικό μας, ο οποίος έκανε πάρτι στη Μύκονο. Ο Γαβαλάς εκεί συνάντησε την Κάμπελ, την Ναόμι Κάμπελ και άλλες διάσημες. Άλλοι τα βλέπουν στη φαντασία τους, ο Λάκης όχι. Και έχει αναμνήσεις. Έχει αναμνήσεις από αυτές τις συναντήσεις. Ας τις μοιραστούμε.
1: Κάνουμε ένα πάρτι στην Πάτμο πριν 8 χρόνια.
2: Ναι.
1: Είναι λοιπόν η Ναόμι Κάμπελ και η Καβάλη, η γυναίκα του Καβάλη.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, η Ναόμι την ξέρω από χρόνια γιατί έκανε επιδείξεις διάφορες όλων αυτών που συνεργαζόμουν και μια ζωή έβλεπα όλα αυτά τα μοντέλα εκ των πραγμάτων. Ήταν η ζωή μου και η δουλειά μου αυτή. Ναι. Και αυτές δουλειά κάνανε και εγώ δουλειά έκανα.
2: Ναι.
1: Συν το ότι ήμουν φίλος με τους ιδιοκτήτες των φιρμών. Τέλος πάντων, έρχεται η Ναόμι μετά, τη λέω καλά, θυμάσαι αυτό και ο Πεός, δεν θυμάμαι, μου λέει. Δεν σου λέω και την ιστορία που ξέρω τη μάνα της που έρχονταν στη Μόντενα που έμενα εγώ. Και μου λέει στο τέλος, επειδή είδανε πως είμαι, μου λέει: αχ, θέλουμε να σε πάρουμε σπίτι. Γι' αυτό το λες: I want to take you home. Είναι ναι. Σαν θέλω να είσαι σαν δικό μου άτομο.
2: Δικός μου άνθρωπο.
1: Ναι, ναι. Και όχι μόνο αυτή, το λέω αυτό επειδή είναι πιο επώνυμη ναι, και πιο ναι. Που πουλάει σαν όνομα. Αλλά επειδή έχω περάσει πολλά και τώρα τελευταία έχω δει ανθρώπους να λένε ψέματα διάφορα από τη ζωή τους, δεν θέλω να λέω τέτοια γιατί να μην νομίζω ότι είμαι και καπαλημένος ή έτσι. Αλλά σίγουρα είμαι χορτάτος.
0: Μα έκανε παρέα κολλητή, θέλω να σου πω, με την Ναόμι Κάμπελ. Επίσης, δεν ξέρω αν έχεις δει τη Βουγιουκλάκη που τραγουδάει. Πίσω δεν είναι κάτι. Οι συμμαθητές δεν φαίνονται. Ανάμεσα σε αυτούς που δεν φαίνονται είναι και ο Λάκης Καβαλάς. Ό,τι μεγάλο έχουμε δει και το έχουμε ευχαριστηθεί, έχει τη σφραγίδα του ή τη συμμετοχή του.

0: Μάλιστα, ο Λάκης Γαβαλάς έχει αποκαλύψει ότι χόρευε μαζί και με τη Ραφαέλα Καρά. Η Ραφαέλα Καρά δεν ξεκινούσε χορό αν δεν ήταν δίπλα της ο Λάκης. Α, έλεγε «Dove questo greco» για τον Γαβαλά. Και μας κυκλοφορούν φήμες ότι υπήρχε ένα φλερτάκι μεταξύ τους. Εντάξει, φήμες, δεν ξέρω κατά πόσο ανταποκρίνουν στην πραγματικότητα. Καλοκαίρι εξάλλου είναι, φλερτ. Όλοι οι άνθρωποι φλερτάρουν. Ακόμα και στις ενημερωτικές εκπομπές, όπως στο Open. Εκεί υπάρχει η Μαριάννα. Η Μαριάννα είναι αφορμή για φλερτ.
1: Τι μιλάνε γενικότερα για τα μάτια σου.
2: Οπα. Οπα. Φεύγω γιατί θα κολλάω σε λίγο εδώ πέρα. Δεν μπορώ να φύγω.
3: Γιατί κουβαλάω αυτό το σταυρό.
1: Σταυρό κουβαλάς.
3: Γιατί.
2: Τι σταυρό κουβαλάω.
1: Σου μιλούν για τα μάτια σου και λες κουβαλάω σταυρό. Εντάξει. Άστο Μαριάννα, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Δεν, έφαγα τείχο, δηλαδή έπεσε τείχο.
3: Ναι, γιατί νομίζω ότι είχε αρχίσει και μ' αρέσει ο Γιάννης.
1: Αλήθεια λες. Ας, Γιάννη, σου μιλάνε για τα μάτια σου,
2: αγάπη μου. Δεν έχει μιλήσει κανένα για τα μάτια. Είσαι ο πρώτος που μιλάς.
3: Είναι παιδιά εδώ.
1: Έμα τι να γίνει, Μαριάννα.
2: Είσαι ο πρώτος που μιλάς.
1: Σου λέμε πρωί πρωί για τα μάτια σου και λες τι σταυρό κουβαλά.
2: Φορά πάρα πολύ ωραία γραβάτα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σα εκπομπή.
0: Επαναλαμβάνουμε, όλα αυτά είναι λογικά, είναι καλοκαιράκι. Και μάλιστα έχει καλοκαιράκι, η καρδιά του καλοκαιριού. Ιούλιος. Λούγιο, όπως λένε στην Ιταλία, και τραγουδάει ο Ρικάρντο Ντελ Τούρκο.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη

0: τηλεφωνικό μας κέντρο. Το email onair@alfaradio989.gr. Έχουμε και Viber 6947-989-989. Είμαστε ο Αλφα 989. Και έχετε στείλει μήνυμα και λέτε, γιατί δεν λες περί για την Οδύσσια του Νόλαν. Τι να πω, δεν το έχω δει. Αυτό που ξέρω είναι ότι πριν βγει στις αίθουσες έγραφαν διάφοροι ότι πω πρωτοφανής η αντίδραση, ο κόσμος δεν θέλει να το δει, κάνει εμετό, αηδιάζει, και υπάρχουν σχόλια τα οποία είναι υμνητικά. Και επειδή εγώ εμπιστεύομαι την κόρη μου, θέλω να σου πω, Ιησού Χριστέ, εκείνη μου είπε ότι είναι μια εξαίσια ταινία, εκπληκτική. Επομένως, κάτσε να το δούμε. Το θέμα είναι ότι μας είχαν προετοιμάσει για κάτι άλλο από αυτό το οποίο είδαμε, και αυτό που είδανε όσοι είδανε αξίζει πραγματικά τον κόπο. Αλλά ο καθένας έχει μια άποψη και τη λέει, ακόμα και για θέματα τα οποία δεν έχει δει και δεν γνωρίζει, ούτε έχει την ικανότητα να κρίνει κάποια πράγματα, γιατί χρειάζεται και μια σχετική σπουδή. Τώρα βγαίνει και μιλάει ο καθένας για τον κινηματογράφο. Μόνο ο Κλεομένης δεν έχει μιλήσει. Ο Κλεομένης, βέβαια, θα μου πει ότι έχει ο πατέρας Κλεομένης άλλες υποχρεώσεις. Θέλει να ανακαλύψει τι κρύβεται πίσω από τη σοκολάτα.
1: Καλές μαμάδες, πάρτε σοκολάτα Νεστλέ στο παιδάκι σας. Αφενός το σατανιάζετε και αφετέρου η σοκολάτα κάνει τα αγόρια φιλιπρεπή, γιατί ρίχνει την τετοστερόνη.
0: Όχι, οι σοκολάτες εδώ που τα λέμε το καλοκαίρι λιώνουνε. Μπορεί να προωθεί, δεν ξέρεις, είναι influencer, μπορεί να προωθεί και τα παγωτά. Να τα παίρνει από τις παγωτοβιομηχανίες. Όλα τα περιμένουμε σε αυτόν τον κόσμο.

0: θέμα δεν αδυναμώνει το μυαλό, αδυναμώνει και το σώμα. Και ένας δυνατός άντρας είναι ο κύριος Θεοδωρόπουλος, ο δικηγόρος, γνωστός δικηγόρος, τηλεοπτικός δικηγόρος. Δηλαδή βγαίνει τακτικά στην τηλεόραση.
1: Τώρα με λαχτάρα καρτερό, τον παγωτατζή τον γελαστό.
0: Λαχταρά, όπως το μικρό παιδί λαχταράει το παγωτό, έτσι εκείνος λαχταρά να βγει σε κάποια εκπομπή, να τον καταγράψει μια κάμερα. Και φαντάσου τώρα το πρόβλημά του βρίσκεται σε ένα μέρος που υπάρχουν κάμερες και δεν δείχνουν εκείνον. Δεν γίνεται έξαλλος. Γίνεται έξαλλος, αλλά δεν φτάνει αυτό. Με ένα τσουπ πετάγεται και βγαίνει στην εκπομπή του Κουσουλού.
2: Πολύ να μου λοιπόν, σήμερα διεξήχθη δίκη και έχουμε και απόφαση. Σε ακούμε.
3: Γιατί... Καταδικάστηκε 23χρονη σε 2 χρόνια φυλάκιση.
4: Θα πείτε στον κύριο Κουσουλό ότι θα κληθεί στα ασφαλιστικά μέτρα. Το όνομα Θεοδωρόπουλος, κύριε Κουσουλέ, είστε πολύ μικρός σκασίματος. Εσείς να το πιάνετε στο στόμα σας. Η κυρία που έχει ποινικό μητρό και είναι καλεσμένη θα προσέχει πάρα πολύ στα ασφαλιστικά μέτρα και στις μηνύσεις. Θα συναντηθούν.
2: Πάρτε την εικόνα, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Τι είναι αυτά τα οποία ζούμε? Τι είναι αυτά τα οποία ζούμε? Πού εμφανίστηκε ο κύριος Θεοδωρόπουλος εκεί πέρα? Είδε κάμερα και στήθηκε. Και τι έχετε, κύριε Θεοδωρόπουλε, μαζί μου?
5: Τι ο κύριος Θεοδωρόπουλος σε space προχθεσινό με τεπιτάσεως φώναζε ότι είμαι ο μεγαλύτερος ρουφιάνος της αστυνομίας. Αλλά θα τον καλέσω εγώ με ασφαλιστικά να τα απαντήσει.
2: Πανάγια.
5: Με επιχειρήματα αυτά τα οποία.
2: Το θέμα δεν αφορά τον κύριο Θεοδωρόπουλο.
5: Είναι απαράδεκτο.
2: Προχθές είχε βγει εδώ πέρα μια κυρία η Άτζελα και είχε πει κάτι για τον κύριο Θεοδωρόπουλο. Και εγώ μάλιστα είπα, γιατί τον ανέφερε, τον χαρακτήρισε ως TikToker. Που κάνει TikTok ο άνθρωπος, δεν είναι κακό να κάνει TikTok.
5: Ναι, το βράδυ όμως.
2: Μισό λεπτό, κάτσε να εξηγήσω τι έχει γίνει στον κόσμο, γιατί αυτά είναι πρωτοφανή πράγματα. Καταρχάς, με έχει πάρει γύρω στις 1000 κλήσεις. Δεν το σηκώνω. Στόκερ.
6: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
7: Pura pasión.
0: Είναι πασιόν. Πάθος έχει ο άνθρωπος με τηλεόραση. Γιατί θέλει να εκπροσωπήσει τη δικαιοσύνη.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Εδώ είμαστε μια ομάδα που παραμένει ίδια και απαραλλακτή. Ο Ρέστης Παπάς ρυθμίζει τον ήχο. Η Αφροδίτη Σιμίτη έχει τη μουσική επιμέλεια. Η Χριστίνα Μούγιου επιμέλεται ταχυτικά. Ο Βαγγέλης Περής στο μικρόφωνο. Πώς περνάει ρε παιδιά ο χρόνος. Είμαστε τώρα σχεδόν στη μέση του Ιουλίου. Δηλαδή στη μέση του Ιουλίου. Και σαν σήμερα που είναι 13 Ιουλίου, άκου τι συνέβη. Νομίζω ότι είναι χτες. Παντρεύτηκε ο Ανδρέας Τηλιάνη. Το 1989, δηλαδή πριν από 37 χρόνια. Ναι. Δεν είναι σαν να ήταν χτες. Και βλέπω και την Δήμητρα, μα ίδια να είναι, δεν έχει αλλάξει καθόλου. Φρέσκια, φρέσκια, λαχταριστή και πάντοτε είναι στον αγώνα για το σοσιαλισμό. Αντιθέτως, στον αγώνα για τη Νέα Δημοκρατία είναι η κυρία Βούλτεψη και εκείνη δεν έχει αλλάξει καθόλου από τότε που τη θυμάμαι, ήταν δημοσιογράφος, πολύ αιχμηρή, πολύ δυναμική και τώρα είναι δυναμική, δίνει τον αγώνα της και όταν λέμε ότι δίνει τον αγώνα της είναι τόσο έντονος που χρειάζεται για να τον ακούσει από τα σπίδες.
3: Από συγγνώμη στους τηλεθεατές, πραγματικά είναι το χάος που επικράτησε. Εγώ λυπάμαι πρώτη φορά, αδυνατό να.
4: Και πρώτη φορά. Τα ίδια λες.
3: Σε αυτό το βαθμό.
4: Κάθε φορά και ζημιάζει. Ότι πονάει και
5: συμπελόμετρο.
3: Δεν κάνετε καλό και σε
4: εσά.
3: Αυτή η εικόνα δεν είναι καλή.
4: Εγώ κλείνει η φωνή μου να απαντάω στα ψέματα.
3: Αυτή η εικόνα.
4: Ωραία, φωνάξτε με μία φορά, με δύο άτομα.
3: Εγώ δεν θέλω να δύο είναι. Εγώ δεν θέλω να
5: δύο.
4: Δύο σύνολο, ρε παιδιά.
3: Α, δύο σύνολο.
4: Ναι, γιατί όταν είναι τρεις, τούτο σε φώναζε. Βάλτε τα ντεσιμπέλ.
3: Δεν συζητήσουμε δύο και τρία άτομα, επίσης θα συζητήσουμε. Αυτό το πράγμα, και κανείς
4: δεν σε μιλούσε, ΣΥΡΙΖΕ, η Βάσκια φώναζε.
3: Αυτό είναι το σύνολο.
5: Να μιλήσω, κυρία Σοφία.
4: Κάνε, κυρία Σοφία.
3: Δεν με αφήνουν και εμένα. Λοιπόν, να ασχοληθείτε με το νέο σκάνδαλο. Με το νέο σκάνδαλο. Σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, κυρία Βούλτε, που βγήκε κατά λάθος.
6: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Να ευχηθούμε καλές διακοπές και στη Βούλτεψη και στους υπόλοιπους, στην κυρία Βούλτεψη και στους κυρίους υπόλοιπους. Και όποιος ξέρει τι μπορεί να προκύψει εκεί στις διακοπές. Γνωριμίες. Τώρα, πώς θα καταλάβετε ότι είστε στην ίδια πλάζα με τη Σοφία Βούλτεψη.

0: όλοι πρέπει να πάρουν τις διακοπές τους. Γιατί είναι πολύ δύσκολο επάγγελμα το να βγαίνεις στην τηλεόραση. Όχι μόνο να είσαι δίπλα στη βούλτεψη, και αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο, είσαι το πιο δύσκολο, αλλά να παρουσιάζεις και δική σου εκπομπή. Καλές διακοπές να πούμε και στον Νίκο τον Ευαγγελάτου. Τελευταία τα είχε παίξει ο άνθρωπος. Δεν άντεχε. Ενώ πάντα προσέχει τι λέει, τον τελευταίο τον καιρό έχει αλλάξει. Και θα ρώτη το μυαλό του ήταν να κάνει βουτιές. Γιατί δεν μπορεί ο Ευαγγελάτος να μην πετυχαίνει τίποτα.
1: Και εδώ βλέπετε ένα πλοίο. Και ακριβώς το σημείο το οποίο βρίσκεται και το συγκεκριμένο πλοίο είναι εδώ. Και θα μιλήσουμε με τον κύριο Μοντέ. Θα τον δούμε, γιατί ο κύριος Μοντές είναι ο υποπλοίαρχος του με ελληνική σημαία πλοίου. Πείτε μας το όνομά του, κύριε Μοντέ, καλησπέρα. Πώς το λένε το πλοίο?
2: Κάνω μια διευκρίνηση, δεν είναι υπό ελληνική σημαία, είναι ελληνικών συμφερόντων.
1: Είναι ελληνικών συμφερόντων λοιπόν, αλλά είναι με Έλληνες στο πλήρωμα.
2: Είναι ο μόνος Έλληνας μέσα στο πλοίο, ο μόνος.
1: Όλοι οι υπόλοιποι είναι άλλων εθνικότητων. Γιατί καταλαβαίνω έχετε βγει, δεν είστε στη γέφυρα, είστε έξω στο κατάστρωμα.
2: Στη γέφυρα είμαι και είμαι στη Βαρδιόλο.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Τρία πράγματα είχε να πει, δεν τα πέτυχε. Φαντάσου να είχε πει και πολλά. Δηλαδή να πρέπει να πει ένα δρομολόγιο που περιλαμβάνει Αρούμπα, Τζαμάικα, Μπερμούδα, Μπαάμα, Κιλάργο, Μοντέγκο. Το γνωστό δρομολόγιο που πάει Κόκομο.

0: με τους Beach Boys. Τα αγόρια της παραλίας. Εσείς που είστε αγόρια και ετοιμάζετε για την παραλία, ή και κορίτσια να είστε, ξέρω ότι ετοιμάζετε. Ετοιμάζετε ομπρέλες, ετοιμάζετε αντιλιακά, ετοιμάζετε γυαλιά ηλίου, καπέλα. Όλα αυτά τα βάζετε σε ένα ωραίο πολύχρωμο σακίδιο. Κούνια που σας κούναγε, συγγνώμη δηλαδή. Το σακίδιο δεν είναι για να βάζουμε αυτά του καλοκαιριού τα αξεσουάρ. Το σακίδιο θα φανεί πολύ χρήσιμο στις δύσκολες μέρες που έρχονται. Γιατί η ζωή δεν είναι καλοκαιράκι, διακοπές, βουτιές, όχι. Α, λαγοκέφαλος, ξέχασα να πω λαγοκέφαλος. Η μόνη εκπομπή που δεν ασχολήθηκε με τους λαγοκέφαλους μέχρι στιγμής. Τα σακίδια, αγαπητοί φίλοι, είναι για το τέλος του κόσμου που καταφθάνει.
1: Λίστες όπως αυτές των υπεραγορών επισκέπτονται οι πολίτες στα καταστήματα κυνηγετικών ειδών και ειδών πρώτης ανάγκης, ώστε να ετοιμάσουν το σακίδιο που συστήνει η πολιτική άμυνα.
2: Σακίδια έκτακτης ανάγκης.
3: Το λεγόμενο σακίδιο έκτακτης ανάγκης αποτελεί βασικό εργαλείο επιβίωσης, καθώς περιλαμβάνει όλα όσα χρειάζονται τις πρώτες ώρες ή ακόμη και ημέρες μετά από ένα σοβαρό συμβάν.
4: Άρα οι πατρινοί γνωρίζουν τι είναι το σακίδιο έκτακτης ανάγκης.
5: Λοιπόν, κυκλοφορεί πάρα πολύ στα social media η οδηγία που έχετε δώσει, το σακίδιο έκτακτης ανάγκης, όλα όσα πρέπει να περιέχει ένα σακίδιο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
6: Το σακίδιο αυτό πια το έχουν σε ετοιμότητα οι περισσότεροι άνθρωποι στην Κύπρο.
7: Είδαμε στην Κύπρο τι έγινε. Οκ, okay, είναι αλλιώς τα πράγματα εκεί. Είδαμε ότι πρέπει να έχουμε κάποια πράγματα συγκεντρωμένα, έτοιμα, ήδη πρώτης ανάγκης.
8: Έχει γίνει πολλή συζήτηση για το σακίδιο επιβίωσης. Του κουβεντιάζουμε πολύ. Ξεκίνησε από την Κύπρο. Σε κάθε δύσκολη κατάσταση το θυμόμαστε.
6: Το σακίδιο αυτό, φίλες και φίλοι, είναι ένα σακίδιο στο οποίο πρέπει να υπάρχουν απλά και απαραίτητα πράγματα.
9: Εδώ έχουμε ένα διάγραφο που μπορούμε να βάλουμε όλα τα έγγραφά μας, τους χάρτες ή οτιδήποτε έχει σχέση. Είναι αδιάβροχο όπως το βλέπετε, για να τα διατηρήσουμε.
10: Ωραία. Σπάγκο σκηνιάρα, πτικά, εφεδρικές μπαταρίες.
11: Σκουφάκι. Κάλτσες, ισοθερμικές πάντα.
12: Γυαλιά όρασης και εφεδρικό ζευγάρι γυαλιών.
13: Και γυαλιά ηλίου. Εδώ είναι ένα διαβροχάκι.
10: Έχουμε αλουμινοκουβέρτα, η οποία με κατάλληλους χειρισμούς γίνεται ένα εξαιρετικό στέγαστρο.
13: Αυτό είναι, αν θέλετε, την παραδοσιακά τη λέγαμε γαλέτα παλιότερα.
14: Ήδη υγιεινή, οδοντόβουρτσα, οδοντόκρεμα. Αυτά τα έχει ο καθένας.
10: Πετσετούλα, ξηραφάκι.
0: Συγγνώμη, ρε παιδιά, αλλά αυτά δεν είναι για σακίδιο. Αυτό είναι να πάρεις ένα φορτηγό να τα βάλεις. Αντίσκηνα, καρέκλες, πόρτες, παράθυρα, ηλεκτρικές κουζίνες. Σε ένα σακίδιο. Καθόλου τρομολαγνικό όλο αυτό το ρεπορτάζ.

0: πάει τον κύριο Απόστολο Νικολαίδη που τραγουδάει, μας διηγείται τη ζωή του. Λέμε να ξετυλίξουμε και άλλες ζωές. Μαζί μας ο Γιάννης Βούρος. Έχει εκείνος μια ζωή που αξίζει τον κόπο να ασχοληθούμε μαζί της.
1: Σας παίρνει και καλά.
2: Η ζωή. Όχι.
1: Όχι.
2: Όχι, η ζωή δεν μου φέρθηκε. Εγώ τη φέρθηκα καλά. Θεωρώ πως η ζωή που έχω ζήσει είχε ένα πολύ βαρύ σύννεφο πάνω μου. Έτσι, μου εφόρτωσε ένα βαρύ σύννεφο. Δηλαδή, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που έρχεται μια νεράιδα στη ζωή τους και τους ακουμπάει με το μαγικό ραβδάκι. Εμένα μου το έβαλε κάπου αλλού το ραβδάκι.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ναι. Θα πούμε για την νεράιδα και το ραβδάκι. Θα πάμε στον Πίτερ Παν. Ο Πίτερ Παν, ο οποίος έχει εμπνεύσει ως παραμύθι αυτόν που ακούμε, είναι Εντουάρδο Μπενάτο.
4: Ma poi il seguito è una vergogna. Son fuori corso qui in facoltà e me lo voglio dimenticare. E bevo come una spugna. Son sempre ubriaco.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Το τηλεφωνικό μας κέντρο. Email onair@alpharadio989.gr. Viber 6947-989-989. Σήμερα δεν έχουμε μπάλα, δεν έχουμε, όχι. Έχουμε αύριο τους ημιτελικούς, στις 10 αν δεν κάνω λάθος. Αλλά επειδή έχουμε το Μουντιάλ σε πλήρη ανάπτυξη, έχουμε ένα μήνυμα από τον Μανώλη που λέει ότι περί, γιατί δεν λες ότι σας σήμερα, μια που λες για το σας σήμερα, στις 13 Ιουλίου του 1930, πόσα ξέρεις εσύ φίλε, ξεκίνησε στο Μοντεβίδεο, Μοντεβίδεο λέγεται, που μας κάνει τον έξυπνο, Μοντεβίδεο, το πρώτο Μουντιάλ που έγινε ποτέ. Και η Γαλλία κέρδισε το Μεξικό 4-1. Έλα ρε φίλε. Εντάξει, μπορεί να μην ξέρω αυτά, αλλά ξέρω άλλα που εσύ δεν τα κατέχεις, ούτε στον ύπνο σου δεν τα φαντάζεσαι. Το ξέρεις ότι η καινούριου, ναι, Κατερίνα καινούριου, δεν μίλησε μόνο για τα γνωστά θέματα που μας έκανε συντροφιά σε όλη τη διάρκεια της σεζόν, αλλά μίλησε και για άλλα θέματα, όπως για παράδειγμα για την Ιωάννα Τούνη.
3: Μπράβο, η κοπέλα δεν τα έχει κλέψει από πουθενά. Ενώ, συγγνώμη, θα το
4: για
3: πω. Δεν
4: λόγω.
3: Τα έχει με κανένα γέρο. Θα το πω έτσι, γιατί βλέπουμε και πάρα πολλές που ξαφνικά κάνουν ζωάρες και τις βλέπεις να είναι μικρές κοπέλες. Ακριβώς. Και τα φτιάχνουν με κάποιους που λένε κάνω τη ζωάρα και ανεβάζουν. Διαφωνώ κάθετα με αυτό. Η κοπέλα μόνη το έχει κάνει. Μπράβο, τη βγάζει το καπέλο. Από εκεί πέρα όμως νομίζω ότι δεν είναι το πρότυπο που πρέπει να περνάμε στα παιδιά. Και η κοπέλα δεν είπε το αντίθετο. Είναι ότι μορφωθείτε. Δουλέψτε, βγάλει τα χρήματά σου και μετά βεβαίως κάτι για τα ταξίδια. Δηλαδή δεν είναι ότι δεν έχει δουλέψει για να το δεν... κάνει όλο αυτό.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Ποια είναι η σωστή ηλικία για να τα φτιάξει ένα κορίτσι με ένα μεγαλύτερο? Όχι, να μας πει. Το απαιτώ.
6: Στην Αυστραλία.
2: Υπάρχει και ένα θέμα, μια σχέση. Άκουε τη συγκεκριμένη. Η Ελένη Ροδά είναι που είχε πάει στην Αυστραλία για να βρει ένα πουρό.

0: εντάξει, μπορεί να τον μπερδέψει το πουρό με το καγκουρό, γιατί και τα δυο έχουν κοιλιά, όπως λέει το τραγούδι. Μπορεί να μπερδέψει πολλά πράγματα. Δηλαδή, είναι ο μέλλον πρωθυπουργός της χώρας, ο Κυριάκος Βελόπουλος. Το έχει πει ο ίδιος, το έχει εγγυηθεί. Το περιμένουμε πώς και πώς, ότι σε κάποια στιγμή, σύντομα, σε αυτές τις εκλογές, αν δεν κάνω λάθος, θα αναλάβει τις τύχες της χώρας. Και μπερδεύεται και αυτός άνθρωπος είναι. Για παράδειγμα, δείχνει ένα αποτρόπαιο θέαμα, μια φωτογραφία που είναι συγκλονιστική. Μια φωτογραφία που δείχνει ότι οι σατανιστές υπάρχουν παντού. Βέβαια, η φωτογραφία αυτή ήταν η Lady Gaga.
1: Περίμενε ότι αυτή η φωτογραφία με τη Lady Gaga δεν αφορούσε.
2: Αν μου βρουν που λέω εγώ ότι είναι από τα αρχεία του Epstein, φωνάξτε μου ξανά να τα ξαναπούμε. Εντάξει, ακούστε με μονταρισμένα βίντεο. Πραγματικά.
3: Πάμε σε
2: δεν μπορώ
3: διάλειμμα
2: να ασχοληθώ. Αλλά θα πω το εξής. Ναι, τους κακοποιητές γυναικών, τους κακοποιητές παιδιών, θα τους κόψω τα χέρια ως κυβέρνηση. Δεν θα ξαναδούν ήλιο. Μανούλα και παιδάκι, δεν θα πειράζει κανένας. Τελεία παύλα.
0: Αυτό το είπε γιατί είχε δείξει, επαναλαμβάνω, μια φωτογραφία της Lady Gaga από ένα βίντεο κλιπ ότι ήταν από τα αρχεία του Epstein. Αλλά μπερδεύτηκε. Πάλι καλά που δεν μπέρδεψε τη Lady Gaga με το Σότι Βολάνη. Γιατί έχουν τραγουδήσει και μαζί, αν θες να μάθεις.

0: Ωραίο τραγούδι, ωραία συνάντηση δύο πολιτισμών. Οι στίχοι λίγο υστερούν. Έχει να κάνουμε poker face τώρα. Τι ψάχνεις να βρεις? Τους έχει γράψει η Lady Gaga ίδια. Ενώ αν έπαιρναν και μελοποιούσαν, ας πούμε, Ελίτη, τα πράγματα θα ήταν πολύ καλύτερα. Ποιος είναι ο Ελίτης? Γκάλοπ.
1: 30 χρόνια συμπληρώνονται φέτος από το θάνατο του νομπελίστα ποιητή Οδυσσέα Ελίτη, που παραμένει πιο επίκαιρος από ποτέ. Μου λες, δεν γίνεται να ξαναείμαστε μαζί. Πως αποκλείεται και εγώ κομμάτια γίνομαι. Ελίτης ή είσαι κελιανός?
2: Ελίτης.
1: Είμαι καλά και σ' αγαπώ. Απόψε άνοιξα πανιά και έχω μαζί μου τον καιρό. Ελίτης ή Καριωτάκης?
2: Ελίτης.
1: Μου λες, δεν γίνεται να ξαναείμαστε μαζί. Πως αποκλείεται και εγώ κομμάτια γίνομαι. Ελίτης ή Καβαδίας?
3: Ελίτης.
4: Θεέ μου, πόσο μπλε ξοδεύεις για να μην σε βλέπουμε.
1: Γκρι είναι σήμερα πάντως.
4: Είναι γκρι γιατί μας δράπηκε.
1: Πείτε μου ένα οποιοδήποτε ποίημα του Οδυσσέα Ελίτη.
5: Αξιονεστή.
1: Είμαι καλά και σ' αγαπώ. Απόψε άνοιξα πανιά και έχω μαζί μου τον καιρό. Ελίτης ή Καριωτάκης?
5: Ελίτης.
1: Ποιος είναι ο αγαπημένος σας ποιητής Έλληνας?
6: Ο Οδυσσέας Ελίτης.
1: Πείτε μου ένα ποίημα του Οδυσσέα Ελίτη που έχει γράψει.
6: Ξέρω, τι ποιο να πω.
1: Είμαι καλά και σ' αγαπώ. Απόψε άνοιξα πανιά και έχω μαζί μου τον καιρό. Ναι. Ελίτης ή Καριωτάκης?
6: Καριωτάκης.
1: Μου λες, δεν γίνεται, πως αποκλείεται. Και εγώ, κομμάτια γίνομαι. Ελίτης ή Καβαδίας?
7: Καβαδίας.
1: Εσύ σε διαβάζετε Οδυσσέα Ελίτη?
8: Ούτε Οδυσσέα διαβάζω τίποτα. Μόνο ΠΑΟΚ.
0: Σωστός. Δεν είπε όμως και το άλλο γνωστό το ποίημα που λέει: αλλάξανε τα γούστα σου και πέρασε αλόκοτα και παρατάς τον κόκοτα. Αυτό είναι καρδιά.

0: κάνει.
1: Πάμε λοιπόν ξανά στην πολιτική. Ήρθε η ώρα να κλείνουμε και υπάρχουν πολιτικές εξελίξεις. Ο κύριος Γιώργος Καραμέρος, ο οποίος παλιά ήταν εκπρόσωπος, αν δεν κάνω λάθος, των οικολόγων. Μετά πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ. Μετά έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, έμεινε στο ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα ήταν και εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά τώρα έφυγε από εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ και από το ΣΥΡΙΖΑ. Τα έχω μπερδέψει. Το θέμα είναι ότι ο κύριος Καραμέρος είναι εδώ, μάχημος, δίνει τη μάχη για την αριστερά και την πρόοδο απέναντι στον Κερίδη.
2: Απέναντι σε ένα πραγματικό τουρλουμπούκι από την άλλη μεριά. Ένα ακανόνιστο.
3: Τουρλουμπούκι είστε και φαίνεστε.
2: Ναι, εντάξει.
3: Δείτε τι γίνεται με τον Σαμαρά. Δείτε τι γίνεται με τους υπουργούς.
2: Μιλήσατε εσείς τα κομμάτια.
3: Επειδή σας ακούω με πραότητα το Σαμαρά, ο τρόπος που μιλάτε και οι λέξεις που χρησιμοποιείτε είναι τοξικές, κύριε Κερίδη. Τουρλουμπούκι η αντιπολίτευση.
2: Θα σας απαντήσω.
3: Η δημοκρατική αντιπολίτευση.
2: Μιλήσατε για τα κομμάτια.
3: Όταν σκοτώνονται υπουργοί, ο ένας δίνει τον άλλον στις εφημερίδες.
2: Εγώ δεν μίλησα ούτε προσωπικά ούτε
3: επιλεκτικά. Γιατί... Εδώ λέτε δεν μπορώ να πω μια φράση χωρίς να αλλάξει ο τηλεθέτης κανάλι.
2: Ακούστε.
3: Τώρα τι είναι τώρα συζήτηση.
2: Εγώ έχω σεβασμό.
3: Δεν νομίζω.
2: Σεβασμό.
3: Το μυαλό σου μπορεί να το έχετε. Η γλώσσα σας δεν συνάδει με
2: αυτό. Έχω σεβασμό στα πολιτικά πτώματα. Και είμαι πάρα πολύ προσεκτικός.
3: Κύριε Κερίδη, αυτός είστε όμως.
2: Ένα κόμμα.
3: Έχετε πτωμαίνει στη γλώσσα σας.
2: Βρε,
3: αυτό
2: Γιώργο,
3: είναι το πρόβλημα.
2: Σταμάτα.
3: Δεν είμαι Γιώργος.
2: Κύριε Καραμέρο,
3: κύριε Κερίδη, σας παρακαλώ, να είστε σοβαρός.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Έτσι, μία μάχη. Και θα δούμε κι άλλες τέτοιες μάχες. Σαν ταινίες. Αυτές που βγαίνουν και πυροβολούν. Μπαμ, μπαμ, μπαμ. Και μετά ξαφνικά ανασταίνονται αυτοί που πυροβολούν και πηγαίνουν στο στρατόπεδο αυτό που τους πυροβόλησε.

Έχουμε βγει στους δρόμους, μαζεύουμε ειδήσεις, μαζεύουμε πληροφορίες, κάνουμε αναλύσεις. Ακολουθεί το μεσημεριανό μαγκαζίνο. Αλφα Ρέντιο 989. Λίνα Κλήτου. Εμείς καλά να είμαστε, θα τα πούμε αύριο. Άντε, γεια.

0: ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε, αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα, εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Alfa Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Alfa Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Ακούτε Αλφα Radio 989.
1: Πίσω από το φως της μουσικής

στον κόμπο κυβυσίας επάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας Χριστό είδα το χάρο. Χτύπησε καραμπόλα κι η δόλια

μετράνε. Σε φάση μεταφύσικη τα πάθη κυβερνάνε. Αν είσαι άνθος του κακού, δεν ψάχνω αποδείξεις.